επιτυχίες, τις σταυρομαχίες που μας εμψυχώνει ο έρωος. Με τις κιθαρίτσες, τρελές κανταδίτσες, για τις κοπελίτσες να οι τρεις καμπαλές.

Στις 16 Ιανουαρίου 1948, μεγάλος θόρυβος ξεσπάει στο Κολωνάκι εξαιτίας των συλλήψεων που γίνονται μέσα σε ένα πρατήριο της Εύγα επί της οδούς Κουφά 30 του Νικολάου Καρά. Οι διαδόσεις που κυκλοφορούν λένε ότι πολλοί αστυνομικοί κύκλωσαν όλο το τετράγωνο και πιάσανε όσους βρίσκονταν μέσα στο πρατήριο. Ο θόρυβος γίνεται περισσότερος, γιατί λένε ότι ανάμεσα σε αυτούς που πιάσανε βρίσκονται γνωστές Αθηναίες και Αθηναίοι. Οι εφημερίδες την άλλη μέρα λύνουν τις απορίες του κοινού. Συνελήφθησαν εκείνο το βράδυ η Μπεάτα Κιτσίκη, ετών 36, σύζυγος του καθηγητή του Πολυτεχνείου. Η Κέτ Σταματάκη, 35 ετών. Ο φοιτητής Σουλίδης, 31 ετών. Ένας Ρώσος μουσικός που έπαιζε στο κέντρο Αργεντίνα. Και ο Κρούπνικοφ, 46 ετών, τον οποίον η ανακοίνωση χαρακτηρίζει πρώην αξιωματικό του τσαρικού στρατού, αλλά και ακόλουθο Ρώσου συνταγματάρχη κατά την απελευθέρωση. Η αιτία των συλλήψεων: συνεδρίαζαν παρανόμως και είχαν επικίνδυνον κομμουνιστική δράση αναπτύξει. Η Μπεάτα Κιτσίκη μαζί με άλλους οδηγήθηκαν στην ασφάλεια και άρεσε εκεί μια εξαντλητική ανάκριση. Η προφυλάκησή τους διατάχθηκε πολύ αργότερα και στις 3 Μαρτίου η Μπεάτα Κιτσίκη οδηγήθηκε στις φυλακές Αβέροφ. Εκτός όμως από τις συλλήψεις αυτές που γίνονται για πολιτικούς λόγους στις αρχές του 1948, οι φυλακές γεμίζουν και από άλλους που κατηγορούνται για σκάνδαλα και καταχρήσεις. Πολλοί οδηγούνται στις φυλακές κατηγορούμενοι για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος. Άλλοι για σκάνδαλα με διατακτικές για ανθρακίτη που έπαιρναν από το Υπουργείο Μεταφορών και τις μεταπολούσαν. Ένα όμως από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που συγκλονίζει την αθηναϊκή κοινωνία είναι εκείνο που ξεσπάει στις 21 Ιανουαρίου. Αποκαλύπτονται σοβαρές καταχρήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Εφοδιασμού. Παρέδιδαν σε βιομηχάνους νήματα ανωτέρας ποιότητας για κατωτέρας και καρπούνταν τεράστια ποσά από τη διαφορά της τιμής των νημάτων. Οι εφημερίδες δημοσιεύουν πολλά στοιχεία και ορισμένες κατηγορούν ανοιχτά τους βιομηχάνους ότι αυτοί με τα λαβώματά τους οδήγησαν υπαλλήλους του Υπουργείου σε πράξεις απαράδεκτες. Το κουτσομπολιό δίνει και παίρνει. Αναφέρονται ονόματα γνωστών Αθηναίων. Μερικοί εξηγούν τώρα πως κάποιοι έδειχναν να έχουν μεγάλη οικονομική ευχέρεια. Δυστυχώς η κλεψιά και η ρεμούλα γνωρίζει μια περίοδο άνθησης εκείνα τα χρόνια. Ο έλεγχος που γίνεται δεν είναι τόσο αποτελεσματικός. Κατορθώνουν αρκετοί να κάνουν κομπίνες και να τρώνε όχι μόνο τα λεφτά του ελληνικού λαού, αλλά και τα εκατομμύρια δολάρια του σχεδίου Μάρσαλ. Τα δάνεια μετατρέπονται όχι λίγες φορές σε θαλασσοδάνεια. Και οι καπάτσι διασκεδάζουν τα βράδια στα κοσμικά κέντρα προκλητικά, ανοίγοντας πολλές σαμπάνιες και προσφέροντας ακριβά δώρα στις νόμιμες ή παράνομες γυναίκες τους.

κόσμου, σε ράντς του νέου κόσμου. Κι αφού γελά τα βράδια, στη στάνη τα κοπάδια, κοντά

Τρία και περισσότερα χρόνια έχουν περάσει από την απελευθέρωση της Αθήνας. Κι όμως το μέγα θύμα της επιστροφής των πολυθέντων επικατοχής ακινήτων δεν έχει βρει ακόμη τη λύση του. Βαρέθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να ακούνε για κάποιο νομοσχέδιο που δεν εννοεί να δοθεί στη δημοσιότητα. Βαρέθηκαν να διαβάζουν για τις προσκλήσεις των συλλόγων που έχουν ιδρυθεί και που καλούν κάθε τόσο σε συνελεύσεις τα μέλη τους για να τους ανακοινώσουν τις ενέργειες που κάνουν. Όλες οι κυβερνήσεις αναβάλουν τη λήψη συγκεκριμένης απόφασης και οι υπουργοί, όταν δέχονται τις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, απαντούν στερεότυπα. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Στις 21 Ιανουαρίου του 1948, μια αθηναϊκή εφημερίδα βγαίνει με την αποκλειστική είδηση ότι επιστρέφονται τα πολυθέντα από τις 6 Απριλίου 1941 και κατά τη διάρκεια της κατοχής ακίνητα στους αρχικούς ιδιοκτήτες τους, μετά την καταβολή βέβαια ορισμένων αποζημιώσεων στους κατοχικούς αγοραστές. Και πάλι η κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνει την πληροφορία. Περιορίζεται να πει ότι το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι σχεδόν έτοιμο και ότι θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα. Όσοι έχουν πουλήσει τα σπίτια τους για έναν τενεκελάδι ή ένα τσουβάλι φασόλια, περιμένουν με αγωνία τις κυβερνητικές αποφάσεις και διατηρούν βέβαια την ελπίδα να ξαναβρουν την παλιά τους ακίνητη περιουσία, δίνοντας έστω κάποια χρήματα στους αγοραστές. Από την άλλη μεριά, όσοι απέκτησαν με τα πληθωρικά κατοχικά χρήματα ακίνητα, κυρίως στην Αθήνα, είναι ενοχλημένοι, γιατί βλέπουν ότι πλησιάζει η ώρα να τα επιστρέψουν στους αρχικούς κατόχους τους, παίρνοντας πίσω κάποια λεφτά, των οποίων η αξία βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί με το περιουσιακό στοιχείο που θα χάσουν. Πρόβλημα με τα ακίνητα δεν έχουν όμως μόνο οι ιδιώτες. Οργανισμοί και ιδρύματα που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ακίνητες περιουσίες τους προβληματίζονται. Το ίδιο το Πανεπιστήμιο της Αθήνας έχει πονοκεφάλους. Ενώ περνάει τεράστιες οικονομικές δυσκολίες, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μεγάλη ακίνητη περιουσία του. Κάποια μέρα η Σύγκλιτος αποφασίζει να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές λύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει πόρους για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου και ζητάει δάνειο από την Κτηματική Τράπεζα για να οικοδομήσει στο μεγάλο οικόπεδο της γωνίας Σοφοκλέως και Αριστίδου. Το κτίριο αυτό του Πανεπιστημίου θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη μεταπολεμική Αθήνα. Τα σχέδια πρόβλεπαν τη δημιουργία υπόγειου κινηματογράφου, καταστήματα, στοές και ορόφους με γραφεία, τα οποία για πολλές υπηρεσίες ήταν εκείνα τα χρόνια περιζήτητα. Ο Φεβρουάριος του 1948 έρχεται με πολλές νέες ανατιμήσεις, αλλά και μεγαλύτερες ελλείψεις στα τρόφιμα. Οι νοικοκυρές δεν βρίσκουν ούτε μακαρόνια, ούτε ρύζι. Δεν βρίσκουν ούτε τυρί, δεν βρίσκουν ούτε ψάρια, ακόμη και στην κεντρική ψαραγορά. Οι πατάτες έχουν γίνει είδος πολυτέλειας και οι εφημερίδες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι στα θέματα του εφοδιασμού της αγοράς απέτυχε παταγωδός. Οι Αθηναίοι ζουν καθημερινά στον πυρετό των γεγονότων και πολλοί διαβλέπουν ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις στον πολιτικό χώρο. Το συμπέρασμα αυτό βγαίνει από κάποια δημοσιεύματα που αφήνουν υπονοούμενα ότι σύντομα θα σχηματιστεί κυβέρνηση με πρόεδρο στρατιωτικό. Τότε γίνεται λόγος για τον αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιτροπή και πάλι στο διπορικό μας. Στην σκληροτράχηλη χρονιά, τη δύσβατη χρονιά του 1948, έχουμε αύξηση, βεβαίως, του Αμερικανού στρατηγού Van Fleet, που έρχεται στην Αθήνα για να αναλάβει την αρχηγία της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα. Αυτό κάνει πολλούς Αθηναίους να μην αμφιβάλλουν πια ότι η Αμερική αποφάσισε να κρατήσει τη χώρα μας υπό την πλήρη επίβλεψή της. Το όνομα του Van Fleet είναι γνωστό σε πολύ κόσμο από τα χρόνια του πολέμου και το γεγονός αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στο ενδιαφέρον που εκδηλώνει εκείνη την εποχή για την Ελλάδα η Αμερική. 20 Φεβρουαρίου 1948, μετά από πολλές ζυμώσεις, πολιτικές αναγκατατάξεις, ζωηρές συζητήσεις στη Βουλή, φήμες περί αλλαγών και διάφορα σενάρια, η κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και την κερδίζει με ψήφους 190 έναντι 90. Οι καθημερινές σχεδόν εκτελέσεις κομμουνιστών προκαλούν μεγάλη δυσφορία ακόμα και στους πιο συντηρητικούς Αθηναίους, γιατί όσοι από αυτούς έχουν την πικρή πείρα του παρελθόντος ξέρουν πολύ καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εθνικού διχασμού η σκληρή αυτή μέθοδος δεν μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα. Στα μέσα Φεβρουαρίου η Αθήνα αναστατώνεται από τα σοβαρά επεισόδια που γίνονται στις φυλακές Αβέροφ. Οι κρατούμενοι ξεσηκώνονται όταν 4 από τους καταδίκους οδηγούνται ένα πρωί για εκτέλεση στο Ουδί. Οι κρατούμενοι αρχίζουν να φωνάζουν από τα καγκελόφραχτα παράθυρα και σηκώνουν την περιοχή κυριολεκτικά στο πόδι. Στον πνευματικό κόσμο των Αθηνών συζητείται η έκδοση από τον ακαδημαϊκό Σπύρο Μελά στις 13 Φεβρουαρίου του λογοτεχνικού περιοδικού Ελληνική Δημιουργία. Έχει για συνεργάτες πολλούς από τους πλέον γνωστούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Στρατής Μυριβίλης, ο Διονύσιος Κόκκινος, ο Αχιλλέας Κύρου και ο Χρήστος Αγγελομάτης. Την ίδια μέρα ανεβαίνει στο θέατρο Κοτοπούλη η Ρεβέκα της Δάφνης Ντεμουργέ. Η πρεμιέρα δίδεται με μεγάλη επισημότητα. Το θεατρόφιλο αθηναϊκό κοινό ξαναγυρίζει εκείνο το βράδυ σε παλιές καλές εποχές. Παρόντες οι βασιλείς, τα μέλη της κυβερνήσεως και πολλοί, πάρα πολλοί επώνυμοι Αθηναίοι.

Στην αθηναϊκή κοινωνία προκαλεί έντονες ανησυχίες εκείνο τον καιρό ο μεγάλος αριθμός αυτοκτονιών. Οι εφημερίδες δημοσιεύουν καθημερινά τα ονόματα εκείνων που αποφασίζουν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν δεκάδες δισκίων κινήνης. Το κύμα των αυτοκτονιών μερικοί το αποδίδουν στα ταραγμένα νεύρα των ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι πολλοί από εκείνους που πέρασαν δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής δεν μπορούν ακόμη να βρουν την ψυχική τους ισορροπία, επειδή πολλές δυσκολίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων της πρωτεύουσας. Άλλοι λένε ότι υπάρχει ηθική κρίση, ότι οι νέοι και οι νέες επηρεάζονται από το νέο τρόπο ζωής που εισάγεται καταλλήλως και στην Ελλάδα. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονιών έχουν ως αιτία τους ερωτικούς λόγους. Οι κοινωνιολόγοι που μελετούν το πρόβλημα δίνουν κάποιες εξηγήσεις και ερμηνείες, λέγοντας ότι μεταξύ των παραγόντων που οδηγούν σε αδιέξοδο πολλούς νέους ανθρώπους είναι η μεγάλη έλλειψη στέγης και οι οικονομικές δυσκολίες που προκαλεί η ανεργία. Οπωσδήποτε, κάποιοι υποστηρίζουν πως οι περισσότερες αυτοκτονίες οφείλονται στην παρατηρούμενη έκκληση ηθών και στην αυστηρή αντιμετώπιση τους από μέρους πολλών αθηναϊκών οικογενειών, οι οποίες εξακολουθούν να είναι προσκολλημένες με σχολαστικότητα στα παλιά ήθη και τις νοοτροπίες που ο πόλεμος και η κατοχή ξερίζωσαν. Είναι γεγονός ότι μεταξύ γονιών και παιδιών γίνονται συχνά ομηρικοί καυγάδες, γιατί οι μαθημένοι διαφορετικά πατεράδες δεν εννοούν να δεχτούν τις ελευθερίες που οι νέοι και οι νέες υιοθέτησαν από τα δύσκολα χρόνια. Τα παιδιά φεύγουν νωρίτερα από τα σπίτια τους, δουλεύουν, διασκεδάζουν με άλλους τρόπους, σπουδάζουν, γιατί γίνεται συνείδηση όλο και σε περισσότερους ότι η μάθηση είναι πιο αναγκαία από άλλοτε και έτσι η παλιά ισορροπία μέσα στην οικογένεια αρχίζει να διαταράσσεται. Η αθηναϊκή οικογένεια διέρχεται αναμφισβήτητα μια κρίση. Η μεταπολεμική εποχή δεν μπορεί να συγκριθεί με την προπολεμική. Τα δύσκολα χρόνια άφησαν βαθιά τα ίχνη τους στον τρόπο ζωής. Άφησαν τα ίχνη τους στη συμπεριφορά των ανθρώπων, στις συναλλαγές τους, στους δεσμούς ακόμη των νέων και σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις μιας κοινωνίας που πέρασε δύσκολες ώρες. Το χειμώνα του 1948, παντός είδους απατεώνες καταληστεύουν το λαό. Γέμισαν οι γειτονιές από επιτίδιους κομπιναδόρους, οι οποίοι με το πρόσχημα ότι συγκεντρώνουν χρήματα υπέρ των ανταρτοπλήκτων, χτυπάνε τις πόρτες και εκβιάζουν ψυχολογικά τον κοσμάκι. Πολλοί ετονίχηδες έχουν στήσει τις παγίδες τους στην αγορά. Πίσω από το βαρβάκιο, μάλιστα, γίνεται χαλασμός κόσμου. Οι υπαίθριες ρουλέτες μαδάνε τους αφελείς που θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους. Εκείνοι που δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της υπαίθριας ρουλέτας είναι κυρίως οι επαρχιώτες, οι κατατρεγμένοι πρόσφυγες στην πολυθόρυβη και γεμάτη παγίδες Αθήνα. Η ρουλέτα είναι στημένη πάνω σε ένα καροτσάκι, όπου υπάρχει ένα μεγάλο χαρτόνι πάνω στο οποίο είναι γραμμένοι οι αριθμοί και στη μέση υπάρχει ένα καρφί που κρατάει ένα σίδερο σαν τόξο. Ο ρουλετατζής γυρίζει το σιδερένιο τόξο, βλέπει καλά πού είναι πονταρισμένα τα περισσότερα λεφτά και δίνει την ανάλογη δύναμη στο γύρισμα για να σταματήσει το τόξο εκεί που ο αριθμός θα τον βολέψει για να αρπάξει τα λεφτά των δυστυχισμένων ανθρώπων.

Επικίνδυνοι είναι και οι παπατζίδες. Αυτοί στείλουν τη δική τους πρωτότυπη παγίδα με τα τρία χαρτιά της τράπουλας στο ύπαιθρο. Πάνω στο πεζοδρόμιο, με ταχύτητα παπατζίδικη, απλώνει τα χαρτιά ο παπατζής και καλεί τους περαστικούς να ποντάρουν. Εδώ ο παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Οι απαταδόδοι, τριγύρω, κάνουν δίθεν ότι παίζουν και κερδίζουν. Πρέπει να παρασυρθεί ο κόσμος και παρασύρεται. Κάποιοι παριστάνουν ότι χάνουν, αλλά ένας από τους απαταδόρους μαδάει δίθεν τον παπατζή. Οπότε τσιμπάει το υποψήφιο θύμα και μπαίνει στον κόλπο. Ο αφελής περαστικός βάζει στο πεζοδρόμιο τα ωραία του λεφτά, προσπαθεί να βρει τον παπά, δεν τον βρίσκει. Φυσικά και τότε ο παπατζής αρπάζει τα χρήματα και εξαφανίζεται εν ρηπεί οφθαλμού, αφήνοντας Παυλόπουλο το θύμα του.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Εγώ πρόεδρος του 15 μελού στην πίτσα.
3: Τι είσαι?
2: Πρόεδρος του 15 μελού.
3: Τι λέει ρε παιδάκι, μανατρίχιασαι.
2: Μέχρι εκεί πήγα εγώ.
3: Αυτό ήτανε? Εκεί τέλειωσε?
2: Όχι, είχα έρθει η παράσταση που έκανε στο 12 στράτου στο Λοφίλο.
3: Καλά ήτανε?
2: Γνωριστήκαμε, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα, τρομερός. Από τότε έχω πάει κόλλημα, δεν έχω σταματήσει.
3: Τότε να έρθει και Θεσσαλονίκη που παίζω θέατρο κήπου. Έχω γυρίσει τα θέατρα τώρα. Θέατρο κήπου την Τετάρτη που έρχεται, 16 του μήνα. Θεσσαλονίκη, τι είναι Θεσσαλονίκη, σιγά.
2: Σου έχω στείλει στο Instagram. Παίζει τσάγκο που στόλει γενικά για καιρό τώρα. Οπότε μετά, άμα κάνει.
3: Όχου. Να, αυτά δεν μπορώ. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Έλα, κουκλέ.
3: Έλα.
4: Καλή σεζόν με υγεία, αγορινά.
3: Να σε καλά, αγορινά.
4: Λοιπόν, και το ξεφορτωθήκατε εσείς το καραφλό φασιστό, υπόθετε, και το φορτώθηκε ο Μπογιόπουλος από ό,τι είδα.
3: Καλά να πάθει.
4: Γιατί ρε φίλε, γιατί ο άνθρωπος τι φταίει να πούμε κι αυτός αυτό το πράγμα?
3: Όχι, και δεν φταίει.
4: Κατάρα μιλάμε, κατάρα, τελείως.
3: Λέγεται.
5: Γιάννενα.
3: Γιάννενα, Άρτα.
5: Γιάννετε.
3: Άμα λέμε πόλη, Άρτα.
5: Γιάννενα, μωρέ. Τι Γιάννενα, τι κάνετε, σου λένε. Μου λες λέγεται και σου λέει τι κάνετε.
3: Εγώ άκουσα Γιάννενα.
5: Ό,τι θες ακούς. Λοιπόν, ο Βορύδης γυρνάει, ναι, και λέει ότι τα κανάλια παίζαν όλη την ώρα το τι είναι φωνιάδες. Σωστά. Και αναφέρανε μόνο για τα Τέμπη.
6: Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
5: Τους 40.000 συνολικά νεκρούς που υπήρχαν επί πανδημία, που δεν τους χαιρέτησε κανείς, επί Μητσοτάκη, δεν το βάζουμε μέσα στο έγκλημα του Μητσοτάκη? Όχι. Για τον ΕΠΚΕΠΕ που έχει γίνει, τι έχει γίνει? Όχι. Για όλους αυτούς τους παιδόφιλους που είναι έξω, γιατί τους έχει βγάλει ο Μητσοτάκης? Όχι. Δεν είναι φωνιάδες. Πρέπει να ανακαλέσουμε. Ωραία, ας μας πούνε τι είναι τότε.
4: Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο, ρε μπαγλαμά, και δεν το σηκώνει.
3: Τι θες πάλι, ρε παιδί μου?
4: Εσένα θέλω, μανά.
3: Λέγε.
4: Κόρη μου, καμιάρι μου, αντρούτσο μου. Πώς το έχω πει, είσαι φοβερή. Είσαι φοβερή.
3: Αχ, γιατί το τραβάω εγώ αυτό, γιατί. Σ' αγαπώ πολύ. Τι θες?
4: Τι θέλω, να σου πω για τον μπιφ. Για το βοδινό που υπάρχει στη μέση μεταξύ μου και το ακροατή, να αποσυντώνει τη, και δεν σου το δω.
3: Πες μου.
4: Είπε ότι το παλικάρι δεν έχει διαλέξει τους σωστούς εργοδότες ή δεν έχει κάνει κάποια σωστή συμφωνία. Αν κατάλαβα καλά και αν θυμάμαι καλά. Σωστός, ορθόν.
3: Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι μου λες.
4: Αχα.
3: Δεν θέλω να ξέρω κιόλας.
4: Θέλω και υποφέρω και υποφέρει. Τέλος πάντων, το άκουσα στο YouTube στην ώρα του λαού προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στον επισυντισμό τουρισμό η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο και γενικότερα στην κοινωνία, δεν αποτελεί μια εξαίρεση. Απλά σε εμάς είναι πιο εκτεταμένο το θέμα και πιο διευρυμένο. Συνώνυμες λέξεις, επαναλαμβάνομαι, συγγνώμη για την επανάληψη.
3: Συγγνώμη για την επανάληψη του τηλεφωνήματος πρέπει να ζητήσεις. Όχι για τις μαλακίες που λες.
4: Ποτέ, ποτέ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που αγάπησα εσένα μόνο. Δεν μετανιώνω
3: που μόνο εσένα αγαπώ. Αχ, γιατί, έλα, γεια.
7: Έκθεση βιβλίου έχουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου.
3: Α, πού είναι, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Τι βιβλία έχει?
7: Μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου.
3: Έχει κανένα Άρλεκιν που μ' αρέσουν εμένα?
7: Πρώτητος στην πλατεία Αμερικής.
3: Πού θα τρέχουμε τώρα, δεν μπορώ τα Αμερικάνικα. Δεν μπορώ τα Αμερικάνικα.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Μία εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
10: Ρε, κάνε άκρη, ρε!
8: Με το μπουφάν στους ώμους.
11: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
8: Και τα πουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
7: Να εξηγήσω λίγο εδώ πώς έγινε τότε με το αυτό που λέμε.
3: Και να μην το εξηγήσεις είναι οκ, okay, πάντως.
7: Ο Κόντον στο.
3: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, άστα αυτά. Τι έκανες τόσο καιρό που λείπαμε? Τα φύλαγες όλα και θα μου τα πεις τώρα. Τι έκανες 2 μήνες που λείπαμε? Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
7: Είχαμε TikTok εδώ.
3: Α, είχες να ασχοληθείς. Έβλεπες συνταγές από την Πρέσπα.
12: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα. Με μια πάρα πολύ ωραία ντόπια μακεδονική συνταγή.
7: Εξηγήσω αυτό γιατί ονομάστηκε Κολοράντο Βρώμα από το Δημήτρη.
3: Α, ξέρω το Κολοράντο που ονομάστηκε, μη μου πεις, ξέρω πώς ξεκίνησαν όλα.
7: Εστίμιο τότε που έψαχναν να βρουν το σεξογείο.
3: Ράντο το λέγανε κανονικά. Ο Ράντος που μετά κάτι άλλο περίεργο έκανε. Λοιπόν, έλα, σ' αφήνω τώρα, το είπαμε γι' αυτό, γεια.
13: Πες στην κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
3: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
14: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
13: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα. Δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσεις. Αυτό θέλω να μου πεις. Τι θα ψηφίσεις. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον Καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον Καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσεις.
15: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
3: Γεια σου, φίλε, καλώς σας βρήκαμε.
15: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσα. Έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
3: αυτό το μέτρο, παν μετρονάριστον, αλλά.
15: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
3: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
15: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο και οι τσιφτετέλληνες το χιούμορ και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
13: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και
3: είχα. Αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
13: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένος και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσει, μου λέει, και θα ανοίξει μέχρι το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Ναι. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε, μένα είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
3: Γιατί ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
13: Παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
3: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
13: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε. Είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άσκο, δημότυχο και.
3: Έλα, φίλε.
16: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
3: Είναι ένα θέμα.
16: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πεις τώρα πισωδρομικό, να με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία.
17: Μέσα στα καπνεργοστάσια.

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα rapper και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα, ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Μα αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτό μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκα, είναι loser, είναι αποτυχημένο για αυτό που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω, και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα του τράπερ, και εκεί είναι μία μικρή ευθύνη τη αριστερά, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί τη όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχει αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μία καφετέρια, δούλεψε καπαλού, μη πουλά το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλληνα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το στίχωσες. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ. Συγχαρητήρια για τη νίκη του Όφη στον Πειραιά.
4: Αυτό είναι υγιής αντιολυμπιακός.
3: Νοήθη, υγιής.
4: Αυτό είναι σκατόψυχος.
3: Όχι, φίλε. Δεν πήρα ούτε να σε βρίσω, ούτε να πω να πάρτε τα κουφάλες και τα λοιπά. Έδωσε ένα συγχαρητήρια στον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Αυτά. Τέλος πάντων, θα μου πεις τώρα, η εκπομπή δεν κολλάει με αυτό που λέω. Οπότε δεν ξέρω θα το βάλεις και αν το βάλεις. Να σε καλά, πάτω.
4: Όχι, θα το βάλω για να δει ο κόσμος να ακούσει πόσο ηρωνικά είσαι αντιγιής Ολυμπιακός. Τι σκητζής είσαι και απατεώνας.
5: Αποστόλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Είσαι αγαπημένος χρόνια, βέβαια με το μανδύα του Τζολιά, γιατί μπαλούρδους έχουμε πολλούς. Με τον Τζολιά έχουμε έναν και έχουμε έναν αγαπημένο εσένα.
4: Ναι, αλλά μπαλούρδος ήταν ο πιο αγαπημένος, ήμουν εγώ τώρα, μη λέμε χαζά.
5: Είναι όντως έτσι, αλλά είναι όλοι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λένε. Ενώ ο Τζολιάς είναι ένας ξεχωριστός.
4: Εντάξει, ο Τζολιάς είναι ένας, ναι.
6: Ανέλπιστο.
7: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
6: Έχω χάσει τη μισή εκπομπή για να πάρω εσένα.
4: Γιατί εναυτή έχεις. Με το εναυτή ακούς το τούτ, με το άλλο την εκπομπή. Τι γκρινιάζεις.
6: Είμαι στο αυτοκίνητο και όταν καλή, επειδή παίρνω με Bluetooth, δεν ακούω το ραδιόφωνο.
4: Α, δεν σου το εγώ, η τεχνολογία σου.
6: Η τεχνολογία, τεχνολογία λοιπόν.
8: Τεχνολογία.
6: Άκουγα αυτό που πρόλαβα και από εκεί ξεκίνησα να πάρω. Είναι αυτό που άκουσα τον Πλεύρη. Που έλεγε για τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα κάνουν αιμοκαθάριση και αυτά.
9: Όταν έχουμε κάποια τεράστιε τουριστικέ μονάδε με απέραντο χώρο. Να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές, είτε με αιμοκάθαρση, είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν.
6: Και πραγματικά είναι πολύ εμπνευσμένη αυτή η άποψη.
4: Πώς δεν είναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εκεί αιμοκαθάριση και ό,τι θες και σε μπιλιαρδάδικο άμα είναι, γιατί όχι.
6: Εγώ ξέρω τα κοροϊδεύεις αυτά. Πρόσεξε όμως να σου αποδείξω πώς σωστός είναι ο Πλεύρης, που δεν τον πάω κιόλας.
4: Δεν χρειάζεται να μου το αποδείξεις, είναι γνωστό ότι είναι σωστός.
6: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα νησιά το καλοκαίρι. Πίνουμε τον κόλο μας, οι ξένοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, αφού έχεις πιει, έχεις κατεβάσει ταξίδια τη ζωή σου, δεν θα ήταν ωραίο να υπήρχε η δυνατότητα να πας εκεί κοντά δίπλα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο να κάνεις μια ωραία αιμοκάθαρση, να καθαρίσει το αίμα από το αλκοόλ πριν φτάσει στο σηκώτη και σε πηδήξει.
4: Θα ήταν. Να πω ότι δεν βλέπει μπροστά ο πρώην υπουργός, ναι, θα ήταν.
6: Ήρε παιδί μου, πας εκεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, πας στα νησιά και δεν βρίσκεις, ας πούμε, κάτι να ξέρεις.
4: Εκεί δεν βρίσκεις έτσι κι αλλιώς τα νησιά, τώρα μην το συζητήσουμε αυτό.
6: Γενικότερα, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να πάει να βάλεις βυζιά, ρε παιδί μου, να πάει.
4: Α, να βάλεις το νησί βυζιά, έχει βυζιά το νησί, ναι.
6: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα πέφτε χρήμα στη χώρα. Συν το καλό που θα γινόταν στην υγεία των ανθρώπων.
4: Να πέσει χρήμα, δεν έχω αντίρρηση. Δεν είμαστε κατά του χρήματος στη χώρα.
6: Και το καλό.
4: Να τονίσουμε το καλό που γίνεται στην υγεία της χώρας, ναι.
6: Ακριβώς αυτό.
4: Στην υγεία των ανθρώπων, ναι, αυτό να το τονίσουμε.
10: Ρακοστολή.
4: Ναι.
10: Όσο εμείς μιλάμε, αυτή τη στιγμή συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά η Λουκά έξω από την κυρία του Μαζονάκη.
4: Πήγε και εκεί, δεν έχασε.
10: Α, ναι, έχει ξεκινήσει τώρα το δικό της παραλήρημα, τα γνωστά.
4: Περιμένω το τηλεφώνημα αύριο μεθαύριο, όταν την αφήσουμε.
10: Πρέπει να στα πει. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Πώς γίνεται ο Μαζονάκης να πήγε στο ψυχιατρίο και η Λουκά να είναι ακόμη ελεύθερη και να κόβει βόλτες γύρω-γύρω.
4: Έλαντε, αυτό είναι το σύστημα υγείας του Άδωνη, κατάλαβες. Τι να περιμένεις. Ο Άδωνης είναι υπουργός όλο αυτό. Η Λουκά θα είναι μέσα.
10: Καλά, ο Άδωνης. Είναι μόνο Άδωνης. Εδώ κάποιοι βγήκαν και είπαν: εμείς δεν ξέραμε το ιατρείο.
4: Είναι ο Άδωνης έξω, θα είναι η Λουκά μέσα.
10: Και βγήκαν κάτι καταγγελίες ότι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας είχε βγει να διαφημίσει τα καινούργια της ματζαφλάρια και ήταν εκεί γνωστά ονόματα.
4: Απίστευτο. Βρωμιά και να εμπλέκεται του Υπουργείου Υγείας δεν το πιστεύω.
10: Όχι, πάντως δεν ήταν επί Άδωνη. Να τα πω. Μπορεί να μην τον πηγαίνω μία, αλλά δεν ήταν επί Άδωνη. Επί αλουνού παπά, το αντίστοιχο Ευαγγέλιο είχαν πάει εκεί και ήταν καλεσμένοι.
11: Έχω στη διάθεση. Μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα.
10: Όταν παρουσίαζε τα καινούργια μηχάνηματα.
4: Ναι, καλέ, ο Άδωνης δεν το επιτρέπει ποτέ αυτό. Άσε που ήταν απασχολημένος που λέγεται να γυλαίκα του τότε.
10: Άνα, μπράβο.
8: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είναι και τι ωραίο που είναι, παιδιά, αρχίζεις και πετάς. Δηλαδή, είναι τρομερή ευεξία που σου δίνει.
12: Αποστολή.
4: Έλα.
12: Καλό μεσημέρι. Τώρα ακούω το σύντροφο. Μπορώ να το λέω σύντροφο γιατί μου ταιριάζει απόλυτα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το Σπύρο του Χαρβατζή.
13: Είναι η πολιτική του ΚΚΕ και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.
12: Ναι. Ήμουν νεολαίος το 78-79-80 που είχαμε γραμματέα στην ΚΝΕ για έναν από τους τελευταίους αλήγης τους κομμουνιστές. Θα ήθελα να σου πω το εξής. Πετώνοντας ο Σπύρος κλείνει και μια μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη σελίδα για το κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πιστεύω όμως ότι ο αγώνας συνεχίζει. Δεν το λέω μέσα από την καρδιά μου και σε όλους τους κομμουνιστές που είναι στις επάρξεις ή είναι στο σπίτι τους, τους λέω το εξής. Σύντροφοι, ψηλά τις καρδιές.
14: Αποστολή.
4: Ναι.
14: Έλα, ρε Αποστολή. Νορβηγό κουνούμαλο.
4: Έλα.
14: Λοιπόν, καλή σεζόν.
4: Ευχαριστούμε.
14: Σας χαιρόμαστε.
4: Να μας χαίρεστε.
14: Έτσι, έτσι. Βασικά θέλω να πω για το Χαρβατζή που εντάξει ήταν ένα από τους original, από τους παλιούς. Είναι από εντάξει. Τα λόγια είναι περίτα. Τέλος πάντων, κάτι άλλο για το Μπουμπούκο. Τότε που έβαλε το ChatGPT να δει ότι έχει δίκιο, αλλά τελικά βγήκε λάθος.
15: Έχεις ανοίξει το chat. Τι έχεις ρωτήσει.
16: Μειώθηκε ο 2024 του 26 με 25.
15: Τι λέει, μισό.
16: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
4: Γενικώς το χρησιμοποιούν οι δεξί σε τέτοιες περιπτώσεις και όλοι αυτοί οι σκιτζίδες εν γέννη.
14: Το θέμα ποιο είναι αυτό, ότι ήταν τόσο σίγουρος ότι είναι σωστός. Εντάξει, μαλακία στον εγκέφαλο, έχει, εννοείται ότι θα έχει δίκιο. Φαντάσου όλες αυτές τις πίπες που έλεγε τόσο καιρό, που νόμιζε ότι έχει δίκιο, τον πιστεύανε όλοι οι άλλοι, δηλαδή ότι το 99% ήταν μαλακίες αυτά που έλεγε. Αλλά ο κόσμος τον άκουγε. Και τον ψήφισε και θα τον ψηφίσει ξανά και θα ξαναβγεί. Τι να λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, όπως λέει και ο Αυγολέμονος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακόμα κοιμάται, οπότε θα ξυπνήσει.
17: Έλα ρε Αποστολή.
4: Έλα.
17: Να σου πω, σου έχω πει να μην ακούμε Άδωνη συνέχεια, αλλά σήμερα ειδικά δεν έπρεπε να το βάλω τόσο πολύ.
18: Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλλεται τη ζώνη, οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλλεται την παντάνα και το κεφάλι.
17: Αυτό το σκουλίκι ρε το φασίστα, με το θάνατο του Σπύρου του Χαρβατζή, να πούμε το κάθαρμα αυτό. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με αυτή την υπόθεση.
4: Για ποιον τώρα, για τον Ανδρουλάκη ή τον Άδωνη.
17: Και τον Άδωνη και ο Άδωνη ειδικά, ο Ανδρουλάκη σχέση τον τάξη δεν ξέρει τι λέει.
19: Ο στόχος του Πασόκ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση.
20: Μην με ξεχάσετε. Κι εγώ σας ρωτώ. Υπήρξε κάποτε στα αλήθεια εδώ.
21: Ναι, Αποστόλη, καλή χρονιά.
4: Χρόνια πολλά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
22: Καλή χρονιά.
21: Από Ουγκάντα σε έχω παρμένο. Καλή χρονιά, γερά κουράγια και μ' αρέσει το θέρωμα για το Χαλβατζή που έχει μέσα και αυτά τα ωραία λόγια που λέει. Ήταν ένας αγωνιστής πραγματικός και ένας κομμουνισταράς άξιος.
13: Είναι η μαρξιστική λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει.
21: Περάσα το όμορφα.
4: Τα περάσαμε όμορφα, ναι.
22: Περάσαμε όμορφα και τούτη τη βραδιά.
4: Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
21: Ο Αυτιάς προκάλεσε τον Τζίπρα σε μονομαχία τηλεοπτική και δεν το παίξατε.
4: Το χάσαμε. Τι έγινε τέτοιο.
23: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
24: Debate με Τσίπρα.
23: Debate στο full. Όποια στιγμή θέλει.
21: Δεν το έμαθες αυτό. Όταν δηλαδή και όταν οι σαμιώτες ξεσπαθώνουν, δεν είναι απλά τα πράγματα.
4: Δεν είναι αστεία, ειδικά όταν μιλάμε για Αυτιά. Ο Αυτιάς έχει βάλει στη θέση του Ερντογάν και πάει λέγοντα. Τώρα, το σου έχει πιάσει από τα αυτοί όλους αυτού. Κάτι Μέρκελ, κάτι άσε με τώρα.
21: Τραμπ και βάλε.
4: Και Τραμπ μπορεί και Τραμπ.
21: Αυτό θα πει σαμιώτης φίλε. Και κάτι άλλο. Πείτε στους τουρίστες ότι φτάνει, βαρεθήκαμε, καλά περάσαμε, ήρθαν αρκετοί. Τώρα να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους, να τελειώσει η σεζόν, να βγάλουμε τη σούμα, να τελειώνουμε.
25: Καλημερίζω.
4: Καλημερίστε.
25: Ο Στάθης ο Κερκυραίος είμαι.
4: Ωραία.
25: Ναι. Βλέπω 88 ετών την απόλυτη ελευθερία που έχει η νεολαία μας με τις εκδηλώσεις από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Και χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί στο μέλλον υγεία να έχουν θα καταλήξουν στο κέντρο.
4: Ποιο κέντρο, στον άξονα που λέμε.
25: Ακριβώς, ναι, πρόσεξε. Εύχομαι η διάμετρός του να είναι ανάλογα με τα χρόνια τους. Και εύχομαι η δική μου διάμετρος έχει 88 εκατοστά. Άρα η περιφέρεια του κύκλου.
4: Εκεί το πάμε τώρα, θα τη βγάλουμε να τις μετρήσουμε τις διαμέτρους.
25: Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέμε.
4: Την έχετε 88 εσείς.
25: Ναι, μπράβο.
4: Καλά είναι.
25: Έχω διάμετρός μου είναι 88 εκατοστά.
4: Αδιάμετρος. Αυτό είναι καλό τώρα ή κακό. Μεγάλο άνοιγμα βλέπω.
25: Ακριβώς γι' αυτό είπα. Εύχομαι και εσύ ακόμα η περίμετρος να είναι ανάλογη με τα πιστεύω σου, αλλά να τα υλοποιείς. Είναι βασικό πράγμα να υλοποιείς τη σκέψη σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως σχεδόν ακατόρθωτο.
4: Χάθηκα λίγο, ευχαριστώ όμως. Να είστε καλά.
0: Το ότι τραγουδάω από μέσα μου, το με λένε Γιώργο, με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη και όχι με τη φωνή του Μητσιά, είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψω μόνη μου. Εντάξει.

0: Πολλά πρέπει να δουλέψεις μόνη σου και δεν το κάνεις.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι σηκώνουν από τον καναπέ και μάλιστα πάνε και πληρώνουν για να δουν καλλιτέχνες όπως ο Ρέμος εχθές. Όπως η Άννα Βύση μετά πληρώνεις και γίνονται γεμάτο τα στάδια. Αυτό πρέπει να το δουλέψουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Γιατί δεν μπορούν να σηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ, να κατέβει στο δρόμο να διεκδικήσει το πετρέλαιο, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Που έχει πάει στα ύψη και όλα αυτά που μας ταλανίζουν. Λοιπόν, γιατί κι εσείς σηκώσατε κόσμο στην ΚΝΕ που θα κάνετε το φεστιβάλ σας, αλλά γιατί θα έχετε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Να το δούμε λίγο κι έτσι. Και όχι γιατί θα μιλήσει ο Τσούμπας, ας πούμε.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, που γινόταν και εδώ στη γειτονιά μας.
0: Οι τραγουδιστές είναι το συνοδευτικό. Ο Κουτσούμπας είναι το βασικό act.
1: Α, ναι, έτσι νομίζεις. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αριβεντέρτσι.
1: Λοιπόν, όταν είχε πεθάνει ο Νικόλας Άσημος, είχε βγει η μανούλα του και είχε πει, επειδή γινόταν χαμός στον κόσμο, και είπε Νίκο μου, Νικόλα μου, ξέρω εγώ πώς το είπα, είχε τόσους πολλούς φίλους. Πού ήταν αυτοί, Νίκο μου, όταν τους χρειαζόσουν. Έτσι, για τον κόσμο που μαζεύεται για το μαζονάκι και όλα αυτά. Και να τελειώσουμε ένα πολιτικό σχολείο, αν ήταν ένα απλό στέλεχος κόμματος, απλό, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, οτιδήποτε, και είχε πει αυτά για τον κατώτατο μισθό, θα είχαν ξεσηκωθεί από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το κόμμα μέσα και θα τον είχαν φάει χαλαρά. Και τώρα το είπε κυβερνητικός εκπρόσωπος που δεν πρέπει να εκφράσει προσωπικές του απόψεις και ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, ρε βούστη μου.
3: Για το επίδομα ανεργίας.
4: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
5: 2 μήνες μόνο.
4: Ναι.
6: Η ομιλία του Τραμπ δεν είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι και η εξωγήινη εδώ, είναι έτοιμη, είναι θέμα χρόνου το πότε. Πάντως εμείς θα τα πούμε την Κυριακή που έρχεται.
0: Περιμένω πώς και πώς.
6: Κυριακή στην πλατεία Αμερικής που είπαμε.
0: Πριν την Κυριακή εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη. Τώρα θα σε χρησιμοποιήσω και για ρεκλάμα, δεν κατάλαβα. Μου εισφάει τα σκότια. Την Τετάρτη στο θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, φινάλε παράσταση στη Θεσσαλονίκη, εισιτήρια στο more.com. Προλάβετε.
6: Εμείς εισιτήρια στο public.
0: Επισκιάζει την εκδήλωσή μου.
6: Εισιτήρια στο public.
0: Τετάρτη βράδυ στη Θεσσαλονίκη, πίσω από το άγαλμα εκεί στο κέντρο, στη Χάνθ. Λοιπόν, εκεί που ήταν ο Ρέμος λίγο πιο πέρα.
6: Εισιτήρια 10 ευρώ μόνο.
0: Ένα σου. Αυτό στο δικό σου, στο δικό μου είναι άλλες τιμές.
6: Διαδραστικά θα θέτουν ερωτήσεις.
0: Άσε μας ρε παιδάκι μου τώρα, έχω το δικό μου, έχω και εσένα.
6: Τα έχω πει όλα εγώ και υπάρχουν.
0: Αλίμονο, σιγά μην τα έχεις πει.
6: Αλλά και Μαρκόνι ποθείτε να βρίσκουν ένα.
0: Θα βρίσκουν, θα βρίσκουν.
6: Πέντε τρίγωνο Βερμουδών, να μην πάνε απροατή. Είμαστε, να ξέρουν τι λέγω. Ναι, και ό,τι θέλουν θα ακούνε και εδώ όσο χωρό χρόνο μου δίνεις.
0: Σου δώσω τώρα, φτάνει. Σου δίνω να κερδίζω κι εγώ από αυτό που σου δίνω. Άντε, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έλα. Να είσαι φίλο στην τραπεζαρία του πλοίου και να ακούσει τι μαλακίε τώρα που λένε για τον Κασιδιάρη και να διαβολογούν κάτι σούργελα, κάτι καθάρματα. Και να γίνει να σου λένε εσεί πώ σκότωσατε στο Μελιγαλά. Ένα λεπτό από αυτού. Και να τα απαντά, φίλε, του μισού όπω έπρεπε και λίγο λιγότερου. Αξία ανεκτήμητη.
2: Ναι, ισχύει, γιατί είχε χώρο.
1: Είχε χώρο.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει μια στρίμωξη.
1: Εντάξει, λοιπόν. Φίλε, καλά τα δολοφονικά, το ξέρουμε. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί τι ικανοποίηση να γίνει στιγμή.
2: Ισχύει, το καταλαβαίνω.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Αποστόλη, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ.

0: ουρανοί.
1: Γεια σου, φίλη.
2: Πήρα για τις προσκλήσεις. Δεν θέλω να σε καθυστερώ. Αν πρόλαβα, έχει καλώς.
1: Δεν πρόλαβες, αγάπη μου γλυκιά.
2: Δεν πειράζει, θα έρθω όμως και εδώ.
1: Έχει το more.com εισιτήρια και στην είσοδο θα έχει.
2: Το ξέρω, θα πάρω απόψε.
3: Απόστολε!
1: Έλα!
3: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
3: Ο Μένιος είμαι από Βόλο.
1: Μωρή κουφάλα, Μένιο!
4: Μένιο! Μωρή κουφάλα!
3: Ναι!
1: Από πού είσαι?
3: Από το Βόλο.
1: Βόλο τώρα, τι να κάνω. Βόλο.
3: Ζω και εργάζομαι στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Έχουμε εδώ ένα γαμπρό από τη Σύρο. Το Συριανό Λουκούμι.
3: Ωραία!
1: Ναι.
3: Ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
1: Άντε, κάνε.
3: Είναι πριν 26 μέρες.
1: Νωρίς το θυμήθηκες.
3: Που δουλεύαμε μαζί.
1: Ναι.
3: Ο οποίος είχε σταμποφόρ τότε. Και έπεσε μια σανίδα στο κεφάλι του.
1: Σανίδα.
3: Παπόριν πάνω, ναι. Από αυτές που βάζουν τις καλωσίες για να πατά. Και ήταν μέσα στα αίματα το παιδί. Το βρήκε στο κεφάλι. Πάλι καλά, δεν τον βρήκε η γωνία γιατί θα τον κλέγαμε. Τον βρήκε δηλαδή με το φλατ.
1: Ναι, κατάλαβα.
3: Και γύρισε μέσα στα αίματα και αυτά. Ξέρεις, εννοείται ότι δεν το δηλώσανε στα εργατικά ατυχήματα. Και έφυγε. Και του είπαν, ας πούμε, πήγαινε να αλλάξει. Γιατί ήταν μέσα στα αίματα το παιδί.
1: Ναι, μην πάει και σπίτι έτσι.
3: Το πήγε σπίτι για να αλλάξει.
1: Α, πήγε σπίτι να αλλάξει, ναι. Μην έρθει καμία επιθεώρηση τώρα τον δει έτσι. Δεν πρέπει να είσαι λίγο κάπως. Ευπρεπείς, τι θα με τα αίματα θα πας, τι είναι οι άνθρωποι.
3: Ρέλα, Απόστολε, σκέφτομαι πόσα δεν καταγράφονται, πόσα γίνονται. Είναι απίστευτο.
1: Στον πύργο να δεις εδώ το καμάρι μας, στα καζίνο.
3: Α, στο ελληνικό των Αραβών.
1: Ναι, ναι, εκεί, στο κάτεργο.
3: Ναι.
1: Πόσα γίνονται, πόσα μαθαίνεις. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε. Εντάξει.
5: Μία μεγάλη καλημέρα από τη Δράμα.
1: Καλημέρα, Δράμα. Είσαι η Λίνα από τη χωριστή Δράμα.
5: Από τη Φτελιά.
1: Α, άλλη είσαι.
5: Δίπλα είμαστε, 6 χιλιόμετρα.
1: Καλά, δεν θα έρθω, αλλά ναι. Για πες.
5: Η χωριστή είναι πιο πολιτιστικό χωριό από εμάς.
1: Α, εσύ είστε πίσω από τον ήλιο.
5: Πραγματικά είναι περισσότερο αριστερή εκεί. Εμείς είμαστε εδώ περισσότεροι Πασόκ.
6: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Καλά είναι.
5: Απόστολε, ήθελα να πω κάτι. Μόλι είχα. Εγώ Πασόκ με υπόψη. Όσο βγάζει τον Αδρουλάκη στην τηλεόραση, τόσο το Πασόκ χάνει πραγματικά.
7: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο. Μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
1: Αυτόν έχουν, τι να κάνουν.
5: Αυτόν έχουμε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλο.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτόν έχουν, αυτόν βγάζουν. Έτσι πάει.
5: Α, ναι, μπράβο, συμφωνώ απόλυτα.
8: Απόστολε.
1: Έλα.
8: Καλό χειμώνα, φίλε.
1: Εντάξει, βιάστηκε και εσύ. Είπαμε μια συννεφιά έβγαλε. Φθινόπωρο έχουμε, δεν θα βγάλει.
8: Έτσι είναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Είμαι καλύτερα. Εκεί που καθόμουν τώρα το καλοκαίρι έσπασε η καρέκλα και κατασκοτώθηκα. Γιατί είμαι λίγο βαρύ, με σηκώσανε. Εν πάση περιπτώσει, είμαι καλά. Θέλω να μου πει, σε παρακαλώ πολύ, εκπομπέ που κάνει με τον Νότο και αυτέ στον Νότο.
1: Ποια, εκεί στον Νότο.
9: Εκεί στον Νότο.
8: Ναι.
1: Που τρύπωσε η θάλασσα και η αγάπη βγάζει κρότο. Yeah.

0: Τέλος πάντων, αυτές μπορώ να τις δούμε στο ίντερνετ.
1: Α, ναι, μπορείτε.
0: Πω, τι γράφω.
1: Ελληνοφρένεια.
0: Net.gr. Μάλιστα. Απόστολε μου, είσαι μια γλύκα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς με, Λουκουμάκη.
2: Θα μαζευτείτε εσύ, ο κύριος Καλαμούκης, ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο κύριος Μπογιόπουλος, και αντί να τραγουδάτε το ζήτω ζήτω το ΙΑΜ, ξέρετε τι θα λέτε?
1: Τι? Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
3: Ζήτω ζήτω το ξανάπιασα.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
4: Καλοκαιρινές διακοπές
1: στη Μοντάνα.
4: Για πάντα.
5: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά.
4: Καλοκαιρινές διακοπές.
6: Πάμε στη θάλασσα.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
7: Υπάρχουν προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση?
1: Δεν προλάβατε.
7: Κρίμα. Απέτυχα.
1: Αποτύχα. Δεν είναι αποτυχία όμως αυτό. Ήταν τυχερό. Ήταν σβελτάδα μάλλον. Υπάρχουν εισιτήρια όμως στο more.com.
0: Δεν την κακομοίρα τη γιάμαλη, είναι κουφή, ρε σπί.
1: Γιατί?
0: Έτσι είπε ο Πατούλης, ότι είναι κουφή, γιάμαλη.
1: Ναι, αλλά είπε ότι έχει ωραίο χαμόγελο.
8: Έτσι, ωραίο χαμόγελο, και μην μιλάτε να λυπείτε και να μην
3: μιλάτε. Πολύ για το χαμόγελο μου,
8: ναι,
3: δεν
8: λοιπόν,
3: έχουμε, κύριε
8: είναι
3: Πατούλη.
8: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άκουσε, κύριε Πατούλη, επειδή εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία, πριν πέσουν οι πιστολιές στον Κηφισό, έχω πάρει τουλάχιστον 20 φορές την τροχέα και τους έχω παρακαλέσει να στείλουν έναν αστυνομικό. Δεν έδωσα τα νούμερα των συναδέλφων που κάνανε απατεωνιές, αλλά είπα στην αστυνομία, ελάτε. Βάλτε έναν αστυνομικό μπροστά να βάζει τον κόσμο στη σειρά. Εγώ που είμαι επαγγελματίας, κύριε Πατούλη. Κατάλαβες. Ειδοποίησα για τους συναδέλφους αλαμόγια να τους μαζέψουμε. Αυτός είναι ο επαγγελματισμός, κύριε Πατούλη. 100 δολάρια το βαρέλι έχει σήμερα το πετρέλαιο.
1: Τσάμπα πράγμα. Φέρε 5 βαρέλια θα πάρω. Τήληξε μου 5 βαρέλια για το σπίτι τώρα, έτσι πως είμαστε.
0: Σταμάτα ρε μαλάκα. Για του 200 λίτρα που είναι το βαρέλι, δηλαδή είναι 50 λεπτά το λίτρο. Και το πουλάνε 2,5. Τώρα, σήμερα είναι 50 λεπτά το λίτρο, άντε να είναι 60 και το πουλάνε 2,5. Και λέω εγώ τώρα, όταν επιδοτεί το πετρέλαιο, τη βενζίνη, το ένα, δεν επιδοτεί το γλέφτη, το ξαναλέω. Δεν είναι επιδότηση γιατί λένε για το Ταμείο Ανεργίας. Και δεν επιδοτεί στον κλέφτη να κλέβει ακόμα περισσότερο.
9: Να περάσουμε τώρα πια στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Ποια τεχνικά χαρακτηριστικά? Δεν έχουμε τεχνικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός γάρεγγις. Σήμερα Τετάρτη ήρθε η μέρα της παράστασης στο Θέατρο Κήπου. Απόψε το βράδυ με το που τελειώνει η εκπομπή, παίρνω το αεροπλάνο και πάω για την παράσταση.
10: Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα, θα μου γελά.
11: Αγάπη μου!

0: Θεσσαλονίκη, ο Πεκεμπλέ, Τσολιά εν δε Τσόλια Μπαντ, τελευταία εισιτήρια στο more.com. Όποιο προλάβει, πρόλαβε.
1: Πετάνε και οι πτάμενοι δίσκοι μαζί σα.
0: Δεν ξέρω άμα θα πάμε πιο γρήγορα με του πτάμενου, ναι, το ακούω.
1: Άμα σα πάρει η βαρύτητά του μαζί.
0: Μην με καθυστερήσει μόνο, δεν ξέρω που θα με πάει. Να είμαι στην ώρα μου στην παράσταση θέλω.
1: Αλλά μπορεί και να σα προκαλέσει και πτώση.
0: Δεν θέλω χασά τώρα. Είπαμε να κάνουμε μια παράσταση να έχουμε και πτώση.
1: Ορόχρονο, ναι, υπάρχουν και περιπτώσει που πήγανε 3 τέταρτα και 3,5 ώρε νωρίτερα. Υπάρχουν και.
0: Α, το νωρίτερα το ακούω.
1: Ναι, αλλά τα.
0: Αργότερα, μην πάμε να προλάβω το soundcheck.
1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επταμένων
0: δεν. Μην μπαίνουμε στα τεχνικά παραπάνω, δεν τα σκαπάζω κιόλα.
1: Που λένε ότι βγάζουν τι φλόγε επίτηδε για να κάψουν μερικού να μα δείξουν τι δυνατότητέ του. Έτσι την εξήγηση δίνουν πιο πολύ οι στρατιωτικοί. Μπορεί να είναι και τυχαίο. Τώρα δεν θα καθίσουμε. Θα βλέπουν όλοι όμω τώρα, γιατί το συνέδριο είναι την Κυριακή σε εμά. Πλατεία Αμερική, 20 Σεπτεμβρίου.
0: Μην μου λε και τα δικά σου και με μπλέκει.
1: Μιλάει και πύραυλοι φαντάσματα, ένα ένιγμα 75 ετών ο Θανάσης Βέμπος. Μιλάει και ο ίδιο.
0: Ο Βέγκο.
2: Πάσε καλό μου, όλο αστεία λέω σήμερα, όλο αστεία λέω.
1: Και θα έχουμε στρογγυλή τράπεζα μετά. Αλλά και πριν μπορεί ο καθένας να ρωτάει, είναι διαδραστικά τα πράγματα.
0: Α, είναι.
1: Θα ρωτάει, ναι, ναι, θα είμαι και εγώ εκεί, αλλά να τα έχουν μάθει τα δικά μου από πριν θα τα μάθουνε από.
0: Πώς θα σε γνωρίσουνε, τι θα κρατάς.
1: Τον Άτια οι ξένοι από το διάστημα.
0: Τι θα κρατάς.
1: Βλέπουνε, Τσάρλς Μπέρλιν, τρίγωνο.
0: Πώς θα σε γνωρίσει ο κόσμος.
1: Και υπτάμε.
0: Δεν συνεννοούμαστε, εγώ να σε βοηθήσω, θέλω και δεν θες.
1: Την ωρόρα έρευνα, όχι.
0: Εγώ θα έχω μουστάκι. Και γυαλιά, θα με καταλάβουνε. Εσένα, πώς θα σε καταλάβουνε.
1: Λέει, ακούμε το Μαρκόνι, λέει, και μαθαίνουμε.
0: Μαθαίνετε, δεν ξέρουν πώς θα σε βρούνε όμως την εκδήλωση.
1: Από τα λεγόμενα.
0: Δεν συνεννοείσαι. Ωραία. Σκέψου το και παίζουμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα ξαναπάρεις. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Έλα, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
6: Στο καράβι, είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το ντεκ.
0: Κανόνισα σε πετύχει κανένας πειρατής.
6: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
0: Και να του πεις, ει πειρατή το τόπι μου.
7: Ει, πειρατή, το τόπι μου, γιατί θα στείλω πόλισμαν.
0: Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
6: Καλά, δεν είμαι κάτω.
0: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
6: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα κατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
0: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15ήμερο.
6: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Για κάπου μπουκι, αυτό.
8: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
9: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό μαθητής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
8: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
9: Δια πάσα νόσων και δια πάσα μαλακίαν.
8: Κοιτούσα.

0: Αυτό το έχω να πω για να τα κρυφτώ λίγο μόλα. Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα, ουγκαγκα, μπουμ, μπουμ, γι, καπατούμπιλι, γκαγκα. Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδελα τουλάχιστον ξανά και μετά ξανά και μετά ξανά και μετά στη Βουλή. Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα. Αχ, τα κακόμοιρα τα παιδιά.
1: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου. Δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου. Λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο. Είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει: λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί. Φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα. Να παίρνει τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε το λιγάκι.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
2: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη.

0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Μου λέγαν οι δασκαλοί στο σχολείο πως για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρώταγα συνέχεια κι εγώ. Τι, πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί.
2: Γιατί?
3: Γιατί κλάνει το γατί.
2: Μάλιστα.
1: Και μου λέγα τραβώντας μου ταυτί.
4: Ναι, γεια σου, πώς το λέμε.
2: Γεια σου, λέ.
4: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παρακαλιά για την Παρασκευή.
2: Για πες.
4: Για αυτές τις τέσσερις ατάκες ή πέντε ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους σε δεξιούς, σε αυτά αριστερούς.
2: Ποιες είναι οι τέσσερις ατάκες?
4: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
2: Μία του Χαλβατζή.
4: Ναι. Και άλλες τέσσερις ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ. Το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
2: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
5: Σπύρος Χαλβατζή.
6: Μη με διακόπτετε.
5: Θανάσης Παφίλης.
7: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενική
8: 222, 666 του σατανά.
9: Ολοκληρώστε κύριε Παφίλη.
7: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
5: Μάκης Παπαδόπουλος.
10: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
7: Και συγκινηθήκατε.
10: Γιατί είχα τσίπα. Είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
7: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
5: Νίκος Καραθανασόπουλος.
11: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα ωριά της.
5: Χρήστος Κατσότης.
12: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησατε?
13: Πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Ντροπή
12: σας.
7: Ντροπή σας.
12: Σας ζήσαμε.
7: Ντροπή σας. Ζήσατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση? Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

Και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάμπο.
1: Έλα Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το σκιάτικο είμαστε όλοι στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμπλουτισμένο, αν θες όπως θες εσύ.
2: Και να, που η τρία ακόμη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να...
4: Να!
2: Ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη!
5: Ακριβώς!
2: Νίκη!
5: .gov.gr
2: Νίκη!
6: Κεραμέως τρέμε!
2: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω.
7: Γι' αυτό αποφασίσαμε η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο.
2: Φορούς

0: Αμερικά.
1: Δεν μας νοιάζει.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι Λεβέντη σε ροβόλαγε, αλλά με το χαλκιά. Σαν τον

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: Επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη τη Ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω Μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Ζηλεύω το live όμως, έτσι.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω.
3: Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
2: Ζηλεύω, μου λείπεις και θα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
2: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
2: Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μαζί του.
2: Μου λείπεις και θα σπάω και χορεύω. Ζηλεύω.
5: Λυσάρες.
2: Γιατί κοντά σου έτσι μόνο σου.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.
7: Είστε γλυκός.
1: Είδες τι γλυκός που είμαι.

0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα είχα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή και την Παρασκευή που έρχεται με τα γενέθλιά του. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του, το Red Psalm, ο κόκκινος ψαλμός από το Red File. Να το παίξει μετά από το 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίξουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί πια όλα τα αστεία σας, πια όλες τις φάρσες, ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Από τι έφυγε.
0: Από αυτή τη πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
1: Κατάλαβα.
0: Και ήταν μέχρι τη τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυόλο μαντεργηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
1: Okay.
0: Σας ακούγαμε μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Προηγούμενο στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του.
2: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
2: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλει την Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειος για την κρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορείς να το εμπλουτίσεις με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκανε οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορείς. Είναι

0: αδέλφια.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλανε το όνομα της πρόσφυγας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόσφυγες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
3: Αρχή το ίμιση, ίμιση το έπερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
4: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτες. Δεν έδωσαν 100-200.000 στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Σμυρναίοι να τους φάξουνε 10.000 σέτες.
3: Πήρηχε ως χώρος μετά από νίκη πύριο, στην πίνδο ήρωας κατάρτιση στον εμφύλιο.
5: Ο Γιώκας μου ρωτάει συνεχώς, μπαμπάκα μου τι πάει να πει φτωχός, τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά, παιδί είναι και ρωτάει για πολλά.
6: Παιδιά, είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθασα και ατίθασα και ατίθασα βεβαίως.
5: Του φτιάχνω χαρακτήρα, του μιλάω σοβαρά και πάντα τα απαντάω καθαρά.

0: Έλα, αγάπη, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
1: σε μένα.
0: Σε σένα, αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο, αγαπημένα.
1: Ωραία, προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα, ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ, Αποστολή. Μαθαίνω.
1: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
0: Θέλω να σου αφιερώσω ένα
1: τραγούδι. Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
0: Έτσι αγαπάω, Αποστολή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπης?
0: Τι είναι?
1: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
0: Με ένα φυλάκι στα πόλα, αγάπη.
1: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλης, έλα, γεια.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
3: Ναι, μιλούνται, αγκαλιάζονται.
2: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
3: Σκασμός!
2: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
3: Βαρεκίτα μούτρα για έρωτα.
2: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
4: Σκάσε, ηλίθεια.

Το ημερολόγιο δείχνει 21 του Σεπτέμβρη 2026 και σε μία ώρα από τώρα, λίγο παραπάνω από μία ώρα, θα ανατείλει ο ήλιος 7 και 10 στα Δύση στις 7 και 25 το απόγευμα. Είναι η Διεθνής ημέρα της Ειρήνης σήμερα και γιορτάζει ο Ιωνάς. Πρωινή αφετηρία λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη. 2-11-10-80-8-80 και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Όσο η γη γυρίζει, μόνο αυτό σου αξίζει. Για ανεβάστε λίγο φωνή.

Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιώτα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, Έρη Πανάγου. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα είναι και η τελευταία μέρα έτσι του καλοκαιριού. Διότι από σήμερα αρχίζει και αλλάζει ο καιρός, αρχίζουν και έρχονται κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες και νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο. Έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό από το Ιόνιο. Πάντα από εκεί έρχονται όλα. Δεδομένο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι το Σαββατοκύριακο τώρα ήταν πολύ καλά τα πράγματα, αλλά ο καιρός αλλάζει και σιγά σιγά θα έχουμε βροχές και στην ενδοχώρα.

Σήμερα οι βροχές θα είναι σε κυρίως σε ορεινές περιοχές και αστάθεια θα έχουμε από το βράδυ. Από Τρίτη λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και μεταβάλλεται ο καιρός, κυρίως στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, σποράδες, Ανατολική Στερεά και Εύβοια.

Οι πολλές βροχές λέει θα μας συναντήσουν το επόμενο Σαββατοκυριακό. Εκεί θα αλλάξει τελείως ο καιρός. Αυτή την εβδομάδα είναι η εβδομάδα της μεγάλης μεταβολής. Λοιπόν, έχουν έρθει και τα πρώτα μηνυματάκια. Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλή Δευτερούλα με χαμόγελο. Έτοιμα τα πρώτα ζεστά, ζεστά κουλούρια. Ωραιότατα. Και λίγο τυράκι μαζί. Έτσι. Πάει ό,τι πρέπει. Μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη τη Λίδια. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Έτσι να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έχει βγει για περπάτημα ο Δημήτρης, τα ξέρεις αυτά. Φίλοι Παναγιώτα, να μην τα ξαναλέω. Είναι Ολυμπιονίκης εκπομπής.

Νάτος και ο Ηλίας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η αλλαγή του καιρού συμπίπτει με τη σημερινή φθινοπορεινή ησημερία, κατά την οποία ουσιαστικά ξεκινά το φθινόπωρο, λέει ο φίλος ο Ηλίας. Να είσαι καλά, Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου, όπως τα λες.

0: Καλημέρα, Έρη. Καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, όπου και αν ακούει. Από Άγιο Νικόλαο Αρτέμιδα στην αγάπη μου. Από χθες πάντως ήταν καλή η φθινοπορεινή. Ήταν καλή η φθινοπορεινή, λέει μετά. Οπότε μπήκαμε σιγά-σιγά, λέει, στο πνεύμα, έτσι. Νάτος και ο Κώστας. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Καλή Δευτερούλα και καλή εβδομαδούλα με υγεία και αγάπη. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, ελπίζω να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να είδατε αγαπημένους σας ανθρώπους. Τέλος πάντων, να κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνατε τις υπόλοιπες ημέρες. Αν δεν κάνατε κάτι διαφορετικό, θα φροντίσουμε εμείς να σας φτιάξουμε τη διάθεση, να σας πούμε ωραία πράγματα που έχουμε ετοιμάσει και φυσικά όλα αυτά που υπάρχουν στην επικαιρότητα, τα οποία είναι αρκετά δύσκολα. Πράγματι η σημερινή ημέρα και η σημερινή εβδομάδα ξεκινάμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, δυστυχώς, η οποία μας έρχεται από την Ιγουμενίτσα. Ένα πραγματικό θρίλερ ανάμεσα σε δύο νέους ανθρώπους, ένα ζευγάρι, μια 25χρονη και έναν 27χρονο. Το κορίτσι βρέθηκε δολοφονημένο στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κορίτσι αυτό, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο σύντροφός της, αρχικά, ότι τους επιτέθηκε μια ομάδα ανθρώπων κτλ. Όμως στη συνέχεια υπήρξε πολύ μεγάλη ανατροπή. Πριν από λίγες ώρες, τα ξημερώματα, πριν από 1-2 ώρες, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε το κορίτσι. Ανέφερε ότι προηγήθηκε κάποιος καυγάς μεταξύ τους, είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή από το βράδυ, από χθες το βράδυ κάλεσε την αστυνομία, ανέφερε ότι δέχθηκε ο ίδιος και η σύντροφός του επίθεση και ότι το κορίτσι είναι νεκρό. Έφτασαν αμέσως εκεί στον ποδηλατόδρομο, βρήκαν το κορίτσι σε ένα κιόσκι με ένα τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο και σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο σύντροφός της τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αρχικά λοιπόν αυτός υποστήριξε ότι οι άγνωστοι είχαν επιτεθεί και στους δύο και στην πρώτη εξέταση άρχισε να έχει αντιφάσεις, να πέφτει σε αντιφάσεις. Η εξέταση φυσικά συνεχίστηκε. Ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε πριν από λίγες ώρες ότι σκότωσε το κορίτσι. Μιλάμε για μια ακόμη γυναικοκτονία και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι το κορίτσι πιθανότατα εργαζόταν στην Ιγουμενίτσα εκεί στην περιοχή ως σεζόν, έτσι, για το καλοκαίρι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Η έρευνα φυσικά είναι σε εξέλιξη, οι αρχές επιχειρούν να δουν τι ακριβώς συνέβη αυτές τις κρίσιμες ώρες εκεί στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Δυστυχώς λοιπόν ξεκινάμε μια δυσάρεστη είδηση, η οποία προηγήθηκε τις προηγούμενες ώρες, χθες αργά το βράδυ, και μια ακόμη γυναικοκτονία που, όπως κατέθεσε ο ίδιος, φέρεται να ανέφερε στους αξιωματικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Να κάτσεις σπίτι σου άμα τσακώνεσαι και θολώνεις. Έτσι. Και να πας έναν ειδικό, να σε δει. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα, τρομερό. Είναι τρομερό αυτά που συμβαίνουν. Πολύ βία, πολύ ανεξέλεγκτη βία. Αν είναι δυνατόν να λύνονται διαφορές έτσι, ακόμα κι αν έγινε οτιδήποτε, αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά. Και πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη βία. Το άλλο περιστατικό, δες στην παραλία εχθές, τη Βουλιαγμένη, για μια ξαπλώστρα. Για μια ξαπλώστρα. Τσακώθηκαν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι και ο ένας έχασε τη ζωή του. Πού βρισκόμαστε, δηλαδή, πραγματικά. Είναι να τρελαίνεσαι. Να τη Ελένη, το κορίτσι μας από την Ιγουμενίτσα, η Ελενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, λέει, καλή Δευτερούλα. Λυπάμαι, λέει, που τα νέα από την Ιγουμενίτσα είναι άσχημα. Από την πατρίδα μου, με τον τραγικό αυτό φωνικό που έγινε σε ένα ποδηλατόδρομο που περπατάμε κάθε μέρα. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Πράγματι, είναι σοκαριστική είδηση, η οποία μας έρχεται και από μια επαρχιακή πόλη. Τι να πει κανείς. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, ο φίλος ο Νικόλας ο Χαλκίδης λέει καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Έχει στείλει και ένα μωράκι που κοπανάει το μέτωπο και λέει άτιμη Δευτέρα πάλι ήρθες. Μη με ξυπνάς από τις 6. Ποιες 6 δηλαδή? Άστο. Επίσης παιδιά στη Γερμανία, τι είναι αυτό που έχει συμβεί? Δηλαδή είναι τρομερή ανατροπή, μεγάλη ανατροπή για το κόμμα του καγκελαρίου του Μέρτς εκεί, ο οποίος δεν κατάφερε σχεδόν ούτε 5%, δηλαδή με το ζόρι. Ακροδεξιά και αριστερά έχουν σημειώσει τρομερά ποσοστά σε ένα ακόμη κρατήδιο που έγιναν εκλογές. Έτσι, πολύ μεγάλη ανατροπή και μάλιστα ο ίδιος ο Μέρτς, παρότι το κόμμα του πάτωσε, λέει όχι, θα παραμείνω στην καγκελαρία και θα παραμείνω και καγκελάριος. Έτσι και, δηλαδή, τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, έτσι, να κλειδώνεις την καρέκλα, να βιδώνεσαι, είναι και άλλα. Είναι και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ πρωινή αφετηρία radio@parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: λοιπόν, συντονισμένοι στους, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έρισε εσένα και σε όλη την παρέα ο Βάιος από τη Λαμία. Ήθελα να εκφράσω, λέει, από την εκπομπή σου ένα μεγάλο εύγες στο φίλο και ενίοτε συναθλητή Γιάννη Καλικά από την πόλη μας, που μας θύμισε γιατί ήταν ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε σε έναν εξουθενωτικό υπερμαραθώνιο βουνού στις Άλπεις, Γαλλία-Ιταλία, και όλο αυτό χωρίς ομάδα υποστήριξης, χωρίς χορηγούς, χωρίς προπονητές, χωρίς γιατρούς. Εντελώς μόνος του. Συγχαρητήρια για ένα τεράστιο ερασιτέχνη αθλητή που δεν είναι υπέρ της δημοσιότητας και των μεγάλων λόγων. Να είσαι καλά, Βάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα που έστειλες και συγχαρητήρια φυσικά στον Γιάννη Καλικά. Έναν άνθρωπο που, όπως διαβάζω από σένα μαθαίνω αυτή την ιστορία, είναι πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής ενός πάρα πολύ δύσκολου αγώνα. Αν μου λες κιόλας ότι δεν έχει και καμία υποστήριξη, αυτό κάνει τον αγώνα του ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο σπουδαίο. Τα βλέπεις εσύ, Δημήτρη, που περπατάς εκεί στην Πάτρα. Να, πάρε παράδειγμα. Πρέπει να σε σπονσοράρουμε εμείς. Λοιπόν, μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάη, για το μήνυμα. Λοιπόν, άλλο θέμα που επίσης απασχολεί φυσικά είναι το θέμα των καυσίμων σήμερα. Από σήμερα, από αυτή την εβδομάδα, περιμένουμε την ανακοίνωση των μέτρων, να δούμε τι θα γίνει τελικά. Πού θα στρίψει η μπήλια. Θα υπάρξει κάποια σοβαρή επιδότηση? Τι θα γίνει με το φόρο ειδικής, το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο? Τι θα γίνει με το ΦΠΑ? Θα υπάρξει κάποια μείωση? Θα είναι γενναία αυτή? Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς και πολλές χώρες της Ευρώπης. Και στη Γαλλία έχουμε πάρα πολλές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες γύρω από την ακρίβεια, γύρω από την τιμή των καυσίμων. Εκεί έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά η βενζίνη. Έχει αγγίξει τα 2,41. Τα 2,41, και μάλιστα αρχίζουν και οργανώνονται μαζικά οι Γάλλοι για μαζικές κινητοποίησεις, ενώ έχουν κάνει την εμφάνισή τους και τα κίτρινα γυλαίκα. Σας θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα που πάντα εμφανίζονται στο προσκήνιο σε μεγάλες διαδηλώσεις όταν υπάρχουν πολλά κοινωνικά θέματα και οικονομικά που ταλανίζουν την γαλλική κοινωνία. Το 2018 ήταν μία από τις μεγαλύτερες κινητοποίησεις που είχαν κάνει. Έχουμε λοιπόν και εκεί διαδικτυακά καλέσματα για κινητοποίησεις. Υπήρξε μια συμβολική κινητοποίηση σε ένα πρατήριο καυσίμων στο Παρίσι το περασμένο Σάββατο, και πλέον υπάρχουν καλέσματα για συγκεντρώσεις κάθε Σάββατο στις 2 ώρα το μεσημέρι και μια πανεθνική κινητοποίηση στις 17 του Οκτώβρη. Όλες οι γαλλικές εφημερίδες αναφέρουν ότι αυτή η ημερομηνία, 17 το Οκτώβρη, δεν θα είναι μια τυχαία ημερομηνία. Θα υπάρχει μαζικό κάλεσμα και μαζική κινητοποίηση των Γάλλων που διαμαρτύρονται για την ακρίβεια. Οι οδηγοί περιορίζουν και εκεί τις μετακινήσεις τους. 6 στους 10 οδηγούς αναγκάζονται να ακυρώσουν προγραμματισμένες μετακινήσεις. Δεν μπορούν με τίποτα να καλύψουν το κόστος των καυσίμων. Αισθάνονται ανασφάλεια. Περιορίζουν ακόμη και τις βασικές τους αγορές. Πάνω κάτω δηλαδή σας περιγράφω αυτό που συμβαίνει και εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα που οι Έλληνες έχουν περιορίσει σημαντικά και το κρέας, ενώ προσπαθούν να κάνουν οικονομία από παντού. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι για την κατανάλωση του κρέατος.
1: Το κρέας έχει γίνει πλέον είδος πολυτελείας. Οι τιμές όλο και τσιμπάνε.
2: Δυστυχώς δεν βλέπουμε φρένο και αυτό είναι δύσκολο για όλους.
3: Το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Βέβαια που το έχουμε και 18 ευρώ το κιλό, 18,5, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό ποσοστό κέρδους. Όλα παίρνουν τον ανήφορο. Και το μασχάρι και το αρνί. Δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει αρνί. Πουλάγαμε ένα κάρο αρνιά παλιότερα και τώρα με το ζώο να πουλήσουμε 1-2 αρνιά την εβδομάδα.
1: Εγώ βλέπω ότι εκεί που παίρναμε το μασχάρι 12 το παίρνουμε πλέον 18-19.
4: Έχει γίνει μια αύξηση και θα πάμε σε κατώτερα κρέατα. Δυστυχώς ο κόσμος.
5: Το τελευταίο χρόνο έχει ανέβει η τιμή στο μοσχάρι και στα μνοερίφια κοντά στο 15-20%. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση στον κόσμο. Κόβεις από το δικό σου κέρδος και να μπορείς να κρατήσεις χαμηλά τις τιμές.
6: Είναι αλυσίδα. Ο παραγωγός έχει κόστος παραγωγής. Μετά μεσολαβεί ο έμπορος. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην παραγωγή. Κάποιος μεσολαβεί. Και αυτός θα πάει στα σφαγεία, έχει μεταφορικά, έχει έξοδα.
7: Λίγο πολύ όλοι έχουν δίκιο. Η παραγωγή και οι έμποροι.
8: Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος και οι προφανώς παραγωγοί να έχουν παραπάνω έσοδα, να είναι και αυτοί ικανοποιημένοι, αλλά και ο κόσμος να μπορεί να ψωνίζει τουλάχιστον για να μπορεί να τρέφεται σωστά η οικογένεια.
0: Αυτό που βλέπει στα ακροπολία είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, βλέπει κόσμο ο οποίο δεν αγοράζει μοσχάρι. Καλά, μιλάμε το μοσχάρι, έχει γίνει μόνο άμα πα σε κανένα γάμο μπορεί να φας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, άμα σε έχουν, ρε παιδί μου, μην είναι καμιά ονομαστική εορτή. Και αυτό μη. Όχι παντού. Λοιπόν, αυτό που βλέπει στα ακροπολία είναι τρομερό. Πάει η φτερούγα, σύννεφο. Τι θα φάτε, λέει, φτερούγες. Τι θα φάτε, μπούτια από κοτόπουλο. Τι θα φάτε, μισό κοτόπουλο. Δηλαδή, πλέον το φαγητό, το κυριακάτικο φαγητό έχει αλλάξει τελείως μορφή. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζαμε το οικογενειακό τραπέζι την Κυριακή στο σπίτι με ένα καλό κρέας κτλ. Τώρα πηγαίνει ο κιμάς λάπα που έχει 10 ευρώ το κιλό και είναι, το μισό είναι λίπος, μη σου πω και το 75%. Έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι χοιρινό υπάρχει κατώτερης ποιότητας, μόνο και μόνο για να μπορέσει μια οικογένεια να ανταπεξέλθει. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, πάρα πολύ δύσκολα είναι στη βενζίνη. Τη βλέπεις τη διαφορά, την καταλαβαίνεις. Πας στο βενζινάδικο, βάζεις 20 ευρώ βενζίνη, καλά παραπάνω δεν βάζεις, εννοείται. Έτσι, το 20 είναι τεχνολόγια. Λοιπόν, βάζεις 20 ευρώ βενζίνη και η βελόνα δεν μετακινείται. Είναι εκεί. Λες, κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά στην τσέπη, όχι στη βελόνα.
9: Θα πηγαίνουμε με τα μπετονάκια μας εκεί, στα βενζινάδικα. Ελπίζω μόνο να έχουμε καλό χειμώνα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ανάβουμε πολύ. Διαφορετικά θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
10: Κοιτάμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους. Θέρμανσης, τζάκι.
11: Αν παρατηρήσουμε και την απόδειξη που μας δίνεται, πιο πολύ είναι οι φόροι που πληρώνουμε παρά όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
0: Για το φετινό χειμώνα θα χρειαστείτε ένα μπετονάκι, ένα ζευγάρι γαλότσες για το περπάτημα μέσα στη βροχή και μία ομπρελίτσα. Έτσι για να τα καταφέρουμε. Αυτά θα χρειαστούμε φέτος. Αυτά θα είναι τα όπλα μας να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Α, συγγνώμη, ξέχασα. Και ένα φλισάκι, μια κουβερτούλα. Έτσι, με μια παραμανίτσα εδώ στη μέση. Ναι. Να ανάψει το καλοριφέρ, τώρα μιλάμε ότι θα γίνει σύνδεση στη γειτονιά. Αυτός άναψε καλοριφέρ. Τι λες τώρα, πω. Μεγαλεία. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Όχι, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και παρερχόμαστε.

Το καλύτερο σίδερο λέει γίνεται τώρα. 5:32. Μπράβο, μπράβο. Έχω δει και μια γειτόνισσα εδώ. Απέναντι. Ναι. Γύρω στις 4:10 βγαίνει αυτή, στο μπαλκόνι. Αυτή βγαίνει στο μπαλκόνι και σιδερώνει. Ωραία, μπράβο, νοικοκυρές. Λοιπόν, ακούστε τώρα το μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλεϊ, γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Ο Γιάννης, πριν μέρες, λέει, δύο επιβάτες μου έκαναν καταγγελία, διότι, λέει, το Τρόλεϊ ξεκίνησε από το τέρμα 1,5 λεπτό αργότερα. Δεν ανέφεραν, ούτε ήρθαν να βοηθήσουν να ανεβάσουμε τον ανάπηρο επιβάτη με το καροτσάκι του, ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση. Και προέβησαν σε καταγγελία. Αλήθεια τώρα. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Το 1,5 λεπτό τους ήταν το πρόβλημά τους, δηλαδή. Ότι είδαν έναν άνθρωπο να έχει κινητικό πρόβλημα και δεν έσπευσαν να βοηθήσουν. Έχουμε ξεφύγει. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας είναι η απανθρωπιά. Έτσι. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα βλέπεις πραγματικά ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. Όσοι κινείστε έτσι με τα μέσα μεταφοράς, όσοι κινούμαστε με τα μέσα μεταφοράς, βλέπουμε διάφορα τέτοια περιστατικά. Να βλέπεις ότι κάποιος δίπλα σου, ας πούμε, πνίγεται και να μην του δίνεις ένα μπουκάλι νερό. Να είναι, ας πούμε, όλοι χαμένοι στον κόσμο τους και να μην υπάρχει ούτε μία. Να μπαίνουν σε μαγαζιά, να μπαίνεις σε μαγαζί, ας πούμε, να πάρεις κάτι και να μην λες καλημέρα. Να μην σου λένε καλημέρα. Πρόσεξε, να λες καλημέρα, να μην σου απαντάνε καλημέρα. Πάει, ο κόσμος έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω, είναι τα προβλήματα. Τα λέμε τα καθημερινά, τα αναφέρουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί πέρα από την πλάκα και το κομμάτι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, με τη βενζίνη και με την ακρίβεια και με το κρέας κτλ. Εντάξει, είναι στην καθημερινότητά μας και είναι ένα πράγμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι. Έτσι. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, πάντως όλοι αντιμετωπίζουν θέμα με την ακρίβεια. Και όποιος πιστεύει ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, μάλλον ζει σε κάποιο άλλο πλανήτη και να κατέβει από το σύννεφο να ανέβουμε κι εμείς για να τη δούμε κι εμείς αλλιώς την κατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να χάνεις τους τρόπους σου, να χάνεις την ευγένειά σου, να χάνεις, ας πούμε, τη διάθεσή σου, να είσαι μονίμως μες στη μιζέρια και μες στη τοξικότητα, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα από τα όμορφα Βάγια Βιωτίας. Ο φίλος μας ο Τάκης ο Φούρναρης λέει, σε λίγο, λέει, με αυτά που γίνονται με τη βενζίνη, λέει, θα σκουριάσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων. Εδώ προχθές, Τάκη, μου έστειλε ένας ακροατής μήνυμα και μου λέει ότι το αυτοκίνητο, λέει, έχει 45 λίτρα χωρητικότητα. Σιγά μη μάθαινα εγώ αυτή την πληροφορία ποτέ. Το αυτοκίνητο γεμίζει μόνο όταν υπάρχει έτσι ταξίδι. Ταξίδι και μπροστά. Εν τω μεταξύ, όταν βλέπετε κάποιες έτσι, κάποια βενζινάδικα, ας πούμε, που πολλούν πολύ χαμηλότερα και είναι έτσι μεγάλο δέλεαρ, ας πούμε, βλέπεις τώρα 10 λεπτά κάτω σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, εκεί να την ψηλιάζεστε λίγο τη δουλειά. Γιατί μου έχουν συμβεί κανένα δύο περιστατικά, ας πούμε, που έχω μείνει αυτοκίνητα στο δρόμο και καλά αυτοκίνητα, έτσι, έχουν μείνει αυτοκίνητα... Ακριβώς γιατί η βενζίνη δεν ήταν καλής ποιότητας και υπήρξε πρόβλημα. Τώρα θα μου πεις, όταν βλέπεις ότι έχει, ας πούμε, 2,10, 2,5, ας πούμε, δεν θα πας να βάλεις? Όχι, δεν θα πας, γιατί μετά αυτό θα το πληρώσεις να αλλάξεις όλο το σύστημα. Λοιπόν, Νάτος και ο Μάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. Ο Μάκης από τα λεωφορεία, από την Εθέλ. Γεια σου, Μάκη μου, καλές διαδρομές. Για πες μας και εσύ, ρε Μάκη, τι βλέπεις καθημερινά στο δρόμο, τι βλέπεις? Μοιράσου μαζί μας κάποιες τέτοιες ιστορίες καθημερινής τρέλας. Νάτος και ο Κωνσταντίνος από το Ρόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μας αναμεταδίδει ο Status και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα από το Ρεόκαστρο. Στο χωριό μου λένε πάει ο κόσμος. Τσιάρισε. Για τη γυναικοκτονία, λέει, στην Οικουμενίτσα. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Έτσι, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, φιλήσυχη πόλη, που η επικαιρότητα
συγκεντρώνεται μόνο σε ευχάριστα γεγονότα. Να συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό με δύο νέα παιδιά, με ένα πιτσιρικά ο οποίος αρχικά είπε ότι μου την έπεσαν και υπήρξε επίθεση και τα λοιπά, και να πέφτει σε αντιφάσεις και να ομολογεί ότι σκότωσε το κορίτσι. Θόλωσα, λέει. Πήγαινε σε ένα ειδικό άμα θόλωσες. Δεν είσαι για σχέσεις. Είσαι για να κλειδωθείς με στο σπίτι και να ακολουθήσεις μια κατάλληλη αγωγή. Λοιπόν, μην επιτρέπετε σε κανένα να σας χαλάει την καθημερινότητά σας. Μακριά από τους τοξικούς ανθρώπους, μακριά από ανθρώπους που δεν θέλουν το καλό σας, με ανθρώπους που μόνο να σας επικρίνουν και ποτέ να μην σας λένε μια καλή κουβέντα. Έτσι, μακριά. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Μαρία που στέλνει και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, λέει, καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα. Να είσαι καλά, φίλη μου.

0: Χαρακτηριστικό τώρα αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, είναι αυτό που συνέβη στη Βουλιαγμένη. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, είναι, δεν το χωράει ο νους. Σεπτέμβρη μήνα κιόλας, 21 του Σεπτέμβρη, 20 χθες του Σεπτέμβρη, σε μια παραλία πολυσύχναστη στην Βουλιαγμένη, και όπως μας εξηγούσαν εκεί από την παραλία, με πάρα πολλές εξαπλώστρες, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ακτή εκεί, δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι να πιαστούν στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Δηλαδή αυτό δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και μάλιστα, κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το περιστατικό. Τραγούδαγα όλη νύχτα. Είχα... έδωσα όλες τις άλλες μηνύες. Λοιπόν, κάτω από ποιες συνθήκες λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό. Θέλω να ακούσουμε καταρχάς τι δήλωσε στο Μέγκα η σύζυγος, ο 76χρονος που πιάστηκε από την αστυνομία, πιάστηκε στα χέρια μαζί με τον 82χρονο εκεί στην παραλία, περιέγραψε πώς έγινε το περιστατικό, έχει συλληφθεί ο συγκεκριμένος, έτσι, και μάλιστα έχει συλληφθεί μαζί του και μια 21 ετών κοπέλα μαζί με τον 76χρονο. Για να τον ακούσουμε τι είπε στο Μέγκα.
1: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Τους είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο ατμαθός και γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και τη δεύτερη σε κάτω μωρή και σηκώνεται και τη χτυπάει, κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τη ρίχνει μια κουνιά. Βρε άνω, δεν χτυπάει γυναίκες, του λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος πρώτον τόγια, κουπανάει και κάπως κάτω από την ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μία στο σαγόνι και το σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάργα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε, ισχυρίζεται ότι εκείνος δέχτηκε πρώτα επίθεση, εκείνος και το κορίτσι που συνοδευόταν δέχτηκε επίθεση και αποφάσισε προφανώς να το λύσει μόνος του, αντί να φωνάξει την αστυνομία εκείνη τη στιγμή και τα λοιπά. Τώρα θέλω να ακούσουμε την σύζυγο του 82χρονου, του θύματος δηλαδή.
2: Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά ντε να πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφύρωσε. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Αυτό ακριβώς, σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα και στο ότι έρχεται κάποιος και σου ζητάει την ξαπλώστρα αυτή που ήταν δίπλα σε σένα και ήταν ελεύθερη. Δώστη. Δώστη, δώστη. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Δεν τζακώνεσαι. Δεν μπαίνεις καν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει ψυχραιμία, 82 χρονών και 76 χρονών δεν υπάρχει ψυχραιμία. Ο ένας πλακώνει στο ξύλο με γροθιές των άλλων. Δηλαδή, καμία ψυχραιμία όμως. Για να ακούσουμε και τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, πήγε να κάνει ένα μπάνιο και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το σκηνικό.
3: Κατέληξε από το διαπληκτισμό. Τι μεγάλος άνθρωπος είναι.
4: Από το σοκ.
3: Από το σοκ. Από τη φασαρία αυτή. Και όχι μόνο τον χτύπησε το φίλο μου. Και τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι.
5: Είδα τον γιατρό να τρέχει σαν τρελός. Είδα μια κυρία που του έκανε κάρπα, δηλαδή έτσι προσπαθούσε τον άνθρωπο να τον συνεφέρει. Και μετά είδα. Εντάξει, μαζεύτηκε εκεί ο κόσμος αρκετός. Ρωτήσαμε τι έγινε. Πληροφορηθήκαμε ότι ο άνθρωπος ήταν από κάποιο bypass.
0: Λοιπόν, τραγικά όλα αυτά που συμβαίνουν όπως καταλαβαίνετε. Τραγικά έτσι σε μια παραλία. Σε πολυσύχναστη παραλία της Αττικής. Και μάλιστα να πεις ότι ήταν, ας πούμε, τι να πω, μέσα σε ζώνη γίνεται χαμός, είναι ηλικιωμένοι, τους έχει χτυπήσει ζέστη, είναι κουρασμένοι, χάνεται την ψυχραιμία κτλ. Εντάξει, είναι τρομερό.

0: Την περασμένη Παρασκευή, το Υπουργείο Υγείας έβαλε σε λειτουργία ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, MedWatch, το οποίο θα εντοπίζει έτσι, παραβάσεις σε ιατρία, σε κλινικές, σε ινστιτούτα κτλ. Μέσα σε μία εβδομάδα, το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο είναι σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, εντόπισε, λέει, 231 ενδείξεις παραβάσεων. Για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, έτσι, όλα αυτά έρχονται στο φως της δημοσιότητας λόγω του θανάτου, του τραγικού και του άδικου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το σύστημα λοιπόν αυτής της τεχνητής νοημοσύνης έφερε στο φως εκατοντάδες τέτοιες παραβάσεις σε κλινικές, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μια συγκεκριμένη πλατφόρμα που σαρώνει όλο το διαδίκτυο και εντοπίζει έτσι περίεργα τέτοια περιστατικά από ψευδείς ειδικότητες γιατρών μέχρι παράνομες επεμβάσεις. Είναι της ουσίας το ψηφιακό μάτι της πολιτείας γύρω από αυτά. Μακάρι να υπήρχε πολύ νωρίτερα και να μην χρειαζόταν να χάσουμε το Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Δοξαράς, είναι δημιουργός του συγκεκριμένου συστήματος, μίλησε στον Sky.
1: Ξεκίνησαμε να διαβάζουμε όλες τις διαφημίσεις που τρέχουν online, να σκανάρουμε τα sites όλων των ιατρών και των οντοτήτων, είτε είναι, αλλά πέρα από το ιατρικό κομμάτι, και τα Ινστιτούτα και τις δομές, όπως λέμε, τα Ινστιτούτα, τα κέντρα αισθητικής, νυχάδικα έχουμε βρει που κάνουν Botox, και το σημαντικό είναι ότι τα διαφημίζουν. Τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει Botox, που αυτό απαγορεύεται. Είναι 231 στο κόκκινο, από τα οποία τα 50 είναι ιατρία. Είναι ιατροί, οι οποίοι είναι μέλη ιατρικών συλλόγων, ειδικότητες οι οποίες κάνουν πράξεις που δεν μπορούν να γίνουν στις ειδικές τους ειδικότητες και εξειδικεύσεις, γιατί έχουμε κάνει ένα κώδικα ειδικότητα, εξειδίκευση, πράξη που επιτρέπεται, μηχανήματα που πρέπει να έχει το ιατρείο και μάλιστα πού μπορεί να γίνει.
0: Έχει περάσει περισσότερο από μια εβδομάδα, 10 από όταν χάθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όμως η αγάπη του κόσμου παραμένει πάρα πολύ δυνατή. Χιλιάδες ο κόσμος, ο οποίος πηγαίνει στο νεκροταφείο κάθε μέρα. Κατά δεκάδες μαζικά πηγαίνουν εκεί στο νεκροταφείο να αφήσουν ένα λούδι στον αγαπημένο τραγουδιστή. Έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο με βιντεάκια από την ζωή του, από τις δράσεις του, από τις προσωπικές του στιγμές, από τις στιγμές στο Voice. Είναι τρομερά συγκινητικό αυτό το κύμα αγάπης. Και μάλιστα και οι συνάδελφοί του, οι τραγουδιστές, έτσι ο ένας μετά τον άλλον, στις ζωντανές τους εμφανίσεις, διότι περισσότεροι βρίσκονται σε συναυλίες, σε περιοδίες κτλ. Αναφέρονται στο Γιώργο Μαζονάκη. Η Πάολα δεν μπορούσε καν να βγάλει το τραγούδι από τη συγκίνηση για τον αγαπημένο της φίλο.
2: Δεν τον αγαπάτε. Να τον αγαπάτε, με τη δύναμη της καρδιάς σας. Να το κάνουμε έτσι απλά. Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας. Ναι, αυτό είναι το εύκολο, καρδιά μου, να τα τραγουδήσουμε. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε εσείς, αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια. Εκείνοι όμως, να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους.
0: Είναι πραγματικά συγκινητικό όλο αυτό που συμβαίνει και είναι ένα θέμα που συζητούν όλες οι παρέες. Δεν υπάρχει καμία παρέα που να μην αναφερθεί σε αυτόν τον άδικο χαμό του αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος, προσέξτε, αφήνει μια μουσική κληρονομιά πίσω του, που μετά το θάνατό του αναδεικνύεται και η θέση που έχει ο Γιώργος Μαζονάκης και στις καρδιές μας, αλλά φαίνεται και στην παγκόσμια μουσική. Σύμφωνα με τις μουσικές μετρήσεις, είναι η 35ος καλλιτέχνης παγκοσμίως. Όλος ο πλανήτης ψάχνει τα τραγούδια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατέχει την 35η θέση παγκοσμίως στην ψηφιακή απήχηση των κορυφαίων εφαρμογών Spotify κτλ. Που ασχολούνται με τη μουσική. Το Global Digital Artist Ranking είναι μια ημερήσια κατάταξη καλλιτεχνών που καταγράφει τη διεθνή τους απήχηση. Δημοσιεύεται σε πολλές μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες και για το Apple και για το Spotify και για το YouTube κτλ. Και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη όχι μόνο αναζητούνται από τους χρήστες που θέλουν να μάθουν ποιος ήταν, καθώς η είδηση του θανάτου το έχει κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά ακούγονται ολόκληρα, αρέσουν, με αποτέλεσμα οι χρήστες να συνεχίζουν την αναζήτηση αλλά και την αναπαραγωγή. Σύμφωνα με αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν, ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταφέρει να προσπεράσει άλλους διεθνείς καλλιτέχνες με πολύ μεγάλη απήχηση και έχει ενδιαφέρον οι θέσεις που κατέλαβαν τα τραγούδια του σε λίγες μόνο ημέρες. Αυτό συμβαίνει, λένε οι ειδικοί, συμβαίνει σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή μεγάλους καλλιτέχνες, όμως κανένας από την Ελλάδα δεν έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και έρχονται στο φως και ιστορίες από τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, από τον τρόπο που λειτουργούσε αθόρυβα στη σιτία της Κρήτης. Εκεί έκαναν ένα μνημόσυνο στον καλλιτέχνη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί όπου πήγαινε τα καλοκαίρια, στο σπίτι αυτό που είχε φτιάξει, στο εξοχικό του. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, αυτό λένε όσοι τον γνώρισαν από κοντά, και ένας άνθρωπος της προσφοράς. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχε την ανάγκη, που να ένιωθε ο ίδιος ότι είχε την ανάγκη του και να μην τον βοηθούσε. Φυσικά εννοείται ότι συνεχίζεται η δικαστική εξέλιξη του θέματος, καθώς σήμερα θα πάει στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, έτσι, στον οποίο αυτόν εστάλει η φωτογραφία αυτή, η επικείμενη φωτογραφία από την γιατρό. Υπάρχει τώρα κι άλλο ένα μήνυμα που μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών. Μιλάμε για μια εργαζόμενη εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο, η οποία φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα και να είπε ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης σε μέθη. Αμέσως μετά το μήνυμα αυτό διαγράφει, αλλά όπως σας έχουμε ξαναπεί, ανακτήθηκαν όλα αυτά από τις αρχές. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, για το θέμα που σας λέγαμε νωρίτερα, για αυτό τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου μεταξύ ηλικιωμένων εκεί για μια ξαπλώστρα στην Βουλιαγμένη, μας έκανε την τιμή να συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Σας ευχαριστώ κύριε Κωνσταντέλο, καλημέρα, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε τόσο νωρίς στην πρόσκλησή μας. Τι γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε για το περιστατικό αυτό, το οποίο μας έχει σοκάρει όλους και εσάς υποθέτω.
1: Προφανώς. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός. Δεν θα περίμενε κανένας ότι θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ποτέ για κάτι τέτοιο. Εάν δει κάποιος τα δεδομένα, γιατί μιλήσαμε και με τους ανθρώπους της παραλίας, η παραλία που ξέρετε τη διαχειρίζεται το ελληνικό δημόσιο, η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου, 9 η ώρα το πρωί, Κυριακή, δεν ήταν πάνω από 100 άνθρωποι μες στην παραλία, που σημαίνει ότι η παραλία ήταν άδεια.
0: Πόσο μεγάλη είναι η παραλία, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα?
1: Όλη η έκταση της ακτής Βουλιαγμένης είναι περίπου 90 στρέμματα. Το μέτωπο το θαλάσσιο ξεπερνάει το 1 χιλιόμετρο, είναι περίπου 1200 μέτρα και μπορεί να υποδεχτεί περίπου 4.000 ανθρώπους τη μέρα. Οι ξαπλώστρες που υπάρχουν εκεί, από όσο γνωρίζω, υπερβαίνουν τις χίλιες, από 850 έως 1.000 ανάλογα με τη διάταξη. Δεν υπήρχε λοιπόν πληθώρα ανθρώπων και υπήρχαν πάρα οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες και άδειες. Τώρα, για ποιον λόγο έγινε αυτή η συγκεκριμένη διαμάχη των δύο ανθρώπων αυτών, οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία, προφανώς καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση, εμπειρία, κύρος. Για να γίνει τέτοιου είδους παρεξήγηση που θα οδηγήσει σε ξυλοδαρμό, σε δύο μεγάλοι άνθρωποι να γροθοκοπούνται στη μέση της παραλίας, σε μια άδεια παραλία με το 90% των ξαπλώστες, ναι, ελεύθερες, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά.
0: Υπάρχει ασφάλεια εκεί, υπάρχει ασφάλεια κύριε Δήμαρχε, τι γνωρίζετε εσείς, υπάρχουν ασφάλεια?
1: Υπάρχει το προσωπικό της ΠΛΑΣ, το οποίο είναι πολύ άριθμο όταν λειτουργεί η ΠΛΑΣ. Νομίζω υπάρχουν και οι σχετικοί έλεγχοι αλλά και οι σχετικές μαρτυρίες ότι και οι ναυαγοσώστες έτρεξαν και οι γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό ασφαλείας της ΠΛΑΣ για να μπορέσει να χωρίσει τους δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε αυτή την πολύ δύσκολη αυτή διαδικασία, γιατί όταν βλέπεις και μεγάλους ανθρώπους, ναι, παραξενεύεσαι ακόμα περισσότερο.
0: Σωστά.
1: Πώς δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, έτσι? Δεν είναι δύο έφηβοι, δύο νέοι άνδρες που, να πω αν μου επιτρέπετε τον όρο, βράζει το αίμα μέσα τους.
0: Ναι, θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη ψυχραιμία.
1: Θα περίμενε λιγότερη ζέση να μπούμε σε χειροδικία.
0: Δηλαδή παρότι υπήρχε, ας πούμε, εκεί και ασφάλεια και ναυαγοσώστες και ήταν οργανωμένοι, είναι πλήρως οργανωμένοι.
1: Είναι πλήρως οργανωμένη η παραλία και μάλιστα και αυτό δεν έχει υπάρξει για κάποια δεύτερη ή τρίτη κουβέντα επ' αυτού. Οι άνθρωποι, ναι, έτρεξαν εκεί. Βέβαια αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι και θα το πούνε νομίζω σήμερα ή αύριο η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία θα γίνει στον άνθρωπό μας ο οποίος έχασε τη ζωή του, εάν αυτό ήταν παράγωγο από τα χτυπήματα τα οποία δέχτηκε ή έδωσε, ή από την προσπάθεια που κατέβαλε να αμυνθεί ή να επιτεθεί, κανείς δεν ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, ή ήταν παράγωγο αυτό που και η σύζυγός του δήλωσε στα μέσα, ότι είχε πριν από αρκετά χρόνια κάνει εγχείρηση καρδιάς, τριπλό bypass, ναι, που σημαίνει ότι
0: κύριε
1: προφανώς υπήρχε κάποιο υπόβαθρο καρδιολογικό. Αυτή
0: την παραλία, την τόσο μεγάλη παραλία, την διαχειρίζεται η εταιρεία με τα κίνητα. Ο Δήμος δεν έχει καθόλου κανένα κομμάτι.
1: Δεν έχει κανένα κομμάτι από αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και μια διαγωνιστική διαδικασία πριν από περίπου 3-4 μήνες και τον Οκτώβριο θα υπογραφεί η μίσθωση για 30 χρόνια σε ένα σχήμα από μισθωτές, ναι, από ξένες εταιρείες. Για την παραλία αυτή ο Δήμος έχει από τις αρχές του χρόνου, mm-hmm, έχει καταθέσει προσφυγή στο διοικητικό. Ο Δήμος έχει από τις αρχές του χρόνου, mm-hmm, έχει καταθέσει προ

0: Εθνική Δικαιοσύνη. Το δικαστήριο θα γίνει στις 12 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, του 2027, και θα έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της συγκεκριμένης ακτής, που σημαίνει ότι θα επηρεάσει και το καθεστώς λειτουργίας της. Σήμερα όμως, και εδώ και πολλά χρόνια, λειτουργεί από κατευθείαν ως υποκατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της διαχειρίστριας που είναι η ΕΤΑΔ, δηλαδή η Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Η όλη λειτουργία παρά την δικαστική αυτή αντιπαράθεση που έχουμε, γιατί δεν θέλω να είμαστε και άδικοι, η λειτουργία της ΠΛΑΣ ακόμα και με το σημερινό περιστατικό αυτό, το χθεσινό περιστατικό, το πολύ λυπηρό, ήταν επαρκής και επαγγελματική.
1: Ναι, απλά εγώ το σας ρώτησα γιατί εντάξει, μου έκανε εντύπωση, συνήθως σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές ένα κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι ανήκει στο Δήμο. Δυστυχώς, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Δεν είναι έτσι. Στη χώρα μας έχει παραμείνει τα μπαλκόνια των πόλων αντί να ανήκουν και να τα διαχειρίζονται οι Δήμοι κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν κεντρικά, τα εκμεταλλεύεται και μάλιστα τα εκμεταλλεύεται κυρίως με στόχο του να εισπράξει αντίτιμο, σοβαρό μάλιστα. Ναι. Αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες, γιατί για να βγουν αυτά τα υψηλότερα μισθώματα τα οποία ζητάει το ελληνικό δημόσιο, αναγκάζονται οι επιχειρηματίες οι οποίοι μπαίνουν μέσα να φεύγουν έξω από τα προβλεπόμενα, να δημιουργούν υπορρύπανση,
1: ναι.
0: Να δημιουργούν. Να φιλοξενούν περισσότερο κόσμο από ό,τι πρέπει για να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα οι πόλεις που υποδέχονται αυτές τις δραστηριότητες που έχουν αυτές τις ΠΛΑΣ να υποφέρουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφετηρία, 2.11 10 88 80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. radio@paraπολιτικά.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Την καλημέρα στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Έρη, λέει ο φίλος ο Μάνος. Ο Γιώργος λέει, καλό θα ήταν αυτό με την AI να επεκταθεί και εκεί που δεν βλέπουν, λέει, μερικοί. Εκεί που δεν βολεύει, λέει, μερικούς. Να ξεσκαρτάρει, λέει, τους εκλογικούς καταλόγους, έτσι ώστε να σταματήσουν να ψηφίζουν τα δέντρα και να αναπαυτεί η ψυχούλα των πεθαμένων, λέει.

Καλό θα είναι, λέει, όταν οι δημοσιογράφοι ρωτάτε, λέει, τους συνταξιούχους έξω από τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, μετά το κλάμα, λέει, και την κρίνια τους για την ακρίβεια, να τους ρωτάτε και τι ψήφισαν, λέει. Και τι θα ψηφίσουν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, οδηγός λεωφορείου από την ΕΘΕΛ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Η αλήθεια είναι ότι όταν έρχονται εκλογές, φίλε Γιώργο, ακούμε πολλά, όλα ωραία και καλά, πολλά θα, έτσι. Πέφτουνε πάρα πολλά στο τραπέζι, πολλά θα. Θυμάστε εκείνα τα παλιά τα χρόνια τα καλά, που κάθε φορά που ερχόταν εκλογές, ρίχναν άσφαλτο στους δρόμους και όποια τρύπα υπήρχε την κάλυπταν. Τώρα ούτε αυτό δεν κάνουμε, ούτε αυτό, έτσι. Τώρα είναι μόνο λόγια. Παλιά βλέπαμε και κανένα έργο. 15 μέρες πριν, 20 μέρες πριν, έβλεπες, παιδί μου, γινόταν κάποιες δουλίτσες. Τώρα, τίποτα. Τώρα είμαστε στα λόγια μόνο. Βιντεάκια και τα λοιπά. Νάτος και ο Αλέξης. Καλημέρα στον Αλέξη και στην Αμελή. Καλημέρα, καλημέρα, καλή και όμορφη εβδομάδα.

Αρχίζει λοιπόν και αλλάζει ο καιρός από σήμερα, παιδιά. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και ετοιμαζόμαστε για έναν χειμώνα που όλοι λένε ότι θα είναι δύσκολος χειμώνας ενεργειακά και τα λοιπά. Μας προετοιμάζουν έτσι ψυχολογικά. Θα το αντέξουμε κι αυτό. Ο ήλιος θα ανατείλει σε μία ώρα από τώρα ακριβώς, θα δύσει στις 7:25 το απόγευμα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο.

Ο Νίκος από την Πάτρα λέει: καλημέρα, Έριο. Ο Υπουργός Υγείας Γεωργιάδης αποκάλυψε τους γιατρούς της Καρνεάδου απατεώνες. Και εκείνος όμως λέει: πούλαγε ένα νογιλέκα από το κανάλι του, λέει, κτλ. Μάλιστα, τώρα για αυτό το θέμα που στέλνεις μήνυμα, φίλε Νίκο, έγινε και μεγάλη κόντρα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στην κυρία Καριστιανού. Αυτό που αναφέρεις ήταν και ένα. Μια θέση που αποτύπωσε και η Μαρία Καριστιανού, η οποία υπεραμείνθηκε της ιατρικής αυτής, της κβαντικής ιατρικής, είπε ότι είναι το μέλλον και τα λοιπά, και βεβαίως αναφέρθηκε και στον Υπουργό Υγείας και σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρξε λοιπόν μεταξύ τους ένα πολύ έτσι, μεγάλο μπιφ που λένε και οι νεολαίοι. Καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο που έστειλε το μήνυμά του από την όμορφη Χίο. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, με υγεία και αγάπη. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Εφημερίδα απογευματινή. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερου κουρέματος που κατά μέσο όρο αγγίζει το 13,5%. Χαμηλότερες αλλά και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τις 240. Τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley, η ατζέντα της Αμερικής. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αμερική. Δεμαράζ για αυτοδυναμία με βάση το 30,3% δημοσκόπηση της GPO. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Εκλογές στη Γερμανία, καλπάζει ακροδεξιά. Το CDU του καγκελαρίου κατέρευσε στο 4,9%, πρώτη φορά αριστερά στο Βερολίνο. Ενεργειακή κρίση. Επιπλέον 100 εκατομμύρια για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ για 1.200.000 οικογένειες. Βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι. Στο κόκκινο η αμούστακη βία. Σοβαρές επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία της Ελλάς.

Υπόθεση Μαζονάκη, η μανία για αιώνια νιώτη και τα στυλό της μακροζωίας, απροστάτευτοι οι πολίτες στο επιθετικό μάρκετινγκ αμφίβολων εταιριών. Απάντηση Άδωνη στα fake news. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πρωτοσέλιδο, αυξήσεις συντάξεων με όφελος 1.008 ευρώ το χρόνο. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕΣ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Σοκ και δέο στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας. Υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες AfD στο Μεκλεμβούργο και Die Linke στο Βερολίνο. Στα αθλητικά 1-0 στη Λιβαδιά, απόδραση το 92 για το θρύλο. Βόλος ΑΕΚ 1-2, νίκη στο 88 με οδηγό το Γιώβιτς. 3-1 τον Πανετολικό, πέρασε από το Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ. Και 3,23 εκατομμύρια προβολές και 370.000 χρήστες στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ψάχνει ο κόσμος να βρει το πιο οικονομικό για να ψωνίσει. Αυτό δείχνει αυτό το στοιχείο. Εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον γρίφο. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους? Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο? Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή? Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα.

Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B. Αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός θα είναι στα κύματα. Την αποχαιρέτησαν όλες οι γενιές του Πασόκ. Νέα Ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στον γκάζι. Και εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο Μέρτς, το χειρότερο αποτέλεσμα για το Τσεντεού από το 1949 στο Μεκλεμβούργο. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε ο καγκελάριος. Λευκός οίκος έξωσε σε CNN πολίτικο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Απόπειρα φήμωσης σε θεσμικά μέσα ενημέρωσης.

Στην εφημερίδα Κόντρα, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Πέθανε για μια ξαπλώστρα, νεκρός απόστρατος ναύαρχος, μετά από συμπλοκή με 76χρονο, το θέμα που αναφέραμε νωρίτερα με τον Δήμαρχο. Εκεί, πολιτικό σεισμός, πρωτιά για το ακροδεξιό ΑΕΦΔ στο Μεκλεμβούργο, βυθίζεται ο Μέρτς. Κυριάκος Πιερακάκης, στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Σκληρή επίθεση Τσίπρα, με Μητσοτάκη έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας. Αισιόδοξο μήνυμα επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των γεννήσεων. Και χρήση της βιομετρικής τεχνολογίας, ψηφιακή κάρτα στο δημόσιο για τους κοπανατζίδες. Την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και κάθε μεταβολή του ημερήσιου ωραρίου των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού των ΟΤΑ, θα καταγράφει η ψηφιακή κάρτα που ετοιμάζει να εφαρμόσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Εφημερίδα Δημοκρατία, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στην Αμερική. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου, Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Οι αγκαλιές με τον γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Ώρα ευθύνης για τον Άριο Πάγο, ενέρεση για τη μακεδονική γλώσσα σε αναρμόδιο τμήμα, διαρωτάται η εφημερίδα. Κυριάκος Πιαρακάκης, να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Επιτελική επιτυχία, 21 μέρες τους πήρε να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά στην Κόνιτσα. Για τις αναβαθμίσεις, την πανοκρουσίες, για τους φόρους στα καύσιμα κρύβονται. Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη προχωρήσει σε μείωση. Σως και από τους ταξιτζίδες, σε λίγο δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θόλωνε τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα, ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Γερμανία, πρωτιές για τη Λίνγκε και ΑΕΦΔ, ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλπ. Οριακή επικράτηση της ακροδεξιάς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταποντισμός για τους χριστιανοδημοκράτες.

Παύλος Φίσας, η απάντηση στον φασισμό δόθηκε στο δρόμο, χιλιάδες διαδηλωτές και η Μάγδα ξανά στην πρώτη γραμμή. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού, συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς, τι λέει για το Πασόκ, το ΕΣΥ και το Γιώργο Μαζονάκη. Οικογενειακά επιδόματα, μείωση 47,6% σε σχέση με το 2022. Πώς η κυβέρνηση καταστρέφει το κοινωνικό κράτος. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη του τεχνικού, γίνεται αυτή εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τώρα είναι η ώρα της Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε αφού στείλουμε την καλημέρα μας στο Σπύρο και στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, καλημέρα, καθώς και στον Κώστα από τη Μάνδρα. Την αγάπη μου λέει σε όλη την ομάδα. Ζητάει και τραγούδι του Μαζονάκη, αύριο, φίλε Κώστα, θα το έχεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δύο νέοι ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα, τις πρώτες ώρες, τα ξημερώματα αυτής της Δευτέρας. Είναι αυτή η γυναικοκτονία σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγες ώρες ομολόγησε ο σύντροφός της ότι δεν ήταν τελικά επίθεση αυτό που δέχτηκαν, που δέχτηκαν εκεί στον ποδηλατόδρομο. Ομολόγησε λοιπόν ότι εκείνος τη σκότωσε γιατί είχαν ένα διαπληκτισμό μεταξύ τους. Αυτή λοιπόν η τραγική είδηση μας έρχεται από την Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγες ώρες, όπως σας είπα και στην έναρξη της εκπομπής, ομολόγησε ο σύντροφός της. Άλλη μια γυναικοκτονία λοιπόν στη χώρα μας που μας συγκλονίζει, έτσι. Θύμα ένα νέο κορίτσι που οι πληροφορίες λένε ότι το κορίτσι αυτό είχε πάει να εργαστεί εκεί στην Ιγουμενίτσα για σεζόν. Μία είδηση είναι αυτή λοιπόν, η οποία έχει έρθει έτσι, τα ξημερώματα, και άλλη είναι βεβαίως το αποτέλεσμα στις γερμανικές εκλογές σε ένα ακόμη κρατήδιο εκεί στην Γερμανία, όπου το CDU μένει εκτός της Βουλής. Έτσι, με 4,9% δεν μπαίνει στο Κοινοβούλιο. Και ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος πολύ πριν, χθες το απόγευμα, 6 ώρα ώρα Γερμανίας, είπε ότι εγώ δεν φεύγω από την καγκελαρία, δεν φεύγω, δεν παρετούμε, τίποτα. Και το ότι το κόμμα του, ας πούμε, είναι εκτός Βουλής, αυτό μόνο μπορεί να εκλειφθεί έτσι σαν αυτούς που γατζώνονται από τις καρέκλες και δεν λένε να τις αφήσουν την ώρα που το κόμμα τους πραγματικά έχει υποστεί ιστορική ήττα και είναι και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στη δεύτερο κρατήδιο που συμβαίνει κάτι τέτοιο, και αλλάζει πάρα πολύ το ρου της ιστορίας εκεί στις γερμανικές εκλογές, διότι η ακροδεξία από τη μία αλλά και η αριστερά από την άλλη εμφανίζουν πολύ αυξημένα ποσοστά. Εδώ τώρα στα δικά μας, προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ στα δικά μας τώρα στο θέμα της ακρίβειας που θίξαμε και λίγο νωρίτερα. Ευρωπαϊκές διαστάσεις λαμβάνει αυτό το θέμα της ακρίβειας και της ακρίβειας στα καύσιμα. 6 χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία, έχουν ήδη καταθέσει πρόταση για ευρωπαϊκό φόρο στα υπερβάλλοντα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Ενώ εμείς εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε να πάρουμε άδεια από τις Βρυξέλλες. Τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, πώς γίνεται κάποιες χώρες ήδη να έχουν προχωρήσει από την περασμένη εβδομάδα σε κάποια μέτρα? Μάλιστα, κάποιες από αυτές σκέφτονται να πάρουν και ακόμη μεγαλύτερα, όπως είναι και η Γερμανία, έτσι. Και κάποιες έχουν ήδη προχωρήσει σε μέτρα. Εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα, ποια είναι τα νεότερα σε σχέση με τα μέτρα, με τις επιδοτήσεις. Ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και ακούμε συνεχώς και από τον Πρωθυπουργό που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Προετοιμαζόμαστε έτσι ψυχολογικά, αλλά η τσέπη αντέχει? Αντέχει η τσέπη? Δεν αντέχει. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τζαμπαλτζή. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος είναι και βρίσκεται στον Εύρο, μάλιστα, στον ακριτικό Εύρο. Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Στη Ροδόπη, δική μου λάθος πληροφορία.
1: Ναι, με συγχωρείτε, εντάξει.
0: Εγώ, συγγνώμη. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κύριε Τζαμπαλτζή, τι γίνεται?
1: Καλημέρα
0: καταρχάς.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε κι εσείς.
1: Καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι.
0: Έτσι.
1: Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε καλά. Ευελπιστούμε, λέω έτσι. Ναι. Καλά είναι από την κυβέρνηση, γιατί δεν γίνεται αυτό άλλο να συνεχίσει. Δεν με ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές. Θα είπατε με δύο κουβέντες ότι σε όλη την Ευρώπη πήραν μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε δεν έχει γίνει το παραμικρό ακόμη και έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο μπροστά αυτό το πράγμα, γιατί εμείς δεν έχουμε τους μισθούς και τα μεροκάματα που έχει η Ευρώπη, εντάξει. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Σωστά.
1: Και οι τιμές μας εναρμονίζονται με τις τιμές της Ευρώπης στα καύσιμα. Δηλαδή τώρα στη Γερμανία σήμερα μπορεί να πουλάει 2,80-2,70 να πουλούσει και με τη μείωση του ειδικού φόρου θα πέσει κάτω από δύο, από ό,τι λένε. Δεν το έχω διαβάσει ακόμη σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Σε εμάς έπρεπε να γίνει αυτό πιο μπροστά, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες σαν χώρα και τα ίδια οικονομικά στοιχεία. Ο πληθυσμός της χώρας μας, ότι είναι η μισθή, τα μεροκαμάτα και όλα αυτά. Εμάς εδώ απάνω στην περιοχή μας έχει πέσει πάρα πολύ κατανάλωση στα πρατήρια.
0: Για δώστε μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί στην περιοχή σας.
1: Έχει και ο Εύρος και η Ροδόπη, που είναι δύο νομοί που είναι όμοιροι με πρώην ανατολικά κράτη, και ο Εύρος με την Τουρκία, που έχει τεράστια διαφορά. Στην Βουλγαρία σήμερα πουλιάται το καύσιμο γύρω στο 1,80.
0: Στη Βουλγαρία?
1: Στη Βουλγαρία, και εμάς πουλάμε 2,20-2,23. είναι 45 λεπτά διαφορά. Αυτό δεν γίνεται εδώ. Αυτό γίνεται τα τελευταία 15 χρόνια, τα τελευταία 12-13 χρόνια. Mm-hmm. Με τις διαφορές τιμών, με τις διαφορές φορολόγησης που υπάρχουν στις δύο χώρες, όπως και στον Εύρο. Σε εμάς έχουν κλείσει πάρα πολλά πρακτήρια, γιατί οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πρακτήριο το δικό μου τα σύνορα που πάνε και φουλάρουν. Στον Εύρο είναι δίπλα. Το Σκιάδα Δημότικο είναι δίπλα η Τουρκία, έτσι. Και την Ανδρία η Βουλγαρία και την άλλη μεριά η Τουρκία, αν φέρουμε το χάρτη στο μυαλό μας,
0: ναι,
1: είναι σε λίγα χιλιόμετρα. Και δεν είναι μόνο ότι πάνε για τα καύσιμα. Ο φόρος ο διαφορετικός είναι και στον καπνό, στα τσιγάρα και στα ποτά. Έτσι η αγορά μας εμάς φθήνει συνέχεια.
0: Στα προϊόντα υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, καταναλωτές που φεύγουν και περνάνε.
1: Πάρα πολύ, λόγω της διαφοράς της τιμής. Το έχουμε συστήσει άπειρες φορές. Έχουμε κάνει διαβήματα στην κυβέρνηση ότι μπορεί να αλλάξουν το φόρο κατανάλωσης μόνο για την περιοχή μας, ναι, για να δείτε αποτελέσματα. Αλλά δεν γίνεται το παραμικρό. Η ΠΟΠΕΚ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, το έχει κατεβάσει και στη Βουλή, όπως και η Ομοσπονδία η δικιά μας, των Ομοροδόπης,
0: ναι,
1: με τους βουλευτές μας. Κανένα αποτέλεσμα δεν έχουμε δει. Φανταστείτε το 2013, το 2012 ήταν 110 βενζινάδικα στον Ομοροδόπης. Και σήμερα ζήτημα να είναι 30. Τόσο μεγάλη διαφορά είμαστε.
0: Δηλαδή φεύγουν το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, από την Κομωτινή.
1: Όχι, και τα βράδια, το απόγευμα, η ώρα 8 το απόγευμα, το καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ κίνηση ο κάθετος Εύσουνας,
0: ναι,
1: κατεβαίνουν για τον τουρισμό, για τις θάλασσες, οι Βαλκάνοι, όλοι οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, η Πολωνία από πάνω που έρχονται.
0: Ναι.
1: Τη μέρα έχει πάρα πολύ κίνηση, το βράδυ δεν έχει τόσο κίνηση ο δρόμος και φεύγουν και σε 10 λεπτά είναι στη Βουλγαρία. Φουλέρουν, παίρνουν τα ψώνια και ξαναγυρνάνε πίσω. Αυτό γίνεται συνέχεια, δεν είναι τώρα. Έχουμε κάνει διάφορα διαβήματα στην κυβέρνηση.
0: Προφανώς είναι πολλά χρόνια, απλά τώρα έχω την αίσθηση ότι αυτό πρέπει
1: τώρα
0: να έχει ενταθεί
1: τώρα
0: περισσότερο.
1: Γίνεται. Το μόνο που δεν παίρνουν είναι το πετρέλαιο. Γιατί το πετρέλαιο, επειδή κάνει από φορολόγηση ο φόρος, το ΦΠΑ και αυτά, εκεί δεν έχουμε μεγάλες διαρροές πετρέλαιο. Ναι, όμως τώρα γίνεται σε ένα άλλο για το πετρέλαιο. Ότι εμείς είμαστε πολύ μακριά από τα αστικά κέντρα. Η βιομηχανία της Θράκης για να βαστάξει. Μεταφέρονται όλα τα προϊόντα στην Αθήνα. Δεν υπάρχει τρένο στην Τράκη, το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει τρένο και μεταφέρονται με φορτηγά. Όλα αυτά εδώ συνεπάγονται στην αύξηση του κόστου. Στην αύξηση του κόστου του προϊόντων. Ούτω ώστε η Θράκη να μην είναι ανταγωνιστική από τον άλλον περιοχών της Ελλάδας στην βιομηχανία. Ούτε αυτό το έχουμε δει ακόμη το θέμα η κυβέρνηση. Και το μετά, εμείς στη Μόνα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω, είναι στους 14 βαθμούς. Έτσι στην Αθήνα έχει 18.
0: Αυτό θέλω λίγο να θίξουμε τώρα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες, λέει ότι θα προσπαθήσουμε.
1: Είπε θα είναι στο 1,75.
0: Μπράβο. Μας, τι σημαίνει, αν ας πούμε ανοίξει στο 1,75, τι σημαίνει για εσάς εκεί?
1: Τι σημαίνει, ότι από τον Οκτώβριο μήνα που αρχίζει η ζήτηση της θέρμασης, από τις 15 Οκτωβρίου που αρχίζει η ζήτηση της θέρμασης, σημαίνει ότι οι συμπολίτες όλοι εδώ πέρα αρχίζουν να βάζουν τα διάφορα συστήματα θέρμανσης, είτε είναι ρεύμα, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το ακριβότερο είναι το πετρέλαιο. Όπως και το ρεύμα έχει υποψηφθεί και το φυσικό αέριο. Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα εμείς εδώ στην περιοχή. Όχι μόνο στην περιοχή της Θράκης και στην Μακεδονία και στην Ήπειρο και σε διάφορες περιοχές που δεν έχουν καμία σχέση με την Νότια Ελλάδα.
0: Ναι, με τις κλιματολογικές συνθήκες που υπάρχουν αλλού, ναι, βεβαίως.
1: Είπαν ότι θα δώσουν καλύτερη επιδότηση. Αυτό πρέπει να γίνει στην Αγγλία. Πρέπει να μειωθεί και εδώ ο ειδικός φόρος για να μπορεί όχι να πάρει να βάλει τώρα 300 ευρώ και να περιμένει να πάρει τα 70 ευρώ, τα 50 ευρώ της έκπτωσης μετά από 3 μήνες. Ας το βάλει κατευθείαν και να δώσει την έκπτωση κατευθείαν στην Αγγλία.
0: Λέγεται, ας πούμε, ότι το επίδομα αυτό, η επιδότηση, μπορεί να φτάσει και τα 1.200 ευρώ. Τι είναι για εσάς τα 1.200 ευρώ, ας πούμε?
1: Μια οικογένεια με ένα διαμέσμα 100 τετραγωνικών στη Θράκη και γενικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα θέλει περίπου με πλοίο χειμώνα γύρω στα 3.500 με 3.500 θέρμανση. Έτσι. Ναι. Δεν είναι λίγα λεφτά.
0: Όχι,
1: για τη θέρμανση που, με τις μισθούς που έχουμε και με την ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για μας είναι το πετρέλαιο της θέρμανσης, για όλους μάλλον, όχι για μας μόνο, είναι στο 1,10, 1 ευρώ, 1,20 το αργού, το πιο ακριβό, για να μπορεί να ανασταθεί ο κόσμος.
0: Είναι ένα θέμα που απασχολεί εκεί τους πολίτες. Τους απασχολεί, υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να δυσκολεύονται.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι πέρσι μας έλεγαν φέρτε 200 ευρώ. 200 ευρώ πέρσι ήταν γύρω στα 180 λίτρα. Φέτος 200 ευρώ με τα λεγόμενα, με τις τιμές που πάνε τώρα, θα είναι 110 λίτρα. 110 λίτρα, πότε πώς θα ζητάει ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά, πόσες μέρες, 5 μέρες, 7 μέρες. Ναι. Όταν παίρνει 600 ευρώ και 700 ευρώ σύνταξη, πού πρώτα να βγει ο άνθρωπος.
0: Εσείς το έχετε ξαναζήσει αυτό, το θυμάστε να έχει ξανασυμβεί σε τόσα χρόνια που είστε επαγγελματίας.
1: Σε τόσο ακρίβεια στη θέρμανση, όχι, αυτές οι τιμές είναι πρωτόγνωρες.
0: Μάλιστα.
1: Και πέρσι που είχε ξεκινήσει λίγο ακριβά, δεν είχε ζήτηση, είχε κάνει καλό καιρό. Δεν είχαμε πολλά κρύα και άρχισε να κρυώσει ο καιρός. Παρακαλούμε όλοι να κάνει καλό χειμώνα, να μην έχουμε κρύα. Όχι μόνο εμείς, και όλες οι περιοχές. Φανταστείτε ότι ο τόνος στα ξύλα έμαθα χθες που ήταν 180 ευρώ με 190.
0: Αισθάνεστε, κύριε Τζαμπαζλή, αισθάνεστε ξεχασμένοι.
1: Ναι. Το είπατε πάρα πολύ καλά. Σε πολλά πράγματα ήθελα και να ξεχασμένοι. Είχε γίνει μια επιτροπή από βουλευτές από όλα τα κόμματα με την κυρία Μπακογιάννη πρόεδρο. Δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα. Για τον Εύρο τότε με τις φωτιές, τα διάρκειες, όλα τα έγιναν διάφορα, δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. Έτσι. Φανταστείτε ότι είμαστε η μοναδική περιοχή στην Ευρώπη που δεν έχουμε τρένο. Οι φοιτητές που έρχονται εδώ, να κάνουν όλοι οι Αθηναίοι, οι φοιτητές να έρχονται τα αεροπλάνα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τα τρένα. Οι μετακινήσεις γίνονται είτε μόνο με λεωφορείο είτε με αεροπλάνο, που είναι πολύ πιο ακριβότερα από τα τρένα. Ένα απλό παράδειγμα σας λέω. Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα όλα που γίνονται. Όλη η νεολαία φεύγει για να πάει σε μεγάλα αστικά κέντρα για δουλειά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Όλη η νεολαία φεύγει. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Θράκη. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση και όχι εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω να σας πω για τη θέρμανση. Είναι ότι οι οργανισμοί, οι δήμοι, έχουν κάνει ο προπολογισμό τους με πεσινή χρονιά πετρελαίου, με ένα 25, με ένα 30, με ένα 80. Τώρα που έχει ένα 80 το πετρέλαιο, που λέμε ότι θα έχει ένα 80-85, πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία που τα πληρώνουν οι δήμοι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Σωστά. Γιατί είναι από τα κονδύλια των δήμων αυτό.
1: Από τα κονδύλια, όχι μόνο οι δήμοι, και όλες οι υπηρεσίες. Γιατί έχει εκτοξευθεί και δεν θα μπορούν να σταθούν τα παιδιά μέσα στα σχολεία. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία των σχολείων, των πανεπιστημίων και των γυμνασίων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι εμείς μπορεί να λέμε που ζούμε, ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει εδώ στην Αττική, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν πολύ βορειότερα, με πολύ πιο δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, με παρόμοια εισοδήματα, συνταξιούχοι παντού, σε ολόκληρη τη χώρα, την ίδια σύνταξη παίρνουν, έτσι, και καλούνται να βγάλουν το χειμώνα με τέτοιες τιμές και με τέτοια χρήματα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν σας έλεγα νωρίτερα για τις χώρες, 6 χώρες ήδη έχουν καταθέσει κοινή πρόταση για ευρωπαϊκό φόρο στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών. Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Η Ιταλία επίσης έχει ήδη παρατείνει τη μείωση των ειδικών φόρων σε βενζίνη και ντίζελ. Η Ισπανία επανέφερε έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Η Γαλλία αύξησε την επιδότηση καυσίμων για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Η Πολωνία μείωσε τον ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στη Γερμανία είναι στα σκαριά μία προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7%. Μία πρόταση η οποία ακούστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας και παρουσιάστηκε και στο Eurogroup της περασμένης εβδομάδας. Αλλά εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν οι Βρυξέλλες. Αντί να προχωρήσουμε κι εμείς γενναία σε μια κίνηση τέτοια η οποία να καθησυχάσει και τον κόσμο, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση και για το πετρέλαιο θέρμανσης που επίκειται, αλλά για το τώρα, για τα καύσιμα, για τη βενζίνη, για το πετρέλαιο κίνησης.

0: Παράπονα κάνουν και οι ιδιοκτήτες επαγγελματίες στα ταξί. Λένε ότι έχει εκτιναχθεί το κόστος των καυσίμων και η αύξηση όλων των λειτουργικών εξόδων. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια αύξηση στα κόμιστρα που αφορούν στο αεροδρόμιο. Αλλά, όπως φαίνεται, οι επαγγελματίες λένε ότι δεν βγαίνουν πια. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, είναι πολύ αυξημένο το κόστος των καυσίμων, του πετρελαίου. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν βγαίνει το μεροκάματο. Δηλαδή πρέπει να δουλεύουν, να βρίσκονται στο τιμόνι για πάνω από 10-12 ώρες για να μπορέσουν να φέρουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο στο σπίτι τους. Και αυτό διότι τα έξοδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ξέρετε, το ξύ για έναν επαγγελματία είναι η δουλειά του και συνυπολογίζεις και άλλα πράγματα. Και γενικότερα για όλους τους επαγγελματίες, όχι μόνο για τους ταξιτζίδες, για τους οδηγούς κτλ. Όλο αυτό το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Κάπως λοιπόν θα έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες, ούτε εισοδηματικά κριτήρια να ληφθούν υπόψη. Εδώ είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και γενικά δεν θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια. Θα έπρεπε να υπάρχει οριζόντια μείωση, έτσι, για να δούμε αυτή τη μείωση στα καύσιμα άμεσα. Και αυτά τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, να δοθούν στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στους ασθενέστερους που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Ο κύριος Γιάννης από τον Άγιο Παντελεήμονα στέλνει την καλημέρα του σε όλους εμάς, αλλά και στο γιο του, τον Νίκο. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, και αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν, τώρα είναι η ώρα για Nova, ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της Άννας Βύση. Έχει φροντίσει γι' αυτό ο Βασίλης Κρυμπάς να το ακούσουμε, έτσι να έχουμε ένα πρωινό ωραίο ξύπνημα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ωραίο λοιπόν, όχι γιατί, αναβίση, καινούργια αναβίση. Όλο καινούργια. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάκης από τα Γιαννιτσά στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, αν η κυβέρνηση δεν κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα, λέει ο φίλος ο Μάκης. Και πραγματικά μας απασχολεί όλους αυτό, φίλε Μάκη, πάρα πολύ. Αυτό που λες, και ειδικά για όλους εσάς που είστε έτσι βορειότερα. Και στα νησιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, πολύ αυξημένες τιμές. Έχει ξεπεράσει τα 2,5 ευρώ σε πάρα πολλά νησιά. Αλλά εκεί είναι ίσως και μικρότερες οι αποστάσεις. Εδώ όμως πραγματικά έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί είναι και το θέμα του ανταγωνισμού. Ακούσατε τι είπε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Εκεί από την Κομωτινή φεύγουν στα 15 χιλιόμετρα, περνάνε τα σύνορα, βάζουν από εκεί βενζίνη. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αγορά της περιοχής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα περνά την πόρτα του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου προξάνησε έτσι απορία για ποιο λόγο πέρασαν τόσες μέρες για να κληθεί από τον ανακριτή να καταθέσει. Ένας πολύ σημαντικός μάρτυρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τη φωτογραφία έτσι, τη μέρα που έγινε το περιστατικό, έτσι, αυτό ο άδικος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη, πήρε τη φωτογραφία από τη γιατρό. Τέλος πάντων, 10 μέρες μετά λοιπόν η δικαιοσύνη αποφάσισε να τον καλέσει, να δούμε τι έχει να καταθέσει αυτός, τι συνεργασίες είχε με τους συγκεκριμένους γιατρούς κτλ. Τώρα εδώ πέρα έρχονται στο φως και άλλες καταγγελίες. Έρχονται στο φως καταγγελίες ότι το ζευγάρι αυτό έλεγε διάφορα πράγματα, χρησιμοποιούσε κάποιες έτσι θεωρίες περίεργες, ότι έλεγε στους, και κάποιοι μάλιστα από τους πελάτες βλέπαν ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν στέκει, και μάλιστα κάποιοι από αυτούς κάνανε και καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά λένε την ιστορία τους, λένε ότι εδώ κάτι μας είπε περίεργο και κάνανε καταγγελία. Λοιπόν, και ακόμα περιμένουν απάντηση. Για να ακούσουμε λοιπόν μια καταγγελία.
1: Η γυναίκα μου ήρθε σπίτι, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει. Την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, ήταν μια σακούλα πράγματα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό. Γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνουν. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα, μου λέει, το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
2: Και
1: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
0: Ο Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, ο διασώστης, ο άνθρωπος που έφτασε πρώτος εκεί για να σώσει τον Γιώργο Μαζονάκη, μίλησε, είπε μάλιστα ότι ο άνθρωπος θα είχε πάρα πολλές δυνατότητες έτσι, και πιθανότητες να ζήσει αν είχαν γίνει οι σωστές ενέργειες.
3: Θα είχε πολλές πιθανότητες αν γινόντουσαν πολύ γρήγορα αυτές οι ενέργειες. Οι γιατροί εκεί πέρα μας είπαν ότι κάνανε συμπιέσεις, προσπαθήσαν να βάλουν τον απεινοδοτή ο οποίος δεν δούλεψε, ότι είχαν δώσει 2 φορές από 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης και από εκεί και πέρα εμείς αναλάβαμε την υπόλοιπη διαδικασία. Στο γιατρείο υπήρχε ένας απεινοδοτής, ο οποίος μόνοι τους οι γιατροί μας είπαν ότι δεν λειτουργεί. Οπότε δεν είχαμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να τους πιστέψουμε. Ναι, τον είδαμε, ήταν στα πόδια του ασθενείς. Η αλήθεια είναι ότι οι γιατροί δεν μας δώσανε πληροφορίες ούτε για το ιστορικό, ούτε αν ξέρουν αν παίρνει κάποια αγωγή, αν έχει κάποια πάθηση, ώστε να μας βοηθήσουν και να βοηθηθεί στη συνέχεια και τα επίγοντα του νοσοκομείου για την ανάταξη της ανακοπής. Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και ότι είναι εκεί πέρα 10 λεπτά και ότι αυτοί δεν προλάβανε να κάνουν κάτι.
0: Τώρα το θέμα αυτό προκάλεσε μάλιστα κόντρα ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και τη Μαρία Καρεστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι η Μαρία Καρεστιανού έχει δηλώσει στο παρελθόν πως ήταν κβαντική γιατρός. Και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωσή του.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτείται δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός?
0: Η κυρία Καριστιανό λοιπόν απάντησε, είπε ότι η κβαντική ιατρική είναι το μέλλον. Δεν θα καταργήσουμε, λέει, τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Ενώ βεβαίως απάντησε και στον κύριο Γεωργιάδη.
2: Θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη.
5: Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που το συζήτησα αυτό, ήρθε στην κουβέντα, θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΗ, να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γυλαίκο να λύσουμε τα προβλήματά μας. Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδε δε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει.
0: Αυτά λοιπόν και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και για την κόντρα που δημιουργήθηκε και μόλις ακούσατε. Και βεβαίως να σας πω ότι οι δύο γιατροί, οι οποίοι βρίσκονται προφυλακισμένοι φυσικά και οι δύο στο Κορυδαλό, ζήτησαν να συναντηθούν. Έγινε δεκτό το αίτημά τους από τις φυλακές. Συναντήθηκαν οι δύο τους μεταξύ τους, μάλιστα χωρίς διαχωριστικό τζάμι, για τουλάχιστον μισή ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τους δύο αυτούς ανθρώπους χρησιμοποιείται τελείως διαφορετική δικονομική διαδικασία. Μόνο για τον άντρα θα ζητηθεί αίτημα αποφυλάκησης. Διότι αυτός, όπως ισχυρίζεται, δεν ήταν παρόν, ήταν στο διπλανό ιατρείο, δεν ήταν παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως στο μικροσκόπιο μπαίνει και μήνυμα που έστειλε υπάλληλος που βρισκόταν στο ιατρείο. Έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο έλεγε ότι πω τι έκαναν, έβαλαν στο Γιώργο Μαζονάκη μέθη, χορήγησαν μέθη. Έτσι, και μετά διέγραψε το μήνυμα, αλλά όπως σας είπα, αυτό ανακτήθηκε. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Λάμπρο από την Αύπακτο που έστειλε το μήνυμά του, και στον Νικόλα που ετοιμάζεται και αυτός να πάει για την δουλειά του. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου και τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, την κυρία Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, και το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε τα όμορφα τραγούδια. Από εμένα, την Έρη Πανάγου, φιλιά για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12, θυμίζω, στο μαγκαζίνο με όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις. Και φυσικά, αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% αναδείχθηκε πρώτη δύναμη, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Στο Βερολίνο η αριστερά συγκεντρώνει 25,3%, ενώ το κόμμα του Μέρτς, που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ο Γερμανός καγκελάριος έσπευσε να βάλει τέλος στη φημολογία περί παραίτησής του, διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και ότι θα λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητα σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων. Θέμα ορών είναι η ανακοινώση της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τις επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, το Οικονομικό Επιτελείο έχει κλειδώσει παρεμβάσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ που δεν αποκλείεται και να τριπλασιαστούν εφόσον υπάρξει το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης προκρίνει το οριζόντια παρέμβαση. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Αναμένονται επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Μειωμένη κατανάλωση καυσίμων σε Εύρο και Ροδόπη. Έχουν κλείσει πολλά πρατήρια καθώς οι οδηγοί γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους σε γείτονες χώρες, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπορούν Καυσίμων Ροδόπης, Γιώργος Τζαμπαζιλής. Επεσήμανε πως θα είναι δύσκολος χειμώνας καθώς είναι πρωτόγνωρες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει επαφές με στελέχη αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, θα προτάξει το νέο οικονομικό περιβάλλον, την πολιτική σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις, ενώ θα προβάλλει την Ελλάδα ως ιδανική έδρα για διεθνείς επιχειρήσεις. Ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της ότι σκότωσε την 25χρονη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και τη σκότωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Ο δράστης φέρει τραύματα στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία και για τη σχέση του με τη γιατρό. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει μια γυναίκα από το επαγγελματικό

0: Περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη φέρεται να σύστησε τον υπνοθεραπευτή στο δημοφιλή τραγουδιστή. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, θα συνεργαστεί με πάρα πολλούς υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς άντρες και πρόσθεσε πως υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου. Συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος στην Πλας Βουλιαγμένης διαπληκτίστηκε για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει. Ελεύθερη 21 χρονών κοπέλα που ήταν μαζί με τον 76χρονο. Στη διεθνή ενημέρωση, με μεγάλη διαφορά προηγείται στις βουλευτικές εκλογές η Ενωμένη Ρωσία, με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα να δείχνουν ότι το κόμμα που στηρίζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο της κρατικής Δούμας. Στα αθλητικά, στα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον άνετο παραπολιτικών. Παίρνω το ποδήλατό μου και ξεκινάω την βόλτα στην επικαιρότητα. Ελπίζω να είμαστε πολύ ήδη στην παρέα. Με διάθεση να ξεκινήσει η εβδομάδα κανονικά. Με καλή διάθεση κυρίως. Για να αντιμετωπίσουμε και τα εύκολα και τα δύσκολα. Ακόμα δεν έχει ανατύλει ο ήλιος. Θα ανατύλει σε 3 λεπτά. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο της χρονιάς που ξεκινάει η εκπομπή και ο ήλιος δεν έχει ανατύλει. Θα σπρώξουμε όλοι μαζί. Για να ανέβει 7 και 11 θα ανατύλει ο ήλιος και επίσημα. 7 και 24 το απόγευμα θα δύσει. Μικραίνει η ώρα. Έρχεται περισσότερη νύχτα. Είναι και πιο δύσκολο το ξύπνημα τώρα. Καταλάβες. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όσο περπατάει ο καιρός και μπαίνει το φθινόπωρο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο το ξύπνημα και το να σηκωθείς από το κρεβάτι, ειδικά αν σηκώνεσαι και τις άγριες ώρες που σηκωνόμαστε εμείς, είναι λίγο πιο δύσκολο. Έρχεται, λέει, και αλλαγή του καιρού σιγά σιγά. Βέβαια, βροχές, καταιγίδες και κρύο αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Φθινοπορεινός αναμένεται και τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα εντείνονται την Τρίτη και η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Καλό είναι αυτό, αν σκεφτείς ότι εντάξει, αρκετή ζέστη φάγαμε, να έρθει και μια κανονικότητα. Έχει έρθει, είναι η αλήθεια, στη θερμοκρασία μια κανονικότητα. Ξαναλέω, οι θάλασσες τώρα είναι καλύτερες, αλλά δεν πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο στην θάλασσα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς και στα Ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί δροσούλα. Κίνηση στους δρόμους δεν βλέπω προς ώρας, δεν βλέπω δηλαδή κάτι συγκλονιστικό, πέρα από την άνοδο του Κηφισού που έχει ως συνήθως κίνηση και την κάθοδο του Κηφισού εκεί στο ύψος των Σεπολίων που έχει κίνηση, η έξοδο της Αθηνών λίγο στη Σχιστού που έχει ξεκινήσει να φορτώνει, κατά τα λοιπά τα πράγματα είναι ακόμα εύκολα. Είπαμε, εδώ είναι πρώτο πρωινό, είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Το φάγαμε και τον Σεπτέμβρη, τι έμεινε, κάτι λίγο έμεινε. 9 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβρης, 100 μέρες για να φύγει το έτος. 100 μέρες για να φύγει το έτος. Άκου να δεις τώρα πώς τρώμε τα χρόνια. Πατκιούτ, πατκιούτ, ούτε που το καταλαβαίνουμε πώς πέρασε. Πότε ήταν Χριστούγεννα, πότε ήρθε Πάσχα, πότε ήρθε καλοκαίρι, πότε ήρθε φθινόπωρο, πότε θα πούμε ευτυχισμένο το 2027, ούτε που το καταλάβαμε. Η ατζέντα είναι πλούσια, η επικαιρότητα είναι γεμάτη, οι μέρες είναι μέρες με πολύ διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινάει και η σύνοδος του ΟΗΕ. Να μου πεις, έχει αλλάξει ποτέ ο κόσμος από τη σύνοδος του ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια? Όχι, αλλά γίνονται πραγματάκια στο περιθώριο. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός μας. Σήμερα θα είναι στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Για να έρθουν και επενδύσεις εδώ, διότι θέλουμε επενδύσεις. Ή μπορεί και, να σου πω τώρα, να τους διδάξουμε κιόλας. Δεν ξέρεις καμιά φορά, διότι έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα μας αρέσει να λέμε ότι διδάσκουμε τον κόσμο. Εμείς δεν μαθαίνουμε, μυαλό δεν βάζουμε εμείς, αλλά διδάσκουμε τους υπολείπους. Μέρα που έχει ακόμα μία γυναικοκτονία, ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η συνηθισμένη δικαιολογία τώρα, πώς να το πω. Τέλος πάντων, στην Ιγουμενίτσα, στην αρχή είπε ότι κάποιοι τους επιτέθηκαν και την σκότωσαν. Έσπασε και είπε όλη την αλήθεια. Όπου ως συνήθως, για κάποιο λόγο, αυτοί οι άντρες νιώθουν ότι όταν τσακώνονται με το κορίτσι τους, με τη γυναίκα τους, με την αγαπημένη τους, μπορούν να λειτουργήσουν όπως θέλουν απέναντί τους, είτε να τη δίνουν, είτε να τη σκοτώσουν. Όπως και να έχει, έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία αξία η ζωή της γυναίκας για τους συγκεκριμένους. Είναι αυτό που θολώνει ο άντρας και μετά, αφού θόλωσε ο άντρας, όλα τα συγχωρούμε, κάπως έτσι. Έτσι θόλωσαν και στην Βουλιαγμένη οι δύο άνθρωποι και μεγάλης ηλικίας κιόλας. 82χρονος ο άνθρωπος που έχασε την ζωή του, 72 ετών ο άλλος ή 76, κάτι τέτοιο, δεν έχει μεγάλη σημασία. Μεγάλοι άνθρωποι τώρα. Και τσακώθηκαν για μια ξαπλώστρα. Και ο 82χρονος ψιλοπιάστηκαν και στα χέρια. Ο 82χρονος, ο οποίος είχε κάνει και 3 bypass, έπαθε ανακοπή και έχασε την ζωή του. Δηλαδή, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας, να τσακωνόμαστε στις παραλίες και Σεπτέμβρη μήνα, που δεν είναι ότι κρέμονται και σαν τσαμπιά στις παραλίες, για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα και να χάνουν τη ζωή τους οι άνθρωποι επειδή κάποιος δεν μπορεί να πάρει ανάσα και να κάνει ένα βήμα πίσω. Γι' αυτό, παιδιά, το νου σας. Άμα δείτε ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει με τα πρώτα λόγια, αφήστε το. Άστο να πάει. Δεν πρόκειται ούτε να είσαι λιγότερο άντρας, ούτε λιγότερο μάγκας, ούτε λιγότερο αυτό, ούτε να σε κοροϊδέψει κανένας, γιατί άφησες το παράλογο να περάσει από δίπλα σου και εσύ δεν το άγγιξες. Άσε, γιατί είδες που καταλήγουμε μετά από τέτοιες κουταμάρες. Έχασε τη ζωή του τώρα ο άνθρωπος στα 82 του από ανακοπή, γιατί ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα. Είχαμε και πολλές επιθέσεις με ανήλικους πάλι. Έχουμε πάλι ένα. Ξαναμαζεύτηκαν τα παιδιά στα σχολεία, ξαναγύρισαν στις πόλεις, ξεκίνησαν οι βόλτες, ξεκίνησαν οι μαγκές και δυστυχώς η ένταση που έχουν τα παιδιά και μάλλον και η λάθος εικόνα και τα λάθος πρότυπα και οι λάθος συζητήσεις που έχουν γίνει τους οδηγούν σε καταστάσεις που ξεφεύγουν. Τώρα λέει, έχασε το, γιατί ξυλοκοπήθηκε πάρα πολύ βαριά, ένας πιτσιρικάς που πήγαινε λέει με την κοπελιά του, που ο άλλος ήταν η πρώην κοπέλα του, ήταν κάπως έτσι 14-15 χρονών τώρα, έτσι. Ήταν η πρώην κοπέλα του, επιτέθηκε και τον έχει στείλει στο νοσοκομείο με πολύ βαριά, σε πολύ βαριά κατάσταση. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά προφανώς κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο εγκλεισμός του COVID, αν είναι η τηλεόραση, αν είναι τα βιντεοπαιχνίδια, αν είναι η ζωή μας, αν είναι ότι οι γονείς τους παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα και έχουν χάσει την επαφή με τα παιδιά. Αλλά είναι δεδομένο ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Να μου πεις, δεν είχαμε τσαμπουκάδες στις δικές μας γενιές. Είχαμε τσαμπουκάδες στις δικές μας γενιές και ξύλο υπήρχε και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ περισσότερα τα φαινόμενα, τα περιστατικά και πολύ πιο βάναυσα τα περιστατικά. Δηλαδή, τσαμπουκάς υπήρχε, ναι, και στα χέρια ερχόμασταν και όλα αυτά, αλλά όχι σε αυτή την κατάσταση, όχι μέχρι να τον δεις τον άλλον να είναι κάτω λιπόθυμος και να τον έχεις κάνει τούμπανο από το ξύλο. Ναι, προφανώς, στις ηλικίες αυτές υπάρχει και αυτός η λανθασμένη αίσθηση ότι εγώ άμα είμαι πιο μάγκας θα είμαι και κάτι και μπορεί κάποιοι να το κάνουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Μαζεύω το λίγο και λέω το έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση, γιατί νομίζω το λίγο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση και πρέπει να κάνουμε κάτι, όχι πάλι αυτά τα κλασικά, ένα πλαίσιο, ένα νόμο, μια αυστηροποίηση, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Δουλειά θέλει στο σχολείο. Είναι που φάγαμε και την κοινωνιολογία, διότι τι να την κάνεις την κοινωνιολογία, τι να κάνεις γενικά αυτού του είδους τις επιστήμες και αυτά τα μαθήματα που συζητάς για πράγματα που είναι. Τι είναι, αφρός, είναι αέρας και φεύγουν. Τώρα εδώ να μάθουμε στα παιδιά πώς να βγάζουν κέρδος. Να μην μάθουμε στα παιδιά πώς να είναι καλοί πολίτες, πώς να είναι άνθρωποι, πώς να μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, πώς να βγάζουν κέρδος. Να μάθουμε, διότι έτσι γίνεσαι μάγκας. Επιδεικνύοντας τα χρυσά ρολόγια, τα ακριβά κοσμήματα, τα κότερα, τις σαμπάνιες, τα ακριβά κρασιά, έτσι θα. Πει και ο γείτονας ότι κοίτα να δεις ο Αλέξανδρος. Λέω τον το όνομά μου για να μην πω για κανέναν άλλον. Κοίτα να δεις ο Αλέξανδρος. Ανέβηκε, βέβαια. Έχει ακριβό αυτοκίνητο. Μπορεί βέβαια να μην έχει να φάει και να έχει ακριβό αυτοκίνητο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι το ζήτημα. Τώρα, αν εγώ είμαι καλός πολίτης ή όχι, αν πληρώνω τους φόρους μου, αν λειτουργώ κανονικά στο δρόμο, αν με ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, αν δουλεύω τον κόσμο για να δουλεύουν για μένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία, όπου οι χριστιανοδημοκράτες δεν ζουν και τις καλύτερες τους στιγμές, για την ακριβία ζουν σίγουρα τις χειρότερες τους στιγμές, αλλά ο Μέρτς δεν λέει να αποχωρήσει. Να μου πεις τώρα, άντε και αποχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς, ο πρόεδρος του των Χριστιανών Δημοκρατών θα αλλάξει κάτι συγκλονιστικά στο κόμμα την επόμενη μέρα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Προφανώς ο Μέρτς δεν είναι ο ηγέτης που έχουν ανάγκη οι Χριστιανοί Δημοκράτες, αλλά παίζει ρόλο και η πολιτική. Κάνουν το λάθος που κάνουν πάρα πολλά δεξιά, φιλελεύθερα, κεντροδεξιά ή πιο δεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υιοθετούν την ατζέντα άλλων για να πούν σε αυτούς που ψηφίζουν τους άλλους ότι παιδιά ελάτε σε εμάς, μην πάτε στους άλλους. Και αυτή η ατζέντα συνήθως είναι η ακροδεξιά ατζέντα. Και ο κόσμος σου λέει γιατί να πάω στο Imitation, να πάω στο Original, στους ακροδεξιούς, δηλαδή στο AFD. Γι' αυτό και το AFD στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, βγήκε πρώτο στις εκλογές, 38,1%, με δεύτερο το S5D με 35,5%, δηλαδή ακροδεξιά από τη μία και σοσιαλδημοκράτες από την άλλη. Δεν κάνει κυβέρνηση στο κρατήδιο το AFD, αλλά στέλνει ακόμα ένα μήνυμα, δεύτερο μήνυμα στην σειρά, ότι η ακροδεξιά στη Γερμανία προσπαθεί να πάρει και πάλι κεφάλι. Με απευθείας αναφορά, με ευθείες αναφορές σε ναζισμό και νεοναζιστές που είναι στους κόλπους τους. Προφανώς φοράνε κοστούμια, είναι κύριοι, το παίζουν όπως όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα κόμματα, λίγο σοσιαλιστές, λίγο δημοκράτες, λίγο ότι με μένα θα βρεις το δίκιο σου, λίγο το ότι δεν έχεις δουλειά, φταίει ο ξένος και έλα εδώ θα βρω δουλειά. Βέβαια μετά δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά που έχουν πει, απλά γεμίζει κοψοχέριδες με όλες τις απόψεις. Ολόκληρη πλάση, διότι δεν ακολουθούν ποτέ την πολιτική που έχουν τάξει. Στο Βερολίνο είχαμε έναν άλλο σεισμό, γιατί και εκεί είχαμε τοπικές εκλογές. Το Die Linke, η αριστερά, με 25,1% πρώτη. Το CDU, δεύτερο, με 19,2%, Χριστιανοί Δημοκράτες δηλαδή, όπου έχασαν όμως και εκεί τις τοπικές εκλογές. Η ακροδεξιά στο Βερολίνο με 15,8, η πράσινη με 14,3, το S5 χαμηλά στο Βερολίνο, οι σοσιαλδημοκράτες με 12%. Εκεί παίζει ρόλο και το πρόσωπο, παίζει ρόλο και το τι έχει πει, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα κυβερνήσει το κρατήδιο, γι' αυτό κιόλας βλέπουμε τις αλλαγές. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα δεν κρούει απλά τον κόδωνα του κινδύνου για τον σοσιαλδημοκράτη, για τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο, τον Μέρτς. Μάλλον στην πραγματικότητα του λέει ότι μέχρι εδώ ήταν. Ο ίδιος όμως προσπαθεί να διασωθεί με κάθε τρόπο. Όλα αυτά την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απασφαλίσει εντελώς, μας ενημερώνει ότι θα ανατινάξει ολόκληρο το Ιράν τώρα, δηλαδή πραγματικά έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ανατινάζει το Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, κάθε μέρα τον ανατινάζει, δείτε το γιατί θα το κατεβάσουν που λένε και στο ίντερνετ, κάπως έτσι τα ανατινάζει κάθε μέρα. Εκεί είναι βέβαια το Ιράν και τον γλεντάει, είναι η αλήθεια τώρα. Καλό δεν είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει, τον γλεντάει και γλεντάει και εμάς μαζί, διότι εμείς πληρώνουμε ακριβά το πετρέλαιο. Παραμένει στα 101,6 δολάρια το βαρέλι, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια εδώ και πολλές μέρες, το Brent. Και το φυσικό αέριο, μια ανάσα και πάλι από τα 80 δολάρια, από τα 80 ευρώ, στα 79,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλο αυτό το γλέντι του Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί σε νέα αναταραχή και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει στην ομιλία του συνεδρίαση στην σύνοδο του ΟΗΕ, είπαμε ξεκινάει από αύριο στην Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, όσο τα έλεγε αυτά, αποφάσισε ότι επειδή δεν τους γουστάρει CNN, Politico και MS Now δεν θα ξαναμπούν στον Λευκό Οίκο, τους αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις, γιατί σου λέει αν δεν λες αυτό που θέλω εγώ δεν θα μπαίνεις καθόλου, δεν θα μιλάς καθόλου, δεν πρέπει να λες τίποτα. Εγώ αποφασίζω τι θέλω να λες και τι δεν θέλω να λες. Πολύ ωραία. Δημοκρατικά μου ακούγονται όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε και ότι τελικά τη μάχη για τη Γρυλανδία την κέρδισε αυτός. Εντάξει, δεν πήρε τη Γρυλανδία ακριβώς, αλλά έχει ενισχυμένο ρόλο, στρατιωτικό ρόλο στην Γρυλανδία πλέον, ΗΠΑ. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό δεν το έκανε με χάδια. κάποιον εκβιασμό έχει κάνει από πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ και ανάγκασε τη Γρυλανδία και τη Δανία και τους υπόλοιπους να ανακοινώσουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ θα έχουν το πάνω χέρι. Δεν γίνεται αμερικανική, παραμένει, αφήνονται άθικτα τα ιδανική κυριαρχία και τα δικαιώματα αυτοδιάθεσης του νησιού, αλλά η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θα είναι αυξημένη με ό,τι σημαίνει αυτό για τον ανταγωνισμό στους πάγους, που εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, χαλκού, διαμάντια, χρυσός, γραφίτης, σιδερομεταλλεύματα, νικέλιο, σπάνιες γαίες, τιτάνιο και ψευδάργυρος και πολλά ακόμα. Είναι και πέρασμα, επειδή λιώνουν και οι πάγοι, το πέρασμα γίνεται και όλο και πιο εύκολο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεργαστεί με κάποιον για να προχωρήσει αυτή η δουλειά, γιατί business είναι μόνο το ζήτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι τώρα ότι ούτε νοιάστηκε για, πώς το λένε, να βγαίνουν έτσι πιο ωραία τα παγάκια στην Γρυλανδία, ούτε αν οι Γρυλανδοί κρυώνουν, ούτε τέτοια πράγματα. Τον ενδιαφέρουν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει η Γρυλανδία και το πέρασμα από εκεί. Εντάξει, θεωρητικά και γεωστρατηγικά και όλα αυτά, αλλά δεν τον πολύ νοιάζουν αυτά. Για παράδειγμα, τι μάθαμε τις προηγούμενες μέρες? Μάθαμε ότι η Βενεζουέλα, σας θυμίζω ότι είχε μπει, έχει απαγάγει τον Μαδούρο, τον εκλεγμένο πρόεδρο, ό,τι και αν είναι ο Μαδούρο, τον έχει απαγάγει, τον έχει φυλακεί, τα έχει κάνει πλακάκια με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, πήρε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, όλα δικά του, έτσι, με το έτσι θέλω, χωρίς να μείνει τίποτα για τον βενεζουελάνικο λαό. Και τώρα ακούγεται ότι η Βενεζουέλα, ο του θαύματος, αποφάσισε να μεταφέρει τα αποθέματα σε χρυσό που έχει στην Τράπεζα της Αγγλίας, από την Τράπεζα της Αγγλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 4 δισεκατομμύρια δολάρια χρυσό θα πάνε μέσα σε μια νύχτα ή τέλος πάντων σε πολλές νύχτες από τη Μεγάλη Βρετανία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τυχαίο θα είναι. Τυχαίο θα είναι. Και άλλα πολλά έχει ατζέντα και Χούθη έχει ατζέντα, διότι έχουν εμφανιστεί. Ο Τραμπ εντωμεταξύ πάλι σε μια ανάρτησή του είπε ότι εμείς τα έχουμε βρει, λέει, με τους Χούθη και δεν θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ. Τώρα, άμα χτυπήσουν τους υπόλοιπους, περνάνε κακό του κεφαλιού τους. Να είσαστε σε έναν άλλο πλανήτη που να μην έχει Τραμπ. Εδώ πέρα έχει Τραμπ και είναι επικίνδυνο να υπάρχεις. Προφανώς όλο αυτό κάνει το πετρέλαιο και το αέριο να ανεβαίνει. Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα γίνει με το εμπάργκο που υπάρχει στο ρωσικό φυσικό αέριο, διότι ανεβαίνουν ασταμάτητα οι τιμές του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Και με την έλλειψη που υπάρχει έχουν αρχίσει και σκέφτονται μήπως τελικά να το πάμε λίγο πιο πίσω, ρε παιδί μου, αυτό το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και να προμηθευτούμε λίγο ρωσικό αέριο από τους Ρώσους για να ρίξουμε τις τιμές, διότι έχουν αυξηθεί 149% οι τιμές του φυσικού αερίου από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και υπάρχει ένα ζήτημα. Από την άλλη, υπάρχει η πρόταση του «Έλατε να πάρουμε αέριο από τις ΗΠΑ, αλλά να δανειστούμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να αγοράσουμε τώρα σε καλύτερες τιμές και να προμηθεύσουμε τις χώρες όλης της Ευρώπης». Υπάρχει αυτή η σκέψη να μην μπει το εμπάργκο. Βέβαια, ο πόλεμος κρατεί κανονικά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εμείς δίνουμε λεφτά στην Ουκρανία για να έχει πόλεμο και να έχει και όπλα, και από την άλλη δίνουμε λεφτά με τον ένα και τον άλλο τρόπο και στη Ρωσία να έχει πόλεμο και όπλα. Δηλαδή, παράλογο δεν απαντάει. Άρα λογικό που έλεγε ο Λαζόπουλος. Στην υπόθεση του Μαζονάκη σήμερα στον ανακριτή, την πόρτα του ανακριτή θα την περάσει ο υπνοτιστής. Τι ήταν αυτός, υπνοπαθολόγος, όχι, υπνοθεραπευτής, τι ήταν, τέλος πάντων. Υπνομπογιατζής ήταν στην πραγματικότητα, διότι μπογιατζής ήταν στο. Δεν είναι ντροπή να είσαι μπογιατζής, μια χαρά είναι να είσαι μπογιατζής. Το να πουλάς φούμερα ότι είσαι υπνοθεραπευτής είναι η ντροπή του όλου πράγματος. γιατροί, τσαρλατάνοι από εδώ, από εκεί που δεν ξέρανε, που δαγκώνανε ανθρώπους, που είχαν, λέει, μου το έλεγε ένας γιατρός που το περιέγραφα, του έλεγα, είναι τόσο κοστοβόρες αυτές οι διαδικασίες και είναι τόσο ακριβά τα ραντεβού κτλ. Μου λέει, δεν είναι τόσο κοστοβόρες, είναι ακριβά, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος για να το κάνεις. Αυτοί, λέει, είχαν τέτοιο κατάλογο, τόσο ακριβά τον κατάλογό τους, γιατί, λέει, ο άλλος έβλεπε και έλεγε, για να κάνει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, αυτή η θεραπεία, καλή θα είναι, δεν μπορεί, να πάω να την κάνω. Για να κάνει 6.000 πλασμαφαίρεση, ας πούμε, καλή θα είναι, δεν μπορεί να την κάνω. Για να παίρνει 500 ευρώ γιατρός για να με δει στα μάτια και να μου πει ότι έχω ζουζούνια στο αίμα που έλεγε στον άλλον, καλός θα είναι, δεν μπορεί τώρα με τόσα λεφτά, καλός θα είναι. Οπότε, λέει, πούλαγε αυτός το πόσο καλός είναι με το πόσο ακριβώς είναι. Έλεγχοι δεν γινόντουσαν, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν πολύ λίγοι και δεν μπορεί να γίνουν, διότι είναι πάρα πολύ λίγοι ελεγκτές. Όταν ρωτάνε τον υπουργό, άμα γίνονται έλεγχοι, λέει, και τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ, τον κύριο Γεωργιάδη. Όταν του λένε, μα το ΣΕΙΠ, το όργανο που υπήρχε πριν και έκανε ελέγχους και πήγαινε καλύτερα κτλ., δεν έπαψε, λέει, να υπάρχει το ΣΕΙΠ. Και γιατί δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί πόσους ελέγχους να κάνουμε. Όταν του λένε γιατί αυτό, λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Όταν του λένε γιατί εκείνο το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε, το λέει κανονικά. Το νόμο, λέει, τον ΤΑΔΕ τον ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι καλός. Το νόμο, λέει, τον ΤΑΔΕ τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλός. 7 χρόνια κυβέρνηση, γιατί δεν το αλλάξανε. Ποιος ξέρει, είχαν άλλα να κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Μην πειράξει κανένα τον Πατούλη. Θα βρει τον Άδωνη μπροστά του. Δηλαδή έχει γίνει πια. Τείχος προστασίας έχει ανεβάσει ο Άδωνης για τον Πατούλη. Ποιος ξέρει γιατί. Ο Άδωνης, λέει, που είπε για την Καριστιανού ότι μην την ακούτε που λέει για κβαντική ιατρική και αυτά, και είναι και τα άλλα και είναι τσαρλατάνισα. Ο Άδωνης που πουλούσε ένα νογιλέκα. Λέει ότι ήταν τσαρλατάνισα, είναι τσαρλατάνισα η Καριστιανού. Ο ίδιος που πουλούσε ένα νογιλέκα που δεν είναι και γιατρός. Αλλά οι άλλοι είναι οι τσαρλατάνοι. Έτσι λίγο έχουν μπερδευτεί όλα μαζί τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι οι ανεξάρτητες αρχές παραμένουν ακέφαλες. Απλά σας το λέω για τους ελέγχους, διότι ακέφαλες έρχες, ακεφαλική έλεγχη. Κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στον ήχο και πάρα πολύ τον ευχαριστώ για αυτό. Μου κάνει σήμα ότι πρέπει να φύγουμε και θα φύγουμε. Κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έχουν έρθει ήδη αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε στην πορεία. Αλέξανδρος Κλώσης στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Σταύρος Λογαρίδης, Μπαμπιστόκα στον περασμένο αιώνα. Ο Σταύρος Λογαρίδης που ξεκίνησε να μαθαίνει μουσική πριν ακόμα πάει στο σχολείο. Στα 10 παίκτησε την πρώτη του κιθάρα, στα 14 έχει ήδη φτιάξει συγκρότημα. Στα 15 ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου του 1953, σαν σήμερα δηλαδή. Βιάστηκε με το να φύγει. Έφυγε τον Απρίλιο του 22. Υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες φιγούρες του ελληνικού ροκ. Ο Λογαρίδης, Πολ, ακρίτας. Προσωπική καριέρα, μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και μια διαδρομή που ποτέ δεν ακολούθησε ακριβώς την πεπατημένη. Το 96 αρχίζει να δουλεύει ένα καινούριο δίσκο. Θα χρειαστούν 3 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος του ήταν Περασμένος αιώνας. Κυκλοφόρησε το 99 και ο Λογαρίδης καλεί μια νεότερη γενιά μουσικών να συναντήσει τη δική του. Νίκο Πορτοκάλογλου, Ελένη Δήμου και τον Μπαμπιστόκα. Με τον Στόκα τραγουδούν μαζί το μόνιμο κομμάτι.

0: Παραπολιτικά 91,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε και αυτή την Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να φέρει καλά νέα η καινούργια εβδομάδα σε όλους μας. Αν και είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, κυρίως γεωπολιτικά, όχι μόνο, αλλά οι προεκτάσεις αυτών επηρεάζουν πολύ και το εσωτερικό. Είναι η εβδομάδα που οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν στην σύνοδο του ΟΗΕ. Δεν έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν αποφάσεις που να αλλάζουν το ρούν της ιστορίας από τις συγκεκριμένες συνόδους, αλλά όπως και να έχει, όταν είναι μαζεμένοι όλοι μαζί, κάτι περιμένεις ότι μπορεί να γίνει, ειδικά στο περιθώριο αυτών των συνόδων. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον πληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση, για την εικόνα, για τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά και αν περιμένουμε κάτι από τον ΟΗΕ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε συγκλονιστικά πράγματα συνήθως από τις συνόδους του ΟΗΕ, αλλά είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη και πάλι περίοδο που λες, κάτσε να ακούσω τι έχουν να πούν.
1: Ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ. Το πρόβλημα του ΟΗΕ, ιδίως τα τελευταία χρόνια, είναι ότι έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ ο ρόλος του, που σχεδόν έχει γίνει περιφερειακός. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες κρίσεις του καιρού μας. Ο ΟΗΕ σχεδόν δεν παρεμβαίνει καθόλου και αντί να είναι το πεδίο στο οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις και τη διευθέτηση των διεθνών προβλημάτων, μάλλον τα μεγάλα κράτη αδιαφορούν για αυτόν και περισσότερο επικεντρώνονται στην πολιτική της ισχύως. Είναι μια υποχώρηση. Όχι ότι ποτέ ο ΟΗΕ ήταν ο οργανισμός που είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και ως φόρουμ διεθνούς νομιμότητας, είχε κάποια σημασία, η οποία πάντως τα τελευταία χρόνια σίγουρα έχει υποβαθμιστεί.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και πέρα από τον ΟΗΕ, βλέπουμε γενικά ότι δεν υπάρχουν πλέον κέντρα αποφάσεων που όλοι μαζί να συζητούν και να συναποφασίζουν για το τι θα γίνει για τα μεγάλα προβλήματα. Όσα υπάρχουν είναι περισσότερο για τα μάτια του κόσμου και μετά ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα.
1: Υποχωρούν γενικώς οι διεθνείς θεσμοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η αρχιτεκτονική του διεθνούς συστήματος, όπως είχε διαμορφωθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υποτίθεται βασισμένη σε μια κανονικότητα και σε θεσμούς που θα υποτίθεται πάλι ρύθμιζαν τη συμπεριφορά των κρατών, έχει υποχωρήσει πολύ. Ποτέ βέβαια το διεθνές σύστημα δεν ήταν φτιαγμένο για να υπακούει σε απολύτως σε κανόνες. Μην έχουμε αυταπάτες. Πάντοτε η ισχύς είχε τον τελευταίο λόγο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά τουλάχιστον έστω και ως πρόσχημα χρησιμοποιεί το για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά των κρατών. Τώρα βλέπουμε ότι εκείνος που μπορεί να επιβάλλει τελεσμένα σχεδόν ανοιχτά διαφορεί για οτιδήποτε έχει να κάνει με την νομιμότητα, με το δίκαιο κτλ.
0: Ναι, και το κάνει κιόλας δείχνοντας ότι χαίρεται κιόλας που το...
1: Απροκάλυπτα.
0: Ναι, δηλαδή θέλει να μας το δείχνει ότι δεν ασχολείται με το διεθνές δίκαιο και να το αποδεικνύει, δηλαδή ότι είναι δικό του, παίρνει την Γρυλανδία γιατί έτσι θέλει να πάρει, παίρνει την Γρυλανδία τώρα σχήμα λόγου. Αλλά εννοώ ότι κερδίζει θεωρητικά το πάνω χέρι στην Γρυλανδία με εκβιασμούς και με απειλές.
1: Ο κύριος Τραμπ το είχε πει και ευθέως κάποια στιγμή ότι δίκαιο είναι αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι δίκαιο. Δηλαδή ότι δεν δεσμεύεται από κανέναν κοινά αποδεκτό κανόνα. Έχει το δικό του κώδικα, τη δική του ηθική, τη δική του νομιμότητα στο μυαλό του και την εφαρμόζει αναλόγως.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Έχουμε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει πριν από σχεδόν 4 χρόνια, το Ρωσκο-Ουκρανικό πόλεμο. Έχουμε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, την ένταση τέλος πάντων στην Μέση Ανατολή, όπως κι αν εξελίσσεται αυτός, και μια διεθνή κοινότητα που μοιάζει να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά. Διάβαζα πάλι σήμερα ότι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι μήπως τελικά το εμπάργκο στη Ρωσία για το αέριο πάει λίγο πίσω γιατί έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Δηλαδή να χρηματοδοτούμε από τη μία την Ουκρανία για να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία και από την άλλη εμέσως πλήρως σαφώς και τη Ρωσία για να κάνει πόλεμο με την Ουκρανία.
1: Έτσι κι αλλιώς οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία αυτά τα 3,5 χρόνια του πολέμου δεν έχουν αποδώσει και πάρα πολύ καρπούς, η αλήθεια είναι. αποδείξει ότι έχουμε τόσα αλλεπάλληλα πακέτα κυρώσεων από το Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα, χωρίς ουσιαστικά η Ρωσία να κάνει ένα βήμα πίσω από τις αρχικές της επιδιώξεις. Δεν σημαίνει όλα αυτά ότι δεν έχει κόστος για τη Ρωσία, απλώς το κόστος αυτό δεν είναι τέτοιο ώστε να την εξαναγκάσει να αλλάξει συμπεριφορά. Που σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει και ένα στοιχείο προσχηματικότητας, δηλαδή τα κράτη ναι μεν επιβάλλουν κυρώσεις, αλλά παράλληλα λειτουργούν υπόγεια ή παράλληλα δίκτυα που επιτρέπουν στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο, να εξάγει φυσικό αέριο κτλ. Άρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικές οι κυρώσεις έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, σωστό. Το ζήτημα είναι ότι αν πλέον υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί όλο αυτό που γίνεται στην παγκόσμια σκηνή, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε στη λογική του «η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα».
1: Δεν ξέρω αν θα σβήσει και στη θάλασσα, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Όπως, ούτε και η θάλασσα είναι σε θέση να δημιουργήσει επαρκές εμπόδιο για τη φωτιά. Έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο μερικές φορές το ξεχνάμε. Λέμε για παράδειγμα στο δυτικό κόσμο ότι η Ρωσία είναι απομονωμένη ή στη Ρωσία επιβάλλονται κυρώσεις κτλ. Αυτό που στην πραγματικότητα εννοούμε είναι ότι είναι απομονωμένη ως προς τη Δύση ή ότι η Δύση της επιβάλλει κυρώσεις. Δεν σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο πλανήτη απαραίτητα. Δηλαδή οι σχέσεις της Ρωσίας με άλλα κέντρα του κόσμου αυτού παραμένουν κανονικές, απροβλημάτιστες κτλ. Άρα η απομόνωση ή η διακοπή σχέσεων ή τέλος πάντων η επιδείνωση των σχέσεων δεν είναι ένα ομοιόμορφο φαινόμενο. Έχουμε την τάση να ταυτίζουμε τον υπόλοιπο πλανήτη με τη δική μας δυτική, ας το πούμε, την περιφορά, την ώρα που η Κίνα ή το Ιράν ή χώρες της Αφρικής κτλ. Συνεχίζουν να έχουν αδιατάραχτες σχέσεις με τη Μόσχα.
0: Ναι, και μήπως είναι και καλύτερο και πιο συμφέρον για τη Μόσχα να έχει σχέση με την Κίνα και όχι, ξέρω εγώ, με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.
1: Την πονάει αυτό που συμβαίνει, δεν είναι αμεληταίο, αλλά από την άλλη δεν είναι στην γωνία του διεθνούς συστήματος έτσι όπως μερικές φορές στη δημόσια συζήτηση, στη Δύση το υποθέτουμε. Επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με εμάς, πάει να πει ότι δεν έχει σχέσεις με κανέναν σε αυτόν τον κόσμο.
0: Σωστό. Να ρωτήσω σχετικά με την Γροιλανδία. Βγήκε πάλι ο Τραμπ, άρχισε να πανηγυρίζει ότι τον κερδίσαμε αυτή τη μάχη. Η Γροιλανδία είναι δική μας. Πήρε όντως αυτό το μικρό μέρος της γης, αλλά πολύ σημαντικό γεωπολιτικά.
1: Είναι κάτι σημαντικό εκεί. Επιβεβαίωσε μάλλον μια παρουσία, ίσως τη διεύρυνε κάπως. Το σημαντικό για τις ΗΠΑ είναι η Γροιλανδία. Να μην υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί σε τρίτα χέρια, γιατί αυτό σίγουρα θα απειλούσε.
0: Σε ρωσικά ή κινέζικα.
1: Ναι, ναι. Θα απειλούσε την αμερικανική ασφάλεια, ιδίως σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, όπου το φάσμα των δραστηριοτήτων ολένα και περισσότερο θα πηγαίνει προς τα άκρα αυτού του κόσμου για λόγους κλιματολογικούς. Ναι. Ας πούμε, πρωτοπαραγωγικές πηγές που πριν από λίγα χρόνια ήταν αδύνατο να τις εκμεταλλευτεί κάποιος. Σήμερα ή σε κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι προσβάσιμες, γιατί υπαγειλώνουν, η τεχνολογία εξελίσσεται, άρα υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Η Ιρλανδία έχει και στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ, όχι τώρα. Είναι γνωστό αυτό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το αμερικανικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, είναι και το κόστος που έχει πληρώσει και το διπλωματικό και το κόστος σε επίπεδο εικόνας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι τόσο μεγάλο το κέρδος ή αν δεν θα μπορούσε να το εξασφαλίσει χωρίς να σηκώσει τόσο πολύ σκόνη και χωρίς να δημιουργήσει τόσο μεγάλες αντιδράσεις απέναντί του.
0: Ναι. Είναι δηλαδή μια επικοινωνιακή κίνηση για να πει ότι να, παιδιά, δεν είναι ότι χάσαμε τον Καναδά, πήραμε την Γροιλανδία.
1: Στο
0: γενικό πλαίσιο εννοώ τώρα, όπως λειτουργεί.
1: Τραμπ δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσαν όλοι οι παραδοσιακοί, να το πω έτσι, πρόεδροι των ΗΠΑ ή ηγέτες μεγάλων κρατών. Δηλαδή δεν δεσμεύεται από κανόνες διπλωματικής συμπεριφοράς που ήταν κοινώς παραδεδευμένοι. Περισσότερο εμένα μου μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο μέρα με την ημέρα και περιμένει να δει το πρόσκαιρο κέρδος, να το αποκομίσει και την μεθεπόμενη μέρα θα δει τι θα κάνει, παρά με κάποιον ο οποίος έχει ένα μεγάλο σχέδιο και παίζει σκάκι, για παράδειγμα, σε μια σκακέρα βλέποντας πολλές κινήσεις μπροστά. Πιο πολύ ενσυχτοδός νομίζω λειτουργεί παρά στη λογική ενός μεγάλου σχεδίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και από ψυχολογική άποψη. Και αυτό παίζει ρόλο. Αν δει κάποιος, για παράδειγμα, τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς και τις βάλει σε μια σειρά, έχει πει και συνεχίζει να λέει τόσο αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους, που είναι να απορρίσεις πώς είναι δυνατόν οι αντιφάσεις αυτές να εκφέρονται από το ίδιο πρόσωπο.
0: Ναι, έχει πει πάρα πολλές φορές το ίδιο και το αντίθετο του στην ίδια πρόταση.
1: Χωρίς ενδιασμό, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να δικαιολογήσει αυτή τη μεταστροφή, θεωρεί ότι είναι περίπου φυσιολογικό. Δεν μπαίνει στη λογική του έχουμε μία γραμμή, την ακολουθούμε, εντάξει, παρακλίνουμε από αυτήν, στην πολιτική αναγκαία είναι αυτό και πολύ περισσότερο στη διεθνή πολιτική, αλλά με κάποιον τρόπο δικαιολογούμαστε. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
0: Ναι. Και κλείνοντας, στη Γερμανία είχαμε αποτελέσματα σε δύο κρατήδια, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, στο Βερολίνο. Στο ένα η ακροδεξιά πήρε κεφάλι στις εκλογές, στο άλλο η αριστερά πήρε κεφάλι και στα δύο οι χριστιανοδημοκράτες μοιάζουν να είναι πλέον σε αποδρομή.
1: Καταποντίζονται με έναν τρόπο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι μεγάλες ηγέτες που υφίστανται. Στη μία από τις περιπτώσεις δεν μπορούσαν ούτε να κάνουν να μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο.
0: Ναι, στο Μεκλεμβούργο. Και είναι ιστορική κατραπακιά αυτή.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, το 5% είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Μιλάμε για το κυβερνούν κόμμα στη Γερμανία. Εντάξει, οι τοπικές εκλογές έχουν άλλο χαρακτήρα πάντοτε από τις εθνικές εκλογές. Είναι όμως ένα μέτρο σύγκρισης. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Και οπωσδήποτε δείχνουν ότι η ΑΕΦΤΕ συνεχώς ανεβαίνει. Από την άλλη, η κεντροδεξιά, και η παραδοσιακή και κεντροαριστερά, οι σοσιαλιστές δηλαδή, υφίστανται δραματικά χτυπήματα το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Το πρόβλημα με τις περιπτώσεις της Γερμανίας δεν είναι μόνο εσωτερικό. Η Γερμανία δεν είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με τη Γαλλία είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και πολύ περισσότερο αυτό έχει σημασία την ώρα που και στη Γαλλία υπάρχει ένας πολιτικός σεισμός που αναμένεται, που τον προβλέπουμε και όλο μας έρχεται πιο κοντά. Ναι. Δηλαδή η προοπτική, η ακροδεξιά να επικρατήσει και στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, κάτι το οποίο θα είναι επίσης πρωτοφανές. Είναι δυνάμεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη που έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή μερικές φορές τα απλοποιούμε λέγοντας, γενικώς μιλώντας, για ακροδεξιά. Ναι. Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή, δεν είναι ακριβώς όλα τα ίδια.
0: Σωστό.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την επιφύλαξη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τάση επιστροφής σε έναν απομονωτισμό, τελευταίως στη μείωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ναι. Από την άλλη, επειδή έχουμε και φαινόμενα τύπου μελώνη,
0: ναι,
1: είναι άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση μακριά από την εξουσία, τέλος πάντων, και να λες διάφορα πράγματα, και πολλές φορές αλλάζεις τη συμπεριφορά σου. Το έχουμε δει αυτό και στην Ελλάδα.
0: Σωστό. Η κυρία Μελώνη λειτουργεί σαν κεντροδεξιά πολιτικός πια.
1: Εντελώς κανονικά.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή, με πολλές ακροδεξιές κορώνες κατά τη διάρκεια της θητείας της. Αλλά ναι, προσπαθεί
1: απλώς
0: να περάσει.
1: Αν το συγκρίνουμε με αυτό που εξήγηλε, με το ποια ήταν η στάση,
0: ναι,
1: καμία σχέση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες πολιτικές υποτίθεται ότι θα εφάρμοζε κτλ. Δεν νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλη σχέση,
0: ναι,
1: το ένα με το άλλο.
0: Σωστό.
1: Παραμένει να είναι το πιο ακραία από ό,τι συνηθίζεται, αλλά όχι στο βαθμό εκείνων που να αμφισβητήσει την ευρωπαϊκή πολιτική της Ιταλίας, να δημιουργήσει προβλήματα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε και το, όχι μόνο τι εξαγγέλλεται, αλλά και το τι εφαρμόζεται τελικά στην πράξη.
0: Σωστό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την
1: συζήτηση.
0: Καλή σας μέρα. Κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. The war was lost, the treaty signed. I was not cut across the line. I was not cut, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies.
2: I had a name, but never mind. Never mind.
0: Αυτό είναι ο Κοέν, ο Λέοναρντ Κοέν, και το Nevermind κυκλοφόρησε το 2014, όταν ο Κοέν γινόταν, έκλεινε τα 80 του χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα έγινε το μουσικό θέμα των τίτλων της δεύτερης σεζόν του True Detective και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μόντρεαλ του Καναδά. Πέθανε 7 Νοεμβρίου του 2016 στα 82 του χρόνια. Πρώτα έγινε ποιητής, μετά μυθιστοριογράφος και μόνο όταν έφτασε τα 33 του αποφάσισε ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει και τραγουδιστής. Ευτυχώς το δοκίμασε και είπε τα τραγουδία του με μοναδικό τρόπο. Μόνο ο Κοέν μπορούσε να τα πει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Spoons are knives,
3: the games of luck. Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
14: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
16: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
17: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου 1981 κάνει πρεμιέρα η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού και μαζί της γεννιέται ένα από τα διασημότερα ζαϊμπέκικα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και της ελληνικής μουσικής. Μόνο που γυρίστηκε η περίφημη σκηνή, ζεμπέκικο της Ευδοκίας, η μουσική δεν υπήρχε ακόμα. Ο Κουτουζής, ο Γιώργος Κουτουζής, ο πρωταγωνιστής που υποδίδεται τον Λοχία, στα γυρίσματα χόρευε άλλο τραγούδι, χόρευε την Άτακτη του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο Μάνος Λοΐζος είδε αργότερα το κινηματογραφημένο υλικό και έγραψε τη μουσική πάνω στην σκηνή. Για τον χαρακτηριστικό ήχο επιστρατεύτηκε και ο παλιός τζουράς του Ρεμπέτη Γιώργου Μουφλουζέλη, τον οποίο έπαιξε στην ηχογράφηση ο Θανάσης Πολυκανδριώτης.

0: Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας στο radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Νίκο από την Πάτρα. Ο γιατρός έστειλε, λέει, τη φωτογραφία του Μαζονάκη στον υπνοτιστή για να τον αναστήσει. Σιγά, ποιος είναι ο Ιησούς και μπορεί να τα κάνει και δεν μπορεί να τα κάνει ο υπνοτιστής. Σωστό, Νίκο. Θα ήταν πολύ ωραίο σαν πλάκα να το κάνουμε, αν δεν είχε χαθεί ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνω πώς το λες, δεν το λέω για σένα. Αλλά από όλο αυτό τον τζαρλατανισμό χάθηκε ένας άνθρωπος και καθόμαστε τώρα και συζητάμε τα λάθος πράγματα. Αντί να έχουν πει οι αρμόδιοι ένα συγγνώμη και δεν θα συμβεί ξανά, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Είναι δε φταίω εγώ, δε φταίω αυτό, δε φταίει ο Χατζηπετρής, ο έτσι, ο αλλιώς και ποιος ήταν και που ήταν και που να το ξέρουμε. Αυτά μας τρώνε και ξαναπάμε από το ένα λάθος στον άλλο. Καλημέρα στον φίλο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ, σήμερα στη γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Μας περιγράφει και εδώ μια ιστορία του παραλόγου. Πριν μέρες, λέει, το έκαναν καταγγελία 2 επιβάτες του τρόλεϊ, γιατί ξεκίνησε, λέει, το τρόλεϊ 1,5 λεπτό αργότερα από το προκαθορισμένο δρομολόγιο, γιατί είχε κατέβει ο οδηγός να βοηθήσει άτομο με αναπηρία για να ανέβει στο τρόλεϊ, και οι επιβάτες κατάλαβαν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν καταγγελία, γιατί καθυστέρησε να φύγει το τρόλεϊ. Περαστικά μας. Κυριάκο, θα το δούμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα, όλο αυτό το ζήτημα με την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αλλάζει το πράγμα και γιατί κάνουν πίσω τα μεγάλα κεφάλια. Γιατί μαζεύονται λίγο και κρατούν το άλογο που καλπάζει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουν μάλλον ότι ο καλπασμός παρά ήταν μεγάλος. Μόνο ο Τραμπ δεν το βλέπει. Προφανώς και ο Μάκης από τα Γιάννητσα βγάζουμε τα μάτια μας δίνοντας λεφτά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όχι γιατί δεν πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία σε έναν επεκτατικό πόλεμο που κάνει η Ρωσία, αλλά έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, εμείς απλά δίνουμε λεφτά και αυτός ο πόλεμος δεν λέει να σταματήσει και ο καθένας κάνει το παιχνιδάκι του.
1: Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αρηγιάννη, ακούσα, ξέρεις και μου λες.
0: Φεύγουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας ομολόγησε ο 27χρονος σύντροφός της. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγά, στόλωσε και τη σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Η έρευνα συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μεζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά και για τις σχέσεις του με τη γιατρό. Θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινή, το Οικονομικό Επιτελείο έχει κλειδώσει παρεμβάσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ και δεν αποκλείεται και να τριπλασιαστεί εφόσον υπάρξει έγκριση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης προκρίνεται οριζόντια παρέμβαση, ενώ θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένονται επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Σε δεινή θέση βρίσκεται ο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% στο Μεκλεμβούργο, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, βάζοντας τέλος στα σενάρια παρέτησης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει στο πολιτικό κέντρο της Ελλάς, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαραντζίδης θα παρουσιάσει δημοσκόπηση στον Αλέξη Τσίπρα. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ενισχυθεί το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος, καθώς έχουν καταγραφεί κάποιες αριθμίες στα αντανακλαστικά των στελεχών της Ελλάς. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεσθε. Συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος στην Πλάς Βουλιαγμένης διαπληκτίστηκε για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει. Η διεθνή ενημέρωση, η ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη προετοιμάζονται για όλα τα σενάρια. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πας Πύργος

0: Novibet για τη Super Bet League 2. Ο Αργεντινός Superstar Lionel Messi έφτασε τα 930 τέρματα στη μυθική του καριέρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Πληροφορίες ότι η Ιουλία Καραπατάκη θα κληθεί από τον ανακριτή να μιλήσει και αυτή για την υπόθεση των γιατρών του Κολονακίου. Είναι ανυπόστατες. Μπορεί να έχει μιλήσει για τις αγάπες στα κβάντα, επειδή άλλοι κάνανε κβαντική γιατρική, κατάλαβες. Κάνουμε χιούμορ με τα πολύ δύσκολα αυτής της χώρας και της επικαιρότητας, για να μην ξεφύγει το πράγμα. Είναι αλήθεια ότι όταν βλέπεις τον Υπουργό Υγείας να κάνει βόλτα στα παράθυρα για να μας πείσει ότι όσα μπορούσαμε να κάνουμε τα κάναμε, αλλά ένας άνθρωπος είναι νεκρός μέσα σε ένα γιατρείο στο Κολωνάκι, καταλαβαίνεις ότι ας αφήσουμε καλύτερα τη μουσική να τα πει για μας. Και ότι λέει στην πορεία της παγκόσμιας ιστορίας έτσι γίνονται τα πράγματα, λέει. Δυστυχώς από τις μεγάλες τραγωδίες ή από το θάνατο των ανθρώπων προχωράει μπροστά η επιστήμη. Δηλαδή, άμα είναι να θυσιάζουμε καμιά δεκαριά κάθε μήνα για να πηγαίνει μπροστά το πράγμα. Μην περιμένουμε να γίνεται το δυστύχημα. Ούτε για πάντα και σκορπίζω τις αγάπης μας τα κβάντα. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ. Από την κβαντική γιατρό στα νανογυλαίκα. Αυτή είναι η διαδικασία στην πολιτική ζωή. Όλο αυτό περνάει και στην πολιτική ζωή εντωμεταξύ, γιατί γίνεται κόντρα πολιτική, αλλά χάνουμε την ουσία. Είμαι δυστυχώς πεπισμένος ότι αυτό το θαύμα του όλα θα φτιαχτούν και θα γίνει έλεγχος και ξαφνικά που βρήκαμε και ένα app, γιατί το AI λέει μπορεί να ελέγξει. Πριν μας λέγανε και τι είναι οι γιατροί, λέει, δεν έχουν δουλειά, θα κάθονται και θα κοιτάνε τα social ποιος διαφημίζει τι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα καταλαβαίνετε γίνεται χαμός. Τώρα λέει βρέθηκε όμως το app όπου θα παίρνει, λέει, τα στοιχεία από τα social, θα τα διασταυρώνει και θα βγάζει στο Υπουργείο Υγείας ποιοι πρέπει να ελεγχθούν, γιατί μάλλον διαφημίζουν πρακτικές που δεν πρέπει να τις διαφημίζουν. Ήδη, λέει, 200 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί από την διασταύρωση που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι και αυτό το θαύμα 3 μέρες θα κρατήσει.

Αυτό είναι το πρώτο νούμερο 1 που κάνει ο Barry White στην καριέρα του το 1974. Can't get enough of your love, baby. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1974.

0: Έτσι.
1: Ο πολιτικός σεισμός των ημερών έρχεται από την Γερμανία. Η ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στις δύο περιφερειακές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομεράνια, που δεν καταφέρονται καν να μπει στην τοπική βουλή. Και η νίκη της ακροδεξιάς εκεί με 38,1% έναντι 35,5% του S5, του Σοσιαλδημοκρατικού, προκαλεί σεισμό, όπως επίσης και η νίκη του αριστερού Ντε Λίνκε με 25,1% στο Βερολίνο. Εκεί το CDU ήρθε δεύτερο, 19,2%, αλλά παρόλα αυτά παραμένει τεράστιο το ζήτημα, ανοιχτή η συζήτηση για το τι γίνεται εκεί. Εδώ στα δικά μας πολιτική κόντρα, πολιτική γκρίνια, και έχουν τέρμα και ψοφάν που λένε, διότι δεν βλέπει κανένας στην πραγματικότητα τα ποσοστά του να ανεβαίνει πάρα πολύ. Okay, παραμένει τα διπλά μπροστά η Νέα Δημοκρατία έναντι των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά ούτε αυτή τσιμπάει τόσο ώστε να πει κάποιος ότι αλλάζει το πράγμα, ότι έρχεται πιο κοντά στο όνειρο της αυτοδυναμίας. Η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, σταμάτησε κάπου στο 17-18%, η δυναμική ενώ των πρώτων ημερών του πρώτου διαστήματος. Μετά ξεκίνησε και η πολιτική κόντρα και τα λάθη και τα προβλήματα και οι ελλείψεις και τα καλά και τα κακά και όλο αυτό που μπαίνει στο τραπέζι και αρχίζεις και το μετράς. Και προφανώς η αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα ως πρόσωπο, διότι έτσι κι αλλιώς είναι και ένα μόνο πρόσωπο κόμμα η Ελλάς. Μπαίνουν και καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη Γκιώκα, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα. Ο δικηγόρος αμφιλεγωτής στο Μεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ο Αργύρης Μπετενιώτης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και αναπληρώτρια του Μεάρχης Δικαιοσύνης, η Χριστίνα Τσαγκλή. Ο επιχειρηματίας και αναπληρωτής του Μεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, ο Δημήτρης Νταφόπουλος. Προφανώς και η Κυβελιμάρδα, που ήδη έχει ξεκινήσει και κυκλοφορεί πολύ στα κανάλια. Η γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, η Φωτεινή Παγκάλου, ο πολιτικός μηχανικός και τομέας αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς, ο Μάνος Αυγερινός, εγγονός του Παρασκευά Αυγερινού, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Επίσης, διαβάζω εδώ, ο φαρμακοποιός και ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, ο Θάνος Φιλίππου, και ο αναλυτής κλιματικής πολιτικής στο Διεθνές Ινστιτούτο Κλιματικής Επιστήμης και αναπληρωτής τομέας ενέργειας, ο Δημήτρης Τσέκερης. Όλοι αυτοί έρχονται στην ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει καινούργια πρόσωπα, αλλά πια είναι γνωστά στον κόσμο, στη Θεόνη Κουφονικολάκου, στην Άννα Παπαδοπούλου, στον Κώστα Καρπουχτσή, στην Κατερίνα Μπέρδου, στην Ιωάννα Λαλιώτη, στην Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στο Σπύρο Δρίτσα, στο Θωμό Αμόσχο, στον Μαρίνο Σκανδάμι. Είναι τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στα κανάλια και τα γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα από την Ελλάδα. Στο Πασόκ, απ' την άλλη, υπάρχουν χαμόγελα. Φαίνεται ότι η ΔΕΘ τους πήγε καλά, έχει ανεβάσει τα ποσοστά, αλλά και εκεί δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια δυναμική τέτοια που αλλάζει το πράγμα.

0: Κάποτε ο Τζάκο Παστόριος πλησίασε τον Τζο Ζαβινούλ, τον Weather Report, και του συστήθηκε με ένα μάλλον διακριτικό τρόπο: «Είμαι ο καλύτερος μπασίστας στον κόσμο». Και το τελείωσε. Αρχικά δεν εντυπωσιάστηκε και ιδιαίτερα ο Ζαβινούλ. Αρχικά δεν έδωσε σημασία. Ο Τζάκο όμως είχε σκοπό να το αποδείξει. Έφυγε από τη ζωή 21 Σεπτεμβρίου του 87, μόλις τα 35, το έχοντας ήδη αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ακούμε το ηλεκτρικό μπάσο. Και το 75, όταν ετοίμαζε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το Come On Come On, Come On Come Over, που ακούμε τώρα, αποφασίζει ότι χρειάζεται μερικούς καλούς μουσικούς για να το παίξει. Παρασύρεται λίγο, φέρνει τον Hancock στα πλήκτρα, τον Sanborn στο σαξόφωνο, τον Μίκαλ και τον Ράντι Μπρέκερ στα πνευστά, τον Walden στα τύμπανα, και για να το τραγουδήσουν τον Σαμ και τον Ντέιβ. Δηλαδή μια all star μπάντα για να παίξουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που το μπάσο του Παστόριους δίνει, αυτό που μπορεί να δώσει ένα μπάσο, βάθος σε ένα τραγούδι και διαφορά σε σχέση με ένα απλό τραγούδι. Διότι αν δεν δώσεις προσοχή στον μπάσο, δεν καταλαβαίνεις τι μουσική παίζει το τραγούδι και η μπάντα. Δίπλα μου έχω τον Σπύρο Σερμπέτη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά να τελειώσω την πολυλογία για να μπούμε στα σοβαρά. Και τα σοβαρά είναι αυτό που γίνεται στην Γερμανία τις τελευταίες ώρες και τις εξελίξεις που φέρουν τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια. Μία ακόμα μεγάλη ήττα για το CDU, μία ακόμα μεγάλη ήττα για τον Μέρτς, τον καγκελάριο.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, καλημέρα και εσένα, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι ξένησε, κέντρισε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στη Γερμανία και όχι μόνο, ήταν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, άμα τη ανακοινώσει των exit polls, αμέσως τοποθετήθηκε, αμέσως έκανε δηλώσεις. Δεν περίμενε καν να βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Τα οποία τελικά αποτελέσματα, Αλέξανδρε, ήταν ακόμα χειρότερα από αυτά τα οποία είχε ο Μέρτς την ώρα που μιλούσε για την καταστροφή, ναι. Γιατί πολύ απλά δεν έχει επαναληφθεί αυτό. Για πρώτη φορά σε κρατήδιο, το CDU, οι Χριστιανοδημοκράτες, δεν θα έχουν παρουσία στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν έπιασε το όριο του 5% στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Mm-hmm. Το κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες.
0: Ναι, εκεί το κατόφλι είναι το 5%, δεν είναι το 3% που είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Το 5% το οποίο είναι παντού. Ισχύει και στα Λέντερ, ισχύει και στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Βουλή. Δεν έπιασε λοιπόν το 5%. Όταν μιλούσε ο Μέρτς, ήταν στο 5,5%, εκεί ξεκίνησαν τα exit poll. Τελικά πήγε πιο κάτω και έμεινε εκτός. Ο Μέρτς έστειλε περίπου το ίδιο μήνυμα, θα λέγαμε, μετά από αυτό το οποίο έστειλε την ήττα στη Σαξονία Anhalt. Γενικά τα ανατολικά τον έχουν πληγώσει πάρα πολύ, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από εκεί φαίνεται ότι ξεκινάει αυτή η αλλαγή, η οποία έφτασε και στο Βερολίνο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης, ότι εκεί έχουμε για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου την αριστερά στην πρώτη θέση. Και άμα δει κανείς και την πλατφόρμα της, έχει και το ριζοσπαστικό μέσα στοιχείο της απαλωτρίωσης διαμερισμάτων από τους γίγαντες, όπως τους αναφέρουν, τους giants στα real estate, οι οποίοι έχουν 3.000 διαμερίσματα και πάνω, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης. Τα ενίκια είναι κάπου στο 70% πάνω σε σχέση με ό,τι συνέβαινε 10 χρόνια πίσω στην γερμανική πρωτεύουσα.
0: Είχε πολύ σαφή ατζέντα τον Τιλίνκι για το πώς θα διοικήσει το Βερολίνο, απάντηση στα προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς εκεί στην κοινωνία. Δεν ήταν μόνο να φύγουν αυτοί ή να μην έρθουν οι άλλοι, και ήταν ότι αυτή είναι η πολιτική μου.
1: Και βασίστηκε και σε δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Το ένα ήταν οι νέοι. Για πρώτη φορά στο Βερολίνο ψήφισαν 16χρονοι και 17χρονοι. Σωστό. Είχε εστιάσει πάρα πολύ και την καμπάνια του. Και το δεύτερο, εμπνεύστηκε από μια, θα λέγαμε, Mom Danny style καμπάνια. Ναι. Βασίστηκε πολύ στα μέσα κοινωνική δικτύωση και σίγουρα ο Mom Danny ενέπνευσε το αποτέλεσμα. Εξάλλου Νέα Υόρκη και αυτή η Μητρόπολη είναι.
0: Βέβαια,
1: το Βερολίνο δεν θα μπορούσε ίσως να έχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Πηγαίνοντας όμως τώρα στον Φρίντριχ Μέρτς, να πούμε ότι ακόμα από το εσωτερικό του CDU δεν έχουμε αντίδραση και μια σταδιακή αμφισβήτηση άμεσα ναι. της καγκελαρίας του. Θυμίζουμε ότι κάτι το οποίο ισχύει και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων το είδαμε πρόσφατα και στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να αλλάξει εν κινήσει εντός εισαγωγικών ο Πρωθυπουργός, ο Καγκελάριος, χωρίς να διαλυθεί η Βουλή.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και στη Γερμανία πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι, η Γερμανία έτσι κι αλλιώς έχει μηχανισμούς από κάτω που το κράτος θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά.
1: Ακριβώς.
0: Θυμόμαστε πόσους μήνες έκαναν για να φτιάξουν τον συνασπισμό, να φτιάξουν συνασπισμούς όποτε χρειάζεται, χωρίς να υπάρχει κανένα ζήτημα στη διακυβέρνηση του τόπου. Παρ' όλα αυτά, ο Μέρτς προς ώρας μοιάζει να μην θέλει να φύγει.
1: Σίγουρα δεν θέλει να φύγει. Φαίνεται να θέλει να δώσει τη μάχη του και έχει εστιάσει πάρα πολύ στο ότι τα άκρα δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ΕΦΔΕ και μίλησε και γενικότερα για άκρα, θέλοντας προφανώς να βάλει στην κουβέντα και την Τιλίνκε και την νίκη στο Βερολίνο. Τα άκρα έχουν επωφεληθεί από τις αδράνειες εντός εισαγωγικών του κεντρικού κρατικού μηχανισμού και από την αδυναμία για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι και ένα καρφί προς τους σοσιαλδημοκράτες, το S5, το κυβερνητικό τετέρω, γιατί θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο είχε παρουσιάσει μια πάρα πολύ πλατιά μεταρρυθμιστική, φιλελεύθερη σε κατά βάση οικονομική ατζέντα 34 μέτρων, προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη. Υπάρχουν ενστάσεις και κάποιες εντός εισαγωγικών καθυστερήσεις από το S5 στην εφαρμογή αυτής της ατζέντας. Εκεί λοιπόν εστίασε ο Μέρτς. Και μάλιστα είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από τις επιμέρους ομάδες εντός του κόμματος, εντός των Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι δείχνουν να στηρίζουν τον Μέρτς και να λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν ακριβώς τη μεταρρυθμιστική ατζέντα. Ότι θα είναι αυτή η οποία θα δώσει την αλλαγή. Αν κάτι βοηθάει το Μέρτς, να πούμε Αλέξανδρε, είναι ότι οι επόμενες εκλογές γενικώς αργούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή Απρίλη του 27 περιμένουμε τις επόμενες, είναι στο Σλέσβικ-Χολστάιν. Είναι κάποιες πολύ σημαντικές στη Βρέμη. Θα έχουμε επίσης το 27 εκλογές στη Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο και εκεί. Αλλά όλα αυτά είναι από την άνοιξη του 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μπροστά του κάποιους μήνες ο Μέτς προσπαθώντας να ανατρέψει την
0: κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, δύσκολο. Αν είναι καλό ή κακό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Διότι
1: όχι.
0: Αν αποδομηθεί εντελώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν όλο αυτό ευνοήσει πάρα πολύ την ακροδεξιά στην Γερμανία. Θα τρίβουμε τα μάτια μας μάλλον.
1: Νομίζω ακριβώς.
0: Η λογική του Μέρτς του ή με αφήνεται να κάνουμε τα ρυθμίσεις ή παρετούμε. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν έχει αντιληφθεί απόλυτα το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γερμανίας.
1: Έτσι ακριβώς μοιάζει. Και επίσης, όσο παραμένει σε μια κατάσταση στασιμότητας, αστάθειας, να το πούμε κάπως έτσι, η κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, τόσο θα ακούμε και όλο και περισσότερο φωνές. Ήδη ακούσαμε χθες από τον συναρχηγό της ΑΕΦΔΕ, τον Χρούπαλα, για άμεση παρέτηση. Η Βάιντελ, βέβαια, έστειλε ένα άλλο μήνυμα, η επίσης συναρχηγός του ΑΕΦΔΕ, θέλοντας να πει ότι το CDU καλό θα ήταν να συγκυβερνήσει με την ΑΕΦΔΕ. Δηλαδή, το λεγόμενο τείχος προστασίας, το οποίο εμποδίζει την ακροδεξιά από το να μπει στην κυβέρνηση, να σπάσει.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει το ΕΦΔΕ. Δεν έχει εταίρους για να κυβερνήσει, ακόμα και αν κερδίσει τις κεντρικές εκλογές.
1: Ακριβώς. Και ήδη παράδειγμα είναι και αυτό το οποίο είδαμε στο Μεκλεμβούργο τώρα. Γιατί ναι, μεν το ΕΦΔΕ βγήκε πρώτο, αλλά το S5 βγήκε με 2,5-3 μονάδες πίσω. Ήταν καλό το ποσοστό του. Οπότε μπορεί να κυβερνήσει με τους πράσινους, με την Ντιλίν. Και δηλαδή με τις άλλες δυνάμεις οι οποίες τελικά έχουν εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο αποκλείοντας την ΕΦΔΕ.
0: Υπάρχει πρόθεση από το Λίνκε να συνεργαστεί με τους σοσιαλδημοκράτες ή σε αυτή τη λογική του ανεβαίνω τώρα δεν κάνω τίποτα με κανέναν?
1: Νομίζω,
0: δεν είναι τόσο πολύ
1: και επίσης εδώ μιλάμε και για πολιτιακά, δηλαδή δεν είναι πάντοτε ίδια τα διακυβεύματα σε πολιτιακό επίπεδο με ομοσπονδιακό. Εξάλλου είναι πάρα πολύ ισχυρό, υπήρχε και η ανάλυση του πολίτικου, αν σε κάτι ενισχύθηκε αριστερά πέραν της καμπάνιας για τους νέους, πέραν του στεγαστικού, ήταν ότι πολλοί νέοι θέλησαν να εμποδίσουν την ακροδεξιά από το να ανέβει πάρα πολύ στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως θα ληφθεί και αυτό υπόψη σε τοπικό πλέον επίπεδο εκεί στο Μεκλεμβούργο.
0: Μίλες πολίτικο και μας ακούσουν από τις ΗΠΑ και μας αποκλείσουν και εμάς από το.
1: Είμαστε σε μια περίοδο, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Ίσως πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε ώρες-ώρες, Αλέξανδρε. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Μπλέξαμε, Σπύρο, μπλέξαμε. Σπύρο Σερμπέτης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σχετικά με το τι με αυτόν τον πολιτικό σεισμό που έγινε στη Γερμανία και συνεχίζει να γίνεται μάλλον.

Είναι το 1963, είσαι ο Μπόμπι Βίντον, ένας τραγουδιστής που έχει κάνει μία επιτυχία μέχρι τότε, το Blue on Blue, έτσι λεγόταν το τραγούδι που είχε γίνει επιτυχία την εποχή του. Λες, θέλω να κάνω και άλλες επιτυχίες, τι μπορώ να κάνω, τι πήγε καλά, πήγε το Blue on Blue. Ωραία, θα κάνω ένα δίσκο που θα έχει μέσα μόνο Blue, τραγούδια που θα έχουν σχέση μόνο με το Blue. Το συζητάει με τον ατζέντη του, με τον παραγωγό του, του προτείνει μέσα στην λίστα των τραγουδιών ένα παλιότερο τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο Τόνι Μπένετ το 1951, το Blue Velvet. Το τραγουδάει εντελώς διαφορετικά ο Μπόμπι Βίντον και το Σεπτέμβριο του 1963, 21 Σεπτεμβρίου του 1963, καβαλάει την κορυφή και μένει εκεί για πάντα στην πραγματικότητα ως ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια και διαχρονικά τραγούδια. Μάλιστα έδωσε ακόμα και τον τίτλο στην περίφημη ταινία του David Lynch 23 χρόνια μετά.

την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 12 που βγαίνουν ώρα Ελλάδος, όχι τα φαντάσματα, βγαίνουν τα αποτελέσματα, οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης. Είχαμε καλά νέα για την ελληνική οικονομία, διότι τον ακούς τους οίκους που μας στείλανε στα τάρταρα να λένε καλά λόγια για την ελληνική οικονομία, είναι θετικό από μόνο του. Πρέπει απλά να θυμίσω ότι οι οίκοι μέχρι να μας στείλουν στα τάρταρα έλεγαν ότι θα πηγαίνουν καλά με την ελληνική οικονομία, εκεί το 2008-2009. Αξιολογήσεις 3α+ και τα λοιπά, ψωνίστε από την Ελλάδα, πολύ καλά είναι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ξαφνικά μια μέρα έρχονται και λένε, α, Ελλάδα ούτε απ' έξω μην περάσεις, τίποτα, φωτιά και τσεκούρι, μην τους δανείς κανένας. Για να μην ξεχνάμε τι σημαίνουν και οίκοι αξιολόγηση. Είχαμε την Moody's να αναβαθμίζει την εκτίμησή της για το επόμενο διάστημα, που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την επενδυτική κοινότητα. Αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, διατήρησε την πιστολογική βαθμολογία στο BAA3, είναι η πιο επιφυλακτική σε σχέση με όλους τους ξένους οίκους. Αντίθετα, η Scope αναβάθμισε και την πιστολογική ικανότητα της χώρας στο στα 3β+, δηλαδή, όπου σημαίνει ότι είναι ένα βήμα από το ανώτατο σκαλοπάτι της των 3α. Θα έρθει και αυτό όπου να είναι. Καλά τα νέα για το χρέος, όπου και οι δύο βλέπουν ότι μειώνονται σιγά σιγά, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι κρατούνται σε κανονικά επίπεδα, για την επενδυτική δυναμική, για την ανάπτυξη της χώρας, για τα ισχυρά αποθεματικά. Αλλά το ζήτημα είναι και οι αστερίσκοι. Και οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να διατηρήσει την ανάπτυξή της, για το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να μην ξαναφουσκώσει το χρέος της το επόμενο διάστημα, τι γίνεται με τις επενδύσεις και κυρίως τι γίνεται με την αντιμετώπιση των πολλών πιέσεων που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην παγκόσμια οικονομία και αν μπορεί η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική μέσα σε αυτό το κλίμα. Αυτά είναι τα μεγάλα που είναι καλά να τα έχουμε, γιατί αυτά τα μεγάλα μας φάγανε το προηγούμενο διάστημα. Το ζήτημα είναι τα μικρά. Τι κάνουμε με την ανταγωνιστικότητα, τι κάνουμε με την πραγματική οικονομία, τι κάνουμε με τις ανάγκες που έχει η επιχειρηματικότητα να αντιμετωπίσει τα ζητήματά της, τι κάνουμε με το πετρέλαιο κίνησης, που είναι το μεγαλύτερο κόστος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, τι κάνουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει χειμώνας και θα μας τουρουφλήσει η τιμή, ή με τη βενζίνη που για να γεμίσει ένα μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο πια, αυτό που έχουν οι περισσότεροι, έχει σπάσει τα 100 ευρώ το γέμισμα. Τι κάνουμε με όλα αυτά και τι κάνουμε και με το να μοιράσουμε την πίτα της ανάπτυξης και στους υπόλοιπους. Όχι μόνο να λέμε ότι έχουμε καλά στοιχεία και έρχονται οι ξένοι οίκοι. Αυτά είναι ζητήματα που ανοίγουν μπροστά μας. Σε πολύ λίγο θα έχω τη χαρά και την τιμή να μιλήσω με την κυρία Λουκία Σαράντα, την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος, για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή είναι Πολ. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Τους θυμηθήκαμε με αφορμή την ημέρα γέννησης του Σταύρου Λογαρίδη. Το έλεγα και πριν, πάντα η συζήτηση είναι αν η μεγάλη εικόνα, τα μάκρο που λένε, αντιστοιχεί με την μικρή εικόνα, με τα μίκρο δηλαδή, αν τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποτυπωθούν στην ζωή των πολλών, αν αποτυπώνονται στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, αν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθούν στις πολλές δυσκολίες και να είναι ανταγωνιστικές απέναντι στο έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο τοπίο που δημιουργείται, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε και σε μια περίοδο ενεργειακής αναταραχής πολύ μεγάλης. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο πρώτο πρωινό την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, την κυρία Λουκία Σαράντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κλώσσα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τοπίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο και όλο και πιο περίπλοκο έτσι όπως συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά που περνάει η παγκόσμια οικονομία κρίσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον αλλάζει και λίγο και η μορφή της κρίσης σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, οι κρίσεις λένε πλέον σιγά σιγά ότι είναι οι κανονικότητες. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είμαστε, είναι όλα σε μετάβαση, διαχειριζόμαστε συνεχώς μια κρίση, αλλά βεβαίως το ενεργειακό το οποίο αναφέρατε μόλις τώρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνυφασμένο. Εγώ ξέρετε εκπροσωπώ τη βιομηχανία, τα μέλη του συνδέσμου μας είναι βιομηχανίες, είναι μεταποίηση. Χωρίς καλή ποιότητας και φθηνή ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας. Βεβαίως τώρα για τα ακραία θέματα που συζητάμε αυτές τις μέρες ξανά αφορά τους πάντες και τα πάντα, έτσι, η ενέργεια.
0: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση που πλέον κρατάει 7-8 μήνες πόσο είναι για ένα σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας με ένα ενεργειακό πρόγραμμα, ένα ενεργειακό πλάνο που θα δώσει ανάσα, που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα δώσει στην πραγματικότητα κίνητρα αλλά και ανταγωνιστικά εργαλεία στις βιομηχανίες για να αντιμετωπίσουν τον έτσι κι αλλιώς πολύ έντονο ανταγωνισμό. Πού είμαστε σε αυτό το πεδίο?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό που περιγράφετε είναι αυτό που έχει αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλάει, λέγεται PSAF, το οποίο τώρα το τροποποιήσανε και το λένε MedSAF. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι μια συμφωνία για την καθαρή βιομηχανία, το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι ναι, πρέπει να γίνει πράσινη μετάβαση, αλλά δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να γίνει χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε κάθε χώρα έχει δικό της ενεργειακό μείγμα, δικό της ενεργειακό μοντέλο, έχει να κάνει και με τις πηγές, το παραγωγικές, τη στρατηγική που θέλει να κάνει κάθε χώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ελλάδα έχει πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, υψηλότερο κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τη βιομηχανία, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή όταν η Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Αυστρία, Ιρλανδία έχουν χαμηλότερο μονίμως κόστος της ενέργειας στη βιομηχανία, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητος. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια έχει αρχίσει και γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το θέμα, διότι αυτό που μας απασχολεί είναι και οι επικίνδυνες ακραίες διακυμάνσεις, όπως γίνανε, όπως αναφέρατε, και πριν λίγα χρόνια. Ξανααντιμετωπίζουμε αυτό το σκηνικό. Mm-hmm. Το βλέπουμε διότι οι τιμές του αερίου έχουν ανωδική πορεία. Το βλέπουμε γιατί οι ευρωπαϊκές αποθήκες εν ώψη του χειμώνα δεν τις βλέπεις να είναι, έχουν χαμηλή πληρότητα.
0: Ναι, είμαστε στο 69%, τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85% συνήθως. Είμαστε ακριβώς χαμηλά ακόμα.
1: Αυτό όλο φτιάχνει πάλι ένα σκηνικό και επειδή τώρα το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε, τώρα γίνονται ακόμα πιο ανήσυχοι. Και αυτό που λέμε συνεχώς η κυβέρνηση, ότι πρέπει να περθούν κάποια μέτρα. Ξέρετε, η βιομηχανία δεν ζητάει ούτε επιδοτήσεις, ούτε Δεν είναι το θέμα να δοθούν μόνο έτσι ένα αποσπασματικό μέτρο. Mm-hmm. Είναι ένα πλαίσιο ώστε να μπορέσει να κάνει τις επενδύσεις που πρέπει να κάνει σιγά σιγά. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε μπαταρίες, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε πολλές μορφές για συνθήκες που να δημιουργήσει μία μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτό όμως δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι από τη μία, ναι, η ευρωπαϊκή βιομηχανία στηρίζει περισσότερο από ότι η ελληνική και δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Και το δεύτερο είναι το πλαίσιο, το οποίο πρέπει να βοηθηθούμε όμως για να πάμε σε αυτά τα 3, 4, 5 χρόνια πόσο θέλουν για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο πυλώνες.
0: Ναι. Μήπως μας έπεσε ο κλήρος να είμαστε στην περίοδο που εμείς θα πληρώσουμε για να έρθουν οι επόμενες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ο κόσμος μετά να ζήσει με την πράσινη μετάβαση να έχει γίνει η πραγματικότητα?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί να σας πω κάτι. Η πράσινη μετάβαση, όσο και να είναι επιβεβλημένη, mm-hmm. διότι ζούμε την κλιματική κρίση και τη ζούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα με το πιο βαρύ τρόπο τώρα και στην Ελλάδα και παντού, δεν είναι εύκολη. Δεν είναι μια δύσκολη εξίσωση, οπότε δεν ξέρω ούτε πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί, ναι, και ούτε αν όντως αυτό που λέτε θα ισχύσει. Μακάρι υπό μία έννοια να είναι αυτό. Mm-hmm. Μπορεί και να μην είναι όμως.
0: Ναι, σωστό. Περιμένουμε από την κυβέρνηση, περιμένετε και εσείς δηλαδή από την κυβέρνηση, να ανακοινώσει ένα πλαίσιο σε όλο αυτό το κομμάτι της ενίσχυσης και των κινήτρων, καλώς λέτε, όχι επιδότηση, αλλά ενίσχυση και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Δεν το ακούμε όμως. Έχετε ενημέρωση εσείς τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Εγώ η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα υποθεί κάτι για τη βιομηχανία, mm-hmm. για την οποία συζητάμε. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα υποθεί για το πετρέλαιο κίνησης, για τα νοικοκυριά, να στηριχθεί, ας πούμε, οι ευάλωτες ομάδες.
0: Ωραία. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε την εξειδίκευση. Αλλά...
1: Το οποίο είναι και σωστό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά να σας πω κάτι, επειδή μιλάμε για βιομηχανία, να ξέρετε, ας πούμε, ότι και τα αρτοπία, mm-hmm. τι σημαίνει, εμείς τώρα μιλάμε για ενεργοβόρες, εντάσεις ενέργειας, ας πούμε, και ένα αρτοπίο, όταν δηλαδή πάνω από το 50% του κόστου το ψωμί είναι η ενέργεια, και τα αρτοπία έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, όσοι έχουν υψηλό ποσοστό μέσα στο προϊόν τους, στο κόστος τους, το κόστος της ενέργειας, αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα και βλέπουν, το χειρότερο είναι αυτό, ότι και σήμερα έχουμε το πρόβλημα και βλέπουμε ότι έρχεται μία καταιγίδα, τη βλέπεις και δεν κάνουν τίποτα. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, η τιμή της ενέργειας για τη βιομηχανία αγγίζει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το δε βράζει, το νυχτερινό, τη νύχτα, γιατί έχουμε τρομερές διακυμάνσεις, έχει μία στρεβλότητα, ξέρετε, το σύστημα. Αυτό είναι το παράδοξο. Το βράδυ φτάνει 400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά οι βιομηχανίες δουλεύουν, είναι συνεχώς ζωή, δουλεύουν 24/24.
0: Mm-hmm.
1: Και έχεις μια στρεβλότητα, έχεις ένα παράδοξο. Mm-hmm. Δηλαδή χαιρόμαστε που αποκτάμε ενεργειακή αυτάρκεια, μας λένε, που απολυτογνητοποιείται η χώρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε αυτά. Κοιτάμε αν θα είμαστε αυτάρκες. Ναι, αλλά σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μέχρι και να σταματήσει να λειτουργεί. Όταν βλέπει ότι ξεφεύγει κάθετα από το κοστολόγιο, δεν μπορεί, κανείς δεν μπορεί. Αυτό είναι 400 ευρώ τη νύχτα. Καμία βιομηχανική, η πιο κερδοφόρα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να τα. Δυστυχώς αυτό είναι και ο ρόλος του κράτους. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα. Δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη, γιατί ουσιαστικά την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία. Και μάλιστα σε μία περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι συζητάμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, η παραγωγικότητα να ενισχυθεί. Η βιομηχανία είναι αυτή που κυρίως δίνει αυτή την όθηση όσον αφορά τις επενδύσεις. Άρα πρέπει να θωρακιστεί, δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέτε, βιομηχανίες, επιχειρήσεις που είναι στο όριο του μένω ανοιχτά ή βάζω λουκέτο για να μην συνεχίσω απλά να γράφω ζημιές?
1: Κοιτάξτε. Τα λουκέτα δεν μπαίνουν εύκολα στις βιομηχανίες. Mm-hmm. Μια βιομηχανία που θα βάλει λουκέτο δεν θα ξανανοίξει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό είναι και το μεγαλείο εισαγωγικά στις βιομηχανίες. Είδατε μέσα στην κρίση πώς καταφέραμε, μείναμε ανοιχτές, mm-hmm. με πληγές, αλλά καταφέρανε οι βιομηχανίες, μείναν ανοιχτές οι περισσότερες, στηρίξαν και την οικονομία, γιατί έκλεισαν και οι χώρες κλείσανε,
0: ναι,
1: και μέσα στην,
0: ναι,
1: πανδημία, ναι, και μετά με την κρίση. Και σιγά σιγά προσπαθούν σιγά σιγά να επαναφέρουν. Δεν είναι αυτό ότι όταν λέω θα κλείσω, θα κλείσουν αύριο. Αλλά mm-hmm. μπορεί να αποφασίσουν όσο κρατάνε οι τιμές οι πολύ υψηλές να σταματήσουν να παράγουν. Αυτό όμως είναι τρομακτική ζημία. Διότι όλα τα κόστη τα συνεχίζει. Πληρώνει εργαζόμενου, ναι. πληρώνει προμηθευτέ. Αλλά δεν αξίζει να παράγει ένα προϊόν όταν θα είναι από τη στιγμή που παράγεται ζημιοφόνο. Για... Εδώ τώρα μπαίνουμε σε δύσκολε συζητήσει. Αυτό είναι ναι. τώρα δεν είναι κάτι απλό.
0: Σωστά. Διάβαζα τα τελευταία στοιχεία τη Eurostat για το ωριακό κόστο εργασία στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα αυξήθηκε κατά 6,1% έναντι μόλι 3% στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν είναι γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο ώστε να αυξηθεί το κόστο εργασία. Είναι κυρίω τα γύρω-γύρω.
1: Ναι, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία έχει μειωθεί τρομακτικά η ανεργία. Είναι δεδομένο αυτό. Οι μισθοί έχουν πάρει μία αύξηση. Μιλάει το κράτος, θέλουμε να τη στηρίξουμε να ανεβούν περισσότερο. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθεί και υπάρχει και η παραοικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως στη βιομηχανία είναι ελάχιστο, διότι πλέον είναι έτσι οι διαδικασίες που δεν. Και να ευτυχώς η υγιή επιχειρηματικότητα στηρίζεται πλέον και από το κράτος και από το πλαίσιο, αλλά η ελληνική οικονομία δυστυχώς δεν είναι μόνο η άσπρη, είναι και η μαύρη οικονομία. Mm-hmm. Και εκεί δημιουργούνται όλα τα παράδοξα και βλέπουμε κάτι περίεργους δείκτες. Το θέμα των εργαζομένων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Και σήμερα έχουμε ένα άλλο παράδοξο. Από εκεί που είχαμε αυτά τα φοβερά ποσοστά ανεργίας, σήμερα η βιομηχανία δεν μπορεί να βρει και εξειδικευμένους εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπεις αυτό, ειδικά στην περιφέρεια, ξέρετε, που μέση τα μέλη του ΣΒΕ, ένα μεγάλο συντριπτικό ποσοστό, είναι στην περιφέρεια της χώρας και όχι στα μεγάλα mm-hmm. κέντρα. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε με τα μέλη μας και συζητάμε, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Γιατί έχουμε και στη φιλία, αλλά ναι. έχουμε και υπογεννητικότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε τα μικρά μέρη ερημώνουν, οι επιλογές γίνονται πολύ δύσκολες και εκεί χρειάζεται μια περισσότερη ενίσχυση. Επίσης, συνεχίζουμε από τα πανεπιστήμια μας και βγάζουμε κάποιες ειδικότητες που δεν τα θέλει η αγορά. Και ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να ενισχυθούν, κυρίως γύρω από ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση, και βλέπεις ότι εκεί ακόμα δεν έχουμε το ποσοστό των φοιτητών που πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί δουλεύουμε πάρα πολύ και εμείς και είναι και ένα μέρος του ρόλου μας και με το Υπουργείο Παιδείας και με τη ΔΥΠΑ και με το Εργασίας και προσπαθούμε και τα περιγράμματα σπουδών να αλλάξουν σιγά σιγά, αλλά γίνεται αργά σε σχέση ναι. με τη ζήτηση που υπάρχει από την αγορά.
0: Υπάρχει σοβαρή συζήτηση για να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και δεν εννοώ μόνο αν θα είναι τουρισμός ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, να βγάζουμε μέταλλα, αλλά αυτό που περιγράψατε και τώρα, να οδηγήσουμε τους νέους σε επαγγέλματα που θα έχουν και εύκολη εργασιακή απορρόφηση και καλούς μισθούς και καλή δουλειά, ακόμα και το να αλλάξει η γεωγραφία, δηλαδή του πού μαζεύεται ο κόσμος.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ερώτηση που κάνετε. Δυστυχώς θα σας απαντήσω όχι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για να δεις αν είναι σοβαρή μια συζήτηση, ειδικά θα ξαναμιλήσω ό,τι αφορά τη βιομηχανία, πρέπει να υπάρχει πλάνο ορίζοντας από 5 έως 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι αυτό. Εάν δεν καθίσουμε στρατηγικά να δημιουργηθεί μια στρατηγική με μεγάλο βάθος, ώστε όλοι μαζί, όλοι οι τομείς, γιατί ξέρετε πιάνουν όλους τους κλάδους, πιάνουμε όλα τα υπουργεία, πιάνουμε όλα τα αντικείμενα. Όταν λέμε βιομηχανία είναι τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Βλέπουμε, γίνονται κάποια πράγματα, αλλά είναι προσπασματικά. Είναι προσπασματικές παρεμβάσεις. Είναι πολιτικές που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Και η ενέργεια είναι ένα από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, το ξέραμε τι θα συμβεί. Έπρεπε πολύ εγκαίρως να καθίσουμε, να δώσουμε μια κατεύθυνση στις βιομηχανίες, να αποφασίσουμε ως χώρα τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε. Σήμερα μιλάμε για ένα τρομακτικό πρόβλημα και με τον ανεφοδιασμό των πρώτων υλών. Έχει διαταραχθεί απόλυτα και η υποδιστική αλυσίδα. Υπάρχουν πρώτες ύλες που όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει πια πρόσβαση. Αυτά τα βλέπουμε. Άρα πρέπει να καθίσουμε στρατηγικά. Και θα σας πω και κάτι που το λέω και μου λένε είσαι ρομαντική, και όλα τα κόμματα. Διότι αν δεν γίνει από όλα τα κόμματα, αν δεν ψηφιστεί αυτό και να πούμε αλλάξει κυβέρνηση, το πλάνο είναι αυτό, η στρατηγική κατεύθυνση είναι αυτό, δεν θα γίνει κάτι. Δεν γίνεται να αλλάξει κάτι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν το βλέπω να συμβαίνει και είναι και ένα, αν θέλετε, μεγάλο μας, ίσως είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική συζήτηση που και σαν ΣΒΕ έχουμε ανοίξει με την κυβέρνηση. Είμαστε ένας από τους 6 κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Ο μόνος που δεν έχουμε έδρα στην Αθήνα, η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Το συζητάμε, είναι στο τραπέζι του διαλόγου, το οποίο ξέρετε και αυτό δεν είναι δεδομένο και είναι και αυτό μια κατάκτηση. Αλλά δεν γίνεται, δεν ξεκίνησε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Βέβαια. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε την αναβάθμιση από την Moody's και από την Scope για την ελληνική οικονομία. Σημαίνει κάτι για τις ελληνικές βιομηχανίες αυτό?
1: Βεβαίως σημαίνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν το λέμε γιατί το θεωρούμε δεδομένο, αλλά και αυτό δεν είναι, είναι μια κατάκτηση. Το ότι η χώρα τρέχει με ένα ρυθμό ανάπτυξης ακόμα εξακολουθεί μεγαλύτερο από το ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσον όρο. Το ότι έχουμε αυτές τις αναβαθμίσεις, το ότι έχουμε μια σταθερότητα και ένα πλαίσιο και στα θέματα τα δημοσιονομικά, αλλά σιγά σιγά και σε θέματα που έπρεπε να ανοίξουν κάποια επαγγέλματα, έπρεπε να γίνουν κάποιες αναρρυθμίσεις. Όλα αυτά κινήθηκαν γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι δεδομένο και αυτό είναι μια καλή μαγιά, μια καλή βάση για να γίνονται επενδύσεις στη χώρα και αφορά τις επιχειρήσεις. Όμως βλέπετε ότι πολλές ξένες επενδύσεις στην παραγωγή, στην μεταποίηση δεν έχουμε. Οι ελληνικές βιομηχανίες είναι που επενδύουν και ξαναεπενδύουν για να κρατηθούν. Πάντα είναι θετικά αυτά όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης. Είναι ένα παράσημο για τη χώρα, αλλά είναι η μακροοικονομία.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους όλο αυτό? Τι μπορεί να σημαίνει για τους εργαζόμενους? Γιατί η βιομηχανία είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτήν.
1: Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, κύριε Κλώσσα, οι εργαζόμενοι για τη βιομηχανία. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στις πολυεθνικές που ξαναγυρίζουν σε ένα ανθρωποκεντρικό κεφάλαιο. Πόσο μάλλον για εμάς στην Ελλάδα, που να μην γελιόμαστε, ο κορμός της βιομηχανίας είναι μικρομεσαίες. Έτσι δεν είναι? Και βλέπεις και επιχειρηματίες και εργαζόμενους μαζί να προσπαθούν και εργάζονται σκληρά όλες οι πλευρές για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Βλέπεις ολόκληρες κομοπόλεις στη χώρα μας που κρατιούνται ζωντανές. Γιατί έχουν εκεί κοντά μια βιομηχανία. Ο πολλαπλασιαστής της βιομηχανίας είναι τεράστιος. Το outsourcing, η έμεση θέση εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και όλα αυτά που περιγράψαμε πριν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κυρία Σαράντη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Η κυρία Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Για το πώς μπορούμε να βγούμε, θα κρατήσω το θετικό. Πώς μπορούμε να βγούμε από τις δυσκολίες της εποχής που είναι και πολλές και περίεργες και διαφορετικές. Φεύγω με ένα τραγούδι των Earth, Wind and Fire που μιλάει για την ημέρα, για το βράδυ για την ακρίβεια της 21ης Σεπτεμβρίου που έγινε τεράστια επιτυχία διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: εσύ κι απ' το αύριο πιο πολύ.
1: Αυτό είναι το πες μου πως δεν είναι αργά. Άλκης Πρωτοψάλτη από το 2020 με μουσική του Papercut και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ένα νυχτερινό blues που οι δημιουργοί του θέλουν να εντάξουν μέσα μια φράση από μια ελληνική ταινία. Χρειάζονται μια φωνή που να είναι πολύ χαρακτηριστική. Σκέφτονται τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η Πρωτοψάλτη ανέλαβε την αποστολή να πείσει τον Ξαρχάκο. Του στέλνει το τραγούδι, του αρέσει, δέχεται, μπαίνει στο στούντιο, λέει τη φράση, φεύγει και φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Με αυτό θα σας χαιρετήσω για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Εύχομαι να είναι καλή εβδομάδα. Έξω προς ώρας είναι ο ουρανός γαλανός, ωραίος, ηλιόλουστα. Θα έρθει και φθινόπωρο τις επόμενες μέρες. Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, παιδιά. Υπομονή τώρα, τι να σας πω που έχει κίνηση. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να σας πω που δεν έχει κίνηση. Έχει κίνηση πολύ και στο Γυψό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Άμα μπορείτε να τον αποφύγετε, να τον αποφύγετε. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, πραγματικά πάρα πολύ κίνηση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, είναι μπλοκαρισμένο το άπαν σύμπαν που λένε αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλίσεως, κόμβο Κηφισίας, 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα, 5 έως 10 στην έξοδο Γιαλαμία, 15 έως 20 από Μαραθώνας ως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15 έως 20 από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας. Ξαναλέω, άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής ως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άμα πηγαίνετε να ταξιδέψετε, φύγετε νωρίς γιατί θα μπλέξετε. Αυτά για σήμερα, αν όλα πάνε καλά, αύριο το πρωί λίγο μετά τις 7, Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε όλοι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και την σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζανάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Θα κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία αλλά και τη σχέση του με τη γιατρό. Τις επόμενες ημέρες, οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, το Οικονομικό Επιτελείο έχει κλειδώσει παρεμβάσεις 100 εκατομμυρίων ευρώ που δεν αποκλείεται και να τριπλασιαστεί εφόσον ανάψει το πράσινο φως για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης προκρίνει το οριζόντια παρέμβαση, ενώ θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναμένονται επιδοτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, υγρά αέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Καμιά βιομηχανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος Λουκία Σαράντη, σημειώνοντας πως πρέπει να θωρακιστεί η βιομηχανία. Ζήτησε να δοθούν ενισχύσεις και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσει με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Σε δίνει θέση βρίσκεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς, εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% στο Μεκλεμβούργο, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, βάζοντας τέλος στα σενάρια παρέτησης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει στο πολιτικό κέντρο της Ελλάς, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαραντζίδης θα παρουσιάσει δημοσκόπηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδή του στις επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρη. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες, αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνω στην 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης όπου βρισκόταν, εντοπίστηκε ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος του σούπερ μοντέλ του Νάιτιν Σίντι Κρόφορντ. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, σε Δούκα Άρης Νίκαια στο Χάτπολ, η Manchester United δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και παρά τη στήριξη της διοίκησης των Μάικλ Κάρι, ξεκίνησαν σενάρια με ονόματα υποψήφιων προπονητών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλισσα Σκουρή στα μικρόφωνα, χωρίς τον Σωτήρη Ξανάκη την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ένα διάστημα της πρώτης ώρας της εκπομπής εκτάκτως. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, αλλά εκλεκτή παρέα στο στούντιο. Ο κύριος Αλέξανδρος Κλώσσας. Τον κρατήσαμε να μας δώσει τα φώτα του, το ρεπορτάζ του.
1: Τα φώτα του τώρα. Μίλες πρώτα απ' όλα φώτα του, γιατί χρεώνεται πολύ. Στην εποχή που ζούμε. Ήταν και ο Νικολόπουλος πριν τραγούδα για το «Μας έκαψαν τα καύσιμα» και σβήσαν τα τζάκια μας. Άστα τώρα, μην το ζητάς καθόλου. Ελπίζω να είναι καλοκαιρινός ο χειμώνας, γιατί αλλιώς καήκαμε.
0: Και εκλεκτή παρέα μαζί μας στο στούντιο.
1: Χρήστος Μυρίδης.
0: Πώς σου φαίνεται,
1: ένας και μοναδικός.
0: Χωτσιμίνχ, το.
1: Ξέρεις γιατί το αφήνω, έλα. Το μουσί.
0: Γιατί?
1: Για να το χαϊδεύεις όταν σκέφτεσαι.
0: Η Ελένη Τάγκα στα τηλεφωνήματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Καλά, Γερμανία δεν το συζητάμε το μείζον θέμα.
1: Γερμανία. Σεισμός.
0: Το Βερολίνο το πήρε η αριστερά, το άλλο κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία το πήρε η ακροδεξιά.
1: Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα, όχι μόνο για την ακροδεξιά, είναι πρόβλημα για το ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας, αυτό που λέγαμε παλιά, η ατμομηχανή της Ευρώπης.
0: Είναι ευρωπαϊκής οικονομίας.
1: Ναι, σωστά, είναι ίσως από τους πιο αδύναμους πολιτικούς αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Δεν μπήκε καν.
1: Δεν μπήκε στο ένα κρατήδιο.
0: Στο ένα κρατήδιο, καν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν ξανά έχει συμβεί ποτέ να είναι κατά το 5%.
1: Πότε.
0: Είναι πρωτοφανές που δείχνει την κρίση που υπάρχει στο σύστημα.
1: Στο Μεκλεμβούργο.
0: Ναι, και είπε ότι δεν παρετείται.
1: Δεν παρετείται.
0: Όχι.
1: Θα κάνει, λέει, όμως μεταρρυθμίσεις που δεν τον αφήνει το S5 τόσο καιρό να κάνει.
0: Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις?
1: Και τι δεν τις κάνει τόσο καιρό?
0: Το βασικό συμπέρασμα είναι. Να καταλάβουν γιατί ο κόσμος ψηφίζει όπως ψηφίζει.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν τους ψηφίζει.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε για τον ένα βασικό εταίρο του κυβερνητικού συνασπισμού. Γιατί άλλοι σοσιαλδημοκράτες έχουν και εκεί μια τεράστια κρίση ουσιαστικά. Δηλαδή τους περνά 2-3 κόμματα σε ορισμένες περιοχές. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Το Μεκλεμβούργο βγήκαν δεύτεροι και μάλλον θα πάρουν την κυβέρνηση γιατί θα κάνουν το S5. Γιατί θα κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά και οι σοσιαλδημοκράτες δεν περνάνε και καλά.
0: Ναι. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι. Ένα άλλο ερώτημα είναι τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην Ευρώπη.
1: Βέβαια. Υπάρχουν έτσι και άλλες επιπτώσεις στην Ευρώπη από τη στιγμή που πάντα η Ευρώπη είχε μάθει να λειτουργεί με έναν άτυπο ηγέτη που ήταν η Γερμανία. Δηλαδή θυμάστε τη δικιά μας κρίση πόσο ρόλο έπαιζε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και τα λοιπά. Έτσι.
0: Για πάμε όμως τώρα να δούμε ταυτόχρονα Αγγλία.
1: Βέβαια. Διαλύεται. Στα εξών συνετέθη.
0: Και ο πρωθυπουργός εκεί.
1: Και αυτός σε αποδρομή.
0: Σοβαρά πρόβλημα.
1: Ναι. Αν και είναι καινούριος, είναι φρέσκος έτσι.
0: Ναι, εκεί αλλάζουν πιο πολύ από
1: ό,τι άλλαζε. Προβλήματα γιατί φεύγουν τα υπόλοιπα κράτη σου. Λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Μην είναι μόνος.
0: Θέλουν να φύγουν, δεν θα φύγουν.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Αλλά έχει τεράστιο δημοσκοπικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκεί η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ο Μακρόν τελειώνει, λίγη δεν έχει άλλη θητεία.
1: Και ποιος έρχεται?
0: Έλα, ένα ερώτημα μεγάλο.
1: Έρχεται Μελανσόν ή έρχεται Λεπέν? Και τι σημαίνει για την Ευρώπη αυτό?
0: Την Λαγκάρντ.
1: Η ίδια η Λαγκάρντ λέει και ξαναλέει και το έχει πει και στη συνέντευξη τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πάρα πολλοί αναλυτές λένε ότι είναι στη λογική του να φανεί ότι έρχεται ως
0: απέτηση
1: του,
0: την κοινωνία.
1: Από την κοινωνία. Και όχι ότι έχει ίδια πολιτικές βλέψεις.
0: Λοιπόν, όλα αυτά δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί έχουμε εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το Ισραήλ, αλλά και τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε.
1: Βέβαια. Και τις στενές σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
0: Σωστό. Ναι. Και έχουμε επίσης και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Που εκεί ο Τραμπ τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Έτσι, ναι. Υπάρχει και τα δύο σώματα, λέει, το Κογκρέσο και την Γερουσία. $5,000 στον καθένα.
1: Καλά,
0: Αμερικανό.
1: Γράψει και κλάψει είναι αυτό να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δολάριο δεν πρόκειται να δουν. Κερδίσει χάσει, δεν πρόκειται να δουν δολάριο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει πάρει απόφαση ότι θα τις χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας πια τον Τραμπ. Τρέχει να κάνει ό,τι μπορεί όσο προλαβαίνει τώρα.
0: Κασιδιάρης σήμερα.
1: Ναι. Ο οποίος λέει Κασιδιάρης θα το κάνει διαδικτυακά γιατί φοβήθηκε. Μήπως έχει τίποτα παρεκτροπές αν γινόταν ανοιχτά με κάμερες
0: καλά,
1: και τέτοια
0: καλά.
1: Και θυμίσει το μαύρο παρελθόν.
0: Ναι, καλά. Νομίζω ότι το βασικό που θέλει είναι να πει κάποια πράγματα όπως τα θέλει, να μην υπάρχουν ερωτήσεις επί αυτών.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν το κουβεντιάζουμε γιατί το θέλει, θα το δούμε και αυτό σήμερα. Στα ονόματα που είπαμε την περασμένη φορά, κρατήστε άλλο ένα. Τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον θυμάσαι. Τον τη Νίκη.
1: Αυτό που κατέβαζε τα κάδρα, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός, κρατήστε
1: αυτός
0: αυτό.
1: Αυτό φιλότεχνο.
0: Στου άλλου. Στου άλλου τρει από του Σπαρτιάτε που είπαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Κάνει συγκεντρώσει μόνο του Παπαδόπουλο και μαζεύει και κάποιο κόσμο. Εντάξει,
0: και
1: δεν
0: ακόμα
1: ότι...
0: λέει με 5.000 μέλη.
1: Αλήθεια λε.
0: Έτσι λέει. Έτσι λέει.
1: Κοίτα τι.
0: Και σου λέει εδώ είναι ένα υπαρκτό κόμμα. Πώ θα το απαγορεύσει αυτό το υπαρκτό κόμμα. Αν ο Καστιδιάρης πάει με αυτό.
1: Εντάξει, τι θα πάει, δεν μπορεί να πάει. Θα είναι από πάνω, θα... σαν ομπρέλα.
0: Κάτσε να δούμε τι θα πει ο ίδιος.
1: Σωστό.
0: Περιμένουμε γιατί είναι η ώρα που κάτι έχει
1: να μας πει.
0: Να πει. Ναι. Α, να πούμε περαστικά. Σταμάτης Πανουδάκης, ένα ελαφρύ κεφαλικό. Ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι.
1: Ανέβασε ένα βίντεο.
0: Ναι.
1: Και μίλησε ο ίδιος. Είπε ότι είχε ένα ελαφρύ κεφαλικό. Ετοιμάζει και τη μεγάλη συναυλία του Μεσολόγγι. Και δεν θα μπορέσει να παραδεχθεί.
0: Δεν την κάνει. Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πιέστηκε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα που είπε, ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο Θεός. Αυτό και εγώ πρέπει να το ακούσω. Αυτό.
0: Λοιπόν, όλοι να ακούμε τα μηνύματα, είτε τα στέλνει ο Θεός, είτε τα στέλνει το
1: οργανισμό.
0: Είτε τα στέλνει το σώμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το κοιτάξουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, για βγάλτε σιγά-σιγά ομπρέλες. Ο κύριος Κλώστας που τα ξέρει όλα λέει ότι από σήμερα.
1: Θα ξεκινήσει, έτσι λένε οι ειδικοί, ότι ναι, θα έρθει φθινόπωρο από σήμερα. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα ρίξει και κάτι βροχούλες. Να δούμε.
0: Αύριο από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα, λένε.
1: Ναι, και από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα.
0: Οπότε πάρτε ομπρέλα μαζί σα.
1: Ναι. Φθινόπωρο είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει. Από πότε, 23 μπαίνει και ημερολογιακά το φθινόπωρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλάζει. Είναι η σημερία 23.
1: Η σημερία 23.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα είναι φθινοπορεινή η σημερία κανονική.
0: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γίνεται η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα μου πεις τώρα ποια Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχουν την ευκαιρία οι ηγέτες να κάνουν συναντήσεις.
1: Αυτό κύριο.
0: Τραμπ Σι, Τραμπ Ζελένσκι, Τραμπ Ερντογάν, Μακρόν Ερντογάν και άλλους. Δεν θα συμπέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, ναι, εκεί άρα συνάντηση δεν γίνεται.
1: Οι Πρωθυπουργοί είναι πρώτοι, οι Πρόεδροι τελευταίοι,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε δεν θα βρεθούμε στο...
0: Οπότε επιλέξαμε να μην συμπέσουν, θα το έλεγα εγώ, οι δύο πλευρές επέλεξαν. Ή μία από τις δύο πλευρές να μην. Αλλιώς δεν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για τις άλλες φορές πώς γινόταν δηλαδή σε άλλες
1: φορές. Βρισκόμασταν. Ακόμα και όταν δεν είχαμε κλείσει ραντεβού κάπου στο διάδρομο.
0: Ναι, γινόταν.
1: Ναι.
0: Και μένει να δούμε, αλλά μην το δένετε. Νομίζω οι πιθανότητες είναι σχεδόν μηδαμινές για οργανωμένη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών για Ιεραπετρίτη Φιντάν. Δεν το βλέπω.
1: Εκεί, στο περιθώριο ποτέ, της Συνόδου. Ναι, ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός είναι ήδη εκεί και σήμερα θα επισκεφθεί τη Silicon Valley.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μεταδώσουμε τη γνώση μας για την υψηλή τεχνολογία.
0: Επίσης, δεν καταφέραμε ακόμα ως χώρα να κάνουμε μια συνάντηση με τον Τραμπ. Δεν ξέρω, καλό.
1: Έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Εντάξει, ο Ρούμπιο έρχεται. Ναι.
1: Τώρα, μεταξύ μας, είναι καλή εποχή να κάνεις συναντήσεις με τον Τραμπ. Αυτό ήταν το πρώτο εξάμεινο της Προεδρίας. Τώρα το δεύτερο εξάμεινο είναι καλή εποχή.
0: Μέχρι πρόσφατα το κυνηγάγαμε.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν μεγάλη... να σου πω τι θα γινόταν αν λέγαμε ότι γίνεται συνάντηση.
1: Τίποτα δεν θα γινόταν.
0: Θα γινόταν πανικός.
1: Χαμός θα γινόταν.
0: Επιτυχία και τα ρέστα.
1: Εντάξει. Εντάξει. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τώρα θέλει κάποιος να φωτογραφηθεί μαζί με τον Τραμπ έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Για το εσωτερικό, για το εξωτερικό.
0: Μπορεί να γίνει. Με τα μέτρα τι θα γίνει.
1: Μέτρα. Πολλά μέτρα. Μέτρα παντού. Πρώτα απ' όλα θα γίνει προς τα μέσα τέλη της εβδομάδας. Άρα εγώ βλέπω.
0: Με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου.
1: Ναι, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει, αλλά βλέπω ότι μεταξύ του ταρατατζούμ του Μεγάρου Μαξίμου και της πραγματικότητας του υπόλοιπου οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή δεν βλέπω να είναι πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν ήταν ενήμεροι, αλλά μάλλον δημοσιονομικά βλέπουν ότι πιέζονται και κάνει πολύ μεγάλο άνοιγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην όλη ιστορία.
0: Ξέρω, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση που δεν έχει ακόμα καταλήξει με τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Για την τιμή. Δεν έχει ακόμα καταλήξει. Γίνεται.
1: Προφανώς για να ανακοινώσουμε πόσο κάτω από το 1,75 θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης θέλουμε να δούμε και ποιο είναι το κλίμα στην Ευρώπη για όλα τα υπόλοιπα. Να πω.
0: Ρωτήσω, ναι. Γιατί χρειάζεται η έγκριση.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται η έγκριση. Όχι, δεν είναι τη Κομισιόν.
1: Μα το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μάλλον δεν καταλάβατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε ποτέ ότι δεν μας αφήνουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι, λέει, ένα δημοσιονομικό περιθώριο επιπλέον ώστε να μην υπάρξει ζήτημα εάν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η αλήθεια είναι ότι είναι στενά τα όρια, πάρα πολύ τα δημοσιονομικά, αλλά από το δεν μας αφήνουν.
0: Άρα θα γίνει μείωση ούτως ή άλλως.
1: Κανονικά θα πρέπει να γίνει μείωση ούτως ή άλλως. Να σου πω, άμα κόψουμε καμιά απευθείας ανάθεση, άμα κόψουμε κανένα από εδώ, κανένα από εκεί, πως βγάλουμε κανένα φράγκο για να τα δώσουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Δεν κακή ιδέα.
1: Λέω τώρα, ιδέες ρίχνω στο τραπέζι, γιατί αυτό που θα πει η Ευρώπη είναι, πες μου τι θα χάσεις από εκεί, για να μου πεις από πού άλλο θα μου το δώσεις. Δεν θα πει μη μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Τα υπόλοιπα κράτη, η Γερμανία, ας πούμε, που μειώνει από το 19 στο 7. Δεν περιμένει έγκριση, λέει ότι θα το μειώσω. Αυτό που συζητάνε οι Ευρωπαίοι, και δικαίως το συζητάνε, είναι ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας, μήπως να το δούμε όλοι μαζί, ρε παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε και δημοσιονομικά και πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.
0: Και ποιος σας εμποδίζει, ρε παιδιά, να το κάνετε?
1: Συνήθως μας εμποδίζεται ότι η Ευρώπη έχει πολύ γραφειοκρατία. Αυτό δεν λένε. Πρέπει να πάει στη Σύνοδο Κορυφής, μετά να τα ξαναπάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το Eurogroup. Το Eurogroup πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Σας έπαιρνε μια απόφαση το Eurogroup μέσα Οκτωβρίου. Είναι Σύνοδος Κορυφής, γύρω στις 25 Οκτωβρίου. Είναι συνήθως καθιερωμένη τακτική Σύνοδος Κορυφής.
1: Βέβαια, κανονικά. Μην το ζητάς καθόλου. Θα πάει αυτό το γαϊτανάκι μέχρι να περάσει ο χειμώνας, μου φαίνεται. Και μετά κατά την άνοιξη θα ανακοινώσουν τα νέα κόλπα. Μου έλεγε και η πρόεδρος του ΣΒΕ πριν από λίγο ότι έχει αργήσει ολόκληρη η Ευρώπη στο να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτή την περίφημη πράσινη μετάβαση, που είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά σχέδιο δεν υπάρχει για να πάμε, ποιος θα το πληρώσει όλο αυτό το πράγμα και πότε θα πάμε, και να πάμε συντεταγμένα, γιατί αλλιώς κάθε χώρα θα κάνει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, είδες τις συμμετοχές στην κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου?
1: Ναι, εντυπωσιακό.
0: Η κόρη του Γιώργου, η Μαργαρίτα, η εγγονή της, ήταν
1: πολύ συγκινητική.
0: Ο γιος του Γιώργου δεν ήταν εκεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω, ήταν ένα στο εξωτερικό, τι κάνει.
0: Δεν ξέρω, είναι. Ναι. Τι άλλο έχουμε ως θέμα?
1: Και ο κύριος Λαλιώτης. Όπου άφησε και λουλούδια στο τάφο του Ανδρέα και του Σμίτη.
0: Τάφο του Ανδρέα, ναι. Τι ήταν τώρα? Μία είδηση έτσι. Σούπερ μάρκετ. Τιμές.
1: Ναι.
0: 387 κωδικοί προϊόντων έχουν δηλωθεί ότι θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών από παραγωγούς και σούπερ μάρκετ το δίδυμο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν οι κωδικοί συνολικά? 1740.
1: Ναι.
0: Πώς έχουν δηλωθεί ως τώρα, θα είναι και το τελευταίο δίμηνο
1: 300 του χρόνου?
0: 300 τόσοι. Πώς είναι αυτό?
1: 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει.
0: Τον πέμπτο δηλαδή.
1: Ναι, τον πέμπτο. 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει ότι μιλάμε για 50-60 προϊόντα στην πραγματικότητα. Ούτε 50-60 προϊόντα.
0: Ξέρεις πόσους κωδικούς έχει ένα σούπερ μάρκετ?
1: 25.000.
0: 25.000. Εντυπωσιακό το νούμερο. 25.000.
1: Και μιλάμε για 300 κωδικούς.
0: Είναι απολύτως βέβαιο ότι η αύξηση θα περάσει στις τιμές. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Το λένε ήδη. Το λέει ήδη η αγορά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι. Όχι ότι θα μας σώσουν οι κωδικοί, γιατί θεωρητικά την πολιτική των προσφορών τη συνεχίζουν τα.
0: Σιγά-σιγά.
1: Να μπω στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Κλώστα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να μας δώσει τα φώτα του.
1: Τα φώτα κοστίζουν, μην το ξαναπείς αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, και περιμένουμε σε λίγο και τον Σωτήρη Ξανάκη, που εκτάκτως δεν ήταν εδώ μαζί μας στην αρχή της εκπομπής. Γεια.

Παραπολιτικά 90,1. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Ellinikon Sports Park.

0: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για λίγο χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη θα είναι στην πορεία της εκπομπής εδώ μαζί μας στο απέναντι μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που είχαν το Σάββατο τα παραπολιτικά. Μπορείτε να τα βρείτε ακόμα στο περίπτερο. Ο κύριος Αντώνης Παπαγής, GPO. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σκουρή. Μόνος σας σήμερα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι. Σαν το λεμόνι που λένε, κάπως έτσι. Να σε ρωτήσω, καταρχήν, Αντώνη. Υπάρχει ένα κομμάτι, και πριν πάμε στα γενικά, ή να πάμε πρώτα στα γενικά, θα θες.
1: Όπως θέλεις.
0: Πάμε στα γενικά. Να βάλουμε τη σειρά, όπως δείχνει η δημοσκόπηση. Θέλω τις εκτιμήσεις σου, τις γνώσεις σου. Αυτοδυναμία, πόσο πιθανή είναι?
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι κάτι μακρινό, και ούτε το πρόβλημα δηλαδή για την κυβέρνηση, η οποία είναι μόνη η οποία επί της ουσίας διεκδικεί αυτό το στόχο, είναι το έλλειμμα δεξαμενών. Δηλαδή φαίνεται να φτάνει σε ένα σημείο η Νέα Δημοκρατία που ναι μεν έχει, μπορεί να βλέπει το 3 μπροστά, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ο στόχος σε αυτή τη φάση για την κυβέρνηση, ωστόσο φαίνεται να στερεύουν οι δεξαμενές. Βέβαια στην κυβέρνηση βλέπουν έναν άλλον δείκτη, αυτόν τον αναποφάσιστον.
0: Θα πάμε σε αυτό, γιατί θα πιάσω όλα τα κόμματα μετά, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Δεύτερη θέση. Για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει εγγραφεί στη δεύτερη θέση, φαίνεται στις δικές μας μετρήσεις τουλάχιστον από τον Ιούλιο να είναι σταθερά σε ένα ποσοστό το οποίο ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Είναι στο 13,5% στην πρόθεση ψήφου, τον πηγαίνει κοντά στο 16% στην εκτίμηση. Έχει σχηματοποιήσει ο κύριος Τσίπρας ένα πυρήνα υποστηρικτών αυτού του μεγέθους. Το πρόβλημά του φαίνεται να είναι και γι' αυτόν η διεύρυνση σε άλλα ακροατήρια. Εκεί φαίνεται
0: σε τι βαθμό διεκδικείται η δεύτερη θέση?
1: Το Πασόκ βρέθηκε σε δύσκολη θέση μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι έγιναν κάποιες κινήσεις. Υπήρξε μια θετική παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα του Πασόκ, όπως εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο του, πάνε και να έπεισε λίγο περισσότερο από αυτό του κ. Τσίπρα, που χρειάζεται μάλλον περισσότερη εξειδίκευση. Επομένως, το Πασόκ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάνει είναι να μην αφήνει να ανοίγει διαφορά. Την κλείνει κάπως αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Συνεχίζει ο κ. Τσίπρας και έχει το προβάδισμα. Ωστόσο, νομίζω ότι το Πασόκ θα διεκδικήσει με όσες μέρες, όσες πιθανότητες έχει, να ανατρέψει την κατάσταση. Έχει κάποια όπλα το Πασόκ, έχει κάποια όπλα ο κύριος Τσίπρας. Είναι μεγάλο το διάστημα, ωστόσο, και θα δούμε ποιος θα αντέξει αυτή την κούρσα που θα υπάρχει μέχρι.
0: Χαρακτηριστικό και της δημοσκόπησης της GPO, η μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού.
1: Το είχαμε δει και στην προηγούμενη δημοσκόπηση στην αρχή Σεπτεμβρίου. Είναι μια απότομη απομείωση των ποσοστών της κ. Καριστιανού, η οποία έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, Βασίλη, όταν δημιουργείς μεγάλες προσδοκίες και δεν μπορείς άμεσα να τις καλύψεις, είναι και μεγάλη απογοήτευση που δημιουργείται μετά. Όλο αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις μαζικές αποχωρήσεις βασικών στελεχών, η αδυναμία της κ. Καριστιανού να αρθρώσει έναν πιστικό πολιτικό λόγο της έχει στοιχήσει. Θα δούμε αν θα καταφέρει να συντηρήσει αυτό το ακροατήριο που έχει αυτή τη στιγμή, το οποίο τη βάζει στη Βουλή. Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν κινήσεις προς διαφορετική κατεύθυνση και σίγουρα
0: πιστεύεις ότι διακυβεύεται η παρουσία της στη Νέα Βουλή?
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ακροατήριο το οποίο την ακούει. Είναι ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το οποίο δεν θέλει να ψηφίσει άλλα κόμματα. Δεν θα τους έλεγα αντισυστημικούς. Είναι μια ήπια μορφή αντισυστημισμού. Η κυρία Καριστιανού προσπάθησε ή τουλάχιστον παρουσιάστηκε ως μια καινούρια πρόταση. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να πείσει, ξαναλέω. Θα είναι δύσκολο να συγκρατήσει αυτές τις δυνάμεις, γιατί δεν ξέρω συνήθως τι συμβαίνει. Βασίλη, όταν καταγράφονται έτσι τέτοιες απώλειες, μετά αυτό το πράγμα αρχίζει και παίρνει μια μορφή εκθετική. Θα πρέπει να συγκρατήσει τις δυνάμεις που έχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα κοινό το οποίο θέλει να την ακολουθήσει. Είναι στο χέρι της να καταφέρει να το συγκρατήσει.
0: Αντώνη Σαμαράς.
1: Λοιπόν, εκεί να είμαστε λίγο. Εντάξει, τώρα γίνονται απόπειρες να καταγραφεί καταρχάς η δυνητική του ψήφος. Η περίπτωση κυρίας Καριστιανού, όμως, τα συνδέω αυτά τα δύο, είναι χαρακτηριστική ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε αυτόν τον συγκεκριμένο δείκτη. Πολλοί βέβαια λένε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Καριστιανού και ισχύει αυτό το πράγμα, είναι άλλος ο βαθμός εμπειρίας. Φαίνεται να έχει μια δυνητική ψήφο, μια περίμετρο της τάξης του 9,5%. Εγώ κρατάω το πολύ σίγουρο να ψηφίσω κόμμα Σαμαρά στο 3,2. Που τον βάζει
0: αυτό λες ότι είναι το κατόφλι.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το πάρουμε, ας πούμε, κάτι δεδομένο. Ότι ένα 3,2% θεωρεί ότι, δηλώνει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά. Και ένα 6,3 το οποίο ίσως να το σκεφτόταν. Ξαναλέω πάλι, είναι πολύ διαφορετικό το τι προτίθεται να κάνουν για ένα υποδιαμόρφωση κόμμα που δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί και τι θα συμβεί όταν θα ανακοινωθεί αυτό το κόμμα και θα μπει μέσα σε αυτή την πολιτική μάχη.
0: Αντώνη, από πού κυρίως κόβει, από πού κυρίως παίρνει?
1: Αυτή τη στιγμή οι βασικές δεξαμενές είναι από την Ελληνική Λύση, από τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπω ωστόσο ότι υπάρχει και από το χώρο του Πασόκ έτσι, ένα κομμάτι το οποίο θα σκεφτόταν να στραφεί προς τον κύριο Σαμαρά. Δείγματο ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κάποιες δεξαμενές στο σύνολο της χώρας. Είναι αρκετά έτσι, έχει αρκετά μεγάλη αναφορά σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες και τις οποίες όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι ο κ. Σαμαράς ακουμπά ψηφοφόρους του 23 και όχι τόσο του 24 ή σημερινούς ψηφοφόρους. Δηλαδή ακούω από πολλούς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το ποσοστό τώρα και θα τις κόψει και ο Σαμαράς δύο μονάδες. Νομίζω δεν θα συμβεί αυτό. Αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Σαμαρά, νομίζω ότι έχουν αποχωρήσει ήδη από την.
0: Είναι αυτοί που ψήφισαν, είναι αυτοί που ήταν στο 41%.
1: Στο 41, είναι το 41%.
0: Ναι, ναι. Και όχι στο 28%.
1: Όχι. Ναι, νομίζω τον ευρωεκλογών. Εκεί πέρα. Εκεί πέρα θα.
0: Ερώτημα τώρα. Είναι αποφάσιστη. Μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι. Παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό του να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι κάνει την κυβέρνηση, να κάνει μια ανάγνωση θετική για την ίδια, να λέει ότι από τη στιγμή που μας έχουν ψηφίσει μια φορά, θέτοντας τα διλήμματα, λίγο πριν τις εκλογές, θα καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε σημαντικό κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων. Ξαναλέω, όντως το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, εγώ παρατηρώ ότι εδώ και δύο χρόνια περίπου, αυτό το κομμάτι, το που είναι περίπου 12-13%, δεν φαίνεται διατεθειμένο να επιστρέψει. Ψάχνει να βρει μια άλλη, να κάνει μια άλλη επιλογή. Θα δούμε κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρουν να τους πείσουν να επανέλθουν. Πάντως η αισιοδοξία της Νέας Δημοκρατίας εδράζεται σε αυτό το γεγονός, ότι περισσότεροι αποφάσεις που προέρχονται είναι δική της. Είναι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Επομένως θεωρεί ότι έχει τον πρώτο λόγο. Έχει μια λογική αυτοπολιτική και εκλογική. Ωστόσο θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να τους πείσει, έστω και την τελευταία στιγμή, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η καλύτερη λύση για αυτούς.
0: Τώρα σε αυτό το πλαίσιο και στην παρούσα στιγμή με βάση τα αποτελέσματα της μέτρησης. Επαναλαμβάνουμε GPO για τα παραπολιτικά του Σαββάτου που είναι ακόμα στο περίπτερο. Πόσα κόμματα μπορεί να υπάρχουν στη Βουλή και το λέω αυτό γιατί είναι καθοριστικό, παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανομή των εδρών και στο ποσοστό τυχόν αυτοδυναμίας.
1: Εντάξει, αυτό το οποίο παίζει ρόλο, να ξαναθυμίσουμε πάλι, κυρίως είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Αυτό είναι. Φέρνει πιο μικρό, καθιστά πιο μικρό.
1: Κατεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, σε αυτή τη μέτρηση, εδώ φαίνεται ότι εισέρχονται στη Βουλή και πιάνουν το όριο 8 κόμματα. Δεν είμαι έχω βεβαιότητα για το αν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον αριθμό. Θα είναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε 7.
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,5% στην εκτίμηση. Είμαστε μέχρι και την κυρία Καρυφιανού και τη φωνή λογικής, η οποία φαίνεται ενισχυμένη στις τελευταίες μετρήσεις του φθινοπόρου, η κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω την ευνοεί η ΤΕΝΤΑ γενικότερη που υπάρχει.
0: Μετά την επίθεση στη Φόντερ Λάιν, την είδα και στο Μελιγαλά. Στο
1: Μελιγαλά. Εντάξει, έχει στοχεύσει ένα συγκεκριμένο κοινό η κυρία Λατινοπούλου. Προφανώς. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κοινού θα το διεκδικήσει ο κ. Σαμαράς. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς. Υπάρχει. Να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή.
0: Αντώνη, υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά αστικά κέντρα Ήπεθρος ως προς τα ποσοστά του κάθε κόμματος?
1: Θεωρώ ότι θα είναι εκλογές στις οποίες θα δούμε μεγάλες διαφορές στις εκλογικές περιφέρειες. Υπάρχει καταρχήν μια καταγεγραμμένη περιοχή του Πασόκ σε πολλές περιφέρειες εκλογικές της επαρχίας. Εκεί που ο κ. Τσίπρας δεν είναι ακόμα έτσι αρκετά ισχυροποιημένος. Η Νέα Δημοκρατία σε παραδοσιακές περιοχές της Βόρειο Ελλάδος και της Θεσσαλίας έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως συνεχίζει και έχει δυνάμεις στα όρια των ευρωεκλογών πάντα. Στις περιοχές του Βορείου Τομέα, του Νοτίου, την Αλφα Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο.
1: Ναι. Όχι σε όλο το λεκανοπέδιο, γιατί υπάρχουν περιοχές όπως ο δυτικός τομέας, στον οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα η κυβερνητική παράταξη. Έχει δηλαδή αρκετά ταξικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, η έκφραση ψήφος. η κατανομή του ψηφού, δηλαδή σε περιοχές που είναι πιο οικονομικά ισχυρές. Νομίζω ότι η κυβέρνηση σημειώνει καλύτερες επιδόσεις, όπου αντιμετωπίζονται μεγάλα οικονομικά προβλήματα και πιέζονται οι πληθυσμοί και η κυβέρνηση έχει ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος, όπως έχουμε ξαναπεί, που να μπορεί αυτό να το μετατρέψει σε ρεύμα ανατροπής και νίκης των συσχετισμών.
0: Τώρα κάτι τελευταίο, αλλά με πολύ ενδιαφέρον. Έχει ένα κομμάτι της έρευνας αναφέρεται στους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι πιο πετυχημένος, ποιος εκφράζει τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Εδώ Κώστας Καραμαλής 34,1, Κυριάκος Μητσοτάκης 27,9, Αντώνης Σαμαράς 11,7. Όμως έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή στηρίζεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό που διάβασε, Βασίλη, και διάβασα και το άρθρο σου
0: στο
1: περιστατωμένο, αυτό που ανέφερε στα νούμερα είναι στο σύνολο του.
0: Στο σύνολο του. Ναι, μπράβο. Πάμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι πολύ διαφορετική εικόνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που όσο πίσω πας, είναι μεγαλύτερη.
0: Όσο πιο τώρα πας, τόσο Μητσοτάκης ηγεμονεύει. Ναι. Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίζουν σήμερα Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αυτός που εκφράζει τις πολιτικές αρχές και αξίες του κόμματος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 85,9%, 20 περίπου μονάδες πάνω από το 2023. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και μειώνονται τα ποσοστά του κύριου Καραμαλή και εκμεταλλεύονται σχεδόν του κύριου
0: 8,7% του κυρίου Καραμαλή, 20,9% στις τελευταίες εκλογές του 23 και του Αντώνη Σαμαρά μόλις το 1,1% σήμερα, έναντι 7,2% του 23. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της συζήτησης μας, ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε προς τον κύριο Σαμαρά αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι μάλλον έχουν αποχωρήσει ήδη. Δεν είναι σημερινοί οι δυνητικοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχαν ψηφίσει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά μάλλον φαίνεται να έχουν αποχωρήσει. Εντάξει, είναι τα νούμερα ενδεικτικά της πολιτικής ηγεμονίας Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Ναι. Κατά άλλους, δείγμα μιας πολιτικής μετατόπισης που έχει συμβεί στο ιστορικό του κόμματος και αποτέλεσμα των εκλογικών επιτυχιών που έχει ο σημερινός πρωθυπουργός, που καθιστά τη δική του παρουσία, ξαναλέω, ηγεμονική. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να βλέπουμε πάντα και τις μειοψηφικές απαντήσεις,
0: ναι,
1: που δηλώνουν και τους ανθρώπους οι οποίοι όντως θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μετατόπιση.
0: Ποιος είναι ένα δεύτερο ερώτημα στην ίδια ενότητα, είναι ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στο σύνολο 44,7 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, 11,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11,5 ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και αυτό ανατρέπεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τόσο προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είναι αδιαφεσβήτητα ο πιο επιτυχημένος αρχηγός σύμφωνα και με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό ισχύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από 27,8% του 23 είναι τώρα στο 36,6%.
1: Ναι, και τρίτος είναι ο πατέρας του.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος, δηλαδή στους σημερινούς ψηφοφόρους έχουμε Καραμαλής, Κωνσταντίνος στην πρώτη θέση, Κυριάκος Μητσοτάκης με πολύ υψηλά ποσοστά, 36,6%. Και τρίτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 7,2, είναι τέταρτος ο Κώστας Καραμαλής.
0: Έλεγε ο Αχιλλέας Καραμαλής, το δικό μου το σχόλιο, έλεγε ότι όποιος και να είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα θα είναι καραμαλικό. Άρα λοιπόν που το κόμμα είναι μητσοτακικό. Σε αυτή την περίοδο, έτσι δεν ξέρω μετά τι θέλει.
1: Αυτό
0: δείχνει απολύτως συμμέτρηση και είναι τέτοια τα ποσοστά που είναι μη αμφισβητήτημα, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει κανείς και. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται δημοσκόπηση για να το καταλάβεις. Αυτό θέλω να πω. Με όλο το σεβασμό στη δημοσκόπηση.
1: Όχι, είναι. Εκλαμβάνεται πολιτικά αυτό το πράγμα. Απλά εντοπίζεται πλέον και δημοσκοπικά ότι είναι κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή στο ιστορικό της παράταξης του.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Αντώνης, καλή
0: να είστε καλά. Αντώνης Παπαργύρης, GPO, σε μια πολύ διευθυντής ερευνών, μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στα παραπολιτικά, που κυκλοφορούν ακόμα στα περίπτερα και μπορείτε να το βρείτε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9. 10 και 11 Οκτωβρίου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα. Σε σύντομα θα είναι μαζί μας και ο Σωτήρης Ξενάκης. Εκτάκτως ένα πρόβλημα τον κρατάει ακόμα λίγο μακριά μας. Και βουλευτής της πρώτης Αθηνών, αυτό το λέμε πρώτα απ' όλα, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, να συζητήσουμε μαζί του γιατί πολύ ταράζεται ο κόσμος, είναι πολύ ταραγμένη εποχή. Καλημέρα κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα κύριε Σκουρή, ο κύριος Ξενάκης υποθέτω πανηγυρίζει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ.
0: Σωστό και αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα, είδα ένα άρθρο σας νομίζω στην Καθημερινή με πολύ ενδιαφέρον που ζητάτε από τουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε λίγο για τους ακροατές μας να πείτε τι ακριβώς εννοείτε?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί θα σου πει ο άλλος, η Τουρκία εδώ είναι πάντα, δεν φεύγει.
1: Δεν παραμένει. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την πολιτική μας. Η πολιτική μας από το 1974 και μετά είναι δράση-αντίδραση. Δράση Τουρκίας, αντίδραση δικιά μας. Είμαστε προσαρμοσμένοι στο τι κάνει η Τουρκία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντικειμενικά πιο σοβαρό εχθρό μας, αντίπαλό μας στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί που έχουν φτάσει όμως τα πράγματα, αυτό πλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, δηλαδή να παίξουμε πέραν της Τουρκίας.
0: Δεν αρκεί, θα το πείτε γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δεν αρκεί με τόσους εξοπλισμούς?
1: Οι εξοπλισμοί είναι το ένα τμήμα. Εμείς βασιζόμασταν στην ασφάλειά μας ως τώρα σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η ισχυρή άμυνα, τη συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Και το δεύτερο είναι οι ισχυρές συμμαχίες. Στην πράξη απεδείχθηκε τα τελευταία χρόνια ότι οι ισχυρές συμμαχίες δεν υπάρχουν, ότι τα σημεία εκείνα που το θεωρούσαμε ασφαλή λιμάνια δεν είναι και τόσο ασφαλή. Στην κρίση του ορού του Ρέι το 2020 διαπιστώσαμε ότι αφενός μεν η Αμερική δεν έδινε ιδιαίτερη διάθεση να παρέμβει, η δε Γερμανία προσπάθησε να παρέμβει, δεν κατάφερε ιδιαίτερα πράγματα.
0: Η Ευρώπη...
1: Η Ευρώπη, είναι λάθος να προσλαμβάνουμε την Ευρώπη ως ένα ενιαίο σύνολο με αλτρουιστικά συναισθήματα. Το κάθε κράτος έχει τα δικά του συμφέροντα.
0: Εγώ το ξέρω και συμφωνώ μαζί σας, αλλά θέλω να πω, η κυβέρνηση είναι που λέει η Ευρώπη.
1: Ναι, η Ευρώπη είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα ωριά της. Όταν βλέπουμε παραδείγματι την Ισπανία να φτιάχνει ελικοπτεροφόρο με την Τουρκία... ή την Ιταλία να συνεργάζεται με την Τουρκία στο θέμα των drones, περιμένουμε από την Ευρώπη να πει πετάω έξω από την Τουρκία έξω από το πρόγραμμα των εξοπλισμών της Ευρώπης διότι κατέχει έδαφος ευρωπαϊκού κράτους? Πρέπει
0: για,
1: να
0: τη Γαλλία, για τη Γαλλία είστε σίγουρος? Και εννοώ και πρωτίστως με την πόντιση του καλωδίου. Και το λέω γιατί σήμερα είναι ο κύριος Μακρόν, πιθανόν σε πολύ λίγους μήνες να μην είναι. Σίγουρα δεν θα είναι. Και πιθανόν είναι και άλλος που δεν θα είναι στην ίδια γραμμή.
1: Το θέμα είναι τα συμφέροντα των κρατών. Τα συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία δένουν τα κράτη μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή η πόντιση του καλωδίου είναι κάτι που συμφέρει και τη Γαλλία εκτός από εμάς. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές δηλαδή ακόμη και αυτές είναι τα συμφέροντα μεταξύ των κρατών.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είστε σίγουρος ότι είναι μια σταθερά, ότι μπορεί να παρέμβει στο Αιγαίο σε μια κρίση?
1: Όταν είπα λοιπόν ότι ζούμε σε ασταθείς καιρούς με βέβαια λιμάνια, είχα κατεξοχήν στο μυαλό μου τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μπορεί να βασιστεί στην Αμερική πλέον. Δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα σχέση με την Αμερική. Μπορεί να ασχοληθεί ή μπορεί να μην ασχοληθεί. Και αν ασχοληθεί, δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ασχοληθεί η Αμερική μαζί σου.
0: Νομίζω είναι η δήλωση της ημέρας. Προσωπικά συμφωνώ, αλλά δεν έχει καμιά σημασία.
1: Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Να κινηθούμε δημιουργώντας συμφέροντα, δημιουργώντας συμμαχίες, παίζοντας την ευρύτερη περιοχή. Δεν το κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε εδώ και μερικά χρόνια. Οι συμμαχίες μας με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, οι προσπάθειες που κάνουμε με την Ιορδανία, με την Ινδία, η συμμετοχή μας στον ΑΙΜΕΚ. Όλα αυτά είναι τμήμα αυτής της λογικής. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο έντονα, διότι και η Τουρκία αναπτύσσεται πλέον πολύ πιο έντονα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Τώρα που είναι η κρίση στον κόλπο, η Ελλάδα έστειλε αυτονόητα στρατιωτικές δυνάμεις για προστασία της Κύπρου, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αντιαεροπορικά το χώρο της Βουλγαρίας και εν μέρη τη Σαουδική Αραβία και προσέφερε αντιαεροπορικά συστήματα σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτά τα τελευταία που σας ανέφερα δεν ήταν αυτονόητα. Είναι αυτά όμως που σε κάνουν παίκτη. Δηλαδή, λέει ο άλλος, έχει κάποιο λόγο. Δεν είναι ένας παθητικός παράγοντας ασφάλειας.
2: Να σας ρωτήσω Αθήνα. Λοιπόν πάνω σε αυτό συγκεκριμένα. Φαντάζομαι όπως το λέτε, δεν είστε υπέρ το να επανεξεταστεί η παρουσία της πυροβολαρχίας με τους Πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία.
1: Εάν είναι να επιστρέψουμε την πυροβολαρχία ως γυνάτη για τη συμφωνία της Μίκας, όχι, με αντίον. Αν είναι να την επιστρέψουμε για υπηρεσιακούς λόγους, διότι στην Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα υπηρεσιακά που πρέπει να καλύψουμε, σε αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω και προφανώς συμφωνώ απολύτως. Το λέω διότι όταν έγινε η συμφωνία της Μέκας, αρχίσαν πολλοί συμπατριώτες μας να πάρουμε τώρα τους πυράβλους από την Σαουδική Αραβία.
2: Γι' αυτό σας ρώτησα. Ερώτημα ακόμα. Πάτριωτ, γιατί πιέζεται η χώρα στην Ουκρανία, πρέπει να στείλει η Αθήνα? Την κάνει παίχτη μια τέτοια κίνηση, θέλω να πω.
1: Η Αθήνα έχει στείλει πολύ στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι θα έκανε διαφορά κάτι σε σχέση με τους Πάτριωτ. Έχουμε στείλει ήδη πολύ στρατιωτικό υλικό και συνεχίζουμε από αποθέματα τα οποία μας διευκολύνουν κιόλας. Δηλαδή, επειδή είμαι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών και βλέπω ότι φεύγει, όταν διώχνουμε οβίδες οι οποίες κοντεύουν να λήξουν και τις διώχνουμε και πληρωνόμαστε κιόλας, δεν είναι κάτι κακό για εμάς, διότι θα έπρεπε αλλιώς να βρούμε τρόπο να τις καταστρέψουμε.
2: Σε αυτό το επίπεδο μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της σχεδόν κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι ότι είναι δεδομένη απέναντι στους συμμάχους. Αυτό εννοείται ότι...
1: Αυτή είναι μια παλιά συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ των μακροχρόνιων σχέσεων. Δεν είμαι υπέρ της μίας βραδιάς. Δεν εκτιμάται η μία βραδιά. Αλλά η μακροχρόνια σχέση είναι αυτή η οποία δημιουργεί και δεσμούς. Απλώς είμαστε σε μια φάση στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Και αναφέρομαι κυρίως στην Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση.
2: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Τα αποτελέσματα στην Γερμανία τα βλέπετε όπως και μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία και αλλού, κυρίως για τη Γερμανία. Πώς αντιμετωπίζεται η ακροδεξιά κατά τη γνώμη σας? Λέει ο κύριος Μέρς, θα κάνω μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις πήρε το μήνυμα? Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν, θέλω να πω, το φαινόμενο εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό?
1: Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα πράγματα είναι να κλείσουμε τα μάτια στα προβλήματα τα οποία στρέφουν τον κόσμο προς την ακροδεξιά. Δεν είναι μόνο η αντίληψη του κόσμου είμαι ακροδεξιός, είναι και καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί ο άλλος να αισθάνεται αποκλεισμένος από την ευημερία του υπόλοιπου λαού. Ή κάποιος να αισθάνεται ότι έχει καθημερινά προβλήματα που άλλος δεν μπορεί να καταλάβει. Παίρνω ως παράδειγμα πάντοτε την Ελλάδα. Όταν το πρόβλημα ασφάλειας σε περιοχές του κέντρου εκτινάχθηκε λόγω απουσίας της αστυνομίας στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εκτινάχθηκαν και τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όταν εμπεδώθηκε το αίσθημα ασφαλείας, πέσανε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα κόμματα λειτουργούν ως
2: καλά, δεν υπήρχε η Χρυσή Αυγή, τότε ήταν εκτός, ναι, θέλω να πω.
1: Όχι, το 2010-11 η Χρυσή Αυγή εκτινάχθηκε στις περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, στα κάτω Πατήσια, εκεί πέρα. Δεν είχε ακόμα απαγορευτεί. Ο λόγος που εκτινάχθηκε ήταν διότι η αστυνομία είχε εξαφανιστεί από αυτές τις περιοχές, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, και το ρόλο της αστυνομεύσεως τον ανέλαβαν αυτές οι...
2: Οι Χρυσαυγίτες.
1: Οι Χρυσαυγίτες, ναι. Και εκτινάχθηκε το ποσοστό της Χρυσαυγής. Το θέμα είναι να έχεις το κράτος εκεί που πρέπει. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Σκούρη. Καλημέρα.
2: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Κρατάω πόσα πολύ ενδιαφέροντα είπε, συμφωνείτε, διαφωνείτε, ότι δεν μπορείς να βασιστείς πλέον στην Αμερική. Είναι κάποιες φορές και να μπορέσει και να θελήσει να παρέμβει, μπορεί να μην θέλεις να παρέμβει εσύ. Το κρατώ. Λοιπόν, και πάμε στο πληρέστερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα με μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρα σπίδα με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες η Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρα σπίδα με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση. Αναμένεται

0: Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα στην αίτησή τους να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Ως αντιστάθμισμα, οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα έχει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώρικου συστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Όπως είπε, στις αρχές προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και την σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από τη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζουνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς μετά τη νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία με 38,2% στο Μεκλεμβούργο, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση κατέγραψε ιστορικό χαμηλό με μόλις 4,9% και μείνει εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Γερμανός καγκελάριος διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει να προωθεί τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα, βάζοντας τέλος στα σενάρια παρέτησης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει το πολιτικό κέντρο της Ελλάδος, όπου θα συζητηθούν οι προτεραιότητες του κόμματος στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαραντζίδης θα παρουσιάσει δημοσκόπηση στον Αλέξη Τσίπρα. Το νομικό τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσει την κάθοδό του σε επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσο Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνω στην Πέμπτη σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί και ένας τραυματίας από πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφαντουργίας στην πόλη Φωσάν της Κίνας. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Πας Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ για τη Super Bet League 2. Ο Αργεντινός Superstar Λιονέλ Μέση έφτασε τα 930 τέρματα στη μυθική του καριέρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Μακαρίτης, ο παππού σας πρώτα.
3: Ποιος χωρέσει τον παππού του καημένου.
2: Ποιος χωρέσει. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας σας μετά.
3: Ποιος χωρέσει τον πατέρα.
2: Ποιος χωρέσει. Τώρα εσείς.
3: Ποιος χωρέσει.
2: Όχι.
3: Είδες τι πήγαμε να πάθουμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας και ο Σωτήρης Ξενάκης να συζητήσουμε την επικαιρότητα, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Λοιπόν, εκλεκτή παρέα στο στούντιο, αλλαγή βάρδιας, Δημήτρης Κύρκος, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια βεβαίως Κατερίνα Πλατή όπως κάθε μέρα, Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880, 211-10-80-880 και περιμένουμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Σήμερα περιμένουμε τον τρόπο που έχει επιλέξει ο κύριος Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος, να ιδρύσει κόμμα. Περιμένουμε, ματέωσε την συνέντευξη τύπου που έλεγε. Θα κάνει απλώς μια δήλωση από το κανάλι στο οποίο προβάλλεται. Η πραγματική πραγματικότητα όμως, και συγγνώμη για την έκφραση, είναι η επόμενη μέρα στην Γερμανία, η αστάθεια που προκαλείται στην ατμομηχανή της Ευρώπης σε μία περίοδο που και σε πολλές άλλες δυνάμεις, ηγέτιδες στην γυραιά Ήπειρο μέχρι τώρα, όπως για παράδειγμα η Βρετανία, υπάρχουν προβλήματα και πολύ μεγάλες εσωτερικές αναταράξεις, και περιμένοντας βεβαίως να δούμε και τις εκλογές στη Γαλλία αρχές του νέου έτους. Ο Μακρόν δεν θα είναι πια, δεν έχει δικαίωμα άλλης θητείας. Να δούμε αν και εκεί η ακροδεξιά θα κατορθώσει να πάρει κεφάλι, να κατορθώσει την εξουσία. Ακούγονται ονόματα εναλλακτικά, για παράδειγμα αν η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, λένε πολλές πληροφορίες, θα είναι υποψήφια απέναντι στο κόμμα της κυρίας Λεπέν, είτε είναι η ίδια είτε ο Μπαρντελά, να δούμε είναι και ο Μελανσόν πώς θα πάει εκεί η ιστορία. Αλλά η Γερμανία έχει, νομίζω ποτέ δεν έχει βρεθεί καγκελάριο σε τόσο δύσκολη θέση, σε τόση απαξία και με τόσα προβλήματα όσα έχει βρεθεί, όσο βρίσκεται σήμερα ο κύριος Μέρτς. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά μετά το διάλειμμα με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου, συνάδελφό μας από την Καθημερινή και συγγραφέα. Όπως στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα συζητήσουμε με τον Αντώνη Μαυρόπουλο για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί πραγματικά να γίνουν οι άνθρωποι, για παράδειγμα, υπηρέτες? Κάποιος είχε πει κάποτε ότι μπορεί να είναι οι άνθρωποι τα κατοικίδια των ρομπότ, εφόσον θελήσουν να τα κρατήσουν. Πάμε σε εκεί? Γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί στελέχη των ιδίων των εταιριών ζητάνε να πέσουν ρυθμοί? Τι κρύβεται πίσω από αυτά? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταρχήν μπορεί κάποιο κόσμο να τον ξενίζει, αλλά είναι στην καρδιά της νέας πραγματικότητας, είναι η νέα πραγματικότητα που δημιουργείται στον κόσμο μας και την οποία ραδιόφωνα που θέλουν να είναι πρωτοπόρα δεν μπορεί παρά να το θίγουν το θέμα, να το ερευνούν και να το αναδεικνύουν. Περιμένουμε και τα μέτρα, την εξειδίκευσή τους μέσα στην εβδομάδα. Ο προγραμματισμός μέχρι τώρα είναι με μια γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν σήμερα να παρουσιαστούν τα μέτρα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν ακόμα ορισμένα προβλήματα ή δυσκολίες, δεν ξέρω ακριβώς, στην εξειδίκευσή τους, στην οριστικοποίηση των μέτρων. Για παράδειγμα, πώς θα συμμετάσχουν τα δηληστήρια στη διαμόρφωση των τιμών, ποια θα είναι η δική τους προσφορά και πολλά άλλα. Νομίζω όμως μέσα στη βδομάδα θα υπάρχουν, μέχρι τότε μπορούμε να συζητάμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας είπαμε πριν και για το θέμα της ακρίβειας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν
να μην επιβαρυνθούν τα τρόφιμα, άλλα προϊόντα, γενικά στα σούπερ μάρκετ η κατάσταση, όσο υπάρχει, όσο αναμένεται, όσο προχωράει αυτή η αύξηση των καυσίμων.

Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα που αναδεικνύουν οι γερμανικές εκλογές είναι ότι το Ντανλίνκε, δηλαδή εκεί η αριστερά, κέρδισε το Βερολίνο. Το κρατήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα με μια υποψήφια, με μια επικεφαλής τουρκάλα μετανάστρια στην πορεία που υποσχόταν κρατικοποίηση κατοικιών. Δηλαδή τύπο κρατικοποίηση των εταιριών κατοικιών που είχαν πάνω από 2.000 διαμερίσματα στην κατοχή τους. Ήταν η κεντρική συζήτηση που δείχνει πόσο το πρόβλημα των ενοικίων πέρα από την ακρίβεια των σούπερ μάρκετ επηρεάζει την αγοραστική δύναμη των ανθρώπων που αναγκάζονται και νοικιάζουν σπίτια και επηρεάζει την πολιτική και εκλογική του συμπεριφορά.

Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Απόψε νομίζω στην τηλεόραση του Α θα είναι η Άλκο με τον Κώστα Παναγόπουλο και τις αμέσως επόμενες ημέρες η μέτρων ανάλυσης στο Mega Channel, στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Στράτο Φανερά. Συζητήσαμε πριν με τον Αντώνη Παπαργύρη για την πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που είχαν το Σάββατο τα παραπολιτικά, δημοσκόπηση της GPO, που είχε και ένα επιπλέον στοιχείο πέρα από τους γενικούς αριθμούς. Το αναλύσαμε και αυτό. Ποιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ιστορικά είναι δημοφιλέστερος, αν σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι καραμαλική ή μητσοτακική, είναι μητσοτακική. Και μια σειρά ερωτήματα τα οποία υπάρχουν, πόσο μπορεί να υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα γίνει για την δεύτερη θέση, αν θα πάμε σε έναν δικοματισμό, ποια κόμματα θα συμμετάσχουν στη Βουλή, γιατί το ποσοστό αυτό ανεβάζει ή κατεβάζει το ποσοστό μιας ενδεχόμενης, μιας επιζητούμενης αυτοδυναμίας κλπ. Για το ποδόσφαιρο δεν συζητήσαμε ακόμα, γιατί δεν είναι στο στούντιο ο Σωτήρης. Θα δούμε αν θα προλάβουμε μετά. Για την υπόθεση με το τι συμβαίνει σε διάφορους τομείς, γιατί δεν είναι μόνο πλέον το ιατρείο στο Κολωνάκι που οδήγησε στον θάνατο τον Μαζονάκη, είναι συνολικά τι γίνεται με μια σειρά κλάδους της ιατρικής και πώς αυτοί ελέγχονται. Νομίζω και αυτό εξακολουθεί να είναι στην επικαιρότητα, νέα στοιχεία αναμένονται σήμερα. Ο κύριος Πολάκης μάλιστα πολύ με αποκαλύψεις από ό,τι είδα στην ανάρτησή του σε δημοσκόπηση για τον κύριο Πλεύρη και τον κύριο Πατούλη, δύο πρόσωπα, να δούμε τι είναι αυτά τα στοιχεία, τι απαντήσεις θα υπάρχουν. Είναι ένα θέμα πάντως πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Ο Τραμπ βεβαίως πέτυχε να κερδίσει, δεν την έκανε αμερικάνικη, αλλά κέρδισε και την Γρυλανδία. Αυξάνει την αμερικανική επιρροή αυτός ο συμβιβασμός στην Αρκτική, όμως αφήνει την κυριαρχία της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Νήσου άθικτο, ουσιαστικά ή τυπικά μετά τις εξελίξεις αυτές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Ματζέντα TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Telecom.gr. Ο συνάδελφός μας, Πέτρος Παπακοσταντίνου, από την Καθημερινή, συγγραφέας βιβλίων. Χαρά για μας να κουβεντιάσουμε λίγο για τις εξελίξεις στην Γερμανία. Πέτρος, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα.
12: Καλή εβδομάδα. Σε δύσκολη θέση ο καγκελάριος.
13: Τώρα το δύσκολο είναι φημισμός. Είναι στη γωνία του Καραβάτσου και δέχεται από παντού σφυροκοπήματα. Έτσι. Ο ίδιος είπε πως τα αποτελέσματα τα χθεσινά ήταν καταστροφή. Πραγματικά ήταν καταστροφή για το κυβερνών κόμμα, την CDU, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που συγκυβερνά μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες. Έχασε το Βερολίνο που είχε τη Δημαρχία και την έλεγχο του τοπικού κρατηδίου από την αριστερά, τη Linke, το κόμμα τη Linke, σημειώντας μεγάλη πτώση. Αλλά το πιο συντριπτικό ήταν αυτό που έγινε στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το κρατήδιο, που γινόταν και εκεί εκλογές χθες. Είναι ένα από τα πιο μεγάλα σε έκθεση και πιο μικρά σε πληθυσμό κρατήδιο στην πρώην Ανατολική Γερμανία, όπου το CDU, το κόμμα του κυρίου Μέρτς, έμεινε εκτός τοπικού, από ό,τι φαίνεται με τα τελευταία αποτελέσματα, μένει εκτός του κοινοβουλίου.
12: Δεν έπιασε δηλαδή το 5%, παίρνει κάτω από 5%.
13: Τελευταία φορά που κοίταξα ήταν πριν από λίγα λεπτά 4,9%. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει μετά το 1949. Από τότε δηλαδή που επανήλθε η δημοκρατία στην ομοσπονδιακή τότε Γερμανία. Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που συνέβη. Ο Μέρτς βέβαια δήλωσε πως παρόλα αυτά θα συνεχίσει, δεν παραιτείται ούτε από πρόεδρος του κόμματός του, ούτε από καγκελόριο της Γερμανίας, γιατί λέει πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.
12: Ερώτημα τώρα, αυτές οι μεταρρυθμίσεις ποιες ήταν, αυτές που οδηγήσαν.
13: Ήταν αυτές που βγάζουν την ακροδεξιά, βέβαια.
12: Αυτό ήθελα να πω. Ή ναι, έχει κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις. Γιατί να το κάνεις γρηγορότερα αυτό που οδήγησε εδώ, φαντάζομαι δεν είναι η λύση.
13: Οι μεταρρυθμίσεις του Μέρτς είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον να μειώσει το κόστος, το εργασιακό και κυρίως το ασφαλιστικό για τις επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι γερμανικές επιχειρήσεις. Πράγμα που σημαίνει για τους εργαζόμενους πάγωμα μισθών και μείωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Έχει βάλει μπροστά να αυξήσει τη σύνταξη, το όριο συνταξιοδότηση στα 70 χρόνια σε βάθος χρόνου. 70 χρόνια στη Γερμανία, καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Και το δεύτερο ήταν, στο φόντο του πολέμου της Ουκρανίας και της κινδυνολογίας που είχε αναπτυχθεί πως μπορεί να βρεθούμε σε πόλεμο με τη Ρωσία αύριο, να ενισχύσει πάρα πολύ τις στρατιωτικές δαπάνες και το γερμανικό στρατό. Που για να το κάνει αυτό πρέπει να κόψει τις κοινωνικές δαπάνες.
12: Άρα δηλαδή λέει θα κάνει γρηγορότερα αυτά που έφεραν ακριβώς την ακροδεξιά.
13: Το ομολόγησε η σοσιαλδημοκράτησα που συγκράτησε κάπου στους δημοκράτες. Βγήκαν δεύτεροι κάτω από την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο-Βομερανία, η κυρία Μανουέλα Σβέσινγκ. Ομολόγησε πως ένας από τους βασικούς λόγους που πήγαν ψήφι στην ακροδεξιά ήταν ότι ο κόσμος δεν θέλει αυτή την αντιρωσική, ας το πούμε έτσι, γραμμή. Που σημαίνει γιατί να κόψουμε το Nord Stream που παίρναμε φτηνό ρώσικο φυσικό αέριο και να παίρνουμε το πανάκριβο υγροποιημένο αμερικανικό. Το ομολόγησε και καταλαβαίνεις ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ έντονη το επόμενο διάστημα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
12: Ο συνασπισμός με τους σοσιαλδημοκράτες μπορεί να κρατηθεί τώρα? Γιατί φαντάζομαι και οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπορεί παρά να έχουν κόστος από αυτό.
13: Τώρα, βραχυπρόθεσμα θα κρατηθεί. Θα κρατηθεί και ο Μέρτς καγκελάριος. Άλλωστε είχε φροντίσει προκαταβολικά, είχε βάλει τους 8 πρωθυπουργούς κρατηδίων από τα 16 κρατήδια, οι 8 είναι χριστιανοδημοκράτες. Και είχαν και οι 8 υποστηρίξει ότι δεν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή τώρα.
12: Τους είχε φέρει και στα γραφεία το βράδυ των αποτελεσμάτων.
13: Ναι, τους είχε βάλει μία ώρα πριν από τα exit polls, όταν έχει την κάλυψή τους και να βγει να κάνει τις δηλώσεις αυτές, ότι πάθαμε καταστροφή αλλά συνεχίζουμε. Με την ίδια γραμμή. Λοιπόν, οπότε τώρα δεν θα τον ανατρέψουν, διότι δεν έχουν άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Και αν πάνε σε προώρες εκλογές, θα είναι καταστροφή και για αυτούς και για τους σοσιαλδημοκράτες. Γενικά το κέντρο, το πολιτικό κέντρο που κυβερνά τη Γερμανία, στην κεντροδεξιά του Μέρτς και στην κεντροαριστερή της σοσιαλδημοκρατίας απόχρωση, παθαίνει πανολεθρία. Και οι δυνάμεις που ενισχύονται είναι αυτές που βρίσκονται στις απέναντι πλευρές του πολιτικού φάσματος. Η AfD από μια πλευρά και το Die Linke από την άλλη. Δεν θέλω να μπω σε θεωρία δύο άκρων. Η Ελή Φαράλ της Die Linke και της αριστεράς είναι μια πολύ προοδευτική υποψήφιος, που είναι ελπιδοφόρο το ότι κέρδισε το Βερολίνο και έγινε ανάχωμα προς την ακροδεξιά. Κόρη Τούρκων μεταναστών, έτσι, στα 45 της χρόνια. Και εκεί γιατί έπιασε η αριστερά και πήρε τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό και πήρε και τη δημαρχία του Βερολίνου? Κυρίως γιατί είχε ένα πρόγραμμα εναντίον της λιτότητας, εναντίον του πολέμου και για το στεγαστικό πρόβλημα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αγωνίας των Βερολινέζων.
12: Ήταν έτσι το πρόγραμμά της για την κρατικοποίηση των εταιριών κατοικιών.
13: Ναι, αυτό μπορεί να ακούγεται και εδώ.
12: Και το ψήφισε το Βερολίνο. Ναι, ακούγεται και εδώ παράξενο, θέλω να πω.
13: Παράξενο.
12: Όχι στο Βερολίνο.
13: Ναι, με τη διαφορά ότι το 2021, στις προηγούμενες εκλογές δηλαδή για το κρατήδιο, οι Βερολινέζοι είχαν κάνει δημοψήφισμα και είχαν ψηφίσει υπέρ της εθνικοποίησης των περίπου 220.000 διαμερισμάτων που ανήκουν σε funds, επενδυτικές εταιρείες, real estate και τέτοια. Το είχαν ψηφίσει οι Βερολινέζοι. Αλλά οι χριστιανοδημοκράτες και οι σοσιαλδημοκράτες που κυβερνούν τη Γερμανία φρόντισαν να μην γίνει. Έκαναν τη γνωστή συνταγή που λέει: όταν δεν θες να λυθεί ένα πρόβλημα, φτιάξε μια επιτροπή. Έφτιαξαν μια επιτροπή που το μελετάει ακόμα. Αυτό που λέει λοιπόν η Ελή Φαράλ αυτή τη στιγμή είναι να εφαρμοστεί αυτό που εκφράστηκε με τη βούληση του γερμανικού λαού. Να πάρουμε τα 220.000 αυτά διαμερίσματα από τους κερδοσκόπους και να τα δώσουμε στον κόσμο που δεν έχει να μείνει.
12: Απ' την άλλη μεριά, η εναλλακτική για τη Γερμανία λέει ότι πρέπει να φύγει ο Μέρτς και να υπάρχει συνεργασία με το ΣΕΝΤΕΟΥ, με τους Χριστιανοδημοκράτες. Μου έκανε εντύπωση η δήλωση αυτή.
13: Ναι,
12: προφανώς θέλει να τους διεμβολήσει.
13: Ναι, ακριβώς. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και δεν το λένε έτσι στον αέρα, διότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μία τάση μέσα στη ΣΕΝΤΕΟΥ. Μπορεί να μην ακούγεται με υψηλούς τόνους στον δημόσιο λόγο, αλλά στους ψήθυρους, στους διαδρόμους ακούγεται πάρα πολύ. Υπάρχει μια τάση του ΣΕΝΤΕΟΥ που λέει ότι πρέπει να κάνουμε τον μπλοκ της νέας δεξιάς. Να αποδαιμονοποιήσουμε την AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, διότι δεν έχουμε άλλη προοπτική διακυβέρνησης και η συγκυβέρνηση με τους Σοσιαλδημοκράτες δεν οδηγεί πουθενά. Ναι, και να πούμε κάτι, ότι βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο για τη Γερμανία, διότι έχει το ιστορικό άγχος του ναζισμού. Η AfD δεν έχει κάνει την προσπάθεια που έκανε η Λεπέν και η Μελόνη στην Ιταλία, η Λεπέν στη Γαλλία και η Μελόνη στην Ιταλία, να αποδαιμονοποιηθεί, να αποκηρύξει το καθεστώς. Αντίθετα, έχει βγει σε κρατήδια στις εκλογές λέγοντας πως πρέπει να τελειώνουμε με όλη αυτή τη φλιαρία για το Ολοκαύτωμα, για το Χίτλερ κτλ. Και να κοιτάξουμε την ένδοξη γερμανική ιστορία του Μπίσμαρκ, του Κάιζερ και τέτοια, έτσι. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να δούμε την AfD σε κυβερνητικό ρόλο. Ωστόσο, είναι ανησυχητικά αυτά που συμβαίνουν και κυρίως η Γερμανία είναι το καναρίνι στο ανθρακοριχείο. Μας προειδοποιεί δηλαδή για την άκρηξη που μπορεί να γίνει αλλού και πρώτα απ' όλα στην Γαλλία στις εκλογές της επόμενης άνοιξης, του επόμενου Απριλίου, όπου αυτή τη στιγμή η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως το φαβόρι.
12: Ήθελα εκεί ακριβώς να πάμε, Πέτρο, το έλεγα και πριν. Έχουμε μια Ευρώπη πια που. Δεν λέω Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω Ευρώπη. Που η Βρετανία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εντείνονται οι αποσχιστικές τάσεις στο εσωτερικό της και έχουμε και μία.
13: Φροντίζει και ο Τραμπ να τις ενισχύει, έτσι.
12: Σωστό.
13: Είπε ότι η Ιρλανδία πρέπει να γίνει ενιαία και μετά βγήκαν και οι Σκοτσέζοι και οι Ιρλανδοί να ξαναβάλουν θέμα. Οι Ουαλοί, συγγνώμη.
12: Ναι, να βάλουν θέμα δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία τους.
13: Ναι, που η Ουαλία δεν έβαζε μέχρι τώρα. Η Σκωτία είχε βάλει και έγινε ένα δημοψήφισμα. Το είχαν χάσει οι οπαδοί της ανεξαρτησίας, αλλά ο Τραμπ. 10
12: πόντους νομίζω διαφορά ήταν.
13: Που θέλει να πάρει τον Καναδά και ο Τραμπ να διαθέσει στην Ευρώπη.
12: Έχουμε λοιπόν αυτό και έχουμε
13: είμαστε
12: και την
13: Γαλλία. Στο ΝΑΤΟ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, δηλαδή, ναι, όπως έλεγε και ο Λιόπουλος. Ναι.
12: Και έχουμε και την Γαλλία που ο Μακρόν να τελειώνουν οι θητείες του. Κάποιοι συζητούν σαν λύση την κυρία Λαγκάρντ, πιθανόν στο παρασκήνιο. Αυτή η κρίση που θα οδηγήσει.
13: Ναι, προς το παρόν η Ευρώπη βρίσκεται σε νεκρό σημείο, ας το πούμε έτσι. Είναι δεδομένο πως με έναν αποδυναμωμένο Μέρτς για το επόμενο διάστημα θα μείνει μεν, αλλά δεν θα μπορεί να πάρει αποφάσεις αυτές που θα ήθελε, έτσι. Και με έναν Μακρόν που σκέφτεται τι θα γίνει φεύγοντας. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Financial Times έγραψαν ένα άρθρο ότι οι Γάλλοι πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Βρυξέλλες, να προωθήσει γρήγορα νομοθεσία σε διάφορα μέτωπα, κυρίως για θέματα περιβάλλοντος, στρατού και ούτω καθεξής, διότι μπορεί να βγει η Λεπέν και τι θα κάνουμε μετά. Άρα βρίσκεται σε ένα νεκρό σημείο αυτή τη στιγμή. Το άλλο που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι αυτά τα σχέδια στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης στο όνομα του κινδύνου της Ρωσίας και δημιουργίας μεγάλου ευρωπαϊκού στρατού, γερμανικού στρατού και ούτω καθεξής. Αν αύριο έχουμε τη Λεπέν στην Γαλλία, την Μελόνι στην Ιταλία, τον Φαράζ στην Αγγλία και την ακροδεξιά ενδυναμωμένη στη Γερμανία, αυτός ο ευρωπαϊκός στρατός ποιοι θα τον ελέγχουν? Δηλαδή μήπως αυτή η Ευρώπη θυμίζει ατμόσφαιρα δεκαετίας του 30.
12: Τώρα σε ρωτήσω για κάτι ακόμα μιας και σε βρήκαμε. Η Γρυλανδία, τι σηματοδοτεί η λύση που επιτεύχθηκε?
13: Ναι, ακόμα δεν έχουμε δει το κείμενο καταρχήν. Έτσι θα το δούμε αυτή τη βδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συνάντηση ο Τραμπ προφανώς με την Μέτε Φρεντερίξεν, την πρωθυπουργό της Δανίας, και εκεί περιμένουμε να ανακοινωθεί το κείμενο της συμφωνίας. Έχει επιβεβαιωθεί πάντως πως υπήρξε συμφωνία. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ και το επιβεβαίωσε η Φρεντερίξεν και ο Νίλσεν, ο τοπικός ηγέτης της Γρυλανδίας, που είναι αυτόνομη περιοχή που ανήκει στη Δανία, έτσι. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Τραμπ, και μένει να δούμε αν είναι έτσι ακριβώς, είναι ότι πρώτον θα έχει μόνιμη στρατιωτική παρουσία ενισχυμένη η Αμερική στη Δανία, στη Γρυλανδία, συγγνώμη. Αυτό δεν είναι καινούριο βέβαια. Από το 1941 είναι η Αμερική στη Γρυλανδία, έχει βάσεις, και από το 1951 έχει μια συμφωνία που διεύρυνε κατά πολύ τη στρατιωτική παρουσία της. Δεν ξέρω αν είχες διαβάσει το best seller, ήταν τότε, τη δεκαετία του 80, η Δεσποινής μιλάει στο χιόνι, που ήταν στη Θούλη πάνω, τώρα το λένε Πιτούφικ, που είναι η τεράστια αμερικάνικη βάση εκεί πέρα, λοιπόν. Το δεύτερο όμως που είπε, αυτό τους ενδιαφέρει τους Αμερικάνους, έτσι, στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, διότι εκεί θέλουν να φτιάξουν τον λεγόμενο χρυσό θόλο, δηλαδή τεράστιο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, Και η βάση του στο Πιτούφεξ, που είναι στα βορειοδυτικά της Ιρλανδίας, στο βορειοδυτικό άκρο της Ιρλανδίας, απέχει εξίσου από τη Μόσχα και τη Νέα Υόρκη, περίπου. Γύρω στους 4 με 4.500 χιλιόμετρα από την κάθε μία. Οπότε είναι σε ιδανικό σημείο για αυτό το αμυντικό σχέδιο που θέλει ο Τραμπ, κυρίως απέναντι στη Ρωσία. Το δεύτερο που είπε ο Τραμπ είναι ότι θα έχει δικαίωμα βέτου ουσιαστικά η Αμερική στο τι επενδύσεις θα γίνονται στην Ιρλανδία, ώστε να είναι απ' έξω οι Ρώσοι και οι Κινέζοι για όλες τις ευαίσθητες επενδύσεις. Εάν ισχύει αυτό, τότε η Ιρλανδία θα γίνει de facto αμερικάνικη αποικία και μόνο κατ' όνομα έδαφος της Δανίας. Μου είναι δύσκολο να δω αν δεχτεί κάτι τέτοιο η Δανία και συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μένει να το δούμε.
12: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πέτρο.
13: Καλημέρα.
12: Πέτρος Παπακωνσταντίνου, συνάδελφός μας από την Καθημερινή και συγγραφέας. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Ξέρω ότι όταν είναι ο Σωτήρης παρέα είναι καλύτερα. Τα διαβάζουμε περισσότερο και προκαλούμε περισσότερες συζητήσεις. Θα το κάνουμε όμως από αύριο. Μην το ξεχάσω, είχαμε πει ότι 14 Σεπτεμβρίου γιόρταζε ο Κώστας Καραμαλής, είχε γενέθλια, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν σημαντικό, είχαν πολύ καιρό να μιλήσουν. Ευγενικό, λέει το ύφος, τυπικό επίσης, βγάζει πολιτικό αποτέλεσμα. Θα δούμε παρασκήνιο και θα μιλήσουμε.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο από σήμερα. Στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην δεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούρια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα που έχουμε μπει. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, Βασίλισσα Σκουρίσα στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου. Δεν θα είναι εκτάκτως μαζί μας σήμερα ο Σωτήρης Ξενάκης. Θα τον έχουμε εδώ μαζί αύριο. Κατερίνα Πλατή εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κίνηση δεν βλέπω, Κατερίνα.
1: Και εγώ αυτό κοίταγα τώρα, Βασίλη. Ναι, κοίτα, ναι. Να δεις τώρα τι έχω κάνει, Δημήτρη. Ναι. Εκμεταλλεύουμε το γεγονός ότι λείπει ο Ξενάκης και ήρθα και κατσικώθηκα στη θέση. Λοιπόν, κίνηση δεν βλέπω. Λίγα πράγματα στον Κηφισό. Εκεί που εκεί στο ύψος, στο Περιστέρι, βλέπω να είναι λίγο κόκκινο. Και στο κέντρο της Αθήνας, βέβαια, η γύρω δρόμη, μπορείς να πεις ότι εκεί η κολονάκι.
0: Έχει μια σχετική κίνηση.
1: Έχει μια σχετική κίνηση. Λίγο κόκκινο, λίγο κίτρινο. Πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή δεν θα σου πω ότι βλέπουμε.
0: Τώρα φθινοπόρια, νομίζω, σιγά-σιγά,
1: Τώρα φθινοπόρια. Λέγαμε ότι από αύριο Τρίτη, αύριο Τρίτη θα έχουμε μια αλλαγή του σκηνικού. Στην Αττική προβλέπεται να έχουμε κάποιους ανέμους οι οποίοι θα φτάσουν έως και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία περίπου θα είναι γύρω στους 30, δηλαδή δεν λέει ότι θα είναι πολύ, πολύ χαμηλή, θα είναι ok για την εποχή, αλλά λένε ότι αρχίζει να αλλάζει το σκηνικό.
0: Εδώ στην Αθήνα θα βρέχει λένε από το μεσημέρι και μετά,
1: ναι.
0: Οπότε ομπρέλα, παιδιά, για αύριο ετοιμαστείτε. Και πριν πάμε στον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, να δούμε λίγο, να περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Η επιχείρησή σου έχει ήδη ξεκινήσει και αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσεις την πρότασή σου και να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, φορείς, επενδυτές και την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δηλώστε συμμετοχή στο 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr competition και δώστε στην επιχείρησή σου την ευκαιρία για να εξελιχθεί. Και να πούμε και ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως, που δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI αναλύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια οργανωμένη εμπειρία και φέρνει πιο κοντά από ποτέ τον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
0: Τώρα θες να μάθεις τι γίνεται και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντα με ενδιαφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω θα χάσω τη δουλειά μου από την τεχνητή νοημοσύνη, Βασίλη.
0: Έλεγε κάποιος ότι μπορεί, πώς να σου πω, τα ρομπότ να κρατήσουν τους ανθρώπους μετά την εξέλιξή τους αν χρειαστεί, ως κατοικίδια, λέει, αν τα θέλουν, αν δεν τα θέλουν, αν δεν μας θέλουν, εντάξει. Αντώνης Μαυρόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, συγγραφέας, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Κύριε Μαυρόπουλε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πες μας, τι συμβαίνει τώρα.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρωτοφανές ιστορικό παράδοχο. Ξέρετε, πάντα όταν οι άνθρωποι βρισκόντουσαν αντιμέτωποι με ριζικά καινούργιες τεχνολογίες, πάντα υπήρχε ένα κλίμα τρόμου, μια μεγάλη φοβία για το τι θα φέρουν αυτές τις τεχνολογίες.
0: Θυμάσαι τους Λουδίτες τον καιρό της, την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, που σπάγαν τα μηχανήματα γιατί τα θεωρούσαν υπεύθυνα, τους έπαιρναν τη δουλειά.
2: Βέβαια, αλλά για να το κάνουμε και λίγο πιο ελαφρύ, να σας πω ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν πρωτοβγήκαν και άρχισαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, υπήρχε ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι αν το αυτοκίνητο πάει πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα, θα πεταχτούν τα σωθικά των ανθρώπων έξω από την πολυταχύτητα. Και γι' αυτό απαγορευόταν να ανεβαίνουν γυναίκες πάνω στα αυτοκίνητα, γιατί θεωρούνταν πιο ευάλωτες. Τέλος πάντων, αυτό όμως.
1: Με 30 χιλιόμετρα όμως, και μιλάμε για 30 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως που είναι πολύ χαρακτηριστικό της εποχής μας και νομίζω είναι αυτό που το ξεχωρίζει, είναι ότι αυτή τη φορά τι έχουμε. Έχουμε τις ίδιες εταιρείες που αναπτύσσουν, επενδύοντας 3 εκατομμύρια την τεχνητή νοημοσύνη, να ζητάνε επιβράβευση.
0: Λίγο
2: αυτό είναι ένα ιστορικό παράδοξο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Οι ίδιοι που φέρνουν την τεχνολογία να κάνει πράγματα.
0: Ο ήχος όμως, Αντώνη, λίγο σε παρακαλώ. Υπάρχει δυνατότητα, έχει.
2: Είναι καλύτερα τώρα.
0: Τώρα είμαστε κανονικά. Ναι.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχουμε αυτό το ιστορικό παράδοξο. Και μάλιστα θέλω να το κάνουμε το παράδοξο και πολιτικό. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες, όποιος έλεγε για επιβράβευση τεχνητής νοημοσύνης, οριοθέτηση, νέα πλαίσια που να ρυθμίζουν, ήταν λουδίτης. Ναι, ναι. Τώρα έρχονται λοιπόν οι ίδιοι και λένε παιδιά να το επιβραδύνουμε. Νομίζω ότι επειδή.
0: Είναι κορυφαία στελέχη των ιδίων των εταιριών που βγαίνουν και το λένε αυτό.
2: Οι ίδιοι διευθύνονται σύμβουλοι που επενδύουν τρισεκατομμύρια, ξαναλέω. Λοιπόν,
0: δεν είναι παράδοξο. Την ίδια κουβέντα είπαμε, ναι. Δεν είναι παράδοξο αυτό.
2: Είναι, αλλά έχει νομίζω μια εξήγηση, την οποία εξηγούμε και σήμερα στο Τίνιος, η οποία έχει τρεις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση είναι σαφώς οικονομική. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic έχουν θεστεί σε αβάση περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα, ενώ επενδύουν κάθε χρόνο 400-500 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες υποδομές. Η OpenAI, η ChatGPT εταιρεία, προβλέπεται ότι θα κλείσει το 2026 με ζημίες από 15 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Δισεκατομμύρια είπες.
2: Δισεκατομμύρια, βέβαια. Ναι, ναι. Θα το πούμε αλλιώς. Με το παρόν καθεστώς εμπορικοματοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, με τα προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα, οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να βγάλουν κέρδη. Τώρα, αυτό γιατί έχει σημασία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί οι εταιρείες αυτές, οι δύο μεγάλες, ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο. Και με τα νούμερα που έχουν τα βιβλία τους, δεν μπορούν να κάνουν καλές αποτιμήσεις. Σκεφτείτε για να έχουμε μια εικόνα με τα νούμερα ότι οι εταιρείες αυτές μαζί με τη Microsoft και την Google μέχρι το 2035. Έχουν δεσμεύσεις 3,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων να αγοράσουν chips, να πάρουν να φτιάξουν data centers και λογισμικό. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις δεσμεύσεις είναι με εταιρείες ενέργειας που θα τους παρέχουν ενέργεια και έχουν το χαρακτήρα ότι είτε πάρετε την ενέργεια, είτε αποτύχετε να την πάρετε γιατί δεν προχωρήσατε αρκετά γρήγορα, εμείς θα πληρωθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι η επιβράδυνση είναι ένα αναγκαίο πολιτικό τρίκ για να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί δεν παίρνουν στο χρηματιστήριο άμεσα που λέγανε, γιατί τα επενδυτικά του σχέδια δεν μπορούν να αποδώσουν τόσο γρήγορα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν χρόνο, πολιτικό λόμπι και συζητήσεις με την κυβέρνηση για προϊόντα που θα μπορέσουν να τους φτιάξουν την κερδοφορία.
0: Όπως?
2: Όπως για παράδειγμα τα προϊόντα που έχουν σχέση με την ασφάλεια, την εφαρμογή πολεμικής τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική βιομηχανία, τα προϊόντα που έχουν σχέση με μεγάλα κυβερνητικά συμβόλαια για τα σχολεία και την υγεία.
0: Υπάρχει και γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών. Γιατί είχαμε μπερδευτεί κάποιο διάστημα, λέγανε ότι η Κίνα μπήκε μπροστά, μετά δεν είναι.
1: Με το DeepSeek που είχε φτιάξει κάτι ανάλογο
2: λοιπόν,
1: με το.
2: Αυτή ακριβώς είναι η δεύτερη διάσταση, Βασίλη. Η δεύτερη διάσταση είναι ότι η επιβράδυνση δεν είναι γενική, έχει δύο συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι, όπως τον είπε ο ίδιος ο CEO της Anthropic, ο Ντάριο Αμοντέι, η επιβράδυνση πρέπει να είναι τέτοια που να μας εξασφαλίζει ότι θα είμαστε πάντα μπροστά από την Κίνα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι μόλις έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις για τον κίνδυνο που διατρέχουμε, αν δεν γίνει η επιβράδυνση, οι Κινέζοι είπαν αυτά είναι παραμύθια, όλα αυτά είναι γεωπολιτικός ανταγωνισμός και ψυχρός πόλεμος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση? Οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να πετυχαίνουν περίπου εξίσου σημαντικά και καλά αποτελέσματα από μοντέλα πολύ πιο αποδοτικά και λιγότερο ενεργοβόρα. Αυτό για τους Αμερικάνους είναι τρομερός κίνδυνος για την κυριαρχία τους, ακόμα και αν περιοριστούν αυτά τα μοντέλα στην Κίνα. Γιατί ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει κανένα λόγο, αν υπάρχει διαθέσιμο κινέζικο μοντέλο, να παίρνει το αμερικάνικο, αν είναι δωρεάν και πολύ καλύτερο. Υπάρχει και μια δεύτερη πλευρά αυτής της συζήτησης, Βασίλη, που είναι ο ανταγωνισμός μέσα στις ΗΠΑ. Οι Anthropic και η OpenAI, που έχουν κάνει στην πραγματικότητα ένα καρτέλ μαζί με τη Microsoft, την Google και την Amazon, δεν θέλουν να μπουν οι παίχτες στο χώρο. Θέλουν να κλείσει εδώ και να το μοιράσουν μεταξύ τους.
0: Να μην υπάρχουν άλλες εταιρείες καινούργιες, λες.
2: Βέβαια. Και γι' αυτό, αν δείτε κάποιος προσεκτικά τα δημοσιεύματα, η έκκληση για επιβράδυνση πάει μαζί με μια τεράστια καμπάνια πολιτικού λόμπι που λέει να μπουν εμπόδια στην είσοδο νέων εταιριών που μπορεί να είναι ανεξέλεκτες. Να επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ μας σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής και μοντελοποίησης. Να μπορούμε εμείς οι δύο μεγάλες εταιρείες και η κυβέρνηση να καθορίζουμε εμείς τους όρους για να μπουν άλλοι στην αγορά. Άρα η επιβράδυνση, να το πούμε έτσι, είναι ένα πράγμα πολύ βολικό για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και γι' αυτό θα το πιέσουν κι άλλο.
0: Κύριε Μαυρόπουλε, Αντώνη, να σε ρωτήσω, αυτό στη ζωή των ανθρώπων, τι επιπτώσεις έχει?
2: Λοιπόν, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να πω λίγο τη γνώμη μου πάνω στο θέμα. Γιατί μέχρι τώρα σας είπα πώς το καταλαβαίνω. Αλλά η γνώμη μου είναι το εξής. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία από τη μια αποκαλύπτει ότι απέναντί μας έχουμε ένα πραγματικά μονοπωλιακό καθεστώς που θέλει να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη και ταυτόχρονα αυτή η ιστορία κρύβει τους πραγματικούς κινδύνους. Λοιπόν, ας πάρουμε μερικά απλά πράγματα. Εάν και εγώ ήθελα, ας πούμε, προσέξτε, τα προϊόντα που λένε να επιβραδύνουν, τα αναπτύσσουν ήδη. Δεν χρειάζεται καμιά άδεια για να τα επιβραδύνουν, αν νομίζω ότι είναι κακά, αν νομίζω ότι θα κάνουν ζημιά. Έτσι. Θέλουν λοιπόν να σταματήσουν τις κινδύνους για τους ανθρώπους. Ωραία. Ας συμφωνήσουμε να απαγορευτεί η τεχνητή νοημοσύνη για πολεμικούς σκοπούς. Ας συμφωνήσουμε ότι όποια οικιακή συσκευή έχει αισθητήρες και παράνομα καταγράφει τις ζωές των ανθρώπων μέσα στο σπίτι για να μαζέψει διαφημιστικά δεδομένα, πρέπει να απαγορεύει, να χάσει την άδεια κυκλοφορίας. Δεν το λέω τυχαία.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή.
2: Πριν από ένα μόλις μήνα, ναι, από την εταιρεία, γιατί δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση, μια πολύ γνωστή εταιρεία παραγωγής τηλεοράσεων, αυτές τις υπερπαραγωγές που βάζουμε στη σαλόνια μας, αποκαλύφθηκε ότι ηχογραφεί συστηματικά συνομιλίες, ανοίγει την κάμερα χωρίς την άδειά σου και καταγράφει όλες τις άλλες οικιακές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι στο ίδιο Wi-Fi. Με στόχο η εταιρεία αυτή να παράγει πρόσθετα έσοδα από τις συμπεριφορές των καταναλωτών στα σπίτια τους. Πριν από ένα χρόνο περίπου, Βασίλη, είχε βγει ότι κάποιες από τις οικιακές κούπες αυτές, τα αυτόματες, τα ρομπότ, καταγράφουν το σπίτι με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια και το βάζουν σε βάση δεδομένων, τις οποίες τις πουλάγαν οι εταιρείες μετά σε ανθρώπους που κάναν διαρρυθμίσεις σπιτιών. Και γιατί και σε κλέφτες, να ξέρεις, να κλέφτες ακριβώς τον σπίτι σου, άμα έρθει. Να το πει. Για να πούμε και το τελευταίο, που είναι πολύ βάρη. Δεν ξέρω, Βασίλη, και εσύ και η κυρία Πλατή, θα θυμόσαστε το flash crash, την κρίση του μεγάλη του 2010, στην οποία μέσα σε μισή ώρα ο Dow Jones έχασε 10% της αξίας του. Γιατί? Γιατί αυτοματοποιημένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης κάνανε συναλλαγές με τέτοια ταχύτητα και έξω από κάθε έλεγχο που δεν μπορούσαν οι προγραμματιστές να τα σταματήσουν. Δηλαδή, ένας πραγματικός κίνδυνος για τον κόσμο μας είναι ότι αναπτύσσονται τόσα πολλά προϊόντα, τόσο διαφορετικά μεταξύ τους και με τέτοια αυτονομία στους σκοπούς, που η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ακόμα και αν δεν είναι στόχος να δημιουργηθεί. Αυτή είναι πραγματική κίνδυνη.
0: Και πώς αυτό τελευταία ερώτηση, αυτό πώς αντιμετωπίζεται από έναν πολίτη?
2: Κοίταξε.
0: Σαν να πούμε, μπορεί να είμαι τη κυρία Μπουκάη, αλλά και από ανθρώπους που γνωρίζουν, που είναι ειδικοί, θέλω να πω.
2: Κοιτάξτε, ένας πολίτης έχει διάφορα πράγματα να κάνει. Καταρχήν, το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη μόνο όταν τη χρειάζεται και για σκοπούς συγκεκριμένους. Το να την έχει όλη μέρα ανοιχτή μπροστά σε έναν υπολογιστή και να ρωτάει ό,τι του έρθει είναι μεγάλη κατανάλωση πόρων και ενέργειας και ταυτόχρονα δίνει στα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης πάρα πολλά στοιχεία για το τι κάνει, με τι ασχολείται, τα οποία κάπου κάπως αξιοποιηθούν. Δεύτερον, πρέπει να κοιτάει να παίρνει προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία έχουν ανοιχτό κώδικα. Δυστυχώς, ανοιχτό κώδικα έχουν τα κινέζικα και το Facebook. Όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστός κώδικας απόλυτα ελεγχόμενος. Η ζωή έχει δείξει ότι τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα είναι πολύ καλύτερα για το δημόσιο συμφέρον από αυτά του κλειστού. Τρίτον, πρέπει να προσέχει να μην βάζει προσωπικά στοιχεία και ιδιωτικά δεδομένα υψηλής προστασίας σε αυτά τα προγράμματα. Και τελευταίο, για να τα λέμε και αυτά, όπως ακριβώς, Βασίλη, στις τράπεζες, αν δεν υπάρχει δημόσιο τραπεζικό σύστημα, δεν μπορείς να έχεις ουσιαστική παρέμβαση. Όπως αν δεν υπάρχει ένα μέρος της παραγωγής ενέργειας δημόσιο, δεν μπορείς να ρυθμίσεις την αγορά της ενέργειας. Δεν πρόκειται να ρυθμίσουμε ποτέ την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, αν δεν έχουμε δημόσια αναπτυγμένη τεχνητή νοημοσύνη υπό δημόσιο έλεγχο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Αντώνης Μαυρόπουλος, συγγραφέας. Ξέρω, παιδιά, σας έλειπε ο Σωτήρης Ξανάκης, αλλά θα είναι εδώ μαζί μας αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ο Βασίλης Ντέτσικας αμέσως μετά στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα παιδιά, Θανάσης Φουσκίδης και Στέλλα Γκαντούνα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ο υπνοθεραπευτής προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή με την ιδιότητα του μάρτυρα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία που έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία έδειχνε τον τραγουδιστή ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, θα δώσει απαντήσεις για τη σχέση που διατηρούσε με τη γιατρό, αλλά και για το κατά πόσο γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε στο πλαίσιο των συγκεκριμένων διαδικασιών. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε, στις αρχές προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και τη σκότωσε. Το θύμα εντοπίστηκε σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος σε κοντινή απόσταση τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης, που θα καλύπτει και νοικοκυριά που ζεσταίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα στην αίτησή τους να ζητούν ρύθμιση στον οφείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Οι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα στην αίτησή τους

0: Οι επόμενες εκλογές θα ανακοινώσει σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του Βάσου Πανταζή, υπάρχουν βουλευτές όχι μόνο από τους Σπαρτιάτες αλλά και από άλλα κόμματα του συντηρητικού δεξιού τόξου, τα οποία έχουν οργανωθεί σε κόμμα και στο οποίο του επιτρέπεται να συμμετάσχει, καθώς δεν έχει χάσει το δικαίωμα του εκλέγεστε. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 31χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, καθώς οι δύο κόρες του 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνες τους στο πεζοδρόμιο επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν στην Πέμπτη σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σήμερα στη Νέα Υόρκη, συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ και Γαλλίας με φόντο της διεθνής κρίσης. Στα αθλητικά στις 6 και 4 Άσε Δούκα Άρης Νίκαια στο Χάντμπολ, η Manchester United δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν και παρά τη στήριξη της διοίκησης του Μάικλ Κάρικ ξεκίνησαν σενάρια με ονόματα υποψήφιων προπονητών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,40% του γενικού δικτύου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Καμιά βιομηχανία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος. Θα πρέπει να θωρακιστεί, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη, ζήτησε να δοθούν ενισχύσεις και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Την κυρία Στέλλα Καντώνα. Στο πρώτο εκείνη και εγώ της εβδομάδας, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα.
0: Δευτέρα, είμαστε στην τελική ευθεία. Να αποχαιρετήσουμε και τον Σεπτέμβριο. Θα μου πεις, καλά, κάτσε λίγο. Έχουμε καμιά δεκαριά μέρες ακόμα. Δεν πειράζει. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα.
1: Καταρχήν, 21 Σεπτεμβρίου σήμερα μπαίνουμε και πιο επίσημα στο φθινόπωρο, έτσι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι και οπότε... η τελευταία μέρα, λένε. Που θα έχει καλό καιρό σήμερα, που αύριο θα δροσίσει κάπως. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Μακάρι, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Έτσι και εδώ, εδώ παιδιά στο λεκανοπέδιο, όσο και να δροσίσει, μπορείς να πας να κάνεις και τον μπανάκι σου, μπορείς να πας να κάνεις και τη βολτούλα σου, ωραία, να πάρεις τη βιταμίνη D που χρειάζεται. Αυτό βέβαια που δεν περιμέναμε με τίποτα είναι πια σε αυτή τη χώρα να σκοτωνόμαστε και για τις ξαπλώστρες. Το συζητάγαμε τώρα εδώ με το Θανάση.
1: Και δει θέλουμε... Σεπτέμβρη μήνα.
0: Και δει, όχι, δηλαδή, όχι και.
1: Όχι ότι αν ήταν Ιούλιο, ναι. Θα ήταν πιο φυσιολογικό. Αλλά λέμε.
0: Να πω το. Γιατί είμαστε μια χώρα που σκοτωνόμαστε μόνοι μας στον αστικό ιστό με τα πατίνια, τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια. Τώρα έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο που δεν μπορούμε να κάνουμε χαβάλη για αυτό το θέμα. Γιατί πήγαν χθες οι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο. Ένας κύριος 82 ετών που είχα στη ζωή του και ο άλλος 76 ετών. Σε μια άδεια παραλία. Ξεκίνησε ο καυγάς για το ποιος θα πάρει τις καρέκλες, ποιος δεν θα τις πάρει. Με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να χάσει τη ζωή του. Θέλω να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα.
1: Ξαπλώστρες εννοείς.
0: Ναι, ναι. Κάτι καρέκλες πλαστικές ήταν εκεί. Ήτανε, ναι. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα για το τι λέει ο άνθρωπος, ο ένας που εξαιτίας του ο άλλος έχασε τη ζωή του. Θέλω να ακούσουμε λίγο την περιγραφή. Να πούμε ότι κρατείτε βεβαίως εννοείται σήμερα. Απλώς θέλω να το μοιραστούμε όλοι μαζί για να καταλάβουμε τώρα σε ποιο επίπεδο έχουμε πάει ως χώρα. Και μετά αμέσως θα πούμε

0: ταυτότητα της εκπομπής.
1: Το πώς έγινε, κακιά στιγμή, κακιά ώρα που λέτε. Τους είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και με τα επάνω χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα και τη λέω αυτός κάτω μωρί και σηκώνεται και στη η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τελείς μια κουνιά. Ρε άνα ρε χτυπάς τη γυναίκα σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος πρώτον τόχια, κουπανάει και μέχρι κάτω εγώ την ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μια στο σαγόνι και ο σαγόνι έχει στραγώσει εμένα τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα, δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάργα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, ένας 82χρονος και ένας 76χρονος.
0: Αυτός που ακούσαμε τον κύριο 76 ετών, γιατί ο άλλος έχει πάει εν το αποχλωρό, όπως καταλαβαίνετε.
2: Τσακωθήκανε με αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός για μία ξαπλώστρα.
0: Και ο άλλος έχει, λέει, του έχει στραβώσει το ζαγόνι. Ο άλλος εντωμεταξύ είχε φύγει από τη ζωή και.
2: Το σκηνικό δεν έγινε ούτε σε κάποιο από τα πολύ συχνά σαν νησιά του καλοκαιριού, σε κάποια από τις τρέντι παραλίες μεταξύ δύο ταγκλαράδων. Όχι, ούτε τότε επιτρέπεται. Που τσακωνόντουσαν και το ποιος θα κάτσει στην πρώτη ή στη δεύτερη σειρά ξαπλώστρα, γιατί τώρα είναι δείγμα κοινωνικής καταξίωσης. Σε ποια πλευρά της τρέντι παραλίας θα κάτσεις. Τσακωθήκανε σε μια παραλία της Αττικής, άδεια, μέσα Σεπτεμβρίου.
0: 8-9 η ώρα το πρωί, Κυριακή εντωμεταξύ, να το πούμε και αυτό που είναι και μια μέρα που θεωρητικά είσαι και πιο χαλαρός. radio@parapolitika.gr τα μηνύματά σας. Θέλουμε να μας συμμετέχετε στην κουβέντα, να μας πείτε πώς το βλέπετε το πράγμα. Εμείς εντάξει, θεωρούμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο έτσι κι αλλιώς. Απλώς αυτά είναι τα αχαρακτήριστα. Πραγματικά το λέω τώρα αυτό, έτσι. Άλλος κόσμος τώρα που μιλάμε δίνει μάχη να κρατήσει τη ζωή στα νοσοκομεία και ακούμε οι άλλοι να τσακώνονται στην ηλικία αυτή που λέει και ο Θανάσης σε μια άδεια παραλία για την ξαπλώστρα. Όχι ότι άμα ήταν γεμάτη θα το δικαιολογούσαμε.
2: Ούτε άμα ήταν νεότερη θα δικαιολογήσει.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά υποτίθεται ότι όταν είσαι σε αυτή τη φάση της ζωής έχει ξεπεράσει κάποια πράγματα. Είσαι πιο μοιραία, πιο χαλαρός.
0: Και το ερώτημα είναι ένα. Είναι νορμάλ όλο αυτό που ακούσαμε και που ζούμε? Όχι, θέλουμε να μας πείτε. Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου. Τον πήραμε σήμερα από τα μούτρα, αλλά είχαμε μεγάλη έτσι, ζωχάδα. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 2-11, 10, 80, 8, 80. Άμα έχετε πάει και εσείς σε καμιά παραλία, ελπίζουμε να είστε φρόνιμοι. Κυρία Λένη Τάγκα σας περιμένει. Τα μηνύματά σας έρχονται στο radio@parapolitika.gr. Ο κύριος Κάτσιος έχει βοηθήσει και σήμερα για να ακούσουμε ηχητικά. Θα ακούσουμε και άλλα στην πορεία. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Να σας πούμε ότι σήμερα η εβδομάδα ξεκινά με μια πολιτική κόντρα του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Τσακώνονται για την κβαντική ιατρική, για την ολιστική ιατρική.
2: Γιατί τι έγινε, λέει.
0: Γιατί βιοιατρική, πώς το λένε, τα νανογυλαίκα.
2: Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γεωργιάδης είπε ότι για να καταλάβετε, λέει, σε τι χώρα ζούμε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων πολιτών στράφηκαν στο κόμμα που ίδρυσε η κυρία Καριστιανού, η οποία δήλωνε ότι ασκεί την κβαντική ιατρική. Και το απάντησε η κυρία Καριστιανού, ποιος μιλάει, λέγοντας ότι είναι μια κανονική επιστήμη κβαντική ιατρική, αυτός ο οποίος έκανε διαφημίσεις με νανογυλαίκα. Ναι, δεν υπάρχει σύγκριση, θέλω να πω, διότι όλο αυτό ξεκίνησε στον απόϊχο της τραγικής περίπτωσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τον τρόπο με τον οποίο προήλθε. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια συζήτηση εκτός όπου και χρόνου αυτή και σίγουρα δεν συγκρίνεται με την μεγάλη εικόνα. Μια μεγάλη εικόνα που επιχειρείται να κομματικοπαύλα πολιτικοποιηθεί από διαφόρους κύκλους και νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν εδώ την κουβέντα. Αφενός, γιατί είναι έως και τρελές αυτές οι αιτιάσεις που ακούγονται σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια σύνδεσης με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ανεξαρτήτως, να ελαχθούν όλοι οι πάντες, έτσι. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα, έτσι, η προσπάθεια σύνδεσης των γιατρών με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Είναι θέμα βεβαίως και γι' αυτό και παρενέβηκε η εισαγγελία σε μια χώρα που αμφισβητούμε συχνά τη δικαιοσύνη, ωστόσο εδώ έγινε κανονικά, έγινε το αυτονόητο, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν τις παρούσεις. Βεβαίως οφείλει να ελεγχθεί το κατά πόσο ο ιατρικός σύλλογος έκανε καλά τη δουλειά του και από ποιες συνθήκες συνέκανε, αλλά η προσπάθεια, επαναλαμβάνω, εγώ θα το πω, δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, να ελεγχθούν τα πάντα. Και αν κάποιος τους έδινε γήπεδο να αναπτύσσουν αυτές τις ορίες της τρέλας, και αν κάποιος δεν τους έδινε γήπεδο, και αν κάποιος τους υποψιάστηκε ή δεν τους υποψιάστηκε, αν και δεν είναι δουλειά του αυτή. Αλλά η προσπάθεια σύνδεσης πολιτικής με συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα αυτής της ιστορίας δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω, και παλαιοκομματική και παλαιοδημοσιογραφική. Αλήθεια τώρα.
0: Ξεκινάω από το τελευταίο, γιατί ναι, έχεις πει πολλά ενδιαφέροντα και θέλω να τα σχολιάσω. Ναι. Ξεκινάω από το τελευταίο. Επειδή για τα πολιτικά πρόσωπα που συζητάμε, ένα πρόσωπο που έχει μπει στο κάδρο τις τελευταίες ώρες, αρχές γενομένες από τις ανακοινώσεις που έβγαζε το Πασόκ, ήταν ο κύριος Άνος Πλεύρης, να πούμε έτσι, ο οποίος μίλησε, έδωσε κάποιες δικές του εξηγήσεις. Τι λένε τώρα για τον Πλεύρη? Ότι συμμετείχε σε ένα όργανο που μέσα στο όργανο ήταν και οι δύο γιατροί, ο ένας γιατρός, τώρα δεν το έχω ακριβώς. Και ότι επί της ουσίας έλεγες ψέματα και για το πόσα χρόνια γνωρίζεστε. Όμως δεν το λέω για να στηρίξω τον Πλεύρη. Πού να ξέρει ο Πλεύρης και ο οποιοδήποτε τι μηχανήματα εμπορεύεται ο άλλος και τα έχει μέσα στο ιατρείο και τι δουλίτσες κάνει. Συγγνώμη τώρα που το λέω αυτό, έτσι. Επίσης κάτι άλλο. Πού να ξέρω εγώ σε ένα γιατρό που πηγαίνω, που μπορεί να πήγαινε εκεί πέρα, ότι αυτό το μηχάνημα είναι παράνομο. Το ξέρω. Εδώ δεν το είχε πάρει πρέφα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Δηλαδή, γιατί λέμε τώρα να καταγγέλουμε. Μπράβο. Αλλά να ξέρουμε και τι καταγγέλουμε. Και μου ανοίγει εμένα το ψυγείο ένας γιατρός, μου βγάζει 10 ενέσημα. Πού να ξέρω εγώ τι έχουν μέσα αυτά. Μπορεί να έχουν νερό, μπορεί να έχουν και. Τι να πω.
2: Και για να το ξεμπερδέψουμε, είναι διαφορετική περίπτωση Πλεύρη που συζητάμε τώρα από την, από την περίπτωση του Πατούλη ως προσώπου. Ως προσώπου. Γιατί ο Πατούλης μοιραία είναι πρόεδρος ενός οργάνου το οποίο εμπλέκεται με φόντο και την έρευνα της δικαιοσύνης. Και πάλι ελέγχεται το όργανο και βεβαίως ο Πατούλης κατ' επέκταση ως πρόεδρος του οργάνου αυτού. Είναι διαφορετική συζήτηση ο Πατούλης ως πρόσωπο και ο Πλεύρης ως πρόσωπο, έτσι.
0: Ναι, επίσης το άλλο που θέλω να πω. Επειδή είπε ο Θανάσης και για την κόντρα της κυρίας Καριστιανού με τον Γεωργιάδη, εμείς τώρα, εγώ δεν είμαι τώρα γιατρός, ούτε ξέρω, άνοιξα την ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού που λέει για τη μέθοδο του βιοσυντονισμού που έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αλλεργίες. Εδώ πρέπει να τοποθετηθεί η επιστήμη, εμείς δεν είμαστε τώρα ειδικοί, μπορεί όντως να ισχύει αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν υπάρχουν πουθενά αυτά τα κβαντικά και τα... Γιατί η κυρία Καριστιανού στην ιστοσελίδα της ως παιδίατρος λέει ότι εφαρμόζεται στα παιδιά από τη βρεφική ηλικία εκβαντική. Τώρα έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα και το χάνουμε τελείως, όπως καταλαβαίνετε το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, στην ουσία του πράγματος, να ελεγχθούν όλα, εννοείται. Έχουν βγει στη δημοσιότητα και κάποια βίντεο, έβλεπα στο Twitter του κυρίου Γεωργιάδη, έχουν αναρτήσει ένα βίντεο με μια κυρία που κάτω στην Κρήτη έκανε, λέει, υδροθεραπεία. Αφορά αυτό τώρα στο έντερο, είναι μία τέλος πάντων κατάσταση, και είπε ο υπουργός ότι αμέσως θα διατάξει έρευνα. Δεν ξέρουμε τώρα και από αυτά τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι AI, τι δεν είναι. Θέλει μία προσοχή, σίγουρα θέλει μία έρευνα και θέλει και μία ψυχραιμία, να πούμε έτσι. Και το τελευταίο που θέλω να πω, επειδή συζητήθηκε πολύ και το ότι κάποιοι υπουργοί είναι σε συνέδρια, παρακολουθούν τοποθετήσεις γιατρών.
2: Όχι μόνο υπουργοί, και στελέχη όλων των κομμάτων. Για να μην τρελαινόμαστε τώρα, ναι.
0: Ξαναλέω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω. Πάμε εμείς τώρα εδώ με το Φουσκίδη και μας καλούν σε ένα συνέδριο καρδιολογίας. Και καθόμαστε εμείς με το Φουσκίδη, δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε χρηστό από καρδιολογία. Και καθόμαστε μπροστά στα έδρανα και ακούμε ένα γιατρό να τοποθετείται. Και αποδεικνύεται μετά ότι αυτός δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτός που πρέπει. Εμείς δεν είμαστε γιατροί για να τον κρίνουμε. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα όργανο, ρε παιδιά, να πηγαίνει και να λέει: Έλα εδώ, κύρκο μου. Τι έχεις τελειώσει, αγόρι μου, είσαι καρδιολόγος. Τι πτυχία έχεις, τι ειδικότητα έχεις, πού χειρουργείς, πού είσαι, σε ποιον ιατρικό σύλλογο εντάσσεσαι. Αυτό δεν ελέγχεται, παιδιά, στα συνέδρια από το ακροατήριο που είναι κάτω. Έχω λάθος τώρα σε αυτό, Θανάση.
2: Όχι. Όχι, και εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Και όταν κάποιοι επιμένουν να εντοπίσουν το πρόβλημα εκεί, το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους.
0: Γιατί δεν ήταν γιατρός ο Πλεύρης. Προφανώς ο Πλεύρης δεν είναι γιατρός. Γιατί δηλαδή, συγγνώμη, στα υπουργεία, τα αναλαμβάνουν, το δικαιοσύνη το αναλαμβάνουν μόνο δικηγόροι και το παράδειγμα το Υπουργείο Υγείας το αναλαμβάνουν μόνο γιατροί.
2: Να πω λίγο εγώ κάτι. Προφανώς το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν είναι εκεί. Και αν κάποιοι επιμένουν να επικεντρώνουν το πρόβλημα εκεί, το κάνουν για άλλους σκοπούς. Από εκεί και πέρα, θεσμικά βεβαίως πρέπει να ελεγχθούν οι πάντες. Και τι να κάνουμε. Στην εκάστοτε πολιτική περίοδο, τέτοιου είδους πράγματα σκάνε και στην πλευρά της κυβέρνησης, έτσι. Θα πει κανείς ότι επί προηγούμενων κυβερνήσεων τα καλύτερα τα πράγματα, φυσικά σε επίπεδο ελέγχων, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Όχι είναι η απάντηση, σαφέστατα και όχι. Αλλά το ζήτημα, επαναλαμβάνω, καλείται η κυβέρνηση να το διαχειριστεί δεδομένου ότι της έσκασε. Άλλο αυτή η συζήτηση και άλλο το να πάμε να κάνουμε αντιπολίτευση επικεντρώνοντας σε ένα μέτωπο τη συζήτηση στο οποίο δεν θα έπρεπε να επικεντρωθούμε επουδενή, αλλά επουδενή που έλεγε και μια ψυχή. Και Η κυρία Καρισιανού έχει την άποψή της. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει την άποψή του. Το να συζητάμε για κομματικές ιατρικές τώρα.
0: Τελικά ο βιοσυντονισμός προκύπτει. Να σου πω γιατί.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Μήπως να το δούμε. Γιατί...
2: Και έχει να κάνει και με το ακροατήριο, Σέλα μου.
0: Να
2: δηλαδή,
0: σου πω. Ναι. Εγώ με τα εξέματα πώς το κοιτάξω λίγο. Ποιο? Λέει εδώ στην ιστοσελίδα της κυρίας Καρισιανού. Οι αλλεργιογόνες ουσίες απομακρύνονται και έτσι επιτυγχάνεται η απευαισθητοποίηση του οργανισμού ώστε να αποφευθούν ή να ανασταλούν τα συμπτώματα της δυσλειτουργίας.
2: Να πω και εγώ που περνάω και έναν έρπιο σε αυτή την περίοδο. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Αυτό η μέθοδο του βιοσυντονισμού έχει πολύ ψηλό ποσοστό επιτυχία στις αλλεργίες χωρίς τη λήψη φαρμάκων.
2: Ναι, θέλω να πω και κάτι. Και πάντα θα μπαίνετε, επειδή συζητάμε τώρα για το πώς ξέρω εγώ ο καθής και κάθε παράταξη, το κάθε πολιτικό στέλεχος επιχειρεί να υποφεληθεί από τέτοιου είδους καταστάσεις. Δείτε λίγο και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καρισιανού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Ποιες ήταν, ας πούμε, οι θέσεις ενός σημαντικού κομματιού του ακροατηρίου του και η τοποθέτηση έναντι όλων όσων συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, για παράδειγμα για τα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο. Μπείτε και λίγο σε μια τέτοια συζήτηση να δείτε το τι μπορεί να πιστεύουν πραγματικά αυτοί που συζητούν δημοσίως ή τι μπορεί να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Ή σε ποιους απευθύνονται. Δείτε το και αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή όμως είμαστε ραδιόφωνο, θέλουμε να μοιραστούμε όλοι μαζί το απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καρισιανού χθες στο Open και για το θάνατο Μαζονάκη και για την κυβερνητική ιατρική. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και την απάντηση του Άδωνη.
3: Η μημάφια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτό. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Να σας πω ότι τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%! 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Κβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι κβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε. Δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία.

0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, 2 εκατομμύρια κόσμου δεν έχει κατέβει για να στηρίξει τη Μαρία Καριστιανού, επειδή είναι εκπαντική γιατρός. 2 εκατομμύρια κόσμου έχει κατέβει για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι είχαμε 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους σε ένα δυστύχημα στα Τέμπη, με μια πολιτεία η οποία εκ των πραγμάτων δεν έδειξε και τα καλύτερα δυνατά αντανακλαστικά με το καλημέρα της υπόθεσης αυτής. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα της πολιτικής και στα της πλατφόρμας που ανακοίνωσε την πορεία κυρία Μαρία Καριστιανού, κρίθηκε πολύ σύντομα αυτό.
1: Είναι από τις σπάνιες φορές.
0: Δεν κατέβηκε όμως ο κόσμος για να στήριξει πολιτικά την Καριστιανού.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Είναι από τις, αλλά ήταν ένα πρόσωπο σύμβολο όλων αυτών των διαδικασιών
0: και
1: κοινωνικών διεργασιών τότε, κυρία Καριστιανού. Μην το λησμονούμε αυτό. Είναι από τις σπάνιες φορές που εσύ μπορείς να το επιβεβαιώσεις, θα συμφωνήσω με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Θα κατέβαινε και ο κύριος Κιάτσος,
1: αλλά όλοι αυτοί,
0: τότε,
1: όλα, όλοι αυτοί τώρα που κόπτονται για την, πώς λένε, για την κρίζα ιατρική, για τους ψευτογιατρούς, τους κομπογιανίτες, δεν ξέρω κι εγώ, για την κυρά μας τη μαμή, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Σαφέστατα και ήταν οι ίδιοι που έκαναν σπέκουλα με καταστάσεις που παρέπευαν σε συνωμοσιολογία γύρω από την περίπτωση των Τεμπών. Διαφωνούμε σε αυτό?
0: Σε αυτό διαφωνώ.
1: Γιατί διαφωνείς?
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί τις ημέρες εκείνες που είχαν γίνει τα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια και στην Αθήνα και στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτό που λέμε σε εισαγωγικά ψεκασμένοι. Το τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας πολιτικά είναι άλλη στάση.
1: Δεν λέω για τους ανθρώπους κατέβηκαν.
0: Από εκείνες τις πολύ μεγάλες
1: συγκεντρώσεις. Λέω για εκείνους που σπεκουλάρουν, τους δημοσιολογούντες, που σπεκουλάρουν γύρω από τους ψευτογιατρούς στην προκειμένη περίπτωση.
0: Υπάρχει μια
1: αν ήταν
0: τέτοια.
1: Οι ίδιοι που αποθέωναν τις τοποθετήσεις δίθεν ειδικών.
0: Εντάξει,
1: οι οποίοι
0: ναι,
1: αποδείχθησαν ότι είναι δίθεν ειδικοί.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Στην έτσι. Πορεία του χρόνου αποδείχθησαν όχι μόνο ότι δεν ήταν ειδικοί, απεδείχθησαν ότι ήταν και επικίνδυνοι. Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Σας υποσχόμαστε ότι μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο με έναν συνάδελφό μας που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Θα πάμε και σε συνέντευξη και θα σας πούμε και άλλα θέματα.
1: Και θα σας πούμε και πολιτικές ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας.
2: Να μην άνθρωποι είναι παλαβοί, δεν κάνουν και άνθρωποι.

0: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ είμαστε 11.30 λέει το ρολόι. Πολύ καλημέρα σε όλους σας. Έχουμε μπει έτσι δυναμικά. Θέλω να πω.
1: Ναι, με
0: κάτι.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, πες το, πες το.
1: Δείτε, αυτά είναι τα σημαντικά. Το 2001, Αντώνης Βαρδής μουσική. Έτσι, και ο Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους. Ήταν εκείνη η συνεργασία που είχε κάνει ο Βαρδής με τον Πάριο. Άλλη μια φορά λεγόταν ο δίσκος, με τρομερά κομμάτια μέσα. Και βεβαίως το θυμηθήκαν οι νεότεροι, το έμαθαν μάλλον οι νεότεροι και το θυμηθήκαν οι παλιότεροι μετά από τόσα χρόνια με τη διασκευή που είχε κάνει η Κατερίνα Λιόγιου.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι ήθελα, αλλά λέω μήπως πω βλακία λέω. Ήθελα να τον ρωτήσω, αυτό δεν το έχει τραγουδήσει η Κατερίνα Λιόγιου. Αλλά επειδή ο Φουσκίδης έχει τεράστιες γνώσεις στο μουσικό στερέωμα, λέω άσε τώρα μη φανώ ότι δεν ξέρω. Οπότε ντράπηκα να το ρωτήσω. Είχε δίκιο όμως. Λοιπόν, επειδή έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θέλω να πω το εξής. Λέτε για το Θανάση ότι και για τον Τριαντόπουλο. Ρωτάτε γιατί διώκεται. Μην μπερδεύεστε. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες τις οποίες διερευνάει η δικαιοσύνη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Εμείς λέμε απλώς ότι μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, πέρασε ένα κομμάτι από αυτό στην πολιτική σφαίρα. Και ο καθένας τώρα κρίνεται πολιτικά από ένα σημείο και έπειτα. Αυτό λέμε. Δεν είπε κανείς. Ούτε εμπλεκόμαστε εμείς στο τι ακριβώς ψάχνει η δικαιοσύνη. Υπάρχει και μια δική σε εξέλιξη καταρχάς.
1: Πάμε λίγο να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Νομίζω.
1: Ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχήν.
0: Και για ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Όχι,
0: παιδιά. Θα πούμε.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος διώκεται για την διαχείριση που έγινε κατόπιν της τραγωδίας. Δηλαδή. Το εάν υπήρχε, να το πούμε έτσι λαϊκά για να το καταλάβετε, είναι πιο περίπλοκο, αλλά για να συνοηθούμε, για το λεγόμενο μπάζωμα, διώκει το Τριαντόπουλος. Για την διαχείριση, επαναλαμβάνω, αν έγινε ορθώς η διαχείριση, στην επομένη της τραγωδίας. Γι' αυτό παρεμβαίνει ο Τριαντόπουλος και για εκείνο, θυμάσαι, για το πλέγμα εκείνο των αρμοδιοτήτων μεταξύ του χαρτοφυλακίου του και των υπολείπων αρμοδίων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Γι' αυτό εμπλέκεται ο Τριαντόπουλος. Δεν εμπλέκεται για το αν υπήρχε ξυλόλιο ή δεν υπήρχε ξυλόλιο. Αμφισβητείται πέραν των ενεργειών της δικαιοσύνης που κι αυτές τέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και αμφισβητήθηκαν και οι ίδιες οι ενέργειες της δικαιοσύνης για το θέμα των Τεμπών. Λες και μπορούσε να κρυφτεί όλο αυτό που έγινε. Αλλά τέλος πάντων, αμφισβητείται δικαιοσύνη προέβη στις ενέργειες που έπρεπε να προβεί. Κρίνεται και δικαιοσύνη κρίνεται και κρίνοντας κρίνονται. Αλλά όμως δεν αμφισβητεί κανείς, παιδιά, ότι ανελήφθησαν πρωτοβουλίες από τους αρμόδιους λειτουργούς. Πρώτον και δεύτερον, η συζήτηση που έγινε για το κομμάτι που άπτεται ακόμη και σήμερα τη σφαίρα της συνωμοσιολογίας. Που επίσης υπήρξε. Είναι αδιαμφισβήτητο επίσης ότι υπήρξε. Γι' αυτό συζητάμε. Δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Επίσης, για την κυρία Βικτωρία που λέει, κυρία Βικτωρία μου, ναι, συμφωνούμε. Εφόσον. Δεν τη θυμάμαι καθόλου εδώ αυτή τη διαφήμιση, να σας πω. Αλλά εάν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έταζε ότι φεύγει ο πόνος με τον Ανοχηλέκο. Κακώς το έταζε. Δεν το συζητάμε αυτό. Από έναν Ανοχηλέκο, βέβαια, δεν πεθαίνεις. Είναι η αλήθεια. Τώρα συζητάμε για πιο προηγμένες καταστάσεις. Μην μπλέκουμε τα αγκούρια με τα πορτοκάλια, έτσι, γιατί χάνεται η σοβαρότητα.
0: Θα πρέπει να ψάξουμε και άλλα πράγματα πάντως που έχουμε ακούσει τηλεοπτικά από κόσμο ο οποίος πολιτεύεται, έτσι.
1: Παύλο μου, δεν λέμε αν υποδέχθηκε, αν υπήρχε ξυλόλιο, αν δεν υπήρχε ξυλόλιο. Άλλη λύση κουβέντα κάνουμε. Κάνουμε την κουβέντα, επαναλαμβάνω, των θεωριών τρέλας που ακούγαμε εκείνη την περίοδο από δίθεν ειδικούς που απεδείχθησαν ότι δεν ήταν.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λένε εδώ πέρα τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Επειδή όμως είπαμε πριν το διάλειμμα ότι θα πούμε και άλλες ειδήσεις, θέλουμε να πάμε λίγο και στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Υπάρχει μια κινητικότητα στην Ελλάς. Διαβάζετε Αντώνη Τελόπουλο στο iefemerida.gr. Είναι ο συνάδελφός μας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να πούμε και άλλες ειδήσεις από το πολιτικό σκηνικό.
1: Και θα επιστρέψουμε στο θέμα γιατί βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει.
0: Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετίζω το πιο ζηλευτό δίδυμο των Εστριανών.
1: Γεια σου, Αντώνη μας, γλυκέ, πώς είσαι?
0: Σας ευχαριστούμε
2: καλά,
0: πολύ.
2: Καλά.
0: Πες μας τι γίνεται. Πώς έχει μπει ο Σεπτέμβριος?
2: Ναι, ο Σεπτέμβριος για την Ελλάς πράγματι, όπως είπα, πες, έχει μπει με ένα σχετικό προβληματισμό, κυρίως γιατί, για όσα ακολούθησαν την παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, μια παρουσίαση, ένα στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα που είχε ποντάρει πολύ σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι οι επιτελείς της Ελλάς είχαν δουλέψει πάρα πολύ και πολύ μεθοδικά όλο το καλοκαίρι για να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο πρόγραμμα, Το οποίο όμως αντικειμενικά κάπου, τουλάχιστον η επικοινωνία του προς το κοινό, κάπου χάθηκε.
0: Μήπως είναι το λεγόμενο λιμερίς το χτίζαν το βράδυ γκρεμιζόταν με αφορμή κάποιες δηλώσεις που ήταν ατυχείς.
2: Ναι, νομίζω ότι κάποιες από τις παιδικές αρρώστιες δεν έχουν, και κυρίως αυτές αφορούν το επιτελείο της Ελλάδας. Mm-hmm. Κάποιες από τις παιδικές αρρώστιες φαίνεται δεν έχουν.
0: Αυτό τώρα είναι η αφορμή για να γίνουν κάποιες αλλαγές.
2: Αυτό μαθαίνω. Mm-hmm. Ότι παρότι είχαν, και μιας και μιλάμε για τον Γιώργο Παπά, είναι το πρόσωπο που συγκέντρωσε ίσως τη μεγαλύτερη κριτική, γιατί μια ατυχή του δήλωση για τις θηρίδες, όλοι τη θυμόμαστε, είχε προκαλέσει. Είχε σηκώσει πολύ σκόνη, είχε προκαλέσει πολύ πολιτικό θόρυβο.
0: Ήταν ο κύριος, να το πούμε τώρα για τον κόσμο που μας ακούει, που είχε κάνει αυτή τη δήλωση ότι οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε μια θηρίδα θα θεωρηθεί πλούτος και θα φορολογηθεί. Αυτό είχε πει.
2: Για την πατριωτική σφορά και για το πώς θα βρεθούν τα χρήματα, είχε πει τότε ότι θα μπορούσε να συνυπολογιστεί στο περιουσιολόγιο και το περιεχόμενο των θηρίδων.
0: Και ό,τι υπάρχει μέσα σε μια θηρίδα, ας πούμε, ναι.
2: Διάφορους συνειρμούς, ανασκεύασε τη δήλωσή του αργότερα. Σε πρώτη φάση η Ελλάδα τον είχε καλύψει, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΕΦ Μερίδα, έχουν επικρατήσει δεύτερες σκέψεις και προσπαθούν να διερευνήσουν. Έχει γίνει κρούση σε δύο τουλάχιστον πρόσωπα νυν τομεάρχες που θα μπορούσαν να τον αντικαταστήσουν.
1: Αντωνή, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή βλέπουμε να υπάρχουν δύο συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία μπορεί και να στοιχιώνουν, να κάνουμε έτσι ένα λογοπαίγνιο, αυτή τη νέα προσπάθεια του κ. Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο πάει μόνος του και φαίνεται ότι το πάει μια χαρά, με δεδομένο ότι είμαι το καλημέρα στη δεύτερη θέση και κοντά στο 15. Ωστόσο, υπάρχει μια παράμετρος που τι λέει, ότι παρατηρείται ένα ταβάνιασμα στα δημοσκοπικά ποσοστά του κ. Τσίπρα. Αφενός, και αφετέρου πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να το πάει μόνος του μέχρι τέλους. Και θέλω να σε ρωτήσω για το αν μετά και τις διαδοχικές γκάφες που βλέπουμε, αυτά τα στελέχη καθόλου άξια, έτσι, και προέρχονται από την κοινωνία και είναι και νέα πρόσωπα, okay, αλλά επειδή δεν είναι παρωτοκαπνισμένα πολιτικά και επειδή ακόμα δεν έχουμε περάσει συνέντονη πολιτική αντιπαράθεση στα κανάλια που θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, τον Παπασταύρου, την Κεραμαίος, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, εάν πραγματικά μπαίνει σε μια άλλη συζήτηση η σκέψη σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξη στην Ελλάς παλαιότερων συντρόφων του κ. Αλέξη Τσίπρα, αν γίνεται πια επιτακτική η κουβέντα αυτή με φόντο και τα δημοσκοπικά ποσοστά.
2: Ναι, νομίζω, Θανάση, ότι είναι πια σαφές ότι γίνεται μια μεγάλη μάχη εντός της Ελλάς, ακριβώς με αυτό το διακύβευμα. Δηλαδή, αν πρέπει να ενταχθούν πρόσωπα που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά διαθέτουν μεγάλη πολιτική εμπειρία, ή αν αυτό θα είναι μια στρατηγική παγίδα, γιατί θα σημάνει πως κάπως έτσι ουσιαστικά ανασυστήνει, ας πούμε, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ με άλλη ταμπέλα. Αυτή είναι, υπάρχουν χωρισμένα σχηματικά δύο στρατόπεδα μέσα στην Ελλάδα. Είναι κάποιοι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα που του εισηγούνται να μην κάνει αυτό το λάθος, και άλλοι που βλέπουν αυτό το κενό, όπως και εσύ επισημαίνεις, και λένε ότι πρέπει να καλυφθεί ο μόνος τρόπος.
0: Εγώ πάντως μαθαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός για το να επανασυνδεθεί με πάρα πολύ κόσμο από το παρελθόν του.
2: Mm-hmm. Σωστό,
0: και
2: αλλά.
0: Και ακόμα και με πρόσωπα που ο ίδιος ήταν δικές του επιλογές και νέα πρόσωπα, θέλω να πω. Μου μεταφέρουν ότι δεν είναι ιδιαίτερος ζεστός. Τώρα μπορεί σε κάποιο χρονικό διάστημα, βεβαίως, που θα είμαστε, Αντώνη, και πιο κοντά στις εκλογές, να καταλάβει και εκείνος ότι ανάγκα και θα υπήθονται, έτσι.
2: Σωστό.
0: Αλλά προς όρος δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν διαφωνώ. Είναι σωστό το.
0: Λέω ότι μαθαίνω.
2: Απλά το θέμα, ξέρεις, είναι ότι νομίζω ότι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά των τομεαρχών. Και γι' αυτό σε πρώτη φάση νομίζω πια έχει κλειδώσει το ότι η Ελλάδα θα μπει σε μια συζήτηση με πρόσωπα πρώην βουλευτές ή ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει το κενό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Όλγα Γεροβασίλη. Ναι. Που και η ίδια πρόσφατα, ας πούμε.
0: Εντάξει, είναι και προσωπική του φίλη τώρα, κυρία Γεροβασίλη. Έχουν προσωπική σχέση.
2: Ένα πρόσωπο που είναι πολύ κοντά, αλλά έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ψάχνουν.
0: Και δηλαδή, τα χαρίσματα.
2: Σωστό.
1: Πάντως, ρε παιδιά, δεν μπορεί να το κάνει αυτό μη έχοντας στη φαρέτρα του και πέντε μπαζούκας πολιτικά τώρα. Πώς θα πάει σε εκλογές? Δηλαδή, εγώ πραγματικά
0: Δηλαδή,
1: φαντάζομαι τα συλλέγχια αυτά. Δηλαδή, μόνο τους.
0: Μα δεν άκουσες τίποτα, Ντόνις. Δεν είπε ότι δεν τον άκουσες. Θα πάει σε εκλογές έτσι.
1: Όχι, επειδή λες και εσύ ότι δεν είναι και πολύ φαν να ξανασμίξει με τα ειδόνια. Ναι. Okay.
0: Να πω γιατί.
1: Αλλά
0: γιατί
1: μπορεί να βγει έτσι.
0: Άσε με να το πω. Ναι. Γιατί και τα ειδόνια, θέλω να πω ότι πριν από 3-4 χρόνια είχαν κάνει κάποιες δηλώσεις που τα ειδόνια, που ήταν και έμπειρα υποτίθεται πολιτικά, τον είχαν στείλει στα τάρταρα εκλογικά. Ναι, κάποια από τα ειδόνια.
1: Αλλά αυτοί όμως, πώς το λένε, είναι χαρά, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε και μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη, που είναι χαρά του ανακριτή. Δηλαδή, χωρίς να τους πιέζεις και λένε μαργαριτάρια. Φαντάσου να βρεθούν με έναν έμπειρο αντίπαλο απέναντι τι πρόκειται
0: εντάξει,
1: να πούνε.
0: Πάντως και στη Νέα Δημοκρατία, Θανάση, έχουμε ακούσει πολλά μαργαριτάρια τα τελευταία 24 ώρα. Το μαργαριτάρι του κυρίου Μπελέρη για τον Κασιδιάρη, τα μαργαριτάρια της κυρίας Σοφίας Βούλτευση.
1: Βρέσελα μου, ναι.
0: Θέλω να πω όλα τα κόμματα.
1: Καταλαβαίνεις όμως ότι επειδή ο Τσίπρας λέει, εγώ θέλω να πάω να κυβερνήσω. Δεν μπορεί να κυβερνήσει με αυτό το πάλμα, με αυτό το ρόστερ. Να το πω έτσι απλά.
0: Θες τον κατρούγκαλό σου εσύ.
1: Δεν θέλω τον κατρούγκαλό μου. Θέλω ένα πρόσωπο που να με εμπνέει, ρε παιδί μου, ότι έχουν βγει 10 ότι έχουν βγει 10 που μπορούν να τον πλαισιώσουν.
2: Απολαμβάνω το πινκ-πονγκ. Είμαι φαν αυτού του πινκ-πονγκ.
1: Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Διαφωνείς όμως, ρε Αντώνη, τώρα. Πραγματικά, δηλαδή, δεν πρέπει να δείξει με δεδομένο ότι θέλει να λασαρισεί ως κυβερνητική δύναμη ότι θα έχω και αυτούς τους 10.
0: Αυτό σου πω.
1: Ο ένας αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών, ο άλλος Υπουργείο Εσωτερικών και ο άλλος Υπουργείο.
0: Αντώνης τι είπε τώρα. Αυτό είπε τώρα. Ότι τον ταλανίζει αυτή η σκέψη.
1: Όχι, με τον Αντώνη συμφωνώ, με σένα διαφωνώ.
2: Εγώ νομίζω, για κάπως να τα συμβιβάσω. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα η Ελλάς έχει πέσει στην παγίδα των δικών της πολύ μεγάλων εξαγγελιών. Δηλαδή όλο το αφήγημα που στήθηκε του περιβόητου rebranding στήθηκε ακριβώς στο νοηματικό άξιο ότι έχει απομακρυνθεί πλήρως, έχει απαρνηθεί πλήρως την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019. Βέβαια στη διακήρυξή του, να σημειώσω, στη διακήρυξη της Ελλάς υπάρχει μέσα στην παράγραφο που λέει για τα τρία ρεύματα αυτά τα γνωστά που θα έρθει να ενώσει η Ελλάς από τη ριζοσπαστική αριστερά, την οικολογία, τη σοσιαλδημοκρατία. Μέσα υπάρχει και αναφορά για την περίοδο 15-19. Νομίζω πάντως ότι ακριβώς επειδή έχει πέσει ήδη σε αυτή την παγίδα,
0: δηλαδή
2: αν θα φέρει τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ θα του πούνε για ΣΥΡΙΖΑ 2, αν δεν τους φέρει βλέπει ότι υπάρχει ένα σοβαρό και οργανωτικό κενό, θα κάνει μια προσπάθεια με 3-4 ακόμη νέα πρόσωπα που δεν έχουν βγει μπροστά.
0: Ας φέρει κάποιον το Πασόκ να του λύσει το πρόβλημα.
2: Όπως τον κύριο Κωνσταντινίδη που είναι το μεάρχης τουρισμού, τον Αργύρη, τον Μπετενιώτη, ο οποίος και αυτός είναι στο
1: Πειραιώτης. Πειραιώτης.
2: Ναι, Πειραιώτης. Ο
1: Γιώργος Μανώλη Μπετενιώτη.
0: Να σου πω, μην τα πεις όλα, να διαβάσει ο κόσμος η εφημερίδα, να μπει, να κάνει το κλικ του, να διαβάσει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αντώνη, πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετούμε. Αντώνης Τελόπουλος. Εγγύηση.
1: Δηλαδή, για να καταλάβω, το να πάρουμε από το Πασόκ μεταγραφές, έσω και μεσαίων στελεχών, αλλά που ανήκαν χρόνια στο Πασόκ, έχουν ταυτιστεί με το Πασόκ, όπως η κυρία Φρετού, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να πάρουμε τον Ζαχαριάδη πίσω.
0: Γιατί έχουμε συνέχεια γαλλικά τραγούδια σε αυτήν την εκπομπή για το Φωσκεδί.
1: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε πριν υποδεχθούμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, εδώ και λίγο καιρό στην παρέα μας. Να πούμε μια είδηση που έχει νόημα να τη σχολιάσει και ο ίδιος, γιατί γνωρίζει τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό προέκυπτε τουλάχιστον από τις διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου το προηγούμενο διάστημα, θα σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ως της μοναδικής διεξόδου για να υπάρχει μια ελάφρυνση αμυγός στο θέμα της βενζίνης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι ο απαραίτητος. Για τον λόγο αυτό, τόσο στην Αμερική, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όσο και γενικότερα, θα έχει και απευθείας κατηδίαν συνομιλίες παρασκηνιακού χαρακτήρα με τους Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προώθησης των ελληνικών σχέσεων, των ελληνικών θέσεων.
1: Αυτή η δαπάνη να εξαιρεθεί από τον δικό μας προϋπολογισμό, αυτό ζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Να μπει σε ένα άλλο, σε μια άλλη ομπρέλα, ας πούμε.
0: Να εξαιρεθεί από τους προβλεπόμενους δημοσιονομικούς κώδικες, να σας το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή, η όποια επιβάρυνση να μην έχει αντίστοιχο αντίκτυπο και στον προϋπολογισμό μας. Άρα, λοιπόν, εκεί είναι τώρα το ζήτημα και είναι το μεγάλο παιχνίδι. Και πάμε να πούμε το. Όχι, την καλημέρα μας ακόμα. Αυτό, καλό μεσημέρι στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη.
1: Γεια σας, κύριε Φαραντούρη, τι κάνετε?
2: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, τώρα εσείς κυκλοφορείτε στους διαδρόμους των Βρυξελών και όχι μόνο. Θέλω να μας πείτε τι αφουγκράζεστε ως προς το κλίμα που υπάρχει εκεί. Βλέπετε να είναι εφικτό το ενδεχόμενο η Ευρώπη να μπορέσει να υιοθετήσει ένα κοινό βηματισμό και να μπορέσει η χώρα να εφαρμόσει αυτό το μέτρο που, για να είμαστε τώρα σωστοί, το ΠΑΣΟΚ το έλεγε. Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη το ζητούσαν. Τώρα το έχει βάλει στην ατζέντα και η κυβέρνηση. Πλην όμως λέει ότι δημοσιονομικά προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε να μην το χρεωθούμε εμείς. Τι αφουγκράζεστε εσείς εκεί?
2: Καλά κρασιά, κυρία Γκαντώνα, είναι η πρώτη μου αντίδραση. Υπό την έννοια ότι να ξεκαθαρίσουμε 5 πράγματα που ισχύουν σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η κυβέρνηση μπορούσε εδώ και χρόνια, μπορεί και τώρα, μπορεί αύριο το πρωί, να προσαρμόσει δημοσιονομικά την πολιτική της όπως θέλει. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον...
0: Μονομερός, λέτε.
2: Κάθαρα. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το έχουν κάνει άλλες χώρες μαζί με ρυθμιστικά και λεκτικά μέτρα. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ως το κοκτέιλ, τη δέσμη μέτρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση τι κάνει? Λέει ότι θα πάω στις Βρυξέλλες να ζητήσω να εξαιρεθώ από τους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Κακό είναι αυτό?
2: Αυτό, όχι, όχι, άλλο όμως είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει. Έβαλε όμως άλλες προτεραιότητες μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες που υπάρχουν. Η Ευρώπη δεν λέει σου απαγορεύω να μειώσει το ΦΠΑ. Η Ευρώπη σου απαγορεύω να έχει υπερβολικά ελλείμματα. Αν εσύ, για παράδειγμα, θες να δώσεις το 1 δισεκατομμύριο αλλού σε απευθείας αναθέσεις, ή αν δεν μπορείς να διαχειριστείς το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο που έφαγες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ή αν σου λείπουν χρήματα επειδή έβαλες προτεραιότητες κάπου αλλού όλα αυτά τα χρόνια, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ λοιπόν δεν λέω ότι κακώς κάνει ο Πρωθυπουργός. Λέω ότι πολύ αργά θυμήθηκε να βάλει τις σωστές προτεραιότητες για την οικονομία. Διότι τον ΦΠΑ θα έπρεπε να τον είχε μειώσει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως κάνουν άλλες χώρες, να ρεγουλάρει όπως λέμε τα δημοσιονομικά, έστω και σε βραχυπρόθεσμη βάση. Και να δει παράλληλα με ρυθμιστικά μέτρα παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας και παράλληλα με ελεκτικά μέτρα, αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
1: Ως αντεπιχείρημα όμως η κυβέρνηση λέει ότι τη μεγάλη κρίση τώρα τη ζούμε και ότι αν είχαμε κάνει αυτά που μας ζήταγε για αντιπολίτευση πριν από 5 μήνες, τώρα θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε δημοσιονομικά. Λέω χοντρικά τι λέει η κυβέρνηση.
2: Ο αντίλογος αυτό είναι ότι η κυβέρνηση θα πάνει σε δημοσιονομικό χώρο σε άλλες προτεραιότητες. Και αν, για παράδειγμα, είχε ήδη μειώσει τους ειδικούς φόρους και ταυτόχρονα είχε μεριμνήσει με ρυθμιστικές και ελεκτικές παρεμβάσεις να μετακυληθεί αυτή η μείωση στις τσέπες των καταναλωτών, τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα και θα είχε συγκρατηθεί ήδη ένα μεγάλο κύμα ανατιμήσεων. Προσέξτε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι τα προϊόντα διήλυσης, αγαπητοί φίλοι. Δηλαδή, βλέπετε ότι το αργό πετρέλαιο κινείται γύρω στα 100 δολάρια. Πλην, το οποίο είναι υψηλή μεν τιμή, αλλά δεν είναι αυτά τα εφιαλτικά σενάρια. Το πρόβλημα είναι το ντίζελ, δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή το βασικό καύσιμο για τον αγρότη, για το φορτηγό, για τον ψαρά, το βασικό καύσιμο της οικονομίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έχουν βομβαρδιστεί δηληστήρια. Άρα τα προϊόντα διήλυσης βρίσκονται σε σπάνη.
0: Τώρα βέβαια για να πάμε στο γενικότερο οικονομικό πεδίο.
2: Αυτό, που θα, έλεγα, λοιπόν, αυτό που θα έλεγα λοιπόν είναι, εκτός από μέτρα για την ακρίβεια, πηγαίνετε να δείτε τη δέσμη μέτρων που εισηγήθηκε το ΠΑΣΟΚ στην έκθεση Θεσσαλονίκης και εφαρμόζονται ως καλές πρακτικές σε πάρα πολλές χώρες. Ταυτόχρονα, για παράδειγμα, μια πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι, παιδιά, τα προϊόντα διήλυσης για ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μείνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην προχωρήσουμε σε εκτεταμένες εξαγωγές έτσι ώστε να μην υπάρχει εκτόξευση.
0: Τώρα βέβαια με όλα αυτά
2: λέω μερικά πράγματα. Άρα για να το κλείσω, κύριε Φουσκίδη, εγώ δεν λέω ότι κακώς κάνει ο Πρωθυπουργός, λέω όμως ότι αυτές οι μεγαλοστομίες θα πάμε στην Ευρώπη και θα ασκήσουμε τα ημάτια μας, είναι για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ευρωπαϊκό δίκαιο.
0: Πάντως,
2: και ξέρουν ότι αυτό μπορούσε να το είχε κάνει και μπορεί να το κάνει. Αν όμως ο Πρωθυπουργός εκεί δαπανίσει το δημοσιονομικό του χώρο σε άλλες προτεραιότητες, τότε προφανώς δεν μπορεί
0: η κριτική που ασκείται, κύριε Φαραντούρη, η κυβέρνηση πάντως, ορισμένη, ειδικά μετά τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού ΣΥΔΕΘ, τη γυρνάνε ανάποδα. Τι λένε? Ότι ως ΠΑΣΟΚ τάζεται 13ο μισθό, τάζεται το 1, τάζεται μείωση του ΦΠΑ παντού, τάζεται διάφορα, έτσι μην τα αναφέρουμε τώρα, τα είπε ο κ. Ανδρουλάκης αναλυτικά στη Θεσσαλονίκη. Τι σας λένε? Ότι τάζεται περισσότερο και από τον κύριο Τσίπρα πια, ο οποίος εμφανίζεται πιο συγκρατημένος από εσάς.
2: Ναι, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Εγώ σας λέω τι τεκμηριωμένα έχουμε ανακοινώσει σε δημόσιες παρεμβάσεις μας και σε δημόσιες εκδηλώσεις για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος, για τις συντάξεις. Είναι δημόσιες. Και θυμάστε ότι αφιερώσαμε και χρόνο και χώρο και αρκετή τεκμηρίωση πριν έρθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης να τα συνοψίσει. Για παράδειγμα, εμείς λέμε ότι η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός και η κατάργηση του 13ου, το οποίο δεν συνεπάγεται και κανένα δημοσιονομικό κόστος, είναι αυτονόητες ανάγκες της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και ξέρουμε από πού θα βρούμε χρήματα. Το ότι υπάρχει μια λογική που πρέπει να αρθούν και να θεραπευθούν ανισότητες και αδικίες του παρελθόντος, είναι θέμα πολιτικής, αγαπητή κυρία Γκαντώνα και κύριε Φουσκίδη. Αν για παράδειγμα κάποιος πιστεύει ότι η συνταξιούχη δεν πειράζεται, παιδί μου, δεν βαριέσαι, άστος εκεί πέρα. Ή αν κάποιος θεωρεί ότι με τον ίδιο εργοδότη μπορεί κάποιος να δουλεύει 13 ώρες και ταυτόχρονα να θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό, σε λίγο θα πω και σε μια ημερίδα για το δημογραφικό. Αν θεωρούν ότι μια μάνα μπορεί να κάνει παιδί δουλεύοντας 13 ώρες και ταυτόχρονα να το θυλάσει, να το μεγαλώσει, να το αλλάξει και να το φυλάξει κιόλας, τότε πλανώ.
1: Κάτι τελευταίο, κύριε Φαραντούρη.
2: Εμείς λέμε ότι τα μέτρα μας δεν είναι μέτρα φιλολαϊκά, δεν είναι μέτρα ελκυστικά στα αυτιά.
1: Κάτι τελευταίο, πολύ σύντομα θέλω να μου πείτε, επειδή είναι εβδομάδα που θα έχουμε εξελίξεις από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ναι. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν μπορούμε να βασιζόμαστε 100% στους Αμερικάνους τη στιγμή που θα δούμε ένα ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν. Και με δεδομένο το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι η θάλασσα έχει ξεκινήσει να αγριεύει με την Τουρκία απέναντι.
2: Ναι, κυρία Γκαντώνα,
1: όσο πιο σύντομα μπορείτε.
2: Απεύχομαι ένα ακόμα ραντεβού Ερντογάν-Τραμπ. Γνωρίζουμε
1: έχει
2: όλοι
1: τι θέλει.
2: Ναι, εντάξει, θα το απευχόμουν μέσα τελευταία στιγμή υπό την έννοια ότι αυτή η πολύ καλή χημεία μεταξύ των δύο ηγετών δεν προμηνύονται πάντα κυρίως καλά νέα για μας. Εμείς λοιπόν πρέπει να βασιστούμε αφενός στις δικές μας δυνάμεις, αφετέρου στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα που είναι η συμμετοχή μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω και στο ΠΑΣΟΚ το έχουμε αναδείξει πολύ ότι η προτεραιότητα και της Ελλάδας και της ελληνικής προεδρίας με όποια κυβέρνηση βρίσκεται στα πράγματα εκείνη την περίοδο θα είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Υπάρχει μια τέτοια ρήτρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Αν όμως ενεργοποιηθεί, δεν υπάρχει ένα manual για τα επόμενα βήματα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταρτήσουμε και να το απαιτήσουμε. Και κάτι τελευταίο. Αυτό που θωρακίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη θέση μας, εκτός από την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων και φεβαίως τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων και όλο τον ελληνικό λαό, προφανώς δεν είναι ο Μητσοτάκης ο οποίος εγγυάται την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας, όπως είπε ο αμετρόεπης κύριος Φλωρίδης, αλλά είναι ο ελληνικός λαός και οι άντρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, εδώ και τώρα πόντιση του καλωδίου, εδώ και τώρα θωράκιση του Αιγαίου και των Ελλήνων αλιέων, εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης, κάτι το οποίο οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι έτοιμες εδώ και χρόνια και η κυβέρνηση διστάζει να το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει παραμονές εκλογών για να το βάλει μέσα
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Φαραντούρη, πρέπει να κλείσουμε.
2: Αυτά χρειάζεται η χώρα αυτή τη στιγμή.
0: Γεια σας,
1: θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να
1: είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά. Πρέπει να φύγουμε, έχει περάσει η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται κεντρικό μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου, η Ελληνοφρένεια στη μία. Σωστά, Δημήτρη μου.
0: Και εμείς πάλι αύριο.
1: Χαιρετούμε.
3: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή κρατική ασπίδα 100 εκατομμυρίων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ρεύμα, υγραέριο και καυσόξυλα. Στο σφυρί του εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει σήμερα ο εξοδικαστικός. Τι προβλέπετε για κούρεμα και δόσεις? Τα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τη δημοσκόπηση της GPO σταθεροποιείται πάνω από το 30%. Η ακρίβεια, το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας. Απογευματινή, κάθε μέρα για γονότα, όχι τίτλοι.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
5: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τριγμή στη Γερμανία από την...
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τριγμή

0: Η βιομηχανία αφήνεται εκτεθειμένη, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη. Στη Βουλγαρία για φθηνά καύσιμα οι καταναλωτές σε ευρώ και ροδόπιο, που βενζίνη πωλείται 45 λεπτά φθηνότερα. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε το πενθήμερο ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με επικεφαλής Αμερικανικών κολοσσών, τεχνολογίας, AI και ενέργειας στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κόντρα Γεωργιάδη με Καριστιανού, με αιχμή την κβαντική ιατρική και τα νανογυλαίκα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε πως η παιδίατρος και πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία θα ελεγχθεί. Με την ίδια να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας δεν είναι γιατρός. Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα Κασιδιάρη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του παραπολιτικά 90,1. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για πιθανή δική του υποψηφιότητα και με ποιον τρόπο. Όπως είπε, αυτό θα γίνει γνωστό μόνο όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες. Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Ο πρώην σύντροφός της την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς, μιλώντας για ληστεία. Μετά από αντιφάσεις, ο 25χρονος παραδέχθηκε το φρικτό έγκλημά του. Στην Ευελπίδων καταθέτει ως μάρτυρας ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζονάκη. Καλείται να δώσει εξηγήσεις γιατί έλαβε την φωτογραφία από την προφυλακισμένη γιατρό. Στο μεταξύ, πληθαίνουν οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου. Πώς έγινε ο αδιανόητος καυγάς για μια ξαπλώστρα μεταξύ δύο ηλικιωμένων με θύμα έναν 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης? Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες που δεν πρόλαβαν να τους χωρίσουν? Συνελήφθη και η 21χρονη σύντροφος του 76χρονου. Η Εθνική Ελλάδος επιστρέφει στη δράση με το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίχνεται στη μάχη της Nation League. Όλες οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο. Ισχυρές πολιτικές αναταράξεις προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα των εκλογών σε Μεκλεμβούργο και Βερολίνο, με τους χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Ήταν μια βραδιά θρίλερ η χθεσινή και σε δύο κρατήδια καταποντίστηκε το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς με τον ίδιο, πριν καν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα, να βγαίνει στη συνέντευξη.
1: Άμα τη ανακοινώσει τον exit polls, δεν περίμενε καν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα ήταν ακόμα χειρότερα σε σχέση με την ώρα που βγήκε να μιλήσει και σε σχέση με το αποτέλεσμα των exit polls. Γιατί όταν βγήκαν τα exit polls, να πούμε ότι το CDU ήταν μέσα στη Βουλή, την τοπική, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Μιλάμε για κρατήδιο πάλι στα ανατολικά. Δηλαδή είναι μια δεύτερη σοβαρή συντριπτική ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, του CDU, πάλι στα ανατολικά, και πάλι το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, έκοψε πρώτη το νήμα. Ο Μέρτς, χωρίς λοιπόν να περιμένει το τελικό αποτέλεσμα, είχε ήδη μίλησει για μια ιστορική ήττα, μίλησε για αποτέλεσμα καταστροφή. Βέβαια, θέλησε να κλείσει, ίσως και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο μίλησε τόσο άμεσα με την ανακοίνωση των exit polls και έκανε τις δηλώσεις. Θέλησε να κλείσει το θέμα παρέτησης. Γιατί αυτό το οποίο είναι ήδη πάρα πολύ έντονα διακινημένο εντός εισαγωγικών στον γερμανικό τύπο όλο αυτό το διάστημα, ενώ ακούμε και διάφορα σενάρια περί διαδοχής ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι, είναι ότι ο Φρίντριχ Μέρτς θα έπρεπε να παραιτηθεί, θα έπρεπε να εγκαταλείψει την καγκελαρία, προκειμένου το CDU πλέον, το οποίο είναι σε τέτοια τεράστια πίεση, να σώσει ό,τι σώζεται. Αν μπορούμε να σταχυλογήσουμε και τα σχόλια από το γερμανικό τύπο Έρη, αυτό το οποίο προκύπτει ως κοινή εικόνα και από τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο και από τις εκλογές στο Βερολίνο, όπου εκεί είχαμε εκλογές για την ανάδειξη του τοπικού κυβερνήτη παύλα δημάρχου, είναι δημοτικές παύλα κρατηδιακές εκεί εκλογές στο Βερολίνο, είναι ότι ουσιαστικά τα άκρα κέρδισαν στις δύο περιπτώσεις. Ήταν κάτι το οποίο το είπε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς, θέλοντας να δώσει ως απάντηση ότι προκειμένου να ανασχεθεί αυτή η τάση, είναι απαραίτητο να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις. Επιμένει πάρα πολύ από το καλοκαίρι, να πούμε, Έρη, σε αυτό το κομμάτι το μεταρρυθμιστικό. Έχει προτείνει, θυμίζουμε, και ένα πακέτο 34 μέτρων, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πάει μπροστά η γερμανική οικονομία. Βέβαια, να πούμε, Έρη, ότι έχει πολλές αντιστάσεις συνήθως από τους σοσιαλδημοκράτες, από το SPD και προφανώς ρίχνει εντός αγών και εκεί, θα λέγαμε, την ευθύνη. Για την ώρα, φωνές από το CDU επίσημα δεν έχουν μέρει για την παραίτησή του. Ακόμα και δυνάμεις επιρροής στην κοινοβουλευτική ομάδα του CDU τοποθετούνται και λένε ότι πρέπει να συνταχθούμε το Μέρτς και πρέπει να προτάξουμε τη μεταρρυθμιστική ατζέντα για να πάει μπροστά το κόμμα και να περάσουμε σε μια επόμενη καλύτερη ίσως μέρα.
0: Τώρα, συνταγματικά, πώς γίνεται να μείνει στην εξουσία ως καγκελάριος, ενώ το κόμμα του έχει καταποντιστεί και μάλιστα σε ένα κρατήδιο δεν μπορεί καν να μπει στην Βουλή?
1: Το θέμα είναι ότι αυτές είναι οι εκλογές τοπικές, τα λέντερ, τα κρατήδια.

0: δεν επηρεάζουν την κεντρική πολιτική σκηνή, δεν επηρεάζουν την Bundestag, δεν αλλάζουν τις ισορροπίες δηλαδή mm-hmm. στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Οπότε δεν επηρεάζεται όσον αφορά αυτό.
1: Εκείνος όμως λέει θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις.
0: Ακριβώς, θα συνεχίσουν τα ρυθμίσεις.
1: Που αυτές οι μεταρρυθμίσεις έφεραν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν έχει καταφέρει να πείσει. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά δημοτικότητάς του. Ήδη βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά ότι περί το 13% είναι η εικόνα αποδοχής του και η δημοτικότητά του, που για ένα καγκελάριο φυσικά είναι πάρα πολύ χαμηλός ποσοστό. Βέβαια. Δεν μπορεί να σταθεί σε καμία μα καμία περίπτωση. Και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, Έρη, έχει και το εξής, ότι στο Βερολίνο είχαμε για πρώτη φορά. Ακριβώς, πέραν των κερδών της ακροδεξιάς, σε δεύτερο κρατήδιο κερδίζει, θυμίζουμε μετά την νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ, ότι έχουμε για πρώτη φορά αριστερά, την αριστερά να κερδίζει στο Βερολίνο μετά τον ψυχρό πόλεμο. Και μιλάμε για την Ελή Φεράλπ, η οποία είναι τουρκικής καταγωγής, με μια αλαμαμντάνη, θα μπορούσαμε να πούμε, καμπάνια, που βασίστηκε πολύ στους νέους, 16-17 ετών, θυμίζουμε, για πρώτη φορά ψήφισαν στο Βερολίνο, και βασίστηκε πάρα πολύ και στο κομμάτι της στέγασης. Έχει μάλιστα πρωταρχικό στόχο την απαλωτρίωση ακινήτων από μεγάλες εταιρείες real estate που διαχειρίζονται, ας πούμε, περί τα 3.000 διαμερίσματα και πάνω, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης, που είναι πάρα πολύ μεγάλο στο Βερολίνο.
1: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικά και αυτά που θα έρθουν, δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ώρες εκεί στην Γερμανία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σημαντικό,
0: αν
1: γιατί μιλάμε μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες.
0: Αν έχει κάτι καλό εντός εισαγωγικών ο Φρίντριχ Μέρτς να κρατήσει, είναι ότι οι επόμενες εκλογές αργούν. Δηλαδή, θα πάμε πλέον στην άνοιξη του 2027 για να έχουμε τις επόμενες τοπικές εκλογές. Θα έχουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές εκλογές στη Βρέμη επίσης τον Μάιο του 2027. Αλλά όλα αυτά θέλουν κάποιους μήνες. Ίσως ο Φρίντριχ Μέρτς, προφανώς αυτή είναι η πρώτη του κίνηση και η πρώτη στόχευση, να προσπαθήσει να κερδίσει αυτόν τον χρόνο προκειμένου να ανατρέψει τα δεδομένα. Βέβαια, κατά πόσο είναι εύκολο και κατά πόσο θα μπορέσει να αντέξει, ενώ ήδη από το AfD κυρίως πλέον ακούγονται είτε φωνές για παρέτηση, είτε φωνές πλέον για συνεργασία, θέλοντας να εκμεταλλευτούν βέβαια όλη αυτή την απήχηση που πλέον φαίνεται ότι έχει η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο και ένας γρίφος στον οποίο καλείται να απαντήσει ο Γερμανός καγκελάριος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Τώρα εδώ στα δικά μας, χωρίς φρένο συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα κίνησης, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο να έχουν φτάσει σε ορισμένες περιοχές, ακόμη και τα 2,50 στα νησιά κυρίως, αλλά και βορειότερα. Η βενζίνη καλά κρατεί εκεί όπου οι τιμές είναι γύρω στα 2,20, και βεβαίως υπάρχει και όλη αυτή η ανησυχία τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας αποτυπώσει την εικόνα της αγοράς. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. 2,20 είναι η μέση σταθμισμένη τιμή.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή Αττική, Ελλάδα κλπ.
1: Στην υπηρετική χώρα.
2: Στις περιοχές και νησιωτικές και ορεινές είναι σαφώς υψηλότερη η τιμή. Εδώ να προσθέσουμε κάτι. Κατά περίεργο τρόπο, στο νομό Σερών, η τιμή είναι κάτω από τη μέση. Ίσως είναι και η χαμηλότερη τιμή, με μέση σταθμισμένη τιμή, σε όλους τους 53 νομούς της χώρας. Το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με την απόσταση που έχει. Ακόμη και με τα δηληστήρια της Θεσσαλονίκης, είναι σε μια μακρινή απόσταση. Μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το γεγονός ότι οι κάτοικοι της περιοχής παίρνουν τα αυτοκίνητά τους και πάνε στη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ο νομός Σερών είναι από τους νομούς της χώρας οι οποίοι έχουν από τις χαμηλότερες τιμές καυσίματος.
1: Θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ γι' αυτό. Έτσι, 2,20 έχει η τιμή στην Κομωτινή. Από 2,17 έως 2,20. Και είναι αυτό που λες ακριβώς, ότι ο κόσμος πηγαίνει. Πηγαίνει στην γειτονική Βουλγαρία που είναι 45 λεπτά φθηνότερα.
2: Σαφώς. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να φέρουν και μπετόνια με βενζίνη μαζί τους όσοι πάνε εκεί, για να υπάρχει διάφορο. Τέλος πάντων, κοίταξε τώρα, έχουμε δύο καινούργια πράγματα που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Το πρώτο είναι ότι η περίμετρος των δικαιούχων δεν αλλάζει, απλά θα αυξηθεί το ποσοστό της επιδότησης που θα λάβουν. Δηλαδή κάποιος που έπαιρνε, ξέρω εγώ τώρα, ειδικά ας πούμε στις βόρειες περιοχές που έπαιρνε 700 ευρώ, μπορεί να πάρει 900, μπορεί να πάρει 1000 ευρώ. Δεν προσδιορίζεται. Και το δεύτερο είναι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σήμερα ή αύριο όπως μας είχε προειδεάσει ο Πρωθυπουργός. Ίσως περιμένουν να δουν πού θα κάτσει και η πύλια. Δεν ξέρω τώρα τέτοιο. Δηλαδή, δεν είναι, μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας, είπε σε λίγες μέρες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας το πρωί. Ίσως προς το τέλος της εβδομάδας να έχουμε τις ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Επανέλαβε το ότι το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα ανέβει, δεν θα πουληθεί περισσότερο από 1,75, αλλά το 1,75 είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή, η οποία δεν ξέρω εγώ πώς θα την πάρει θα την πάρουν οι καταναλωτές. Γιατί μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο το είχαν αγοράσει τελευταία φορά, εάν όχι 1,13 όσο έχει ανοίξει, 1,20, 1,30 το πολύ. Τώρα μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση 50 λεπτών, δηλαδή 40% παραπάνω τουλάχιστον με βάση τις επιδοτήσεις που έχουν υποσχεθεί.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιαρακάκης, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον Sky, αλλά και τι λένε οι πολίτες καταναλωτές που μίλησαν στο Star για τα καύσιμα και το κόστος.
3: Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες των ανθρώπων που μας βλέπουν, που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα, για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
4: Υπάρχουν εφεδρίες.
3: Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο με αλφαγιώτα ότι θα υπάρξει κλιμάκωση των τιμών σε όλα τα πεδία. Είναι μια πιθανότητα. Μπορεί να έχουμε και κακά σενάρια. Αλλά σίγουρα και σε διεθνές επίπεδο θα κάνουμε το καλύτερο το οποίο μπορούμε. Τώρα, με ρωτάτε αν υπάρχουν εφεδρίες. Πάμε στα κακά σενάρια. Σας απαντώ ότι οι εφεδρίες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά.
5: Θα πηγαίνουμε με τα μπετονάκια μας εκεί στα βενζινάδικα. Ελπίζω μόνο να έχουμε καλό χειμώνα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να το ανάβουμε πολύ. Διαφορετικά θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
6: Κοιτάμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους. Θέρμανσης, τζάκι.
7: Αν παρατηρήσουμε και την απόδειξη που μας δίνεται, πιο πολύ είναι οι φόροι που πληρώνουμε παρά όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Ένα νέο ενεργειακό λοιπόν σοκ, Βαγγέλη, χτυπάει όχι μόνο την Ελλάδα, χτυπάει όλη την Ευρώπη. Μάλιστα στο προσκήνιο έρχονται ξανά τα κίτρινα γυλαίκα, που στη Γαλλία προχωρούν σε κινητοποίησεις και μάλιστα σε μαζικό κάλεσμα, διαδικτυακό κάλεσμα. Και εκεί η βενζίνη φαίνεται να έχει εκτοξευθεί και βεβαίως και εδώ σε εμάς στην Ελλάδα, όπως είπαμε και νωρίτερα, φεύγουν για την γειτονική Βουλγαρία οι καταναλωτές από τον Εύρο και από τη Ροδόπη.
2: Κοίταξε, τα μέτρα που έχουν λάβει τώρα και σε εθνικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι, δεν αντιστοιχούν στο κύμα ακρίβειας που έρχεται. Δηλαδή, ειδικά στην ενεργειακή στήριξη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και η Κομισιόν κατά καιρούς, φτάνει συνολικά για την Ευρώπη στα 14,5 δις, εκ των οποίων 500 εκατομμύρια περίπου είναι στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και τη στήριξη που έχουν λάβει οι καταναλωτές από τα δηληστήρια. Αντιστοιχεί περίπου στο 0,07% του ΑΕΠ. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Ναι.
2: Το ζητούμενο είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα και δυσκολεύονται να ανοίξουν το πουγγί για να δώσουν χρήματα. Όχι ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, μην υπερβάλλουμε για την κατάσταση της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα μπορέσει να ανοίξει το πουγγί ώστε να στηριχθούν οι καταναλωτές. Είδαμε τι έγινε, είχατε το ρεπορτάζ προηγουμένως τι έγινε στη Γερμανία.
1: Βέβαια. Και επίσης και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, μίλησε η κυρία Λουκία Σαράντη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Έχει σημασία να ακούσουμε τι αναφέρει.
8: Το ενεργειακό είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνυφασμένο. Εγώ, ξέρετε, εκπροσωπώ τη βιομηχανία, τα μέλη του Συνδέσμου αυτή είναι βιομηχανία, είναι μεταποίηση. Χωρίς καλή ποιότητας και φθηνή ενέργεια, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας. Τώρα γίνονται ακόμα πιο ανήσυχοι και αυτό που λέμε συνεχώς στην κυβέρνηση, ότι πρέπει να περθούν κάποια μέτρα. Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι δεν θα υποθεί κάτι για τη βιομηχανία. Επειδή μιλάμε για βιομηχανία, να ξέρετε, ας πούμε, ότι και τα αρτοπία, όταν δηλαδή πάνω από το 50% του κόστου το ψωμί είναι η ενέργεια, και τα αρτοπία έχουν πρόβλημα. Σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Αυτό είναι και ο ρόλος του κράτους. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα. Δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη, γιατί ουσιαστικά την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία. Άρα πρέπει να θωρακιστεί, δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη.
1: Αφήνεται λοιπόν η βιομηχανία εκτεθειμένη. Αυτό υπογραμμίζει η κυρία Λουκία Σαράντι Βαγγέλη. Και βεβαίως λέγαμε νωρίτερα για τις υπόλοιπες χώρες που κάποιες από αυτές έχουν προχωρήσει σε κάποια μέτρα. Έτσι, έχουν προχωρήσει στο μέτρο του δυνατού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε και αυτή την εβδομάδα να δούμε τι μέλη γενέστε. Αλλά έχει σημασία να ακούσουμε μαζί, Βαγγέλη, και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά τι μας δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Ταμπαζάκης, ο οποίος έχει έδρα την Κομωτινή. Για να ακούσουμε τι μας λέει.
4: Και ο Εύρος και η Ροδόπη, που είναι δύο νομοί που είναι όμοιροι με πρώην ανατολικά κράτη, και ο Εύρος με την Τουρκία, που έχει τεράστια διαφορά. Στην Βουλγαρία σήμερα πουλιάται το καύσιμο γύρω στο 1,80 και σε εμάς πουλάμε 2,20-2,23. Σε εμάς έχουν κλείσει πάρα πολλά πρατήρια, γιατί οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πρατήριο το δικό μου τα σύνορα, που πάνε και φουλάρουν. Στον Εύρο είναι δίπλα. Φανταστείτε, το 2013, το 2012 ήταν 110 βενζινάδικα στον Μολοδόπη. Και σήμερα ζήτημα να είναι 30. Οι οργανισμοί, οι Δήμοι, έχουν κάνει ο προπολογισμό του με πεσινή χρονιά πετρελαίου, με ένα 25, με ένα 30. Με ένα 80, τώρα που έχει ένα 80 το πετρέλαιο, που λέμε ότι θα έχει ένα 80-85, πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία που τα πληρώνουν οι Δήμοι.
1: Έβαλε και μία ακόμη παράμετρο ο αντιπρόεδρος για το πώς θα ζεσταθούν τα σχολεία. Δεν μιλάμε για μια περιοχή έτσι υπηρετικής χώρας, δεν μιλάμε για την Αθήνα, μιλάμε για τα βόρεια σημεία της Ελλάδος, έτσι, όπου εκεί η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή και βεβαίως τους απασχολεί πάρα πολύ, Βαγγέλη.
2: Δυστυχώς αυτό είναι το άγχος και της κυβέρνησης. Πώς θα μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες μιλάμε από βιομηχανίες μέχρι μαθητές. Δηλαδή μιλάμε από βιομηχανίες οι οποίες πασχίζουν για την βιωσιμότητά τους μέχρι μαθητές. Αυτό είναι το άγχος της κυβέρνησης και νομίζω, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είναι σε συναγερμό. Αλλά ξέρεις, δεν θέλω να πω μεγάλες κουβέντες, να δούμε αποτελέσματα. Τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα μέχρι στιγμής. Δηλαδή σε σχέση με εάν μείνουν σε αυτές, αυτό το πετρέλαιο στα 100 δολάρια και το ETF του φυσικού αερίου, το πρωτοδημιακό συμβόλαιο στα 80 ευρώ, μιλάμε για αρμαγεδόν αυτόν τον χειμώνα, δεν μιλάμε για χειμώνα. Το μόνο που μπορούμε να ποντάρουμε υπό αυτές τις προϋποθέσεις είναι να έχουμε καλό χειμώνα, δηλαδή να έχουμε ήπιο χειμώνα, μην έχουμε βαρύ χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα και στον καλό συνάδελφο Μάριο Χριστοδούλου να μας αποτυπώσει τώρα τα συμπεράσματα του Eurogroup της περασμένης Παρασκευής, όπου εκεί πραγματικά ετέθησαν τα θέματα της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης, των προβλημάτων συνολικά όλης της Ευρώπης, με τα προβλήματα με την άνοδο των τιμών να πλήττει όχι μόνο εμάς την Ελλάδα, αλλά βεβαίως και πολλές ακόμα ισχυρές οικονομίες. Μάριο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είχαμε πει ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. Το είπαμε την Παρασκευή, ότι
1: σωστά.
9: Δεν περιμέναμε πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι,
1: σωστά.
9: Το είχαμε πει. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς έγινε. Συζητήθηκε το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Αν μη τι άλλο, ήταν πρώτο στην ατζέντα. Όμως δεν δόθηκε κάποιο πράσινο φως για να μπορέσει να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Η ελληνική πλευρά ζητά ευελιξία, ώστε η δημοσιονομική απώλεια από μια προσωρινή μείωση του φόρου να μην προσμετρηθεί ως υπέρβαση της συμφωνημένης οροφής των δαπανών. Ωστόσο, το μήνυμα έρθει από τον Γιώργο ήταν ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και συμβατές με τους δημοσιονομικούς κανόνες.
1: Ναι.
9: Άρα, με λίγα λόγια, κάθε μια χώρα θα πρέπει να παίρνει μέχρι στιγμής να παίρνει τα δικά της μέτρα και βλέποντας και κάνοντας την πορεία. Ωστόσο, ο κ. Πυρακάκης άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο μια νέα ευρωπαϊκή συζήτηση, εφόσον η ενεργειακή κρίση επιδεινωθεί.
1: Τώρα, Μάριε, θέλω συνδυαστικά να σε ρωτήσω το εξής. Είχα μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Και ο κόσμος που μας ακούει αναρωτιέται το προφανές. Από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία, σε σχέση με τους διεθνείς οίκους κτλ., σημειώνει μια σημαντική πρόοδο, έτσι, και με το χρέος και όλα αυτά, σημειώνει μια σημαντική πρόοδο, δεν θα μπορούσε έτσι να γίνει μια αναπροσαρμογή των δημοσιονομικών δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος και αυτό το όφελος να δοθεί στους καταναλωτές?
9: Έρη, καταρχήν να πούμε προς την αναβάθμιση, είχαμε από τη Scope Ratings,
1: ναι,
9: η οποία αναβάθμισε την επιστολή αξιολόγησης Ελλάδας στο 3B συν, από 3B με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody's αναβάθμισε το Outlook, δηλαδή τις προοπτικές, από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BA3. Τώρα, Όπως σας και εσύ, οι αναβαθμίσεις σαφώς σημαδοτούν βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής θέσης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όμως, έρη, η Ελλάδα έχει, το έχουμε πει αυτό, έχει δεμένα τα χέρια, γιατί υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας. Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι οποίες, τώρα υπάρχει ο κανόνας των πρωτογενών δαπανών. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις περισσότερες δαπάνες με βάση από αυτές τις συμφωνημένες που προβλέπει το σύμφωνο και είναι συγκεκριμένες για κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Να δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει πρωτογενείς δαπάνες. Εμείς έχουμε, η Ελλάδα έχει πρωτογενείς δαπάνες 100 δις. Άρα μπορεί να αυξήσει του χρόνου τις δαπάνες της με 3,5% που είναι ο στόχος, 3,5 δις. Δηλαδή 3,5% επιτρέπεται αύξηση δαπανών κάθε χρόνο, περίπου 3,5 δις, εμείς έχουμε για το 27.
0: Ναι.
9: Μέσα στα 3,5 δις που έχουμε εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Προσλήψεις, επιδοτήσεις, νέες παροχές, εξοπλισμούς, τα πάντα, τα πάντα. Άρα πώς να χωρέσουν όλα αυτά μέσα σε 3,5 δις. Αυτός είναι ο κανόνας. Και έρχεται τώρα η Αθήνα και τι ζητάει. Ζητάει ευελιξία, ώστε να μειώσει τον ειδικό φόρο, αλλά η μείωση αυτή, το δημοσιονομικό αυτό αποτύπωμα, να μην περάσει μέσα στις δαπάνες των 3,5 δις. Να μην υπάρχει, δηλαδή να μην χτυπήσει, ώστε να κινδυνεύσει μετά η Ελλάδα και να βρεθεί, να πούμε, υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό
0: Μάλιστα.
9: είναι.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή βλέπουμε, υπάρχουν τα θετικά σήματα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον ένα σκαλοπάτι ψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα με βάση τη ΣΚΟΠ. Για το δημόσιο σημαίνει μια καλύτερη αξιολόγηση, δηλαδή σημαίνει ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνουν μικρότερο κίνδυνο για τη χώρα μας. Πριν όμως υπάρχουν αυτές οι αλυσίδες, υπάρχουν αυτά τα εμπόδια τα οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να τα υπαρβεί, όπως και καμία χώρα δεν μπορεί να τα υπαρβεί.
1: Το θέμα είναι να το αντιληφθούν και οι καταναλωτές όλοι, να το αντιληφθούν στις τσέπες τους έτσι καθημερινά, γιατί πραγματικά η ακρίβεια είναι νούμερο ένα θέμα για τους καταναλωτές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Η κυβέρνηση μπορεί και αύριο να προσαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε πριν από λίγο εδώ στα παραπολιτικά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, που μίλησε στη Στέλλα Καντώνα και στο Θανάση Φουσκίδη.
10: Καλά κρασιά, κυρία Καντώνα, είναι η πρώτη μου αντίδραση. Η κυβέρνηση μπορούσε εδώ και χρόνια, μπορεί και τώρα, μπορεί αύριο το πρωί, να προσαρμόσει δημοσιονομικά την πολιτική της όπως θέλει. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει τον...
11: Μονομερός λέτε.
10: Κάθαρα. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το έχουν κάνει άλλες χώρες μαζί με ρυθμιστικά και λεκτικά μέτρα. Αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ως το κοκτέιλ, τη δέσμη μέτρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Η κυβέρνηση τι κάνει, λέει ότι θα πάω στις Βρυξέλλες να ζητήσω να εξαιρεθώ από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει. Έβαλε όμως άλλες προτεραιότητες μέσα στους δημοσιονομικούς κανόνες που υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
10: Η Ευρώπη δεν λέει σου απαγορεύω να μειώσει το ΦΠΑ. Η Ευρώπη σου λέει σου απαγορεύω να έχει υπερβολικά ελλείμματα.
1: Τώρα από το Σαν Φρανσίσκο ξεκίνησε το πενθήμερο ταξίδι του ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με επικεφαλής αμερικανικών κολοσσών, τεχνολογίας, AI, ενέργειας. Όλα θα μας τα πει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, από χτες ήδη βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο ο Πρωθυπουργός. Ξεκινάει το πενθήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ. Από κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μόνο από αυτή τη φορά δεν θα έχει μόνο τη Νέα Υόρκη, όπου φυσικά πηγαίνει για να μιλήσει στην Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, όπως λέμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, αλλά θα πάει και στο Σαν Φρανσίσκο. Γιατί, όπως είπαμε, βρίσκεται ήδη στην Καλιφόρνια. Θα έχει αρκετές συναντήσεις σήμερα και αύριο. Συγκεκριμένα με εταιρείες όπως η Sequoia, η Anthropic, είναι η δημιουργός του Claude, η Tesla και άλλες εταιρείες που βρίσκονται στην εκμή των νέων τεχνολογιών. Η Silicon Valley εξάλλου είναι το μέρος όπου καλλιεργούνται και δημιουργούνται αυτές τις νέες τεχνολογίες και ακμάζουν αυτές τις εταιρείες. Θέλει να πάρει η χώρα μας παραδείγματα, σε παραδείγματα πολιτικής, παραδείγματα ανάπτυξης τεχνολογιών εκμής, παραδείγματα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει ένα κλειστό δείπνο με Έλληνες επιχειρηματίες, επενδυτές και σχετικούς με AI που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Περιλαμβάνει σήμερα επίσκεψη στην έδρα της Nvidia και της Tesla. Εκδήλωση Endeavor Greece για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης το απόγευμα. Πάντα μιλάμε απόγευμα ώρα Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή είναι 4:30 το πρωί της αυριανής ημέρας με ώρα Ελλάδας. Αύριο συνάντηση με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Κούπερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Να θυμίσουμε ότι ορίζεται παρόντο το Πανεπιστήμιο, το οποίο ο ίδιος αποφοιτήσει με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μέσα δεκαετίας του 90. Και στη συνέχεια το πρόγραμμα έχει Νέα Υόρκη, αλλά αυτά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία αύριο να πούμε περισσότερα για το Dreamer, η παραμονή του στην Νέα Υόρκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Στη Νέα Υόρκη όμως βρίσκεται και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου και αυτός να συμμετάσχει στην εβδομάδα υψηλού επίπεδου, στην συνέλευση του ΟΗΕ. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, έρχεται σε εσένα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Πράγματι, ο Υπουργός βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, σήμερα θα συμμετάσχει και σε μια άτυπη συνάντηση της λεγόμενης ομάδας φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς η Ελλάδα θέλει να διαδραματίσει ρόλο στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης θα συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει και κάποιες διμερείς συναντήσεις, πρώτα απ' όλα με τον νέο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Ράμαν, αλλά και με τον υπουργό της Αλγερίας, τον κύριο Ατάφ. Πρέπει να σου πω ότι στο πλαίσιο της παραμονής του στην Νέα Υόρκη έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Εθνικό Κύρικα, όπου προφανώς ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και για την ένταση των τελευταίων εβδομάδων. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν συζητά ζητήματα όπως η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, ας πούμε, το επιτάσσεως θέτουν οι Τούρκοι, ότι δεν συζητά για γκρίζες ζώνες, ότι η μόνη διαφορά μας με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και παρόλα αυτά προσέθεσε ότι πιστεύει στον διάλογο με την Τουρκία, πιστεύει ότι πρέπει να συνεχιστεί και δεν αλλάζει γνώμη επ' αυτού. Επίσης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την σταθερότητα χωρίς όμως να κάνει κάποια έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατά την παραμονή του στην Νέα Υόρκη δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Φιντάν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, έντονη η κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Μαρία Καριστιανού για την κβαντική ιατρική, για το τι έχει συμβεί. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
13: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλε και φίλοι παραπολιτικών. Πριν από λίγο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι την επόμενη εβδομάδα αυτή η εφαρμογή, την οποία είχε ανακοινώσει προημερών για τον έλεγχο των ιατρίων που λειτουργούν ως κβαντικά ή ολιστικά ή τέλος πάντων με μη εγκεκριμένες θεραπείες και μη εγκεκριμένα σκευάσματα. Mm-hmm. Επόμενη λοιπόν αυτή η εβδομάδα θα επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη. Και ρωτήσει για το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού στην Καλαμαριά, είπε ότι δεν θα εξαιρεθεί κανένας, ούτως ή άλλως αυτές είναι οι ηλεκτρονικές οι παρακολουθήσεις και τα μηχανήματα χτυπάνε αυτομάτως σε περίπτωση που έχουν ακολουθηθεί μη εγκεκριμένες θεραπείες. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ακόμα ότι η κοινωνία πίστεψε πριν από ένα χρόνο, γι' αυτό συγκεντρώθηκαν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, σε έναν άνθρωπο, ο οποίος, σαν την κυρία Καριστιανού, ο οποίος μιλάει για κβαντική παιδιατρική. Από την πλευρά της κυρία Καριστιανού, ανέφερε ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός, ότι παλαιότερα πουλούσε νάνο γυλαίκα που έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Να πω στην ουσία, ότι η κυρία Καριστιανού στην ιστοσελίδα της, γιατί είναι παιδίατρος, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, αναφέρεται συνεχώς και στην κβαντική ιατρική, χρόνια τώρα, όχι τώρα.
1: Και στην χθεσινή τη συνέντευξη υπεραμείνθηκε της κβαντικής ιατρικής.
13: Υπεραμείνθηκε αυτής της κβαντικής ιατρικής, η οποία φυσικά δεν υπάρχει, αλλά και της ολιστικής παιδιατρικής. Εμφανίζεται ως ολιστική παιδίατρος, αυτή είναι η ειδικότητά της,
1: ναι.
13: Ως ολιστική παιδίατρος, ειδικότητα η οποία δεν αναγνωρίζεται. Ολιστική παιδιατρική δεν υπάρχει, βέβαια υπάρχει κλασική ιατρική μόνο. Η παιδιατρική τουλάχιστον, αυτό μας είπαν πριν από λίγο οι επιστήμονες με τους οποίους επικοινώνησα. Αναφέρει μάλιστα η κυρία Καριστιανού ότι η μεγάλη επιθυμία της είναι να θεραπεύει χωρίς φάρμακα, ακολουθεί τη μεταβολομική, τη γνωστική ομοιοπαθητική και την κβαντική ιατρική, όπως ακολουθεί και το βιοσυντονισμό με ειδικότητες ενέργειες, τέλος πάντων παρά ειδικότητες, ή πώς, δεν ξέρω πώς να τους πω άλλο, οι οποίες είχαν κάνει πολύ μεγάλο κακό την περίοδο του κορονοϊού, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τους ακολουθούσαν, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να καταλήξουν, γιατί δεν είχαν κάνει εμβόλια, για τα οποία βέβαια και η κυρία Καριστιανού αντίθεται και το αναφέρει μέσα αυτό στην ιστοσελίδα της ΣΕΡΙ.
1: Ναι, Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Μαρία Καριστιανού. Μίλησαν και οι δύο στο Open.
14: Τώρα θα βάλω το MedWatch αυτή την εβδομάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η Καριστιανού έχει άδεια στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα. Μόλι το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει, θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Κυρία Καριστιανού διαφημίζει κυβαντική ιατρική που δεν υπάρχει.
15: Ναι, δεν υπάρχει.
14: Γιατί χθες ήρθε εδώ και μας είπε.
15: Ότι είναι επιστήμη,
14: ότι είναι επιστήμη, ναι. Και τη μαγνητική τομογράφη και η κυβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κυβαντική φυσική και κυβάντιου υπάρχουν και μαγνητική τομογράφη υπάρχουν. Άλλο αυτό, άλλο η κυβαντική ιατρική. Κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Γβαντικής Αττικής δεν υπάρχει. Επίσης είδα το ASOSAT, γιατί θα το κοιτάξω χθες, διαφημίστηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι. Όπως και όλοι άλλοι το τονίζω, έτσι.
15: Θα κάνουν τα έλεγχο.
14: Όχι εγώ, οι ιατρικοί ξύλινοι το κάνουν. Ναι. Το MedWatch τα βρίσκει και στέλνει αυτομάτως στους ιατρικούς συλλόγους το mail που λέει αυτοί διαφημίζουν πράγματα που δεν προβλέπει ιατρική δεοντολογία και ελέγχονται όλοι. Όποιος και να είναι, εγώ να βγω πριν ελεγχθώ.
16: Θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη.
17: Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και ένα νογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που το συζήτησα αυτό, ήρθε στην κουβέντα, θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΗ, να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γυλαίκο να λύσουμε τα προβλήματά μας. Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδε δε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει.
1: Πριν από λίγο για το θέμα αυτό τοποθετήθηκε στο Open και ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση για τεκμηρίωτες θεραπευτικές πρακτικές. Ο κάθε τσαρλατάνος λέει κβαντική ιατρική, δεν υπάρχει αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
18: Έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά, σε αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπ***ντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δημήτρη Γιαννακόπουλε, για να αλλάξουμε θέμα, πριν από λίγη ώρα ο Ηλίας Κασιδιάρης μίλησε για την πολιτική συνέχεια τη δική του, για το κόμμα που, με το οποίο πιθανότατα, και λέω πιθανότατα διότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του πλήρως για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις. Επιβεβαίωσε όμως ότι το κόμμα αυτό, τις πληροφορίες που είχαμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ότι το κόμμα λέγεται Συμμαχία Ελλήνων.
13: Ακριβώς έτσι είναι, φίλε και φίλοι των παραπολιτικών, και τώρα προ δύο λεπτών την ώρα που ήμασταν για το προηγούμενο θέμα, μιλήσαμε την δικηγόρο του, η οποία είναι εδώ στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίνου και μου λέει ότι υπάρχουν εξελίξεις και την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθουν εκεί, θα μεταγραφούν σε αυτό το κόμμα 5 με 6 βουλευτές και από τη Μίκη και από τον κύριο Βελόπουλο και από τους Σπαρτιάτες. Ότι έχει ακόμα πολλά πράγματα να πει ο κύριος Κασιδιάρης, επιμένει. Ο κ. Κασιδιάρης ότι μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Βέβαια, διαβάσαμε όλοι τα παραπολιτικά τη νομική άποψη ότι από τη στιγμή που υπάρχει υποκριτώμενη ηγεσία σε οποιοδήποτε κόμμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν θα ανακηρυχθεί καν από τον Άριο Πάγο. Ο ίδιος επιμένει και αξίζει να πούμε έρη ότι έχει αλλάξει και τη γραμμή του. Γιατί ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Κασιδιάρης έλεγε ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσει το κόμμα του, και βεβαίως η συνέντευξη υπονοούσε ότι θα δεχτεί και ερωτήσεις. Τελικά επέλεξε αυτή την ανακοίνωση να την κάνει και κομψή-κομψά, δηλαδή χωρίς να πει πολλά πράγματα παρά μόνο ότι πρόκειται για τη Συμμαχία των Ελλήνων, αλλά και να την κάνει διαδικτυακά, χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να μπει στη βάση των ερωτήσεων.
1: Φυσικά. Και είπε ότι το τι θα κάνει, ποιο θα είναι το πολιτικό του μέλλον, θα το μάθουμε όλοι όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες.
13: Όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες, και μην ξεχνάμε ότι και κόμμα, καθώς δεν συνεχίζει, Συμμαχία των Ελλήνων τώρα να λέγεται αυτό το κόμμα.
1: Ναι.
13: Μπορεί να κάνει περιοδίες, μπορεί να κάνει εκδηλώσεις, μπορεί να γυρίζει όλη την Ελλάδα, μπορεί οτιδήποτε θελήσει να έχει πολιτικές θέσεις κτλ. Όμως, μόλις εγκυριχθούν εκλογές, ο Άριος Πάγος και μόνο αυτός θα κρίνει αν μπορεί αυτό το πράγμα που λέγεται Συμμαχία των Ελλήνων να γίνει κόμμα ή να αποβληθεί τελείως, δηλαδή να μην ανακηρυχθεί καν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο Ηλίας Κασιδιάρης.
19: Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμες απειλές και εθνικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητη η ισχυρή παρουσία στην πολιτική ζωή ενός γνήσιου εθνικού κόμματος. Το κόμμα αυτό υπάρχει και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025 και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο. Εις ό,τι αφορά την δική μου υποψηφιότητα, και επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής. το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μία άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου.
1: Αίσθηση βέβαια έχει κάνει και η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Είπε ότι έκανε όλη του τη φυλακή. Το Σύνταγμα πρέπει να εφαρμόζεται για όλους. Να τον ακούσουμε.
15: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα σε μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Εκεί στην Ιγουμενίτσα, μια νέα γυναικοκτονία με θύμα μια νέα γυναίκα. Ο πρώην σύντροφός της τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και μάλιστα στη συνέχεια έπαιζε θέατρο στους αστυνομικούς. Το τι ακριβώς συνέβη και αποκαλύφθηκε όλο αυτό το φρικτό έγκλημα θα μας το πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μια 25χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα, αφού προηγουμένως επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, στείνοντας ένα σενάριο επίθεσης από αγνώστους. Να πούμε πως η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ιγουμενίτσας το βράδυ της Κυριακής. Ένας διερχόμενος πολίτης την εντόπισε εμόφυρτη και ειδοποίησε την αστυνομία. Όταν έφτασε στο σημείο το ΕΚΑΒ, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θύμα και θήτης ήταν ζευγάρι, είχαν όμως χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα. Το βράδυ της Κυριακής συναντήθηκαν και σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 27χρονος, ακολούθησε έντονος καυγάς για οικονομικές διαφορές. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι 25χρονος του χρωστούσε 2.000 ευρώ. Πρόκειται φυσικά για τη δική του εκδοχή. Ναι. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή δείχνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης. Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα στον θώρακα και στη ράχη, δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ακόμη ένα τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο, από μαχαίρι συγκεκριμένα. Και όπως είπαμε, αμέσως μετά από τη δολοφονία, ο δράστης ξεκίνησε μια προσπάθεια σκηνοθεσίας ληστείας. Δηλαδή, εγκατέλειψε το σημείο, πέταξε το μαχαίρι και αυτοτραυματίστηκε στον θώρακα. Στο μεταξύ, ο διερχόμενος πολίτης βέβαια είχε ήδη βρει την 25χρονη και είχε ενημερώσει την αστυνομία. Και 5 λεπτά αργότερα, στις 10 παρατέταρτο, τηλεφώνησε στις αρχές και ο ίδιος 27χρονος. Βέβαια, δεν είπε τι πραγματικά είχε συμβεί. Υποστήριξε ότι εκείνος και η πρώην σύντροφός του δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους και ότι ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν εκείνη.
1: Ναι.
20: Να πούμε ότι ο ίδιος.
1: Ο άνθρωπος αυτός τώρα είχε έρθει από την Αθήνα.
20: Ακριβώς. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Να πούμε ότι 25χρονη ήταν και εκείνη από την Αθήνα και εργαζόταν στην Ιγουμενίτσα σε ιχθυοκαλλιέργειες και ο πρώην σύντροφός, ο 27χρονος, ζούσε στην Αθήνα και προφανώς ταξίδεψε εκεί για να την συναντήσει. Να πούμε ότι νοσηλεύεται φρουρούμενο στο νοσοκομείο Φιλιατών καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα στον θώρακα. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Είναι μία ακόμα, έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία.
1: Είναι και τραγικό και μάλιστα σε
20: και
1: μία.
20: Και μιλάμε για δύο νέα παιδιά.
1: Σε μία πολύ φιλήσυχη περιοχή, σε μία πολύ μικρή πόλη της Θεσπρωτείας, την πρωτεύουσα του νομού της Θεσπρωτείας, που ποτέ δεν έχει απασχολήσει το αστυνομικό δελτίο έτσι, τέτοιο και μάλιστα στιγερό έγκλημα, από ένα κορίτσι που προφανώς εργαζόταν εκεί σε ζώνα.
20: Εργαζόταν σε ιχθυοκαλλιέργειες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και να τονίσουμε και μία φράση που χρησιμοποίησε ο δράστη και την έχουμε ξανακούσει. Ότι θόλωσε και τη σκότωσε. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές σε γυναικοκτονίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις λίγο και το τι ακριβώς συνέβη αυτή την άλλη τραγική ιστορία που είχαμε ένα θάνατο ενός ανθρώπου μετά από ξυλοδαρμό διότι είχαν μια διαφωνία για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη.
20: Έτσι, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου και σε δύο συλλήψεις.
1: Ναι.
20: Τώρα, να πούμε ότι στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 76χρονος που ενεπλάκη στον καυγά το πρωί της Κυριακής, ενώ σε σύλληψη μετατράπηκε και η προσαγωγή της 29χρονης γυναίκας με αναπηρία που τον συνόδευε στην παραλία. Και σήμερα, μάλιστα, και οι δύο αναμένονται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Το πρωί λοιπόν της Κυριακής, στην ακτή Βουλιαγμένης, όλα ξεκίνησαν από μια διαφωνία για τις ξαπλώστρες. Ο 82χρονος βρισκόταν στην παραλία μαζί με τη σύζυγό του, όταν δημιουργήθηκε ένταση με τον 76χρονο και την 29χρονη που τον συνόδευε. Η λογομαχία πολύ γρήγορα ξέφυγε. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 82χρονος κατέρευσε. Μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από την πρώτη στιγμή συνελήφθη ο 76χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Και η νεότερη εξέλιξη είναι ότι συνελήφθη τελικά και η 29χρονη, η οποία αρχικά είχε προσαχθεί. Κατηγορείται για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και εξύβριση. Βέβαια, ο 76χρονος αρνείται ότι ήταν εκείνος που ξεκίνησε την επίθεση και παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή για το πώς άρχισε ο καυγάς. Λέει ότι ο 82χρονος ήταν αυτός που τραυμάτισε πρώτα την 29χρονη σύνοδό του. Οπότε το θέμα είναι ότι για μια ξαπλώστρα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και
1: χωρίς. Και όπως μας έλεγε εδώ στα παραπολιτικά ο δήμαρχος της περιοχής, μιλάμε τώρα για μια τεράστια απόσταση, μια τεράστια έκταση. Σεπτέμβρη μήνα.
20: Ακριβώς, είναι και Σεπτέμβρη.
1: Σχεδόν άδειες ήταν όλες οι ξαπλώστρες. Λοιπόν, να ακούσουμε τη δήλωση στο Μέγκα. Ο 76χρονος, ο άνδρας που πιάστηκε από την αστυνομία ως υπεύθυνος για το θάνατο του 82χρονου, τι είπε, καθώς και τι απάντησε. Επίσης στο Μέγκα η σύζυγος του θύματος.
3: Το πώς έγινε, κακιά στιγμή, κακιά ώρα που λέτε. Είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και μετά επάνω, χωρίς να είναι δύο ατμαθός, η γυναίκα. Και πήγα να πάρω το ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και τη δεύτερη σε κάτω μαρή και σηκώνεται και στη γνώση κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τη ρίχνει μια κουνιά. Βρε άνω δεν χτυπάζει γυναίκες του λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος πρώτον τόχια, κουπανάει και κάπως κάτω από την ξαπλώστα, κουπανάει και εμένα μια στο σαγόνι και σαγόνι έχει στραβώσει εμένα τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
21: Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια ήθελε σώνει και καλά δεν να πάει τις ξαπλώστες τις δικές μας. Ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφύγωσε. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
1: Επιστρέφουμε στις πολιτικές εξελίξεις και πηγαίνουμε στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα που στείνει έναν ολόκληρο προεκλογικό μηχανισμό σε ολόκληρη τη χώρα με πάρα πολλά στελέχη. Το ρεπορτάζ έχει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρικ. Ο Αλέξης, μετά τις δημοσκοπήσεις πρέπει να πούμε ότι τα στελέχη της Αμαλίας έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Εδώ και αρκετό καιρό θεωρούσαν ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία στο οργανωτικό θέμα, δηλαδή να υπάρξουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν σήμερα ανακοινώθηκαν 569 στελέχη τα οποία έχουν αναλάβει την υποχρέωση να δημιουργήσουν οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και θα είναι αυτοί οι οποίοι θα επιμεληθούν και τις περιοδίες τις οποίες θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σε όλη την Ελλάδα. Από τις δημοσκοπήσεις τα στελέχη της Ελλάδας έβγαλαν το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα θέμα στον οργανωτικό τομέα και γι' αυτό προχωρούν σε αυτή την αναδιοργάνωση, μάλλον στην οργάνωση θα λέγαμε καλύτερα του κόμματος, αλλά υπάρχει και ένα επικοινωνιακό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το πώς επικοινωνούν τα στελέχη της Ελλάδας όλες τις θέσεις. Έτσι λοιπόν μέσα στην εβδομάδα τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και η ενίσχυση του επικοινωνιακού επιτελείου, όχι μόνο δηλαδή του γραφείου τύπου αλλά και των ανθρώπων που θα επικοινωνούν την γραμμή του κόμματος προκειμένου να εκλείψουν οι όποιες αριθμίες έχουν επισημανθεί αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το στρατόπεδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Επιστρέφουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, εκεί που είχαμε μία υπόθεση με έναν ξυλοδαρμό ενός ανήλικου παιδιού στα Βρυλίσια. Πάλι με τη βία των ανηλίκων να χτυπάει κόκκινο και να έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Όμως το συγκεκριμένο περιστατικό το βράδυ της Παρασκευής κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, διότι το 14χρονο παιδί που δέχθηκε τον ξυλοδαρμό είναι σε δύσκολη κατάσταση. Η Άννα Εμέη είναι και πάλι μαζί μας.
20: Ναι, Έρη, εκτός από τις γυναικοκτονίες, φαίνεται ότι δεν έχουν τέλος και τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Όλα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής κοντά σε σχολείο των Βρυλισσίων, όταν ο 14χρονος θήτης φέρεται να είδε τον συνομήλικό του μαζί με μία φίλη του. Τότε ο θήτης λοιπόν χτύπησε άγρια και τραυμάτισε τον συνομήλικό του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά και να υποστεί ρήξη νεφρού. Το Σάββατο το πρωί ο πατέρας του θύματος έκανε μήνυση με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 14χρονος θήτης αλλά και η μητέρα του. Η μητέρα του έχει αφαιθεί ελεύθερη, ο 14χρονος κρατείται. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ακόμα κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη αυτή η
20: ένας καυγάς μεταξύ δύο ανηλίκων μπορεί να καταλήξει σε...
1: Πολύ δύσκολη λοιπόν η κατάσταση και αυτή του παιδιού. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος εκεί στα Βρυλίσια.
5: Να έβρισε τη μητέρα του αλουνού. Νομίζω κάπως έτσι κλιμακώθηκε η κατάσταση. Του βαρούσε κλωτσιές εκεί που είναι το νεφρό και στην αρχή μια μπουνιά στο μάτι.
6: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της, διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
5: Συμμαθητές είναι. Τα παιδιά μεταξύ τους είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις. Το παιδί αυτό που τώρα είναι στο νοσοκομείο, την κατάσταση αυτή, είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα.
7: Για σήμα τους λόγους. Η κατάσταση είναι τραγική.
6: Συνήθως φαινόμενο να μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά τώρα τελευταία. Και κάνουν και αρκετή φασαρία. Όταν μαζεύονται τόσα πιτσιρίκια ανεξέλεγκτα σε ένα σημείο, κάποια παρεξήγηση θα γίνει. Κάποια στιγμή δυστυχώς θα γινόταν.
1: Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον υπνοθεραπευτή. Στον υπνοθεραπευτή που σήμερα πέρασε την πόρτα του ανακριτή για να καταθέσει για την υπόθεση του Γιώργου, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για να καταθέσει και το τι επαφές είχε με τον άδικο χαμένο τραγουδιστή, αλλά και το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την κρίσιμη ώρα, τη στιγμή δηλαδή, όπου δέχθηκε μία φωτογραφία από τη γιατρό, την προφυλακισμένη γιατρό. Εκεί λοιπόν πρόκειται, πέρασε σήμερα την κατόφλη του ανακριτή, θα περιγράψει τι ακριβώς γνωρίζει ο ίδιος για την υπόθεση και αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Αλλά την ίδια ώρα πληθαίνουν και οι καταγγελίες για το ιατρείο της Καρνεάδου, με ανθρώπους να αμαρτυρούν ότι πολλές φορές όχι μόνο είχαν καταλάβει ότι εκεί γινόταν κάτι παράνομο, το είχαν καταγγείλει και δεν είχαν λάβει και απάντηση. Να ακούσουμε μια καταγγελία ενός πολίτη.
23: Η γυναίκα μου ήρθε σπίτι, η οποία ήταν έντροπη, ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα, ήταν μια σακούλα πράγματα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, μια μισή ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνουν. Σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό και μου πήρε αίμα και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα, μου λέει, το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
1: Και
23: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Ζω, η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή. Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
1: Μια περιπέτεια με την υγεία του έχει ο Σταμάτης Πανουδάκης. Αναβλήθηκε και η συναυλία που είχε στο Μεσολόγγι. Το τι ακριβώς έχει συμβεί στον αγαπημένο μας μουσικό συνθέτη θα μας τα πει τώρα ο Βασίλης Κρυμπάς, ο μουσικός επιμελητής του σταθμού και βεβαίως παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ένα ελαφρύ εγκεφαλικό αποκάλυψε ότι υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Όπως εξήγησε ο γνωστός συνθέτης, το εγκεφαλικό του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι, με τον ίδιο να αναφέρει ότι περνά μια μικρή περιπέτεια με την υγεία του και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επιπλέον εξετάσεις ώστε να την ξεπεράσει πλήρως. Για το λόγο αυτό, ο Σταμάτης Πανουδάκης ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι. Μετά το εγκεφαλικό, οι γιατροί του συνέστησαν ξεκούραση για τουλάχιστον 2 μήνες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή την περίοδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου του Μεσολογγίου. Ο γνωστός δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσους περίμεναν να τον δουν στη σκηνή και εμφανώς συγκινημένος υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει μόλις η υγεία του το επιτρέψει. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι πολλοί άνθρωποι ήθελαν να έρθουν στο Μεσολόγγι από αγάπη, είπε ο Σταμάτης Πανουδάκης σχετικά με την ακύρωση της συναυλίας του για λόγους υγείας. Εμείς να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωστη στο συνθέτη και γρήγορα να τον δούμε ξανά επί σκηνής.
1: Όλα θα πάνε καλά. Τον αγαπάμε πολύ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
0: Είναι ένα μικρό εγκεφαλικό, εν πάση περιπτώσει, που μου έχει αφήσει το δεξί χέρι λίγο άχρηστο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Κάποια στιγμή ο οργανισμός αντέδρασε. Να είναι καλά και ο οργανισμός. Δεν δίνω σημασία σε αρρώστιες. Έχω περάσει πολλά. Πιστεύω πάντα ότι είναι η επίσκεψη του Θεού. Για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι. Νομίζω. Δεν κάνω τον Άγιο και τον άνθρωπο που έχει καλή διάκριση. Είναι ότι σταμάτη, κάτσε τα αυγά σου, άστα όλα σε μένα και γράψε μας μουσική. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Αυτό και θα κάνω.
1: Αμέσως ειδήσεις διεθνούς ενδιαφέροντος. Σπύρος Ερμπέτης και πάλι εδώ στο στούντιο στα παραπολιτικά. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη.
2: Ακριβώς, έχουμε αυτή την ανακοίνωση για τη συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία γίνεται στην Νέα Υόρκη. Από εκεί και πέρα έχουμε και πολλές ενδιαφέρουσες εξελίξεις γενικότερα στο ρωσο-ουκρανικό. Πριν από λίγο είχαμε και τα αποτελέσματα για τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Όπως λίγο πολύ αναμενόταν, το κυβερνών κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ενωμένη Ρωσία, λαμβάνει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, άνω του 57%. Εξασφαλίζει 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα. Γεγονός που σημαίνει ότι και πάλι έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Να πούμε ότι ήταν οι πρώτες εκλογές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ βέβαια να πούμε ότι είχαμε αποκλεισμό από την εκλογική διαδικασία του κυρίως αντιπολιτευτικού κόμματος, του Γιάμπλοκο. Λίγο πολύ όλα τα κόμματα τα οποία συμμετείχαν έρη συμφωνούσαν στο βασικό ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος έναντι της Ουκρανίας. Βέβαια αυτός ο πόλεμος, βέβαια αυτή η εκλογική αναμέτρηση επισκιάστηκε και από τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία σε βάρος της Μόσχας, ενδεχομένως η σφοδρότερη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Χιλιάδες, περί τα 1600 ήταν τα drones τα οποία αναφέρουν οι Ρώσοι ότι καταρρίφθηκαν, ενώ για πρώτη φορά είχαμε επίσημα επίθεση από την Ουκρανία με δικιά της πυραυλική τεχνολογία, με δικό της βαλιστικό πύραυλο. Μιλάμε για τον πύραυλο Pelican, ο οποίος δεν είναι διπυρωτικός, είναι για πιο μικρές αποστάσεις, ωστόσο έχει τη σημασία του και πρέπει να καταγραφεί ότι για πρώτη φορά φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο μέτωπο έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο Αλέξανδρος Όμολου έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Νομίζω μπαίνουμε σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος.
4: Σίγουρα σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδος, ρυθμούς EuroLeague.
1: Ναι.
4: Η εθνική ομάδα μαζεύτηκε σήμερα το πρωί. Θυμίζουμε είναι η πρώτη extra large διακοπή του πρωταθλήματος Super League. Μην ετοιμάζεσαι για ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θα το δεις 11 Οκτωβρίου. Με αυτό ξεκινάμε για πρώτη φορά τρεις εβδομάδες διακοπή. Ξεκινάει η παρουσία της εθνικής μας ομάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, θυμίζω εγώ. Πρεμιέρα την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο με τη Σερβία. Αμέσως μετά την Κυριακή, το πιο δύσκολο παιχνίδι από όλα, με τη Γερμανία του Jürgen Klopp στις 10 παρατέταρτο την Κυριακή. Και μετά δύο παιχνίδια στην Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία και Ελλάδα-Γερμανία. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε 10 παρατέταρτο. Το πρωτάθλημα το αφήνουμε εκεί που βρισκόμαστε, με τον Παναθηναϊκό πρωτοπόρο. Το όλους τους μεγάλους να κερδίζουν έστω και αγχωτικά τα παιχνίδια τους και πλέον ετοιμαζόμαστε για επιστροφή, παραλαμβάνω, 11 Οκτωβρίου με πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα δείξει πάρα πολλά για τη συνέχεια της σεζόν.
1: Τι εκπλήξεις είχαμε στις χθεσινές αναμετρήσεις?
4: Καρδιοχτύπια είχαμε. Είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με τη Λιβαδιά, πάλι με γκολ. Είναι μια φοβερή παράδοση στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Κερδίζει ο Ολυμπιακός πάντα στο τέλος με γκολ που πετυχαίνει παιδί των Ακαδημιών του. Χθες ήταν ο Μανώλης Σάλιακας. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο Βόλο. Κέρδισε επίσης στο τέλος με γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ο Παναθηναϊκός απέδρασε την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα. Συνέχισε το 5-5. Κάτι σπάνιο για τα σύγχρονα δεδομένα του. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 στο Αγρίνιο, τον Πανετολικό, αλλά με πολλούς τραυματισμούς. Περιμένουμε να δούμε τη σοβαρότητα. Κυρίως ο Παυλένκα ήρθανε μεγάλη απώλεια. Υπήρξε χθες διπλή από τις σπάνιες περιπτώσεις που δύο παίχτες του ΠΑΟΚ πέσαν ταυτόχρονα στο ίδιο παιχνίδι, εξάρθρωση όμου. Ύπουλος τραυματισμός και Ναι. Πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει και σε χειρουργείο, γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τελική διάγνωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Τώρα, πριν από λίγο, φαίνεται να ολοκληρώθηκε η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για το τι σχέση είχε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
8: Το Μαζωνάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
9: Μία φορά μόνο.
8: Μόνο μία φορά.
9: Μία φορά μόνο.
8: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
9: Μόνο τη Δευτέρα. Πάντως θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε το διασυρμό σας.
10: Διασυρμό σου.
9: Το διασυρμό μου. Και εσείς διασύρεστε μαζί μου.
8: Σε συνεννόηση με τον.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση του υπνοθεραπευτή αμέσως μετά το γραφείο του ανακριτή. Στις ερωτήσεις απάντησε του δικού μας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του ρεπόρτερ μας που βρισκόταν εκεί έξω από την Ευελπίδων. Ακούσαμε λοιπόν τη δήλωση, έκανε λόγο για διασυρμό του ίδιου, αλλά βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει στην ανάκριση υπόθεση που υπάρχει μια φωτογραφία η οποία τον εμπλέκει, στην οποία την έστειλε η γιατρός σε αυτόν την κρίσιμη στιγμή που χανόταν ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, πόσο δε μάλλον δεν γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, να μην ερωτηθεί και να μην κληθεί από τη δικαιοσύνη. Δεν είναι θέμα των δημοσιογράφων, λοιπόν, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Οφείλει ο άνθρωπος αυτός να καταθέσει και κατέθεσε τι γνώριζε για την υπόθεση αυτή την πολύ πολύ σοβαρή. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Η ώρα είναι μία.

0: κάνει έτσι ο Πρωθυπουργός.
1: Κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
2: Για να ψωνίζουμε πάνω απ' ό,τι έχουμε.
0: Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
3: Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
0: Και αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
4: Η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
5: Σταμάτα!
2: Για να ψωνίζουμε πάνω απ' ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
0: Είσαι βλάξ ή μυθομανής ή λες κουταμάρες. Παπάρια μάντολες.
6: Έφτασε η Πέμπτη κιόλας.
7: Έφτασε η Πέμπτη. Πού το κατά πότε είχαμε Σαββατοκύριακο.
6: Και να, είδες πώς περνάνε οι μέρες.
7: Και να, τι έχω τώρα να σου πω.
6: Τι έχεις τώρα να μου πεις.
7: Μέσα στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας.
6: Τι έγινε.
7: Φράξαν τον δρόμο σε έναν άνθρωπο. Καλά, δεν τα άμαθες.
6: Όχι.
7: Ναι, ναι.
6: Τον αλυσοδέσανε.
7: Ναι, εκεί που ευάδιζε.
6: Σοβαρά.
7: Ναι, ναι.
6: Και μετά.
7: Άκουψου, λέω. Έχει με το υπόλοιπο. Ρίτα.
6: Σήμερα θα κάνουμε εκπομπή Πέμπτης. Διότι είχαμε μια υποχρέωση, εγώ δηλαδή, και δεν μπορούσα να είμαι εδώ από το πρωί και τα κάναμε ανάποδα. Και το έχουμε κάνει ως βοήθεια πριν λίγο, δηλαδή, στο
7: σώμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Πέμπτη θα γίνει Δευτέρας. Παραμένει η Πέμπτη.
6: Παραμένει η Πέμπτη.
7: Απλά θα έχουμε μια έξτρα Πέμπτη αυτή.
6: Ναι.
7: Θα είναι Πέμπτη, αλλά δεν θα είναι.
6: Θα
7: μοιάζει
6: Δευτέρα.
7: Με Πέμπτη, αλλά θα είναι Δευτέρα.
6: Είναι ελληνοφρένεια, όπως την ξέρετε.
7: Τα δηλαδή, ύστερα του κόσμου, όταν η εβδομάδα θα έχει δύο Πέμπτες.
6: Δηλαδή, τι θα γίνει. Πόλεμο στη Τουρκία.
7: Κάτι, ναι, αυτό που περιμένουμε.
6: Αυτό περιμένει ο Ερντογάν.
7: Ο Ερντογάν, ο Δένδιας, ο Μητσοτάκης.
6: Ο Δένδιας δεν νομίζω και ο Μητσοτάκης. Ο Ερντογάν βλέπω να περιμένει και να ετοιμάζεται.
7: Ναι, καϊκολοτρίδε.
6: Εμείς δεν πιστεύω να το θέλουμε όλα αυτά. Ποτέ δεν τα θέλει η Ελλάδα, ευτυχώς.
7: Φαντάζομαι πως όχι, αν και έχουμε και ισχυρή άμυνα.
6: Α, σε καλά τα έχουμε αυτά. Τα έχουμε...
7: Και οικονομία και τσουπ δεν πήραν και τους F-35. Sorry κιόλας.
6: Οι Τούρκοι.
7: Ναι.
6: Τα F-35, τα αεροπλάνα λες.
7: Τα βαπόρια. Τα αεροπλάνα. Αυτά που εμείς έχουμε και μας κάνουν εθνικά υπερήφανους. Τα άλλα, όχι τα F-35.
6: Δεν τα έχουμε πάρει ακόμα.
7: Όχι τα 35. Κάτι άλλο δεν έχουμε πάρει.
6: Τα Ραφάλ.
7: Κάτι σαπάκια. Τα Ραφάλ.
6: Όχι σαπάκια, τα Ραφάλ. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Γαλλία.
7: Αλλά τα δίνουν για εξυπηρέτηση πιλατών και έχουν κάνει χιλιόμετρα.
6: Όχι, είναι καινούργια είναι.
7: Κουτί.
6: Ναι.
7: Ζελατίνα.
6: Ναι.
7: Δηλαδή το κάτσμα το έβγαλε ο πιλότος ο δικός μας.
6: Ναι, ξεκόλλησε τα αυτοκόλλητα. Πώς το ψυγείο ξεκολλάς μετά και βρίσκει μετά από 6 μήνες πάλι ένα αυτοκόλλητο.
7: Ναι, είχε και ένα πλαϊνό γαλάζιο. Έστω διάλειμμα και εγώ τεκόρη ήταν που κόλλαγε το γαλάζιο.
6: Βγάλε το αεροπλάνο εκεί.
7: Ναι.
6: Όχι, δεν μυρίζει μετά και βρίσκει μετά από 6 μήνες πάλι ένα αυτοκόλλητο.
7: Ναι, είχε και ένα πλαϊνό γαλάζιο. Έστω διάλειμμα και εγώ τεκόρη ήταν που κόλλαγε το γαλάζιο.
6: Βγάλε το αεροπλάνο εκεί. Όχι,

0: Μπράβο.
1: Κατάλαβα.
0: Πόσο έκτη δημοτικού.
1: Δεν έχει σημασία, αυτά πάντα πιάνουν μια φορά αστείο για πάντα αστείο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σε όποια ηλικία. Έχουμε καλά νέα.
0: Για πες.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Σαν
1: πέρα
0: χώρα.
1: Από την άμυνα. Ναι, σαν χώρα. Τι, σαν εκπομπή, σαν λαό.
0: Ποιο νοιάζεται.
1: Σαν χώρα. Ποιο νοιάζεται για το λαό. Για τη χώρα, για το προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Κάνουμε διεθνή καριέρα. Το αναγνωρίζουν οι έξω. Δηλαδή, σαν να λέμε, ρε παιδί μου, έκανε τραγούδι Φουρέιρα και βγήκε στα τσάρτ πρώτο έξω.
0: Σοβαρά.
1: Όχι, αυτό με Φουρέιρα. Το αντίστοιχο σε οικονομία.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
0: Επειδή μας αναβάθμισαν δύο οίκοι όλα
1: αυτά. Δύο οίκοι, η Moody's και η Scope, αλλά αυτός είναι ο στόχος που είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν πετυχαίνουμε πάντα τους στόχους.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, στόχος είναι να αυξηθούν τα εισοδήματα. Ναι. Κάποια δεν τα πετυχαίνουμε.
0: Να σου πω κάτι από την εμπειρία μου.
1: Α, ναι, τι.
0: Τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο και αυτή την Ήπειρο, την Ευρώπη. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν σημαίνουν τίποτα για τον κόσμο.
1: Έλα. Ναι.
0: Απολύτως.
1: Α, αυτό δεν έχει εμπειρία, δεν το λες έτσι σκητζίδικα στον αέρα.
0: Εκμεριωμένα. Θα σου πω και κάτι ακόμα. 23 Απριλίου του 2010 πάει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καστελόριζο και ανακοινώνει τη χρεοκοπία. Λίγο πριν, μια εβδομάδα, κανένας από αυτούς τους οίκους δεν είχε πει ότι η Ελλάδα χρεοκοπεί.
1: Ή υποβαθμίζει τη χώρα.
0: Μπράβο, τίποτα, τίποτα. Κανονικά όλα.
1: Αλφα, αλφα, πλάς και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα,
1: ναι.
0: Κατάλαβες τι σημασία έχουν αυτά.
1: Τσουτσουνιές Μαριγουλάου.
0: Γιατί, μπράβο, ναι. Το που είπε και ο Πολάκης, πώς το είπε.
1: Αλλιώς.
0: Ναι. Οπότε, και να ισχύει όλο αυτό στα χαρτιά, για να έρθει και μέχρι να έρθει κάτω στο πορτοφόλι, στο σούπερ μάρκετ, στο πετρέλαιο, στο βενζινάδικο. Δεν.
1: Συνήθως δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Γιατί κάτι άλλο τυχαίνει ή κάτι άλλο οργανώνουν να τύχει για να μην έρθει. Και έτσι
0: αυτά είναι ωραία για να τα λένε στα προεκλογικά τους ποτάκια, να κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
1: Κοίταξε να δεις όμως. Στην πραγματική οικονομία, ωραία λες εσύ και τα λες το συνεφάκι σου για την εμπειρία τάχα. Και...
0: Ναι, έχω εμπειρία.
1: Ναι, έχεις εμπειρία.
0: Δεν μιλάω εγώ.
1: Ο Υπουργός άλλα βλέπει στα σούπερ μάρκετ.
0: Ποιος υπουργός?
1: Αυτός. 1-0.
3: Κύριε Γεωργιάδη, όταν εγώ δίνω 100 ευρώ την εβδομάδα σούπερ μάρκετ για δύο άτομα και όταν χρειάζομαι 100 ευρώ καύσιμα την εβδομάδα για να μετακινηθούμε, συγγνώμη, αλλά μέσα στην Πύλα θα είμαι. Γιατί το 400 συνταξιούχο στον 65, μην με ειρωνεύεστε, κύριε Γεωργιάδη. Τίποτα δεν πιστεύετε.
4: Να σου πω γιατί δεν πιστεύω.
3: Άρα ζούμε σε άλλη
4: χώρα. Γιατί έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μία εβδομάδα ένα πίνακα. Την πορεία της κατανάλωσης στην Ελλάδα ανά εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Ξέρετε πώς είναι η πτώση της κατανάλωσης από την πρώτη τελευταία εβδομάδα? 3%. Ναι. Πόσο πέφτει κατανάλωση από την πρώτη εβδομάδα, μήνα τελευταία.
3: Και τι δεν θα φάμε, απλά δεν πληρώνουμε ακριβότερα.
4: Για να ψωνίζουμε πάει να πει ότι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιος που δεν έχει. Τόσο. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι?
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλά τα λέει ο Υπουργός.
1: Sorry, Έχεις πάει σε ένα Ζάρα να του δεις άδειο?
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ σου δεν σπάω στα τρόφιμα μόνο τώρα.
0: Στη λαϊκή είναι χαμός. Δεν μπορούμε να παρκάρουμε το Σάββατο στην Ηλιούπολη που έχουμε τη μεγάλη.
1: Αυτό και πες ότι παρκάρεις.
0: Πες
1: ότι παρκάρεις. Παίρνα πεζός μέσα από τη λαϊκή.
0: Δεν παίρνα.
1: Να δω τι θα κάνεις.
0: Όχι,
1: πάει το καρότσι σύννεφο.
0: Εκεί είναι χρηματιστήριο. Όλο αγοράζουμε μετοχές. Πάρε ντομάτες, φέρουμε.
1: Μαρούλι! Έχεις δει μαρούλι που φεύγει? Όχι, δεν εννοώ τα λεφτά. Το μαρούλι, 50 λεπτά το ένα.
0: Το ξέρω. Όλα αυτά. Όπου υπάρχει μαγαζί, είναι γεμάτο κόσμο. Άρα πολύ καλά τα λέει ο υπουργός μας.
1: Θα ψωνίζαμε αλλιώς μαρούλια?
0: Όχι.
1: Άρα
0: τι?
1: Το φυσάμε το μαρούλι, θέλω να πω. Το φυσάμε
0: πολύ
1: το μαρούλι.
0: Ωραίος,
1: τρώει ο κόσμος.
0: Πολύ ωραίο σκεπτικό.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Υπουργού. Έχει...
1: Δηλαδή τρώει ο κόσμος, σαν να λέμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έχει κόψει αλυσίδα κανονικά όμως.
1: Ναι, ναι, έχει κόψει καπίστρινα.
0: Και εδώ έβγαλε και το, αυτό που. Ο ισχυρισμός του. Που λέει η πρώτη από την τελευταία εβδομάδα 3% πτώση του μήνα. Γιατί λέμε όλοι ότι μετά τις 20 του μήνα ζορίζονται τα νοικοκυριά κτλ. Και λέει όχι, αυτή η διαφορά είναι 3%. Πώς κάνετε έτσι για 3%? Δηλαδή 3% περισσότερο χαλά την πρώτη εβδομάδα σε σχέση με την τελευταία που είναι λίγο μειώμη. Τι είναι 3%? Σιγά τώρα να πάρεις ένα τυρί.
1: Όχι,
0: τίποτα. Να πάρεις μισό κιλό, παίρνεις 250 γραμμά. Και τι έγινε, δηλαδή το φάζ, ήταν και πιο φρέσκο.
1: Και τέλος πάντων οι φακές τρώγονται και με λιγότερο τυρί.
0: Ναι, φτιάξε.
1: Ή το λαδερό γενικότερα.
0: Φτιάξε φακές το πρώτο εβδομάδα.
1: Για όλο το μήνα.
0: Και μετά,
1: για όλο
0: το
1: μήνα. Και παίρνεις και τη φέτα στο τέλος. Ό,τι περισσέψει, παίρνουμε και φέτα.
0: Αυτό. Την πρώτη εβδομάδα θα μαγειρεύουμε και θα καταναλώνουμε τον επόμενο.
1: Και αυτά με
0: χρόνο.
1: Στοιχεία, όχι τίποτα μπακάλικα τώρα.
0: Με εμπειρία.
1: Πρόχειρα τέτοια του Άδων. Με εμπειρία κι εσύ.
0: Και εγώ και ο Άδων.
1: Ναι.
0: Οπότε πάει πάρα πολύ. Δεν έχει λαό σήμερα, μην παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί είμαι εδώ.

0: Πρέπει να το πούμε. Ναι,
1: ναι, δεν μπορεί λέω. Κάποιοι να είναι με κεκτημένη ταχύτητα, ρε παιδί μου.
0: Δεν πάρετε. Πάει στραφ. Παίρνετε από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, γι' αυτό είδα τον Παναγιώτη έξω. Όντως, δεν, μην παίρνετε τηλέφωνο. Είμαστε εδώ, αλλιώς το κάνουμε σήμερα. Οπότε ακούσαμε αυτό το πάρα πολύ.
0: Σοβαρό. Και, πολύ
1: και είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα αρχίσει να λέει ο Άδωνης όταν πλησιάζουμε τις εκλογές.
0: Α, καλά.
1: Δηλαδή, και τι δεν έχει πει τώρα αυτές τις μέρες, να κάνουμε ένα μάζεμα. Να
0: θα βγει, παιδί, θα λέει αυγά! Πήραν αυγά! Ορίστε, έχουν ξεκολλήσει οι κότες. Δεν πρέπει να τις προλαβαίνουν.
1: Θα ανοίγει τσάντες. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα ανοίγει τις ανάγκες.
0: Εδώ και κάμερα στην κυρία.
1: Φουέ, ζαμπόν.
0: Τι είναι το φουέ.
1: Κάτι καλύτερο.
0: Άξιζε τα ακριβά, εσύ. Ναι. Δεν λες καμιά πάρεζα τελευταία.
1: Όχι, τι πάρεζα.
0: Ξέρω
1: τι μας πέρασε. Αφού έχουμε λεφτά, το είπε ο υπουργός.
0: Καναλάντζιο μιτ.
1: Η πάρεζα είναι πολτός, ενώ το άλλο είναι τμήμα του βοδιού. Μοσχαριού, δεν ξέρω τι είναι. Αγελάδα.
0: Το τρώει, δεν το νοιάζει, αλλά αντικό να
1: είναι. Δεν τρώω, αλλά τα έχω δει εκεί που τα γράφουν. Κάτι 26 ευρώ το κιλό. Κάτι τέτοιες τιμές έχουν αυτά. Κάτι μεγάλα, κάτι τεράστια.
0: Έχει πάρει ποτέ κανείς κιλό από αυτά?
1: Τι να το κάνει.
0: Λέω, να, ένα κιλό. Θέλω ένα κιλό τέτοιο να πληρώσω 26. Θέλω.
1: Ένα κιλό φουέ.
0: Κάτι, φουέ. Ναι.
1: Μπορεί να και παραπάνω από 26.
0: Ή να τέτοιο. Το διπάρμα, πώς το λένε. Το προσούτο. Παίρνει κάποιο προσούτο που έχει τα μπούτια
1: και πέρα. Τι να το κάνει το κιλό, θα σου χαλάσει. Δηλαδή, πόσο θα φας.
0: Ενώ βάλουμε στην κατάσταση, κάτι μπορεί να γίνει. Μια δύσκολη μέρα. Να το παστώσει.
1: Γίνεται ένα πόλεμο, κάτι γίνεται. Να,
0: να μην έχει να κάνει μια πίτσα προσούτο.
1: Ναι, δεν είναι χειρότερο. Λέει εδώ και ένα ακροατή, πότε θα καταλάβετε ότι ο κίνδυνο πολέμου με την Τουρκία είναι πραγματικό. Και ότι θα πρέπει να προετοιμάζετε εμεί με έψιλον την κοινή γνώμη για αυτό το ενδεχόμενο.
0: Τώρα, μόλι είπα για το προσούτο.
1: Ναι, δεν εννοούσε αυτό. Το ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο είναι η αλήθεια, δυστυχώ. Κάτι που πριν 5-10 χρόνια και παραπάνω ήταν αδιανόητο, πάντα μπορεί να γίνει οτιδήποτε κακό, αλλά λες, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που τελειώσαν οι πόλεμοι, τα βρίσκουν αλλιώς οικονομικά, αλλά όπως βλέπεις δεν είναι μόνο Ελλάδα-Τουρκία, όλος ο πλανήτης.
0: Κάπου γίνεται, κάπου απειλείται να γίνει.
1: Ναι,
0: υποβάρυνσαν
1: προχτές τα δηληστήρια στη Μόσχα, ουκρανικά. Που φύγανε και πήγανε και βομβάρδισαν τη Μόσχα.
0: Που έτσι δηλαδή, μένεται ο πόλεμος.
1: Μένεται ο πόλεμος, αλλά έφτασαν στη Μόσχα όμως. Ναι. Δηλαδή δίνησαν μια απόσταση τεράστια. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Κυψέλη Παγκράτη. Ναι. Είναι, μπήκανε πολύ μέσα. Και τα ντρόν, τα διάφορα που είναι διάσπαρτα, η Αμερική έτσι όπως είναι με το Ιράν, το Ισραήλ, αλλά και εμείς εδώ, και ειδικά τις τελευταίες μέρες, ο Ερντογάν όντως έχει τη ρητορική την έχει ανεβάσει. Να ευχηθούμε να μην γίνει ποτέ τίποτα σχετικό, αλλά όντως η κοινή γνώμη όλης της Ευρώπης έχει προετοιμαστεί. Όταν λένε τα στελέχη της Ευρώπης έτσι πολύ ανώδυνα και χαλαρά ότι ετοιμάστε ένα kit για 72 ώρες, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ναι. Και λανσάρεται αυτό, ακούγεται και το είπανε πέρυσι, σοκαριστήκαμε. Αν το πούνε και φέτος, έχει περάσει, το ξέρουμε. Το έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Είδες πως συνηθίζει.
0: Εδώ θα το αγοράσουμε το kit, θα το πουλάνε
1: σε λίγο,
0: είναι ανογιλέκι στα κανάλια για να αγοράσουμε έτοιμο και θα το έχουμε.
1: Το kit αυτό όσο σε βομβαρδίζουν.
0: Ορίστε. Δεν έχει πέσει καθόλου η τιμή στο kit και το αγοράζουν. Όλοι το αγοράζουν.
1: Εγώ θα πάρω το βομβοπον.
0: Βομβοπον.
1: Ναι,
0: που περνάει η βόμβα.
1: Ναι, δεν περνάει. Για να από τον άλλον έμπορα.
0: Ναι, όποιος έμπορα, όποιον έχει ο καθένας.
1: Ό,τι έχει καλύτερο.
0: Γι' αυτό όμως, επειδή υπάρχει αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι μας και στην Ευρώπη γενικότερα, χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σαν χώρα κάποιον άνθρωπο που να είναι, θέλουν μια σταθερότητα,
1: ναι,
0: μια σοβαρότητα.
1: Δεν έχουμε το Μητσοτάκι.
0: Αυτό
1: άλλον, και, άλλη εναλλακτική.
0: Επειδή έρχονται εκλογές, όχι, ενώ ξαναχρειαζόμαστε κάτι σοβαρό. Και ποιος το είπε αυτό?
1: Ποιος?
0: Η αδερφή αυτού.
2: Η κυβέρνηση έκανε την επιλογή να εξαντλήσει την τετραετία. Το είπε και στη Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός. Είστε βέβαιοι ότι έχετε κάνει το σωστό όταν βλέπουμε ένα κύμα ακρίβειας, ειδικά με αυτά που έρχονται και φαίνονται ότι θα έρχονται στα καύσιμα, στην ενέργεια, που πάει να καταπιεί ό,τι καλό και αν κάνετε στο τελευταίο εξάμηνο του βίου αυτής της κυβέρνησης?
3: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αλλά ακριβώς αυτό το αίσθημα ευθύνης του Μητσοτάκη είναι αυτό το οποίο αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Θα μπορούσε να κάνει εκλογές τώρα πριν ξεσπάσει η καταιγίδα, λέτε?
3: Βεβαίως θα μπορούσε να κάνει εκλογές. Θα μπορούσε να κάνει εκλογές και αρχές Ιουνίου. Και θα μπορούσε να κάνει εκλογές και μικροκομματικά θα ήταν προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Για την Ελλάδα όμως.
2: Τώρα μας λέτε ότι θυσιάζεται ο Πρωθυπουργός.
3: Δεν θυσιάζεται.
2: Δηλαδή, η παράταξή σας για να παραμείνει η κυβέρνηση το επόμενο εξάμηνο. Και μετά να έρθει μια κυβερνησία δύο ετών.
3: Δεν θυσιάζεται κανένας. Αυτό το οποίο όμως χρειάζεται η χώρα σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από πριν από 2 χρόνια, ας πούμε, ή πριν από 3 χρόνια, είναι ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση.
1: Και πού θα τη βρει?
0: Δεν ξέρω πού θα τη βρει. Και δεν ξέρω καν αν υπονοεί τον Κυριάκο.
1: Ή δεν είπε Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Είπε, τώρα όμως χρειαζόμαστε ένα σοβαρό. Και δηλαδή, έχουμε τον Κυριάκο που είναι σοβαρός, αλλά χρειαζόμαστε.
1: Συγγνώμη, υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Να ψάξουμε.
1: Τι να ψάξεις, δε?
0: Έχω υπόψη μου κάτι. Ποιον? Υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι.
1: Υπάρχουν προτάσεις.
0: Υπάρχουν προτάσεις.
1: Πέφτουν προτάσεις στο τραπέζι. Μετά... Εγώ νομίζω ότι πιο σοβαρό είναι ο Μητσοτάκης. Το λέει ο ίδιος,
0: ναι,
1: το λέει η αδερφή του.
0: Το νομίζω,
1: και το λέει και ο υπουργός του.
0: Ναι, αλλά αν κάποιος λέει ότι είμαι πιο σοβαρός.
1: Πιστεύω. Θαρώ.
0: Θαρείς.
1: Θωρώ. Θαρώ.
0: Θαρείς. Θωρώ είναι άλλο.
1: Θωρώ. Ναι. Θαρώ ότι θωρώ.
0: Ναι.
1: Τον σοβαρό πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: τον σοβαρό πρωθυπουργό. Εντάξει.
0: Τον Κυριάκο Κούλη Μητσοτάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω αυτό το αναγνωρισμό ότι είναι σοβαρό.
0: Ναι, επειδή αυτό το λέει το σπίτι του. Πάνε από ότι είναι.
1: Δεν ξέρει το σπίτι, θα έλεγε ψέματα.
0: Ξέρει το σπίτι, αλλά είναι και άλλα σπίτια.
1: Ψέματα.
0: Όχι, αλλά είναι, ακούω και άλλα σπίτια που λένε μπορώ να γίνω πρωθυπουργό, είμαι σοβαρό κτλ.
1: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
0: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο.
4: Τώρα κάτσετε κάποιο που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιο που λεγόταν Τσίπρας, κάποιο που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται. Κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω, ή θα είχα επιδιώξει να γίνω. Ο λόγος που δεν έχω πολιτευθεί, διότι αυτό θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή επειδή έχω από πιτσιρίκι ηγετικές τάσεις, αρχομανία, πες το, μεγαλομανία, πες το, όλοι, κάποιο βλάψιμο το έχω κι εγώ, αλλά όχι ανεφ λόγου. Νομίζω ότι θα έκανα πολύ καλά πράγματα για το λαό, εννοείται.
1: Τι?
4: Αλλά επειδή δεν έχω την δυνατότητα να κουνήσω, ούτε να βάλω μπροστά το λεωφορείο και να το πάω που θέλω, το αυτοκίνητο είπε ένα σταματημένο, κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός και κάνει το πρωθυπουργό. Αύριο θα φύγει και θα κάτσει άλλο στη θέση και κάνει το ίδιο.
1: Ο Καρβέλας είναι.
0: Ο Καρβέλας είναι. Γήκε στην Τιανομέγιστο Μπογδάνο.
1: Ναι,
0: στην εκπομπή του.
1: Ναι. Έχει δώσει πολλά ηχητικά και υλικά ο γενικός και βίντεο βλέπω στο διαδίκτυο.
0: Και μπράβο στο Open.
1: Δηλαδή έχουμε το δίλημα ή Κυριάκο Μητσοτάκη ή Καρβέλα.
0: Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
1: Ωραίο δίλημα.
0: Εσύ τι νομίζεις, ότι είναι ο Ανδρουλάκης
1: που λέει ότι
0: θα βγει ή Καριστιανού?
1: Όχι, δεν τα πιστεύω αυτά. Ούτε ο Τσίπρας. Ωραίο δίλημα.
0: Βέβαια είναι ωραίο δίλημα. Είναι πραγματικό δίλημα.
1: Από τους δύο ποιον ψηφίζεις?
0: Τώρα. Έρχομαι σε δύσκολη θέση. Κοίτα, τον Καρβέλα είναι και τα παλιό συστήματα που τον πολεμάνε. Βλέπεις, δεν τον αφήνουν να σκεφτεί και να πράξει, να αποφασίσει.
1: Φαντάζεσαι τον Καρβέλα στην Ευρώπη με τους ηγέτες τους άλλους?
0: Φανταστήκανε άλλους κι άλλους.
1: Ναι.
0: Είδαμε άλλους κι άλλους.
1: Είδαμε.
0: Δηλαδή,
1: αλλά ο Καρβέλας με το ξασμένο μαλλί να πηγαίνει εκεί.
0: Άντε καλά, γιατί ο άλλος ήταν στην Αγγλία πρωθυπουργός και πήγαινε το μαλλί όρτσα αέρα.
1: Α, ναι, ναι, ο
0: Τζόνσον.
1: Ο Τζόνσον που ερχόταν.
0: Δηλαδή ο Καρβέλας μας πήραξε επειδή είναι λίγο πιο μακρύ.
1: Όχι, δεν είπα ότι μας πήραξε. Λέω να κάνουμε την
0: εικόνα.
1: Πού
0: έχει γράψει και 10 τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Sorry κιόλας. Ο Τζόνσον τι έχει γράψει? Αυτό με το σαμπουάν που δεν βγάζει δάκρυα. Άσε μας τώρα μαζί με τον αδερφό του.
1: Το
0: έφερε. Τζόνσον και Τζόνσον.
1: Καταλάβαμε.
0: Πού είχε δάκρυα που δεν έχει? Βάλτε στα μάτια σου να δούμε.
1: Καταλάβαμε τι.
0: Ναι.
1: Που μας οδήγησες.
0: Ο άλλος έχει γράψει ο σκύλος μου είναι γκέι. Έχει γράψει το 12. Τα εσώρουχα από τα πρόσκατα τα μαύρα.
1: Το 12.
0: Το 12, ναι, βάζω και
1: το εμείς ποτέ δεν θα.
0: Το εμείς, το έξω από τα δόντια. Ενώ έχει γράψει πράγματα.
1: Εκεί ειδικά είχε μεγαλουργήσει την Ανίτα.
0: Ναι.
1: Είναι η εποχή Ανίτα Σπάνια και η εποχή Βύση.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Είναι και η σόλο καριέρα που έχει κάνει με τα δικά του που είπαμε πριν. Ο σκύλος μου είναι γκέι και αυτά είναι δικά του.
1: Και πιο πριν, ναι, Ρίτα Σακελαρίου έχει γράψει.
0: Έχει γράψει, ναι.
1: Το Μέγαρο νομίζω δικό του είναι. Ή ο
0: το Σόσεμ είναι σίγουρα.
1: Το Σόσεμ
0: είναι το δηλητήριο και κάποιο άλλο.
1: Ναι. Μεγάλο δηλαδή. Μπορεί να γίνει πρωθυπουργό.
0: Γιατί δεν μπορεί να γίνει πρωθυπουργό? Τι έχει γράψει ο άλλο? Μα λέει το ποίημα του Κίπλινγκ 20 χρόνια.
1: Μητσοτάκης. Μητσοτάκης.
0: Ένα ποίημα έμαθε.
1: Θα στεναχωρήσουμε την τώρα. Αλλά είναι δίλημα όντω.
0: Είναι δίλημα. Έχουμε επιλογέ. Να.
1: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η εκπομπή του Μπογδάνου λοιπόν, με τον Καρβέλα καλεσμένο. Είχαμε κάποια θέματα στα διαδικαστικά στην αρχή να βρούμε πώς μιλάμε, δεν μιλάμε. Βάλει λίγο να δεις πώς ξεκίνησε και θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
5: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ενικό ή πληθυντικό?
6: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
5: Εσείς είστε καλεσμένος.
6: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι. Όταν μιλάς στο πληθυντικό, ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες το πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
5: Μου απευθυνθήκατε στον ενικό. Παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ενικό.
6: Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ?
5: Δεν είμαστε όλοι πολύ?
6: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
1: πάει σύννεφο.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ πάει σύννεφο.
0: Βέβαια, κύλησε ο Τέτζερ Σβίγκ και το καπάκι.
1: Πραγματικά. Αλλά πραγματικά. Πιο αέρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πιο μπαρμπούτσα, αλλά συζήτηση δεν μπορούσε να γίνει.
0: Έτσι πήγε. Όλο έτσι πήγε.
1: Είσαι ένα ή πολύ.
0: Σκέψω ακόμα και τον Μπουχθανοειδέ. Δηλαδή, τάχανε και δεν τον άφησε να μιλήσει.
1: Πού να φανταστεί τώρα. Και αυτό δεν τον έχει κουράσει τον Καρβέλα.
0: Πού να φανταστεί.
1: Για τα λέει αυτέ οι ξυπνάδε, τι λέει για να τι πει τώρα, ότι ήρθε εκείνη τη στιγμή.
0: Μπα, εγώ νομίζω για να προκαλέσει έτσι. Λέω κάλεσε. Θα δεις,
1: ναι,
0: θα γίνουμε viral.
1: Αλλά όμως.
0: Όλο αυτό είναι για ένα βιβλίο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν καλεσμένος.
1: Τι έβγαλε βιβλίο.
0: Έβγαλε βιβλίο, κάτι για ένα βιβλίο.
1: Συγγραφέας κι αυτός.
0: Έτσι.
1: Σαν τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τους συγγραφείς του μεγάλους έχουμε καταλήξει εκεί.
0: Ναι, τη Θράκη έγραψε αυτός.
1: Τη Θράκη.
0: Η Θράκη. η Θράκη, κατάλαβε. Ο καθένας ό,τι. Αν με τον Καραμαλή θα γράφει η Θράκα.
1: Η Θράκη τα αλλαντικά θα γράφω.
0: Καραμαλικά.
1: Για να γυρίσουμε στο προηγούμενο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και Θράκα θα μπορούσε.
0: Και Θράκα, ναι.
1: Η Θάκη, η Θράκη, η Θράκα. Κάποιος θα τα μαζέψει.
0: Ο καθένας το δικό του.
1: Να γίνει μια βιβλίο παρουσίαση.
0: Άμα τον Κασελάκη θα ήταν η Φάκη. Το Ιφάκη. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε πολλά άμα θέλουμε.
1: Ατέλειωτα.
0: Ατέλειωτα όλα αυτά. Κοίταξε, υπάρχει μια βάση για πρωθυπουργό, όπως βλέπεις.
1: Ναι, όχι, μπαίνει πολύ σκληρά
0: και θα είμαστε και τυχεροί.
1: Ανταγωνισμό.
0: Γιατί θα είναι ένας πρωθυπουργός, αλλά όπως βλέπεις δεν θα είναι ένας. Είναι πολύ.
1: Δηλαδή ένα στι Βρυξέλλε με ξασμένο μαλλί, ένα εδώ με χτενισμένο.
0: Που χρειαστεί, ναι.
1: Ναι.
0: Και το άλλο με κουπ.
1: Όταν μιλάμε στον πληθυντικό, στον Καρβέλα, που συντονίζεται και δεν ξέρει ποιο από όλου του εαυτού του να απαντήσει.
0: Μπορεί να καθυστερεί λίγο για να αποφασίσουν. Και βγαίνει όποιο είναι να μιλήσει.
1: Τι θα θέλατε, νερό ή καφέ, αν του βάλει και δίλημα. Ναι. Πώς είναι αυτή η αυτή που θα μπορούσε.
0: Εντάξει, κερδίζει ο αλγόριθμος μετά, σου λέει τι θα περάσει και αυτά. Λέει, καφέ, βγαίνεις. Και βγαίνει το αντίστοιχο. Κοίτα, το καλό με τον Καρβέλα είναι, όπως ενημερωθήκαμε, ότι. Εντάξει, λέει, αλλά δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει, γιατί ο ίδιος λέει ότι είναι σωστά αυτά που λέει.
7: Εγώ λοιπόν που σκέφτομαι και παρατηρώ, είμαι υποχρεωμένος να πω σε αυτούς που δεν έχουν το χρόνο ή την ικανότητα που εκτύχησα έχω εγώ, να τους πληροφορήσω για το πώς θα ζήσουν καλύτερα. Αυτό σημαίνει φιλοσοφώ. Λέω στον άλλον, βρίσκω έναν τρόπο να του πω ότι φίλε, για να ζήσεις καλύτερα κάνε αυτό. Και αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα σε αυτό το βιβλίο, μόνο που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον ένας άνθρωπος να καταλάβει αφενός τι λέω, αφετέρου να το κάνει πράξη. Γιατί είναι τόσο διαβρωμένο το νευρονικό αρχηγείο του ανθρώπου, ο εγκέφαλος δηλαδή, που είναι αδύνατον για οποιοδήποτε άνθρωπο να αλλάξει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά. Είναι τόσο σωστά.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχεις να πεις.
1: Και αν έχω καταναλώσει παπάντζες από σκηνοθέτες, συγγραφείς, ατάλλαντους ανθρώπους. Εδώ δεν κατάλαβα τι θέλει να πει.
0: Επειδή είναι ταλαντούχος.
1: σε όλα έβρισκα ένα νόημα ή καταλάβαινα πίσω από την τάδε λέξη το πέμπτο, έκτο επίπεδο τι θέλει να πει. Εδώ τι ήθελε να πει.
0: Δεν έχεις ασχοληθεί με τη φιλοσοφία ίσως γι' αυτό.
1: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί. Εγώ δεν έχω ακούσει Ράμφο εγώ. Εμένα που με βλέπεις.
0: Α, έχεις ακούσει Ράμφο.
1: Πώς, δεν έχω ακούσει
0: τόσες εκπομπές. Δεν είσαι φιλοσοφία.
1: Όχι, δηλαδή, από εμπειρία σου μιλάω.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχεις διαβάσει τους μεγάλους που ο Καρβέλας διάβασε.
1: Ναι, ποιοι είναι οι μεγάλοι.
0: Αποδόμησε, θα καταλάβεις. Αποδόμησε.
1: Αν του αποδέμουν, να του αποδομήσουν.
0: Όμως του διαβάζει και του ξέρει καλά
1: και πάνω. Σπανακόπιτα που λένε αποδομημένη σπανακόπιτα.
0: Ναι,
1: χωριάτικη αποδομημένη.
0: Ή τι τεμπέλε που βάζουν πατσαβούρε το φούλι, α πούμε, για να μην το απλώνουν. Σου λέει γρήγορη και εύκολη συνταγή. Τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, πήγα σε ένα μαγαζί κάποια στιγμή και είχε αποδομημένη σπανακόπιτα. Δηλαδή σπανακόριζο, χωρίς ρύζι.
0: Δίπλα ένα φύλλο.
1: Δίπλα ένα φύλλο, από πάνω έτσι φυτευτά και μια φέτα κάπου εκεί ανάμεσα. Γιατί. Γιατί να πάρεις σπανακόπιτα
0: που ξύσμα,
1: είναι φαγητό του Θεού η σπανακόπιτα.
0: Έκανε ο Θεός σπανακόπιτες.
1: Ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο φαγητό.
0: Εγώ για γιαγιάδες ήξερα κάνα.
1: Ναι, κατάλαβες. Γιατί να το αλλάξεις αυτό. Γιατί να το αλλάξεις, να το πειράξεις, να το αποδομήσεις. Πόσο αδιέξοδο έχει ο μάγειρας που το σκέφτηκε αυτό.
0: Ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω.
1: Ήθελε να βάλει τη δική του φαγητή. Γιατί όμως.
0: Γιατί άκουγε Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Γιατί τη φιλοσόφησε τη σπανακόπιτα.
1: Την αποδόμησε.
0: Την αποδόμησε όπως ο Καρβέλας με τη σειρά του άλλου.
7: Προσπαθώντας να, έτσι από περιέργεια, να δω τι λέγανε αυτούς που αποκαλούν φιλοσόφους. Άρχισα να διαβάζω λοιπόν τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Ηράκλητος, τι είπε ο Σωκράτης. Ο ένας έλεγε ότι η γη φτιάχτηκε ο κόσμος από το νερό, ο άλλος από τη φωτιά, ο άλλος από τα κόπρανα, δεν ξέρω τι λέγανε.
1: Αέρας, Νίκος,
7: από τον αέρα, ναι. Ο άλλος έλεγε ότι δεν μπορεί να περάσει το ένα ποτάμι δύο φορές.
0: Ουκανεμβέης δις των αυτών ποταμών.
7: Ναι, και λες, αυτό είναι φιλοσοφία. Τι είναι ακριβώς φιλοσοφία, ότι δεν μπορεί να περάσει ένα ποτάμι δύο φορές, δηλαδή ότι το ποτάμι δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, άμα σε δω εσένα ναι, μετά από 10 λεφτά, εσύ δεν είσαι εσύ.
8: Άνω και βάση κάτω οδός.
7: Βάσει των θεωριών του Ηρακλήτου, θα έπρεπε να πούμε ότι όταν μιλήσω μαζί σου μετά από τελειώσει η εκπομπή, δεν θα μιλάω στον ίδιο, θα μιλάω σε κάποιον άλλο. Σωστά ή λάθος.
8: Ακριβώς.
7: Άρα λοιπόν δεν θα είσαι ο ίδιος.
8: Αν μου επιτρέπεις.
7: Άρα λοιπόν είσαι σχιζοφρενής ή πολυφρενής σαν και εμένα. Γιατί με μένα
8: το ίδιο και ισχύει αυτό.
7: Ε?
8: Το ίδιο και ο Ηράκλητος. Ούκαν εμβέιστη των αυτών ποταμών και άνω και κάτω οδός μία και οφτή. Το έχει πει ο ίδιος άνθρωπος.
7: Έχεις αποστηθεί στη τύπη. Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
8: Πιθανόν να είναι μαλακίες. Μπράβο.
1: Συγγνώμη, όταν εδώ λένε για ποτάμι, εννοούν τον Κηφισό με βροχή. Τι χαμοστέρνε εννοούνε. Γιατί εκεί πάνω κάτω την περνά δύο φορέ.
0: Από ποτάμια αυτά έχουμε. Άντε και λίγο η Λισό που,
1: ή εννοούν άλλους
0: που περνάει τον μπανάνα.
1: Ο Πλάτωνος, δεν είπε και ποτάμι.
0: Ο Ηράκλητος.
1: Ο Ηράκλητος.
0: Δεν είμαστε και τόσο διαβασμένοι σε αυτά, βλέπει. Εμεί μέχρι ράμφο έχουμε.
1: Όχι. Ναι. Μα εδώ έβγαλε νόημα τώρα η συζήτηση.
0: Όλη η συζήτηση έβγαλε νόημα. Το θέμα ο Μπογδάνος. Ψόφαγε ο Μπογδάνος εδώ μεταξύ. Εκτός ότι συμμετείχε και έπιασε τα θέματα του, του αρέσουν κτλ.
1: Μα γι' αυτό.
0: Εδώ είμαστε δύο πια. Δεν είμαι ένας.
1: Βρήκα παρέα.
0: Είμαστε δύο, ναι. Λοιπόν,
1: είμαστε δύο, είμαστε τρεις.
0: Το ξεκίνησε λοιπόν. Θα μείνουμε λίγο στον Καραβέλα, δεν έχει πολύ ακόμα.
1: Όχι, ωραία είναι.
0: Ωραία είναι, ναι. Το ξεκίνησε.
1: Συγγνώμη, είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, δεν κατάλαβα.
0: Καλά,
1: θα μείνουμε πολύ. Εδώ μένουμε στο Μητσοτάκι.
0: Εδώ ακούμε άλλους και άλλους. Ποιο Μητσοτάκι. Μόνο ο Μητσοτάκι είναι το λιγότερο. Έχει κάνει και πρωθυπουργό σε 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εδώ ακούμε άλλους που από μόνοι τους λένε. Ο Βελόπουλος. Άλλος που θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Ζωή.
0: Μη μου ανοίγει τώρα το στόμα. Η ζωή δεν είπε θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν έχει πει τέτοιες παπάτσες.
1: Δεν το πιστεύει μέσα της.
0: Άλλο τι πιστεύει. Βγήκε αν το πήρε. Να ξεφτυλιστεί.
1: Έχει μια αυτοπροστασία.
0: Τουλάχιστον δεν ξεφτυλίζεται λέγοντας αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα μην αρχίζω μπίφ με τη ζωή πάλι.
1: Oh.
0: Τα είδαμε τα περσινά.
1: Είστε και πατριωτάκια.
0: Ναι,
1: να είστε αμμονιασμένοι θέλω στην Ελλάδα. Ναι, μην είστε εχθροί.
0: Στον ίδιο Δήμο είμαστε.
1: Και πάνω κάτω εκεί στην Μπερατζάδα το βράδυ βρίσκεστε. Δεν είναι σωστό.
0: Στην Ανάσταση, δεν στα είπα.
1: Στην Ανάσταση.
0: Με το μοφ το παλτό.
1: Λίγο θέλει. Το ίδιο αυτό.
0: Όχι εγώ.
1: Η ζωή.
0: Ναι.
1: Το ίδιο αυτό μοφ που φόραγε τότε στην ορκομοσία τη.
0: Όχι, όταν ήταν φούξια.
1: Α, είναι άλλο.
0: Φούξια ήταν εκείνο.
1: Μοφ λόγω Ανάσταση.
0: Ναι, γιατί είναι πιο πένθυμο. Πιο πένθυμο και αυτά.
1: Στην Ανάσταση φοράμε κάτι πιο χαρούμενο.
0: Πριν γίνει η Ανάσταση, είμαστε πένθυμοι. Μετά τις 12 τα βγάλε.
1: Εντάξει.
0: Όταν έδωσε το φως. Μέχρι εκεί, εγώ σου
1: άλλαζε παλτό την ώρα τη.
0: Α, συγγνώμη, στο επιτάφιο ήταν.
1: Στον επιτάφιο.
0: Όχι, δεν είχα την Ανάσταση. Στο επιτάφιο, λάθος. Γιατί περπατάγαμε και λέω γιατί περπατάγαμε.
1: Μην δίνει λάθος πληροφόρηση.
0: Sorry, sorry κιόλα. Ναι, και εγώ τα
1: χάσα. Δηλαδή, στο
0: επιτάφιο έχουμε πένθος. Έχουμε πένθος. Το ξέχασα κι εγώ. Σωστά έβαλε το μοβ. Μετά, αφού στα κλαρωτή. Ανάσταση, χαμό. Λοιπόν, εντάξει με τον Ηράκλητο, έλεγε αυτά που έλεγε τι τέτοιε του, έλεγε και ο Πλάτωνα. Γενικότερα όμω αυτή η κάστα των φιλοσόφων καλά δεν μα τα έλεγε.
7: Εγώ πρέπει να ξέρει ότι έχω καθίσει σε όλη μου τη ζωή σε ένα δωμάτιο μέσα και γράφω, σκέπτομαι ή παίζω πιάνο και συνθέτω. Δύο πράγματα κάνω στη ζωή μου. Συνθέτω, αυτό έρχεται καταϊδρωμένο, σκέφτομαι και γράφω. Αυτό είναι το πρώτο στη ζωή μου που κάνω. Και σεξ. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σεξ σε όλη μου τη ζωή. Τώρα τελευταία το αμφισβητώ για λόγους που θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, διαβάζοντας τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, κατέληξα ότι αν τους είχα απέναντί μου, θα τους έλεγα ότι λένε κουταμάρες. Κυριολεκτικά κουταμάρες.
1: Καταλαβαίνω ότι το σεξ που κάνει είναι μόνος του.
0: Είναι μόνος του και,
1: και όλο αυτό μεταβολίζεται στην αποδόμηση των φιλοσόφων.
0: Αυτό γιατί το λες δεικτικά όμως, γιατί το μοναχικό σεξ δεν είναι σεξ.
1: Σεξ είναι, ναι.
0: Σεξ είναι. Το λες με ένα σχόλιο κάπως.
1: Όχι, είπα.
0: Η φωνή σου έχει ένα σχόλιο.
1: Είπε να η φωνή
0: το
1: μου.
0: Το χρώμα σου.
1: Ναι, θα ενοχοποιήσουμε τώρα και τα χρώματα.
0: Όχι, βέβαια τα χρώματα.
1: Δεν σ' αρέσει το πράσινο.
0: I don't see color.
1: Σιγά. οπότε, σε αυτό το δωμάτιο γίνονται όλα.
0: Ποιο?
1: Είπε ο Καρβέλας εδώ για ένα
0: δωμάτιο. Ναι, στο δωμάτιο που γράφει και παίζει πιάνο.
1: Κάνει
0: σκέφτεται,
1: σεξ,
0: γράφει και το σεξ και μαζί. Όλα αυτά. Με τα χέρια του. με τα χέρια γράφεις, το πιάνω. Το
1: με τα χέρια κρατάς το βιβλίο που διαβάζεις ή το iPad ανάλογα.
0: Ή το άλλο.
1: Ναι, οκ. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Οπότε μια κουταμάρες και οι φιλόσοφοι.
1: Έπρεπε κάποιος όμως να τους αποδομήσει.
0: Εξειδικεύει τον μπιφ. Εξειδικεύει τον μπιφ. Εντάξει, όλοι οι φιλόσοφοι. Αλλά είναι κάποιοι συγκεκριμένοι.
1: Α.
0: Που έχουν πει πράγματα. Πραγματάκια που δεν
1: να
0: τα
1: πρόσεχαν.
0: Δεν βούτυξαν τη γλώσσα του στο μυαλό πριν τα πούνε. Ας πρόσεχαν.
7: Ειδικά δε ο Πλάτων, ο οποίος είπε πάρα πολλά γύρω από την ψυχή και γύρω από το τι είναι η πραγματικότητα, η κοσμική, και είπε ότι αυτό είναι μια απλή αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου, ο οποίος είναι ιδεατός και υπάρχει σε μια άλλη διάσταση. Θα το ρωτούσα, πού το έχει δει αυτός, πού το ξέρει αυτό το πράγμα, πού το έχει δει, αν μπορούσε να μας το δείξει εμάς, στους απλούς θνητούς. Αν πάλι δεν μπορούσε να μας το δείξει, θα πρέπει να του πω να σταματήσει να λέει κουταμάρες, να τις κρατήσει για τον εαυτό του και να μην τις γράφει γιατί τις διαδίδει, διότι κανείς από εμάς δεν μπορεί να καταλάβει την έλαμψη, η ενδοσκόπηση. Κανένας μας. Δεν έχουμε την ικανότητα αυτή. Αυτός αν είχε υπερφυσικές ικανότητες, μπορεί να τις είχε.
1: Άμα με τις βλακίες του Πλάτωνα τώρα, καλά τα λέει.
0: Έλα τώρα τον κάθε Πλάτωνα, ποιος είναι ο Πλάτωνας.
1: Μόνο αυτό που έκτισε την Ακαδημία ήταν καλός.
0: Ποιο
1: όλα
0: καλέ.
1: Τα υπόλοιπα ήταν βλακίες.
0: Επειδή το έκαναν Ακαδημία και του Fame Story ήταν Ακαδημία.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει αυτό. Επειδή είχε Ακαδημία ο Πλάτωνας, είναι κάποιος.
1: Αυτή την Ακαδημία.
0: Και ο Μικρότσικος είναι κάποιος.
1: Ο Μπακογιάννης αυτή την Ακαδημία.
0: Έψαχνε. Για... που σκάβαμε και φοβόμασταν να την πέσουμε στην Ακαδημία και χαλάσουμε τα αρχαία.
1: Πάλι καλά που δεν περνάει και ο αγωγός περνάει από τη Λάρισα. Για να συνδεθεί με Φλωρίδη και Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Να γίνει όλο αυτό ένα. Δηλαδή άχρηστος ο Πλάτωνας.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνω. Δεν είναι
1: όταν όμως η Γαρμπή λέει το τραγούδι, παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τι γίνεται.
0: Για κάποια κολόπεδα θα είναι, τι θα είναι τώρα που ακούνε βλακίες, πώς ακούνε τώρα τραπ.
1: Ναι.
0: Η τραπ της εποχής ήταν ο Πλάτωνας.
1: Μουσικά τα έγραφε.
0: Αντίστοιχα θέλω να πω. Εντάξει, δεν έχει το. Οι φιλόσοφοι τέλος πάντων. Οι ευτελείς φιλόσοφοι θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Όπως είναι η.
1: Οπότε. Καρβέλας κατά Πλάτωνα. Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος.
0: Μπιφ. Μεγάλο μπιφ. Σε κανάλι άμα ήταν αυτό το πράγμα. Από κάτω το σούπερ από κάτω.
1: Ωραία.
0: Έξαλλος ο Καρβέλας με τον Πλάτωνα.
1: Έπρεπε να τα πει κάποιος.
0: Έπρεπε να τα πει και τα είπε με ένα τελευταίο.
7: Αλλά δεν μπορείς όμως να άρχισε και να αναστατώνεις έναν ανθρωπάκο και να του λες ότι ο κόσμος που ζεις είναι μια κακιά εκτίμηση του αληθινού κόσμου. Θα το ρωτούσε ο ανθρωπάκος, εσύ που τον έχεις δει ρε Πλάτωνα αυτόν τον κόσμο των ιδεών που εμείς είμαστε σκιές του, που το ξέρεις εσύ. Αν έλεγε ότι εγώ το ξέρω το χωρίς θα του λέγαμε καλά κάνεις, μπορώ να τον δω και εγώ, μπορείς να με οδηγήσεις ούτως ώστε να καταλάβω τι λες και να τον δω αυτόν τον κόσμο. Διότι αν δεν μου τα αποδείξεις, τότε είσαι βλάξ ή μυθομανής ή λες κουταμάρες. Θα έπρεπε λοιπόν να του απαγορευτεί να μιλάει, γιατί έλεγε μόνο κουταμάρες, αν διαβάσεις αυτά που λέει.
0: Λογοκρισίας τον Πλάτωνα.
1: Βλάκας και ο Πλάτωνας.
0: Ναι. Τώρα αυτός όμως, τώρα πρόσφατα τα διάβασε και αναστατώθηκε. Ναι, ναι. Έχει αρχίσει διάλογο.
1: Ποιος από όλους τους εαυτούς του Πλάτωνα όμως δεν μας είπε.
0: Ναι, κάποιος ήταν βλάξ.
1: Προκύπτει εδώ τώρα, γιατί το νευρονικό αρχηγείο.
0: Να το. Α, τα συγκράτησες.
1: Το έχει γράψει μια ακροάτρια. Λέει, το νευρονικό αρχηγείο μου is on fire. Μας έκαψε όλους. Λέει εδώ. Οπότε το έχω μπροστά μου και το θυμάμαι. Οπότε, πολύ ωραία όλα αυτά. Να ορίστε πρόταση εδώ η Λίνα πάνω από τη Δράμα. Έλα να φάμε, μου λέει, δομημένες γεμιστές πιπεριές.
0: Δομημένες.
1: Ναι, όχι αποδομημένες.
0: Ναι.
1: Δομημένες κανονικές.
0: Και γιατί πιπεριές συγκεκριμένα.
1: Επειδή δεν τρώσει πιπεριές γι' αυτό.
0: γιατί ναι, ντομάτες δεν έχει.
1: Ωραία θα είναι αυτά όμως.
0: Τα δομημένα.
1: Όχι, τα γεμιστά.
0: Α, τα γεμιστά γενικώς, ναι, ωραία θα είναι. Ελπίζω να τα κάνει η Ορφανά, όχι με κοιμά αυτές νεοτερισμούς και τα τέτοια που κάνουν.
1: Δεν είναι νεοτερισμοί και το ένα και το άλλο παίζουν. Είναι ωραία και τα δύο.
0: Εντάξει, θα συμφωνήσω.
1: Καλοκαίρι πιο.
0: Πιπεριά να μην έχει.
1: Καλοκαίρι ορφανό. Όσο χειμωνιά μπορεί να βάλει λίγο κοιμά να βαρύνει, να σε πιάσει λίγο. Γιατί το άλλο σε μία ώρα πεινάς πάλι. Σαν το ψάρι δεν είναι.
0: Μία ώρα πεινά. Άμα φας δύο.
1: Δηλαδή, τι δύο καλέ. Έξι γεμιστά σε μία ώρα πεινάς.
0: Είναι το δομημένο γι' αυτό.
1: Έχει δομή.
0: Έχει δομή και
1: σε πιάνει, ναι. Αυτό ακριβώς.
0: Από φιλοσόφους έχουμε και άλλους γενικές γραμμές.
1: Ναι.
0: Και πιο σύγχρονους, άμα θέλουμε να δούμε.
1: Σύγχρονους του Πλάτωνα.
0: Σύγχρονους
1: του Πλάτωνα. Και του Αριστοτέλη.
0: Και του Αριστοτέλη, που δέως πάντων δεν λένε αυτές οι παπάντες που λέει ο Πλάτωνας, που έπρεπε να έχει λογοκριθεί και δεν λογοκρίθηκε από το Εσουρού της εποχής.
1: Ναι, αλλά τώρα τέλειωσε και ο Πλάτωνας.
0: Πάει και ο Πλάτωνας. Τέλειωσε ο Πλάτωνας, ο νέος πρωθυπουργός, υποψήφιος. Είναι και η Λουκά τώρα που το σκέφτηκα. Το ξέχασα. Δηλαδή είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Καρβέλας, αλλά είναι και η Λουκά, μην την ξεχνάμε.
1: Τρίλημα.
0: Τρίλημα που είχε και τη σύλληψη προχθές στο Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή έχει κάνει και έχει τραβήξει και ζόρια.
1: Σαν το Σιμίτι που έβανε κροτίδες στη χώρα.
0: Τις λέγανε.
1: Ναι. Έτσι και η Λουκά έχει
0: έτσι
1: κάνει.
0: Έτσι και η Λουκά με την 116 σύλληψη, ας πούμε. ο Καρβέλας που έχει υποφέρει. Ο Κυριάκος έχει κάνει και μια εξορία. Ο Καρβέλας τι έκανε.
1: Τίποτα.
0: Που είναι στο δωμάτιο μόνος με το χέρι και το πιάνο.
1: Ναι.
0: Και εγώ το πιάνω. Λοιπόν, για να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε σε νέους τέτοιο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό από την Κεφαλονιά? Τι κάνει η Κεφαλονιά?
1: Μαντολές.
0: Αυτό και πολλά εξαυτολή.
9: Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υποχώρηση των ιδεολογιών, να το πούμε και λίγο πιο γενικά, να πω μια κουβέντα, έχουν αναδυθεί μια σειρά από αντιλήψεις, οι οποίες είναι εντελώς μεταφυσικές, δεν εδράζονται σε καμία επιστημονική γνώση, δεν εδράζονται σε κανένα πείραμα που βγάζει αποτελέσματα και με βάση αυτά κινείται η επιστήμη, η ιατρική, αλλά έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μια κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια Μάντολες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Για την Κεφαλονιά μιλούσε.
0: Πού κάνει Μάντολες?
1: Ναι. Στην Κεφαλονιά.
0: Τα κόκκινα, τα φυστήκια, ξέρεις.
1: Ναι, κατάλαβα. Θα πω, δεν ξέρω. Πολάκης είναι αυτός.
0: Πολάκης
1: μιλάει για την κβαντική μηχανική, ιατρική και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, έχουν
1: εξαρτηθεί. Μίλησε και Καριστιανού για την κβαντική ιατρική.
0: Που υπηρετεί από ό,τι
1: ναι, και στο βιβλίο, στο site υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή όλα θα τα καταδικάσουμε.
0: Μην έχουμε και κβαντικούς μερικούς.
1: Πραγματικά.
0: Sorry κιόλας,
1: Ρε παιδί μου, σε πονάει κβαντικά το κεφάλι. Πού θα πας? Στον απλό γιατρό, δεν πας στον κβαντολόγο, γιατρολόγο. Να σου περάσει.
0: Πας ένα κβαντεπών. Για να σου περάσει. Το αντίστοιχο. Έχει άλλα.
1: Κβαντελοπών. Κβαντοπών.
0: Κβαντοπών, τι θα κάνεις?
1: Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μία είναι η αρρώστια. Δεν μπορεί να έχει πολλές. Κάθε οργανισμός δεν είναι μοναδικός.
0: Και πολλές εκφάνσεις.
1: Αν εσύ είσαι κβαντοοργανισμός και σε πιάνει. Τα χάπια δεν πιάνουν το ίδιο όλους.
0: Τα χάπια δεν κάνουν τον παπά, εγώ ξέρω.
1: Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Τον Νίκο εννοείς.
0: Ποιον άλλον.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
0: Πάμε σε διαφημίσεις επιτέλους.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
15: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
18: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
19: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
20: Κρυβελόγια.
18: Ακούω.
19: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
20: Κρυβελόγια.
19: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
20: Ρε κρυβελόγια.
18: Μάλιστα.
19: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
18: Μοντέλα. Το ξέρα.
19: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
21: Ρε φίλε.
22: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
23: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ωραία λοιπόν.
1: Έχουν πάει Eurovision με αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό της Eurovision με φόρμα το σκισμένο ναι,
0: αυτό,
1: που δεν φοράει.
0: Ναι. Ναι. Τι θες.
1: Να σκεφτώ, καλά να πήγαμε. Το κάνω εικόνα θέλω. Είχε πάει καλά αυτό.
0: Πώς δεν είχε πάει καλά.
1: Πρωτιά έπρεπε.
0: Δεν ξέρω τι είχαμε βγει.
1: Δεν είχε πρωτιά σίγουρα.
0: Πρωτιά δεν είχε σίγουρα θα το ξέραμε.
1: Ναι,
0: μια αλλά... πρωτιά έχουμε την Παπαρίζου μόνο.
1: Ναι.
0: Ωραία όλα αυτά που λέει ο Καρβέλας και αποδομή τον Πλάτωνα και. Το θέμα είναι να δώσει μουσική απάντηση. Δεν μπορεί να γράψει κάτι, να το τραγουδήσει Βύση στη συναυλία στο ΑΚΑ.
1: Δεν προλαβαίνει τώρα απάντηση. Συναυλία, πότε να το κάνει το πόδι. Δεν είναι πρόχειρος. Θα πει όλη μέρα στο πιάνο. Ναι, θα μπορούσε.
0: Στο δωμάτιο είναι όλη
1: στο
0: μέρα.
1: Στο δωμάτιο αυτό, ναι.
0: Ναι, οπότε θα μπορούσα. Εγώ θα ήθελα μια μουσική απάντηση. Κατά Πλάτωνα.
1: Και ας μην το πει Βύση.
0: Μια αποδόμη. Όχι, Βύση να το πει. Να ξεκινήσει έτσι.
1: Καλά.
0: Να ξεκινήσει έτσι. Παγκόσμιο γεγονός. Αποδομούμε τον Πλάτωνα στην Ελλάδα.
1: Να.
0: Τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αποδομούν τον Πλάτωνα.
1: Αν εμείς αποδομήσουμε Βύση και κατ' επέκταση Καρβέλα, μπορεί να βρούμε κομμάτια φιλοσοφίας μέσα στα τραγούδια. Δηλαδή, σε περίπτωση που τι είναι.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα. Αυτό προαναγγέλει τον Τσίπρα πριν μάθουμε για τον Τσίπρα. Για να καταλάβεις.
0: Το σε περίπτωση
1: ναι,
0: που,
1: ναι. που θέλει ξανά να έρθει, θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού. Τι είναι τώρα αυτό.
0: Ποιο αφήνει κλειδιά να τα βρει ο Τσίπρα να μπει μέσα. Ποιο, πε μου, ποιο, ούτε η μπαζιά να
1: το
0: βρει.
1: Ο
0: Φάμελο.
1: Ο Φάμελο άφησε.
0: Κλείδωσε το σπίτι του και παρακαλά έξω από το σπίτι του Τσίπρα να τον πάρουν.
1: Να τα κλειδιά τα έχω, πάρτε εσύ.
0: Άλλο αυτό, τελείω άλλο. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει και το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Έχει φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Τετάρτη μέχρι Σάββατο.
1: Γνωρίζω.
0: Θα κάνουμε εκτενή αναφορά την Πέμπτη, όπως λέμε, τα προγράμματα εκεί. Νομίζω...
1: Την Πέμπτη θα ξεκινήσει, βέβαια.
0: Θα ξεκινήσει.
1: Αλλά δεν πειράζει.
0: Θέλω να πούμε από τώρα και μια ωραία συζήτηση που θα γίνει την Τετάρτη στις 23 Σεπτεμβρίου. Στις 7.30 ώρα. Το βρήκα, το έχω εδώ μπροστά. Στις 7.30 ώρα στη σκηνή φοιτητών και εργαζομένων. Είναι σχετική με το φασισμό. Ο τίτλος της συζήτησης είναι Το σύστημα γεννά φασίστες και Ναζί. Η νέα γενιά δεν θα συμβιβαστεί. Ομιλητές είναι ο Μάκης Μακρύς, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής και Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ, η Μάγδα Φίσα, ο Σωτήρης Πουλικόγιάννης που είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, από τους εργάτες που
1: δέχτηκαν επίθεση,
0: είχαν δεχτεί την επίθεση, και ο Μάνος Μαλαγάρης, είναι συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η Μάγδα Φίσα δηλαδή, ο δικηγόρος, ο Πουλικόγιάννης, αυτοί οι τρεις έχουν δεχθεί. Έχουν νιώσει τι σημαίνει φασισμός. Η Μάγδα αφήσει από το να χάσει το γιο της, να τη σκοτώσουν το παιδί. Ο δικηγόρος τα βλέπει και ο Πουλικόγιάννης ήταν και τραυματίας με τις ροπαλιές που είχε φάει στο κεφάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, 7.30 ώρα το απόγευμα, στην σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων, την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλες τις υπόλοιπες μέρες θα παρελάσει.
1: Σε αυτή τη σκηνή, αν δεν κάνω λάθος, ή στη μαθητική, δεν θυμάμαι.
0: Είπα να τα μάθεις,
1: θα τα μάθω κι εγώ, παίζω κι εγώ το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο.
1: Τσόλια μπαντ, να το πούμε γι' αυτό, 9.30 ώρα.
0: Και το Σάββατο θα είναι υποφίλιο. Δεν είχε ανακοινωθεί, ανακοινώνω την υποφίλιο μετά το.
1: Μην είναι απέναντί μου, δεν θέλω.
0: Απέναντί σου θα είναι.
1: Δεν νομίζω, ίδια ώρα, 9.30.
0: Νομίζω είναι ίδια ώρα.
1: Νομίζω 11 είναι.
0: Νομίζω
1: είναι αυτό ναι. που δεν είχε ανακοινωθεί ήταν 11.
0: Άρα κύριε Γίνατας, δεν είναι απέναντί σου.
1: Πάλι, αυτό καλό που θέλω.
0: Τον κόσμο που έχει το Σάββατο, όλοι οι σκηνές είναι γεμάτες, δεν έχει. Δηλαδή, αυτό που μαζεύεται, τόσους χιλιάδες μαζεύονται στο φεστιβάλ.
1: Ας γίνει μηνιαίο, να είναι μήνας, ξέρω εγώ, και να σπάσει ο κόσμος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, ούτε καλό είναι που έχει κόσμο, δεν το συζητάμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε τις λουκουμάδες όμως.
0: Καλά, άσε τις σουρές. Και πέρυσι είχαν λανσάρει και αυτές τις πίτες, τις γεωργιανές. Όποιος είχε την ιδέα, μπράβο.
1: Αποδομημένες.
0: Όχι, βέβαια. Καταρχάς με το που θα έρθουμε εμείς τα πράγματα. Ναι. Θα υπάρξουν 2, 3, 5 αποφάσεις.
1: Μόνο πυροσκή.
0: Όχι. Απαγορεύονται τα αποδομημένα. Απαγορεύεται ο αρακάς να είναι εκεί. Το μπιφτέκι ήταν εκεί. Μια σάλτσα σος να είναι εδώ.
1: Υφές αρακά.
0: Απαγορεύεται το φαγητό σε ορόφους. Κάτω μπιφτέκι.
1: Παστίτσιο πάνω... δεν θα φάμε δηλαδή.
0: Όχι, παστίτσιο θα τρώμε. Αλλά...
1: είναι σε ορόφους.
0: Που δεν έχει δει που φτιάχνουν
1: τούρτα,
0: και βάζουν από πάνω και ένα.
1: Τούρτα το
0: γιατί
1: λένε.
0: Να γίνει αυτό.
1: Η
0: γιατί...
1: τούρτα να είναι τούρτα, με παντεσπάνι.
0: Η τούρτα να είναι. Ναι. Γιατί να είναι το μπιφτέκι έτσι. Τώρα πάνω από τα άλλο και να μεσολαβούν κάτι καρότα ενδιάμεσα.
1: Μαραζωμένα έτσι.
0: Μαραζωμένα.
1: Πετάξτε μα από εδώ.
0: Γιατί να είναι αυτό. Αυτά με αποφάσει.
1: Γιατί τα έχουν τσιγαρίσει κιόλα. Αυτό είναι τα καρότα. Μην φάμε ένα καρότο σαν άνθρωποι.
0: Μπλανσάρι, έλεος, βλάχο.
1: Το μπλανσάρι δεν είναι αυτό. Το μπλανσάρι είναι να το ζεματίσει για να φύγει η φλούδα εύκολα.
0: Αυτό.
1: Όχι αυτό. Όχι αγάπη μου αυτό. Λε και αυτό είπε. Αυτό κάνουμε στην ντομάτα για να ξεφλουδιστεί. Που τη βάζει τον πάγο.
0: Τα λαχανικά.
1: Όχι, τσιγαρισμένο είναι.
0: Σιγαρισμένο και φαίνεται.
1: Να το μαράνει εκεί μαζί με κάτι κακό με ένα σέλερι. Άσε με τώρα.
0: Κακόμοιρα. Άρα έχεις λεφτά και ψωνίζεις.
1: Τα βλέπω.
0: Και πας μετά και τα μαγειρεύεις.
1: Τα κάνω, ναι.
0: Έχετε λεφτά όλοι.
1: Έτσι, αν δεν φάμε εμείς σέλερι, με σέλερι εγώ μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είχατε εσείς.
0: Όχι, σέλερι δεν είχαμε.
1: Είναι το υποκαταστήριο του Σέλινου, νομίζω.
0: Αυτό. Είναι ένα ξαδερφάκι.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
1: Ναι,
0: πού ήμασταν.
1: Ήμασταν στη φιλοσοφία. Είπαμε για τα κλειδιά του σπιτιού που θα είναι πάντα εκεί που θα τα πάρει ο Τσίπρα. Α, στο
0: ναι,
1: Τσίπρα,
0: ναι, ναι,
1: στο
0: ναι,
1: Τσίπρα
0: ναι,
1: λοιπόν ήμασταν. Ο Τσίπρας έχει πολλούς φανατικούς.
0: Τι?
1: Ανθρώπους.
0: Φίλους ή εχθρούς?
1: Α, φίλους. Πολλούς φανατικούς φίλους. Η πρόεδρος του Fan Club τοποθετείται για τον Τσίπρα.
2: Ζητήσω λοιπόν για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται αυτή τη στιγμή μετά αυτή την ολική επαναφορά.
3: Η ολική επαναφορά, Terminator.
2: Να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
3: Ναι, με κατά τις ίδιες δημοσκοπήσεις. Τον μπουστάρει το σύστημα γιατί τον θέλει ο Μητσοτάκης. Και γιατί να μην τον θέλει, όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα. Που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή. Να μην καταλαβαίνει γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
0: Άκου τι λέει για τον Τσίπρα.
1: Το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων, Jesus.
0: Ποιος είναι το νούμερο 2 των δημοσκοπήσεων?
1: Ο Τσίπρας δεν είναι αυτή τη στιγμή, το νούμερο 2.
0: Δεν ξέρω, είναι.
1: Τι δημοσκοπήσει, ο Ανδρουλάκης είναι που λέει ότι είναι πρώτος?
0: Όχι. Οκ, okay, και λέει ότι εδώ τι είναι μπουμπούνα, τον είπε.
1: Μπουμπούνα και ηλίθιο το
0: ότι δεν τα έπαιρνε τα γράμματα.
1: Ναι, ότι είχε πάει στρατηγάκι και έκανε κοπάνες.
0: Ναι. Όλα αυτά δεν τα βλέπαν τότε που ήταν όλοι μαζί.
1: Συγγνώμη, καλά όταν πήγε στην Αμερική. Όταν γύρισε στην Αμερική, από την Αμερική, δεν είδαν ότι είχε αρπάξει προφορά. Άρα ξέρει να μιλάει πράγματι.
0: Είναι που έλεγε ελληνικές λέξεις.
1: Ελληνικές λέξεις με ρο που είχε ξεχάσει.
0: Αυτό πια. Δηλαδή, τι εγκέφαλος είναι αυτός?
1: Τι κόλλημα αυτή η ζωή πια. Βρίσκει να πει ότι δεν ξέρει αγγλικά. Και η ιδέα πια. Ας τον άνθρωπο τώρα. Έχει μάθει, πήρε lower. Έλειπε τόσο καιρό την rebranding, γιατί το rebrand μόνος του το έβγαλε.
0: Τι έλειπε το lower. Πήγε και δίδαξε. Μόλις έχασε τις εκλογές, δεν πήγε δίδαξε σε ένα πανεπιστήμιο εκεί που αυτοί οι φοιτητές που τον είδαν να διδάσκει. Δεν ξέρω σε τι γλώσσα. Φαντάζομαι.
1: Αριστερή.
0: Αγγλική.
1: Την αριστερή αγγλική όμως.
0: Εδώ πήγε χωρίς να ξέρει αγγλικά, μίλαγε με τον Κλίντον.
1: Δεν μίλαγε σου λέει η ζωή, δεν μίλαγε.
0: Δεν μίλαγε, το είδαμε όλοι. Θέλει πολύ θράσος να πας σε τέτοια και να κάτσεις εκεί να σταθείς. Να κάτσεις να σταθείς για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι να σκεφτόταν ο Κλίντον?
0: Ναι.
1: Γιατί να φαίνονται τα πόδια μου και να μην είναι κρυμμένα κάτω από το τραπέζι να γίνονται οι παλιές δουλειές?
0: Όπως ήταν σε σκαμπό εκεί, θυμάσαι?
1: Ναι, σε κάτι κολοσκαμπό ήταν.
0: Ναι.
1: Κρυβόταν η άλλη από κάτω όταν ήταν. Τέλος πάντων.
0: Ποια είναι η άλλη?
1: Η Λεβίνσκι, καλέ, τι λέω τόση ώρα.
0: Εκεί θα την έφερνε.
1: Δεν μπορούσε γιατί φαινόταν τα πόδια.
0: Ο Κλίντον, νομίζω, όταν πήγε, είχε φύγει από πρόεδρος.
1: Ναι, καλέ.
0: Δεν
1: όταν πήγε πού?
0: Όταν πήγε ο Τσίπρας σε αυτό το Ινστιτούτο Ίδρυμα που πήγαν εκεί.
1: Ποιος είχε φύγει από πρόεδρος? Ο Κλίντον είχε φύγει από πρόεδρος 10 χρόνια πριν.
0: Αυτό
1: ήταν ο Ομπάμα.
0: Ναι, Ομπάμα.
1: Ο Μπούσκι μετά ο Ομπάμα.
0: Ναι, άρα δεν ήταν πρόεδρος, άρα ούτε η Λεβίνσκι δεν θα ήταν.
1: Καμιά πεταμένη τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Να συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε με αμύωτο κέφι περί κβαντικής ιατρικής που λέγαμε και ο ειδικός των γιατρών, ο προϊστάμενος, πολιτικά προϊστάμενος θα λέγαμε των γιατρών, έχει συγκεκριμένη άποψη για τους κβαντικούς. Όχι τώρα που τους κάνουν πλάτες και από ό,τι αποδεικνύεται ήταν πελάτες τους και κάποιοι φίλοι τους και τους πήραν τηλέφωνο να τους ειδοποιήσουν. Όχι τώρα.
0: Όχι.
1: Ναι. Στο ενδιάμεσο είναι κατά των κβαντικών.
4: Σε μια Ελλάδα που 1,5 χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Γκβαντική γιατρός. Η κυρία Καρισιανού, αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι γκβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε, δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την γκβαντική γιατρός?
0: Λογική άδωνη.
1: Πολύ λογική. Φαντάζομαι τα 2 εκατομμύρια δεν πήγανε να επικροτήσουν η ιδιότητα της Καριστιανού.
0: Όχι.
1: Αλλά ο άδωνης με την ιδέα ότι οι κομμουνιστές θα έρθουν να μας φάνε και η ιδεολογική γεωμαρία της αριστεράς και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμουνιστής.
0: Τα εύκολα, ναι.
1: Η ίδια λογική και εδώ.
0: Επίσης ο άδωνης κάνει το εξής. Το ξυλόλιο δεν έχει αποδειχθεί. Και λέει ότι άρα δεν έχει αποδειχθεί το ξυλόρλιο, άρα τσάμπα έβγαινε ο κόσμος 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Μα δεν βγαίναμε γι' αυτό. Βγαίναμε για τη συγκάλυψη που έχει γίνει συγκάλυψη, γιατί πήγε μπαζώθηκε αμέσως την επόμενη μέρα.
1: Την κοροϊδία που βλέπουμε στα μάτια
0: μας. Για τη δικαιοσύνη που θέλουμε να αποδοθεί, για την 717 που δεν την είχαν εφαρμόσει. Για τη δήλωση του Άδωνη ότι αν ξέραμε ότι τα τρένα είναι μάπα, δεν θα το λέγαμε στον κόσμο, γιατί δεν θα μπαίναν μέσα. Για αυτά και άλλα τόσα.
1: Για τον Τριαντόπουλο, τον προκλητικό Καραμαλή.
0: Συμπαράσταση στους γονείς, να ξέρουν ότι όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία είναι μαζί στο πένθος τους, για τη μνήμη των παιδιών. Για αυτά βγαίναμε, για το ξυλόλιο.
1: Και ούτε για την Κριστιανού.
0: Κάποιοι μπορεί να ήταν και για το ξυλόλιο.
1: Συμφωνεί, δεν πήγε κάποιο να ακολουθήσει την Κριστιανού.
0: Προφανώς.
1: Επειδή η Κριστιανού έκανε δηλώσεις τότε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μην με ανάβεις τώρα, γιατί βγαίνει μετά και η φίλη του Άδωνη, μια και είμαστε στο θέμα ναι. Άδωνης, που δεν σηκώνει πολλά. Πού είσαι τώρα, εδώ είσαι.
0: Εδώ είμαι, εδώ σε ακούω. Μου
1: λέει και τσατάρεις, τι κάνεις.
0: Όχι, δεν τσατάρω καθόλου. Κουβέντα. Όχι.
1: Α, με ακροατές.
0: Κοιτάω μηνύματα εδώ, ακροατών.
1: Μάλιστα.
0: Για το μάθημα συζητούσαμε, κύριε.
1: Έλα, για το μάθημα. Σε λίγο μου πεις σήμερα άρχισες επειδή είχατε κόσμο το βράδυ σπίτι.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτό άρχισες. Όμως είδα εγώ τι άρχισες.
0: Είχαμε τραπέζι, πώς το λέει Βουλγκλάκη, 100 άτομα, κάπως το λέει εκεί.
1: Ναι, είχαμε να δεξιωθούμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ματίνα η Παγώνη εδώ με τον Καλιακμάνε βγήκαν το πρωί και μουτζο πιαστήκανε. Για βάλε.
5: Νιώθουν ασφαλείς αν τον έλεγχο των γιατρών τον κάνουν οι γιατροί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν γιατροί, πρέπει να συμμετέχουν.
6: Ποιος θα τον κάνει, κύριε Καλιακμάνε, αλλά... ποιος τον κάνει τώρα τον έλεγχο των γιατρών.
7: Ήτανε δύο γιατροί
5: και πρέπει να τον κάνει.
7: Η επιτροπή, κύριε Καλιακμάνη, ήταν δύο γιατροί και ένας μηχανικός.
5: Δεν σας διέκοψα. Ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Δηλαδή, εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και εγώ θα ελέγξω τον κύριο Κουταρίδη που με έχει κάνει πρόεδρο.
6: Κύριε Καλιακμάνη, τους αστυνομικούς δεν τους ελέγχει σώμα που είναι αστυνομικοί. Δηλαδή το διαφορά, πάντα διαφορά
5: δεν είναι.
6: Των εσωτερικών υποθέσεων. Αστυνομικοί δεν είναι.
5: Δεν είναι συνδικαλιστές. Ακούστε, δεν είναι συνδικαλιστές.
7: Δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα των γιατρών. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Δεν παραλογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι καλύπτουν οι γιατροί. Θα μας πείτε εσείς ότι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά που λέτε δεν εξαρτούν.
5: Πολύ καλά τη δουλειά
7: τους. Όχι, δεν σας επιτρέπω να φύγετε τον ιατρικό κλάδο. Δεν σας επιτρέπω.
5: Κυρία μου, είστε στο στούντιο. Είστε σε καλύτερη θέση από μένα.
7: Καλά, ελάτε και εσείς εδώ δίπλα μου. Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Λοιπόν, το ωραίο είναι με αυτή την υπόθεση, μας την υπόθεση Μαζονάκη. Βγαίνουν γιατροί, άντε να το καταλάβω, διότι είναι και ιατρικό, γιατροί δολοφόνησαν τον Μαζονάκη. Οι γιατροί είναι οι ίδιοι που βγαίνανε και μες τον COVID, είναι οι γιατροί που βγαίνουν για μια επιδημία.
1: Που πιστευόμασταν.
0: Ναι, okay.
1: Τους είχαμε Ευαγγέλιο.
0: Και τα κανάλια βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς. Ο Καλιακμάνης, εξαιρείται γιατί έχει φύγει και θα είναι υποψήφιος με τον Πασόκ, οπότε κάνει πολιτική καριέρα πια και κάνει μια ωραία βάντα γιατί τον μαθαίνουν όλοι. Αλλά βγάζουν συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι δεν λένε, οι συνδικαλιστές είναι για να πούνε τα θέματα των αστυνομικών. Τα αιτήματα του κλάδου κτλ. Λένε το αστυνομικό ρεπορτάζ κανονικά. Ενώ έχουν όλα τα κανάλια συναδέλφους αστυνομικούς, βγάζουν τους συνδικαλιστές και κάθε πρωί υπάρχει ένας συνδικαλιστής αστυνομικός καθισμένος. Εκεί. Το είχαν και στον COVID αυτό.
1: Ναι.
0: Γενικώς, δηλαδή η αστυνομία, μόνο παπά δεν έχουν. Η αστυνομία εκπροσωπείται, ο γιατρός του χωριού εκπροσωπείται, λείπει ο παπάς και ο πρόεδρος κοινότητας.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην έχει παπά.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί κατάμε τα προσχήματα. Δηλαδή, βγάζουν έναν εκπρόσωπο.
0: Αραιά και πού
1: βγάζει τσιμτσιλή έναν εκεί που είναι κάτι του παπά. Τον
0: και βγαίνει ένα Μητροπολίτη αραιά και πού. Κάθε μέρα θέλει παπά.
1: Γιατί δεν έχουμε παπάδες.
0: Συνδικαλιστή,
1: όχι έτσι. Δεν έχουμε παπάδες να μας πούνε, να μας ενημερώσουν.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι που λέγεται No Legs. Από έναν δίσκο που.
0: Όχι πόδια.
1: Όχι πόδια. Που κυκλοφορεί σε λίγο καιρό που λέγεται Almost Dead. Που είναι ναι. Του Σπύρου Πάζιου.
0: Σχεδόν νεκρός.
1: Ναι, σχεδόν νεκρός. Του Σπύρου Πάζιου, κιθαρίστα των μουσικών ταξιαρχιών.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω
0: και
1: εγώ. Και φίλου μας, βέβαια. Σε αυτό το δίσκο συμμετέχω και εγώ σε ένα τραγούδι. Λέω ένα τραγούδι. Το αφεντικό τρελάθηκε, λέγεται το
0: άλλος τραγούδι. Άλλος Μαϊδανός.
1: Ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Η Τάγκερ Λίλης. Αυτοί είμαστε τώρα. Εγώ, ο Δελιβοριάς και η Τάγκερ Λίλης. Φαντάζεσαι τώρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα είναι το πρώτο σύγκρι που κυκλοφόρησε, τον Τάγκερ Λίλης με το Σπύρο Πάζιου που το γράψανε μαζί. Και το επόμενο που έχετε στις 2 του μηνός θα το παίξουμε μάλλον την Πέμπτη. Θα προσπαθήσουμε, που λέγεται ψόφο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θα το ακούσουμε την Πέμπτη. Για την ώρα όμως θα κλείσουμε με τον Ολέξ από Tiger League.
0: Γεια σας.
8: Elephants inside the park and the pond is full of sharks.

0: divine. Drink some wine. Fine.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του υπνοποθεραπευτή, στον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω την κατέθεση, είπε εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή. Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλίκας δήλωσε με τη σειρά του ότι η ανάκριση είναι μυστική και επισήμανε. Ο μάρτυρας βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας. Ήρθε αυτοβούλος και συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ο Γιώργος Μαζονάκης δολοφονήθηκε, δήλωσε στον Αντένα η αδελφή του καλλιτέχνη Μαρία. Ανέφερε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του πάτησαν στην ανάγκη του, ενώ είπε πως δεν γνωρίζει πως ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες. Επίθεση κάτω του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πουλάκης. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και με τα θάνατο Μαζονάκη την ξαναέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Άδων Γεωργιάδη ότι υποδαβλίζει αυτή η κατάσταση και ουσιαστικά είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο να πηγαίνει εκεί. Κάτω γρηματικά απέκλεισε την ύπαρξη της κυβαντικής ιατρικής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Open, που ανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και στα διαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την άδεια χρήσης ορισμένων μηχανημάτων που προβάλλονται στο site της κυρίας Καριστιανού και ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα εξαιρεθεί από τον έλεγχο ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Λεσουά περί μισθών Βουλγαρίας, αναφέροντας με νόημα πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει κριθεί από τους πολίτες. Απαντώντας ειδικότερα στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιες λαθροχειρίες, σημειώνοντας ότι ως πρωθυπουργός είχε τη χώρα 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης σε μια περίοδο που στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση μπορεί και αύριο να προσαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να μειώσει το ενδικό φόρο κατανάλωσης, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης. Σημείωσε πως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός και η κατάργηση του 13ωρου είναι αυτονόητες ανάγκες της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τη στήριξή του στη Συμμαχία Ελλήνων, έναν πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Μητροκάλη, γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όπως είπε, η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025, είναι ακόμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό έχει κατατεθεί. Γιάννη Μητροκάλη, γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όπως είπε, η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025, είναι ακόμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό

0: Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και τη σκότωσε. Συνεχίζονται έργα αντικατάσταση υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 39χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, καθώς οι δύο κόρες του, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν μόνες στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Στη διεθνή ενημέρωση, χωρίς εκπλήξεις, ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στη Ρωσία με το κυβερνό κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν να καταγράφει άνετη επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας το 57,83% των ψήφων, ανέφερε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ για την Superbet League 2. Στις 6 και 4 ΑΣΕ Δούκα Άρης Νίκαιας στο Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,40% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Εντός της εβδομάδας αναμένονται τα πρώτα συμπεράσματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τις ζημιές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης σε μια κρίσιμη καμπή για τη γραμμή 4 του μετρό. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Έλα Μίχαλο, είσαι παστρικό κορίτσι. Έρχεται παιδιά και απολυμμένη το στούντιο, δεν μπούμε.
5: Ε,
2: τι έγινε?
5: Τι έγινε?
2: Κάτι...
5: Εγώ κατέβηκα απότομα. Έλα παιδιά, πάμε, είναι Δευτέρα, είναι, ξεκινάει μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη υποσχέσεις.
2: Άδραξε την εβδομάδα.
5: Έλα,
2: πιάστην.
5: Από το πρωί τηλέφωνα, αυτά δεν μπορώ, υποχρεώσεις, κοινό, τάλλο.
2: Τι υποχρεώσεις, σεξουαλικές?
5: Το σεξουαλικό δεν υποχρεώσει. Είναι απόλαυση.
2: Έτσι όπως έχει γίνει είναι.
5: Είναι και αυτό. Καταρχήν είναι ακριβό άθλημα.
2: Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή.
5: Δεν μπορώ να πληρώνουμε και αυτό, τώρα φτάνει, άστο, πάμε παραπλέον. Με ΔΕΗ, πληρώνουμε.
2: Παιδιά,
5: ΕΙΤΑ,
2: έχει φτάσει η βενζίνη 2,20.
5: Ναι.
2: Δύο,
5: οδηγώ σαν τυχελόν, έκανα και ο λιγότερο.
2: Α, ωραία. Τσουκατσάκατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακατσακ
5: Βέβαια είχα air condition την άδεια. Εγώ ζεσταίνομαι ακόμα, είχα air condition.
2: Τι, παιδιά, σήμερα κάνει φοβερή ζέστη,
5: ναι, και εγώ ζεσταίνομαι.
2: Αλλά δεν υπάρχει αυτό.
5: Ψόφος μαύρο.
2: Ωραία, αυτό.
5: Εννοώ κρύο.
2: Αυτό είναι καλό.
5: Τι?
2: Κουκλίτσα μου.
5: Το κρύο.
2: Με τέτοιο πετρέλαιο.
5: Άσε, μας καλέ. Air condition θα ανάψεις, θες πετρέλαιο.
2: Γυμναστικούλα, γυμναστικούλα στο σπίτι. Θα κοιμόμαστε όλοι νωρίς.
5: Ναι.
2: Θα μπαίνουμε κάτω από τα παπλωματάκια.
5: Ναι.
2: Θα έχουμε αυτές τις φλις πιτζαμούλες.
5: Ναι, δεν
2: που
5: μπορώ
2: παίρνει κοριά, φωτιά το κορδελιό.
5: Ναι.
2: Θα βγαίνουμε από το μπάνιο το καυτό. Θα βάζουμε ζεστή πιτζάμα. Και μετά κάτω από το πάπλωμα. Όλα
5: κλινήρης.
2: Θα τα κάνουμε κάτω από το πάπλωμα. Θα διαβάζουμε, θα παίρνουμε το λάπτοπ, θα βλέπουμε Netflix.
5: Μα και άμα κινήσεσαι, στένεσαι.
2: Και
5: άμα κινήσεσαι, στένεσαι.
2: Πού να κινήσεις, στο κρύο σπίτι.
5: Σιγά μωρό, το κρύο σπίτι δεν ανάβεις air condition άμα δεν θες να ανάβεις πετρέλαιο.
2: Γιατί νομίζω ότι είναι φθηνότερα, πιο φθηνά.
5: Είναι καλύτερα είναι από το πετρέλαιο. Καμία
2: καλά,
5: σχέση. Σχέση, παιδιά.
2: Ήρθαν κάτι τιμολόγια, άστα βράστα, πέστα, χέστα.
5: Δεν υπάρχει χειμώνα που να μην βλέπω τα κοινόχρηστα των αλωνών που δεν έχει, ακριβή ακόμα το πετρέλαιο. Που ανάβουν για να ζεσταθούν τα κόκαλά του. Και εγώ με το air condition. Καμία σχέση. Μιλάμε τώρα για 350 ευρώ διαφορά.
2: Θα γίνεται του νόου,
5: άστα με σε παρακαλώ.
2: Θα μαζεύονται σε ένα σπίτι. διαφορετικές μέρες στην πολυκατοικία.
5: Έχω μεγαλώσει και δεν θέλω και κανένα στο σπίτι. Έχω γίνει μια σκατόγρια.
2: Τι?
5: Ο ένας μου βρωμίζει, ο άλλος μου αυτό.
2: Έλα, μην είσαι έτσι.
5: Μην
2: είσαι έτσι.
5: Σαν τη μάνα μου, γίνομαι η μάνα μου. Που έλεγα η μάνα μου τι παραξενιές έχει. Να μην αυτό το ποτήρι. Να μην πατούν τα παπούτσια. Να μην
2: ζητάνε τα... Εν τω μεταξύ.
5: Έχω γίνει, μιλάμε.
2: Άκου, εγώ έπαθα άλλο.
5: Μπαμπόγρια και δεν θα θυμάμαι κιόλας. Δεν θα με κοιτάξει κανείς.
2: Λοιπόν, γι' αυτό όπως λέει ένας φίλος μου, έρχονται

0: άγρια γεροντάματα και πρέπει να μαζεύουμε χρήμα. Διότι μου λέει, Λέμον, αν δεν έχεις χρήμα, ακόμη λέει και τα παιδιά σου, ποιος θα σε κοιτάξει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις για να έχουμε δούλους. Δούλους νοσοκόμους, φυσιοθεραπευτή, ξεσκατόστρα.
1: Μπορεί μέχρι τότε να έχει βγει το ρομπότ και να σχάσουμε.
0: Γιατί το ρομπότ θα είναι τζάμπα.
1: Όχι, αλλά θα είναι μία και έξω και τελειώσαμε.
0: Τι μία και έξω,
1: θα θέλει λίγο λάδωμα, λίγο ξεσκόρισμα θα θέλει.
0: Φαντάζω
1: και να του λες, έλα πουλάκι με εδώ πέρα να μου τρίψει λίγο την πλατούλα.
0: Ναι. Και φαντάσου να πάθει εμπλοκή. Να
1: έχει, μπορεί να πάθει εμπλοκή. Να έχει, όλα πάθει εμπλοκή.
0: Ο σκληρός του δίσκος.
1: Και αυτή που θα μου αλέφει την κρέμα, δεν θα έχω και δόντια. Και αυτή η εμπλοκή μπορεί να πάθει.
0: Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος μου, άκου Λεμόν, πρέπει να μαζεύουμε, μου λέει, χρήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα τον μπαμπά μου σε κακά χάλια και κατάλαβα ότι άμα δεν έχει χρήματα. Και ο μπαμπάς μου έχει και εμένα. Έχει και την αδερφού μου. Και φαντάζομαι ότι έχει και χρήματα και πληρώνει. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Άστα μου λέει τι ξοδεύουνε.
1: Και είναι και ακριβή λοιπόν, και ευθανασία να πεις ότι πάω να τελειώνω.
0: Λοιπόν,
1: στο εξωτερικό κατά κύριο γίνεται
0: εδώ. Άλλη φίλη μου λέει, άκου να δεις Λέμον μου λέει.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν
1: όλοι γέροι μιλάγατε για το Σαββατοκύριακο, αυτό κατάλαβα.
0: Δεν είναι γέροι.
1: Ναι.
0: Έχουν αρχίσει και φιλοσοφούν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μου λέει, άκου, αγοράζουμε πίνακες, αγοράζουμε ντεκορασιόν.
1: Αγοράζουμε καλά.
0: Είναι καλά. Αλλά μου λέει, τι να τα κάνω. Έχεις καταλάβει, μου λέει, ότι όσο μεγαλώνουμε θέλουμε μικρότερους χώρους. Και πραγματικά, παιδιά, έχω ακούσει, ας πούμε, ανθρώπους που ζουν στα βόρεια προάστια σε 350 τετραγωνικά,
1: 400,
0: που ψάχνουν πια ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλά, στο κέντρο,
0: ή όπου να είναι,
1: ναι,
0: προκειμένου να μην έχουν. Πού να πας από τη μία
1: άκρη στο κέντρο, στο κέντρο.
0: Τι καθαριότητα θέλει
1: δεν
0: ένα μεγάλο
1: αυτό
0: σπίτι.
1: Μόνο αυτό που είναι σωστό στο κέντρο. Κατά χίλες βοήθεια πεθαίνω. Είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν κάμπρε να σε ακούσει.
0: Θα σε ακούσει και θα κλείσει τα
1: παντζούρια. Ή μπορείς να ακούσει κανένας ξένος και να μπει μέσα να σου πάρει τα κοσμήματα και να σου πει, κυρίτσια μου, έρθω να σε βοηθήσω.
0: Ναι. Αυτό είναι το πλέον βέβαιο.
1: Εντάξει, αλλά όλοι ψάχνουν μικρότερα σπίτια. Ή παιδιά, εγώ είμαι υπέρ του μεγάλου και συγκατοικούμε. Συγκατοικούμε όλα τα γερόντια και πληρώνουμε μαζί τη νοσοκόμα και ό,τι ήθελε προκύψει.
0: Θέλεις νοσοκόμα?
1: Όχι, λέω προτιμώ να συγκατοικώ σε ένα πιο άνετο σπίτι με άλλη μία γεγιούλα. Με μία άλλη γριούλα. Δεν θέλω γερό.
0: Α, όχι. Τι, γιατί.
1: Δεν μπορώ, ρουχαλίζονται, ξεμασαλιάζονται, συγχαίρομαι.
0: Ναι, ενώ η γριούλα τι θα είναι?
1: Είναι γριούλα. Είναι γυναίκα.
0: Και θα μυρίζουνε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Λεβάντα τα διαφορά.
1: Δεν είναι το ίδιο γυναίκες, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μπορεί να σε ερωτήσω.
1: Εσύ άντρα συγκατοικείς, ρε παιδί μου, με έναν άνθρωπο με μένα μεγάλης ηλικίας για παρέα.
0: Συγγνώμη, τι ηλικία μου όταν μεγαλώσω ή ναι, τώρα.
1: Όταν μεγαλώσεις.
0: Όταν μεγαλώσω, ανάλογα. Μπορώ να συγκατοικήσω με μια φίλη, με ένα φίλο της ιδίας ηλικίας.
1: Ναι.
0: Ή όπως λέγαμε και με διάφοροι φίλοι παλιότερα, να πάρουμε παιδιά σε μια πολυκατοικία όλοι διαμερίσματα, να τα ανακαινήσουμε και να έχουμε ανοιχτές τις πόρτες, να έχουμε στη θέση του θηρορού νοσοκόμα. Και να έχουμε, ρε παιδί μου, να μοιραζόμαστε την
1: υπηρεσία. Ναι, αλλά και πάλι μόνοι μας θα μένουμε, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να κοιμηθώ.
0: Θα είναι ανοιχτές οι πόρτες.
1: Ανοιχτές.
0: Ναι. Ανοίξαμε.
1: Θα μπαίνει ο ένας με το πι, θα βγαίνει ο άλλος με το τέτοιο. Με το καρότσι.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Λοιπόν, λέει ο Νίκος, καλησπέρα κορίτσια. Μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα βγουν ανθρωποειδή ρομπότ. Να το!
0: Εγώ
1: θα κάνουν δουλειά
0: σου. Αν δεν έχει ένα τρυφερό χεράκι να σε χαϊδεύει, να σου κάνει πατ-πατ.
1: Επειδή δεν βλέπω να έχει και να έχω, ας πάρουμε το ρομπότ. Και θα κοιτάζουν και ηλικιωμένους όλες οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που έχουν ανακοινώσει αυτό και θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Λοιπόν, διάβαζα ότι στην Κίνα, στην Κίνα στα περισσότερα λέει καταστή καφέ, είναι ρομπότ τα οποία φτιάχνουν καφέ. Μόνο ρομπότ. Το φτιάχνουν πολύ καλά το καφέ και ένα έκανε και ρεκόρ και έφτιαξε 205 καφέδες σε ελάχιστο χρόνο.
0: Πάει.
1: Σε πληροφορώ.
0: Πάει και το ανθρώπινο είδος στην εστίαση.
1: Επειδή να σου πω κάτι, πηγαίνει στον άλλο και του λες: θέλω ένα καφέ που να είναι έτσι. Που να είναι, να έχει, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Δύο ζαχαρίνες, λίγη κανέλα, πολύ καλά χτυπημένο γάλα και κάτι παράξενη που λέει αυτά. Ή κάνει αυτό. Ότι δεν ξέρει από καφέ. Δηλαδή, είχα πάει εγώ και λέω: θα ήθελα ένα λάτε ζεστό. Και μου λέει η κοπελίτσα: θέλετε κανέλα? Και λέω: όχι. Και λέει ο ιδιοκτήτης: επιτέλους. Ότι δηλαδή, επειδή δεν πήρα κανέλα, ότι ξέρω από καφέδες. Ούτε καν καλά, το την κάνω στο ευαπορέ.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά σιγά πια, χαλαρώστε, καφέδες κάνετε, καφετζίδες είστε. Που στραβώ αυτόνετε, άμα πει ο άλλο βάρη, ο άλλο κανέλα και κακάο.
0: Τα μάθατε τα νέα?
1: Έλα.
0: Τα κακά κορίτσια θα είναι έως τις 4. Τι α!
1: Για πες.
0: Θα είναι έως τις 4. Παιδιά, αρχίζουν
1: πρέπει
0: οι έρευνες. Yeah. Μόλις σας πάρουν τηλέφωνο και σας πούν τι ακούτε, τι θα πείτε.
1: Κακά κορίτσια.
0: Τι ώρα?
1: 2 με 4.
0: Μπερδεύτηκες και εσύ, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ρε φίλε.
0: Έτσι. Στις έρευνες, παιδιά, με τη μία έτσι. Κακά κορίτσια παραπολιτικά. 2 με 4. Πάμε φέτος 30 χρόνια να καταρρύψουμε όλα τα ρεκόρ.
2: Η ώρα είναι 2 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Έχω φάει το Σαββατοκύριακο. Τι μοτσαρέλες, τι αυτά.
9: Μέχρι σουφλέ πήραμε με μπάλα παγωτό. Παιδιά, τώρα που είπα αυτό. Άνοιξε ένα πράγμα, δεν ξέρω, στα νότια, ένα μαγαζί. Και μέσα θέλαμε λοιπόν γλυκό, τέλος πάντων. Και λέω, θα φάω γλυκό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να φάω σήμερα γλυκό. Μέσα στις επιλογές λοιπόν είχε βαφλάκια, τόσο τα μικρά. Όπου επιλέγεις εσύ πώς θες να είναι τα βαφλάκια, με τι να είναι πάνω. Σαν τσίπς φαντάζεσαι, αλλά βαφλάκι. Και λέει, φίλοι μου, εγώ θα πάρω, λέει, βαφλάκια. Και τις φέρνουν ένα, και θα το φτιάξω, λέει, όπως θέλω εγώ. Και τις φέρνουν ένα κιούπι, όπως βάζεις μια ατομική σαλάτα, ρε παιδί μου, τους έφαγε.
8: Γεμάτο βαφλάκια.
9: Με βαφλάκια, με μπανάνα. Με νουτέλα πάνω, τέτοιο. Αυτό είχε παραγγείλει. Έτσι.
8: Περίμενε, κάθε βαφλάκι είχε πάνω ή ήταν βαφλάκι.
9: Ήταν πεταμένα βαφλάκια και ήταν αυτά κολυμπούσαν στη νουτέλα, σε κομμένη μπανάνα, σε μπισκότο και λίγο παγωτό.
8: Όπα! Και, είπες...
9: και μου λέει, αυτή θες να δοκιμάσεις.
8: Και τι θες,
9: ήθελα να τη χώσω μια σφαλιάρα και να τη το πάρω.
8: Έλα, ντροπή!
9: Δεν έχω φάει πιο μεγάλη αμαρτία από αυτό το πράγμα.
8: Έφαγες μια κουταλίτσα ή...
9: Όχι, έφαγα ένα βαφλάκι το οποίο το τριγύρισα μέσα στο μπολ και πήρα και μπανάνα.
8: Εγώ αν ήμουνα.
9: Παιδιά, δεν υπήρχε αυτή η αμαρτία.
8: Δηλαδή προτιμώ να παραγγείλω στον άλλον παρά να, να μου παρενοχλήσουν σεξουαλικά τα βαφλάκια.
9: Μα μου είπε, θες να δοκιμάσεις ένα, να δεις πώς είναι.
8: Ένα, δεν παίρνει το κουτάλι και κάνει.
9: Ένα πήρα και το βούτυξα. Τι να το πάρω, ξέρω. Τι να το κάνω, παιδιά. Την επόμενη φορά θα πάω. Τώρα έχει καταλάβει ότι κοιμήθηκα με τα βαφλάκια. Ξύπνησα με τα βαφλάκια στο μυαλό μου. Όλη μέρα σκέφτομαι τα βαφλάκια.
8: Είναι εκεί κοντά σε σένα.
9: Τα μα τα φέρνουν, ναι.
8: Αχού.
9: Όχι, το Σαββατοκύριακο. Μου το έχω υποσχεθεί. Έχω πει Ελενάκι. Όλη τη βδομάδα νηστεία και προσευχή. Κομπούτσε, φλαμά.
8: Κομπούτσα.
9: Κομπούτσα, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο.
8: Κομπούτσα ακούω.
9: Ναι. Η οποία κάνει, λέει, πάρα πολύ καλό.
8: Η κομπούτσα. Γενικά η κομπούτσα. Γαστρώνει δέρμα, διώχνει νεύρα.
9: Σου δίνει φτερά, λέει, η κομπούτσα.
8: Ναι. Αρκεί να μην είναι πληρωμένη.
9: Και
8: κομπούτσα
9: την παίρνεις έτοιμη,
8: είναι...
9: τη μεγαλώνεις μόνος στο σπίτι σαν μωρό.
8: Την κομπούτσα.
9: Ναι, τη μεγαλώνεις την κομπούτσα.
8: Μεγαλώνει, γερά, τεκνά.
9: Ναι, την έχεις, λέει, και την ταΐζεις ζάχαρη και κάτι τέτοιο. Αλήθεια τώρα, είναι μύκητας και το ταΐζεις αυτό.
8: Άσε με τώρα.
9: Ναι, καλέ, είναι σαν να έχεις ένα πέτ στο σπίτι σου.
8: Λοιπόν, δεν σου πει το καλύτερο.
9: Έλα.
8: Φυτέψαμε ντομάτες στις γλάστρες.
9: Έλα!
8: Και έχουμε ντοματάκια.
9: Αχ, μ' αρέσει το ντοματίνια το μεταξύ.
8: Ναι.
9: Έφαγες κανένα.
8: Η Σριλάνκα το έκανε.
9: Έλα.
8: Το φάγμα πήγαινε κάθε μέρα με μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλούσε τα λουλουδάκια. Λέω, τι είναι αυτό, καλέ. Τα κάνεις, λέει, έτσι και τα βοηθάς και έχουμε βγάλει τώρα ντοματίνια. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ντοματάκι να βάλουμε σαλάτα, 10 ντοματίνια τα έχουμε.
9: Άκου όμως πόσα πράγματα ξέρει αυτή η κοπελίτσα.
8: Δεν,
9: αυτή η κυριούλα. δεν είναι κοπελίτσα. Αυτές δεν είναι σαν παιδάκια μοιάζουν. Ω, άσχετα τι είναι.
8: 70 χρονών θα σου πω τι είναι.
9: Και οι άλλοι, πες την, γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα πια.
8: Ποια?
9: Αυτή η σχεδιάστρια που είναι 80 και είναι κουκλάρα.
8: Α,
9: η ασιάτισσα. Ποιο τη λένε?
8: Η Βέρα Βάγκ.
9: Μπράβο, καλά πα σήμερα. Σε βλέπω καλά, ξεκουράστηκε.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτή την έχουν βάλει στο ψυχείο, τη Βέρα Βάγκ?
9: Όχι, είναι παιδί μου, είναι το ύφασμα τέτοιο.
8: Ποιο ύφασμα? Αυτές οι ασιάτισσες, παιδιά.
9: Ναι.
8: Γιατί είναι απροσδιορίστου ηλικία?
9: Είναι παιδί μου, σου λέω έτσι, φιλή αυτή.
8: Οι Φιλιππινέζες είναι το ίδιο. Οι Σιριλανκέζες είναι το ίδιο. Όλες είναι το ίδιο.
9: Για τον υπνοτιστή θα πούμε, ο οποίος ήταν με την Πατανόβουρτσα πριν και ήταν Μπογιατζής.
8: Ο υπνοτιστής.
9: Ναι.
8: Ήτανε, λέει, είχε χρώματα ολόκληρη παλέτα.
9: Αμέ.
8: Και ερχότανε στο σπίτι σου και στο έκανε κουκλάκι ζωγραφιστό.
9: Ναι, και μετά, επειδή είπε ότι φαντάζομαι ότι με πιάνει η μέση μου, πονάω, πού να βάφω τώρα, πρέπει να βρω κάτι άλλο πιο απλό να κοροϊδεύω τον κόσμο.
8: Ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί που υπάρχουν, τι σχολές έχουν τελειώσει?
9: Χονολουλού.
8: Τη Χονολουλού.
9: Το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Σεμινάρια παίρνουν ένα χαρτί που είναι σεμινάρια. Δεν σου είπα εγώ τι είχα
8: πει. Τα λένε μπερδεμένα. Εν τω μεταξύ λένε με τη σχολή του. Για να μην καταλαβαίνει τίποτα. Το γιατρίο του δεν έχει κανένα χαρτί. Κανένα.
9: Έχουν να τα κάνουν. Άντε, εσύ μπήκε σε ένα γιατρό και έχει χαρτί.
8: Εγώ παρατηρώ.
9: Το παρατηρείς!
8: Παρατηρώ και βλέπω και το βαθμό!
9: Ωραία! Και δάνει αυτή η Πανεπιστήμιο Χονολουλού, άριστα!
8: Συγγνώμη, άμα γράφεις Χονολουλού,
9: ναι,
8: σημαίνεις.
9: Ευτυχώς για αυτήν δεν βλέπω εγώ. Την τύφλα μου, μακριά.
8: Α,
9: αλλά
8: δεν
9: έχουν...
8: είχαν αυτοί κανένα πτυχίο, τίποτα. Άδειο στίχος, κορνίζες μόνο.
9: Τουλάχιστον ήταν έντιμη αυτό.
8: Σαμουράι και τέτοια.
9: Εντάξει.
8: Αυτός υπέγραφε και ο σαμουράι.
9: Αλήθεια.
8: Ναι, καλέ.
9: Ο σαμουράι.
8: Έλεγε γιατρός Παύλα Σαμουράι.
9: Πεθριά όμως, έτσι.
8: Βρεθήκανε, λέει, στον Κορυδαλό.
9: Ναι.
8: Προαυλίστηκαν την ίδια ώρα.
9: Το ζευγάρι.
8: Και έπεσε, βάλε ερωτική μουσική. Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Slow motion ο γιατρός. Φαντάσου.
9: Όντως αγκαλιάστηκαν.
8: Καν το εικόνα. Περίμενε να πέσει και η μουσική υπόκρουση. Ήταν αυτός και περπατούσε στο προάβλιο των φυλακών με το κόκκινο παντελόνι. Και αυτοί από μακριά.
9: Ποιο κόκκινο παντελόνι, έχει τα πάρει τα ρούχα του Μαριστό, μας τρελάνεις.
8: Ανέμιζαν, λέει, τα μαλλιά της, τα ξανθά. Και μόλις...
9: Το έχεις κάνει AI, το έχεις καταλάβει.
8: Τα βλέμματά τους, εκείνος, αν και καμένος από αυτήν την κομπογιανίτισσα, από τη Χαβάη.
9: Στη φυλακή την αγκαλιάζει και απ' έξω λέει ότι δεν φταίω εγώ τίποτα, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
8: Πού είναι καλή υπόκρουση?
9: Πάει μουσική, τελειώσαμε τώρα, μην ασχολείσαι.
8: Ψάχνει την υπόκρουση.
9: Ναι. Πώς το λένε? Παιδιά, αλλά μέσα. Μου αρέσει με το κόκκινο παντελόνι, εσύ. Λες να. Το φαντάζεσαι κοστομορισμένο μες στη φυλακή.
8: Αφού
9: με τα ριγέ του. Καλά, τον είχαν κάνει με ριγέ αυτό της φυλακής. Τη στολή σε κοστούμι. Στο AI. Καλά, έχω γελάσει πάρα πολύ με το AI. Ναι. Αυτό ήταν, λέει, ένα αχνό κορίτσι, ήταν ένα πονεμένο κορίτσι.
8: Ποια αυτή?
9: Αυτή, φτωχό.
8: Φτωχό ήταν.
9: Ναι, από τη Δομοκό, Θεότιβας, κάτι τέτοιο. Και το όνειρό της ήταν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, να πιάσει φράγκα. Και σπούδασε το κοριτσάκι.
8: Έλα, θέλω να μου το πει σαν Άρλεκιν.
9: Δεν μπορώ, τώρα δεν βγαίνει. Αυτό.
8: Τον συνάντησε. Ήταν γιατροί και δύο. Εκείνος είχε ειδικότητα, εκείνη δεν είχε. Της είπε, θα σε κάνω γιατρή.
9: Θα σε κάνω βασίλισσα. Της είπε, μάλλον.
8: Και μετά μπήκε σαν προορισμός η Χολολουλού. Τι άλλο?
9: Τίποτα, αυτή σου λέω, ήταν μια κοπέλα που ήταν.
8: Ξυπόλητη.
9: Φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν φτωχή.
8: Πού πας ξυπόλητη στα αγκάθια? Ναι.
9: Ήταν μια κοπέλα που ήταν πάρα πολύ φτωχή από... και είχε πάντα όνειρα τέτοια κλπ. Να... Απλά πολλοί άνθρωποι όταν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους δεν θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Αυτό δηλαδή το χάρισμα που είχε ο Μαζονάκης και ποτέ δεν ξέχασε την παλιά του γειτονιά κλπ. Άλλοι άνθρωποι που πιάνουν λεφτά το ξεχνάνε. Μη σου πω ότι δεν θέλουν να το θυμούνται ούτε καν το αναφέρουν.
8: Ναι. Τέτοια... Λοιπόν, αυτός κυκλοφορούσε πάρα πολύ στο Κολωνάκι. Είναι γνωστή φάτσα του Κολωνακίου.
9: Ναι.
8: Τον λέγανε και λίγο γραφικούλη, να σου το πω έτσι. Γιατί είχε ένα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, τίτλουχος.
9: Ναι.
8: Ότι είναι από τον Μπάκιγχαμ. Μόλις ήρθε από τον Μπάκιγχαμ.
9: Να αυτό.
8: Ναι, με τα ρολόγια του και αυτά. Σύγναζε στο μαγαζί ροζέ. Έπινε τα κρασάκια του. Έτρωγε τα σουσάκια του. Έλεγε τα μουσάκια του. Δηλαδή, θα σας κάνω βασίλισσες όλες. Θα σας κάνω. Έλεγε ότι μετά το Θεό είναι αυτός. Και γενικά, ρε παιδί μου, είχε αφήσει, ήξερε για τη γυναίκα του τώρα, δεν μπορεί να μην ήξερε. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον σε συνεργασία τα κάνανε λίγο τα project της ομορφιάς και τα αντιγυραντικά και τα
9: ναι.
8: πλύνε το εντερός και καθάρισε το αίμα σου. Ήταν γενικά πλυντήριο ανθρώπων.
9: Αυτό δηλαδή, ρε παιδιά, ναι.
8: Και ετοίμαζαν, λέει, και σε άλλα νησιά, όπως στη Μύκονο, στην Αντίπαρο. Στη Μύκονο γίνεται μεγάλο παιχνίδι με βιταμίνες.
9: Ναι.
8: Με βιταμίνες, βέβαια. Όλη η ντύρλα πάρει ο άλλος και μεθάει. Και πάει, λέει, σε ξενοδοχείο και του κάνουν ειδικό, έχει ειδικό τμήμα και σου κάνουν boost με βιταμίνες. Και εκεί που είσαι, λίγο καθαρίζει το αίμα.
9: Ενδοφλέβεια. Ενδοφλέβεια, ναι.
8: Ωρό. Ωρό και βιταμίνες.
9: Ωραία, κάνεις καπνομένος για λίγες ώρες ή μία ώρα και σου
8: σε μπουστάρουν. Ώρα, δύο ώρες.
9: Ναι, και σε μπουστάρουν.
8: Και σε μπουστάρουν.
9: Τώρα αυτό είναι, αυτό τώρα...
8: Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
9: Αυτό τώρα είναι ρε παιδί μου, μπορεί να μην σου κάνει κακό. Δεν ξέρω. Είναι αποτελεσματικό ή είναι απλά μία μπουρδα.
8: Είναι, συνέρχονται.
9: Α,
8: γιατί okay. Κοίτα, όταν πίνεις πολύ, είναι σαν να πίνεις πολύ νερό κιόλας.
9: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό τώρα, σαν να πίνεις πολύ νερό.
8: Πίνεις πολύ νερό και έχει γνωστοιχεία, αλλά ουσιαστικά η ενυδάτωση μαζί με τα γνωστοιχεία είναι αυτή που κάνει το καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι ωσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, αποστολή πού στα κακά κορίτσια.

0: Έμα τους πράγματα για τη γιατρουλά.
1: Ναι, διάβαζα από μία μάρτυρα η οποία κατάθεσε κιόλας και την ήξερε, ότι την είχε γνωρίσει σε ένα ινστιτούτο που έκανε αποτρίχωση και την είχε γνωρίσει εκεί και ήμουν, λέει, πάρα πολύ στεναχωρημένη, λέει, μάρτυρα σε εκείνη την εποχή. Και γιατί είχα χάσει ένα μωρό κλπ. Και τη είπα: έλα σπίτι μου και έχω ένα μηχάνημα που σαν να ζωογονεί και σε κάνει και σε ράνει. Και έτσι, λέει, ξεκίνησε. Εγώ γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο είχε άλλα όνειρα, λέει, να σώσει τον κόσμο και τέτοια. Και έγινε, μεταμορφώθηκε σε έναν άνθρωπο που τέρας. Πραγματικά δεν αναγνώριζε, ένα τέρας. Και τη είχα πει κιόλα, λέει, πολλές φορές ότι βλέπω ότι έχει χάσει το στόχο σου και δεν κυνηγά τα όνειρα που ήθελε να κυνηγήσει, έχει εξοδρομήσει. Αλλά, λέει, είχαν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά τη γιατί πραγματικά είχε φοβερή πελατεία. Πήγε να ψωνίσει,
0: και πολύ,
1: λέει,
0: χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Χρήμα το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα, θα γελάσουν. Θα μας πούνε ότι είναι και φτωχοί σε λίγο.
1: Άστα. Λοιπόν, επειδή να ψωνίσει παπούτσι και έκλεινε όλο το μαγαζί για να πάει να ψωνίσει εκείνη. Κάτι και τέτοια, λέει, η μάρτυρας. Η αλήθεια, λέει, και επειδή δεν προλάβαινε, λέει, τα ραντεβού, έτσι, λέει, είπε στον άντρα της, Βέλα, βάζε και εσύ ένα χεράκι, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Και λέει η μάρτυρας αυτή, αν δεν ήταν ο που τους ξέρει καλά, έτσι. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, εγώ, λέει, είμαι σίγουρη ότι θα τον τυλίγανε σε ένα χαλί και θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια. Δεν μπορεί να παραδεχτεί με τίποτα ότι έχει κάνει λάθος.
0: Πω, πω. Αυτό φαίνεται πάντως.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ενσυναίσθηση, παιδιά, μηδέν.
1: Κάνε κρύο αίμα. Κρύο αίμα, δεν υπάρχει σύσπαση βλεφάρου, σύσπαση φλέβας.
0: Λοιπόν, να δεις ότι θα ανοίξουν στόματα και σιγά σιγά θα βγουν και άλλες ιστορίες και άλλες περιπτώσεις και άλλα απίστευτα περιστατικά. Θα είναι, παιδιά, μια ταινία Grand Guignol αυτή η υπόθεση.
1: Αυτό θα γίνει και το ντοκιμαντέρ, σου λέω, όπως έγινε ο
0: Netflix.
1: Ο πιλότος με την κοπελίτσα που τη σκότωσε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι
1: εσφριστήκατε,
0: τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσει την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένα ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4 για τη Storic Jazz, η Καζίνο Μον Παρνές. Οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβρη με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, υπάρχουν, είναι ο προορισμός σου. Παιδιά, αυτοκίνητο ωραίο. Αν δεν το θέλετε, το παίρνουμε εμείς, έτσι.
1: Ναι, αμέ.
0: Εσύ αμέσως.
1: Γιατί?
0: Έτοιμη.
1: Να με, έτοιμο πόλεμη.
0: Θα άφηνες το αυτοκινητάκι σου.
1: Για ένα καλύτερο, τι με χαζί, καλέ.
0: Αφού το είσαι, έχεις μια συναισθηματική σχέση.
1: Το αγαπώ, αλλά.
0: Είσαι σαν τον Γκίτ με το αφεντικό του.
1: Καλά, το αγαπώ το αυτοκίνητο, αλλά μετά να έχω κάποιο καλύτερο και πιο οικονομικό.
0: Α.
1: Εύκολα. Λοιπόν. Πιο οικονομικό στο να καίει, εννοώ.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, η Καριστινού, λέει, δήλωσε κβαντική. Παιδιά, δεν δήλωσε κβαντική. Παιδιά, το είδα εγώ αυτό. Δεν δήλωσε κβαντική. Ότι η Καριστινού δεν έχει πει ένα όρο αχλαμάνσα. Αλλά επειδή διάβασα τι είπε, είπε ότι χάρη στην κβαντική φυσική, η κβαντική φυσική έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ιατρική. Δεν μίλησε για κβαντική ιατρική. Το
0: ναι,
1: είδα.
0: Είπε ότι έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, έχει βοηθήσει επιστημονικά, δηλαδή. Από την κβαντική. Διάβαζα ότι. Όχι από αυτή, από την Καριστιανού. Ότι με κβαντική φυσική. Χρησιμοποιώντας την κβαντική φυσική, έχει φτιαχτεί ο μαγνητικός τομογράφος. Αυτό εννοούσε. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Και βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε: θα την ελέγξουμε και θα την είναι πράγματα. Άσε μας και εσύ τώρα.
0: Λοιπόν, ας ελέγξουν όλους τους άλλους.
1: Ας ελέγξουν όλους εκεί πέρα μετά.
0: Τους μποτοξάδες.
1: Θα θυμόμαστε και εσένα μετά τον Ογιλέκα. Τέλος πάντων.
0: Τους μποτοξάδες, τους αυτούς, γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός με την κοροϊδία που
1: πέφτει.
0: Τώρα έχουν βάλει AI να ψάχνει όλα τις διαφημίσεις στο ίντερνετ. Ναι. Και πολύ καλά κάνει.
1: Και πάρα πολλά site, λέει, έχουν αλλάξει μερικά πράγματα μέσα. Στο περιεχόμενό τους, στη περιγραφή των θεραπείων κλπ.
0: Έπρεπε να έχει γίνει.
1: Πάντα πρέπει να πεθάνει κάποιος για να γίνει κάτι και καμιά φορά δεν γίνεται κιόλας. Μπορεί να ξεχαστεί και δηλαδή νομίζω ότι τώρα όλοι έχουν μαζευτεί και σε 1,5 χρόνο θα ξαναπλωθούν όλοι πάλι.
0: Ναι,
1: και θα είμαστε τα ίδια και χειρότερα.
0: Καλό είναι να υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ο AI κοφτήρι. Και να... Λοιπόν, το πρωί ήμουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παιδιά, πόσο τουρίστες έχουμε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Μιλάμε
1: υπάρχει.
0: Με ενθουσιασμό να δουν σκαριά.
1: Χριστούλης.
0: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς. Exciting, όλοι ξέρουν.
1: Ήταν καθαρά.
0: Όχι
1: στο μουσείο μέσα, γενικά οι δρόμοι, γιατί έχω ακούσει
0: πολύ
1: διάφορα.
0: Καθαρά.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καθαρά. Γλυμμένα μπορώ να σου πω, τόσο καθαρά. Αλλά έχουμε τουρισμό. Και
1: ναι.
0: Είδα ωραίο κόσμο. Μου άρεσε. Καλά, βέβαια, να μου πει στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν θα πάει ο τελευταίος τζίψι.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Πάει καλύτερος κόσμος. Νομίζω πιο ψαχμένος. Όχι.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Άστο. Δεν έκρινε νόημα. Πάντως, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Μια φίλη μου έπρεπε να έρθει στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους, δεν μένει Αθήνα, και να κλείσει με την οικογένειά της Airbnb. Και δεν έβρισκε. στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή έχει πολύ τουρισμό, είναι πολλά κλεισμένα. Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
0: Έλα.
1: Και όπως θα Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, βρε, και
1: να σου πω κάτι, τώρα με την κλιματική αλλαγή, παιδιά, που αρχίζει και που τον Αύγουστο πεθαίνεις από τη ζέστη, όλοι θα μετατοπιστούν οι διακοπές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, είναι καλές εποχές για την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι κάνεις πολύ ωραία μπάνια.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μπαίνεις εσύ στη θάλασσα, βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Χθες, παιδιά, έκανε κρύο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πιο ζεστή η θάλασσα τώρα πάντως.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Και άμα βγεις.
1: Άμα βγεις. Τρέξει λίγο. Πρέπει να έχει κάποιο να σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
0: Οχ, τι ωραία. Πού είναι αυτό ο κάποιο.
1: Έχει κάποια. Κανένα φίλη εννοώ. Είχα ένα μπάτι να μάξει να τον πληρώσει. Σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
0: Με την πετσέτα ανοιχτή και το μαγιό κατεβασμένο. Έτσι όπω μα το λε. Σαν να είναι η γκαμπαρντίνα που είναι ανοιχτή.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, σε διαφημίσει και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Να σας ο Μπογιατζής, ο υπνοτιστής. Λοιπόν, ο οποίος
2: έχει... Να σου πω κάτι, σαν Μπογιατζής βέβαια. Πάρα πολλά λεφτά επίσης βγάζουν. Δεν βρίσκεις Μπογιατζή καλό.
11: Άρα γιατί είναι. Το άλλαξε.
2: Γιατί είναι, είναι το ίδιο να κάθεσαι όλη μέρα να είσαι μέσα στα χρώματα, να ανεβοκατεβαίνει τι καλωσιέ, να είσαι με τι μπατανόπουλε και το άλλο να κάθεσαι εκεί πέρα να τον κοιμίζει τον άλλον. Έτσι.
11: Γκάλα, γκάλα, γκάλα.
2: 250 ευρώ.
11: Παρασκευή στο
2: με μια συνεδρία, μια ωριτσά, δύο κόμματα.
11: Λοιπόν,
2: είναι.
11: Είχε λέει συνεργασία με την κυρία Γκάγκα.
2: Γκάκα. Την Γκάκα την Κατερίνα θα πάρουμε σε λίγο, ναι.
11: Λοιπόν, με την κυρία Γκάκα και είχαν κάνει ένα κοντράτο και στο δεύτερο ιατρείο έκαναν διάφορα εναλλακτικά. Δηλαδή, χοροεσπερίδες, θεραπευτικές, τραγουδάκια, σκετσάκια.
2: Αυτά εντάξει, παιδιά, τα σκετσάκια και τραγουδάκια είναι ακίνδυνα.
11: Εντάξει όμως. Και σε αυτό μπορεί να κορυδεύσει λίγο τον κόσμο.
2: Εντάξει, μωρέ, όχι. Γιατί.
11: Έχουμε πήξει στου Κότσιαθ. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Κότσες είναι επειδή ψάχνουν τους κότσους. Ποιοι θα είναι η πελατεία. Και βγάζουν, μιλάμε, χρήμα μαύρο. Μαύρο και άραχνο.
2: Ναι, ναι.
11: Μιλάμε πολύ χρήμα.
2: Πολύ. Λοιπόν, η νέα απάτη που κάνουν είναι, που γίνεται, είναι ότι με AI μπορεί να κοπιάρουν φωτογραφία, λέω, φωνή φίλου σου, συγγενή σου, συνεργάτη σου και να σε πάρουν τηλέφωνο και να νομίζω ότι σου μιλάει εκείνο και να σου λέει, ξέρω εγώ, είμαι σε τραγική κατάσταση, βάλε μου αυτή τη στιγμή τόσα χρήματα.
11: Στον τάδε λογαριασμό.
2: Στον τάδε λογαριασμό.
11: Γι' αυτό, αν κάποιο άγνωστο σα τηλεφωνήσει, δεν είναι γιατί τον άγγιξε.
2: Όχι άγνωστο. Γνωστό θα σου φαίνεται.
11: Γνωστό που στην ουσία είναι άγνωστο. Αν οποιοδήποτε γνωστό σα τηλεφωνήσει, θα πείτε μισό λεπτό, θα το κλείσετε και θα πάρετε πίσω το δικό σας άνθρωπο,
2: ναι,
11: για να δείτε αν ισχύουν όλα αυτά.
2: Αν σου λένε περίεργα, αν σου λένε πίσω από το σπίτι, αν σου λένε βάλε μου λεφτά, πρέπει να προσέχουμε και αυτά τώρα.
11: Ναι.
2: Και πήραν ένα κοριτσάκι, ευτυχώς το πρόλαβε. Και το ρώταγαν αν είναι μόνο του στο σπίτι. Αν έχουν κατοικίδιο. Λέει, έχω, λέει, μια γάτα. Δεν είναι καλά, τώρα που πάει κατοικίδιο. Είναι ένα βίντεο που δεν είναι AI. Όπου μπαίνει κλέφτης στο εξωτερικό, μπαίνει κλέφτης στο σπίτι και τον περιμένει το σκυλί με μία μπάλα στο στόμα για να παίξουν.
11: Και παίζουν, ναι.
2: Ο φύλακας τώρα, καθόλου φύλακας το σκυλάκι αυτό.
11: Να πω. Λοιπόν, λέει στο μικροσκόπιο το ρολόι των 200.000 ευρώ του Θεοδωρόπουλου που και καλά δεν έχει χρήματα.
2: Ναι.
11: Παιδιά, θα τρελαθούμε.
2: Τι λένε, ότι δεν έχουν χρήματα τώρα.
11: Λένε ότι δεν έχουν χρήματα. Καλά. Τα ακίνητα, οι τσάντες και οι πίνακες. Και τώρα μπορεί να είναι σε offshore, δηλαδή θέλει πολύ έρευνα από την Dr. Hawaii και τον Dr. Βιταμίνη.
2: Ναι.
11: Έδινε, λέει, κάτι βιταμίνες, παιδιά, που κάνανε πανάκριβες, δηλαδή σετ βιταμινών πάρα πολύ ακριβές. Έδιναν συμπληρώματα.
2: Απίστευτα πράγματα. Κορίτσια, λέει, και με βιντεοκλήση γίνεται απάτη, λέει ο Νίκος, που νομίζει ότι μιλάει ο συγγενή σου. Στο τέλος, βιντεοκλήση, τη βλέπεις το πρόσωπο του συγγενή σου.
11: Μπορεί να το έχουν κάνει, να το κάνουν βίντεο και να μιλάει. Γιατί μπορεί να γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Τι να πω. Σου φαίνεται περίεργο.
2: Ε, παιδιά, εντάξει, τότε όντως μπορεί να. Τότε την καταλαβαίνω την κυρίουλα, την κακομοίρα που νόμιζε ότι τη μιλάει ο... από το αυτοκίνητο ο Ρονάλντο. Έχει μια λογική. Να τα λέμε και αυτά.
11: Λοιπόν, έρχονται καλλιστεία, βρε. Από φέτος τα καλλιστεία τα αναλαμβάνει η Εσπρέσο.
2: Έλα!
11: Κατά αποκλειστικότητα. Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Miss Young, Miss Οδοντό...
2: Τα Οδοντόβουρτσα.
11: Οδοντόπουστα, Οδοντό...
2: Είπες Οδοντόπουστα. Σ' ακούσαμε όλοι.
11: Οδοντόβουρτσα, Οδοντόπαστα και παγωμένο χαμόγελο.
2: Μάλιστα.
11: Και εμείς ξυρισμένα μπούτια και επιλέντη.
2: Λοιπόν, βγήκε η Αλαμουντίνα και είπε: αγαπώ Ελλάδα, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ.
11: Αγαπή, αγαπή.
2: Και καλά έφαγα, με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φωτογραφίσατε, με βολτάρατε, με κάνατε, με ράνατε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω να βλέπουμε μαζί εδώ να έχουν έρθει όλα όσα ζητάμε στην Ελλάδα και να τα θαυμάσουμε από κοντά.
11: Το θέμα είναι, θα βάλει το χεράκι.
2: Φέξε μου και γλίστρισα.
11: Συγγνώμη, θα βάλει το χεράκι τη ή μόνο ήρθε να μα δείξει την ομορφιά τη. Με τη μαμά της ήρθε, όχι με τον Κλούνι.
2: Ναι,
11: ε?
2: Όχι, όχι, με τη μάνα.
11: Με τη μάνα.
2: Γλυκούλα η μαμά της ήταν, πολύ κομψή κυριούλα.
11: Έχει πάμε στα πόδια και πάει σιγά σιγά σε κουρδιστή.
2: Ναι, μωρά, αφού είναι μεγάλη γυναίκα κι εσύ.
11: Ο Κλούνι, γιατί δεν μας τίμησε.
2: Έχει δουλειές ο Κλούνι, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Φύλαγε τα δίδυμα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
11: Ως ζευγάρι θα μου άρεσαν να έρθουνε.
2: Και εμένα.
11: Αλλά η μαμά της λέει ότι είναι πολύ δυναμική και ότι είναι πίσω από την κάρη. Η κόρη είναι λίγο μάμαντζερ. Από ό,τι λέγονται.
2: Δεν ξέρω. Ελπίζω πάντως είπε όταν ξαναέρθω τα γλυπτά του Παρθενώνα.
11: Τι ελπίζει.
2: Να βρίσκονται εδώ.
11: Συγγνώμη, το
2: ελπίδα.
11: Πεθαίνει τελευταία.
2: Ναι,
11: συγγνώμη, το δικηγορικό της γραφείο δεν το είχε αναλάβει. Αλλά μετά μας ζητήσε ένα λογαριασμό από εδώ μέχρι απέναντι και είπαμε άστα καλύτερα. Αν είναι, φτιάχνουμε και καινούρια.
2: Τελικά το έχει αναλάβει αυτή ή το παράτησε. Τι έχει κάνει τώρα. Θέλω να ξέρω.
11: Ήρθε ως UNESCO.
2: Α.
11: Κατάλαβε. Ήρθε να πει γεια σου Ελλάδα. Ήρθε δηλαδή για το ηθικό κομμάτι.
2: Α, να μας γλυκάνει δηλαδή.
11: Αυτή
2: να μας
11: που είναι
2: παρηγορήσει.
11: Στεναχωρημένη λέγεται ότι είναι η Ντενίση, γιατί δεν την κάλεσαν στην τελετή αυτή όταν έχει δώσει τέτοιο αγώνα για τα Ελγίνια.
2: Ναι.
11: Τι.
2: Δίκιο έχει και αυτή η μωρέ μου όμως.
11: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
2: Τι είναι, τον ένα πιάτο λες... παραπάνω φαΐ και τι έγινε δηλαδή.
11: Παιδί μου, δεν πήγανε για το φαΐ.
2: Α, γελάω.
11: Δεν πήγανε για το
2: φαΐ. Όλοι για τη μάσα πάνε. Είτε
11: όχι,
2: είναι...
11: όχι.
2: Δεν έχω Ντενίση.
11: Ο, όλοι για τη
2: μάσα πάνε. Είτε είναι μάσα κυριολεκτική, είτε είναι μάσα γλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλι Εντάξει, και λέγανε όλοι πότε θα τελειώσει, πάμε να φάμε.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Να εσύ πιστεύεις ότι έτσι σκέφτονται?
2: 100%.
11: Τι?
2: 100%. Και ρωτάνε κιόλας, τα έχει φαΐ πριν πάνε.
11: Λες να με ρωτάει.
2: Όλα αυτά τα κυριλίγια και τα αυτά τα βλέπεις μια χαρά. Όλα μία το φαΐ, φεύγουν τα κυριλίγια από το παράθυρο.
11: Τι?
2: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Πέφτουν όλοι σαν τη σαμπαρακούντα.
11: Παιδιά, και έχει πρώτο πιάτο ριζότο με θελεσσινό. Ας πούμε, η μόδα είναι ραβιόλι. Ένα ραβιόλι.
2: Ένα μόνο.
11: Ένα
2: μεγάλο. Πρώτο πιάτο. Σαν κανελόνι μεγάλο, δεν είναι αυτό.
11: Όχι τόσο μεγάλο.
2: Όχι, αλλά είναι.
11: Ή δύο ραβιόλια, ναι, που έχει μέσα, ας πούμε, αστακό.
2: Ναι. Και τρώνε μια μπουκιά, δηλαδή. Είναι amuse bouche.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Μετά.
11: Μετά έχει.
2: Ένα μπιζέλι.
11: Όχι. Α. Μετά έχει δύο καραβίδες.
2: Ναι,
11: δύο,
2: εντάξει.
11: Δύο.
2: Πόσο μεγάλες είναι αυτές πια, μωρέ μου.
11: Με λίγο τρούφα.
2: Εντάξει, λίγο τα λες και να γελιάζει με το γελιάζει έτσι. Ναι.
11: Και λίγο χορταράκι, ξέρεις, να έρθει.
2: Δηλαδή, να πας και τουαλέτα. Ναι. Ναι. Μετά το βράδυ, σπίτι σου.
11: Φέρνουν πολύ ψωμί.
2: Ναι, α, κατάλαβες.
11: Ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να
2: δεν έχει.
11: Μετά
2: πιάτο.
11: Έχει, ας πούμε, σφυρίδα.
2: Άντε πάλι.
11: Κυρίως πιάτο.
2: Α, τι έχουν πάρει με τα ψάρια.
11: Μα η σφυρίδα είναι πολύ καλή και ακριβό ψάρι.
2: Ναι, αλλά δεν πεινάς, δεν χορταίνεις.
11: Ναι, μπορεί να έχει σφυρίδα και δίπλα, ας πούμε, να έχει αλμυρίκι.
2: Ναι.
11: Με σως πολύ ωραίο.
2: Ναι.
11: Ή με βραστά κολοκυθάκια και δεν ξέρω εγώ τι.
2: Μάλιστα.
11: Κατάλαβες. Και μετά έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό.
2: Αυτό ήταν όλο. Ένα ραβιόλι μετρημένο, ένα αυτό με.
11: Ναι,
2: με
11: όταν λίγο, έχει 3-4 πιάτα, τι θέλεις, μωρέ και εσύ.
2: Να είναι πιάτα τώρα.
11: Να κάνεις παπάρα
2: αυτό
11: μέσα. Όχι,
2: πηγαίνουν στη Βάρη εκεί πέρα στα Μπριζολάδικα να τα φάνε.
11: Δεν έχει κομψότητα. Δεν έχει κομψότητα αυτό.
2: Άσε μας καλέ και εσύ.
11: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
2: Έγινε έρευνα και τι ανακάλυψε.
11: Τι?
2: Ότι τα θηλυκά ρινοδέλφινα, τα δελφίνια δηλαδή, παρατηρούν τα αρσενικά και τη συμπεριφορά τους στο κοινωνικό σύνολο των δελφινιών και επιλέγουν ποια θα αποφεύγουν και με ποια θα κάνουν παρέα.
11: Παρέα ή
2: παρέα
11: να συνευρίσκονται.
2: Και παρέα και να, ανάλογα τώρα, ανάλογα. Τα θηλυκά δελφίνια καταλαβαίνουν, λέει, ποια αρσενικά πρέπει να αποφεύγουν από τους... από τους ήχους που κάνουν, από τον τρόπο που. Από τους ήχους και επίσης από τον τρόπο που τα προσεγγίζουν άλλες δελφινούλες.
11: Δελφινούλες.
2: Ερωτικά. Και δεν γουστάρουν την επιθετική ερωτική προσέγγιση. Τι ωραία ζώα, τι σοφά ζώα.
11: Είναι έξυπνα ζωάκια τα δελφίνια.
2: Ναι, καλέ. Πανέξυπνα, τα πιο έξυπνα ζώα είναι.
11: Όχι, μου έχει πει ότι το χταπόδι είναι το πιο έξυπνο.
2: Από τα πιο έξυπνα, δεν είπα το πιο έξυπνο. Το χταπόδι είναι κορυφή.
11: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα όλοι, ύστερα από τα γεγονότα όλα αυτά με τον πρώην περιφερειάρχη κλπ. Όλοι λένε τι θεάρα είναι η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία του έγραψε πού να κατέβει βρε κακομοίρη και τη ρώτησαν για το σχόλιο και είπε δεν το μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που έβρισα εσένα μόνο.
11: Η Σταυράκη τη βλέπω.
2: Θεάρα.
11: Τη βλέπω να κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής.
2: Παιδιά, χαμός έτσι.
11: Να παίρνει το ψηφουλίνι μας. Ο Τούρκος τη λέει για όλα αυτά. Ο Τούρκος.
2: Το έχω καιρό να τον ακούσω αυτόν. Μπας και χωρίσανε και δεν μας το λέει.
11: Λες,
2: ναι, έχω καιρό να ακούσω γι' αυτόν. Λοιπόν, επίσης γίνεται χαμός με τα. Βγήκε η. Εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία. Τη γυναίκα, τη Τίνα Κασιδόκοστα. Την ξέρεις.
11: Τη Τίνα.
2: Ναι.
11: Ναι και...
2: και είπε ότι δάγωσαν τα σκυλιά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που τη δάγκωσαν τα σκυλιά του Τσιτσιπά. Με περικύκλωσαν, λέει, και με δάγκωσαν.
11: Ακόμη την αναζητούν την Τσιτσιπού.
2: Ακόμα, έχει φύγει αυτή η Ρωσία, τη βλέπω.
11: Αυτή είναι.
2: Έχει πάρει τον Πούτιν τηλέφωνο.
11: Έχει πάρει τον Πούτιν και του κρατάει τον Πούτιν.
2: Μόλις με είδαν, έτρεξαν κατευθείαν πάνω μου. Ευτυχώς, λέει, είχα την ψυχραιμία να σταθώ ακίνητη. Κατάλαβα, λέει, ότι είναι εκπαιδευμένα, γιατί το ένα μου άρπαξε το χέρι και το άλλο με κύκλωσε. Παιδιά, τι επειδή εκπαιδευμένα να
11: επιτίθεται σε χέρι.
2: Ναι.
11: Προσπάθησα
2: να μην κάνω, λέει, από το μεσκινήσει, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αντίδραση. Ωστόσο, τα δύο σκυλιά της επιτέθηκαν, τη δάγκωσαν και την έριξαν στο έδαφος πριν τελικά απομακρυνθούν. Και λίγο μετά έφτασε στο σημείο, λέει, ο προϊστάμενος από το τμήμα. Δεν είναι, είναι τέτοιο, αστυνομία. Αδέσπο των ζώων, ο οποίος είχε επίσης βγει προς αναζήτηση σκύλων. Των σκύλων, όχι σκύλων, των σκύλων. Και έκανε ράματα η γυναίκα.
11: Έχει ράματα για την κούνα.
2: Παιδιά, δεν είναι δυνατόν.
11: Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με τον superstar της κομμωτικής εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Για τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό, αναφέρθηκε στον ανακριτή ο πνευμοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος κατέθεται επί 2 περίπου ώρες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ότι ο ίδιος και η 56χρονη γιατρός είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε πλέον στο προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών γνωστή και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Πλέον επιθεραπευτής τόνισε πως με τον κύριο Μαζονάκη είχε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού για να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζονάκης δολοφονήθηκε, δήλωσε στον Αντένα. Η αδερφή του καλλιτέχνη Μαρία ανέφερε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του πάτησαν στην ανάγκη του, ενώ είπε πως δεν γνωρίζει πως ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες. Επίθεση κατά του Πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά το θάνατο Μαζονάκη την ξανά έκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Άδων Γεωργιάδη ότι υποδαβλίζει αυτή την κατάσταση και ουσιαστικά είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο να πηγαίνει εκεί. Κάτω γεωρηματικά απέκλεισε την ύπαρξη της κυβαντικής ιατρικής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Open προανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και στα διαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την άδεια χρήσης ορισμένων μηχανημάτων που προβάλλονται στο site της κυρίας Καριστιανού και ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα εξαιρεθεί από τον έλεγχο ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του στη βελγική εφημερίδα Λισουάρ περί μισθών Βουλγαρίας, αναφέροντας με νόημα πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κριθεί από τους πολίτες. Απαντώντας ειδικότερα στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιες λαθροχειρίες, σημειώντας ότι ως Πρωθυπουργός είχε τη χώρα 27η σε ρυθμούς ανάπτυξης σε μια περίοδο που στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση μπορεί και αύριο να προσαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης. Σημείωσε πως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός και η κατάργηση του 13ωρου είναι αυτονόητες ανάγκες της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τη στήριξή του στη Συμμαχία Ελλήνων, έναν πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο, τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Μητροκάλη, γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όπως είπε, η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρυπάγου. Σε ό,τι αφορά αν θα είναι υποψήφιος ή αν θα επιλέξει μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, ανακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει γνωστό την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρυπάγου. Επιδείνωση του καιρό Παύρος και την Τετάρτη με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτια της Μαγνησίας, σε σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν ξαπλώστρα με έναν 80διάχρονο με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει. Στο νοσοκομείο Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε την τηλεφωνία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστού

2.000 ευρώ θόλωσε και τη σκότωσε. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 39χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων στον δρόμο της Οικουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ θόλωσε και τη σκότωσε. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 39χρονος πατέρας.

0: ενέργεια των αγορών.
1: Άνοδος 1,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα εντός της εβδομάδας αναμένονται τα πρώτα συμπεράσματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τις ζημίες σε πολυκατοικίες της Κυψέλης σε μια κρίσιμη καμπή για τη γραμμή 4 του μετρό. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
4: Τα κακά κορίτσια.

0: σήμερα, κορίτσια, και έχουμε φέρει τον πιο διάσημο hair stylist στην Ελλάδα.
1: Το χρυσό ψαλίδι.
0: Το χρυσό ψαλίδι δεν υπάρχει. Ο κύριος Ηλίας Ζάρμπαλης. Καλησπέρα. Σας ακούει κακά, κορίτσια, ο κύριος Ζάρμπαλης κάθε μέρα κοντά στο μικρόφωνο. Χάνεται που δεν έχετε εικόνα, να το πούμε, γιατί
1: είναι πολύ νόστιμος. Είναι πολύ νόστιμος, είναι πολύ κόψο.
0: Κύριε Ζάρμπαλη, σας φλερτάρουν τα κακά κορίτσια.
1: Όχι, λέμε την αλήθεια.
0: Γιατί να μην φλερτάρουμε, τι μας λείπει.
1: Καλά.
2: Είναι αυτό που μου λέτε, έχω κοκκινήσει. Το βλέπετε ότι έχω κοκκινήσει.
0: Λοιπόν, πόσα χρόνια στην κομμωτική?
2: 49.
0: Λοιπόν, θέλουμε να... Καταρχάς έχει γίνει TikToker, ανεβάζει story, το ρωτάει ο κόσμος πράγματα. Και όχι τρίχες, ουσιαστικά πράγματα.
2: Τα πάντα.
0: Είσαι στην τεχνολογία, άρα έχεις μπει στην τεχνολογία.
2: Μπορώ να κάνω διαφορετικά.
1: Λοιπόν. Σ' αρέσει όμως, τα απολαμβάνεις που έχεις αυτή τη διάδραση με τον κόσμο?
2: Γιατί είναι... Φυσικά, αλλά αυτό που με ενοχλεί ότι μου λένε συνέχεια το οικονομικό.
1: Δηλαδή πόσο κοστίζει το ένα και πόσο κοστίζει το άλλο.
2: Ναι. Εγώ προσπαθώ να κάνω για τα μαλλιά του, ξέρω, για το στυλ, και μου λέει το οικονομικό, κύριε Ζάρμπα. Το οικονομικό, κύριε.
0: Τώρα, συγγνώμη, δεν ζούμε σε μια εποχή που όλοι κοιτάμε λίγο την τσέπη μας, γιατί έχουν γίνει όλα πανάκριβα?
2: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά εγώ είμαι καλλιτέχνης, δεν έχω σχέση με τα οικονομικά.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε στον κόσμο πώς ξεκίνησες, πώς έγινες κομμωτής. Εσύ ήσουν φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
2: Ναι.
0: Και καλών τεχνών λόγω της εμφάνισης. Πάμε παρακάτω.
2: Εγώ βασικά ασχολήθηκα με όλα τα επαγγέλματα εκτός από την κομμωτική μέχρι τα 26 μου. Και η πρώτη μου σύζυγος, σύντροφος, ήταν κομμώτρια. Και έφαινε πελάτες στο σπίτι. Και μία μέρα μου λέει, μία αποκάταση δεν βάφει αυτό το κεφάλι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Συγγνώμη τώρα. Εσύ φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
2: Είχα τελείως, τα είχα παρατήσει ήδη. Και ετοιμαζόμουν να πάω στα πλοία.
0: Στα πλοία.
2: Μήπως έβγαζε κανένα κεφάλαιο για να ζήσω. Λοιπόν.
0: Καλά, συγγνώμη, έφερνε η γυναίκα σου τους πελάτες στο σπίτι, δεν προλάβαινε τα κεφάλια και σου λέει, ρε Ηλία, αφού έχεις κάνει και καλών τεχνών και τα ξέρεις, τα πινέλα πήγαινε.
1: Θα πιάνει το χέρι σου αυτό, με αυτή τη λογική.
2: Ήταν εκπληκτική κομμώτρια. Και επειδή είχε πολλές πελάτες εκεί, μου λέει, πάρε τα πινέλα και βάφε και εσύ, μου λέει. Θα σου πω ότι βάφε και βάφε.
1: Α, εντάξει, με την καθοδήγησή της.
2: Φυσικά, που ναι. Δεν είχα την επιφύτηση του άλλου πνεύματος. Οπότε, λοιπόν, παίρνω ένα κεφάλι, το βάφω και της λέω, αυτό το χρώμα δεν ταιριάζει πολύ. Άντε, ρε, μου λέει, ας πούμε, δεν ταιριάζει το χρώμα, ας πούμε. Πού ξέρεις εσύ, ας πούμε. Και ξαφνικά μετά από μια εβδομάδα μου λέει, δεν γίνεσαι κομμωτής, μήπως δούμε άσπρη μέρα.
1: Απίστευτο.
0: Άρα κάτι είδε.
2: Δεν ξέρω πώς το είδε, ας πούμε, ούτε φανταζόμουν. Εγώ όταν μου είπε κομμωτής, γέλαγα.
1: Όταν όμως άρχισε να βάφεις εσύ, είπες ωραία φάση, δεν το περίμενα ότι θα μου αρέσει.
2: Εγώ έχω ένα κακό ή καλό, φανατίζομαι με κάτι. Και άρχισα μετά να το ψάχνω. Ήξερα από χρωματολογία με τα χρώματα.
1: Λόγω ξέρω... αυτό που είχε σπουδάσει. Ναι, ναι.
2: Ήξερα πολύ από χρωματολογία, ήξερα διαφορά και φανατίστηκα. Μετά.
1: Ωραία το χρώμα. Το κούρεμα που το κουρέματά σου είναι ένα κουρέμα...
0: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, όλοι το λένε και είναι κοινή αποδοχή αυτή η άποψη. Καλύτερο ψαλίδι στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όλα τα καλά ψαλίδια έχουν εκπαιδευτεί, υπήρξανε. Γιατί υπήρχε εποχή που είχες πόσα μαγαζιά, 14?
2: Είχα 6 μαγαζιά, 320 άτομα προσωπικό.
1: Ναι, οπότε 6 μαγαζιά, μιλάμε για πολύ κόσμο.
2: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Έτσι.
2: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πώς σου μάθαμε το ψαλίδι μετά, πώς προχωρήσαμε, πώς αρχίζει το πρώτο μαγαζί, τι γίνεται?
2: Είχαμε ανοίξει ένα μαγαζί, εγώ έβαφα. Η σύζυγος πρώην έκανε τα κουρέματα και τα

0: μηνύματα. Και κάποια στιγμή παίρνω μία πελάτησα χωρίς να ξέρω. Το θυμάμαι και γελάω και αρχίζω ένα κούρεμα ανάποδα.
1: Τι σημαίνει ανάποδα?
0: Πήγα να κάνω άσχετο σε ένα καρέ, ας πούμε, το οποίο το ξεκίνησε από εδώ και ο κατάληξη.
2: Δεν πήγες πάντως όπως με το by the book?
0: Τι καλά, δεν τίποτα. Την κουρεύω, ας πούμε, λιποθύμηση πελάτησα, εξαφανίστηκα εγώ από το μαγαζί.
2: Τι είναι λιποθύμηση, από τη χαρά τη?
0: Όχι. Α. Καταστράφηκε. Λοιπόν. Και δεν ξέρω, άρχισε και μ' άρεσε αυτό.
2: Που καταστράφηκε η πελάτησα?
0: Όχι, άρχισε και μ' άρεσε.
2: Ναι, η διαδικασία.
0: Και εντελώς τυχαία μετά, από κανένα δύο χρόνια, ένας πολύ ειδικός και βιομήχανος που είχε φτιάξει μια τεράστια εταιρεία. Να αναφέρω ονόμα?
2: Όχι, με προϊόντα.
0: Όχι, δεν λέω. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε φέρει μια ομάδα hair designers από Αμερική και τον παρακάλεσε να πάει να δω. Μου λέει, δεν έφυγε από εδώ που θέλει να παραδείξει. Τι να πάει εδώ, είναι. Άσε με, του λέω, άσε με από εδώ, από εκεί. Με βάζει στο group.
1: Αυτοί θα εκπαίδευαν τους Έλληνες κομμωτές?
0: Ναι, είχε φτιάξει μια ομάδα, γιατί η αμερικάνικη ομάδα αυτή υπήρχε εταιρεία από πίσω. Η οποία είχε μπει και έκανε tour σε όλο τον κόσμο και εκπαίδευε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τα προϊόντα αυτά. Μπαίνω κι εγώ άσχετος και κάνω ένα κεφάλι. Έρχεται ο εκπαιδευτής ο Αμερικάνος, μου λέει, πόσα χρόνια κουρεύεις? Λέω, είναι το δεύτερο κούρεμα που κάνω. Κάνει το σταυρό του μεγητέ από εδώ, μου λέει, για κούρευε εδώ. Κούρευσα εγώ εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και είπε τότε στον τέτοιο, μου λέει, κοίτα, ο μόνος που μπορεί να προχωρήσει είναι αυτός.
2: Απίστευτο,
0: φυσικά.
2: Άρα είναι και ταλέντο, ρε παιδί μου, είναι να το μάθεις, αλλά είναι και να το έχεις,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, το έψαξα πολύ. Το ψάξα. Λοιπόν, και από εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου στην κομμωτική.
1: Το πρώτο σου μαγαζί ποιο ήτανε, πού ήτανε?
0: Σαν Ηλίας, Αρμπαλής.
1: Ναι.
0: Χάρτος 19.
1: Και μετά το δεύτερο...
0: Αναγνωστοπούλου 22 και μετά κάλπαζα.
1: Και μετά κάλπαζες και πραγματικά περνούσε όλη η Αθήνα από τα μαγαζιά σου.
0: Στην Αναγνωστοπούλου Ντανίαμε λέγαμε, ας πούμε, ότι έπαιρνα ταξί κάποια, ας πούμε, και έλεγε Αναγνωστοπούλου, λέει στο Ζάρμπα, λοιπόν.
2: Α, ναι, ναι, γιατί ξέραν το μέρος.
0: Να σας πω, εγώ τότε έκανα την ημέρα γύρω στα 45 κουρέματα.
1: 45 κουρέματα. Είχες κανένα διάλειμμα ή έφευγε το ένα κεφάλι? Εμείς θυμόμαστε ότι συγκεκριμένα κεφάλια κούρευες. Δεν τους κούρευες όλους.
0: Από ένα σημείο και μετά.
2: Στην Γλυφάδα, εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Αυτό, ναι. Πάμε τώρα στην άλλη ανάπτυξη. Ναι. Εγώ κάποια στιγμή άρχισα και κουραζόμουν πάρα πολύ.
2: Εντάξει, ναι.
0: Γιατί έμπαινα στο μαγαζί σε 9.30 και έβγαζε 1 ώρα το βράδυ. Λοιπόν, εγώ αγοράσα ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Το οποίο το έχουν φέρει στο μαγαζί. Και έχω φύγει κατά τις 1.30 ώρα. Μπαίνω στο αμάξι να φύγω.
1: Μουράτο αυτοκίνητο.
0: Ναι, μουράτο. Πολύ μουράτο. Λοιπόν, μπαίνω στο αμάξι μέσα και εκεί που φτάνω σχεδόν στις τέλειες Ολυμπίου Διός για να στρίψω για συγκρού, πέφτω σε κάτι κολονάκια και με παίρνει ο ύπνος. Έρχεται η αστυνομία και εκεί μου λένε, κύριε, δεν είστε μεθυσμένος. Πρόσπασε, δεν λέω, με πήρε ο ύπνος. Λέει, από πού σας πήρε ο ύπνος? Λέω, από την πολλή δουλειά. Μου λέει, σταματήστε να δουλεύετε για να σκοτωθείτε.
1: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με Ηλία Ζάρμπαλη εδώ στα Κακά Κορίτσια.
3: Η ώρα είναι 3:15 και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πες μου, αν έχεις δει ωραιότερο άντρα μετά τα 50 σε τον Ηλία Ζάρμπαλη στην Ελλάδα.
2: Δεν λατρέπεται όμως, δεν νιώθει καλά με τα λέμε
1: μια
2: αυτά.
1: Μια χαρά νιώθει, κάνει ότι δεν νιώθει καλά, μέσα του χαίρεται.
0: Το μετά το
1: έχει
0: 50.
1: Κάνει και 800 γάμους.
2: Το μετά το 50 το μοίραξε.
1: Το μετά το 50, τι ήθελες μετά το 40. Λοιπόν, θα πούμε από την Έλενα, τότε που ο Ζάρμπαλης είχε 100 κομμωτήρια στην Ελλάδα, ένα σκηνικό που είχε ζει στη Γλυφάδα.
2: Στη Γλυφάδα, λοιπόν, εγώ πήγαινε επειδή μένω Γλυφάδα, ερχόμουν στο. Και λεφτά υπήρχαν, δεν μας ενοιάζει πόσο χρεώνεται η κατάσταση. Πήγαινα για βαφή όμως εγώ, έτσι. Λοιπόν, και ήταν μια κυρία, τότε λοιπόν εσύ δεν κούρευες, δεν είσαι όλη μέρα στο μαγαζί, φαντάζομαι.
1: Δεν κούρευε οποιονδήποτε.
2: Με ραντεβού και τέτοια. Είχε έρθει λοιπόν.
1: Και ειδικές χρεώσεις όταν κούρευε.
2: Και ειδικές χρεώσεις, ναι.
1: Ήταν μόνο για VIP, special service.
2: Είχε έρθει μια κυρία, δεν ξέρω, δεν ήταν γνωστή, δεν την ήξερα δηλαδή, δεν ήταν διάσημη. Και είχε αργήσει εσύ να έρθει. Και είχε παιδιά, είχε αφρίσει. Και πού είναι το ραντεβού μου? Και να, εγώ σκεφτόμουν τον Ηλία και έλεγα: τον κακομοίρη, τι τραβάει με τις μουρλές.
1: Λοιπόν, είμαστε δύσκολο είδος οι γυναίκες, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Τι? Ειδικά Ελληνίδες.
1: Ναι, τι Ελληνίδες. Είμαστε κακομαθημένες. Είμαστε, βγάζουμε την ψυχολογία μας στα μαλλιά μας. Τι γίνεται?
0: Η Ελληνίδα είναι μια γυναίκα η οποία, επειδή έχει πολλά προβλήματα, πάρα πολλά, γιατί μπλέχθηκε σε κάποια πράγματα τα οποία τα ανακάτεψε, έχει φοβερές ανασφάλειες. Και αυτά φυσικά εμείς οι κομμωτές τα έχουμε κάθε μέρα, τα τρώμε, τα καταπίνουμε. Να πω ένα περιστατικό λοιπόν, αφού θέλετε, ναι, ναι. Στη Γλυφάδα. Έχω κάνει μια ανακαίνιση το 2006 για το κομμωτήριο, παρόλο ότι ήταν 400 τετραγωνικά, δεν χώραγε. Έπρεπε να το μεγαλώσουμε. Λοιπόν. Έρχομαι την μέρα που είναι η ανακαίνιση, έχω φέρει και ένα παπά να κάνει τον αγιασμό. Αφού τελειώνει ο αγιασμός, είναι μια κυρία και με χτυπάει στην πλάτη. Μου λέει, κύριε Ζάρμπαλ, εγώ δεν θα ξαναπατήσω εδώ. Λέω, γιατί κυρία μου? Δεν είστε ευχαριστημένοι από το κούρεμα? Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Από τη βαφή είμαι πολύ ευχαριστημένη. Από το χτένισμα είμαι ευχαριστημένη. Από το μανικιούρ ευχαριστημένη. Τι θέλετε, λέω. Εγώ, λέει, έρχομαι εδώ για να με βλέπουν. Δηλαδή, εδώ έρχομαι εδώ να δείχνω τις τσάντες μου και ποια είμαι.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Έτσι όπως έκανε στο κομμωτήριο, εμένα δεν με βλέπει καμία.
1: Έλα. Λέω, έλα.
0: Οκ, της λέω, τι να κάνουμε. Λέω, σε αυτό το σημείο που σας αρέσει, είναι εδώ με βλέπουν. Αύριο θα έρθετε και θα υπάρχει ένα δικό κάθισμα για σας, λέω, πριβέ. Δεν θα κάθετε κανένα σας. Αν το κάνεις αυτό, θα σου δίνω προκαταβολικά όσα λεφτά θες. Την άλλη μέρα έκανα μία θέση όπως μπαίνεις δεξιά. Ειδικά για αυτήν.
1: Λοιπόν, οι Ελληνίδες, γιατί θέλουμε μακριά μαλλιά, έχουμε την αίσθηση ότι οι κομμωτές θέλετε να μας κόβετε κοντά τα μαλλιά.
0: Εγώ δεν θέλω σε καμία γυναίκα να κόβω κοντά τα μαλλιά. Κουρεύω εξίσου καλά τα πολύ μακριά και τα κοντά. Ποιο είναι το θέμα? Πιστεύω όμως ότι σε μια γυναίκα από μια ηλικία και μετά, όσο ελαφρύνει το βάρος των μαλλιών, γίνεται και πιο φρέσκια.
2: Αυτό
0: το πιστεύω. Δεν το λέω για πελάτεια. Πιστεύω ότι. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν όταν έχετε μακρύ μαλλιά το ανεβάζετε όλες επάνω, ενώ δεν θέλετε να τα κόψετε?
2: Γιατί έχεις την επιλογή.
1: Έχει δίκιο.
2: Αλλά έχεις την ψευδέστη της επιλογής. Τα ανεβάζω, αλλά μπορώ και να τα κατεβάσω.
0: Κάτι πολύ σοβαρό. Ο κομμωτής δεν μπορεί να φτιάξει το πρόσωπο. Ούτε ο πλαστικός. Γιατί το πρόσωπο έχει φοβερές ατέλειες και δεν το καταλαβαίνει κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα ίσιο. Έτσι είναι το πρόσωπο. Ποια είναι η γοητεία του πρόσωπου? Αυτό που βγάζει έξω. Άρα, αν έχουμε ένα πολύ συμμετρικό πρόσωπο, κόλτε ράντιο, δεν ξέρω τι, το χρυσό κανόνα, ποιος είναι εξίσωση, ο Νταβίτζη είχε πει ότι αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Γιατί όταν τα μετρήσανε, σωστό πρόσωπο βρήκε μόνο το 25%. Άρα, αν έχει ένα φρύδι από εδώ ή από εκεί, άμα έχει μία μύτη από εδώ ή από εκεί, ή άμα έχει κάποια χίλια έτσι.
2: Εντάξει, Γκουέρνικα μας βγάλατε.
0: Όχι, δεν έβγα. Η Γκουέρνικα είναι καταπληκτικό πίνακα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, αν το μετρήσω εγώ, δείχνω εδώ το. Θα το βγάλουμε 500 λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Αλλά όποιος βγαίνει και λέει ότι αυτό σου πάει, αυτό δεν σου πάει, είναι η έκφραση που βλέπει ο καλλιτέχνης.
1: Εσύ πώς καταλαβαίνεις, ήσουν ο άνθρωπος που έκανες, ας πούμε, την Άντζελα Γκερέκο με κοντό μαλλί από το μακρύ. Μπορείς να μου πεις πώς καταλαβαίνεις τι πηγαίνει στην καθεμία?
0: Δεν πάμε ακριβώς στη συμμετρία. Εμείς που κοιτάμε αυτή τη στιγμή, ούτε μπορώ να το κάνω ανάλυση, γιατί άμα κάνω ανάλυση μπορώ να φάω και ξύλο. Να πει εγώ είμαι ωραία γιατί με έβγαλες έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς πάμε με κάποιο στάνταρ που υπάρχει και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ ανεβάζω τα μαλλιά πάνω από τον ώμο, πρέπει να προσέξω την απόσταση πάνω από τον ώμο μέχρι το σαγόνι. Εκεί είναι το σύστημα. Αν έχω τη σωστή αναλογία από το σαγόνι μέχρι τον ώμο.
1: Ποια είναι η σωστή αναλογία?
0: Να έχω, δηλαδή, άμα έχει άλλη κοντολεμό, δεν μπορεί να το. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες δεν θέλω να αναφέρω, οι οποίες έχουν φοβερό πρόσωπο, αλλά ο λαιμός είναι κοντός. Άμα τους το βγάλεις έξω, θα υπάρχει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, τα σηκώνονται τα μαλλιά τους επάνω, γιατί δεν το καταλαβαίνουν.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως υπάρχει και η λογική.
1: Γεωμετρία παίζει ρόλο.
2: Βέβαια.
0: Γεωμετρία είναι.
2: Αλλά υπάρχει και η λογική ότι το κοντό, όταν λέμε κοντό, εννοώ το αγορίστικο εγώ τώρα, τον καλαγκαρσόν, δεν εννοώ κοντό μέχρι τους ώμους και καρέ. Ότι θέλει πολύ ωραίο πρόσωπο για να πει. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει?
0: Αυτό. Όχι, δεν μπορεί να απαντήσει. Να σου απαντήσω διαφορετικά.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι η γοητεία που βγάζει το πρόσωπο. Μπορεί να έχει ένα άσχημο πρόσωπο και να σου βγάζει γοητεία. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του γοητεία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να είναι okay. Γοητεία. Και να βγαίνει η έκφραση που θέλει. Γιατί, άμα κόψε μια γυναίκα, μπορεί να τη πάει το μαλλί το κοντό, αλλά να πει, τι μου κάνανε τώρα. Αυτή μόνη της πια είναι στεναχωρημένη, είναι χάλια το κούρεμα.
2: Οπότε δεν μπορεί με τη διάθεσή της να το αναδείξει.
0: Δεν μπορεί, γιατί έχει πέσει ψυχολογικά. Εγώ έχω αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες ήταν φοβερά με τα κοντά, η άλλη μου λέει, ξέρεις κάτι, δεν με κοιτάει κανένας, μου λέει, με το κοντομάρι. Και θα πω παράδειγμα σε αυτό. Πάω στα νεανικά μου χρόνια που πηγαίναμε στα πάρτι. Λοιπόν. Καμία σχέση εγώ με κομμωτής. Έχω πάει στο πάρτι που κάναμε. Το καμάκι, ποτέ δεν είναι κατάλληλα. Όλες μακριμόνες. Κάποια στιγμή μπαίνει μια κοπελίτσα, πάρα πολύ ωραία, με ένα κοντό μαλλί. Άμα θυμόσαστε πώς ήταν σε ένα έργο που έπαιζε η Λάσκαρ και έπαιζε σε ένα συγκρότημα που είχαν πολύ ωραία. Ναι. Και μπαίνει μέσα και δεν της μιλάει κανένας. Όποτε πάω και της μιλάω, τι κάνεις, μου λέει, είσαι καλά, μου λέει. Λέω, γιατί? Μου λέει, μου μιλάς. Λέω, γιατί να μην σου μιλήσω? Εδώ, λέει, με αποφεύγουν όλοι. Λέω, εσένα ναι. Και λέω, γιατί σε αποφεύγουν? Γιατί κουρεύτηκα. Έλα εδώ, ρε κορίτσι, που τη λέω. Δηλαδή, Πράγματι, η κοπέλα αισθανόταν άσχημη εκεί για την
1: κουβέντα. Και κουβέστη. Αυτό εξέπεμπε.
0: Ναι, αυτό εξέπεμπε. Δηλαδή ήταν μέσα σε στεναχώρια. Και αφού μου λέει, είσαι με τα καλά σου, μου μιλάς. Αν είναι δυνατόν.
2: Εντάξει, νιώθει η γυναίκα το μαλλί. Είναι, ρε παιδί μου, μέρος της γοητείας τους. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λάθος είναι
2: για μένα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λάθος, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ.
2: Και με το χρώμα τι γίνεται. Πώς, εσύ έχεις, ρε παιδί μου, το ταλέντο να βλέπεις τι χρώμα πάει στην άλλη στο μαλλί. Δεν είναι έτσι.
0: Κύριε, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το θέμα του χρώματος. Γιατί η Ελληνίδα βασικά είναι στο καστανό. Είναι γύρω στο 4 με 5 η βάση της. Δεύτερον, είναι σταράτη. Υπάρχουν κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Το, φυσικά το ξανθό χρώμα εξαφανίζει πολλά πράγματα, αλλά για την Ελληνίδα είναι δύσκολο το ξανθό χρώμα, γιατί πρέπει να ανοίξει 6 τόνους. Λοιπόν, 6 τόνους ουσιαστικά μπαίνουμε στο πρώτο στάδιο καταστροφής.
1: Χαλάει το μαλλί.
0: Γιατί πια μιλάμε για μεγάλα ανοίγματα, τα οποία μπορεί να είναι και δεκαπάς, μπορεί να είναι και σχετικές βάφες διάφορα. Άμα δεν έχει τη σωστή περιποίηση το συγκεκριμένο χρώμα που κάνεις, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, για μένα, για την Ελληνίδα, είναι σωστό να πηγαίνει, να μην ανοίγει παραπάνω από 4 τόνους. Οι αντάβγες όμως, τα highlights, βοηθάγανε σε αυτό, γιατί βασικά δουλεύει με το 50% του μαλλιού. Το άλλο παραμένει σε καλή κατάσταση. Αυτά όμως δεν εξηγούνται σωστά. Και βλέπει άλλη, ξέρω εγώ, μα δεν γίνεται. Τώρα, αν παίρνουμε ένα παράδειγμα, ένα ξένο στάρ, ο οποίος έχει 500 κομμωτές από δίπλα και δεν ξέρουμε και τι μαλλί έχει, αλλάζει το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε.
1: Σας έρχονται με φωτογραφίες στο κινητό και λένε αυτό
0: τώρα, θέλω. Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Εγώ πέτυχα μία.
2: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, ρε παιδί μου. Ναι. Να λες ότι θέλω περίπου αυτό. Δεν είναι. Είναι ο φωτισμός. Είναι
0: αυτό. Δεν βγαίνει ποτέ το ίδιο. Δεν βγαίνει ποτέ το ίδιο, γιατί άλλο μαλλί το ένα, άλλο πάχος τρίχα.
2: Και άλλη βάση έχει και με άλλη βάση πα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το ίδιο.
1: Τι μαλλί έχει η Ελληνίδα, μου έλεγε ότι έχει
0: Η Ελληνίδα έχει γερό μαλλί και φοβερά δύσκολο, γιατί είναι σπαστό. Είναι το πιο δύσκολο μαλλί που μπορεί να φτιάξουμε, γιατί δεν έχει κατεύθυνση δικιά του, μόνο του, πάει όπου θέλει.
1: Λοιπόν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
0: Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε το σταυρό μας, μπαίνουμε μέσα και προσπαθούμε. Δεν μας καταλαβαίνει η Ελληνίδα. Δεν μας καταλαβαίνει, γιατί καταρχήν δεν μας υπολογίζει και από ένα σημείο και μετά.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Οι νέες γενιές, οι νεότερες γενιές περιποιούνται περισσότερο το κεφάλι τους ή οι πιο μεγάλες?
0: Ακολουθούν τις influencer σε μεγάλο βαθμό και εκεί ξεκινάει το μεγάλο μπέρδεμα. Εκεί υπάρχει το μεγάλο μπέρδεμα. Γιατί το να ξέρεις θα πεις αυτά. Το να μην ξέρεις λέει δεν ξέρω. Το να λες ότι ξέρω να δεν ξέρω, υπάρχει θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα σε αυτό το θέμα και το βίο βασικά παρασένει και πολύ κόσμο. Γιατί αν δούμε όλες τις influencer, βρέστε μου μία influencer να έχει κοντό μαλλί. Ούτε για πλάκα δεν υπάρχει.
2: Είναι
0: όλες με μακριά μαλλιά.
1: Δεν έχουν γνώσεις άρα,
0: Πώς θα έχει γνώσεις? Εγώ είμαι τόσα χρόνια και μαθαίνω. Μπορεί άλλη μέσα σε ένα βράδυ να μάθει γνώσεις και το τι γίνεται, παίρνει ανάλογα, μπαίνει μέσα στο ίντερνετ, μπαίνει μέσα στο
1: AI.
0: Στο AI και αρχίζει και ό,τι λέει μέσα. Το AI, επειδή το δουλεύω και επειδή ένας από τους γιους μου έχει ανοίξει εταιρεία με τεχνική νοημοσύνη, το AI ανταποκρίνεται στο 40%. Και φυσικά, αν δεν έχεις γνώσεις, τι θα απαντήσεις και θα σου απαντήσεις, εκεί τα κάνεις σαλάτα.
1: Δεν ξέρεις να το τσεκάρεις.
0: Άμα δεν ξέρεις να το τσεκάρεις, θα σου πει, θα πάει στη βιβλιογραφία, μέσα σε δευτερόλεπτο, και θα σου πει αυτό λέει βιβλιογραφία, πες το. Από εκεί και στρα, εσύ, αφού το λέει το AI, δεν είναι σωστό. Πρέπει να το απαντήσεις, βρες το σωστό θέμα. Πώς πάει.
2: Πάντως υπάρχουν κάτι προγράμματα τώρα που μπορεί να, για πλάκα, που μπορεί να μπει στο AI και να μπει ποιο χρώμα σου πάει, βάζεις διάφορα, ισχύει αυτό?
0: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό ούτε πρόκειται να γίνει, ούτε για πλάκα, γιατί ειδικά το χρώμα είναι μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη όταν μιλάμε για χρώμα. Κατά πού το ξέρεις ότι η κομμωτική βασίζεται, πια η κομμωτική που κάνουμε εμείς, ξεκινάει από ένα τεράστιο κομμωτή, ο οποίος το ψάξε βάθος. Και βασικά έψαξε, γιατί βασίζεται στη σχολή ζωγραφικής και μουσείου του Bauhaus. Πολύ δύσκολο το θέμα. Και γιατί σου λέει ότι τότε, ας πάω στα κτίρια, που λέμε για αρχιτεκτονική
2: νομολογία,
0: ότι ξεκινάω το σχέδιο και πώς θα φωτίζεται. Εγώ ξεκινάω το κούρεμα και πώς θα το φωτίσω. Αυτό είναι το χρώμα. Τώρα, για να πάμε στο θέμα του χρώμα, πρέπει να είσαι επιστήμονα, δεν είναι εύκολη δουλειά.
2: Καθόλου.
0: Μην κοιτάτε τώρα τι γίνεται. Γιατί πουλάει. Πουλάει το χρώμα. Τα μπαλαγιά πουλάνε. Τα highlights πουλάνε. Όλα πουλάνε αυτά.
2: Να βγαίνει και κανένα
1: προϊόντα.
2: Όχι, τεχνικές.
0: Πολυεθνικές. πολύ αθηνικές, χαμός γίνεται. Κάθε μέρα σου βγάζει. Τώρα βγήκανε κάποιες vegan βαφές. Βγήκανε κάτι ένα λεπτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ουσιαστικά εμείς μένουμε πίσω, πίσω. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Δεν ξέρω άμα στεναχωρώ κάποιους.
2: Με τις θεραπείες και αυτά τι γίνεται που λέει μπότοξ μαλλιών αυτό.
0: Πώς θα γελάσουμε.
2: Ναι, θέλουμε. Ή σου λέει, ας πούμε, στο λουτήρα και σου λέει τα μαλλιά σας είναι πάρα πολύ αφιδατωμένα. Πρέπει οπωσδήποτε να σας να κάνεις στο λουτήρα 5 λεπτά. Αυτά τώρα, πόσο είναι αλήθεια και πόσο δεν είναι. Και...
0: Πάμε σε μια αλήθεια η οποία είναι από τότε που βγήκε η βαφή. Η τρίχα έχει λέπια.
2: Μάλιστα.
0: Ανοίγει τα λέπια και σχόλει βαφή. Αν είναι σωστή η βαφή, θα ξανακλείσουν. Αν είναι χάλια βαφή, θα παραμείνουν ανοιχτά και το χρώμα θα φεύγει. Από εκεί ύστερα δεν υπάρχει θεραπεία να κλείσει τα λέπια. Τελείω ιστορία. Τώρα, αυτά όλα τα πράγματα που σου λένε από εδώ και από εκεί, για να μην μπω τώρα σε ένα θέμα τεράστιο που ξεκινάει εκεί, είναι αντεγιά. Για μένα το σωστό πράγμα. Κάνουμε μια σωστή βαφή. Ό,τι είναι αυτή, σε σωστά θέματα. Χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε κοντίσιονερ.
1: Κοντίσιονερ παρά μάσκα.
0: Conditioner. Αν θα βρούμε την κατάλληλη μάσκα, εκεί είναι το θέμα, η οποία θα κάνει καλό χωρίς να είναι διαισθητική να βγάλει το χρώμα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, ας πούμε, τότε ίσως βρούμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε, για να έχουμε ένα περιποιημένο μαλλί, πρέπει να υπάρχει ένα κούρεμα τακτικά, μακρύ ή κοντό. Τη σωστή βαφή, την οποία την αντέχει το μαλλί μας, υποχρεωτικά το conditioner καθημερινώς όσες φορές λουζόμαστε, γιατί το κάνει λίγο και δεν το σπάμε, και από εκεί θα βρούμε την κατάλληλη μάσκα. Την κατάλληλη, εγώ δεν λέω θεραπείες. Εγώ δεν είμαι γιατρός να θεραπεύω. Εγώ είμαι κομμωτής για να κάνω τον άλλο ωραίο. Η θεραπεία είναι άλλη ιστορία και κακώς τη λέμε θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία στα μαλλιά.
1: Τι στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει θεραπεία.
2: Τα καμένα μαλλιά. Μαλλι, ναι.
0: Ουσιαστικά θεραπεία, μα το ανέρισα. Ότι άμα να σπάσουν τα λέπια, τι θα τα κολλήσεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να φροντίζουμε να μην σπάσουν τα λέπια της τρίχας για να κάνουν μια σωστή.
2: Πρέπει να είναι δηλαδή και ποιοτική και η βαφή σαν μάρκα ενός. Δεν παίζει ρόλο και αυτό.
0: Οι βαφές, όλες οι εταιρείες αυτές, ας πούμε, έχουν σωστές βαφές.
2: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή, όταν λέμε σωστές βαφές.
2: Και το σούπερ μάρκετ, δηλαδή, εγώ βλέπω πολλές γυναίκες που παίρνουν το σούπερ μάρκετ.
0: Οι ίδιες είναι οι βαφές.
2: Εντάξει.
0: Οι βαφές είναι οι ίδιες. Και επειδή οι εταιρείες αυτές ελέγχονται φυσικά προτού βγουν. Είναι οι βαφές, είναι καλές.
2: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται. Ανάλογα με την πρόοδο που έχουν γίνει σε πολλά πράγματα, δεν έχουν προοδεύσει όπως έπρεπε να είχαν προοδεύσει. Γιατί η ιατρική και οι θεραπείες έχουν κάνει θαύματα. Όχι για τα μαλλιά γενικά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα. Οι βαφές είναι καλλυντικές, είναι καλές. Είναι η χρήση που γίνεται κακή.
2: Μάλιστα.
1: Να ρωτήσω κάτι, εσύ τόσο ωραίο σε φλερτάρα στο κομμωτήριο.
2: Να σου πω στην πέφτει σήμερα, στην πέφτει.
0: Θα ακούσει η γυναίκα μου τώρα. Θα ακούσει
1: η γυναίκα
0: μου. Την οποία την υπεραγαπώ.
1: Ναι.
0: Την αγαπώ πολύ. Ναι. Το τονίζω αυτό. Λοιπόν, ναι. Και μπορεί να μου δώσει ένα διαζύγιο το βράδυ.
2: Όχι,
0: δεν
2: θα
0: τα παλιά.
1: Μπορεί να μου πει κάτι σε φλερτάρα.
0: Λιχάκι.
2: Και τώρα το βλέπετε. Τώρα τι του λείπει. Μια χαρά είναι.
1: Όχι, τώρα έχει μεγαλώσει και έχει βαρύνει. Να το πω έτσι.
0: Αυτό βαρύνει, όχι το. Μέχρι τώρα ήμουν εντάξει.
2: Αυτό μπορεί να έχει βαρύνει κατά τη γνώμη σου, αλλά με το βλέπουμε και τώρα.
1: Όχι, εννοώ. Εννοώ ότι δεν. Ο άνθρωπος είναι πολύ ερωτευμένος. Λοιπόν, σε φλέρτα, αν σου έχει τύχει να κολοτρίβεται η άλλη μέσα στο κομμωτήριο.
0: Τώρα το παράκανε, α πούμε, κάτσε τώρα. Του άλλαξε τα φόντα, α πούμε. Εντάξει. Λογικά, λόγω επαγγέλματος. Είχαμε κάποια, αλλά δεν είναι. Εγώ είχα μια αρχή. Ούτε σχέση με προσωπικό, ούτε με πελάτη.
2: Καταρχήν, περίμενε. Έχεις και ένα συνδυασμό. Περίμενε, τώρα τα λέμε αυτά. Πολύ καλός κομμωτής. Ωραίος και straight αυτό. Είναι λίγο. Το τονίζω το τελευταίο. Δεν είναι απλό. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Δηλαδή, έχω μπει και πάρα πολύ ωραίους κομμωτές άντρες που δεν είναι straight. Οι άνθρωποι καλά κάνουν. Απλά λέμε τώρα.
0: Το straight. Μην το.
2: Straight εννοούς, προτιμάς
0: γυναίκες. Πολλοί κομμωτές είναι straight.
1: Καλά.
0: Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ κομμωτές.
2: Ναι, αλλά δεν είναι ωραίοι.
0: Τώρα, το straight, και εγώ είχα ένα πρόβλημα όταν ξεκίνησα. Κι όμως, οι πιο πολλοί straight είναι κομμωτές.
2: Ναι. Δεν μου έχει τύχει εμένα να ξέρω.
0: Τώρα δεν ξέρω, αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά. Δεν είναι, βλέπεις ότι υπάρχει μια αλλαγή σε αυτό. Δεν είναι το ίδιο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μία μουσική ανάσα και σε λίγο με Ηλία Ζάρμπαλη εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: εσύ τι σου συνέβη και στο Κολωνάκι.
1: Προχώραγα στην Πατριάρχου Ιωακή και ξαφνικά με σταματάει κάποιος και μου λέει τη λεμονιά την έχει κάνει τέλεια. Τι λέω, την ξέρεις? Όχι, μου λέει. Εμένα με ξέρεις? Μου λέει όχι. Του λέω, δεν ξέρω, φίλε, πώς με σταματάς?
0: Και δεν ήξερα ποιος είναι. Βρήλια, ποιος είναι? Μου λέει δεν ξέρω.
1: Δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, η πρώτη σου σύζυγος που σε έβαλε στην κομμωτική πέθανε.
1: Και
0: πέθανε. Α, δεν πέθανε.
1: Η δεύτερη.
0: Η δεύτερη πέθανε. Λοιπόν, η τρίτη είναι η Δήμητρα Κωστάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν η Δήμητρα Κωστάκη. Σούπερ μοντέλ, πολύ ωραία γυναίκα.
2: Τη θυμόμαστε καλά. Και με πολύ, πολύ ωραίο κοντό μαλλί κάποια στιγμή, θυμάμαι.
1: Ναι, έκανε.
0: Εσύ με τα κόψη.
1: Ποιος δεν
2: τα κόψη, καλέ.
0: Πώς γνωριστήκατε από τη δουλειά?
1: Όχι, γνωριστήκαμε εντελώς τυχαία σε ένα γάμο.
0: Σε ένα γάμο.
1: Ναι.
0: Είχες πάει να χτενίσεις?
1: Όχι, είχα πάει προσκεκλημένος, κουμπάρος ήμουν.
0: Α, ναι. Κάνει και πολύ κοινωνική ζωή. Ναι. Έχεις ζήσει και τα χρυσά χρόνια της Μυκόνου, ε?
1: Ναι, τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει.
0: Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή είχε ανοίξει και να συνεργαζόταν με κάποιον στη Μύκονο. Εκεί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Εκεί ερχόταν η άλλη από τη θάλασσα και σου έλεγε: θέλω να με βάψετε, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά και αυτά και τρελά πράγματα.
1: Κοίτα, εκεί το κομμωτήριο βασικά ήταν μια περίπτωση εκτός από κομμωτήριο. Γινόταν μπαρ, γινόταν ό,τι θες, ας πούμε. Άμα δεν μπορώ να σου πω και ένα περιστατικό, ας πούμε, που
0: ναι.
1: έχει συμβεί, ας πούμε. Κάποια στιγμή, φυσικά το μαγαζί δούλευε από τις 11 η ώρα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Και μπαίνει μέσα μια κυρία πάρα πολύ ωραία γενικά και λέει θέλω να μου κόψετε τα μαλλιά. Έτυχε να ήμουν εγώ γιατί δεν ήμουν κάθε βαραγή και τα κόβω τόσο ακριβώς.
0: Πολύ κοντά
2: πολύ
0: δηλαδή.
2: Όχι, πολύ λίγο, πολύ λίγο.
1: Ήταν μακριά με γλώσεις, τα κόψα
2: δύο δάχτυλα.
1: Λοιπόν, την άλλη μέρα έρχονται 30 άτομα security και συγκεκριμένοι. Λέω... Μου λέει θέλω να πάω να κουρέψω τον αδερφό μου. Αλλά λέει δεν μπορεί να...
2: Να έρθει.
1: Να έρθει, δεν θα πας εκεί. Λέω που θα πάω, μου λέει μένουμε σε μια βίλα επάνω. Πάω που λες, ήταν κάποιος πρίγκιπας ο αδερφός της. Του κάνω ούτε καν, δηλαδή...
2: Πέντε τρίχες γι' αυτό, τρεις τρίχες.
1: Όχι, είχε, αλλά εντάξει, βασικά τον ξέρεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας άλλος, μου λέει τι χρωστάμε, του λέω 500 ευρώ. Μου λέει 500 ευρώ, ναι, του λέω 500. Μου λέει 500 ευρώ, του λέω το γράφω και 500 ευρώ, τόσα. Μου λέει μισό λεπτό. Έρχεται ο. Ο τύπος με δύο φακέλους. Μου λέει αυτά μου λέει είναι τα 500 ευρώ και αυτά είναι το μπουρμπουάρ. Μετράω 500 ευρώ και μετράω το μπουρμπουάρ τα 19.500.
0: Πόσο?
1: 19.500. Του λέω λάθος. Όχι, μου λέει αυτή είναι η τιμή. Του λέω και ποιος σου είπε την τιμή του. Μου λέει από το πρακτορείο μας είπαν ότι παίρνετε 20.000. Το παιδιά μισό λεπτό. Αν... Όχι, λέει, θα τα πάρεις αυτά, δεν γίνεται. Μου λέει είναι χρεωμένα, τελείω ιστορία.
0: Άρα ήταν 20.000 ένα
1: τρίσκι.
0: Το ξύρισμα.
1: Ότι είπαν ότι άμα έρθει κομμωτής, δεν ξέρω ποιο θα πήγαινε, ήταν 20.000.
0: Ναι.
1: Αυτοί το δέσανε. Η αδερφή του, επειδή ήρθε την προηγούμενη μέρα και άρεσε, έκανε φασαρία, πάντα τον κούρεψω εγώ. Εγώ πήγα από το παράθυρο. Δεν ήμουν ο κανονικός ο κομμωτής.
0: Α, κάποιον θα δαγκώνανε.
2: Κάποιος άλλος δάγκωσε.
1: Κάποιος άλλος. Οπότε εκείνη τη στιγμή ευχαριστώ και τα λοιπά και το βράδυ με κάλεσε και το Super Paradise, ας πούμε. Το οποίο...
0: Λάτα.
1: Ναι.
0: Και πώς διασκεδάζουν οι πρίγκιπες?
1: Άστο. Δεν θέλω να είμαι πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας ήταν στη μέση και ήταν 500 κυρίου και το φυλάγανε. Τι να σου πω τώρα. Άστο.
2: Α, σου έχει τύχει κάτι μια ιστορία έτσι με πλούσιο, με αυτά ή με τρελές απαιτήσεις ή να σου ζητήσουν να πετάξει μέχρι τη χώρα τους να τους κουρέψει, να τους χτενήσει?
1: Είχα μια φοβερή πελάτησα Λιβανέζα, η οποία ήταν. Εγώ άρχισα και την κούρευα από το 86 και μετά. Το 88. Φύγανε από την Ελλάδα γιατί δεν τα βρήκανε με το κράτος. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα.
2: Ναι.
1: Έφυγε λοιπόν και μου έστειλε ένα. Και τα λοιπά, είμαι στο Λος Άντζελες και τα λοιπά. Επανήρθε το 2007, όχι 2006, στο Πόρτο Τσέρβο. Πήγαινε κάθε δύο μήνες για την κούρευα. Έφερνε το Λίαρ Τζέλ, δηλαδή πάτε στην Ελλάδα από τη Φραγκφούρτη και πήγαινε από Πόρτο Τσέρβο και την κούρευα.
0: Αυτή ωραία.
1: Λοιπόν, και το πιο ωραίο.
0: Συγγνώμη, σε περιποιώ όταν έμενε σε ωραίο δωμάτιο. Σε
1: τι
0: αυτά...
1: ωραίο δωμάτιο. Είχε ένα σπίτι με 40 δωμάτια. Δεν άκουγα το πιο σκηνικό το ωραίο. Εγώ, όταν πήγα την πρώτη μέρα στο Πόρτο Τσέρβο, ήθελα ένα μάξι να πάω να. Και πήρα και νίκια σαν αφιατάκι και με βλέπει. Γιατί έμενα τρεις μέσα και μου λέει τι είναι αυτό, δεν αμάξι. Μου λέει έχουμε ξεκάσει μια στο Μάρτι στα χωράφια. Μήπως να την πάρει να κάνει τη φόρτα σου.
2: Oh.
0: Πάντως η ζωή είναι πολλών ταχυτήτων. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι μακριά από εμάς και είναι κάτι άλλο, δεν είναι?
1: Αυτοί σίγουρα ήταν μακριά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι... ζουν σε άλλο...
2: σε άλλο πλανήτη.
1: Σε άλλο πλανήτη, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Ευχαριστιούνται όμως. Τι πιο πολύ, τι ευχαριστιέται? Μία απλή κοπέλα, ένα κούρεμα ή μία τέτοια γυναίκα?
1: Επειδή μου έρχεται το όνομα και δεν θέλω να το πω, θα πω το εξής, ότι αυτή η συγκεκριμένη χαιρόταν με πολλά πράγματα. Είχε όμως μία δυστυχία. Να σου το πω έτσι.
2: Μία θλίψη.
1: Είχε μία θλίψη.
2: Κουβαλούσε μία θλίψη.
1: Είχε μία θλίψη, η οποία από τη στιγμή που τα είχαν όλα, δηλαδή το σπίτι, τα πάντα και τα λοιπά, ας πούμε, είχαν αρχίσει να βαριούνται. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως είχε μία. Ήταν περίεργη ιστορία. Γενικά φύγανε φυσικά από το Πορτοσέρβο, δεν ξέρω πού πήγανε μετά, ας πούμε, αλλά δεν νομίζω να ήταν και ευτυχισμένοι ιδιαίτερα. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
2: Όχι, απλά λες μια εντύπωση που είχες εσύ, ναι.
1: Την επαφή που είχα γενικά, ας πούμε. Εντάξει. Είναι άλλος πλανήτης. Δεν έχουν σχέση με εμάς αυτά τα πράγματα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο Ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η ερωτελεστία, η επιτυχία επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Μικρές ιστορίες ανθρώπων που καταλήγουν στη μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι που αγαπήθηκαν παθιασμένα, που θυσιάστηκαν, που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη της θάλασσας, που τους έκλαψαν ή που δεν τους αναζήτησε κανείς, επιστρέφουν στο Εθνικό Θέατρο. Η ερωτελεστία του Γιγιόν Πουά. Πρεμιέρα 1η Οκτωβρίου. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης. Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιπάλλον και να σας πω ότι το νοσοκομείο Μετροπόλιταν στο Φάληρο έχει παιδιατρική κλινική και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Εξειδικευμένες εξετάσεις από ιατρική ομάδα αξίζει πραγματικά να πάτε, για την προστασία των παιδιών αποτελεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Λοιπόν, Ηλία Ζάρμπαλη, το super duper ψαλίδι, το καλύτερο ψαλίδι της Αθήνας εδώ στα Καγά Κορίτσια, είχε κάποια στιγμή, πόσα είπαμε, 6 κομμωτήρια. Λοιπόν, είσαι περισσότερο καλλιτέχνης, θα πω, παρά
2: επιχειρηματίας.
0: Και αυτό είναι που σε έριξε έξω. Έφυγε στην Αμερική κλπ. Τι μήνυμα ζωής εσύ και ο Λάκης Γαβαλάς έχετε καταφέρει αυτό που σας συνέβη, και που σας συνέβη, να το μεταβολήσετε με πολύ ωραίο τρόπο και να δείτε τη ζωή σας από την αρχή, να κάνετε ένα restart. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό για σένα?
1: Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Το συνειδητοποίησα φυσικά όταν πήγα στην Αμερική. Πριν ακόμα δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Όταν πήγα πια στην Αμερική, γιατί έχω ζήσει στην Αμερική λόγω δουλειά, που είχα δουλειά και ήμουν ambassador σε μεγάλη εταιρεία, εκεί κατάλαβα τι σημαίνει να μην έχεις λεφτά. Το χώνεψε πολύ το πέτσι μου. Τώρα, από εκεί και ύστερα, εγώ, επιχειρηματίας τότε, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξα. Ήμουν επιχειρηματίας. Ήμουν όμως επιχειρηματίας τίμιος. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που υπάρχει. Γιατί απ' την άλλη βασικά ξεκίνησα σαν κομμωτής και το επάγγελμά μου είναι κομμωτικό. Αναπτύχθηκα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είχα όραμα. Είχα όραμα επάνω στη δουλειά μου, όχι στην επιχείρηση. Εμένα με διέφερε να αναπτυχθώ επάνω στη δουλειά μου όσο μπορώ περισσότερο και να διδάξω πάνω σε αυτά. Η επιχειρηματικότητα ερχόταν δεύτερη. Πιστεύω αν είχαν επιχειρηματία που τέριαζε εμένα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο δίπλα, ίσως να μην είχαν πάθει τη ζημιά που έπαθα. Mm-hmm. Αυτό είναι περίπου.
0: Εγώ βλέπω πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Τι θετικά σχόλια λένε όλοι. Και τελικά δεν είναι... το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι και θέμα ανθρώπου. Δεν είναι μόνο θέμα ότι είσαι... δεν είναι μόνο ότι είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Δηλαδή, ναι, να, εδώ γράφει ποιο είναι αυτό. Δεν σας ξέρει. Λέει ποιο είναι αυτό, λέει ο ειλικρινέστατος άνθρωπος που μιλάει. Δηλαδή, βγάζει μια αλήθεια που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κοίτα, στη ζωή μου ήμουν πάντα αληθινός.
2: Δεν είσαι ψώνιο. Δεν είσαι ψώνιο.
0: Αισθάνθηκες κάποια στιγμή στο απόγειό σου ότι λίγο ότι το χάσες ή όχι? Τώρα όπως το κρίνεις από...
1: Δεν το χάσα ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δηλαδή ήμουνα... Γιατί και οι φίλοι μου... Εγώ μεγάλωσα στο Περιστέρι βασικά. Λοιπόν... Και οι φίλοι μου ήταν από το Περιστέρι και ήταν και από το Κορνάκι παντού. Δεν με ενδιαφέρε το ψώνιο. Εγώ δεν το γουστάρω καν, ας πούμε. Τι ψώνιο. Δεν υπάρχει ψώνιο αυτή τη στιγμή. Είναι άλλη ιστορία, ας πούμε. Και για ποιο λόγο να είσαι ψώνιο? Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να είσαι αυτός που είσαι.
0: Συγγνώμη, η ελληνική κοινωνία, σε σένα έρχονται διάφοροι πελάτες. Είναι πολλοί που είναι, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Είναι αλλού, πετάνε στα σύννεφα.
1: Ναι, αλλά εγώ τους έβλεπα σαν πελάτες. Δεν μπορούσα να βλώ ναι. να
2: σου έχει τύχει να σε έχει πρίξει τόσο πολύ πελάτης ή πελάτης αδιάσημος ή επώνυμος που να κρύβεσαι. Να πεις παιδιά, μα έρθει ή πάρω συγκεκριμένος, είμαι άρρωστος, δεν είμαι εδώ.
1: Θα πω, δεν θα ανάφερω.
2: Δεν θέλω μόνο, δεν μας νοιάζει το όνομα, το story μας νοιάζει.
1: Είχα μια πελάτησα η οποία πάρα πολύ γνωστή, η οποία επί 10 χρόνια δεν μου είπε ποτέ ότι είσαι ωραίο μαλλί. Πάντοτε μου λέει πώς μέσα κάνεις έτσι. Της λέω μια μέρα, γιατί έρχεστε? Έρχομαι, μου λέει, τις 9 σένα, μου λέει, πληρώνω, εντάξει το. Δεν μου είχε πει μια φορά τι ωραίο μαλλί που έχω. Λοιπόν, είμαστε εκεί που είχα το μαγαζί στη Μύκονο, στο γνωστό σημείο. Mm-hmm. Και δεν είμαι στο μαγαζί και ένα φίλο μου μιλάει. Εσύ μου λέει, σε χαιρετάει, λέει, άσε με σηκώ. Δεν πάω σε καμία περίπτωση να μιλήσω. Και έρχεται εκεί και μου λέει, το μαλλί μου είναι πολύ ωραίο.
2: Επειδή δεν τη χαιρέτησε, σου λέει μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Είχα μείνει έτσι. Δεν είναι δυνατόν, μεθυσμένοι θα είναι.
0: Τι τραβάτε όμως. Είναι χώροι ψυχανάλυσης το κομμωτήριο, έτσι?
1: Είναι χώρος ψυχανάλυσης, γιατί τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο. Δεν μπορεί να το... Είναι σίγουρα κεφάλαιο ψυχανάλυσης, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο. Ένα μεγάλο ποσοστό πελάτες ξανοίγονται στις συνάδελφους, στις κομμώτερες και στους κομμωτές. Για να πούνε, γιατί ξέρουν και αισθάνονται ότι ελαφρύνουν τον εαυτό τους.
2: Ναι, και είναι και ώρα. Είναι και ώρα. Άμα έρθει άλλη να κάνει χρώμα, είναι ώρες το κομμωτήριο, έτσι.
1: Είναι ώρες, οπότε αισθάνεται κάπως καλύτερα. Φυσικά, εγώ είχα μια τακτική να μην ακούω ποτέ τα εσωτερικά πράγματα που έχω.
0: Και όντως, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μπαίνει σε συζητήσεις.
1: Δεν θέλω να πω. Και το άλλο, το είχα απαγορεύσει και τότε όσο μπορούσα να το ελέγξω αυτό το θέμα, το οποίο βγαίνει παρεξήγηση.
2: Δηλαδή, τώρα που κουρεύει, εσύ ακούς από δίπλα και λέει η άλλη τα προσωπικά τη.
1: Το τι ακούνε είναι άλλη ιστορία.
2: Πες μας μια ιστορία που έχει ακούσει.
0: Κερατώματα, αυτά.
1: Θα σου πω αυτό για
2: ναι, ναι.
1: Κάποτε με παίρνει που γινόταν χαμό.
2: Ναι.
1: Έρχεται η ρεσεψιονίστα, μου λέει, κύριε Ζάρμπαρ, σα ζητάει μια επίμονα και πρέπει να έρθετε, μου λε. Πάω στο τηλέφωνο, μου λέει, να δει η μητάδα και θα έρθω αύριο 7 η ώρα να κουρευτώ. Τώρα μου λένε πριν 20
2: ναι.
1: Και μου το κλείνει. Στην Αναγνωστοπούλη το μαγαζί ήταν όποιος πέρασε από τον δρόμο τον έβλεπε.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν σταματάει μια Mercedes και βγαίνει μια κυρία απ' έξω με μια ρόμπα. Ρόμπα από αυτές που τον ένα ευρώ έχει υπόψη.
2: Ναι,
1: ένα ευρώ.
2: Ναι.
1: Και μπαίνει μέσα.
2: 7 ώρα το πρωί τώρα αυτό.
1: Το βράδυ.
2: Α.
1: Μπαίνοντας μέσα είναι δύο γυναίκες πασίγνωστες στην ελληνική κοινωνία. Δεν θέλω να πω. Και την αγκαλιάζουν. Ναι. Λέω, παιδιά, μήπως έχω μεθύσει. Και από εδώ και να αρχίζω και να τσακώνται η μία με την άλλη, ποια θα την πληρώσει. Λέω, παιδιά, σηκώνει την άλλη και τη λέτερα. Και με περάσατε. Έχω λεφτά να πληρώσω. Ποθώ, έχω να καθίσει μία από εδώ. Λέω, παιδιά, πώς θα την κουρέψω. Αφήστε με να κάνω δουλειά. Λέμε διάφορα. Έρχεται και μία τρίτη. Εσύ εδώ τη λέει. Αφού απομακρύνω, του λέω: με συγχωρείς, λέω. Τι δουλειά κάνεις? Μου λέει: είμαι medium.
2: Τι λες?
1: Ό,τι θες, μου λέει.
2: Επίκαιρο το θέμα, ε.
1: Μου λέει: ό,τι θες, εγώ, μου λέει. Και του λέω: ό,τι θες, μου λέει. Δεν το καταλαβαίνεις. Μου λέει: ό,τι θες, εγώ, ας πούμε, γιατί μ' άρεσε, ας πούμε, κτλ. Επίτω, περνάνε κάποιο καιρό και έχω μια φίλη μου που είχε ερωτική απογοήτευση και χτυπιόταν τα κακά. Λέω: έλα εδώ. Πάμε, που λέει, στον Κορυδάλλο.
0: Στον Κορυδαλό ήταν medium, ναι, αυτή. Ναι, αυτές οι κυρίες οι πλούσιες στον Κορυδαλό πήγαιναν.
1: Όλες.
0: Στον Κορυδαλό.
2: Άμα ήταν καλό όλες. Το medium, τι θες? Για πες.
1: Θα σου πω μετά το όνομα. Παρακάτω, λοιπόν. Είχε μία ουρά, ρε παιδιά, 50 μέτρα.
0: Το medium.
1: Το medium, δεν ήξερα. Πάνω από εκεί. Πέρα άρχισαν να με ορμάγανε. Μη φύγει από εδώ και δεν. Καθώ κάνω μία φασαρία, ας πούμε, δεν υπήρχαν ακόμα τα κινητά, έρχονται και μπαίνω μέσα. Τι λέω, ότι άλλοι κράταγε τάματα από εδώ, άλλοι κράταγε από εδώ, από εκεί. Λέω, αλλά Χριστέ, κάπως το λέω. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή, αφού κάθομαι εκεί, είπε τη φίλη μου, ποιοι είναι οι φίλοι μου? Όλα τα βρήκε, μου λέει. Εδώ είμαι, μου λέει. Τι να πω. Τις τα βρήκε όλα, λέει.
0: Υπάρχει αυτό το μέντιο.
2: Να τη δε, οι άλλοι.
1: Δεν θέλω να πω τώρα από εδώ, θα σου το πω μετά.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Είδες. Και τι λέμε εδώ πέρα.
0: Ναι,
2: λέμε τώρα για τους τσαρλατάνους κλπ. Και, και διάλειψη βγαίνει και λέει: τώρα όλα τα βρήκε. Και τώρα έρχεται αυτή η κοπέλα που λέει: όλα τα βρήκε, σου λέει: ρε, εσύ Μαρία ή εμένα, ρε, εσύ Έλενα. Πήγα σε έναν που μου τα βρήκε όλα.
0: Οπότε από στόμα σε στόμα, λέμε: κυρία Γάκα, α πούμε, πώς έγινε γνωστή.
1: Τώρα αυτό είναι άλλη ιστορία εκεί.
0: Να.
1: Είναι άλλη ιστορία.
2: Έτσι.
0: Και εσύ έχεις πελάτες που πηγαίναν εκεί?
1: Ναι, έχω πολλές.
2: Εγώ λέω στη Μαρία, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει.
0: Εμένα μου τον είχαν προτείνει το γιατρό.
2: Ναι.
1: Εγώ κάποια στιγμή είχα ένα φίλο, ο οποίος είχε πρόβλημα στα χέρια του. Και κάποια στιγμή είχε πάει, δεν ξέρω αν είχε πάει στη Γερμανία αλλού, και του είχαν δώσει 52 χάπια την ημέρα.
0: Να παίρνουν αυτοί οι γιατροί, του είχαν, ναι, δώσει 52 χάπια την ημέρα.
1: Και βασικά τον έσωσα από ένα φίλο μου, ο οποίος ήταν στη Συγκρού, ας πούμε, ο οποίος δεν ήθελε να πάει στη Συγκρού.
2: Ναι. Μα αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ότι προτιμούν να κάνουν αυτό από το να πάνε στο γιατρό. Και μπορεί να χάνεις χρόνο, μπορεί να, δηλαδή, να πάθεις κάτι λόγω αυτού.
1: Είναι φανατικό το κοινό που πάει όμως εκεί, παιδιά.
2: Ισχύει.
1: Είναι σε φανατικό. Όλα αυτά. Είναι φανατικό. Ισχύει. Και δεν αλλάζουν. Μπορεί να φας και ξύλο άμα τους πεις πήγαινε άλλο.
0: Είναι και λίγο πλασίμπο.
1: Ίσως είναι της μόδας.
0: Ναι. Πολλά γίνονται της μόδας. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Ζάρμπαλης.
2: Πολύ ωραία το, περάσαμε.
0: Πολύ γλυκό. Πολύ στο γλυκός. Καλύτερο ψαλίδι της Αθήνας. Και όχι μόνο, και ένας πάρα πολύ καλός και ειλικρινής άνθρωπος. Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
0: πάρα,
2: πάρα
0: πολύ.
2: Πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου φτιάξατε το κέφι.
0: Να είστε καλά.
2: Και εμάς το δικό μας.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό.
2: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

of the groove.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Λεωφόρου και Φυσού, λόγω κινητοποιημένου οχήματος. Για τη συνεργασία του με την 56χρονη γιατρό, αναφέρθηκε στον ανακριτή ο πνευματοθεραπευτής, ο οποίος κατέθεται επί τρεις περίπου ώρες για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πνευματοθεραπευτής υποστήριξε πως είχε μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον τραγουδιστή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού για να λάβει το ιστορικό του. Ο κ. Μαζονάκης δολοφονήθηκε, δήλωσε στον Αντένα η αδερφή του καλλιτέχνη Μαρία. Ανέφερε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του πάτησαν στην ανάγκη του, ενώ είπε πως δεν γνωρίζει πως ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό, ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες. Επίθεση κατά του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης. Υποστήριξε ότι ο κ. Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, την μετέτρεψε συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά το θάνατο του Μαζονάκη την ξανέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Άδων Γεωργιάδη ότι υποδαβλίζει αυτή η κατάσταση και ουσιαστικά είναι σαν να σπρώχνει τον κόσμο να πηγαίνει εκεί. Κατηγορηματικά απέκλεισε την ύπαρξη της κυβερνητικής ιατρικής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Open, που προανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και στα διαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την άδεια χρήσης ορισμένων μηχανημάτων που προβάλλονται στο site της κυρίας Καριστιανού και ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα εξαιρεθεί από τον έλεγχο ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει τον ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η κυβέρνηση μπορεί και αύριο να προσαρμόσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δήλωσε στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης. Σημείωσε πως η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός και η κατάργηση του 13ωρου είναι αυτονόητες ανάγκες της κοινωνίας και των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τη στήριξή του στη Συμμαχία Ελλήνων, ένα πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη, γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όπως είπε, η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025, είναι ακόμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρειοπάγου. Σε ό,τι αφορά αν θα είναι υποψήφιος ή αν θα επιλέξει μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, ανακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει γνωστό την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρειοπάγου. Επειδή είναι του καιρού, σύμφωνα και με έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από αύριο και την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτια της Μαγνησίας, σε σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν 76χρονος και 21 χρόνων αμέα, οι οποίοι στην Πλάζ Βουλιαχμένης διαπληκτίστηκαν για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να καταλήξει. Στο νοσοκομείο φρουρούμενος νοσηλεύεται 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρουστούσε 2.000 ευρώ. Θόλωσε και τη σκότωσε. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 39χρονος πατέρας με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων, καθώς οι δύο κόρες του 2 και 4 ετών βρέθηκαν μόνες τους στο πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης υδροδοχείων στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Στα αθλητικά, για τη Super Bad League 2, αυτή την ώρα πύργος 1968 Λάρισα, σε μία ώρα πανθρακικός Νικηβόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Στις 6 και 4 Ασέδου Κάρης Νίκαιας για το πρωτάθλημα Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,74% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Δημήτριος Τσομόκος διορίστηκε με προεδρικό διάταγμα ως υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος με εξαετή θητεία από σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Όπως κάθε μέρα έχουμε παρασκήνιο, πληροφορίες και ανάλυση για όλα τα ζητήματα. Θα πω μόνο κάτι και θα το δούμε στην πορεία. Οι πληροφορίες και οι διαρροές που υπάρχουν για την διαχείριση με το καλώδιο είναι γκρίζες. Θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχει πάλι προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στο πεδίο. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Παρένθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τελική σύγκρουση με το Ιράν, κατά πάσα πιθανότητα μετά τις ενδιάμεσες. Θα το δούμε. Κλείνουμε την παρένθεση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα διάφορα μέτωπα. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλή εβδομάδα. Κοίταξα, θα σου επικεντρωθώ σε μια σειρά από διεθνείς διασκέψεις που έγιναν το τελευταίο τετραήμερο και οι οποίες ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά και πιο σημαντική ήταν του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου, που έκανε την σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΘΑ και όχι μόνο, στην Πράγα, Πέμπτη και Παρασκευή, μια διεθνή διάσκεψη, στην οποία βασικοί ομιλητές ήταν αρχηγοί ΓΕΘΑ διαφόρων χωρών.
0: Ήταν και ο δικός μας, ο στρατηγός, ο ΑΓΕΘΑ, ο στρατηγός
1: Χούπης. Τώρα όμως το θέμα προήλθε από τα όσα είπε ο Γενικός Επιθεωρητής, γιατί ξέρετε στη Γερμανία, ονομάζεται Γενικός Επιθεωρητής ο αρχηγός της Bundeswehr, δηλαδή των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Καστενμπούερ. Ο Καστενμπούερ είπε αυτή είπε το εξής, ότι πρέπει να προετοιμάζει τη Γερμανία, λέει, στο σύνολό της για πόλεμο. Πρέπει να είναι, λέει, η κοινωνική, λέει, διάσταση της Γερμανίας έτοιμη, γιατί τα πράγματα με τη Ρωσία θα χειροτερέσουν, είναι, λέει, τόσο πολύ παγωμένα και θα γίνουν ακόμα πιο παγωμένα. Μίλησα όχι για frosty relations, εδώ μίλησε μια κατάσταση προβληματική και ιδιαίτερα, λέει, και μετά τα γεγονότα στη Λειψία, με την προσπάθεια των Ρώσων πρακτόρων με την άξονα αεροπλάνο Αντόνοφ της Ουκρανίας στις 4 Αυγούστου. Λοιπόν, είπε και κάτι άλλο, ότι πολλοί αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων διαφόρων χωρών ανέφερχε στην Ελβετία, στην Πολωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά, όπου και αυτοί, λέει, είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις θέσεις μας, ότι τα πράγματα δείχνουν χειροτέρευση και συνεπώς μην αποκλείουμε μέσα στην επόμενη διετία, το έβαλε μέχρι εκεί το όριο, να έχουμε αυτή μια σημαντική έξαρση που να οδηγήσει σε πόλεμο μεταξύ της Δύσης. Δηλαδή μιλάω για πόλεμο, λέει, πέραν των καθαρά ενεργειών, των ασύμμετρων, των υβριδικών και των μη γραμμικών. Εγώ μιλάω σημαίνει ότι τα πράγματα χειροτερεύουν σε επίπεδο συμβατικό. Και από εκεί και πέρα έχουμε, λέει, και τις πυρηνικές απειλές και τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Ρωσίας.
0: Είδα μια σειρά από άρθρα στον Διεθνή Τύπο αναφορικά με το εξοπλιστικό της Γερμανίας και το νόημα και οι τίτλοι. Αυτές ήταν ότι η Γερμανία ετοιμάζεται όντως για πόλεμο.
1: Η Γερμανία ετοιμάζεται για σωστά το λες, γιατί υπάρχουν και άρθρα και μάλιστα θα γίνει και από το ίδρυμα Καρνέγκη στην Αμερική την άλλη εβδομάδα μια γενική συζήτηση για το θέμα πόσο θα επηρεάσει ο επανεξοπλισμός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας τώρα επί Μέρτς, παρά τα εσωτερικά προβλήματα στα δύο κρατήδια της που βγήκαν οι ακροδεξοί στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ενώ τα κρατήδια, αλλά το γεγονός είναι αυτή ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είχαμε την Σάββατο και Κυριακή, Λάμπρο, ήταν η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, η οποία συνεδρίασε σε επίπεδο αρχηγών ΓΕΘΑ, δηλαδή αμέσως μετά την Τσεχία πήγαν στην Κοπεχάγη, στη Δανία, όπου αυτή τη στιγμή ο αρχηγός επικεφαλής μου, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, Ιταλός Ναύαρχος Κάβο Ντραγκόνε, είπε αυτή τη στιγμή ότι το ΝΑΤΟ είναι πανέτοιμο για όλα, οι συμβατικές δυνάμεις είναι έτοιμες, για ασύμμετρες απειλές είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή συνέχεια χρησιμοποιήσει τη λέξη έτοιμες. 9 φορές είδα εγώ στο κείμενο, επειδή το διάβασα, του Ιταλού Ναύαρχου, ο οποίος είναι και από τους Ιταλούς που είναι αρκετά διαβασμένος, δεν είναι κανένας τυχαίος, όπου επί χρόνια έκανε και αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας. Ενώ, άρα στην προηγούμενη περίπτωση υπάρχει και αυτή η ανησυχία, φάνηκε και στη σύνοδο της Τσεχίας, την οποία οργάνωσε το International Institute of Strategic Studies, το γνωστό και ιδιαίτερα θα λέει κανείς αναβαθμισμένο πάντοτε, και βέβαια και η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Εκεί μέσα συζητήθηκαν κάποια άλλα πράγματα. Οι Καναδοί, ασχέτως αν βέβαια το δεν μπορεί να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς και διαφόρους λόγους, παρά την πρόσκληση της Φον ντερ Λάιεν, αλλά ο Καναδάς θέλει να μπει στη λεγόμενη Λάμπρουμ, το έχουμε συζητήσει δυο μας, JEF, δηλαδή στην διακλαδική ομάδα αντίδρασης. Όπως ξέρεις, αυτή έχει έδρα το Northwood στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην οποία συμμετέχουν οι Σκανδιναβοί, 5 χώρες, δηλαδή

0: ενεργές, οι τρεις Βαλτικές, η Πολωνία και η Ολλανδία. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν είναι μέσα. Βόρειες χώρες.
1: Βασικά είναι όλο το βόρειο δυτικό ημισφαίριο.
0: Ναι, ακριβώς. Και αυτό το λόγο έχει την ασφάλεια της Αρκτικής κτλ. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι εδώ και 5 χρόνια υπερδραστήριο. Το στρατηγείο είναι στο Northwood με επικεφαλής Βρετανό στρατηγό. Είναι μια ενέργεια που ξεκίνησε επί Τζόνσον Πρωθυπουργού, συνεχίστηκε και επί άλλων πρωθυπουργών που αλλάζαν συνέχεια οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και επί εργατικών πρωθυπουργών και με τον προηγούμενο και με τον τωρινό. Πάντως, ο Καναδάς, ας μη θέλει να ενταχθεί και θεωρεί ότι πρέπει να εμπλακεί ακόμα περισσότερο στην αρκτική ασφάλεια. Μια και λέω, για να κλείσουμε την Αρκτική, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ίσως και μεθεπόμενη τώρα, ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω, θα εκδοθεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική, τον απότατο βορρά και το βόρειο παγωμένο ωκεανό, η οποία είναι πολυσέλιδη. Την έχουν γράψει αναλυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα διάφορα, θα λέει κανείς, κράτη που είναι στην περιοχή, την Αρκτική. Και αυτή τη στιγμή αναμένεται με ενδιαφέρον, γιατί οι Αμερικανοί, εφ' όλων των Προέδρων, είτε επί Ομπάμα, είτε επί παλαιότερου Μπους, του νεότερου δηλαδή, είτε και επί Τραμπ την πρώτη τραετία κτλ., έχουν γράψει εκθέσεις για το πώς κινείται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρκτική ασφάλεια. Και βεβαίως, όπως ξέρεις, έχουμε και εξελίξει με το θέμα της Γρυλανδίας. Θα υπογραφεί στη σύνοδο που γίνεται σε λίγες μέρες, σε λιγότερο από μια εβδομάδα, τώρα στα Ηνωμένα Έθνη. Θα υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ, από την κυρία Φρεντέριξεν, την πρωθυπουργό του Βασιλείου της Δανίας, και από τον κύριο Νίλσεν, τον πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, η οποία η Γρυλανδία παραμένει έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη νέα συμφωνία, αν και επίσημα, αλλά που δεν την έχω δει ακόμα να εκδοθεί στο σύνολο.
1: Ναι, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.
0: Δεν υπάρχει. Απλώς εγώ από εδώ και από εκεί όμως συνέχεια πληροφορίες, και να λέμε και την αλήθεια, και από ένα Ινστιτούτο πολύ μικρό που στέλνει οριακές πληροφορίες, που είναι στο ΝΟΥΚ της Γρυλανδίας, πέραν βέβαια στον Ινστιτούτο με τη Δανία που συνεργάζουμε, και στο οποίο φαίνεται αυστημία ότι ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα, δεν λέει τίποτα για τις σπάνιες γιές, το αποφεύγει, λέει αυστημία ότι και ευρύτερα εσωτερικά προβλήματα και ζητήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα συζητήσουν με τη Δανία. Λέει όμως αυστημία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό βάσεων, και βέβαια λέει αυστημία ότι δεν θα είναι κανένας μη νατοϊκός, ο οποίος θα έχει αυστημή βάση στην Γρυλανδία. Τώρα, αυτό σε απλά λόγια σημαίνει Κίνα και Ρωσία, έτσι. Δηλαδή αυτό που ο Τραμπ επεδίωκε ήταν να μην έχουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι προσβάσεις στα λιμάνια της Ιρλανδίας ή σε αεροπορικές βάσεις. Πάντως, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επειδή με ξέρεις ότι είμαι λάτρης ιστορίας, οι Αμερικανοί είχαν αυστημίσει για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στο βόρειο ημισφαίριο τότε, απέναντι στην ναζιστική Γερμανία, στην Νορβηγία κλπ. Είχαν 17 βάσεις. Και κάποια στιγμή είχαν φτάσει σε 82 βάσεις, εκ των οποίων κάποιες είναι μυστικές και δεν έχουν βγει ποτέ στη δημοσιότητα, ακόμα και αν το ψάξει κανείς στο ίντερνετ, πολλές από αυτές δεν έχουν δοθεί. Δηλαδή, να το πω έτσι, επειδή με το μεγαλύτερο λιμάνι, στο μεγαλύτερο, να το πω έτσι, νησί στον πλανήτη, επειδή αυτή τη στιγμή έχει χειμώνες πολύ σκληρούς, επειδή γίνονται ασκήσεις τώρα αυξημένους αριθμούς από Αμερικανούς, Καναδούς και βεβαίως και τους Ευρωπαίους, αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε η Γρυλανδία αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Δύο τελευταία πράγματα να σου πω. Ναι. Συνεδρίασε πριν από λίγο το Κορεπέρ. Το θέμα είναι ότι κόλλησαν πάλι με τη Σλοβακία οι κυρώσεις. Ελλάδα είναι 3.200
1: κυρώσεις. Το Συμβούλιο Μόνιμων Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι.
0: Υπάρχει ένα πλήν από τη Γαλλία, γιατί για έναν πάμπλουτο, δισεκατομμυρίουχο θα έλεγα πάμπλουτο, τον Οσμάνοφ, έχει βάλει η Γαλλία μαζί με τη Σλοβακία να μην είναι στη λίστα αυτή
1: που
0: έχει ετοιμάσει. Ναι. Παράλληλα, είναι και κάποιοι άλλοι Ρώσοι γνωστοί. Ένας από αυτούς είναι της Alpha Bank, της Ρωσικής, η οποία νομίζω έχει όνομα δυτικό, δεν έχει όνομα ρώσικο, ο οποίος αυτό η Σλοβακία έχει πει, επειδή έχει συμφέροντα η συγκεκριμένη τράπεζα στην Μπραντισλάβα, δεν τον θέλει μέσα. Και αυτό και σήμερα, αν και το βράδυ 9 η ώρα θα ξανασυνεδριάσουν, και για την Πέμπτη θα ξανασυνεδριάσουν, λογικά κάποια στιγμή θα επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα αν θα τους βγάλουν έξω είναι θέμα. Πάντως, να ξέρουμε, να πούμε ότι μέσα στο, είναι 3.000 περίπου λαμπρό, τεράστιο αριθμό ονομάτων και οντοτήτων με ρώσικα συμφέροντα, από ρωσικό σπίτι μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι για τον Πούτιν και ιδιαίτερα για τη δεύτερη κόρη του Πούτιν. Είναι για τον Λαυρόφ και την ερωμένη του Λαυρόφ, η οποία έχει μαζί με την κόρη της από τον πρώτο γάμο της, έχει κάποια συμφέροντα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι και βεβαίως και για σειρά άλλων, δηλαδή μιλάμε στο μία ότι είναι υπερλίστα. Αν μέχρι τώρα έχουμε κάπου 2.000, τώρα εδώ πάμε να φτάσουμε με τις 3.000 στις 5.500. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι, ας πούμε, πολύ, πολύ σημαντικά αυτά. Και βέβαια για να κλείσω, ναι, Λάβρο, θα έλεγα το εξής, ότι εδώ που είναι τα πράγματα, να δούμε αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθούν, γιατί ασχολούμαι με μία έρευνα τώρα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση θα το πεις ίσως, δεν ξέρω, μια και το ασχολείσαι με το θέμα, η Σαουδική Αραβία στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει πάει κανένας να τη βοηθήσει.
1: Το ξέρω, έχει ζητήσει από όλους.
0: Για να είμαι σαφής.
1: Έχετε κανείς ούτε ζήτησε από Βρετανούς, Γάλλους, Ιταλούς, Αμερικανούς, κανείς. Στρέφεται στο Ισραήλ σε πρώτη φάση για Intel. Το έχω πει, θα ασχοληθούμε.
0: Έγινε, Θανάση. Και παρόλο από τη στιγμή που πίστευε ότι στη σύνοδο του της Στρατιωτικής Επιτροπής υπήρξε κριτική στο Ισραήλ, γιατί λέει, δώσαμε κάπου, είπαν 6 χώρες, τώρα δεν χρειάζεται να τις ονομάσουμε, 1.700 πυράβλους Patriot, δώσαμε για εχθρό ο οποίος δεν υπάρχει για την Ευρώπη. Ο εχθρός είναι για το Ισραήλ. Αυτή είναι αρχηγή για 6 χωρών, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι. Λοιπόν, η οποία προφανώς δεν υπάρχει μια δυσαρέσκεια, γιατί υπάρχει έλλειψη πυράβλων, έλλειψη drones, έλλειψη πολλών στις ΗΠΑ. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι οι ΗΠΑ είπαν ότι για τα επόμενα 5 χρόνια σε κάποιες χώρες που είναι να πάρουν άμεσα αμερικανικά όπλα, θα καθυστερήσουν πάρα πολύ για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή, κάποιες χώρες θα πάρουν, προφανώς η Ουκρανία νωρίτερα, στον ένα χρόνο ή στα δύο χρόνια, αλλά άρα υπάρχει ξέρεις, αυτή η δυσαρέσκεια σχετικά με τους δύο πολέμους και το τι έχει γίνει ακριβώς στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δείχνουν ξανά έξαρση. Είναι και η περίπτωση των Χούτων.
1: Θανάση, πραγματικά έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κόλπος έχει βρεθεί μεταξύ Μπάμπελ Μαντέπ.
1: Θα τα πούμε τώρα πάνω. Θα κάνουμε σύνδεση τώρα με Μέση Ανατολή, τώρα με τον κόλπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Θανάση Ντρούγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα με τον κόλπο.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος σε Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, πάμε μέχρι τον κόλπο να δούμε τι γίνεται εκεί, να πάρουμε κλίμα. Ο Θανάσης Δούργος μας είπε τι γίνεται γενικά στο παρασκήνιο, στις διάφορες συσκέψεις και συνόδους και παρασυνόδους. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόλπο. Σπύριδων Πλακούδας, διεθνολόγος, αναλυτής, γνώστης της Μέσης Ανατολής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την επιτή ευκαιρία να σας ευχηθώ και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας καλή δύναμη και καλή συνέχεια εκεί. Λοιπόν, από τα Εμιράτα, τι γίνεται στον κόλπο? Η Σαουδική Αραβία έχει εισπράξει αλλεπάλληλα όχι για άμεση στρατιωτική βοήθεια από Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική. Στρέφεται προς το Ισραήλ, το Ισραήλ βάζει όρους, αλλά γενικά ο κόλπος είναι σε κατάσταση ρευστή.
1: Ακριβώς. Και το είχαμε συζητήσει προμηνών, κύριε Καλαρίτη, πως δηλαδή θα μετανιώσει η Σαουδική Αραβία τις δράσεις της στην Ιεμένη κατά των Εμμυράτων. Και όντως δεν συμπληρώθηκε ούτε ένας χρόνος και έχουν μετανιώσει πικρά οι Σαουδάραβες, γιατί οι Εμμυρατιανοί εκδιώχθηκαν κακή κακός από την Ιεμένη και πρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν μόνοι τους οι Σαουδάραβες με αυτούς τους όχι ιδιαίτερα αξιόπιστου συμμάχους, τους φιλοϊρανούς Χούθη. Και από ό,τι διαπιστώσαμε, κύριε Καλαρίτη, όχι απλά δεν έχουν αναχαιτιστεί οι Χούθη, αλλά δημιουργείται για πρώτη φορά μια τέτοια κρίση στις πετρελαϊκές εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας. Χτυπήθηκε ο ίδιος ο αγωγός μεταξύ Αγκμπαϊκ και Γιαμπού, ο λεγόμενος αγωγός East-West. Αυτό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν κατά τις εχθροπραξίες μεταξύ του βασιλείου και των εξυπόλυτων παντοφλάδων. Mm-hmm. Πρώτη φορά συνέβη.
0: Ναι, και εδώ πιστοποιείται πλέον αυτό που ούτως ή άλλως φαινόταν, ότι όλα αυτά τα τρισεκατομμύρια, γιατί μιλάμε για τρισεκατομμύρια θρηστικά δολάρια όπλων και οπλικών συστημάτων, είναι άχρηστα για τη Σαουδική Αραβία. Δεν τους έχουν βοηθήσει. Όπως δεν τους βοήθησε και η συμφωνία της Μέκας, έτσι.
1: Σωστά. Όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, και θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα επ' αυτού. Το πρώτο, ότι με τα λόγια χτίζουν ανόγια και κατόγια οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί, ενώ ακόμα αναμένουν οι Σαουδάραβες να τους βοηθήσουν εμπράκτος έναντι των επιθέσεων. Και το δεύτερο, όπως ακριβώς εύστοχα παρατηρήσατε, κύριε Καλαρίτη, η ακριβή επένδυση των Σαουδαράβων και στα στρατεύματά τους αλλά και στους πρόξεις τους στην Ιεμένη δεν τους ωφέλησε, και αυτό οφείλεται πρωτίστως, κύριε Καλαρίτη, στη στρατιωτική κουλτούρα της Σαουδικής Αραβίας. Επειδή ακριβώς ανησυχούσε η δυναστεία για ένα τυχόν πραξικόπημα από τις φυλές των Βεδουίνων, όπως ακριβώς συνέβαινε κατά συρροή στον 20ο αιώνα, δημιούργησαν ένα ξεδοντιασμένο, ας τον ονομάσουμε έτσι, στρατό, ο οποίος ήταν ο στρατός των παραλάσεων. Δεν ήταν εξίσου μαχητικός όπως αυτός των Εμμυράτων. Γιατί ακριβώς πάντα υπήρχε αυτή η υπαρκτή απειλή κατά του θρόνου. Και διαπιστώνουν λοιπόν οι Σαουδάραβες ότι όχι μόνο απλά δεν ωφελούνται από την ακριβή επένδυσή τους στα όπλα και στις πλατφόρμες, αλλά και ότι δεν έχουν οράσει την εύνοια μέσω αυτής της εξοπλιστικής διπλωματίας.
0: Σωστό, πολύ σημαντικό.
1: Οι Αμερικανοί τους αρνήθηκαν και ο κύριος Τραμπ με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη τους υποσχέθηκε εάν και όποτε ότι θα προμηθευτούν τα F-35. Εάν και όποτε. Ναι. Γιατί ακόμα δεν έχει ειδοποιηθεί επισήμως το Κογκρέσο.
0: Σωστό. Και μάλιστα, είπε ότι συνομίλησε με τους Χούθη. Καταρχήν να πούμε ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία βρέθηκε με αντιπροσωπεία των Χούθη. Ο Τραμπ είπε ότι οι Χούθη δεν θα απειλήσουν αμερικανικά πλοία και αμερικάνικα συμφέροντα και όλα καλά.
1: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, και Ισραηλινά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η εκεχηρία μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αφενός και Χούθη αφετέρου διατηρείται. Γιατί ακόμα ενθυμούνται οι Χούθη τα στοχευμένα πλήγματα κατά της ηγεσίας τους από τους Ισραηλινούς. Γιατί άλλο λόγια, ναι, όπως οι Τούρκοι, άλλο πράξεις όπως οι Ισραηλινοί, οι οποίοι, να σημειώσουμε εδώ, κύριε Καλαρίτη, και το εξής φέδρο για τους γείτονές μας, ότι ενώ έχουν υποσχεθεί και στη Σαουδική Αραβία αλλά και στη Συρία ότι θα τους υποστηρίξουν έναντι των απειλών, βλέπε Ισραήλ, βλέπε Χούθης κτλ., προς το παρόν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τέσσερις, κύριε Καλαρίτη, τέσσερις ύποπτες εκρήξεις σε 4 αποθήκες οπλισμού έχουν σημειωθεί εντός 11 ημερών. Από το Ιντλίπ και το Ντέιρ Αζόρ μέχρι χθες το Χαλέπι.
0: Σωστό.
1: Τυχαία. Μάλλον οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
0: Από το στόμα μου το πήρατε.
1: Υψηλές θερμοκρασίες.
0: Από το στόμα μου το πήρατε. Να το πούμε αυτό για τους ακροατές.
1: Είσαι καπνιστές.
0: Ναι.
1: Είσαι καπνιστές.
0: Κάποιος απρόσεξε έρχεται τσιγάρο. Να το πούμε αυτό ότι συνολικά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής 5 αποθήκες πυρομαχικών, έγινε άλλη μία σήμερα, 5 αποθήκες πυρομαχικών έχουν όλους περιορίσει να την αχθεί στην Συρία, αποθήκες εδώ με βαριά πυρομαχικά, πυράβλους κλπ. Κυκλοφορούν τα βίντεο όπου μετά τις εκρήξεις άρχισαν πύραυλοι να εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση από τις εκρήξεις και ήταν ένα έτσι, θέαμα με βεγγαλικά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και διαπιστώνουν και φίλοι και έχθροι και ουδέτεροι τα όρια της όποιας τουρκικής στρατιωτικής ισχύος, όχι μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στη Συρία. Και μάλιστα οι Χούθοι προειδοποίησαν, κύριε Καλαρίτη, ότι αν κατά διάνοια παρεύουν οι Τούρκοι υπέρ της Σαουδικής Αραβίας στο μέτωπο της Ιεμένης, θα δυσχεράνουν πάρα πολύ τη ζωή των Τούρκων στο χρυσό κέρας της Αφρικής. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι Τούρκοι έχουν επέμβει ανοιχτά και στον εμφύλιο του Σουδάν και στον εμφύλιο της Αιθιοπίας και τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Σομαλίας και τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως ακριβώς.
0: Παρότι καλά που το αναφέρετε, την Σομαλία παρότι την έχουν κάνει προτεκτοράτο, έχουν αναλάβει ακόμα και τη διαχείριση της ΑΟΣ της Σομαλίας. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν διαδηλώσεις από Σομαλούς κατά της ασφικτικής τουρκικής παρέμβασης.
1: Ακριβώς. Και κατά της ξεδιάντροπης πλέον στήριξης προς έναν πρόεδρο του οποίου έχει εκπνεύσει η κυβερνητική εντολή. Μας θυμίζει κάτι αυτό με τον Τμπέιμπα στη Λιβύη.
0: Προφανώς υπάρχουν αναλογίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, πέραν της στρατιωτικής πίεσης που έχει, έχει και μεγάλη οικονομική κακουχία. Αναστέλει παραδόσεις φορτίων και για τον Οκτώβριο προς την Ευρώπη. Υπάρχει κατάρρευση των εσόδων. Δηληστήρια και αγωγή έχουν βγει εκτός. Σε τι κατάσταση είναι οικονομικά? Μεγάλα project, όπως αυτό για τη μεγάλη πόλη κλπ., έχουν ακυρωθεί. Project δεκάδων εκατομμυρίων, δεκάδων δισεκατομμυρίων. Τι γίνεται με την οικονομία?
1: Ομιλούμε περί μιας κρίσης άνευ προηγουμένου, κύριε Καλαρίτη, πριν την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τους Χούθη, οι προβλέψεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ήταν για μια ανεμική ανάπτυξη του 1 έως 1,3%. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη εντός των δηληστηρίων και αγωγών, της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή εντός του εδάφους, μάλλον θα εξανεμιστεί ακόμα και αυτή η ανεμική ανάπτυξη. Η οποία, όπως και εσείς εύστοχα παρατηρήσατε, προστίθεται στα υπαρκτά προβλήματα. Δεν χρειάζεται παρά κάποιος να αναζητήσει στο διαδίκτυο τα βίντεο για τις δημόσιες αγοραπολισίες των χιλιάδων, επαναλαμβάνω, όχι δεκάδων ή εκατοντάδων, των χιλιάδων εξκαφέων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα μηχανήματα από τη τουριστική Μητρόπολη Νέων που παρέμεινε στα χαρτιά.
0: Μάλιστα. Και με έναν προϋπολογισμό ελληματικό πλέον. Έτσι, να το πούμε αυτό, έχει έλλειμμα η Σαουδική Αραβία στον προϋπολογισμό.
1: Η χώρα με τόση παραγωγή πετρελαίου και με τόση υψηλή τιμή του πετρελαίου είχε κατορθώσει ακόμα και εν καιρό ειρήνης να καταγράφει δημοσιονομικά ελλείμματα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι θα συμβεί, όπου το 2015, κύριε Καλαρίτη, το ημερήσιο κόστος της εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη στήχιζε 200 εκατομμύρια δολάρια το ημερήσιο.
0: Συγγνώμη, το ημερήσιο κόστος ήταν 200 εκατομμύρια δολάρια.
1: 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δηλαδή ήταν.
1: Υπολογίζω τα πάντα. Δηλαδή, τα πυρομαχικά, την κυροζήνη και ούτω καθεξής.
0: 6 δις τον μήνα ήταν περίπου, δηλαδή το κόστος της εμπλοκής στην Ιεμένη.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα με ελληματικό προϋπολογισμό τα πράγματα έχουν χειροτερέψει ακόμα, έτσι.
1: Βεβαίως. Και έχουν ακριβήνει και τα όπλα και τα πυρομαχικά, όπως επίσης έχουν ακριβήνει και οι μισθοί των πρόξης της στην Ιεμένη.
0: Εν τω μεταξύ διαβάζαμε ότι πληρώνουν και εικονικούς πρόξης, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Στέλνουν χρήματα και επιδόματα, μισθούς, σε στρατεύματα τα οποία δεν υπάρχουν. Κάποιοι εισπράττουν και άλλα, ο ΠΚΠ τύπου.
1: Στη Μόκα, την περιόνιμη πόλη από όπου προέρχεται και ο καφές Μόκα, στην Ερυθρά Θάλασσα, το 40% των μαχητών υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Λάμβαναν όμως τη μισθοδοσία κανονικά.
0: Στρατός φάντασμα κανονικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σπύριδων Πλακούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα Εμμυράτα. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά προς καλαρίτσι επιστρέψαμε. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα τα εσωτερικά δικά μας, αμυντικά δικά μας, να δούμε τι έχει η λίστα με τα ψώνια, με τις αγορές. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Χαίρε Φέδων, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Λαύρο μου, καλή σου εβδομάδα.
0: Παραλάβαμε το 60ο, Viper.
1: Ναι, εδώ δεν έχουμε ψώνια, έχουμε παραλαβές.
0: Παραλαβές, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: delivery. Για πες.
1: 16-9, μεγάλο ορόσημο, η παράδοση του 60ου F-16 Viper. Και τώρα, για να θυμηθούμε λίγο το πρόγραμμα ξεκίνησε με τα αεροπλάνα της παρτίδας που ήταν η πίστη Ζήνια 3, δηλαδή ήταν τα αεροπλάνα που αγοράστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν αυτά που ονομάζαμε Block 52 Plus, ήταν οι μοίρες που τα χρησιμοποιούσαν, ήταν οι δύο μοίρες της 115 και οι 337 στην Λάρισα. Αυτά ολοκληρώθηκαν στις αρχές του χρόνου, λίγο αργότερα μάλλον. Στη συνέχεια μπήκε στη διαδικασία η δεύτερη παρτίδα, μάλλον η τέταρτη παρτίδα, η δεύτερη χρονολογικά για τα Viper, τα Block 52 Plus Advanced, δηλαδή τα αεροπλάνα της 335 και 336. Και είναι αυτά τα οποία σήμερα βρίσκονται στη διαδικασία εξυγχρονισμού στην ΕΑΒ. Το 60 έχει σημασία για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα είναι ένα ορόσημο, διότι
0: τρεις
1: αν προσθέσουμε και τα 24 Rafale, έχουμε 84 αεροπλάνα με ραντάρα ΕΣΑ. Mm. Είναι ένας από τους ισχυρότερους στόλους στον κόσμο, όχι στην εξαιρουμένων των μεγάλων δυνάμεων, έτσι. Αλλά είναι ένας ισχυρότερος στόλος, είναι ο ισχυρότερος στόλος στην Ευρώπη, εξαιρουμένη της Γαλλίας.
0: Ακόμα και με τη Γαλλία σε αριθμούς μπορούμε να συγκριθούμε. Σε αριθμούς.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι. Μπορούμε. Και βέβαια δεν συζητάμε για τα Eurofighter των χωρών που τα αξιοποιούν, που δεν έχουν ραντάρα ΕΣΑ. Τα πρώτα Eurofighter με ραντάρα ΕΣΑ θα φτάσουν σε ισπανικά χέρια στο τέλος του χρόνου. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μας επιτρέπει να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε το πρόγραμμα. Γκρινιάζαμε πριν από ένα χρόνο και κάτι, περισσότερο από ένα χρόνο για την ακρίβεια, ήταν άνοιξη του 2005, όταν η ψαλίδα τότε του χρονοδιαγράμματος ήταν τεράστια. Δηλαδή έφτανε τα 11 αεροπλάνα. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει ψαλίδα. Αλλά το πρόγραμμα συμμαζεύτηκε σημαντικά και αυτό οφείλεται και στις προσπάθειες της ΕΑΒ και του προσωπικού και της διοίκησης και της κατασκευάστη, μάλλον της αναδόχου εταιρείας της Lockheed Martin και φυσικά η αεροπορία, η οποία εντατικοποίησε όσο γινόταν από την πλευρά της το πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα 23 αεροπλάνα τα οποία απομένουν από τα 83 θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2027. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι τον Αύγουστο του 2027 θα παραλαμβάναμε τα δύο τελευταία, ένα μονοθέσιο και ένα διθέσιο Block 52 Advanced Plus. Η προοπτική είναι ότι μέσα στο 2027, εκτός σοβαρού απρόπτου, θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και εδώ έρχονται τώρα τα δύσκολα. Το ένα δύσκολο είναι ότι τα αεροπλάνα ολοκληρώνονται, μάλλον το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού ολοκληρώνεται, ένας από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη. Στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει έχουμε συγκριτικά το τι κάνανε οι Πολωνοί. Δηλαδή οι Πολωνοί αγοράσαν μετά από εμάς, περίπου 3 χρόνια αργότερα, Block 52 Plus και η συμφωνία που κλείσανε ήταν στο τέλος του 2025 με προοπτική να το ολοκληρώσουν μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Δηλαδή τα τελευταία τα πολωνικά θα ολοκληρωθούν το 2029. Άρα προηγούμαστε συγκριτικά με μια χώρα που επίσης ήταν μέτρο σύγκρισης όταν αποκτήσαμε τα μαχητικά αυτά. Όπλα. Τεράστια εκκρεμότητα. Ακόμη μεγαλύτερη ή εξίσου σημαντική εκκρεμότητα είναι το σύστημα αυτοπροστασίας. Θα κάνουμε μια συζήτηση κάποια στιγμή για τι σημαίνει σύστημα αυτοπροστασίας και γιατί χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή θα χρειαζόταν πιθανότατα. Έτσι κι αλλιώς η ανανέωση του υφιστάμενου συστήματος αυτοπροστασίας λόγω ηλικίας. Δηλαδή το υπάρχουν σύστημα που είναι φορεμένο σε όλα τα αεροπλάνα. Ήταν κάτι που είχε τότε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για την Ελλάδα, που ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για σύστημα αυτοπροστασίας να μην το έχει άλλη χώρα, είναι σήμερα παμπάλαιο. Ή παλαιό, τέλος πάντων, παλαιό για την πρώτη έκδοση, τον Block 50, παλαιό, έως αρκετά παλαιό για τις νεότερες εκδόσεις. Τεράστιο το κόστος. Απλώς εδώ πέρα, για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι κοιτάμε και τα Ισραηλινά συστήματα, τα οποία εμφανίζονται εξαιρετικά ανταγωνιστικά στον οικονομικό τομέα και δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πω και εξίσου καλά, αλλά πουλάνε. Δηλαδή, από την ημέρα που υπογράψαμε, για παράδειγμα, εμείς τη συμφωνία για τα αντιεροπορικά, υπάρχουν τουλάχιστον δύο χώρες οι οποίες ετοιμάζονται να υπογράψουν και αυτές συμβάσεις αντίστοιχες για Ισραηλινά αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα της τάξης του δισεκατομμυρίου. Άρα,
0: τελικά η Ελλάδα λειτουργεί ως προωθητής και διαφημιστής εντός εισαγωγικών συστημάτων. Παίρνουμε Ραφάλ, ανοίγει αγορά. Παίρνουμε
1: Ισραηλινά αντιεροπορικά, ανοίγει αγορά. Παίρνουμε, για το συγκεκριμένο πάντως θέμα του συστήματος αυτοπροστασίας.
0: Για πόσα αεροσκάφη μιλάμε συνολικά θα χρειαστεί, αν έπρεπε να γίνει όπως πρέπει.
1: Σε 121. Πόσα,
0: μάλιστα. Άρα για όλα
1: τα... Για όλα... 50-52 plus, 52 plus advanced.
0: Πλην των 30αριών.
1: Πλην των 30αριών. Τώρα για τα 30αρια, επειδή γράφονται απίθανα πράγματα, αυτή τη στιγμή προέχει, πραγματικά προέχει, το πρόγραμμα του Block 50. Διότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένο και κάθε μέρα που περνάει προσθέτει στο κόστος.
0: Τι θα γίνει, συγγνώμη, Φέδων, έχει ξεκαθαρίσει... έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τα 50αρια. Ναι. Θα πάνε και αυτά για Viper.
1: Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπράβο. Πλέον και πολύ εκεί ωραία. Βρίσκεται ο μεγάλος ογκόλυφος που πρέπει να υπερπηδήσουμε. Διότι το 2017, το μακρινό πλέον 2017, όταν συζητούσαμε με τους Αμερικανούς και όταν είχε γνωστοποιηθεί στο Κογκρέσο η πρόφηση της Ελλάδας για να υιοθετήσει το πρόγραμμα Viper για τα F-16, τότε συζητούσαμε για 123 αεροπλάνα. Ήταν 50, 52 plus, 52 plus advanced. Υπήρξαν δύο απώλειες ενδιαμέσως, γι' αυτό υπάρχει αυτό, ναι, το 121 σε σχέση με το 123. Συζητούσαμε για 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και σε αυτά βέβαια συμπεριλαμβανόντουσαν και κάποια εφεδρικά, δηλαδή υπήρχαν ας πούμε 125 ραντάρ. Υπήρχαν κάποια επιπλέον συστήματα και βέβαια υπήρχαν και οι εξομοιωτές σαν πακέτο. Παραγγείλαμε τελικά για 1,3 περίπου, σκάρτο 1,3, δηλαδή τη συμφωνία για το 84 αεροπλάνα, που αυτή τη στιγμή είναι το πρόγραμμα που υλοποιείται για 83. Η μία απώλεια η οποία υπάρχει είναι το 2024.
0: Και τώρα μένουν άλλα 38 πενηντάρια. Ξέρουμε κόστος για 38 δεν είναι τα πενηντάρια.
1: Λοιπόν, 38 είναι τα πενηντάρια. Ναι. Το κόστος ή μάλλον είναι 37 συν ένα. Mm-hmm. Είναι αυτό το ένα το υβρίδιο. Yeah. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Όταν πρωτοσυζητήσαμε με τους Αμερικανούς τον Ιανουάριο, ή μάλλον πέρσι το Δεκέμβριο προς τον Ιανουάριο του 2026, το κόστος που ανέφεραν για πρώτη φορά ήταν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,6 όπως το είχαμε υπολογίσει τότε, γιατί μιλούσαμε σε ευρώ εμείς, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται, περιμένουμε τη ΛΟΑ. Κατάλληλος η ΛΟΑ έχει φτάσει, κατάλληλος θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα. Εγώ λέω ότι η ΛΟΑ, η τιμή δεν είναι γνωστή. Απλώς περιμένουμε, είναι το διαδικαστικό.
0: Να πούμε ότι είναι το letter of acceptance, έτσι, η επιστολή αποδοχής
1: με την οποία θα υπάρξει συμφωνία, έτσι. Λοιπόν, η συζήτηση η οποία γίνεται είναι για 1,86 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Α, ευρώ, όχι δολάρια.
1: Όχι δολάρια. Δηλαδή είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Εγώ, επειδή το παρακολουθώ το θέμα διαχρονικά, έχω να πω το εξής. Όταν συζητούσαμε για πρώτη φορά πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 2010 για εξχρονισμό, πλέον γιατί αρχικά μιλούσαμε για να αναβαθμιστούν και να ενοποιηθούν όλα στο ανώτερο επίπεδο, τα 50 και τα 52 πλάς να γίνουν advanced. Δεν υπήρχε τότε ακόμη η επιλογή Viper. Η επιλογή Viper ήρθε στην επικαιρότητα για πρώτη φορά κάποια στιγμή του 2005 και το χρωστάμε κυρίως στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν ήταν η οποία σήκωσε αυτό το πρόγραμμα και το τελείωσε βέβαια νωρίτερα από όλους και είναι αυτή η οποία έχει πληρώσει ένα μεγάλο μέρος. Μετά ήρθαμε όλοι οι υπόλοιποι και ήμασταν οι πρώτοι βέβαια, από τους πρώτους που εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα του Viper. Τότε αυτό το 2,4 για τα 121, για τα 123 τότε αεροπλάνα δεν ήταν κατανοημένο διαιρούμε το 100.
0: Ναι, καταλαβαίνω, ήταν αναλόγως στον τύπο, ήταν διαφορετικό.
1: Ήταν σημαντικές οι διαφορές. Mm. Δηλαδή, έτσι προσεγγιστικά, επί 0,7 ήταν το κόστος για τα νεότερα αεροπλάνα, τα Block 52 Plus Advanced, δηλαδή τα πιζίνια 4.
0: Για το 50.
1: Επί 0,9 ήταν για τα ενδιάμεσα, για τα πιζίνια 3 και για τα 50 ήταν 1,2.
0: Ωραία, λοιπόν, συνοψίζοντας, άρα έχουμε το 60 Viper από το τρέχον πρόγραμμα. Λοιπόν, υπολείπονται 23 μέχρι το τέλος του 27. Μικρή καθυστέρηση. Και ξεκινάνε μετά τα 50.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχουν ανακοινώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το είχε ανακοινώσει όταν πρωτοσυζητήθηκε το θέμα ότι πάμε για Viper. Ότι θα είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα. Τώρα το δεκαετές δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο που αναφερόταν. Δηλαδή αναφερόταν στην αποπληρωμή, διότι και το πρόγραμμα που υλοποιείται αυτή τη στιγμή δεκαετές είναι. Υπογράφηκε το 18 και,
0: ναι, και τελειώνει τέλος
1: του χρόνου ακόμη θα χρωστάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα τα 50 έχουν εγκριθεί από τη Βουλή και μένει να δούμε την υλοποίηση. Περιμένουμε το letter of acceptance.
1: Το ιδανικό θα ήταν να μπουν στην ΕΑΒ τα πρώτα μόλις τελειώσουν τα τέτοια για να εκμεταλλευτούμε το ότι υπάρχει εκεί πέρα μια στημένη γραμμή. Ωραία. Αλλά όταν ακούγεται με βάση αυτό που είχε υποθεί από υπουργικά χείλη ότι το τελευταίο αεροπλάνο θα παραδοθεί το 37. Δεν συνάδει με ένα τέτοιο εντατικοποιημένο πρόγραμμα. Σημαίνει με ένα πρόγραμμα που το τραβάμε γιατί απόσοτε πρέπει να, οικονομικά τουλάχιστον θα πρέπει να διαχειριστεί μέσα σε μια δεκαετία.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, βάζουμε
1: να
0: δούμε
1: και να συνέχεια για τα 30... θα υπάρξει υπογραφή στις αρχές του 27.
0: Μακάρι, αμήν. Και να δούμε, κάνουμε συζήτηση αύριο όποτε μπορείς για τα 30. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και για τα 30 και για τα F35, διότι είναι και η ώρα να βάλουμε τις υπογραφές για την ανακατασκευή της Ανδραβίδας που θα τα υποδεχθεί, διότι αν δεν είναι έτοιμη βάση, αεροπλάνα δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Έγινε. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε. Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
8: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτς, επιστρέψαμε. Λοιπόν, τα είδατε, τα ακούσατε τα αποτελέσματα στην Γερμανία σε δύο ακόμα περιφερειακές εκλογές. Θα πάμε στην συνέχεια της εκπομπής και στην Γερμανία. Πάμε όμως να πάρουμε μια ιδέα, να το αναλύσουμε, να το δούμε, γιατί αυτό πέραν του τοπικού ενδιαφέροντος για τη Γερμανία έχει προεκτάσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι εικόνες από αυτές που εκτυλίσσονται και αλλού στην Ευρώπη και θα συνεχίσουν να εκτυλίσσονται. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο και στο Βερολίνο επιβεβαιώνεται ότι τελικά το κέντρο συνθλίβεται, πιέζεται. Πέραν της γενικής επέλασης του AfD, έχουμε και ένα άλλο συμπέρασμα, ότι έχουμε πλέον γωνίες, ο κόσμος ψηφίζει με γωνίες.
1: Έχουμε δύο βασικά. Το ένα είναι αυτό που λέτε, ότι και το βλέπουμε συνεχώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, ανάλογα σε τι φάση βρίσκεται η κάθε χώρα και η κάθε περιοχή, να έχουμε από τη μία να ανεβαίνουν τα αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, από την άλλη να ανεβαίνουν τα αντισυμβατικά αριστερά κόμματα. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στην Ήπεθρο, ότι έχουν τη δυναμική τους τα δεξιά κόμματα, τα συντηρητικά, στις μεγαλοπόλεις έχουν τη δυναμική τους τα αριστερά κόμματα, όπως είναι το Die Linke, το οποίο θάρρωσε στις εκλογές του Βερολίνου, κυρίως τους νέους, στους νέους από 16 μέχρι 35 πήρε 42-48% στα δύο age groups, στις δύο ηλικιακές ομάδες, και επίσης θα πρέπει να δούμε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον και που δείχνει ότι η ταυτότητα μπαίνει πλέον πάνω από την όποια ιδεολογία, ή μάλλον γίνεται ιδεολογία, ότι αν δούμε στους αυτούς που έχουν επιχειρήσεις στο Βερολίνο, θα δούμε ότι κέρδισε τον Die Linke και εν πρώτη όψεως σου βάζει ερωτηματικά αυτό. Όμως αν σκεφτείς ότι πάρα πολλοί που έχουν μικρά μαγαζιά είναι Τούρκοι και Άραβες στο Βερολίνο, από εκεί καταλαβαίνεις ότι οι ψήφοι πηγαίνουν με βάση την ταυτότητα, το identity. Δεν πάει με βάση πλέον το ταξικό φέρνει από τη μέση και μπαίνει και αυτό το οποίο υπάρχει είναι η ταυτότητα.
0: Και νομίζω και με επικεφαλής τουρκικής καταγωγής.
1: Επικεφαλής τουρκικής καταγωγής και με μια ατζέντα η οποία είναι πολύ φιλοπαλαιστινιακή, ας το πούμε.
0: Προφανώς.
1: Οπότε έχουμε αυτό το σκηνικό στο Βερολίνο.
0: Η συγκεκριμένη επικεφαλής της αριστεράς που κέρδισε και είναι μάλιστα δεύτερης γενιάς, έτσι δεν είναι, ας πούμε, νεοφερημένη, σωστά?
1: Σωστά. Να σκεφτείτε ότι στα headquarters, στα κεντρικά του Die Linke στο Βερολίνο, μετά είχαν χορούς με τουρκικά τραγούδια. Σκεφτείτε το λίγο, στην πρωτεύουσα,
0: ναι,
1: της Γερμανίας. Ναι.
0: Η πτώση της Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθούμε την πτώση της Δύσης.
1: Δεν είναι πτώση, δεν τη δείχνει κάποιος. Μόνη της πέφτει.
0: Ναι, μόνη της πέφτει.
1: Τώρα στο Μεκλεμβούργο έχουμε και το άλλο. Αυτό που βλέπουμε, το οποίο το είδαμε και στο Βερολίνο, στο Μεκλεμβούργο, είναι εμφατικό. Είναι η κατάρρευση του CDU. Ένα κόμμα το οποίο κυριαρχούσε από το 1945, από το 1945 από την ίδρυσή του, για πρώτη φορά μένει κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή ενός τοπικού κοινοβουλίου. Πήρε 4,9, το όριο είναι 5. Είναι σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή του CDU. Γιατί? Διότι αν ήταν να κάνει συγκυβέρνηση με το AfD, θα πρέπει να την κάνει όταν ήταν πάνω από το AfD. Τώρα που θα είναι, άμα κάνει συγκυβέρνηση, υπήρχε τότε το κογοντόν σανιτέ, δηλαδή το ότι βγάζαν το AfD εκτός όλοι τους για να μην συγκυβερνήσουν. Τώρα, αν είναι να πάει να κάνει συγκυβέρνηση, καταρχάς δεν μπορεί, γιατί θα γίνει χαμός μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μερκελιστές, υπάρχουν πάρα πολλοί. Η Μέρκελ έστριψε το κόμμα τόσο κεντρό-αριστερά, πείτε το όπως θέλετε, μακριά από το συντηρητικό κομμάτι. Και αυτό έχει οδηγήσει το κόμμα στο να μην μπορεί να μπει σε μια συγκυβέρνηση με το AfD, αλλά και να μπει τώρα θα μπει ως μικρός εταίρος. Yeah. Από την άλλη, αν φύγει προς την άλλη ακόμα περισσότερο, το AfD θα γιγαντώσει ακόμα περισσότερο. Θα φύγουν όλοι οι συντηρητικοί. Είναι ένα τρομερό δίλημα αυτό το οποίο υπάρχει. στο Τσεντεού, το οποίο δεν ξέρω κατά πρέπει να έρθει κάποιο ο οποίο δεν υπολογίζει και αντιδράσει και σπάει αυγά για να μπορέσει να το γυρίσει.
0: Είναι και μπορεί δύσκολο. Και να μην γυρίσει. Εδώ έχουμε μία σύμπτωση, ενώ χρονική και γεωπολιτική κατά τη γνώμη μας. Τελειώνουν οι μεταπολεμικές συμβάσεις γεωπολιτικά. Έτσι, όλες οι διευθετήσεις, η τάξη πραγμάτων μεταπολεμική τελειώνει. Και το βλέπουμε αυτό στα διάφορα πεδία, στις αλλαγές συνόρων, στις συμμαχίες που γίνονται, στις συγκρούσεις κλπ. Λογικό είναι μαζί με αυτό.
1: Και η πολιτική
0: λογική. Και οι πολιτικοί φορείς και η ιδεολογία και η πολιτική που κυριάρχησε. Είμαστε σε σημείο καμπής γενικά. Δεν μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό και να μείνει η ίδια πολιτική ατζέντα. Αλλάζουν όλα. Τέλειο. Η Γιάλτα τελείωσε. Το μεταπολεμικό πλαίσιο τελείωσε. Το μεταψυχροπολεμικό τελείωσε, πάμε σε νέα εποχή, άρα αλλάζουν όλα. Και τα σύνορα θα αλλάξουν και τα πολιτικά κόμματα θα αλλάξουν και οι ιδεολογίες θα αλλάξουν και οι προτεραιότητες θα αλλάξουν.
1: Γι' αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, σιγά σιγά θα το βλέπουμε σε κάθε χώρα και το βλέπουμε σε κάθε χώρα. Απλά κάποιες χώρες είναι κάποιους εκλογικούς κύκλους πιο μπροστά από άλλες.
0: Ναι,
1: και το βλέπουμε. Και το βλέπουμε τώρα και αυτό αργότερα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για παράδειγμα σε δύο εκλογικούς κύκλους. Mm-hmm.
0: Ναι, ό,τι δεν προσαρμοστεί θα εκλείψει. Και εδώ πάντως φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία προσαρμογής σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν, συνεχίζουν τα ίδια. Και
1: ενδεχομένως δεν μπορούν, διότι δεν έχουν μάθει κιόλας. Δηλαδή, όταν έχουν μάθει να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε? Είχαμε την κεντροδεξιά και είχαμε την κεντροαριστερά.
0: Στην ουσία, μια παράταξη ήταν με διαφορετικά φανελάκια.
1: Αυτοί οι δύο μαζί παίρναν 80-85% της ψήφου και τελείωνε το πανηγύρι εκεί. Πλέον όμως έχουμε διακριτές διαφορές. Δηλαδή, το Τσέντεο με το S5 είχαν διαφορές μικρές. Το AFD με το TLINKE που ανεβαίνουν, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Mm. Και το ερώτημα είναι για τις χώρες της Ευρώπης. Εάν αυτό συνεχιστεί, εάν στην Ήπεθρο ανεβαίνουν κόμματα τύπου AFD και στις μεγαλοπόλεις ανεβαίνουν κόμματα τύπου TLINKE ή Πρασίνων, πού θα οδηγηθούν οι χώρες, η συνοχή των φορών αυτών? Θα συνεχίσει να υπάρχει μετά από 15-20 χρόνια?
0: Σωστό.
1: Ή θα πάμε σε διαλυτικές τάσεις?
0: Και έχει επιταχυνθεί πολύ ο πολιτικός χρόνος. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, η Μελόνι θεωρεί το ακραία αντισυστημική, ακροδεξιά κλπ. Μια χαρά έγινε αποδεκτή, καλά τα πάει μέχρι τώρα, αλλά ήδη αμφισβητεί τα αποδεξιά.
1: Της βγήκε ο Βανάση, ο οποίος πλέον έχει 8% συνταγματάρχης. Δηλαδή, όποιοι δεξιοί ανεβαίνουν και δεν κάνουν αυτά που ακριβώς θέλει ο κόσμος που τους ψήφισε. Η Μελόνι σε έναν βαθμό το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει συστηματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Θα τους απειλούνται. Δεν θα πάει ο κόσμος προς τα αριστερά ή προς το κέντρο. Θα απειλούνται από τα δεξιά τους. Ναι. Η Μελόνι ήταν καρφωμένη στο 30%. Πλέον είναι στο 25%. Και στα δεξιά της έχει ένα κόμμα το οποίο ανεβαίνει και λέει: εγώ μαζί δεν συνεργάζομαι. Οπότε έχει πρόβλημα.
0: Μα βλέπουμε τη μετατόπιση και στην Γαλλία, μας έλεγε ο Γιώργος Τασιόπουλος, ότι ήδη έχει αρχίσει το σύστημα να εκλογικεύει την προοπτική να κερδίσει Λεπέν, λέγοντας ότι εντάξει, θα είναι ακόμα μία Μελόνι η οποία θα συστηματοποιηθεί, δεν είναι τόσο τρομερή. Ο Μελανσόν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το σύστημα δεν μπορεί να ανακόψει πλέον τις δυναμικές και προσπαθεί να τις εκλογικεύσει.
1: Και προσαρμοστεί να εκλογικεύσει, βέβαια, η Λεπέν δεν θα είναι Μελόνι, εάν κάνει αυτό που έχει πει. Δημοψήφισμα για το αν οι νόμοι του κράτους θα μπουν πάνω από τους ευρωπαϊκούς νόμους. Εάν συμβεί αυτό, είναι το πρώτο βήμα για τη λύση του μεταναστευτικού στη χώρα της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα. Μεγάλο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλά.
0: Απόστολος Πιστόλας, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό στο Ρέχαν προς αεροδρόμιο από Ζεφύρειος Ηράκλειο. Προβλήματα λόγω σύγκρουσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ιρά Οδό στη Διραχείου, αυξημένη είσοδο λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος του Ασπροπύργου. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι γιατρός είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο υπνοθεραπευτής ανέφερε πως είχε μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον τραγουδιστή τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου είχαν δώσει νέο ραντεβού για να λάβει το ιστορικό του. Ο Γιώργος Μαζονάκης δολοφονήθηκε, δήλωσε στον Αντένα η αδερφή του καλλιτέχνη Μαρία. Ανέφερε πως οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του πάτησαν στην ανάγκη του, ενώ είπε πως δεν γνωρίζει πως ήρθε σε επαφή με τη συγκεκριμένη γιατρό ούτε λεπτομέρειες για τις θεραπείες. Κατηγορηματικά απέκλεισε την ύπαρξη της κρεβατικής ιατρικής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Όπεν προανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και στα πολυδιαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την άδεια χρήσης ορισμένων μηχανημάτων προβάλλονται στο site της κυρίας Καριστιανού και ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα εξαιρεθεί από τον έλεγχο ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Για στήριξή του στη Συμμαχία Ελλήνων, έναν πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη, γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όπως είπε, η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025, είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε ό,τι αφορά εάν θα είναι υποψήφιος ή αν θα επιλέξει μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, ανακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει γνωστό την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Επειδή είναι του καιρού, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από αύριο και την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτα της Μαγνησίας, σε σποράδες χαλκιδική και Εύβοια. Στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διάπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε η αστυνομία σε μισθωμένο μέσω πλατφόρμας βαχυχρόνιας μίσθωσης σπίτι, τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα. Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής, ενώ το παράνομο κέρδος υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ. Πρόθεσμοι για να απολογηθούν αύριο πήραν 76χρονος και 21 ετών αμαία, οι οποίοι στην πλάτη Βουλιαχμένης διαπληκτίστηκαν για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο, ο οποίος ήρθε στα χέρια με τον 76χρονο και συνέχεια υπέστη ανακοπή. Ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 82χρονος χειροδίκησε σε βάρος του 76χρονου και της κοπέλας. Στο νοσοκομείο φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε την τηλεφωνία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και την σκότωσε. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνει ως την 5η η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία, για το αποτέλεσμα των οποίων δεν υπήρξε ποτέ καμία αμφιβολία, αποτελούν μόνο μια επίφαση δημοκρατίας που αποκλεί οποιαδήποτε αντιπολίτευση στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στα αθλητικά, για τη Super Bet League 2, αυτή την ώρα Πύργος 1968 Λάρισα 0-1 στο ημίχρονο, Σέντρα στους αγώνες Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Στις 6 παρατέταρτο, ΑΣΕ Δούκα Άρης Νίκες για το πρωτάθλημα Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,59% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο Δημήτριος Τσομόκος διορίστηκε με προεδρικό διάταγμα ως υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος με εξαετή θητεία από σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: εκτίμηση από εσάς που είστε εκεί.
1: Οι πρόσφατες κατηγοριακές εκλογές της Γερμανίας στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι τα άκρα ενισχύονται, το κέντρο καταραίει. Όπως είπατε πολύ σωστά, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ΑΕΒΔ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2. Έτσι. Το S5D, η πρωθυπουργός Μανουέλα Σβέζικ με μόνο με
0: 35. Αν έχετε την καλοσύνη, βγάλετε λίγο τα hands free για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Με ακούτε καλά?
0: Ναι, κάπως καλύτερα. Θα δούμε.
2: Λέω στο Μεκλεμβούργο,
0: ναι, τώρα.
2: Λέω, ανεδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2, διπλασιάζοντας τα ποσοστά του, έτσι, το S5 και η Μανουέλα Σβέζικ, η πρωθυπουργός εκεί, έμεινε στο 35,5. Το CDU του Μέρτς δεν πήκε καν στο κοινοβούλιο της Πομερανίας. Παράλληλα, όπως είπατε πολύ σωστά, στο Βερολίνο ότι η αριστερά είναι δυνατή. Ο Μέρτς εξαφανίστηκε για κάποιες ώρες, μετά εμφανίστηκε φανερά καταπονημένος. Είχα και έκτακτη συνάντηση του CDU, του Presidium στο Βερολίνο, εκείνο το βράδυ. Βγήκε μπροστά και παρουσιάστηκε ως κάποιος ο οποίος ξέρει ότι υπάρχει αυτή η συντριβή, πρώτη φορά που δεν μπαίνει το CDU σε ένα κρατήριο, την ιστορία του CDU. Και το ΑΕΒΔ, δεύτερο σε πολλά κρατήδια πλέον, από ό,τι το περιμένουν. Και το CDU με σοβαρές έτσι απώλειες. Δεν ξέρω τι παίχτησε στο παρασκήνιο, κύριε Καλαρίτη. Εγώ προσωπικά έχω την υποψία ότι έθεσε κάποια πράγματα στο τραπέζι και ζήτησε τη στήριξή τους. Ή εγώ ή κάποιος άλλος. Κανένας δεν δέχτηκε να πάρει την καυτή πατάτα αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν υπάρχει περίπτωση παραίτησής του, τώρα τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, εκείνο από το βράδυ αυτό που είχαν τα exit polls, που ξέρανε ποια είναι η εικόνα στο πεδίο, παρουσιάστηκε και είπε: εγώ θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω. Ξέρουν οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις που περιμένουμε και θα συνεχίσω. Βέβαια, παράλληλα, ο εταίρος του S5 παρουσιάστηκε και είπε ότι θα αρχίσουμε να ξανασκεφτούμε το θέμα της μεταρρύθμισης, το συνταξιδοτικό, θα αρχίσουμε να κοιτάμε και το θέμα της ασφάλειας, μετανάστευσης. Καταλαβαίνετε, αλλάζει λίγο το τροπάριο. Mm. Αλλά δεν τον είδα σαν κάποιον ο οποίος θέλει να φύγει. Και
0: τα μηνύματα τα πήρε. Δίνει την εντύπωση ότι παίρνει τα μηνύματα. Γιατί εντάξει, το να κουνάς το δάχτυλο γιατί ο ένας είναι ακροδεξιός, ο άλλος είναι ακραίος κλπ. Είναι ένα πράγμα. Το να καταλαβαίνεις γιατί ο κόσμος δεν σε ψηφίζει είναι κάτι διαφορετικό. Το καταλαβαίνουμε.
2: Ο Μέρτς έχει χάσει την εικόνα του ισχυρού ηγέτη. Το Μάιο του 6 Μαΐου βγήκε καγκελάριος. Βλέπετε τώρα, το 26, αυτές οι κρατηδιακές εκλογές που γίναν τώρα είναι καταστροφικές για το CDU. Ο ίδιος είπε ότι έχουμε συνθλιφθεί, έχουμε καταστραφεί. Το είπε δημόσια στο κρατικό κανάλι.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι βρίσκεται σε μια φάση εσωτερικού σπασμού και το σκέφτεται. Αλλά από την άλλη μεριά, ποια εναλλακτική λύση έχουν αυτή τη στιγμή? Υπάρχει το Brand Mauer που ήδη σηκώσανε το τείχος ενάντια στο ΑΕΒΤ. Δεν θέλουν καν να συζητήσουν μαζί με το ΑΕΒΤ. Υποδεικνύουν τα άκρα. Βλέπουν από την άλλη μεριά το φόβο της αριστεράς, της ισχυρής αριστεράς, η οποία εμφανίζεται σαν modern party που κατέγραψε ποσοστά απίστευτα στη νεολαία, στους αυτούς.
0: Ναι, είναι και λίγο μαγική εικόνα και παραπλανητική
2: ναι.
0: εικόνα, γιατί είναι
2: ναι.
0: μεταναστευτική ψήφος. Δεν είναι αριστεροί οι μουσουλμάνοι που ψηφίζουν την αριστερά. Έτσι. Οι Ισλαμιστές είναι πολλοί. Και απλά έχουν βρει ως όχημα την αριστερά. Περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι αριστερή μόνο η ψήφος, είναι και μουσουλμανική. Ισλαμική να λένε τα πράγματα με το όνομά
2: τους. Η Ελίφ όταν βγήκε είπε ότι εδώ θα μην είμαστε, λέει, κρατήδιο για όλους. Λέει, ανεξάρτητα ποιον αγαπάνε, σε ποιον πιστεύουν. Τι βλέψεις έχουν και ούτω καθεξής. Άνοιξε μια εικόνα, μου θύμιζε λίγο Μαντάμι, Νέα Υόρκη, το ίδιο μοτίβο, και αυτό τρομάζει αφάνταστα και τον ΜΕΡΤ. Δεν ξέρω αν ο φόβος είναι μεγαλύτερος από αυτό που διακυβεύεται στο Βερολίνο μέσω της άνοδου της κυρία Ελίφ, και τι γίνεται συγκεκριμένα με το ΑΕΒΔ, πώς το βλέπουν, θα μετριάσουν οι φωνές του ΑΕΒΔ, οι οποίες γίνονται πιο προσιτές πλέον από το κοινωνικό σύνολο και είναι πιο μετριοπαθείς, έτσι. Θα μπορέσουν να κάμψουν αυτή την αντίσταση μες στο CDU? Κάποτε, αν θυμόσαστε, ο Στράους είχε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει δεξιότερο κόμμα από το CDU στη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Το είχε αναφερθεί. Και είχα αναφερθεί και σε αυτό, είχα πει ότι η φρασιολογία του ΑΕΒΔ μου θυμίζει πάρα πολύ τα λόγια του CDU πολύ παλιότερα. Δεν άλλαξε κάτι, αλλά αυτό που άλλαξε είναι τα στελέχη του CDU πλέον δεν έχουν την ίδια ιδεολογία που παλιά είχαν.
0: Μετατοπίστηκαν οι μεν στο κέντρο και αριστερά και καταλαβαίνουν τη θέση του στο ΑΕΒΔ, το οποίο αρχίζει και λέει τις γωνίες.
2: Έτσι το χαρακτηρίζω και εγώ.
0: Αλλά αυτή η μετατόπιση, επειδή το

0: κέντρο θα συνθλιβεί από ό,τι φαίνεται. Ναι. Οι χριστιανοδημοκράτες οδεύουν προς την εξαφάνισή του, εάν συνεχίσουν έτσι και δεν αλλάξουν την ατζέντα.
1: Αν δεν αλλάξουν την ατζέντα, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την παρουσία του στον συνασπισμό, στη συνεργασία με το SPD. Το SPD έχει αποδειχτεί μοιραίο. Έχει αποδειχτεί μοιραίο για τους πράσινους και έχει αποδειχτεί μοιραίο και για το CDU. Εγώ εντοπίζω ως τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει ένα κόμμα τα τελευταία 20 χρόνια στη δημοκρατία στη Γερμανία, εντοπίζω το SPD. Mm-hmm. Θα σας πω και γιατί.
0: Γιατί?
1: Το SPD έχει απολέσει τη βάση του, την εκλογική του βάση. Όλη η εκλογική βάση του SPD παλιότερα ήταν η εργατική τάξη. Έχουν πραγματικά απομακρυνθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι της εργατικής τάξης και πλέον πηγαίνουν μαζικά προς το AfD, επειδή νιώθουν το λεγόμενο social competence στη Γερμανία, η δεξιότητα, η κοινωνική δεξιότητα και η αμεσότητα στα ζητήματα της κοινωνίας, έτσι, αυτή είναι η έννοια, έχει μετρηθεί και τα υψηλότερα ποσοστά, αυτό δεν θα το πει κανένα στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης τα έχει το AfD σε όλα τα κρατήδια της Γερμανία.
0: Δηλαδή ότι έχει καλύτερη δυνατότητα να φουγκράζεται τα κοινωνικά αιτήματα.
1: Ναι, κύριε Καλαρίτη, ακριβώς αυτό. Έτσι, πολύ ωραία το είπατε. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι social competence. Και εκεί έχει τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη τη Γερμανία. Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Και αυτό το SPD, το οποίο έχει πραγματικά μετά τον Σρέντερ, έχει πραγματικά καταρρεύσει. Όχι ότι ο Σρέντερ θεωρείται κορυφαίος πολιτικός του SPD στην ιστορία που κατέληξε, αλλά έκανε και κάποια πράγματα. Αλλά κάτι ζωντανή τη Γερμανία κάποια χρόνια και το πρόβλημα της ανεργίας. Τέλος πάντων, αλλά το SPD την ανώτερη εποχή δεν έπρεπε καν ούτε να βρίσκεται στην κυβέρνηση, κατά τη γνώμη. Είναι το πιο αποτυχημένο κόμμα της γερμανικής ιστορίας τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Άρα αυτό είναι δομική αλλαγή, δεν είναι συγκυριακό, δεν είναι ψήφος διαμαρτυρία. Συντελείται δομική αλλαγή στην βάση, κάτω, στην κοινωνία.
1: Ακριβώς αυτό. Εκεί μετατόπιση γίνεται. Και έχω πει επίσης ότι βλέπω θεσμική κρίση της δημοκρατίας στη Γερμανία. Διότι μία φορά δεν δίνει στην δυνατότητα κυβερνησιμότητας από ένα κόμμα που κέρδισε, έτσι. Δεύτερη φορά. Τι θα γίνει την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη φορά, κύριε Καλαρί.
0: Μάλιστα. Επόμενες εκλογές πού είναι, πότε είναι και πού.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι. Το 26 έχουμε τελειώσει πάντως. Το 27 νομίζω στην Δυτική Γερμανία, στο Ζάλαντα, θα σας επιβεβαιώσω ακόμα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον στην Δυτική Γερμανία, γιατί αν δούμε και εκεί διείσδυση του AfD, σημαίνει ότι πλέον η αλλαγή δεν εντοπίζεται γεωγραφικά, δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην Ανατολική Γερμανία. Στην πρώην
1: Ανατολική. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Σε όλα τα κρατήδια εκτός μπορεί το NRV. Το NRV μπορεί όχι, επειδή έχει μεγάλο ποσοστό μεταναστών και έχει μια ιδιαίτερη αριστερή λόγω και του εργατικού κινήματος εκεί, αν και εκεί χάνει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστά το S5, αλλά σε όλα τα κρατήρια πιστεύω ότι θα έχει αρκετά ανεβασμένα ποσοστά. Έχουν υπερδιπλασιάσει σε πολλά κρατήρια τα ποσοστά του το ΑΕΠΤΕ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ντόνα, σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλέξιος Ντόνας από Βερολίνο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30/9. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
17: Παραπολιτικά

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρό Καλαρίτ. Λοιπόν, αυτά από τη Γερμανία έχει ενδιαφέρον και ακόμα πιο ενδιαφέροντα θα είναι η συνέχεια. Πάμε τώρα στην περιοχή μας, πάμε στα δικά μας και στην ευρύτερη περιοχή. Σπύριδων Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων και αντιπρίτανης διεθνούς προβολής και εξωστρέφειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια πριν πάμε στα δικά μας με τη συνεχιζόμενη προέλαση των Χούθη, την αδυναμία της Σαουδικής Αραβίας να τους αντιμετωπίσει, την άρνηση όλων Βρετανών, Γάλλων, Ηνωμένων Πολιτειών να τους συνδράμουν άμεσα στρατιωτικά, με αποτέλεσμα να στρέφονται προς το Ισραήλ για βοήθεια. Γενικά η κατάσταση εκεί εξελίσσεται με πολύ ασύμμετρο τρόπο. Είναι ο ορισμός της ασυμμετρίας. Οι Χούθη με τις αγιονάρες να έχουν πιέσει μια δύναμη η οποία έχει από τα ακριβότερα οπλοστάσια στον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, οι Χούθης όπως και ο κάθε στρατός ο οποίος δεν φοβάται να μπει στο αμόνι της σύγκρουσης, βλέπουμε ότι καταφέρει να ελέγχει έδαφος. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάπως ξεχάσει το ότι στην πραγματικότητα ο πόλεμος συνεχίζει να είναι μια διαδικασία όπου το boots on the ground, δηλαδή αυτό που λέμε στον ελληνικό στρατό, αν δεν πατήσει αρβίλα, δεν υπάρχει εξέλιξη. Οι Χούθις λοιπόν έχουν καταφέρει από τη μία να έχουν ένα μεγάλο αριθμό στρατεύματος, κατά την άποψή μου το φαινόμενο Χούθις θα πρέπει να μελετηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή οι Χούθις ετοιμάζονται να γίνουν νέα Χεσμπολάχ και σε ιδεολογικό επίπεδο αλλά και σε επιχειρησιακό, και αυτό κατά την άποψή μου έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα όμως και από την άλλη έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι Σαουδάραβες δείχνουν ότι δεν μπορούν να τους ελέγξουν στο έδαφος και γι' αυτό ακριβώς και τους χτυπούν με κύβολα όπλα, το οποίο όμως η αποτελεσματικότητα φτάνει μέχρι ενός σημείου, γιατί οι Χούθις απαντούν με πολύ φτηνότερα όπλα, δηλαδή ουσιαστικά με τα γνωστά drones των $120 που όμως κάνουν τεράστια ζημιά, και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν σε καμία των περιπτώσεων να ακούν για εμπλοκή τους στην Μέση Ανατολή, και ακολουθούν και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Είχα παλαιότερα πει, κύριε Καλαρίτη, ότι οι Χούθις στην σκακέρα της Μέσης Ανατολής για το Ιράν είναι ο πύργος, και το Ιράν με τη χρήση των Χούθις, τους οποίους τους ρίχνει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ακριβώς για να καταφέρει να πάρει την πίεση από τα στενά του Ορμούς, είναι αυτό που ονομάζουμε στο σκάκι το μεγάλο ροκέ. Δημιουργούν πρόβλημα τεράστιο, και κατά την άποψή μου, εκτός από το ότι αυτή τη στιγμή ελέγχουν όλα τα παράλια της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή στην πραγματικότητα προσπαθούν να ακυρώσουν το αβαντάζ των Εμιρτιανών που θα έκτιζαν έναν αγωγό για να καταφέρουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα του αποκλεισμού των στενών του Ορμού. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι η εξίσου μεγάλη πρόκληση που οι Χούθις προβάλλουν γενικότερα για το διεθνές σύστημα είναι ότι η δράση τους έχει αντανάκλαση και στο κέρας της Αφρικής, και εάν μπούμε σε αυτή τη ζώνη, τότε αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια ζώνη όπου οι δύο μεγάλες δυνάμεις με διαντιπροσώπων θα αρχίσουν να έρχονται σε μια πολύ μεγάλη τριβή, γιατί σας θυμίζω ότι η Αφρική είναι η κίτρινη Ήπειρος, όπου η Κίνα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ακριβώς, και το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, αναδεικνύω τον στρατηγικό ρόλο της Σομαλιλάνδης, και ίσως η χώρα μας θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά την συγκεκριμένη περίπτωση, όπως με πολύ μεγαλύτερη ένταση νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τις σχέσεις μας και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή θεωρώ ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δείξει τη σημαία, όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων με το ΝΑΤΟ στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Αλλά και διμερός.
1: Αλλά και διμερός και με τη Σομαλιλάνδη και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Η Σομαλιλάνδη σχεδόν καθημερινά στους διάφορους λογαριασμούς τους επίσημους που έχει απευθύνεται και αναφέρεται στην Ελλάδα. Προσκλήσεις για επιχειρήσεις, προσκλήσεις για στρατό. Σας δίνουμε στρατιωτική βάση, ελάτε εδώ να κάνετε επιχειρήσεις. Συνεχώς στέλνουν σήματα προς την Ελλάδα.
1: Και ξέρετε γιατί. Γιατί οι σχέσεις μας με το Ισραήλ και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δύο κράτη τα οποία έχουν αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη, κάνουν τη Σομαλιλάνδη να στραφεί προς τα εμάς. Ίσως είναι σημαντικό για τους ακροατές να ακούσουν ότι η Τουρκία έχει μια προνομιακή σχέση με τη Σομαλία.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα πρέπει να μας θέσει σε μια δημιουργική σκέψη. Και όταν λέω προνομιακή σχέση, κύριε Καλαρίτη, να πω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στρατιωτική βάση στη Σομαλία και έχει αναλάβει την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της Σομαλίας.
0: Και τη διαχείριση της ΑΟΣ της. Είναι στα όρια της προτεκτοριοποίησης.
1: Και τη διαχείριση της ΑΟΣ, βέβαια, ασφαλώς. Και γι' αυτό ακριβώς η στρατηγική αντανάκλαση, η οποία ορθώς, ευθείως κατά την άποψή μου, έκανε το Ισραήλ με την Σομαλιλάνδη, ενόχλησε πάρα πολύ την Τουρκία. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η Τουρκία με διάφορες κινήσεις μας έχει κάνει να κλειστούμε στο Αιγαίο. Όχι ότι το Αιγαίο δεν είναι ο ζωτικός μας χώρος, αλλά η Ελλάδα οφείλει να έχει έναν πολύ μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και σε επίπεδο διπλωματίας αλλά και σε επίπεδο στρατιωτικής διπλωματίας πολύ περισσότερο, που να ξεφεύγει από το Αιγαίο και να μπαίνει μέσα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε πλέον στις διεθνείς σχέσεις τη Μεγάλη Ανατολική Μεσόγειος. Η Τουρκία έχει καταφέρει και μας έχει κάνει να ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με το μεγάλο προβληματικό αναθεωρητικό γείτονα, ενώ παράλληλα τρέχουν σημαντικές εξελίξεις σε κοντινά σημεία προς την Ελλάδα, όπου εμείς αυτή τη στιγμή δεν δίνουμε τη σημασία την οποία θα έπρεπε.
0: Και όταν μιλάμε για Ανατολική Μεσόγειο, με όλες τις προεκτάσεις της, έτσι, δηλαδή τις προεκτάσεις προς το Σουέζ, προς τη Μέση Ανατολή, είναι παραδοσιακός γεωγραφικός και γεωπολιτικός εγγύς χώρος της Ελλάδας ιστορικά. Έτσι, δεν είναι κάτι μακρινό.
1: Ιστορικά, πολιτισμικά, εθνολογικά, ακόμα γιατί αναφέρατε το Σουέζ, και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους πνεύμονες του ελληνισμού για σχεδόν έναν αιώνα, τουλάχιστον από την δημιουργία του ελληνικού κράτους, ήταν ο ελληνισμός της Αλεξάνδρειας. Και πάει λέγοντας, αλλά ξέρετε, η Μεγάλη Ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβάνει τα πάντα, συμπεριλαμβάνει το σύνολο της Μέσης Ανατολής και το Αφρικανικό Κέρας. Είναι μια περιοχή η οποία οφείλει να έχει και την Ελλάδα μέσα στην ισορροπία ισχύως της, και η ελληνική σημαία πρέπει να δεικνύεται.
0: Αναφέρθηκατε στην Τουρκία τώρα. Τον Οκτώβριο φαίνεται ότι οριμάζουν μία σειρά από κινήσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν μπορούν να μετατεθούν. Αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, θα πρέπει να εκκινήσουν εκ νέου οι έρευνες για τη βυθομέτρηση και στην πορεία πρωτοθέως την πόντιση του καλωδίου. Θα αρχίσουν τους επόμενους μήνες, εκτός από πρόπτου, να καταφθάνουν και τα πρώτα στοιχεία της ασπίδας στο Αχιλλέα, και βλέπουμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να προλάβει και να ακυρώσει όλες αυτές τις κινήσεις. Είτε να τις ακυρώσει, είτε να τις θέσει υπό την εποπτεία της. Το καλώδιο απαιτεί να εκδώσει η ίδια την άφταξη, ή να δώσει την άδεια της και να υπάρξει μια συνεννόηση. Το αφήνει λίγο γκρι για να δει τι μπορεί να αποσπάσει. Και σε ό,τι αφορά στην ασπίδα του Αχιλλέα και γενικά τα εξοπλιστικά, εμέσως πλην σαφώς την ρητορική της, την φρασιολογία της, απειλεί με στρατιωτικό πλήγμα, λέγοντας ότι αυτά που κάνετε συνιστούν απειλή για εμάς. Άρα με κάποιο τρόπο νομιμοποιούμαστε να αντιδράσουμε. Ψυχολογικές επιχείρησεις κάνει κατά κύριο λόγο.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία, αυτή είναι η στρατηγική κουλτούρα της Τουρκίας. Διαρκώς μέσω της απειλής χρήσης βίας, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία κινείται στο διεθνές σύστημα, προσπαθεί να πιέσει την Ελλάδα. Αυτό το γνωρίζαμε από την εποχή του 3 plus 1, του 3 στην 1, ότι θα ανέβαινε πάρα πολύ το θερμόμετρο. Ξέρετε όμως, κύριε Γαλαρίτη, το ζήτημα εδώ είναι το ακόλουθο. Με πολύ μεγάλη ψυχραιμία θα πρέπει ξανά να φύγουμε από την στενοπό, την ψυχολογική στενοπό στην οποία έχουμε μπει, όπου βοηθούν και διάφοροι στο εσωτερικό της χώρας,
0: ναι,
1: γράφοντας για τη μεγάλη Τουρκία που η μικρή Ελλάδα οφείλει να ακούσει και να συνταχθεί. Αυτά τα αφήνω στην κρίση του ελληνικού λαού και ίσως και της ιστορίας, αλλά βέβαια ο καθής κρίνεται από αυτά τα οποία γράφει. Και εγώ θα σας πω το εξής. Έχει έρθει ο καιρός να αρχίσουμε να συζητούμε ξανά για το τι πραγματικά είναι η Τουρκία. Και παρόλο που η Τουρκία έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα και στο χώρο της αμυντικής τεχνολογίας, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Στην πραγματικότητα Ερντογάν είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, αντιλαμβάνεται το διεθνές παίγνιο με όρους Μακιαβέλη, δηλαδή είναι και Αλεπού και Λιοντάρι ταυτόχρονα. Είναι ένας ηγέτης όπου η ιστορία θα αφιερώσει χρόνο, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Παράλληλα όμως, οι δομικές αδυναμίες της Τουρκίας δεν έχουν εξαλειφθεί. Συζητάμε για ένα πολύ ρηχό πολιτικό σύστημα. Σας δίνω απλώς ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το Κεμαλικό Κόμμα, δηλαδή στις μετρήσεις δεν πιάνει καν το 10% για να μπει μέσα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Η έννοια της Εθνικής Ενότητας, που είναι ένα μεγάλο ουσιαστικό και διαρκές πρόβλημα για την Τουρκία, συνεχίζει να διαμορφώνει και να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η τουρκική οντολογία, γιατί όταν θα μπούμε μέσα στην Ανατολία, τότε θα δούμε μια διαφορετική εντελώς χώρα από αυτήν των παραλίων και της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και της Άγκυρας. Και επίσης το τεράστιο πρόβλημα είναι η τουρκική οικονομία. Γιατί τα λέω όλα αυτά, κύριε Γαλαρίδη? Γιατί νομίζω ότι έχουμε αυτοεγκλωβιστεί σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να διατηρήσουμε την ισορροπία και τη σταθερότητα, και καλώς κάνουμε, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και ξεχνούμε ότι απέναντί μας έχουμε όχι μία μεγάλη δύναμη, αλλά έχουμε ένα, αν θέλετε, όν το οποίο βρυχάται μέσα στο πλατωνικό σπήλαιο, αλλά αν ξεφύγουμε από την αντανάκλαση της σκιάς πάνω στα τυχώματα, θα δούμε πραγματικά ότι το μέγεθος της απειλής, εκτός και αν η Τουρκία αποφασίσει να αυτοκτονήσει μέσα σε εισαγωγικά, δεν είναι αυτό το μέγεθος το οποίο προβάλλεται στο εσωτερικό της χώρας. Αρχικώς, η Ελλάδα δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος, και στη συνέχεια δεν ζούμε σε μια εποχή όπου η διπλωματία εξελίσσεται με διαδικά σχήματα. Τι θέλω να πω? Εάν εμείς διαμορφώσουμε στρατηγικές τέτοιες που να θέσουμε την Τουρκία εμπρός στα αδιέξοδά της και ταυτόχρονα θωρακίσουμε την ελληνική κοινή γνώμη, τότε όλες αυτές οι προσπάθειες όχι μόνο θα στραφούν εναντίον του πομπού αυτής της διαδικασίας, αλλά θα τονώσουν και το ηθικό της ελληνικής κοινωνίας, και πιστέψτε με, χρειάζεται τόνωση η ελληνική κοινωνία, γιατί δυστυχώς προβάλλεται με αλφαγιώτα η Τουρκία ως ένας γίγαντας ανίκητος. Δεν είναι αυτό η Τουρκία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιοι κάνουν είτε εκουσίως είτε ακουσίως ψυχολογικές επιχειρήσεις κατά της ελληνικής κοινής γνώμης, φτιάχνοντας σχήματα τα οποία δεν υπάρχουν και δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις, υπονομεύοντας το ηθικό χωρίς λόγο αφενός. Αφετέρου, το πολιτικό σύστημα δεν δείχνει διατεθειμένο να εκμεταλλευτεί αυτό το οποίο περιγράφεται, δηλαδή τις ρηγματώσεις, τις αδυναμίες και τις ευαλωτότητες της Τουρκίας. Η Ελλάδα δίνει την εντύπωση ότι θέλει απλά να επιβιώσει. Όποιος προσπαθεί απλά να επιβιώσει δεν θα το καταφέρει. Να το πω απλά. Η Ελλάδα δεν δείχνει ότι θέλει να κυριαρχήσει επί του χώρου της, απλά κοιτάει να διαχειριστεί την Τουρκία, την οποία μάλιστα την αντιμετωπίζει ως κάτι που δεν είναι. Αφενός την εξοραίζει και λέει θα κάνουμε δομημένο διάλογο και διάφορα άλλα τέτοια, λες και η Τουρκία είχε μια τέτοια πρόθεση, αφετέρου την διωγγώνει ως μέγεθος.
1: Μα ξέρετε κύριε Καλαρίδη, αρχικώς δεν μπορώ να κατανοήσω ότι διδάσκω διεθνείς σχέσεις τόσα χρόνια. Ο δομημένος διάλογος πάνω σε ποια βάση θα γίνει, αφού η Τουρκία δεν έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι ένα ζήτημα λοιπόν που εάν εμείς το αποφασίσουμε τότε θα πρέπει να μπούμε μέσα στην έννοια της δημιουργικής διπλωματίας. Και στη συνέχεια θα σας πω και κάτι άλλο. Εάν η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μας πιέσει και να μας τοποθετήσει σε μια γωνία όπου εμείς οι ίδιοι θα πιστέψουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ σοβαρότερο γείτονα από αυτός που πραγματικά είναι η Τουρκία, τότε η Ελλάδα θα μείνει αποκομμένη από τις εξελίξεις, τις πολύ σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή στην γειτονιά μας. Δηλαδή, η Τουρκία προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα αυτό το οποίο επέτυχε λόγω των σφαλμάτων και των λαθών του ίδιου του κράτους με την Αρμενία. Η Ελλάδα σε καμία λοιπόν των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να λειτουργεί φόβικα, σε καμία των περιπτώσεων, και αυτό το λέω και το γράφω διαρκώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να διαμηνήσει προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε υπέρ της σταθερότητας στην περιοχή, αλλά όταν ένας τάβρος εμφανίζεται μέσα στο κατάστημα με το Ιαλοπολείο, η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο ενήλικας μέσα σε αυτόν τον χώρο. Θα πρέπει να προστατεύσει τα βάζα τα οποία θεωρεί ότι είναι δικά της. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να κατανοήσουμε ότι η διπλωματία στην πραγματικότητα δεν είναι μία διαδικασία ανταλλαγής καλών απόψεων και καλών τρόπων, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος. Και αυτό νομίζω ότι το έχουμε ξεχάσει και πιστεύω για διαφόρους λόγους ότι θεωρούμε την διπλωματία ως ένα κομμάτι από τη γνωστή διαφήμιση με την δεξίωση στην κατοικία
0: του κύριου
1: πρέσβη. Του όποιου πρέσβη. Η διπλωματία δεν είναι αυτό. Η διπλωματία είναι ένα παίγνιο πολυπαραγωγικό όπου πάνω στο τραπέζι και κάτω από το τραπέζι διενεργούνται διαρκώς διαδικασίες που ως μοναδικό στόχο και σκοπό έχουν να προστατεύσουν το εθνικό συμφέρον. Προσέξτε, δεν συζητώ και δεν θέτω στο τραπέζι ως το πρώτιστο τη μη σύγκρουση. Θεωρώ ως πρώτιστο, θέσπατο και κεντρικό τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα και οι αρμόδιοι την αποφυγή της σύγκρουσης ως αυτοσκοπό. Δεν είναι, είναι ευκταίο. Αλλά αυτοσκοπός είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων. Η Ελλάδα εκτός από δικαιώματα έχει και συμφέροντα. Άρα ο αυτοσκοπός είναι η διασφάλιση και η προώθηση παντή τρόπο των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και των συμφερόντων. Ή δυνατόν χωρίς σύγκρουση.
1: Και αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας, ότι όταν συζητούμε για δικαιώματα και για συμφέροντα, στην πραγματικότητα αυτά μεταφράζονται σε οικονομική ισχύ, σε μάκρο και μίκρο επίπεδο, στο εθνικό κύρος και γόητρο που θα φέρει ξένες άμεσες επενδύσεις και πάει λέγοντας, δηλαδή δεν είναι ένα παίγνιο το οποίο κινείται σε κενό χώρο, συζητούμε για την πορεία του κράτους μέσα στο διεθνές σύστημα. Ένα μικρό, όπως θέλουν κάποιοι να το παρουσιάσουν, και φοβικό κράτος, γιατί ξέρετε την απόψη μου ότι δεν υπάρχουν μικρά κράτη. Υπάρχουν κράτη τα οποία προβάλλουν την έννοια της μικρότητας ασφαλώς για να υποχωρούν και για να προάγουν την έννοια του κατευνασμού. Ένα τέτοιο λοιπόν κράτος δεν μπορεί να επιτύχει τους στόχους του και γι' αυτό ακριβώς καταλήγει να είναι ένας καυκικός πύργος, ένας πύργος της δυστοπίας και της μιζέριας με κατοίκους οι οποίοι δεν μπορούν να είναι χαρούμενοι, δεν μπορούν να πετυχαίνουν τους οικονομικούς τους στόχους και σκοπούς και το σημαντικότερο όλων, δεν μπορεί να είναι περήφανοι για το κράτος τους. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε πάρα πολλούς λόγους να είμαστε περήφανοι και για την ιστορία μας και για το παρόν μας και για το μέλλον μας, αρκεί να έχουμε αποφασίσει να δείχνουμε τη σημαία, ασφαλώς στο Αιγαίο, δεν το συζητώ αυτό, αυτό είναι θέσφατο, ασφαλώς στην Ανατολική Μεσόγειο, ασφαλώς στον χώρο της Βαλκανικής και όπου αλλού υπάρχει και υφίσταται ελληνισμός. Και αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι έρχονται τα midterms, έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα είναι η ώρα όπου η Αθήνα θα δείξει με τις κινήσεις της πως η σύνδεση με την πολύ σημαντική ελληνοαμερικανική ομογένεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο. Τώρα δεν είναι η ώρα να ακούγονται ψήθυροι. Τώρα θα πρέπει να ακούγεται η στιβαρή φωνή των Ελληνοαμερικανών. Γιατί τώρα είναι η ώρα που αυτοί θα παίξουν τον σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω, κύριε Καλαρίδη, ότι η διπλωματία δεν είναι ένα μονοσήμαντο παιχνίδι. Είναι ένας πολυπαραγωγικός γρίφος όπου καθημερινά δίνονται μάχες οι οποίες πρέπει να κερδίζονται ή πρέπει το κέρδος να είναι μεγαλύτερο της χασούρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Σπύριδον Λίτσα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Αντιπρίτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Χαλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, έχουμε τη συμφωνία, λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και Γρυλανδίας για την αυξημένη παρουσία στο νησί των Αμερικανών. Να πούμε ότι από το 1951 υφίσταται ούτως ή άλλως συμφωνία για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί. Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες και τι αλλάζει. Είναι διαχρονική προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδόν από καταβολής Αμερικανικού κράτους να αποκτήσουν την Γρυλανδία. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες απόπειρες να αγοραστεί. Από ήδη από το λίγα χρόνια μετά την δημιουργία του Αμερικανικού κράτους και ξανά και ξανά και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επί Ρούσβελτ και λοιπά, προσπάθεια να αγοραστεί η Γρυλανδία δεν έχει επιτευχθεί. Τώρα να δούμε τι περιέχει η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με Δανούς και Γρυλανδούς. Γιώργος Καρακατσάνης, σύμβουλος και οικονομολόγος φυσικών πόρων, επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Γαμπτελάμπρο. Καλή εβδομάδα σε εσένα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουμε κάνει πολλές εκπομπές και συζητήσεις για το θέμα της Γρυλανδίας και την κρισιμότητα που έχει και από άποψη φυσικών πόρων και από άποψη γεωγραφίας και γενικότερα στο σύστημα διαχείρισης των κρίσιμων ορυκτών και πόρων.
1: Πράγματι έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια θα έλεγα και φαίνεται δηλαδή η τροχιά ότι ακολούθησε κάποιες έτσι προβολές που κάναμε προς το μέλλον και εδώ διαφαίνεται, γιατί άκουσα και την εισαγωγή σου και είναι πολύ σωστή, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο. Γνωρίζουμε την πιο πρόσφατη περίπτωση, ήταν το 2019 που το πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και από εκεί και έπειτα έχει μια πάρα πολύ έτσι μακρά ιστορία η απόπειρα έτσι ελέγχου της Γρυλανδίας. Ίσως η πιο σημαντική θα είναι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί σχετίζεται και με την έναρξη του ψυχρού πολέμου. Εδώ, στην περίπτωση της Γρυλανδίας, περισσότερο πρόκειται για μια επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας που ανέφερες και εσύ του 1951, γιατί αν σκεφτεί κάποιος, δηλαδή της αναλογής ότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και στο απόγειο του ψυχρού πολέμου διέθεταν γύρω στις 18 βάσεις στη Γρυλανδία με ένα προσωπικό που έφτανε γύρω στα 10 με 11.000 άτομα. Τώρα αυτό το προσωπικό έχει πέσει γύρω στα 150-200 άτομα, είναι δηλαδή έχει υποχωρήσει, ωστόσο αυτό θέλει να το αναζωπυρώσει και από εκεί και πέρα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό εντάσσεται σε συζητήσεις που κάναμε και πρόσφατα, να ελέγξει τα κρίσιμα ζωτικά περάσματα με τη διεθνή ορολογία, τα choke points στον πλανήτη. Και εδώ παρατηρούμε ένα μοτίβο και θα έλεγα ότι τρεις πυλώνες, δηλαδή, γιατί έχει πάρα πολλές διαστάσεις και από τους φυσικούς πόρους και στρατηγικά, αλλά θα έλεγα οι τρεις διαστάσεις στις οποίες πρέπει να επιμείνουμε είναι πρώτον στρατηγικά, δηλαδή πώς αξιοποιούν τα στοιχεία της γεωγραφίας του πλανήτη, πώς αξιοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ελέγξουν τους αντιπάλους τους. Το δεύτερο έχει να κάνει με τους φυσικούς πόρους. Και το τρίτο στοιχείο είναι τι δυναμική αυτό δημιουργεί, ας πούμε, για μια μεταβατική περίοδο. Όσον αφορά στα στρατηγικά θέματα, μπορούμε να παρατηρήσουμε, να αναγνωρίσουμε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, έχουμε μιλήσει για τη Βενεζουέλα, για παράδειγμα. Έτσι. Επιδιώκεται να ελεγχθούν τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Παράλληλα, έχει επιληθεί το ζήτημα της παρίστρησης της Κίνας στην διόρυγα του Παναμά. Βλέπουμε τώρα την αναδιάταξη, για παράδειγμα, της Νιγηρίας, για την οποία κάναμε και συζήτηση, η οποία θα τροφοδοτήσει μέσα από το Γιβραλτάρ, το οποίο αυτό θα αποκτήσει μια νέα έτσι, στρατηγική σημασία. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό θα μείνει τελευταίο ουσιαστικά για να επιληθεί, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο ζήτημα και έχει πάρα πολλούς εμπλεκόμενους. Και τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε να επιχειρείται το κλείσιμο ουσιαστικά των στενών από τη μία την πλευρά, το Βερίγγιο Πορθμό, που ουσιαστικά ελέγχεται από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ μέσω της Αλάσκα, και τώρα την έξοδο και των δύο περασμάτων, το ανατολικό που περνάει κοντά ψεγκίτητα με τις ακτές της Ρωσίας και το δυτικό πέρασμα που είναι και πιο δύσκολο, περνάει από τα νησιωτικά συμπλέγματα του Καναδά και τα δύο τελικά καταλήγουν στον Ατλαντικό ωκεανό. Και προφανώς εδώ πέρα σε όλες αυτές τις δηλώσεις.
0: Άρα περιχαρακώνουν τον Αρκτικό, έτσι. Οριοθετούν τον Αρκτικό.
1: Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το δεύτερο που κάνουν. Το πρώτο είναι ότι κυριολεκτικά φωτογραφίζουν, εγώ έτσι το ερμηνεύω τουλάχιστον, από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι απομονώνουν την Κίνα. Διότι η Κίνα έχει μια πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή οικονομική παρουσία και σε επενδύσεις, σε λιμένες, σε αεροδρόμια, τα οποία είχαν αποτραπεί ακόμα και από την ίδια την κυβέρνηση της Δανίας. Έτσι. Και σε κομμάτια, σε δραστηριότητες εξορυκτικές, που είναι το κυριολεκτικά η κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια διαπραγμάτευση. Εγώ θα κάνω αυτή την τολμηρή δήλωση, θα πω ότι σε βάθος χρόνου, ίσως δεν διαφαίνεται τώρα, θα επιχειρήσουν και μια συμφωνία με τη Ρωσία, εκεί που πατάνε, εκεί που εφάπτονται τα κοινά συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η περιχαράκωση λοιπόν του αρκτικού κύκλου, επειδή έχει κάποιες γεωφυσικές πραγματικότητες οι οποίες δεν μπορεί να τις αγνοήσει κανείς, και υπάρχουν δύο σχολές στις ΗΠΑ. Η μία στρατηγική σχολή, η οποία λέει ότι πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος με τη Ρωσία και να μπορέσουν να της δώσουν κάποια δικαιώματα στα οποία θα την κάνουν να νιώσει ισχυρή χώρα και κυρίαρχη χώρα στον Αρκτικό, που σε τελική ανάλυση έχει και το ιστορικό και πολιτισμικό βάθος ως αρκτική χώρα.
0: Σωστά.
1: Και το δεύτερο είναι ότι να πάνε σε μια συγκρουσιακή πορεία. Η δεύτερη άποψη γενικώς αδυνατίζει στην πολιτική των ΗΠΑ. Προσωπικά εγώ προβλέπω ότι κάποια στιγμή, εφόσον ενταχθεί και το Ουκρανικό εκεί, αφού δημιουργούνται κάποιες ζώνες πεπλεγμένων συμφερόντων, και εδώ επανέρχομαι δηλαδή στα choke points, αυτά τα ζωτικά περάσματα, τι βλέπουμε να συμβαίνει παράλληλα με τον έλεγχο αυτών των περασμάτων και των στρατηγικών σημείων. Για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα θα έχουμε μια ειδική οικονομική ζώνη για τα όπου είναι τα κοιτάσματα συγκεντρωμένα. Το ίδιο θα συμβεί και στην Ιγυρία. Βλέπουμε μια ανεξαρτητοποίηση της Σομαλιλάνδης, το κέρας της Αφρικής για παράδειγμα. Τώρα στη Γροιλανδία έχουμε ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο εγγυώνται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ασφάλεια, προκειμένου να αποτρέψουν όχι μόνο στρατιωτικά, το δηλώνουν δηλαδή ευθέως αυτό, αλλά και για οποιαδήποτε επένδυση θεωρούν στρατηγικής αξίας οι Ηνωμένες Πολιτείες από κάποιον θεωρούμενο αντίπαλο. Εδώ έρχεται λοιπόν το κομμάτι και της συμφωνίας με τις επικείμενες, εγώ προβλέπω, συμφωνίες και με τη Ρωσία, διότι πολύ απλά θέλουν να εγκλωβίσουν την Κίνα από την πλευρά του ελληνικού μεταξύ του 20ου και του 60ου παράλληλα. Και το έχουν κάνει αυτό γιατί πολύ απλά από το 2018 η Κίνα έχει δηλώσει ότι έχει αυτοχαρακτηρίσει τον εαυτό της, έχει αυτοπροσδιοριστεί ως χώρα πλησίων της Αρκτικής.
0: Εγγύης του Αρκτικού, ναι.
1: Εγγύης του Αρκτικού. Και ήδη έχει ξεκινήσει να ναυπηγεί και κάποια πυρηνοκίνητα παγοθραυστικά. Αυτό ενοχλεί τη Ρωσία, και εδώ θα κάνω και μια άλλη ακόμα δήλωση πάνω στην προηγούμενη, ότι μην θεωρούμε μακροχρόνια αυτή τη δυναμική των ρωσοκινεζικών σχέσεων που έχει αναπτυχθεί. Έχουν πάρα πολλές αντιθέσεις και πολύ συγκρουσιακή τροχιά σε πάρα πολλά ζητήματα που τους χωρίζουν.
0: Μα η Κίνα είναι μεγαλύτερη απειλή για την Ρωσία από ότι είναι για την Δύση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας λέμε ότι η Δύση θέλει να εντάξει σε μια ειδικού τύπου σχέση έτσι και τη Ρωσία, αλλά με τους δικούς τους όρους. Διότι πολύ απλά η Κίνα διεκδικεί περάσματα τα οποία ουσιαστικά η Ρωσία έχει ενεργοποιήσει παλιότερες σοβιετικές βάσεις, γύρω στις 18 παλιές σοβιετικές βάσεις, και προκειμένου να προσφέρει ό,τι αντάλλαγμα προσφέρει σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο η Κίνα, ζητάει να έχει πρόσβαση και στρατιωτική στην Αρκτική. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενοχλεί πάρα πολύ τη Ρωσία. Και γενικότερα έχουμε παρατηρήσει ότι η Ρωσία θα ήθελε τουλάχιστον στο κομμάτι που της αναλογεί, δηλαδή στα κυριαρχικά της ύδατα, στην αποκλειστική ζώνη, ότι αν δει κάποιος από τον αρκτικό κύκλο τον χάρτη, ας πούμε, τον διεθνή χάρτη, θα καταλάβει ότι το 50% ουσιαστικά είναι η ακτογραμμή, που είναι και το ανατολικό πέρασμα, είναι η ακτογραμμή της Ρωσίας. Εκεί λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η πιο ήπια σχολή σκέψης, θέλει να της αναγνωρίσει κάποια ειδικά δικαιώματα, να είστε το κυρίαρχο αρκτικό έθνος. Προληπτικά ελέγχει και τη Γροιλανδία, προκειμένου να μην αναπτυχθούν ιδέες και έτσι προτάσεις για δραστηριότητες ρωσικές εκεί, είτε οικονομικές είτε άλλες στρατιωτικές, και από εκεί και πέρα αφήνει τη διεθνή παρουσία, τη διεθνή συνεργασία κλπ. Για ερευνητικούς σκοπούς, για διπλωματία κλπ. Στα νησιά Σβάλμπαρτ, σύμφωνα με τη συνθήκη του Σπίτσμπεργκεν. Όποια χώρα την υπογράψει, ουσιαστικά μπορεί να τεκμηριώσει την παρουσία της εκεί. Έχουμε κάνει και συζήτηση ειδικά και για την Τουρκία, που επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτή τη συνθήκη. Και από εκεί και πέρα να τεκμηριώσει την παρουσία της, που συνήθως το όχημα εισόδου είναι ερευνητικές δραστηριότητες για τη βιοποικιλότητα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε λοιπόν ένα τέτοιο κοινομοτιβό, ότι έχουν δώσει προτεραιότητα στο κλείσιμο αυτών των στρατηγικών ζωτικής σημασίας στενών. Και θα δούμε πολύ σύντομα και δραστηριότητα και στο στενό της Μαλάκα και στην Ινδονησία. Και η Ινδονησία κιόλας είναι και χώρα η οποία έχει και σημαντική παρουσία, ας πούμε, στην εξωρυκτική δραστηριότητα και διεθνή παραγωγή του νικελίου, για παράδειγμα, που εντάσσεται και αυτό στα στρατηγικά και κρίσιμα ορυκτά. Και από εκεί και πέρα, ο μεγάλος στόχος σε επίπεδο φυσικών πόρων, γιατί μιλάμε τώρα για ένα θησαυροφυλάκιο, η Γρυλανδία και γενικότερα η Αρκτική, μιλάμε για ένα θησαυροφυλάκιο φυσικών πόρων, έτσι. Ασχέτως αν δεν αξιοποιείται. Η Γρυλανδία έχει ένα ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, για παράδειγμα, της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων και βασίζεται μόνο στην αλεία. Πρακτικά η οικονομία της είναι, δηλαδή, μια μονοκαλλιέργεια.
0: Για τι πόρους μιλάμε, Γιώργο, στην Γρυλανδία, δυνητικά?
1: Μιλάμε και για φυσικό αέριο και για πετρέλαιο και για κρίσιμα ορυκτά. Όταν λέμε τώρα, για να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους, θεωρείται ότι ουσιαστικά περίπου το ότι ποσότητες υπάρχουν σε επίπεδο πετρελαίου είναι το 13%, περίπου 13-15%, και σύμφωνα με στοιχεία μιας μελέτης που είχε κάνει η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ το 2009, για τα αποθέματα πετρελαίου, και γύρω στο 30% των διεθνώς διαπιστωμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι τεράστιο. 13% των διαπιστωμένων πετρελαίου και 30% φυσικού αερίου.
1: Ακριβώς. Αυτό το έχει μόνο όλη η Αρκτική, βέβαια. Έτσι. Αυτό είναι μοιρασμένο σε όλη την Αρκτική. Αλλά σκέψου ότι, για παράδειγμα, μόνο η Γρυλανδία, δηλαδή, αν πάρει κάποιο τα κοιτάσματα, ας πούμε, της Γρυλανδίας, θα έλεγε κάποιο ότι για τους υδρογονάνθρακες, αν με την τρέχουσα κατανάλωση της Δανίας, έτσι, θα μπορούσαν να διαρκέσουν, για παράδειγμα, αυτά τα αποθέματα γύρω στα 700 χρόνια. Προφανώς με τον ΗΠΑ θα διαρκούσαν πολύ λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι υπολογίσιμο και πάρα πολύ ψηλότερα σε σχέση με τα αποθέματα που έχουν εγχωρίο στις ΗΠΑ. Και αντίστοιχα, ας πούμε, πάνω από κοντά στη μία χιλιετία περίπου, ας πούμε, για το φυσικό αέριο, με την κατανάλωση αντίστοιχα της Δανίας. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, ακόμα και αν δεν τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα αποθέματα, γιατί τίθεται το ζήτημα ότι θα υπάρξει και μια ενεργειακή μετάβαση, θα υπάρξει και μια πρόοδος προς την πυρηνική εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση θέλουν να ελέγξουν τους υδρογονάνθρακες και τα κρίσιμα περάσματα για να απομονώσουν κάποιους συγκεκριμένους αντιπάλους, έστω και προληπτικά, έστω και αν αυτά παραμείνουν in situ, δηλαδή στο έδαφος. Και αυτό είναι μια ευφυή στρατηγική, θα έλεγα.
0: Οπότε κάπως έτσι πρέπει να συνδεθεί και η περίπτωση της Θεούτα, έτσι, τα γεγονότα στη Θεούτα, στο Γιβραλτάρ.
1: Κοίταξε, οι υποθέσεις σε νομικό επίπεδο μοιάζουν πολύ. Δηλαδή θα δούμε και προεκτάσεις διπλωματικές. Για παράδειγμα, να το πω και έτσι, εδώ ένα ζήτημα με τη Γρυλανδία, και όχι μόνο με τη Γρυλανδία, και με τα Σβάλμπαρτ και με την Υφαλοκρηπίδα, Λομονόσοφ και διάφορες έτσι αμφισβητούμενες περιοχές, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το άρθρο 76 της UNCLOS, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα για εκτεταμένων αποκλειστικών οικονομικών ζώνων, δηλαδή μέχρι και 60 μίλια πέρα από τα 200 μίλια που προβλέπει στις βασικές του συνθήκες το άρθρο. Και ο καθένας επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το χώρο στον οποίο μπορεί να έχει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εκεί υπάρχουν διάφορες συγκρούσεις. Τέτοια παρόμοια παραδείγματα θα τα δούμε και σε άλλες περιοχές. Στη Θεούτα, όπως είπαμε, κοίταξε.
0: Επειδή αναφέρθηκε στο Γιβραλτάρ, κανείς μπορεί να υποθέσει ότι δεν είναι τυχαία τα γεγονότα εκεί. Ας πούμε, η αρνητική στάση, η εχθρική στάση της Ισπανίας κατά των ΗΠΑ. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θέλουν να ελέγξουν το Γιβραλτάρ στο πλαίσιο του ελέγχου των κρίσιμων περασμάτων, των choke points, έχει και τα γεγονότα στη Θεούτα. Κάποιος μπορεί να κάνει συνδυασμούς.
1: Σε καμία περίπτωση δεν θα άφηναν το Γιβραλτάρ να είναι έτσι τόσο εκτεθειμένο σε τέτοιου είδους πολιτικές. Και όπως είπαμε, εδώ πέρα έχουν και μια διπλή, ας πούμε, ακύρωση σε περίπτωση που το Γιβραλτάρ ελεγχθεί από εχθρικά, από αντιπάλους των ΗΠΑ. Είναι τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Οπότε πρακτικά, δηλαδή, για να τροφοδοτήσεις, από όπου και αν παίρνεις τα αποθέματα εξωτερικά, είτε από την Ιγυρία είτε Βενεζουέλα, μιλάμε τώρα για έναν ορίζοντα, βέβαια, 5 με 10 ετών, έτσι δεν μιλάμε για άμεσα. Αλλά αν υποτίθεται ότι το Γιβραλτάρ αντιμετωπίζει τα ίδια θέματα που αντιμετωπίζουν και τα άλλα ζωτικά περάσματα, πολύ απλά έχει αναπτύσσει τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και εδώ έχουμε κάνει ειδική συζήτηση για αυτό το θέμα και το πόσο θα πρέπει να διατηρεί την ναυτική της ισχύ η Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά δεν θα τα χρειάσει. Μπορεί να τροφοδοτήσουν τα κοιτάσματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου απευθείας όλη την Νότια Ευρώπη. Και τα υπόλοιπα να ανακατευθυνθούν στη Βόρεια Ευρώπη. Άρα πρακτικά έχεις και την εφεδρική λύση, δηλαδή το σχέδιο Β, ότι μπορείς και να ακυρώσεις τη στρατηγική σημασία του Γιβραλτάρ. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη αξία η νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική που θέλουν να προωθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σημαίνει θα πρέπει να επιταχύνουμε εμείς την εξόρυξη των δικών μας κοιτασμάτων ακριβώς για να είναι η Ελλάδα στον σχεδιασμό. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη η εποχή αυτή. Θα καθορίσει πολιτικές και ζωτικά συμφέροντα για δεκαετίες η όποια απόφαση λάβουμε, ειδικά στο ενεργειακό κομμάτι. Και πάντα το λέω το έχεις αναφέρει και εσύ και πολλοί καλεσμένοι σου. Πάντα ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ναυτική ισχύς. Δεν είναι φιλική η περιοχή. Ακόμα και χώρες όπως η Ιταλία, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε μόνο την Τουρκία για παράδειγμα, ή την Αίγυπτο και την πιθανή κατάρρευσή της. Ακόμα και η Ιταλία ετοιμάζει ένα θηριώδη στόλο, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει πάρα πολύ υπονομευτικά.
0: Και ανταγωνιστικά.
1: Οπότε θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες προκλήσεις. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Γιώργος Καρακατσάνης, τον ευχαριστούμε. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Κρατήστε τα αυτά, θα δώσουμε συνέχεια. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καθυστερήσεις σε αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρέχον προς αεροδρόμιο από Κηφισός και Κηφισίας. Προβλήματα στην παραλιακή στο ρέχον προς Πειραιά, ανά τμήματα. Μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, ανέφερε ο πνευμοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι γιατρός είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατηγορηματικά απέκλεισε την ύπαρξη της κβατικής ιατρικής ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο Open, προανήγγειλε αυστηρό έλεγχο στο ιατρείο και στα διαφημιζόμενα μηχανήματα της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με την άδεια χρήση ορισμένων μηχανημάτων που προβάλλονται στο site της κυρίας Καριστιανού και ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα εξαιρεθεί από τον έλεγχο ανεξαρτήτως κοινωνικής ή πολιτικής θέσης. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τη στήριξή του στη Συμμαχία Ελλήνων, ένα πολιτικό σχηματισμό με νόμιμο εκπρόσωπο, τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλη, γνωστοποίησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όπως είπε, η Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό έχει κατατεθεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σε ό,τι αφορά αν θα είναι υποψήφιος ή αν θα επιλέξει μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, ανακοίνωσε ότι αυτό θα γίνει γνωστό την ημέρα που θα κατατεθούν υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου. Επιδείνωση του καιρού σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από αύριο και την Τετάρτη με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτια της Μαγνησίας σε σποράδες χαλκιδική και έβεια. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, ακροτοδασική έκταση στο Σαμαρά και Αργολίδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερών κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε η αστυνομία σε μισθωμένο μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωση σπίτι τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα. Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής, ενώ το παράνομο κέρδος υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν ο 76χρονος και 21 ετών αμαία, οι οποίοι στην Πλάζ Βουλιαχμένης διαπληκτίστηκαν για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο, ο οποίος στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Στο νοσοκομείο φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε την τηλεφωνία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και τη σκότωσε. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνει στην 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάσταση υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, ανέφερε πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Ο Ζελένσκι είπε ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Στα αθλητικά. Για τη Super Bad League 2, πύργος 1968 Λάρισα 0-4 τελικό. Πανθρακικός Νικηβόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χριστούπολης 1-0 στο ημίχρονο. Σε ένα τέταρτο ΑΣΕ Δούκα Άρης Νίκαιας για το πρωτάθλημα Handball.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με άνοδο 0,55% στις 2.676,02 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η αγορά κινήτων αναζητεί γραμμές άμυνας στο νέο κύκλο αύξησης των επιτοκίων. Περισσότερα στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now, the news.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

Και θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές, το μικρόφωνο του σταθμού, το δημόσιο βήμα, με συγχωρείτε, ανήκει για αυτές τις 3 ώρες σε εσάς.

Οι πρώτοι ακροατές έχετε ήδη καλέσει. Ο Γιώργος, ο Άγρας, ο Παύλος, ο Ξηρομερίτης. Χαίρομαι διότι σας το έχω ζητήσει και σιγά σιγά όσο μαθαίνετε όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο αυτή την ώρα, την απογευματινή, πιστεύω ότι θα το κάνετε. Εφόσον έχετε ήδη στο μυαλό σας κάτι το οποίο θέλετε να βγείτε στον αέρα να σχολιάσετε, με εξυπηρετεί και την εκπομπή και εσάς πάρα πολύ να καλείτε από την αρχή, να καλείτε νωρίτερα. Και ας μην μπορείτε ακριβώς την ώρα που καλείτε. Να ξέρω εγώ ποιοι ακροατές είναι στην αναμονή, πόσοι μάλλον, και να μπορώ να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Τώρα, ο τηλεφωνικός μας αριθμός επικοινωνίας 211 10 88 80, επαναλαμβάνω, 211 10 88 80.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι πάντα ακούτε το ανεμολόγιο. Ξέρω ότι συζητάμε αρκετά για το θέμα του Κασιδιάρη. Είδα σήμερα τις δηλώσεις του ότι θα ανακοινώσει μελλοντικά αν θα είναι υποψήφιος και το κόμμα που στηρίζει. Σας έχω πει όμως ότι διαβάζοντας τους περισσότερους αναλυτές, δεν έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα ο Κασιδιάρης να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και θα κάνει μόνο κινήσεις εντυπωσιασμού για να παραμείνει στην επικαιρότητα. Να δούμε αν οι αναλυτές θα δικαιωθούν. Κατά τα λοιπά επικοινωνείτε και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Στη ρύθμιση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα όχι μόνο για να σχολιάσετε κάτι από την επικαιρότητα ή κάτι που σας συνέβη, κάτι που θέλετε να κοινοποιήσετε, να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Μπορείτε να βγαίνετε και να σχολιάζετε, να απαντάτε σε κάτι που ακούτε από συνακροατές σας και με το οποίο κυρίως μπορεί να έχετε κάποια διαφωνία. Είναι και ένας από τους λόγους που κάποιες φορές παρεμβαίνω στη συζήτηση, κάποιες άλλες όμως δεν παρεμβαίνω, ακριβώς για να αφήσω σε κάποιον τη δυνατότητα

κίνητρο να καλέσει. Είναι Δευτέρα και όπως κάθε Δευτέρα φιλοξενούμε στις 8.30 τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη εργατολόγο. Κάθε Δευτέρα 8.30 έχουμε τον κύριο Ρίζο, οπότε εκτός από την ενημέρωση όταν θα τον ακούσετε για τα εργασιακά, τα κοινωνικά, κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικά, μπορείτε να στέλνετε και ερωτήματα που έχετε για να του τα μεταφέρω και στο βαθμό που γίνεται να τα απαντάει επί τόπου. Τα ερωτήματά σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email που σας είπα νωρίτερα, radio@parapolitika.gr. Και μην ξεχνάτε την επικοινωνία μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο X και στο Instagram. Ο λογαριασμός και στις δύο πλατφόρμες είναι το ανεμολόγιο μία λέξη λατινική χαρακτήρες. Αναρτώ τμήματα από την εκπομπή, αναρτώ πλέον ηχητικά αποσπάσματα που μου κάνουν εντύπωση από δικές σας τοποθετήσεις, από το φακελάκι με τους γιατρούς μέχρι τη θεωρία της αποανάπτυξης, και μπορείτε βεβαίως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί να μου στείλετε κάποιο μήνυμα για κάτι που θέλετε να σχολιάσω ή κάτι που εσείς θέλετε να διαβάσω στον αέρα. Να επαναλάβω τη διεύθυνση και στα δύο μέσα, και στο X και στο Instagram, το ανεμολόγιο μία λέξη λατινική χαρακτήρες. Δεν παίρνει ελληνικούς γι' αυτό, αλλιώς θα το είχα ελληνικά. Ακόμα είμαστε εδώ, κουφάλες. 4.000 χρόνια και μιλάμε την ίδια γλώσσα. Για πείτε κι εσείς. Ναι, πλέον την μιλάμε λίγη, διότι κάποτε τη μίλαγε όλος ο τότε γνωστός κόσμος. Λίγη και καλή. Πάμε στο πρώτο μας πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ξεκινάμε κατευθείαν με τους ακροατές μας. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Γεια!
7: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
6: Ναι, κάποια προτίμηση?
7: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
8: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
7: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
6: Να βάλω ένα κρασάκι.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, όπως σας είχα πει, με τους ακροατές μας αυτήν την εβδομάδα και τη σημερινή βεβαίως εκπομπή εδώ με το Ανεμολόγιο. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνουμε?
0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Και
0: πώς και μας καλέσατε σήμερα, τι είναι που σας κίνησε το ενδιαφέρον να σχολιάσετε?
1: Έχω ένα μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα.
0: Τι συμβαίνει?
1: Από κατευθείαν στο θέμα και μετά θα το ελαφρύνουμε λιγάκι, έτσι να ακουστεί το πρόβλημά μου και να το φιλήσει. Δεν είχα στο παρελθόν, ο σταθμός και εσύ προσωπικά, έχω τις καλύτερες, έτσι, πώς να το πω, θετική γνώμη προς το πρόσωπό
0: σου. Να είστε καλά.
1: Και είχα βοηθηθεί για κάποια SMS, θυμάσαι, το alert και τα σχετικά.
0: Α, θυμάμαι, θυμήθηκα.
1: Τώρα, μάλιστα, είμαι το παιδί που δεν βλέπω και αναπηρία. Έχω το εξής θέμα. Μάθαμε σήμερα, με ενημέρωσαν, ας πούμε, φίλοι, ότι θα γίνει διακοπή, όπως και γενικά γίνεται στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου. Διακοπή από τον ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει πολλές φορές, μία για την οπτική ίνα, μία για το ένα, μία για το άλλο, μία δεν έχουμε ρεύμα, μία δεν έχουμε τηλέφωνο, μία νερό και το καθεξής. Προβλήματα που όλοι τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα, κάτι που με έχει αναστατώσει είναι το ότι θα είναι πολύ ωραία αυτή η διακοπή. Δεν θα είναι για 2-3 ώρες, όπως έγινε με την αλλαγή των ορολογιών ή με κάποιες άλλες βλάβες επισκευές που κάνουν συντήρηση. Λένε ότι θα το φτιάξουν, θα το κόψουν για 7-8 ώρες. Έχω αναστατωθεί γιατί εγώ παίρνω κάποια σκευάσματα από το εξωτερικό, τα οποία τα πληρώνω αδρά πάρα πολύ ακριβά, δηλαδή δεν είναι ένα κολύριο ή ένα φάρμακο του φαρμακείου της γειτονιάς, και τα οποία μου τα φέρουν οι άνθρωποι σε παροχή, ειδικά για την περίπτωσή μου. Τέλος πάντων, να μην επεκταθώ για το πρόβλημα που έχω, τα βάζω, δεν με βοηθά να δω, δεν βλέπω, αλλά αν είναι λειτουργικό το μάτι, γιατί τη χάνει από την πολλή πίεση που ανεβάζει να πάθω εξόρυξη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επειδή αυτά τα πράγματα μου κρατάνε μια σταθερή εντός αγωγικών πορεία, άσχετα αν βλέπω ή όχι, είναι μια δυνατότητα ότι να υπάρχει λειτουργικό μάτι. Μας το κόβουν 7 ώρες, 8. Και τα οποία αυτά μέσα σε 3 ώρες λέει ο κατασκευαστής ότι αλλοιώνονται. Πράγμα που το οποίο έχει έναν θερμοστάτη, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα, έχω το ψυγείο, το κάθε ένα. Δεν μπορώ να το πω σε ένα, στο δικό σου, στον Α, στο Β, γιατί δεν ξέρω τι ρύθμιση μπορεί να έχει. Γιατί αν είναι λιγότερη ή περισσότερη, δημιουργείται πρόβλημα. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και τα έχω πετάξει. Συν το ότι έχουμε κάποιο τηλέφωνο σταθερό εμείς, το οποίο αυτό μιλάει αυτή τη στιγμή που δεν ακούω, όταν με παίρνει κάποιος και το ακούω το τηλέφωνο αυτό. Όμως δεν θα υπάρχει δυνατότητα και αυτή, γιατί όταν κόβεται το ρεύμα δεν έχω και τηλέφωνο παράλληλα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και κατά δεύτερον έχω και κάτι που δεν το έχω ξαναπεί, ενδεχομένως τώρα να το πω, έχω και έναν ανάπηρο πατέρα 90 χρονών κοντά που έχει κόφωση. Όταν θα βγω εγώ εκείνη τη στιγμή έξω, για να πάω κάπου, να πάρω κάτι, για να φάμε εκείνη την ημέρα, σου λέω το πιο απλό. Και τον αφήσω για μια ώρα, γιατί εγώ δεν μετακινούμε σφαίρα, έτσι, το πιο δίπλα μαγαζί είναι δίπλα μου, το πιο κοντινό. Για να πάρω κάτι, να τον φροντίσω εντός εισαγωγικών, και τύχει κάτι, όπως έχει και στο παρελθόν, με πρόβλημα που είχε ΟΤΕ και δεν είχαμε σταθερό τηλέφωνο, και την πλήρωσα τη ζημιά, πήγαδε. Γιατί έπεσε και φάει στο ισχύο, και δεν μπορούσε κάποιος να τον βοηθήσει.
0: Άρα ανησυχείτε για τη διακοπή. Και εκφράζεται πάρα πολύ κόσμο που...
1: Το παράπονο ή να μην γίνει, να κάπως να γίνει και στον άνθρωπο ηλεκτρολόγο και άνθρωπο που είναι μέσα στη ΔΔΕ, ναι, στο Υπουργείο του πρωί που ασχολούμαι, και είπαν θα κάνουν τα δέοντα άνθρωποι να με βοηθήσουν, ξέρουν το πρόβλημα. Ή να γίνουν ολιγόροι αυτή η διακοπή.
0: Και σκέφτομαι, δηλαδή... ναι, και πόσοι άλλοι έτσι σαν εσάς... τους εκφράζεται αυτή τη στιγμή, τους εισαγωγικά εκπροσωπείτε.
1: Έτσι. Και ως αλληλέγγυος, εγώ το λέω για μένα, αλλά ξέρω άτομα που είναι στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου, τον Αγίου Αντώνη στο μετρό, που είναι ένα παιδάκι με την οικογένειά του και είναι άνθρωποι και αυτοί με πρόβλημα.
0: Άρα ζητάτε από το ΔΔΕ να.
1: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει 10 φαγητά.
0: Να είναι λιγότερη ώρα οι διακοπές ρεύματος. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο ΔΔΕ σε περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι όπως εσείς να κάνει κάποια εξαίρεση? Δεν ξέρω αν μπορεί τεχνικά να εξαιρέσει.
1: Στο παρελθόν μας είχαν αλλάξει τα ρολόγια και σε 4-5 ώρες που μας λέγανε τα αλλάξανε σε 1,5-2 ώρες. Δηλαδή δώσανε έμφαση στο πρόβλημα που τους είπα, γιατί ήταν στην πολυκατοικία. Λέω, βρε παιδιά, άμα μπορείτε να το κάνετε πιο σύντομα, τους έδειξα τα φάρμακα, τα διαβάσανε. Άνθρωποι, τι θα κάνουμε, Γιώργο, μη στεναχωριέσαι. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
0: Τέλεια, θα το αναφέρω και το ακούτε, το λέτε τώρα, το ακούνε, θα το επαναλαμβάνω κι εγώ. Πότε είναι η διακοπή?
1: Την Πέμπτη, 24/9, 10:30 με 5:30 το απόγευμα.
2: Πολλές ώρες.
1: Βεβαίως είναι 7 ώρες και δεν με νοιάζει αν ήταν τα φαγητά. Δηλαδή, αυτό δεν τα λαμβάνει υπόψη μου καθόλου, ή ξέρω εγώ κάποια άλλα προϊόντα.
2: Καλά, ξεβόλεμα θα υπάρχει, δεν το συζητάω. Διακοπή ρεύματος ξεβολεύει όλους μας. Αλλά εδώ τώρα εσείς μιλάτε, όχι ότι θα χάσω λίγο τη βολή μου και θα ταλαιπωρηθώ. Ναι, εδώ μιλάμε τώρα για πολύ πιο ευαίσθητα θέματα.
1: Είναι φάρμακα τα οποία είναι σκευάσματα που τα παίρνω, δεν τα γράφει κάποιος γιατρός. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πάω στο ΕΟΠΗ, πώς λέγεται τώρα, δεν ξέρω τι, για να μου τα γράψει και θα πληρώσω λιγότερα. Μόνο για την Αμερική, μόνο οι δασμοί που πλήρωσα την τελευταία φορά ήταν 110 ευρώ για να μου φέρουν.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου, θα το επαναλαμβάνω και εγώ.
1: Θα το επαναλάβετε, ναι, γιατί.
2: Μην ανησυχείτε. Το καταλαβαίνω, το ξέρω. Και αν έχετε νεότερα να μου πείτε.
1: Κοφό ο μπαμπάς μου και δυστυχώς έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου. Όχι, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Η ώρα αυτή έχει πολλές διακοπές και πρέπει ο χρόνος να είναι πιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο μου. Ευχαριστώ εγώ. Ακούσατε λοιπόν, στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Περιστέρι η διακοπή είναι για από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 5:30 το απόγευμα, τώρα την 5η 24 του μήνα, και ο κύριος Γιώργος εκφράζει και προσωπικά αλλά και τους υπόλοιπους που επίσης βρίσκονται σε μια αντίστοιχη κατάσταση όπου είναι αναγκαία η ηλεκτροδότηση, την ανησυχία του και την αγωνία του. Αν μπορούν από τον ΔΔΕ είτε να τις κάνουν πιο λιγότερης διάρκειας, να γίνουν λιγότερης διάρκειας αυτές οι διακοπές, είτε, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται και πώς μπορούν να παρέμβουν στις περιπτώσεις των ανθρώπων, των οικογενειών, των σπιτιών, που είναι πολύ πιο αναγκαία η διατήρηση της ηλεκτροδότησης κάπως εκεί να υπάρξει εξαίρεση. Δεν ξέρω αν γίνεται τεχνικά. Ας μου πει και κάποιος, ας μας πει κάποιος που γνωρίζει περισσότερα, αν είναι εφικτό. Το σημείωσα για να το επαναλαμβάνω, να το αναφέρω και αύριο και την Τετάρτη. Τώρα, επόμενος ακροατής μας ο Άγρας. Γεια σου, Άγρα.
3: Γεια σου, γιατί κάνεις.
2: Καλώς τον.
3: Μόλις διάβασα τώρα που μιλάγατε ότι ο ΔΔΕ πρέπει να ειδοποιήσει μέρες πριν, κάτι από ό,τι κατάλαβα το έχει κάνει, και η διακοπή για προγραμματισμένα για διεργασίες και τα λοιπά είναι μέχρι 8 ώρες. Οπότε υποθέτω ότι άμα κάνουν κάτι θα το κάνουν για να τον βοηθήσουν από μόνοι τους. Δηλαδή είναι νόμιμο αυτό που κάνουν.
2: Ναι, καλώς, εντάξει, το διευκρινίζουμε.
3: Οπότε, αλλά αφού λέει ότι τον είχαν βοηθήσει και άλλη φορά, δεν είναι κάτι παράλογο δηλαδή.
2: Όχι, μωρέ, τώρα είναι, δεν άκουσες τώρα την περίπτωση του κύριου Γιώργου και άλλων που θα το έχουν ανάγκη.
3: Όχι, εννοώ ότι είμαι από θέμα ότι μπορεί να το κάνουν, αυτό θέλω να πω.
2: Ελπίζω να.
3: Μπορεί να απομονώσουν δηλαδή.
2: Να μας πείτε κιόλας, κύριε Γιώργο, τελικώς, αν όντως υπήρξε πρόβλεψη όταν γίνει η διακοπή και δεν ήσασταν κι εσείς 8 ώρες χωρίς ρεύμα.
3: Κωνσταντίνε, είπες στην αρχή ότι μιλάμε 4.000 χρόνια την ίδια, δεν το άκουσα καλά.
2: Ναι, για τα ελληνικά.
3: Την ίδια γλώσσα και υπάρχουμε ακόμα, κάτι τέτοιο είπες.
2: Η γλώσσα υπάρχει ακόμα και εμείς υπάρχουμε ακόμα. Είπα λίγοι και καλοί πλέον. Παλιά λέει ότι μίλαγε όλος ο τότε γνωστός κόσμος.
3: Ελπίζω να μην εννοείς ότι υπάρχουμε λόγω γλώσσας. Δηλαδή οι Γκανέζοι που μιλάνε αγγλικά σταματήσαν να υπάρχουν.
2: Καλό ερώτημα. Αν η γλώσσα παίζει ρόλο στη διατήρηση. Οι Καρκιδόνοι δεν υπάρχουν. Οι Φίνικες δεν υπάρχουν. Οι Σκύθες δεν υπάρχουν. Οι Σουμέροι, οι Ασσύριοι. Καλό ερώτημα. Δεν έχω 100% ναι, αλλά προς τα εκεί πάω.
3: Άρα οι Γκανέζοι δεν υπάρχουν.
2: Δεν θα σου πω ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω αν πάνε πόσο πίσω πάνε. Και Ελβετοί υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσο πίσω πάνε, που δεν υπάρχουν Ελβετικά. Επίσης η Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν. Βραζιλιάνικα, Αργεντίνικα.
3: Δεν υπάρχουν Βραζιλιάνικα.
2: Όχι, Πορτογαλικά μιλάνε. Οι υπόλοιποι Ισπανικά μιλάνε. Δεν υπάρχει Μεξικάνικη γλώσσα, Περουβιανή. Ακριβώς, δεν υπάρχουν αυτές οι γλώσσες. Βέλγικα, δεν υπάρχουν Βέλγικα.
3: Όχι, οι Βέλγοι είναι δύο γλώσσες.
2: Πολλοί λαοί, πολλές χώρες δεν έχουν γλώσσα και διαπρέπουν κιόλας. Δεν τους εμποδίζει.
3: Ναι, διαφορά αλλά... με το δικό μου παράδειγμα ναι. είναι ότι οι Γκανέζοι είχαν δικιά τους γλώσσα και την έχασαν και απέκτησαν τα αγγλικά. Είχαν διαλέξει, δεν ξέρω τι είχαν εκεί πέρα, πώς λέγεται η γλώσσα τους. Πάντως συνεννοούτσαν.
2: Άρα λες ότι η γλώσσα δεν είναι απαραίτητο στοιχείο διατήρησης.
3: Είναι σημαντικό, γιατί είναι, υπάρχει μια ένωση.
2: Ικανή, αλλά όχι αναγκαία συνθήκη.
3: Όχι, φυσικά. Εξαφανιζόμαστε επειδή χάνουμε τη γλώσσα μας. Τι είναι αυτό.
2: Εγώ θα σου πω καλό ερώτημα.
3: Τέλος πάντων. Έβλεπα ο λόγος που σε πήρα, Κωνσταντίνε, ότι έβλεπα το.
2: Ωραίο το. Ωραίο το. Μ' αρέσει, όταν μπαίνουν, μ' αρέσει να μπαίνουν έτσι. Ωραία ερωτήματα στην εκπομπή. Προκαλούν και τη σκέψη και το διάλογο.
3: Είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά έχουμε.
2: Ναι, ναι, δεν είπε κανένα. Ναι, ναι.
3: Είχαμε σλαβόφωνους Έλληνες μακεδονομάχους, ξέρω εγώ. Που δεν ξέρανε γρήγορα ελληνικά και ξέρανε ότι είναι Έλληνες. Πολεμήσαν εναντίον των Σλάβων.
2: Βεβαίως και θα ακούσω μετά, θα ακούσουμε μάλλον, ποιοι συμφωνούν μαζί σου και ποιοι έχουν αντίλογο.
3: Ο λόγος που σε πήρα λοιπόν, Κωνσταντίνε, είναι ότι καταρχήν τα μηνύματά μου τα παίρνεις. Σου στείλα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Σου στείλα.
2: Ναι.
3: Α, τα παίρνεις.
2: Δεν είμαι τόσο.
3: Γιατί σου έστειλα και ένα πες μου αν τα παίρνεις και ούτε σε αυτό μου απάντησε.
2: Σε αυτό θα έκανα κάποια παράληψη και δεν απάντησα.
3: Α, και λέω τι γίνεται.
2: Αλλά τα. Δεν προλαβαίνω με τις. Έχω αφοσιωθεί περισσότερο στον αέρα.
3: Εντάξει,
2: και λιγότερο.
3: Δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να τα.
2: Όχι, όχι, το λέω και για άλλους. Έρχονται. Τώρα, αν κάποια χάνονται, αν κάποιο μπορεί να χαθεί ή να μην το προσέξω, θα συμβεί και αυτό, αλλά γενικώς έρχονται. Άμα δεν σου απάντησε ενώ μου είχε πει, πες μου αν τα λαμβάνεις, θα έκανα εγώ κάτι λάθος εκείνη την ώρα,
3: εντάξει,
2: δεν θα το είδα.
3: Εντάξει, ας πούμε, παίρνεις, okay, δεν.
2: Αλλά άλλα σου λοιπόν. Μηνύματα, επειδή θυμάμαι, τα παίρνω μια χαρά.
3: Εντάξει. Είχα, λοιπόν, πήρα Κωνσταντίνε, γιατί έβλεπα την προηγούμενη εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες βασικά. Βλέπω με την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη.
2: Ναι.
3: Βλέπω μια έτσι προσπάθεια από κανάλια, μια συγκινητική προσπάθεια από κανάλια και δημοσιογράφους. Βλέπω στις εκπομπές, για παράδειγμα, κατά της ψευδοεπιστήμης και τα λοιπά. Προσπαθούν έτσι να αφυπνίσουν τον κόσμο.
2: Θυμήθηκα τη φραπελιά τώρα εγώ αυτές τις μέρες.
3: Και πήγα να σου πω, Κωνσταντίνε, ότι εγώ βλέπω στο YouTube τη μέρα μου, την ξεκινάω καταρχήν παίρνοντας εφημερίδα, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μου. Παίρνω εφημερίδα και βλέπω πρωινάδικα. Τα πρωινάδικα και την εφημερίδα τα βλέπω, γυρνάω πίσω τις τελευταίες σελίδες της εφημερίδα και τα πρωινάδικα τα βλέπω για τα ζώδια, γι' αυτά. Μετά μπαίνω στο YouTube να δω παλιές εκπομπές, βλέπω τη φραπελιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά βλέπω την εκπομπή πώς να λυγίζουμε κουτάλια με το μυαλό μας. Στο τέλος της ημέρας κάνω ζάπινγκ στα κανάλια και ψάχνω να δω την καλύτερη προσφορά τα Ρομαντίας για να πάρω τηλέφωνο.
2: Μόνο για το αεροπλανοφόρο στη μάχη του Μαραθώνα δεν μας είπες, που έκρινε το αποτέλεσμα.
3: Φταίω εγώ τώρα που κράζω?
2: Όχι, προφανώς και όχι. Δεν έχω κάτι να. Γενικώς ξέρεις ότι υπερασπίζομαι το χώρο, τον κλάδο, απέναντι σε, κατά τη γνώμη μου, όχι καθόλου κριτική, αλλά όταν θεωρώ ότι είναι υπερβολική και άδικη μια κριτική. Όχι, έχουμε και εμείς τα μίντια στο παρελθόν προβάλλει διάφορα τέτοια.
3: Τι μου βάζεις αυτό το στο παρελθόν, λες και τώρα.
2: Θέλω να πιστεύω ότι λίγο πλέον οι νεότεροι είμαστε κάπως πιο συγκροτημένοι. Έτσι θέλω να πιστεύω.
3: Καλά, μπορεί να θες να πιστεύεις.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Έτσι θέλω.
3: Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά
2: και
3: είναι
2: να
3: λίγο
2: κλείσουμε.
3: Πιο...
2: Ναι, αλλά άστο, πρέπει να κλείσουμε.
3: Δεν θα το πω. Είναι μια είδηση που διάβασα, αλλά άστη, γιατί...
2: Οπότε αναδεικνύεις μια υποκρισία στα μίντια.
3: Καμία υποκρισία, τι λες τώρα.
2: Έγινε άγρα. Να σε καλά. Καλή συνέχεια για σε σένα. Το λέω διότι τι θεωρώ, ας πούμε, υπερβολική και άδικη κριτική. Τώρα που βγήκε από την πολύ ωραία απολογία του υπνοθεραπευτής, που σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, άκουγα και τα κακά κορίτσια νωρίτερα εδώ που το σχολίαζαν, ελαιοχρωματιστής ήταν ο άνθρωπος και αποφάσισε να αλλάξει καριέρα. Πάλι η πρώτη του αναφορά ή μία από τις αναφορές του ήταν κατά των media, ότι με ειρωνικό έτσι τρόπο σας ευχαριστώ που με έχετε διασύρει σε όλη την Ελλάδα Λες και ο διασυρμός είναι η μετάδοση πολλαπλασιαστικά της πράξης και όχι η πράξη αυτή καθεαυτή. Η πράξη μου, εφόσον δεν τη μαθαίνει κανείς, ούτε είναι για διασυρμό, ούτε τίποτα. Άμα τη μάθει όμως κάποιος, ναι, εκεί φταίει αυτός που το μετέφερε. Τα μίντια έχουν βρεθεί στο στόχαστρο από τον, πώς να το πω τώρα, πιο ανίσχυρο πολίτη μέχρι στο στόχαστρο του Γιώργου Παπανδρέου και του όσο ζούσε Άκη Τσοχατζόπουλου, ότι τον κυνηγούσαν τα συμφέροντα για να τον ρίξουν και να του κάνουν ζημιά. Οπότε χρησιμοποιείται και λίγο σαν το γνωστό αναψυκτικό η κριτική στα μίντια. Πάει με όλα. Κότσαρε και ένα μίντια από πίσω για να έχει το επιχείρημά σου, έτσι να ακούγεται η κριτική σου πιο στιβαρή. Συνεχίζουμε με τον κύριο Παύλο από τα Βρυλίσια. Γεια σας.
4: Γεια χαρά σας, Κωνσταντίνε.
2: Καλώς
4: τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εν τέλει, περασμένη εβδομάδα και μιλάω Δευτέρα τώρα γιατί βλέπω και θέλω μαζί σας να μοιραστώ ότι εν τέλει οι λέξεις έγιναν απατεώνησες και τις χρησιμοποιούν με τρόπο που θέλουν να μας μπερδέψουν. Μας τάζουν, αν το έχετε ακούσει, ακριβώς όπως λέγεται, ένας μαύρος χειμώνας παντού. Παντού και στην Ελλάδα, εδώ. Το κεφάλαιο, κακά τα ψέματα, μας έρνει με τα μπούνια στον πόλεμο. Κωνσταντίνε, είναι δύσκολη αναγκαία η αντιπαράθεση με την αστική αρένα. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες, του 26 δηλαδή, μας έκλεψαν 20 φορές αυτά που μας έταξαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι κοστολογούν τις λαϊκές ανάγκες, δηλαδή τα έχουν πάρει στο οχταπλάσιο. Αξίζει να προσέξουμε τις λυσασμένες εμμονές για τις κοστολογημένες προτάσεις, προγράμματα των γνωστών κεντρομήχανων κομμάτων, που δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να ανακαλύψουμε ότι πίσω από αυτούς βρίσκονται απίθανοι φερετζέδες που υπηρετούν τις προτεραιότητες του κεφαλαίου, έχοντας στόχο να μειώσει ο λαός τις απαιτήσεις, όπως για το βαρύ χειμώνα. Στην αρένα της εκπομπής μας αξίζει να δούμε πώς πλασάρουν την καινούρια, θα το έχετε δει, την επανάσταση της ηθικής, το δημοκρατικό καπιταλισμό, το νέο πατριωτισμό ή το ψευτοδίλημα διαφθορά ή εντιμότητα. Θέλει προσοχή να μην μας παρασύρουν σε ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής και της εκλογικής, προεκλογικής ζωής, να μην επανέλθει ο αυριανισμός τώρα που θα ζορίζουν τα πράγματα και έχει βγει ο μπαμπούλας και ο φόβος του αντικομουνισμού. Και όπως λένε μερικοί, όπως αυτός ο ταξιτής Κωνσταντίνε, που τώρα είναι συνταξιούχος και από το πρωί μέχρι το βράδυ φωνάζει σε διάφορες εκπομπές, το κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει, άμα σπεί το πρόγραμμά του που το κοστολόγησαν και είναι πολλά δισεκατομμύρια και δεν δίνει σημασία, δεν δίνει δεκάρα σε τίποτα και περιμένει τη δεύτερη παρουσία. Ευτυχώς αυτός ο αντικομουνισμός, όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά ήδη έχει αντιδράσεις, αλλά αυτό νομίζω δεν αρκεί, θέλω να το τονίσω. Ας κάνουν αυτές τις ερωτήσεις μπροστά στον καθρέφτη τους, που θα τους απαντήσει αμέσως ότι δεν μπορείς να πάρεις από τους βιομηχανούς και το κεφάλαιο με αυτούς τους νόμους. Δεν μπορείς να πάρεις από τους βιομηχανούς με αυτούς τους νόμους. Αυτό θα γίνει όταν δεν θα υπάρχει το κεφάλαιο και οι νόμοι του, με τη θέληση της πλειοψηφίας του οργανωμένου διεκδικητικού κινήματος, αυτό που λέμε με την κοινωνική σημασία. Καμιά συνένεση δεν χρειάζεται από εμάς, Κωνσταντίνε, στις επικίνδυνες αντιδραστικές προτάσεις κυβερνητικών συνεργασιών και μεταγραφών και οραμάτων. Δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου, που είναι πολύ σημαντικό, τι σημαίνει ότι τι είναι αυτές οι μεταγραφές και πώς όταν δεν συμμετέχεις σε αυτά όλα γίνεσαι ένα βαρόμετρο πραγματικά. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να το προσέξετε. Στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έγιναν με μεγάλες αντιφασιστικές συγκεντρώσεις από δεκάδες συνδικάτα, το λέω γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό, σε πολλές πόλεις. Το σίγουρο είναι ότι μόνο οι αγώνες μας, αυτό που λέμε οι αγώνες του λαού, της νεολαίας, ενάντια στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της αδικίας, μπορεί να εξασφαλίσουν την πραγματική καταδίκη και απομόνωση των φασιστών. χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ότι το σύνολο των μαθητών γυμνασίου και λυκείου χρειάζεται αυτή την προσοχή, γιατί από εκεί, Κωνσταντίνε, δεν έφυγε ποτέ η Χρυσή Αυγή και τα μαύρα βουλτζάκια. Η αποφυλάκηση του τέλος πάντων τέτοια μέρα και η υπερπροβολή του εγκληματία Ναζί Κασιδιάρη χρειάζεται επαγρύπνηση, γνώση και μνήμη. Και μνήμη. Είπατε και με τη γλώσσα κάτι πράγματα. Όλα αυτά τα μαντρόσκυλα σηκώνουν ξανά κεφαλή και όμως Κωνσταντίνε, ο γνωστός για την αθλειότητά του από τα Χανιά αντικομμουνιστής έλεγε σε ραδιοσταθμό με λυσασμένο παραλήρημα ότι ο δολοφόνος, προσέξτε με σας παρακαλώ, του Παύλου Φίσα, στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ήταν κομμουνιστής εν τέλει.
2: Σε μένα δεν έχει πει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να σχολιάσω ότι έχει πει σε άλλους, ούτε το ξέρω.
4: Όχι, παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ Κωνσταντίνε, δεν λέω ότι...
2: Όχι, μην ζητάτε ότι συγγνώμη, δεν παρακαλώ, διευκρινίζω για να μην υπάρχει παρεξήγηση.
4: Δεν υπάρχει παρεξήγηση, απλώς εδώ το άκουσα σε άλλο σταθμό. Εντάξει, εδώ άλλαξε αυτό το πράγμα.
2: Ας το ο συνάδελφος ή αν το υπέρξε.
4: Αυτό ο συνάδελφος τον έκλεισε ευρώτητος από το παραλήρημα.
2: Εντάξει, ορίστε, το διευκρινίζετε.
4: Γιατί δεν σταματούσε. Και απλώς σας το λέω σαν μια εικόνα η οποία θα παρουσιαστεί.
2: Ελάτε, κάντε έναν επίλογο. Είμαστε ώρα τώρα, κύριε Παύλο.
4: Έχω κάτι να πω.
2: Δεν έχει πολλά. Πολλά ο Φιντελ Κάστρο στην πλατεία. Εσείς 3-4 λεπτάκια, 5 το πολύ, όπως και οι προηγούμενοι ακροατές, κύριε Παύλο.
4: Να σας πω κάτι, ότι αυτό με το Μαζονάκι έχουμε χιούμορ, Κωνσταντίν, και αν ζούσε ο Μαζονάκης και θα εμφανιζόταν όλη αυτή η κωμικοτραγικότητα με όλα αυτά που γίνεται και όλο αυτό το εμπόριο υγείας και ιατρικής αλλά και με τα πτυχία της Χονολουλού θα ήταν ένα ζήτημα που φαίνεται μπροστά μας όλο αυτό το σάπιο κίνημα. Και επιτέλους πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνησή μας, Κωνσταντίνε, για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη λερναία ύδρα που τα κεφάλια της πολύ δύσκολα κόβονται. Πιστεύω είναι φανερά μπροστά μας ότι συμβαίνει.
2: Να είστε καλά, κύριε Παύλο μου, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως να επανέλθετε και πάλι, δεν το συζητάμε. Διαβάζω κάποια μηνύματα πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θέλει να συμβουλέψει ο κύριος Αποστόλης, είναι παλιός ραδιοηλεκτρολόγος, με αφορμή το μήνυμα του κυρίου Γιώργου και την αγωνία του για τη διακοπή ρεύματος λόγω της ανάγκης που έχει για ηλεκτροδότηση με θέματα υγείας. Μια τεχνική συμβουλή γράφει: ο εργολάβος που θα κάνει το τεχνικό έργο να δανείσει σε αυτό το 8ωρο μία μπαταρία με inverter να τροφοδοτήσει το ψυγείο, δεν θα έχει πρόβλημα μείωσης του ρεύματος, και επειδή πρέπει το ψυγείο του να είναι πάντα συνδεδεμένο στο ρεύμα, θα μπορούσε ο φίλος για τον Γιώργο, για σας λέει κύριε Γιώργο, να εγκαταστήσει μόνιμα αυτή την μπαταρία και το inverter, ώστε και τυχαία να τύχει μια διακοπή μελλοντικά, το ψυγείο να λειτουργήσει κανονικά. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρη από Αγία Παρασκευή, πώς είστε, τι κάνετε. Στον τηγανιστή από Καλιφόρνια, το θέμα με το φάρμακο και τη διακοπή του ηλεκτρικού που ανέφερε ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, εδώ αυτά τα ζητήματα τα αναλαμβάνει, εδώ εννοεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχω έναν γνωστό μου, έχει θέμα με την καρδιά, πρέπει να είναι πάντα γεμάτες οι μπαταρίες, αν γίνει σεισμός ή κάτι άλλο, αναλαμβάνει αμέσως, γράφει, η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο κύριος Νικόλας θεωρεί ότι αυτοί που κυβερνούν πρέπει να πάνε να πάρουν μαύρο στις εκλογές, να πάνε στον Κορυδαλό μαζί με τους δικαστές, και δεν το γράφει το μήνυμα του έτσι όπως το μετέφερα, έχει αρκετά κοσμητικά επίθετα και χαρακτηρισμούς, τους οποίους βεβαίως δεν μπορώ να διαβάσω στον αέρα. Αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι εγκάρδιος ο χαιρετισμός σας. Πράγμα σπάνιο, γράφει ο κύριος Βαγγέλης, γιατί τις πιο πολλές φορές ο ΠΑΟΚ χάνει. Πέντε στα πέντε, κύριε Βαγγέλη, έχετε να... Τι έγινε ξαφνικά, κύριε Βαγγέλη? Το πουλα και είναι το ενωμένη και United We Stand. Τόσο, κοίτα να δεις το πλήθος, ρε παιδί μου, κοίτα όχλος. Δεν είναι η καταδίκη του όχλου τελικώς βαθύτερη, είναι εκ του αποτελέσματος. Μου φέρνει αυτός που θέλω το αποτέλεσμα. Είναι ο Θεός. Δεν μου φέρνει το αποτέλεσμα. Φωτιά να πέσει να τον κάψει. Δεν έχει να κάνει ούτε με το αν μου αρέσει ο χαρακτήρας, οι συμπεριφορές, ούτε θέματα ηθικά, ούτε θέματα φιλοσοφικά. Μου φέρνεις αποτελέσματα. Σε έχω κορώνα στο κεφάλι μου. Δεν μου φέρνεις. Φύγε να μην σε βλέπω. Τι πράγμα είναι ο όχλος, ρε παιδί μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και σε λίγο θα πάρει το λόγο ο επόμενος ακροτής μας. Πριν τον ακούσουμε, θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε κάποιο θέμα που εσείς έχετε επιλέξει ή κάτι που ακούσατε από άλλον ακροατή, ακροάτρια στην εκπομπή, θέλετε να απαντήσετε. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Είστε και άλλοι που ανησυχείτε με λόγω προβλημάτων που έχετε με υγεία, που είναι το πιο σοβαρό, σε διακοπές ρεύματος? Είστε κάποιοι οι οποίοι έχετε βρει κάποιον τρόπο, όπως μας έγραψε πριν ο Απόστολος, ο ραδιοηλεκτρολόγος, με την μπαταρία που είναι συνδεδεμένη, έχετε βρει κάποιον τρόπο ώστε να μην σας επηρεάζει η διακοπή ρεύματος, και ποιος είναι αυτός, να βγείτε στον αέρα να συμβουλέψετε και τους υπόλοιπους που ακούνε.

0: Μάλιστα, ο Θανάσης από το Εγάλεο θέλει να διευκρινίσει με τα όσα είπε ο κύριος Παύλος, ότι δεν ήταν ο Μιχάλης από τα Χανιά που έκανε αυτές τις αναφορές. Κάτι άλλο έλεγε για Μαζονάκη και χρειάστηκε να τον κλείσει ο παραγωγός. Αυτά για τον Φίσα και τα λοιπά τα είπε άλλος ακροατής. Τους μπέρδεψε λίγο ο κύριος Παύλος, γράφει ο Θανάσης. Τώρα, ως προς το θέμα του χρόνου ομιλίας, δεν έχει αλλάξει ο διαθέσιμος χρόνος για τους ακροατές που καλείτε. 5 λεπτά ήταν και πριν, 5 λεπτά παραμένει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η απογευματινή ζώνη έχει περισσότερες διακοπές. Έχει λιγότερο καθαρό χρόνο. Συνεπώς έχει αλλάξει η δική μου η στάση να είμαι αρκετά πιο σε εισαγωγικά αυστηρός, αν θέλετε συνεπής, στην τήρηση του 5 λεπτού. Δεν έχει μειωθεί όμως ο χρόνος. Στο προηγούμενο ωράριο είχαμε την δυνατότητα να μιλήσει κάποιος και περισσότερο. Πλέον όμως είναι αρκετά λιγότερος ο καθαρός χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Οπότε πρέπει να είμαι και εγώ πιο τυπικός. Μην το βλέπετε αρνητικά. Σκεφτείτε ότι μα την ώρα που βγήκα εγώ τώρα θα πρέπει να μιλήσω λίγο. Ναι, σκεφτείτε σε κάποια άλλη εκπομπή που θα είστε αναμονή, θα σας βοηθήσει αυτό. Θα σας ευνοήσει, διότι δεν θα χρειαστεί να περιμένετε τόσο πολύ. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Βλέπω τώρα ότι γίνονται οι συγκεντρώσεις με την, και οι προετοιμασίες εν ώψη του Nations League. Πρεμιέρα με την Σερβία στο Βελιγράδι. Τώρα την 5η 24 του μήνα. Θα είναι μεγάλο κρίμα αν αυτή η εθνική είναι το παράδοξο του ποδοσφαίρου. Αυτή η εθνική, κακά τα ψέματα, είναι στα χαρτιά καλύτερη, πολύ καλύτερη από την εθνική των επιτυχιών, δεν σας λέω μόνο του 2004, που είναι κάτι το μοναδικό, που πήγαινε στις μεγάλες διοργανώσεις, που πήγαινε στο Euro, που προκρινότανε στο Mundial, και όμως ακόμα δεν το έχει πετύχει. Θα είναι κρίμα και άδικο, δηλαδή πραγματικά αυτή η εθνική με αυτούς τους ποδοσφαιριστές αυτής της γενιάς να μην έχουν σημαντικές επιτυχίες. Πάμε στον Ξηρομερίτη, μην τον καθυστερούμε άλλο. Γεια σου Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Λαβίθη.
0: Καλώς το.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι Ξηρομερίτη, εσύ?
1: Όλα βαίνουν καλώς, ε.
0: Τα βασικά, οπότε τα άλλα διορθώνονται.
1: Να σου πω, είχα την αίσθηση ότι άλλαξες την εκπομπή, άλλαξες όνομα εκπομπής, γιατί έψαχνα να σε βρω και δεν σε πετύχει να πουθενά.
0: Δεν έχω αλλάξει το ανεμολόγιο από το 2005 που ξεκίνησε τώρα.
1: Αλήθεια λες, γιατί εγώ έψαχνα να σε βρω εκεί στο YouTube και τα λοιπά και μου πήγαν να είναι κάτι άλλες σελίδες με ένα σάκο, αερολόγιο και τα λοιπά και λέω έχει γούστο ρε γάμο.
0: Να το έκανα αερολόγιο.
1: Ξέρω εδώ. Εντάξει, τι άνεμος, τι αέρας, το ίδιο πράγμα δεν είναι?
0: Όχι, άνεμος ακούγεται πιο...
1: Πιο κάπως, ε.
0: Ναι, ναι, το άνεμος είναι.
1: Να σου πω, είσαι δημοκρατικό παιδί, ε.
0: Ναι, πιστεύω είσαι. Ναι. Πιστεύω ναι.
1: Ωραία. Και σ' αρέσει και η διαλεκτική, ε.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και εμένα μ' αρέσει η διαλεκτική. Μας την είπες όμως για το Ξηρόμερο, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή, με το νεκροταφείο δεξιά-αριστερά.
1: Ναι, ναι, ότι έχουμε δύο, λέει.
0: Εσύ
1: ένα
0: μου
1: για
0: την είπες.
1: Στήτες.
0: Όχι, Ξηρομερίτης μου το είπε.
1: Ξηρομερίτης το είπε.
0: Από προσωπικό κύκλο.
1: Εμείς έχουμε δύο, μπορούμε να φτιάξουμε και τρεις.
0: Είναι δεξιά για τους θύτες, αριστερά για τα θύματα, αν δεν είχε ακούσει κάποιος ακροατής.
1: Είναι δύο και μπορούμε να φτιάξουμε και τρίτο και τέταρτο, γιατί ακόμα και στον κάτω κόσμο θέλουμε απλωσιά.
0: Αυτά
1: δεν μπορούμε το στρίμο, δεν καταλάβες. Είμαστε άνετοι ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Άρχοντες, Ξηρόμερο.
1: Έτσι όπως το είπες, άρχοντες. Άκου να δεις. Όταν βγαίνεις εσύ από το σπίτι σου, τον εγωισμό σου τον βάζεις στην κολοτσεπή?
0: Όχι.
1: Τον αφήνεις πού?
0: Όχι, τον κουβαλάω μαζί μου, τον έχω.
1: Τον κουβαλάς?
0: Ναι,
1: εγώ όχι, τον αφήνω στην κρεβατοκάμαρα μου. Στην κρεβατοκάμαρα μου.
0: Ωραίο είναι αυτό, μπράβο.
1: Κάνω ό,τι γουστάρω εγώ. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Άμα μπει, φίδι κολοβό που σε έφαγε.
0: Α, το λες με αυτή την έννοια.
1: Ε, βέβαια το λέω.
0: Ναι, όταν βγαίνω έξω, ναι, δεν βγαίνω, κάνω ό,τι θέλω.
1: Όχι, δεν είναι ότι κάνω ό,τι θέλω, βγαίνω.
0: Συνυπάρχω με άλλους ανθρώπους.
1: Μπράβο, βγαίνω για να δω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, τον Άγρα, τον Γιώργο, να πιω έναν καφέ. Να πάω στην αγορά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει το εγώ, υπάρχει το άλλος. Βγαίνω για τον άλλον. Επειδή είχες και μια κουβέντα με τον φύλακα, τον Κώστα, όπως το λέγανε το παλικάρι, Εμείς όταν φεύγουμε από το Ξηρόμερο και πάμε σε άλλα μέρη, είμαστε κυρίες. Στο Ξηρόμερο όμως, επειδή είναι σπίτι μας, κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Άρα δηλαδή ξεκινάμε με τη βατήρα του σεβασμού, όχι με το φόβο. Δηλαδή αν έρθω στην Άξο εγώ, θα κάτσω κυρία. Δεν θα έρθω να το παίξω μάγκας, γιατί δεν είμαι κουτσαβάκι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας, καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή τουλάχιστον έτσι λειτουργεί, όχι από μένα, εγώ έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει.
0: Την περιγραφή, εντάξει, ναι, την ακούω. Την
1: περιγραφή, έτσι έχω μάθει και εντάξει. Και έχει υπόψη ότι έχει βγάλει και μεγάλους άντρες από εκεί, έτσι. Δεν έχει βγάλει ένα Κατσαντώνη, έχει βγάλει ένα Χασιώτη, ένα Λεπενιώτη, έχει βγάλει ένα Καραϊσκάκι. Είναι ιστορία μεγάλη. Και παλιότερα έχει βγάλει και ένα Φίλιππο Ακαρνάν και ένα Λυσίμαχο παρακάτω. Ο Φίλιππος, ξέρεις, ήταν γιατρός του Αλέξανδρου.
0: Όχι, δεν το γνώριζα.
1: Ναι, ήταν γιατρός του Αλέξανδρου, ο οποίος όταν του πήγε ο
0: Παραμιώνας... Ο Καραϊσκάκης γιατί?
1: Γιος του Ίσκιου ήταν, από εκεί που έδρασε τον Ορεινό Βάλτο Ίσκιος. Και ήταν και μαθητής του Κατσαντώνη.
0: Δεν ήξερα από Ξηρόμερο, δεν θυμάμαι ακριβώς από πού, αλλά...
1: Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, άκουμε λίγο τώρα. Όταν είχε πάει ο Παρμενιώνας με ένα γράμμα και το δίνει στον Αλέξανδρο για το Φίλιππο, το γιατρό του, έτσι, και του λέει, ρε εσύ, μην το πιες αυτό που σου φτιάξε, γιατί κάτι είχε, του φτιάξε ένα φάρμακο. Μην το πιες, του λέει, γιατί έχει διοικητήριο. Είναι βαλτός από τους Πέρσες ο Ακαρνάν να σε καθαρίσει. Ο Αλέξανδρος λοιπόν το έβαλε στην τσέπη του. Ήπια αυτό που του φτιάξε ο Φίλιππος και μετά του δείξε το γράμμα. Για να καταλάβεις τι μπέσα έχουν κάποιοι άνθρωποι σε εκείνα τα μέρη. Δηλαδή, αν πας εσύ με ένα κουμπούρι στη ζώνη και πας να το παίξεις μάγκας, 15 μπερέτες θα σου έχουν πάνω, χωρίς να το καταλάβεις.
0: Μπερέτες κιόλας, ε.
1: Ναι, χωρίς να το καταλάβεις.
0: Όχι μαύρες.
1: Ναι, χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά αν πας, γιατί έχουμε και ένα τραγουδάκι. Απόψε στο χωριό ήρθε μια παρέα να φάει και να πιει και να περάσει ωραία.
0: Μια χαρά, ωραίο τραγουδάκι.
1: Βέβαια, αλλά για τα λεβεντόπεδα, έτσι.
0: Δεν έχει το τραγούδι μετά τίποτα στίχο.
1: Έχει, είναι ολοκληρωμένο.
0: Περάσανε ωραία και τους θάψαμε παρέα.
1: Όχι.
0: Γιατί το έπαιζαν μοιραία και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, α, να σου πω. Εμείς βάζουμε τις γυναίκες να το στρώνουμε το κρεβάτι. Δεν το στρώνουμε εμείς. Ξέρεις τη λέξη που στρώνει το κρεβάτι?
0: Όχι, δεν τη ξέρω.
1: Ρε φίλε, τη λέω διακεκομένα. Που στρώνει το κρεβάτι. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
0: Ναι. Θέλει μια παύση.
1: Το κατάλαβες.
0: Επίλογος, λοιπόν, Ξηρομυρίτη, έχει έρθει ο Μπρίμπος, είναι έτοιμος για το δελτίο.
1: Κατάλαβα. Άκουσα το φίλο μας τον Άγρα να είναι καλά, χαιρετισμούς στον καταπληκτικό Έμονα, στο Βασίλη, τον Πλαταμόνιο, στο Μυρμηδόνα, σε όλα τα παιδιά χαιρετίσματα.
0: Πλαταμόνιο, κύριε, για τον ακούσω, ελπίζω να είναι καλά.
1: Και εγώ ελπίζω, ρε φίλε, να είναι καλά. Και εγώ ελπίζω.
0: Αυτά.
1: Είχατε μια κουβέντα τις προάλλες για το Δραγούμι και το. Και τον που καθαρίσαν το Δραγούμι, έτσι.
0: Το Βενιζέλο.
1: Σε προηγούμενη εκπομπή, ναι, επί Βενιζέλου, που φάγανε τον Ιωνα Δραγούμι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου, δύο άτιμες δολοφονίες υπήρχαν. Δεν λέω ύπουλες εγώ, άτιμες. Η μία ήταν του Δραγούμι και η άλλη ήταν του Ανδρούτσου.
0: Το ξέρω ότι θα ήθελες να επεκταθείς.
1: Ναι, δεν προλαβαίνω λόγω του χρόνου, 5 λεπτά. Τώρα και κάτι για τη γλώσσα που είπε ο φίλος μας ο Άγρας.
0: Όχι, για τη γλώσσα δεν προλαβαίνω.
1: Όχι,
0: πρέπει να σε κλείσω. Δεν προλαβαίνω. Αλήθεια, πρέπει να πάω στο δελτίο.
1: Η γλώσσα είναι κλώσσα, να ξέρεις.
0: Και γεννάει. Να είσαι καλά.
1: Μπράβο. Ό,τι γεννάει δεν πεθαίνει.
0: Γεια
1: σας. Ό,τι δεν γεννάει πεθαίνει. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, Ξηρομυρίτη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα με το σημερινό νεμολόγιο.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Καθυστερεί στην Αττική Οδό στο Ρέχον προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας. Μόνο μια φορά συνάντησε τον κύριο Μαζονάκη, ανέφερε εδώ ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, προερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι ο ίδιος και οι προφυλακισμένοι γιατρός είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αφορμή τη θάνατο του κύριου Μαζονάκη, ο Αδόνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνησα την Ιωάννα Γάκα, που το στο ιατρείο του στην Καρνεάδου παραβίασε, όπως είπε, εν γνώση τη νομοθεσία για το μηχάνημα. Το μηχάνημα το εισήκα και η κυρία Γάκα δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή. Το είχε δηλώσει ο Συνοδό Μηχάνημα Ζωνοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το δεύτερο 15ο του Σεπτεμβρίου, αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με τον Μαζονάκη. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Επιδείνωση του καιρού σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από αύριο στην Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτη της Μαγνησίας, σε σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια. Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές στο Στριμωνικό Σερών και στο Σαμαρά και Αργολίδας. Πυρκαγιά σε καφετέρια στο Εγάλιο εκδηλώθηκε νωρίτερα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες και 5 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε αστυνομία σε Airbnb στα Σπάτα. Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής, ενώ το παράνομο κέρδος υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν ο 76χρονος και 21 ετών αμαία, οι οποίοι στην Πλάς Βουλιαχμένης διαπληκτήθηκαν για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο, ο οποίος στη συνέχεια πέστη ανακοπή, μεταφέρθηκε στο Ασκλήπιο όπου κατέληξε. Στο νοσοκομείο Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και τη σκότωσε. Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση σωρό του 15χρονου που άφησε τελευταία του πνοή στην Καρίτσα του Δήμου Αγιά στη Λάρισα. Η εξέταση έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αποκατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερες από 300 πτήσεις σε Νιούαρκ και Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ έχουν καθυστερήσει. Το πρόβλημα συνδέεται με συχνότητες σε εγκατάσταση ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Στα αθλητικά, για τη Super Bad League 2, Πύργος 1968 Λάρισα 04, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Για το πρωτάθλημα Handball, Ασεντούκα Άρης Νίκιας 14-14 στο ημίχρονο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

δεύτερη ώρα. Συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Η ώρα στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι στα 6 λεπτά μετά τις 7. Απογευματάκι Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Την Κυριακή 25 του μήνα, 25 Οκτωβρίου, όχι του μήνα, με συγχωρείτε. Θα πρέπει να μεταφέρουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, μία ώρα, τι κάνουμε, κερδίζουμε, ναι, μία ώρα ύπνου. Δεν λέγανε πριν κάποιο καιρό ότι θα το καταργούσαν όλο αυτό και θα ήταν μία η ώρα κοινή και μετά ήρθε ο COVID και πήγε πίσω και τελικώς

Σάββας γράφει ότι ο Καραϊσκάκης καταγόταν από Άρτα, από την σκουλικαριά Άρτας ή κατά άλλη παράδοση από το μαυρομάτι Καρδίτσας. Δεν είναι βέβαιο ποιος ήταν ο πατέρας του. Οπότε τι, ο καθένας μπορεί να λέει ότι ήταν ο γιος του Τάδε ο Καραϊσκάκης και ο Τάδε καταγόταν από το δικό μου το χωριό, άρα ο Καραϊσκάκης. Δεν το ξέρω τόσο πολύ. Ας απαντήσει κάποιος άλλος ακροατής, ας προσθέσει μάλλον που έχει ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το θέμα. Καλησπέρα Αντρέα από τη Βέρεια και ακροατής, ας προσθέσει μάλλον που έχει ασχοληθεί περισσότερο με αυτό το θέμα. Καλησπέρα Αντρέα από τη Βέρεια.

Τώρα, σε λίγο ανοίγουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές και ακούμε τους επόμενους ακροατές μας. Ήθελα να πάμε σε ένα τραγούδι, να υπάρχει και μουσική στη διάρκεια της εκπομπής. Μας ακούτε άλλωστε και αρκετοί που αυτή την ώρα είστε στο δρόμο, είστε εν κινήσει. Επιστρέφετε από εργασία, πηγαίνετε σε κάποια υποχρέωση. Με το ανεμολόγιο καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ έχουμε τη δυνατότητα θέματα που σας προβληματίζουν, που σας απασχολούν είτε έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, κάτι που ακούτε και δεν σας αρέσει έτσι όπως παρουσιάζεται είτε έχουν να κάνουν με κάτι δικό σας. Καλή ώρα, ο πρώτος μας ακροατής, ο Γιώργος από το Περιστέρι, μια προσωπική εμπειρία, κάτι που σας συνέβη, ο Γιώργος από το Περιστέρι με την αγωνία για τη διακοπή του ρεύματος. Καθημερινά λοιπόν, για να μην πλατιάζω, σε αυτό το τρίωρο 6 με 9 μπορείτε να μας καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα του σταθμού, στο δημόσιο βήμα της εκπομπής και εκεί να λέτε το θέμα που έχετε επιλέξει και να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, καλέστε μας να βγείτε να συζητήσουμε, 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Θυμίζω επίσης ότι επειδή είναι Δευτέρα, κάθε Δευτέρα στις 8.30 φιλοξενούμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, εργατολόγο, μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα, εργασιακά, κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Έχουν ήδη έρθει 2 ερωτήματα του Γιάννη, του Λευτέρη. Μπορείτε να στέλνετε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο ηλεκτρονικά με email. Η διεύθυνση είναι radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Τα σημειώνω και όταν είναι ο κύριος Ρίζος στον αέρα, του τα μεταφέρω στις 8.30 που θα είναι στον αέρα, να είστε συντονισμένοι να ακούσετε, να τα απαντήσει. Τα περισσότερα μπορεί και είναι εφικτό και τα απαντάει στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου. Κάποια που είναι πιο εξειδικευμένα, εκεί θα χρειαστεί να ψαχτείτε περισσότερο. 8.30 θα είναι ο κύριος Ρίζος και τα μηνύματά σας, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματά σας, οι απορίες σας προς αυτόν, radio@parapolitika.gr. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

Ψάξε Λαβίθι μου, γράφει ο Ξερομερίτης στη Wikipedia. Θα δεις ότι ο Καραϊσκάκης ήταν από την Ακαρνανία, όπως και το ότι ο δάσκαλός του, ο καπετάν Γρίβας και ο Κατσαντώνης, το λιμέρι του το είχε στο Ξηρόμερο. Ανδρέας Ίσκιος λέγεται ότι ήταν ο πατέρας του. Καλησπέρα και στο Σωτήρι από το Χαλάνδρι. Κωνσταντίνε, που είναι ο Λύκος, μας έχει λείψει πολύ. Εγώ τον θυμάμαι και τον έχω στο λαιμό. Αυτό το τρίωρο μου είναι δύσκολο να σας παρακολουθήσω, λυπάμαι γι' αυτό. Φανταστικό, μου έχει στείλει εδώ φωτογραφία με μενταγιόν στο... σαν νύχι Λύκου που έχει πάνω και μια φωτογραφία Λύκου. Φανταστικό, Σωτήρι. Ο Λύκος τώρα απογευματιάτικα και ο ίδιος είναι εδώ, αλλά τέλος πάντων δεν παρουσιάζεται στο προσκήνιο. Είναι λίγο πιο πίσω, αλλά μας βλέπει πάντα. Το καταλαβαίνω με το θέμα του ωραρίου. Ελπίζω έστω και κάποιες από αυτές τις τρεις ώρες να μπορείς να επικοινωνείς. Να σε καλά, Σωτήρη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, για να ξέρουν, παίρνουν το λόγο Τηλέμαχος και στη συνέχεια είναι ο Χαράλαμπος και περιμένω βεβαίως και περισσότερους. Καλείτε και βγείτε στον αέρα για να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τηλέμαχος, Χαράλαμπος, Φύλακας και Μάιρα από τον Πειραιά περιμένουν για να πάρουν το λόγο τώρα στην δεύτερη ώρα και σιγά σιγά με το καινούριο ωράριο επικοινωνείτε και ακροατές που είχατε συνηθίσει με το προηγούμενο. Καλή ώρα, η Μαύρη Τουλίπα από Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε, παίζουμε κρυφτό, μου γράφει μία στο 9-2 μετά 9-12, τώρα 6-9. Μετά από αυτό, αυτό είναι εντάξει, το απλό έτσι, το χαριτωμένο που έχει να κάνει με την εκπομπή. Το σημαντικό που στέλνει στο μήνυμά της η Μαύρη Τουλίπα και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου και την εμπιστοσύνη στην ακρόαση Μαύρη Τουλίπα. Είναι σχετικά με την πάθησή της. Είναι από αυτές που δίνουν επαόριστον, όπως γράφει αναπηρία, και παρόλα αυτά ακόμα περνάω από επιτροπή. Γιατί πρέπει εγώ, γράφει, να τα περνάω αυτά. Η Μαύρη Τουλίπα από τη Θεσσαλονίκη. Επειδή πολλά λαμόγια έπαιρναν επίδομα τυφλότητας και οδηγούσαν ταξί, αποφάσισαν, και επειδή δεν εμπιστεύονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, δεν είναι μόνο εγώ θέλω να κάνω λαμογιά, πρέπει να είναι στο κόλπο και ο γιατρός, πρέπει να είναι στο κόλπο και από την Επιτροπή, μάλλον και κανένας από το Υπουργείο. Έρε το χρήμα. Κυκλοφορούσε το χρήμα. Πήγαινε αυτός μετά, αγόραζε στα μπουζούκια ή σε ένα μαγαζί, έλεγε ο άλλος, έχει πέσει η δουλειά, παλιά ερχόντουσαν κάθε μέρα. Ναι, ερχόντουσαν κάθε μέρα διότι πλήρωνε άλλος μαύρα για να παίρνει το επίδομα τυφλότητας, ενώ ήταν οδηγός ταξί. Και νομίζαμε όλοι ότι κυκλοφορούσε χρήμα στη χώρα. Τι αποφάσισαν? Να βάζουν αναπεριόδους επανελέγχους. Με αποτέλεσμα να μου έχετε πει εδώ άνθρωποι, ας πούμε, που έχετε ακροτηριασμό, να πρέπει να ξαναπερνάτε από επιτροπή για το θέμα του ακροτηριασμού. Και εκείνη την ώρα να σε πιάνει μία ψυχολογική πίεση και τρέλα και απόγνωση και θυμός, μα τι θα γίνει, δηλαδή τι νομίζουν ότι θα καταφέρει κάποια στιγμή η επιστήμη ιατρική να δημιουργεί νέα μέλη, καλώς, αλλά ακόμα δεν το έχει καταφέρει. Ο λόγος που το κάνουν Μαύρη Τουλίπα είναι επειδή δεν εμπιστεύονται αυτές τις διαδικασίες και πλέον θα πρέπει να περάσουν από το να βάζουν τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία να περνάνε πάλι από αυτούς τους ελέγχους, να είναι επιτέλους να λειτουργήσουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα, το βλέπετε και πρόσφατα με την περίπτωση Μαζονάκη, στα θέματα των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ ο νόμος προβλέπει αυτό, προβλέπει εκείνο, προβλέπει το ένα, προβλέπει το άλλο. Από επιθεώρηση εργασίας μέχρι επιτροπές αναπηρίας είναι υπηρεσίες υποστελεχωμένες, ενώ θα έπρεπε οι υπηρεσίες που κάνουν τους ελέγχους να είναι από τις πιο πλήρεις. Και εκεί που μπαίνει υπογραφή, ας ελέγχονται και οι ελεγκτές στην τελική. Ας υπάρχει και μια υπηρεσία εσωτερική που θα ελέγξει τον ελεγκτή στη συνέχεια, γιατί μπορεί και ο ελεγκτής να είναι στο κόλπο, θα πει κάποιος. Κάποιοι ελεγκτές βάζουν ότι όλα είναι καλά, ενώ δεν είναι. Και να υπάρχει και μία, πώς έχει η αστυνομία το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, που ελέγχουν οι ίδιοι αστυνομικοί τους αστυνομικούς για περιπτώσεις διαφθοράς, γιατί ο τάδε αστυνομικός είναι και στο μισθολόγιο του τάδε ποινικού και του Δίνα και παίρνει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας. Βγαίνουν κατά καιρούς, τα μαθαίνουμε. Στελεχώσουν καλύτερα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ας έχουν και μια υπηρεσία που θα ελέγχει αυτούς που ελέγχουν, να σταματήσουν άνθρωποι, καλή ώρα, όπως η Μαύρη Τουλίπα, που έχουν 100% αναπηρία, να πρέπει να περνάει από αυτό το βασανιστήριο, το οποίο είναι και ψυχολογικό. Να σου το υπενθυμίζει, δηλαδή, δηλαδή μπείτε λίγο στην θέση ενός ανθρώπου που πρέπει να περνάει από επιτροπές, ενώ έχει υποστεί ακροτηριασμό. Εγώ και μόνο που το σκέφτομαι, με πιάνει οργή, είμαι έτοιμος να τσακωθώ με κάποιον τώρα. Μην καθυστερώ άλλο τον επόμενο ακροατή μας, τον Τηλέμαχο, πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, Τηλέμαχη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Χαίρομαι που είσαι έτοιμος να τσακωθείς, γιατί έχω και εγώ το ίδιο συνέστημα. Εσύ φυσικά τα έχεις βάλει αυτή τη στιγμή με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και δίκιο έχεις. Εγώ σαν πυρόπληκτος τα έχω βάλει με την ασφαλιστική. Είχα πάρει ένα τηλέφωνο πριν από μια εβδομάδα και είχαμε ανοίξει μια κουβέντα, αν το θέλεις, με τις ασφαλιστικές περίπτωση ολικής καταστροφής ενός σπιτιού μετά από πυρκαγιά.
0: Τι θυμάμαι, Σαν να ήταν την προηγούμενη ώρα που μιλήσαμε. Τη θυμάται και ο Νίκος ήταν μαζί μου εκείνη την ημέρα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν την παρακολούθησα εξ ολοκλήρου, αλλά τέλος πάντων...
0: Μας είπαν ακροατές ότι ορίζουν με βάση την κατασκευαστική. Δηλαδή κάλεσε ακροατής που ήταν αρχιτέκτονας, πολιτικός, μηχανικός, κάποιος άλλος. Ορίζουν οι ασφαλιστικές με βάση την κατασκευαστική, ούτε την αντικειμενική, πόσο μάλλον την εμπορική. Την εμπορική δεν την υπολογίζουν καν.
1: Όχι, όχι, η εμπορική δεν παίζει.
0: Ούτε την αντικειμενική όμως.
1: Όμως υπάρχει ένα όρο.
0: Ορίζουν με βάση την κατασκευαστική, λέει. Και με βάση αυτή πρέπει και εσύ να πηγαίνεις και να βλέπεις, να παρακολουθείς την εξέλιξη των τιμών που δίνει ο κατασκευαστής, αν είναι οι ίδιες ή όχι.
1: Θα αναφέρω δύο πράγματα.
0: Ναι, βεβαίως, ακούμε.
1: Το ένα είναι λοιπόν το ότι υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο ο οποίος αναφέρεται σε αντικατάσταση με καινούριο, δηλαδή έχεις εσύ ένα σπίτι το οποίο είναι τέλος πάντων με κάποια υλικά, το δικό μου ας πούμε ήταν πλήθινο. Εγώ θα ήθελα να έχω πάλι ένα πλήθινο σπίτι με διαφορά ότι δεν βρίσκεται χωματόπληθα πλέον, δεν υπάρχουν άνθρωποι να κατασκευάζουν χωματόπληθες.
0: Ναι.
1: Αυτό το σπίτι είχε βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
0: Προφανώς. Ωραίο.
1: Μάση περιπτώσει, η αντικατάσταση με καινούριο σημαίνει ότι το δικό μου το σπίτι θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι αντίστοιχο καινούριο. Το αντίστοιχο δεν υπάρχει, άρα με υλικά που υπάρχουν σήμερα, τούμπλο δηλαδή και κουλουπού. Αυτό όμως που βγάζει τότε το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας με ένα αντικειμενικό κόστος.
0: Μπράβο, το τεχνικό επιμελητήριο μας είπε, μπράβο. Σωστά.
1: Σου αναφέρει λοιπόν ότι για να κατασκευαστεί σήμερα ένα σπίτι με μέτρη, όχι λουξ, γιατί έχει πάνω σε άλλες κατηγορίες, χρειάζεται από 1.300 μέχρι 1.700 ευρώ το τετραγωνικό. Και με βάση αυτή την κοστολόγηση λοιπόν, πόσα τετραγωνικά και τα λοιπά, προκύπτει ένα ποσό. Όμως, έχω εγώ τώρα δύο θέματα με την ασφαλιστική. Το ένα είναι ότι δεν ενσωμάτωσαν μέσα σε αυτή την τιμή των ΦΠΑ. Μου βγάλανε μια τιμή δηλαδή 25% κάτω από αυτό που θα έπρεπε, λέγοντάς μου ότι άμα το φτιάξω θα τους πάω τιμολόγια, αν όμως πάω σε αυτοστέγαση το χάνω. Υπάρχει όμως απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία λέει ότι εφόσον αυτό το σπίτι που θα πάω να αγοράσω έχει πληρώσει ΦΠΑ κτλ, κανονικά πρέπει να το πληρωθώ. Παίζουν όμως οι εταιρείες. Παίζουν και κρύβονται πίσω από νομοθεσίες, από δολοπλοκές, από... Και το δεύτερο που είναι και θα έπρεπε, είναι ο λόγος που και εγώ θέλω να τσακωθώ με κάποιον,
0: ναι,
1: είναι ο εξής. Φτάνει σε ένα σημείο και σου λέει η εταιρεία, εγώ σου δίνω για ένα συμβόλαιο που κάνει 100 ευρώ, εγώ σου δίνω 40, 50, 60. Και λες εσύ, ωραία, δώσε μου το σε ένα τυπωμένο χαρτί, σε επιστολόχαρτο της εταιρείας πρέπει να το λάβεις αυτό, ή σε επίσημο email, για να στραφώ εις βάρος σου. Το συμβόλαιο λέει 100, εσύ μου δίνεις 60, να στραφώ εγώ εις βάρος. Όταν δεν στο δίνει, μπορείς να στραφείς εις βάρος της.
0: Καλό ερώτημα. Τεχνικό εννοώ.
1: Ναι, και το ερώτημα...
0: Μην έχεις θέμα, όχι, μην σε εμποδίζω, μην σε μπλοκάρω. Την προηγούμενη φορά, λίγο μετά από τη δική σου παρέμβαση, πήρε και ασφαλιστής, ο οποίος, ναι, έλεγε ότι πρέπει και πρέπει ο καθένας μας να εμπιστεύεται επαγγελματίες ασφαλιστές και όχι τον οποιονδήποτε το κάνει έτσι ως πάρεργο κτλ. Γιατί το λέω. Μας ακούνε και ασφαλιστές. Θα απαντήσουν δηλαδή πρακτικά σε αυτό που λες. Θα έχουμε,
1: ναι,
0: απάντηση από κάποιον που γνωρίζει το αντικείμενο.
1: Ναι,
0: οπότε μη,
1: ναι,
0: σε πειράζει,
1: ναι, ναι,
0: που σου,
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι,
0: δεν το ξέρω, μη σε κόβω.
1: Όχι, όχι, γιατί και εγώ με την έρευνα που κάνω, δηλαδή, επειδή...
0: Άρα ποιο είναι το ερώτημα, ας πούμε, το βασικό έτσι που θες να θέσεις.
1: Το ερώτημα το βασικό, και είναι υποτύπων ερωτήματος και υποτύπων πληροφόρησης, είναι ότι αυτή τη στιγμή έχω μια ασφαλιστική η οποία με κρατάει μπλοκαρισμένο. Εγώ ζητάω ένα ποσό, όποιο μου βγάλει. Αν το συμβόλαιο γράφει 100, μου βγάλει ότι κάνει να πάρω 20. Δεν με νοιάζει καθόλου το ποσό. Αυτό τους λέω. Γράφτε ό,τι νούμερο θέλετε και δώστε μου το τυπωμένο σε επιστολόχαρτο της εταιρείας σας, γιατί αυτό είναι αποδεικτικό στοιχείο. Αλλιώς λένε όπου και να πας, ότι εφόσον είμαστε σε διαπραγμάτευση, τι μας παίρνετε. Δηλαδή, αν πάω σε ένα δικηγορικό γραφείο, θα μου πούνε, αφού είσαι σε διαπραγμάτευση, δεν σου γνωρίζει ποσό. Εγώ τι να διαπραγματευτώ.
0: Άρα, αυτό που έχεις έτσι μεγάλο θέμα τώρα, ότι δεν ορίζουν καν ένα ποσό. Όχι ότι όρισαν ένα ποσό που δεν είναι αυτό που θεωρείς σωστό.
1: Ότι δεν όρισαν ένα ποσό που θα έπρεπε να είναι να καλύπτει το συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σήμερα μίλαγα με τον αντιπρόεδρο μιας εταιρείας και μου λέγε, του είπα αυτό το πράγμα, ότι εφόσον κάνεις ένα συμβόλαιο για 100 ευρώ και το σπίτι είναι να το πάρει ο φορτωτής.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να αποζημιωθεί για 100 ευρώ. Και τι μου είπε?
0: Τι είπε?
1: Όχι, μου λέει, δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα του εκτιμητή. Δηλαδή καλύπτονται πίσω από μια πραγματογνωμοσύνη. Και του λες, τον εκτιμητή δεν τον στείλατε πριν ασφαλίσω το σπίτι? Λέει, όχι, δεν τον στείλαμε. Και τότε γιατί μου το ασφαλίσετε για 100 και εγώ πληρώνα ασφάλιστρα για 100 και εσείς μου λέτε το εκτιμάτε για 60 κατόπιν εορτής?
0: Άρα πρέπει κάποιος όταν κάνει μια ασφάλεια για το σπίτι να πει στείλτε μου και εκτιμητή να ξέρω το πόσο εσείς το κοστολογείτε.
1: Υπάρχει όμως, υπάρχει η ασφαλιστική δικλίδα ότι η τράπεζα που σου δίνει το δάνειο, γιατί έτσι έφτασε λίγο στην ασφαλιστική, σου λέει ότι εγώ θέλω να μου το ασφαλίσεις όχι κάτω από 88 ευρώ ας πούμε. Από 95 ευρώ. Μιλάμε τώρα εικονικά, έτσι, για ένα συμβόλαιο των 100 ευρώ μιλάμε. Σου λέει, εγώ θέλω να μου το ασφαλίσεις όχι κάτω από 95. Και υπάρχει μια ασφαλιστική και λέει, εγώ δίνω 100. Τι θέλω να πω με αυτό? Κολλησιεργούνε. Πρόσεχε να δεις. Εγώ σήμερα το ερώτημα που έκανα σε αυτόν που ονομαζόταν τεχνικός υπεύθυνος ή υποδιευθυντής ήταν ότι εσύ το μεσημέρι πας σε ένα σπίτι, αλλάζεις ρούχα, κάθεσαι σε ένα τραπέζι να φας. Εγώ δεν τα έχω αυτά. Και έχουν περάσει 13 μήνες. Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, δεν μπορεί να με κρατάει εμένα όμηρο ή μια εταιρεία επί 13 μήνες και να της λέω δώσε μου ένα νούμερο οποιοδήποτε. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω, με ενδιαφέρει η επόμενη μέρα να πάω στις αρχές και να τους πω αυτά συμβαίνουν. Αλλά χωρίς καρτί δεν μπορώ να πάω πουθενά και να με κρατάει όμηρο να με κάμψει. Δηλαδή. Να μου λένε ότι εφόσον είσαι καλά στην υγεία σου, πάρ' τα τώρα. Δηλαδή τι.
0: Λοιπόν, αυτό που λες τώρα είναι και στον αέρα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και ελπίζω κάποιος που ακούει αρμόδιος υπεύθυνος, να αν μου ζητήσουν το τηλέφωνό σου να επικοινωνήσουν μαζί σου, να τους το δώσω.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί ένας πολίτης τώρα 13 μήνες να περιμένει να μην έχει τα βασικά, τα στοιχειώδη, επειδή μάμου σου τον πάνε από τον Άννα στον Καγιάφα και από τον Καγιάφα. Δεν ξέρω
1: τι να σου δίνει η τράπεζα τροφίμων, μια σακούλα με μακαρόνια, φακές, φασόλια κτλ. Και να μην έχει κατσαρόλα να τα βράσεις. Δηλαδή, να μην έχω δεύτερο ζευγάρι παπούτσια να φορέσω. Να φοράω τα ρούχα που μου έχει δώσει ο Δήμος και η Εκκλησία. Και να έρχεται ο άλλος και να μου λέει, να του λέω, δώσε μου όποιο ποσό, δεν με ενδιαφέρει, γράψε ό,τι θέλεις. Δώστο μου. Εμένα με ενδιαφέρει το επόμενο βήμα. Και να μην μου το δίνει να με κρατάει όμηρο. Από πού βρίσκουν αυτή τη δικαιοδοσία και πράττουν έτσι?
0: Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Και μόλις θα κάνεις μια ερώτηση για το ποιο είναι το πρωτόκολλο σε περίπτωση αποζημίωσης, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, όταν είσαι ασφαλισμένος, το πρωτόκολλο σου αναφέρει ότι σου δίνουν μια προκαταβολή για τα πρώτα έξοδά σου, φροντίζουν για τη στέγασή σου, για την πρώτη αποκατάστασή σου, δηλαδή σε ένα συμβόλαιο της τάξης των 250.000, ότι σου δίνουν μια προκαταβολή της τάξης των 10.000, ρε παιδί μου. Ξέρουν ότι θα πάρεις λεφτά, δεν στα δίνουν όλα. Σου δίνουν όμως ένα ποσό που είναι εύλογο. Δηλαδή που δεν είναι.
0: Ναι. Τι είχε πάθει το σπίτι σου?
1: Είναι το 5% ας πούμε.
0: Τι είχε πάθει το σπίτι?
1: Το σπίτι τι είχε πάθει? Ολική καταστροφή από την πυρκαγιά πέρυσι τον Αύγουστο στην Αχαΐα. Με το ελικόπτερο που με έσβησε στο χωράφι χωρίς το νερό. Με τον Έλικα.
0: Θυμήθηκα.
1: Το θυμήθηκες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ακόμα με η ασφαλιστική δεν έχει ορίσει ένα ποσό και με παίζει.
0: Εντάξει, τηλεμάχη. Το λες στο δημόσιο βήμα, ελπίζω πραγματικά να ακούνε και πιο αρμόδιοι και υπεύθυνοι και να. Και γιατί εγώ, δεν ξέρω και πόσοι άλλοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι γίνεται, ασφαλίζει ο πολίτης στο σπίτι του και δεν έχει τη σιγουριά μετά ότι τουλάχιστον αν κάτι συμβεί θα έχω κάποια αποζημίωση να μπορώ να σταθώ λίγο στα πόδια μου.
1: Μα αυτό που λέγεται συμβόλαιο, τι έννοια έχει? Δηλαδή να μας ερμηνεύσει κάποιος, είτε από τους ασφαλιστές, είτε από τη δικαιοσύνη, όταν βλέπεις μια λέξη γραμμένη σε ένα χαρτί και λέει συμβόλαιο, τι να νομίζεις ότι είναι αυτό το πράγμα?
0: Έγινε τηλέμαχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και ελπίζω, θέλω να είμαστε σε επικοινωνία, με ενδιαφέρει να παρακολουθώ και την. Δηλαδή και να βρεθεί λύση. Αν πει την επόμενη εβδομάδα, Κωνσταντίνε, τελικώς προχωράει.
1: Ναι, ναι, και θα πω και τη μέθοδο. Γιατί ήδη έχω μάθει πάρα πολλά από αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι, θα βοηθήσεις κι άλλους.
1: Έτσι ώστε να διευκολυνθούν και άλλοι.
0: Το χειρίζεσαι πολύ ψύχρεμα και μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σου, Τηλέμαχη.
1: Χαιρετώ, να είσαι καλά.
0: Εντάξει, το χειρίζεται βέβαια ψύχρεμα γιατί βγαίνει τώρα και στο δημόσιο βήμα. Τις υπόλοιπες ώρες ο άνθρωπος μπορεί να είναι εκτός αυτού. Μου μπράσει και 13 μήνες, δεν είναι ότι συνέβη πριν από μία εβδομάδα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω εγώ που θέλω να ασφαλίσω το σπίτι μου? Πρέπει να πάω με βάση την τιμή που απλώς θα μου πει η τράπεζα, η ασφαλιστική, πρέπει να ζητήσω από την ασφαλιστική να στείλει τον εκτιμητή της για να συμφωνήσουμε ότι αυτό το ποσό είναι το σωστό? Πρέπει να μετά να δούμε αν η τράπεζα, αν η απόφαση του εκτιμητή είναι κάτω από το ποσό που ζητάει ως ελάχιστο για την ασφάλιση η τράπεζα? Τι κάνει ένας πολίτης? Πρέπει απλώς να εμπιστευτώ ότι πηγαίνω σε μια εταιρεία και θα τα φροντίσει όλα έτσι όπως πρέπει? Επόμενος ακροατής μας είναι ο Χαράλαμπος από κάτω Αχαΐα. Γεια σας,
2: καλησπέρα,
0: κύριε Χαράλαμπο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Άκουσα κάποια περίπτωση με τον κύριο Γιώργο προηγουμένως.
0: Με το ρεύμα, ναι, τη διακοπή. Ανησυχεί γιατί έχει θέμα υγείας.
2: Ναι, εγώ ήθελα να σας εξηγήσω το γιατί είμαι ηλεκτρολόγος. Η ΔΕΔΙΕ, ξέρω πολύ καλά, έχει γεννήτριες ατομικές. Μπορεί να τον εξυπηρετήσει τον άνθρωπο. Τόσα δίνουμε σε αυτή τη ΔΕΗ. Είναι άνθρωποι, από ό,τι κατάλαβα, συγκινήθηκα και στενοχωρήθηκα. Να ήμουν κοντά, θα μπορούσα να του φέρω εγώ μία.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί δεν είναι. Είναι φάρμακα, είναι ο πατέρας του, ακούσατε.
2: Μα είναι σοβαρό το θέμα, κύριε.
0: Ακριβώς. Και σκέφτομαι και ποιοι άλλοι είναι, όπως ο κύριος Γιώργος, και απλώς δεν έχουν πάρει τηλέφωνο να το πούνε. Τι κάνει?
2: Όχι, να πάρετε, αν ακούγεται στον αέρα, ή να του πάρετε.
0: Στον αέρα είναι. Δημόσια το λέω. Δηλαδή, έκκληση στο ΔΕΔΙΕ την Πέμπτη που θα είναι αυτή η πολύ ωραία διακοπή. Προσέξτε, φροντίστε για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη το ρεύμα για θέματα υγείας. Πάρτε τους γεννήτριες.
2: Μα και στο τέλος πληρώνονται, δεν είναι έτσι? Για όλα αυτά πληρώνονται, δίνουμε χρήματα για όλες αυτές τις δουλειές που κάνουν. Πρέπει να έχουν γεννήτριες πολλές. Να πάρουν μια γεννήτρια ένας άνθρωπος, θα πάει, ένας ηλεκτρολόγος θα πάει. Θα τη βάλει, όταν χρειαστεί, θα τη βάλει μπρος στη γεννήτρια και θα δουλεύει να κάνει ο άνθρωπος δουλειά του. Θα αφήσουμε δύο ανθρώπους να πεθάνουν γιατί η ΔΕΔΙΕ δεν μπορεί να βάλει μια γεννήτρια? Μα και σε ιδιότητα. Σας λέω, αν ήμουν εκεί λόγω τιμής και δεν το θέλω, θα το έφερνα, θα έφερνα εγώ.
0: Το πιστεύω ότι θα το κάνατε. Ακούγεστε έτσι ειλικρινής.
2: Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να σας πω. Και
0: ναι, ναι, να ενώσετε τη φωνή σας.
2: Και το σταθμό.
0: Τι πράγμα, συγγνώμη.
2: Ζητάω συγγνώμη αν απασχολώ το σταθμό.
0: Μα τι λέτε τώρα, αν δεν απασχολούμε με αυτά τα θέματα, με αυτά πρέπει να απασχολούμε.
2: Τι να κάνουμε, πρέπει και όμως. Αν
0: μου επιτρέπετε
2: την ευκαιρία, ήθελα να πω κάτι άλλο.
0: Ναι, πείτε.
2: Επειδή ακούω πολλές φορές εδώ με εκείνον τον Μπάκμαν, πώς το λέμε, δεν ξέρω πώς τον λένε. Αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, τι γίνεται? Ακούω κόσμο να παίρνουν αφελείς γιατί απευθύνονται σε ανθρώπους.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνει.
2: Τι ακριβώς κάνει, καλύτερα από οποιονδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πού απευθύνεται?
0: Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν, τι απευθύνει? Βλέπετε τώρα, αγαπητέ, τι γίνεται. Υπνοθεραπείες, το ένα το άλλο, φανταστείτε κάτι
2: αντίθετο. Πέραν αυτού.
0: Υπάρχουν διάφορα.
2: Βλέπει ότι είναι η τάδε. Παίρνει να το πάρω εγώ, τρέχουν δηλαδή. Ρωτάει κάποιον. Αλλά τι κάνει, έχει δικό του προσωπικό.
0: Έλατε.
2: Έχει δικό του και περιμένουν στο τηλέφωνο.
0: Έλατε.
2: Μα δεν είναι πράγματα σοβαρά. Δεν υπάρχει εισαγγελέα, δεν υπάρχει κάποιο τιμήμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Πού ζούμε,
0: σου
2: δηλαδή,
0: λένε τώρα, έχουν βρει τώρα, σου λέει, προσωπική ευθύνη και εσύ, μην πάρει. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Άμα είναι προσωπική ευθύνη τα πάντα, μην πληρώνω ούτε φόρου ούτε τίποτα.
2: Μα έτσι είναι.
0: Άμα είναι να τα φροντίζω όλα μόνο μου.
2: Δηλαδή,
0: δεν θέλω.
2: Να το προστατεύσουμε επειδή δεν έχει τη μόρφωση που πρέπει ή την πονηριά που πρέπει ή δεν είναι ίδιο με αυτόν. Ναι.
0: Φίλος μου γιατρός της προάλλες ήταν αυτής της λογικής. Όλα πρέπει ο καθένας μόνος του να τα φροντίζει. Ρε εσύ, του λέω, άμα είναι όλα μόνοι μας, δεν θέλω να πληρώνω φόρους, του λέω. Δεν θέλω να υπάρχουν τα υπόλοιπα. Γιατί τα πληρώνω εγώ τα υπόλοιπα? Γιατί πληρώνω τους μηχανισμούς, το κράτος, την πολιτεία? Συμφωνώ μαζί σας 100%.
2: Πάντα σας ευχαριστώ για την κατανόηση και εύχομαι να έχουμε καλό αποτέλεσμα με αυτό, γιατί στενοχωρήθηκα λιγάκι.
0: Μακάρι, κύριε Χαράλαμπε, εγώ έχω ζητήσει από τον κύριο Γιώργο και θα μιλήσω και μαζί του να μας ενημερώσει.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και να συνεχίζετε το έργο σας.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Χαράλαμπε.
2: Γεια σας.
0: Κλειστή η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Σέκερη. Αν ξέρετε το λόγο, ρωτάει ο Έλλης. Κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Σέκερη. Θα ρωτήσω τώρα στη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος τον Παναγιώτη στην αίθουσα σύνταξης, μήπως έχει κάποια εικόνα. Εδώ και 24 χρόνια περιμένουμε τα επίσημα έγγραφα για το διαμέρισμα στο οποίο ζούμε. Μας ακούει το Υπουργείο Εργασίας, γράφει η Ανδρέα από τη Βέρεια. 24 χρόνια τα επίσημα έγγραφα. Έχεις γράψει λάθος. Ήθελες να γράψεις 24 εβδομάδες ή 24 μήνες και κατά λάθος βγήκε και ήρθε 24 χρόνια, αλήθεια τώρα. Αυτό ακριβώς λέει η Μαύρη Τουλίπα, που στο μήνυμά της νωρίτερα εξέφρασε τη θλίψη σε συνδυασμό με την αγανάκτηση, γιατί πρέπει να περνάει από Επιτροπή Αναπηρίας όταν αυτό που έχει είναι 100% αναπηρία. Λέει και είπα εγώ ότι είναι και, πώς να το πω τώρα, ψυχολογική η πίεση να πρέπει να περνάς πάλι για να αποδείξεις το αυτονόητο. Το ψυχολογικό γράφει όντως κάθε φορά που περνάω αυτή την επιτροπή και κάνω όλη τη διαδικασία από την αρχή, ξύνει την πληγή όλο και πιο βαθιά. Δεν το είδα, ξερομερίτη σου έστειλα, μου γράφει ένα ακόμη μήνυμα για τον Καραϊσκάκη ότι ήταν το λιοντάρι της Ρούμελης. Σε παρακαλώ, αν μπορείς να το διαβάσεις, θα με υποχρεώσεις. Α, να, το είχε οριστεί αρχιστράτηγος της Ρούμελης. Όποιος ξέρει από γεωγραφία και λίγο ιστορία, η Ρούμελη είναι στη στερεά Ελλάδα, δεν είναι στην Ήπειρο, όπως η Άρτα. Ή το Πέτα και η Σκουλικαριά. Ο Καραϊσκάκης ήταν Ρουμελιώτης, δεν ήταν Ηπειρώτης, γατάκια. Αυτό λέει η γράφη νεότερη ιστορία. Δυστυχώς, γράφει ο Γιώργος, η λέξη έλεγχο στην Ελλάδα έχει καταντήσει στο δημόσιο να σημαίνει απάτη. Εγώ προσπαθώ να μην γενικεύω, αγαπητέ, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι μα γίνονται έλεγχοι, απλώς στέκεστε περισσότερο στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι, που κάτι δεν έχει ελεγχθεί, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν ελεγχθεί όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να γενικεύω. Αλλά δεν κακό να πιέζουμε συνέχεια, ακόμη και να πει κάποιος μα γίνονται έλεγχοι. Δεν, οι κυβερνήσεις, η πολιτεία, χρειάζονται πίεση. Πρέπει διαρκώς να τους έχει σε μία, δηλαδή, τι να τους πεις, όλα καλά, θα τα αφήσουνε. Και εδώ είναι και περιπτώσεις που είναι πολλά που μπορούν να βελτιωθούν. Οπότε, εντάξει, δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να λέω ότι η λέξη έλεγχο στην Ελλάδα σημαίνει απάτη. Είναι και λίγο λαϊκισμός. Για μένα, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να το πει. Εγώ, με βάση το δικό μου σκεπτικό χαρακτήρα. Αλλά το ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις στο κομμάτι των ελεγκτικών μηχανισμών, ότι δεν είναι αρκετά στελεχωμένες οι αρμόδιες υπηρεσίες για τους ελέγχους και ότι θα μπορούσε να υπάρχει και μια υπηρεσία που να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν, αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το δεδομένο. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Βυσσινόκηπος. Η επιτυχία επαναλαμβάνεται. Για δεύτερη χρονιά το κύκνιο τσεχοφικό άσμα, 41 χρόνια μετά το τελευταίο του ανέβασμα από το Εθνικό Θέατρο, επιστρέφει στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ. Βυσσινόκηπος. Πρεμιέρα 28 Νοεμβρίου. Κεντρική σκηνή κτίριο Τσίλερ. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα θα έπαιρνε τον λόγο ο φύλακας. Ο ακροατής που ήθελε να βγει ως φύλακας. Μάλιστα, η Ανδρέα διευκρινίζει ότι όντως εννοούσε 24 χρόνια τα χαρτιά από το 2002. Οριακά από δραχμή. Μιλάμε τώρα για πανάρχες εποχές. Εποχές που τατουάζ είχαν μόνο ναυτικοί και φυλακόβοι, τόσο παλιά. Τόσο δύσκολο είναι, γράφει ο Αργύρης, τόσο δύσκολο είναι να καταψύξετε 12 νεράκια μικρά, να τα χρησιμοποιήσετε για διατήρηση φαρμάκων, πρέπει να πάρετε γεννήτρια για 7 ώρες. Ναι ρε εσύ Αργύρη, πρέπει να πάρει γεννήτρια και 7, κάτσω να παίζω με τα κατεψυγμένα νερά και τις παγκοκίστες για θέματα φαρμάκων. Τι μεταφέρω, το τυρί, τη γραβιέρα που παίρνω από την Άξο και θέλω να τη φέρω στην Αθήνα, μεταφέρω. Φύλακα, αν ακούσε, κάλεσε η Ειρήνη, δεν απάντησες, οπότε έπρεπε να περάσουμε στην επόμενη ακροάτρια για την ακρίβεια. Αν ακούσε όμως φύλακα, πάρε πίσω εσύ για να βγεις στον αέρα, να μην χάσεις την συμμετοχή σου. Η Μάιρα από τον Πειραιά για να πάρει το λόγο. Γεια σου Μάιρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνη.
0: Καλή
1: ραδιοφωνική χρονιά και με το καλό η νέα ραδιοφωνική ζώνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εγώ ακούσα, άρχισα να ακούω με τον Άγρα που κάτι σου είπε για κάτι που είπε σχετικά με τη γλώσσα. Δεν άκουσα όμως εσύ τι είχες πει, γιατί δεν είχα ανοίξει νωρίτερα.
0: Πολύ ωραία. Κάπως έτσι μεταξύ σοβερού και αστείου είπα ότι μιλάμε την ελληνική γλώσσα 4.000 χρόνια. Που κάποτε τη μίλαγε όλος ο τότε γνωστός κόσμος και ότι είμαστε ακόμα εδώ λίγοι και καλοί. Και μου λέει, δεν το εννοούσες, μου λέει ότι είμαστε εδώ λόγω της γλώσσας. Και του λέω καλό ερώτημα και κάπου εκεί θεωρεί σημαντικό τη γλώσσα, αλλά όχι απαραίτητο, είπε ο Άγρας, για να υπάρχει. Και του έφερα παράδειγμα, ναι, αλλά οι Καρκιδόνοι δεν υπάρχουν, οι Φίνικες δεν υπάρχουν, οι Σουμέροι δεν υπάρχουν, οι Ασσύριοι δεν υπάρχουν.
1: Οι Αιγύπτιοι υπάρχουν και μιλάνε αραβικά, δεν μιλούσαν αραβικά.
0: Οι Αιγύπτιοι υπάρχουν και μιλάνε αραβικά, ναι.
1: Οπότε δεν είναι, ξέρεις, και παλαιότερα δεν ήταν η ταυτότητα που, η γλώσσα που καθόριζε την ταυτότητα.
0: Πώς, από Ηρόδοτο.
1: Ήταν η θρησκεία, για παράδειγμα.
0: Πότε?
1: Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι άνθρωποι ήταν με τη θρησκεία.
0: Μα γι' αυτό και εμείς την Επανάσταση με βάση τη θρησκεία την κάναμε. Γιατί θεωρούσαν ότι αυτό είναι το συνεκτικό κομμάτι.
1: Και Έλληνες γίνανε με την Επανάσταση στην ουσία. Γιατί πριν ήμασταν Ρωμοί, αν ρωτούσες κάποιον. Θα σου λέγει είμαι Ρωμιός.
0: Μας κατέκτησαν σχετικά νωρίς οι Ρωμαίοι, οπότε...
1: Είμαστε μέλος της... επειδή είμαστε, ανήκαμε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μετά στο Ανατολικό Τμήμα που εξελίχθηκε σε Βυζαντινή Αυτοκρατορία κλπ. Λοιπόν, εγώ πήρα για να μιλήσω για τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Για
0: άρα συμφωνείς με τον Άγρα. Σημαντική γλώσσα, αλλά όχι προϋπόθεση για να υπάρχει.
1: Φυσικά, γιατί σκέψω, ας πούμε, και τους Έλληνες της Αμερικής, που μπορεί να είναι δεύτερη γενιά, είναι πολλοί που το πιστεύουν, νιώθουν Έλληνες. Αλλά δεν μιλάνε ελληνικά. Συμβαίνει και με πολλούς άλλους, ειδικά σε κάτι τέτοιες χώρες που έχουν αναμειχθεί. Για μας είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, γιατί είμαστε ομοιογενείς.
0: Ναι, και εγώ είμαι. Και εγώ τίνω περισσότερο στο ότι όχι, η γλώσσα είναι απαραίτητο συστατικό για να υπάρχει.
1: Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα, όπως αυτό με το έθνος, ας πούμε, γιατί οι Αμερικάνοι είναι αμερικανικό έθνος. Αλλά πιάνεις έναν Αμερικάνο και του λες από πού είσαι, και εσύ σαν σου λέει ο παππούς μου ήταν από την Ολλανδία, η προγιαγιά μου ήταν, ξέρω εγώ, από τη Σουηδία. Αρχίζει να σου λέει διάφορα, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου τη δικιά του ταυτότητα την εθνική ως Αμερικανού. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί για μας νομίζω ότι είναι δύσκολο να το συλλάβουμε.
0: Αυτό γιατί να μην είναι μια μια κατασκευή για να δικαιολογεί και να μην είναι...
1: Μα είναι κατασκευή. Οι εθνικές ταυτότητες είναι κατασκευασμένες ταυτότητες.
0: Ναι, αλλά το ότι εγώ είμαι στο έθνος Αμερικάνος, αλλά ο πατέρας μου αυτό και η μητέρα μου και ο προπάπους και η προγιαγιά...
1: Από όλα τα μέρη του κόσμου. Από διαφορετικά μέρη. Αλλά εγώ είμαι, ξέρεις, Αμερικάνος, ζω για την πατρίδα μου, πεθαίνω για την πατρίδα μου... Με ξενίζει, κατάλαβες, όπως εγώ αν ήμουν, ας πούμε, είχα πάει σε μια άλλη χώρα, θα νιώθω την Ελλάδα πατρίδα μου, θα συνήθω να την νιώθω το ίδιο. Δεν ξέρω κατά πώς θα μπορούσα να νιώσω πραγματικά πατρίδα τη νέα χώρα. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι τουλάχιστον για το δικό μου μυαλό, είναι δύσκολο να το, να το συλλάβω. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για κάποια λάθη στη γλώσσα που γίνονται.
0: Ναι, για πες.
1: Που τα κάνουν συνήθως πολλοί δημοσιογράφοι και τα λέω σε ένα και με θάρρος, γιατί εσύ προσέχεις ιδιαιτέρως.
0: Προσπαθώ, δεν είναι ότι δεν κάνω κι εγώ. Με διορθώνουν κατά καιρούς ακροατές.
1: Όλοι
0: δεν ξεχνάς ότι δεν έχω λόγω Κύπρου, δεν έχω καλή γνώση της ελληνικής γραμματικής, οπότε είμαι και λίγο αυτοδίδακτος.
1: Όχι, όχι, είναι να μιλάμε αυθόρμητα.
0: Για αυτοδίδακτος καλός είμαι, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, μα αυτοί νομίζω ότι μιλάνε καλύτερα ελληνικά, Κωνσταντίνε. Αυτοί που δεν το πολύ σκέφτονται, που μιλάνε όχι τον άλλον που επειδή μιλάει τη γλώσσα, νομίζω ότι γίνεται ξαφνικά φιλόλογος και αποφασίζει, ας πούμε, ότι έτσι πρέπει να λέγεται αυτό, αλλιώς έτσι πρέπει να λέγεται το άλλο. Αφορμή είναι μια συζήτηση που είχα σε ένα ταξί με το ταξιδί και χρησιμοποίησε μια έκφραση, ήθελα να μιλήσω για δύο εκφράσεις βασικά, που την κάνει λάθος, επειδή λέω όλοι κάνουμε λάθη, οπότε αν κάτι σε παραξενέψει στον τρόπο που εκφράζομαι ή στον τρόπο που λέω κάτι σε οποιαδήποτε εκπομπή, έτσι, ή να μου υποδείξει ένα λάθος, δεν έχω απολύτως κανένα
0: πρόβλημα. Εγώ δεν είμαι τόσο καλός για να υποδεικνύω σε αυτό, αλλά σε ευχαριστώ που το λες.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τη δικιά μου πλευρά. Μ' αρέσει γιατί για να διορθώνω κάτι.
0: Εννοείται. Κανονικά έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, όχι.
1: Λοιπόν, τα παραδείγματα που θέλω να δώσω είναι λάθη που γίνονται συχνά από όλα τα άτομα ανεξαρτήτου μορφώσεως και ηλικίας. Και πιστεύω ότι θα ενδιαφέρουν και τους θεατές.
0: Ακροατές.
1: Τους ακροατές, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας, να κάνω ένα διαχωρισμό το τι είναι επίρρημα και το τι είναι επίθετο. Επίθετο είναι η λέξη που βάζουμε δίπλα σε ένα ουσιαστικό για να δείξουμε μια ιδιότητα. Ας πούμε, ο ωραίος άνθρωπος. Ο καλός άνθρωπος. Αυτός ο καλός και ο ωραίος είναι επίθετα. Όταν λέμε όμως, σου λέει κάποιος, να κάνουμε αυτό και το άλλο κλπ. Και σου λέει καλός. Αυτό συνηθίζεται και στο στρατό το καλός. Αυτό το καλός γράφεται με ωμέγα και είναι επίρρημα. Επιρρήματα μας δείχνουν τρόπο, χρόνο, ποσότητα, τέτοιου είδους πράγματα. Λοιπόν, όταν λέμε είναι λάθος που κάνει ο περισσότερος κόσμος ανεξαρτήτου ηλικίας, αν μείνουμε εδώ δεν χρειάζεται το μορφώσεως, τι θέλουμε να πούμε με αυτό.
0: Ανεξάρτητα από την ηλικία που έχει
1: κάποιος. Ακριβώς. Το ανεξάρτητα, τι μέρος του λόγου είναι. Επίθετο ή επίρρημα.
0: Για πες.
1: Είναι επίρρημα.
0: Επίρρημα.
1: Ναι, γιατί δεν λέμε... είναι ανεξάρτητα από κάτι άλλο.
0: Πάλι.
1: Ανεξαρτήτως δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ανεξαρτήτως ηλικίας. Όχι ανεξαρτήτου ηλικίας. Γιατί δεν υπάρχει ανεξάρτητη ηλικία. Αλλά όταν λέμε ανεξαρτήτως σημαίνει ότι είναι επίθετο. Αλλά δεν έχει νόημα σαν επίθετο γιατί δεν υπάρχει ανεξάρτητη ηλικία.
0: Άρα λέμε λάθος ανεξαρτήτου, ενώ είναι ανεξαρτήτως.
1: Ανεξαρτήτως, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στη δεύτερη φράση. Μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Το εναντίον, είναι το ενάντιον είναι το επίθετο. Το εναντίον είναι και αυτό επίρρημα. Όταν λέμε λοιπόν μέχρι αποδείξεως του εναντίον, αυτή τη φράση τη λανθασμένη, θέλουμε να πούμε μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι και εδώ μέχρι αποδείξεως του εναντίου, όχι του αντιθέτως. Το μέχρι αποδείξεως του εναντίον, επειδή είναι επίρρημα, θα ήταν σαν να λέμε μέχρι αποδείξεως του αντιθέτως. Που δεν στέκει γλωσσικά, θες είναι λάθος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση λέμε μέχρι αποδείξεως του εναντίου, του αντιθέτου.
0: Άρα έχουμε το ανεξαρτήτως ηλικίας και μέχρι αποδείξεως του εναντίον.
1: Του εναντίου,
0: με συγχωρείς.
1: Ναι, του αντιθέτου, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για είναι επίθετο σαν λέξη. Γι' αυτό έκανα το διαχωρισμό πριν για να είναι πιο...
0: Πολύ ωραίο.
1: Πιο σαφές.
0: Και
1: να μπορεί να το θυμάται και ο κόσμος ευκολότερα. Έτσι. Ανεξάρτητα από ηλικία, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Δηλαδή
0: γιατί να μην το πει εναντίου. Έτσι κατευθείαν, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Γιατί να το βάλουμε και έτσι.
1: Εγώ αρχίζω να το πω. Είναι στάνταρ φράση αυτή.
0: Ναι, είναι στάνταρ, αλλά.
1: Μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.
0: Εξαιρετικά.
1: Αυτά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξανάπαμε. Είχαμε πάρα πολύ καιρό. Είναι και το νέο ωράριο. Δεν ξέρω αν δεν βολεύει και γι' αυτό ή αν είναι απλώς.
1: Είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Ελπίζω όσο γίνεται όμως σε αυτό το τρίωρο.
1: Για να μην χρειάζεται εγώ τη δικιά μου ραδιοφωνική χρονιά φέτος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάιρα.
1: Εγώ. Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια. Άρα λέμε ανεξαρτήτως και όχι ανεξαρτήτου ηλικίας. Το σωστό είναι να λέμε ανεξαρτήτως ηλικίας. Και το σωστό είναι να λέμε μέχρι αποδείξεως του εναντίον και όχι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αυτά από την Μάρια, η οποία φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ καλή γνώση της γραμματικής. Η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Βλέπω τώρα ο μικρός μου είναι 5η δημοτικού. Πρέπει να κλείνει το ρήμα σε 8 διαφορετικούς χρόνους. Και παρακείμενο και υπερσυντέλικο και εξακολουθητικό μέλλοντα. Και στιγμιαίο μέλλοντα και έκανα και θα έκανα και κάνω και θα κάνω. Πώς να τις... Εγώ έχω και λίγο και μία άποψη ότι παρά είναι δύσκολη η γραμματική, δεν θα με πείραζε να ήταν πιο απλοποιημένη ή πιο απλή η ελληνική γλώσσα. Απλοποιημένη. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, ενημέρωση για όσα έχουν συμβεί στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, και επιστρέφουμε για την τρίτη και τελευταία ώρα για το σημερινό μας ανεμολόγιο.
2: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Προβάδισμα σχεδόν 10 μονάδων στην πρόθεση δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το κυβερνών κόμμα έχει μία μικρή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο και με 24,4% έχει διαφορά 9,9 μονάδων από την ΕΛΑΣ που έχασε μικροέδαφος. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 24,3% και της μένει κατά 0,3 μονάδες και στο 14,4% η ΕΛΑΣ, παρουσιάζοντας μικρές απώλειες. Το ΠΑΣΟΚ με ανωδικές τάσεις φτάνει στο 11,1%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%. Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε απατεώνησα την Ιωάννα Γάκα, που στο ιατρείο της Καρνεάδου παραβίασε, όπως είπε, εν γνώση της την νομοθεσία για το μηχάνημα. Το μηχάνημα του σήκαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας στη Βουλή. Το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα ζωνοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το δεύτερο 15ο του Σεπτεμβρίου, αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε προσωπική κόντρα εξελίχθηκε το ξυφισμό της Αλεξάνδρας Δούκου με τον Νικόλα Φαραντούρη στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε τη μήνυ της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αφού με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και των παρενεργειών του και με παράθεση χαρακτηρισμών όπως τσαρλατάνη της υγείας, καταφέρθηκε προσωπικά της κυρίας Δούκου, κατηγορώντας την ότι ενώ εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ, η ίδια χαργεντιζόταν με υπουργούς. Στο διάλογο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δεν σχολίασε την κατηγορία, αλλά σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ την αποπομπή του Φαραντούρη, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη αναφορά υποτιμητική και σεξιστική. Πλέγμα παρεμβάσεων για να περιορίσει το ενεργειακό κόστος των οικοκυριών προετοιμάζει η κυβέρνηση. Αναμένεται οριζόντια αύξηση 20-25% στο επίδομα θέρμανσης, που θα καλύπτει και νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Επειδή είναι στο καιρό, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από αύριο στην Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτια της Μαγνησίας, σε σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε αστυνομία, Airbnb στα Σπάτα. Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής, ενώ το παράνομο κέρδος της υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν 76χρονος και 21 ετών αμαία, οι οποίοι στην Πλάζ βουλιαγμένοι διαπληκτίστηκαν για μια ξαπλώστρα με έναν 82χρονο, ο οποίος στη συνέχεια υπέστη ανακοπή, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο που κατέληξε. Στο νοσοκομείο Φρουρούμενος νοσηλεύεται ο 27χρονος, ο οποίος ομολόγησε την τηλεφωνία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας. Όπως είπε στις αρχές, προηγήθηκε καυγάς, καθώς το θύμα του χρωστούσε 2.000 ευρώ, θόλωσε και τη σκότωσε. Ολοκληρώθηκε η δικαστική εξέταση σωρό του 15χρονου που άφησε τελευταία του πνοή στην καρίτσα του Δήμου Αγιά στη Λάρισα. Η εξέταση έδειξε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αναμένονται και οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν ώστε να προκύψει ασφαλέστερη εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν στην 5η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης υδροδροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφορά συγκροποιημένου φυσικού αερίου που διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ χτυπήθηκε από συντρίμμια διευκρίνηση των βλημάτων, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή. Στα αθλητικά, για τη Super Bet League 2, Πύργος 1968 Λάρισα 0-4, Πανθρακικός Νικηβόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 2-1 τελικά αποτελέσματα. Για το πρωτάθλημα Χάντμπολ, Ασεδούκα Άρης Νίκιας 28-29 τελικό αποτέλεσμα.
2: Ο καιρός.
6: Ναι, φως με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ευτυχώς, Μάιρα, που το διευκρινίζεις. Γιατί και εγώ στην αρχή σου λέω, άρα είναι το σωστό μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Και μάλλον δεν ακούστηκε σωστά και μου λες ότι το... Και νόμιζες... Τέλος πάντων, μου διευκρινίζει η Μάιρα ότι μέχρι αποδείξεις του εναντίου, δηλαδή του αντιθέτου. Για να το θυμόμαστε έτσι. Και το ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξάρτητα από την ηλικία. Τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Στις 8.30 θα φιλοξενήσουμε, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, τον κύριο Διονύση Ρίζο, εργατολόγο. Μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε θέματα εργασιακά, κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεων και απαντάει σε ερωτήματά σας. Τα ερωτήματά σας για τον κύριο Ρίζο τα στέλνετε ηλεκτρονικά. Η διεύθυνση email είναι radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Κατά τα λοιπά μας καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να το βρίσκετε πολύ ενδιαφέρον, στη διάρκεια της εκπομπής του ανεμολογίου, οι ακροατές που μας ανακαλύπτετε σιγά σιγά με αυτήν την καινούργια ώρα μετάδοσης της εκπομπής. Ξεκινάμε 6 το απόγευμα και πάμε για 3 ώρες μέχρι τις 9 το βράδυ. Ότι δεν αναφερόμαστε, οι ακροατές, οι ακροάτριες που βγαίνουν στον αέρα, δεν είναι απαραίτητα για θέματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα επικαιρότητα και δισογραφία. Είχαμε τον κύριο Γιώργο που εξέφρασε την αγωνία του για τη διακοπή ρεύματος, διότι έχει θέματα σοβαρά με υγεία και χρειάζεται το ρεύμα να είναι διαρκώς σε λειτουργία. Είχαμε τον τηλέμαχο που 13 μήνες περιμένει από την ασφαλιστική αποζημίωση για το σπίτι του που καταστράφηκε στην Πυρκαγιά πέρσι στην Αχαΐα. Είχαμε την Μάιρα για συνηθισμένα λεκτικά λάθη που κάνουμε στην χρήση του καθημερινού λόγου. Μην νιώθετε ότι μου λόγου. Μην νιώθετε ότι

Έχει απόλυτο δίκιο. Στην Ιγουμενίτσα, με συγχωρείτε συγκεκριμένα, ταξίδεψε ο 27... Δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του, μια νεαρότατη κοπέλα 25 ετών, ο επίσης νεαρός, 27 ετών, πρώην σύντροφός της, ταξίδεψε με σουγιά από την Αθήνα. Δείχνει αυτό ότι ήταν οπλισμένος πριν πάει. Προσέξτε, στην αρχή προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, τις κάλεσε, αφού την είχε δολοφονήσει, αναφέροντας ψευδώς ότι είχαν δεχθεί επίθεση από ληστές. Στη συνέχεια, στη διάρκεια της ανάκρισης, παραδέχθηκε, ομολόγησε την πράξη του, τη δολοφονία του, στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, καθώς φέρεται ότι κατέρευσε στη διάρκεια της πίεσης που δέχτηκε από τους αστυνομικούς, διότι από την αρχή θα είχαν καταλάβει τι έχουν απέναντί τους. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, φέρεται να είπε. Υπέδειξε μάλιστα στους αστυνομικούς το σημείο που είχε πετάξει το μαχαίρι. Κάποια στιγμή μετά ισχυρίστηκε ότι ο τσακωμός ήταν για χρωστούμενα. Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Τίποτα από αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί βεβαίως. Ούτε τσακώθηκα και θόλωσα ούτε τίποτα. Δεν ταξιδεύεις με σουγιά από την Αθήνα για να πεις ξαφνικά θόλωσα. Η σωρός της 25χρονης φέρει πολλαπλές μαχαιριές. Ο ίδιος βρέθηκε τραυματισμένος, ο ίδιος ο δράστης, δεν ξέρω ακριβώς πώς, ίσως να έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά να μην το έχω δει, να μην το έχω προσέξει. Ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Υπήρου μόλις ειδοποιήθηκε μετέβη στο σημείο και αμέσως μετά μετέβηκε στο νοσοκομείο, εξέτασε και τον 27χρονο. Σύμφωνα με τον... να η απάντηση. Με τον προϊστάμενο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας. Προσπάθησε και ο ίδιος να βάλει τέλος στη ζωή του. Αυτομαχαιρώθηκε στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά, και φέρει επίσης από δική του ενέργεια τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.

Μία τραγωδία και είμαι σίγουρος ότι αρκετές ακροάτριες που ακούτε θα είχατε μία όχι τόσο τελική αλλά οριακά κακή εμπειρία που δεν κατέληξε στο μοιραίο δηλαδή με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο ήσασταν μαζί εκείνη την περίοδο και ο οποίος υπήρξε βίος απέναντί σας. Είμαι σίγουρος ότι αρκετές που ακούτε ή ας μην το κάποιες από εσάς που ακούτε σίγουρα θα έχετε βρεθεί απέναντι σε μια κατάσταση που πραγματικά θα ανησυχήσατε και θα φοβηθήκατε για τη ζωή σας και ευτυχώς δεν συνέβη κάτι. Έχω ξαναπεί την γνώμη μου. Η λέξη, ο όρος γυναικοκτονία εμφανίστηκε στην Ελλάδα πότε, το 2018-19. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Όταν πρωτοεμφανίστηκε στη χώρα μας αυτός ο όρος, ήμουν απέναντί του πάρα πολύ αρνητικός. Σταδιακά και στην πορεία, σε αυτά τα 7 χρόνια, επειδή προσπαθώ να κάνω πράξη αυτά που λέω στην εκπομπή,

να μην είμαστε απόλυτοι, να μην είμαστε δογματικοί. Η γνώμη μου έχει μετατοπιστεί και πλέον θεωρώ ότι όντως ο όρος γυναικοκτονία πολύ σωστά υπάρχει και περιγράφει μια πολύ συγκεκριμένη, ένα πολύ συγκεκριμένο έγκλημα. Δεν είμαι ακόμη πεπισμένος, μιλώντας και με νομικούς, ότι μπορεί να αποτελέσει και ξεχωριστό νομικό όρο, δηλαδή να αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε σχέση με την ανθρωποκτονία που καλύπτει άντρα, γυναίκα και ούτω καθεξής. Κοινωνικά όμως και κοινωνιολογικά και στην περιγραφή μιας τέτοιας, ενός τέτοιου εγκλήματος, πλέον η γνώμη μου, όπως σας είπα, έχει αλλάξει και θεωρώ ότι σωστά χρησιμοποιείται ο όρος γυναικοκτονία. Τώρα, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον φύλακα που δεν απάντησε νωρίτερα. Μας κάλεσε πίσω. Είναι και η κυρία Αντιγόνη. Θα έχουμε στις 8.30 και τον κύριο Ρίζο, τον εργατολόγο. Έχουμε όμως χρόνο αρκετό μέχρι τις 9, που θα είμαστε και απόψε μαζί, για να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να σχολιάσετε κάτι που έχετε σκεφτεί, κάτι που ακούσατε, να συζητήσουμε. Σας περιμένω λοιπόν στο 211 10 80 8 80. Διαφήμιση, τραγούδι, μάλλον όχι, ας μην πάμε τραγούδι. Ας το αφήσουμε για να αξιοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο ακροατής μας φύλακας στον αέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Με έντονο σαρκαστικό ύφος το μήνυμα του Καλλιγούλα, σημασία Κωνσταντίνε έχει ότι επιτέλους κέρδισε, το επιτέλους το έχει με κεφαλαία, η δημοκρατία. 54% πήρε ο Πούτιν στις βουλευτικές εκλογές. Χαμηλό. Αλλά θα μου πεις, αν βάζανε κάνα μεγαλύτερο θα ήταν λίγο... Θα ήταν πολύ, έτσι. Βάλε ένα 54 για το ξεκάρφωμα. Να είναι ναι μεν, αλλά να μπορεί κάποιος έτσι πολύ εύκολα να πει. Πάμε, επόμενος ακροατής μας, όπως είπαμε, ο Φύλακας. Γεια σου, Φύλακα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τηλεόραση, βλέπω και το στο διαδίκτυο που βάζω και βλέπω τους δημοσιογράφους που διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τα αποτελέσματα στη Γερμανία και γενικά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν τους άκουγα, δεν ξέρω την ηλικία σου και δεν ξέρω αν θα θυμάσαι μια οργάνωση Μπάντερ Μάιχοφ, τη θυμάσαι?
0: Ναι, τη θυμάμαι.
1: Μπράβο.
0: 70.
1: 70 ήταν, δεν θυμάμαι, γιατί άμα περάσει τα χρόνια νομίζω πως είναι χθες.
0: Έλατε.
1: Ναι, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, και όταν πιάσανε εδώ στην Ελλάδα πήγε για δικηγόρο στον Παγκρίσο Γιαννόπουλος.
0: Είχε πάει ο Γιαννόπουλος
1: ναι, εδώ στην Ελλάδα πιάσανε από αυτούς τους Μπάντερ Μάιχοφ και γίνει ιστορία μεγάλη τότε.
0: Τότε με την Πασοκάρα ήταν αλλιώς.
1: Δεν άκουσα.
0: Κάτσε να το δω. Τότε με την Πασοκάρα ήμασταν με τα Μπέχονα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Μετά είχαμε τις ερυθρές ταξιαρχίες, σκοτώσανε το Άλντο Μόρο. Το θυμάσαι και αυτό, έτσι.
0: Στην Ιταλία.
1: Μπράβο. Δεν ενοχλήθηκε κανένας. Δεν είναι δηλαδή να πει ότι τι γίνεται, ρε παιδιά, μας θα σκοτώσουν όλους. Μετά έχουμε τους μετανάστες μουσουλμάνες εδώ που αποκεφαλίσαν κατά δύο ανθρώπους στη Γαλλία. Ένα δάσκαλο, δεν θυμάμαι τι, γιατί είπε, λέει κάτι για τον προφήτη. Εδώ στη Γερμανία πήρανε φορά και τους καθαρίσανε.
0: Μην μου πεις δεν ενοχλήθηκε κανένας. Χαμός έγινε με αυτό, μην πεις δεν ενοχλήθηκε. Πλέον ενοχλούμαστε με αυτά. Όλοι ενοχλούνται με αυτά πλέον.
1: Ναι, ενοχλούμαστε, αλλά δεν βλέπω, ας πούμε, τους δημοσιογράφους να φωνάζουν. Τι γίνεται, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μας εδώ. Έγινε προχθές πορεία για το Θύσαρα. Μάλιστα. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που...
0: Όχι, μην μου αρχίσεις για τον νεκρό, αλήθεια τώρα.
1: Όχι, όχι, περίμενε.
0: Όχι, όχι, στο λέω, μία, μένε,
1: δεν θα... Δεν θα πω τίποτα κακό. Άμα πω κάτι κακό, κλείσουμε το τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Ποιος δεν στεναχωριέται για να φύγει ένας νέος άνθρωπος, να. Όπου σε όποιο χώρο και να είναι. Όταν σκοτώσαν τον Ντεμπονέρα όμως οι Νεοδημοκράτες, δεν έγινε τσαμπουκάς και παρουσία του Κοντογιαννόπουλου, έτσι. Λοιπόν. Για τα δύο παιδιά επίσης, ας πούμε, στο Ηράκλειο πάλι δεν έγινε τίποτα. Εδώ πέρα έχω ένα κατάλογο από το διαδίκτυο. Δεν θέλω να σου διαβάσω τώρα. Είναι ονόματα...
0: Για τα μέλη της Χρυσής Αυγής προφανώς και δεν θα κάνανε οι συγκεκριμένοι που κάνανε για το Φύσα διαμαρτυρία, αφού είναι αντίπαλοι ρε οι φυλακά.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εμείς κάναμε πορείες, είναι το θέμα αλλά του... δεν κάναμε φασαρία. Τέλος πάντων. Άκου τώρα. 17 Νοέμβρη, 1η Μάη, επαναστατική μαχητική αριστερά, επαναστατική αλληλεγγύη, συνωμοσία πυρήνων. Δεν μην διαβάσω βαριέμαι, να διαβάσω κι άλλους. Πόσοι σκοτωθείς, Σταμούλης, Μπροδοσάκης, Αθανασιάδης Τζόρτζης, Ρουσέτης, Γεωργακόπουλος, Τεοφανόπουλος, Αθανασιάδης Ρουλιδάκης, Βερνάρδος, Μπακογιάννης, όλους αυτούς, συν το Ιμαρβίλ, τους έχουν φάει αυτές οι οργανώσεις. Και δεν ενοχλήθηκε κανένας, να πει, κινδυνεύουμε από την αριστερά. Δεν σου πάω να κάνουμε τίποτα. Απλά σου λέω να. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Και τι άλλο, το άλλο πώς να το πω τώρα. Συλλογική ευθύνη. Έρχεται, σκότωσε ο Ρουπακιάς, όλοι γίναμε δολοφόνοι ξαφνικά. Και να σου πω και κάτι, να γελάσουμε και λίγο, έτσι. Εσύ τώρα βασικά ανήκεις σε εγκληματική οργάνωση, το ξέρεις. Το έχεις ψάξει. Με ακούς?
0: Δεν ξέρω. Δεν ακούγεται πολύ καλά η γραμμή σου.
1: Εσύ τώρα, λέω, αν οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Ελλάδος, σαν πως της Κύπρου, που ήταν να πάρουμε τότε στο Σαββίδι στη Νέα και έγινε... Γενική συνέλευση του ΑΚΕΛ για να πάρουμε το Σαββίδι, το ξέρεις αυτό?
0: Όχι.
1: Βέβαια. Κεντρική επιτροπή του ΑΚΕΛ έβγαλε απόφαση να πάρει το Σαββίδι ΑΕΚ. Εγώ είμαι εξίσραμ, περίπου. Και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Αν ήταν λοιπόν εδώ τα πράγματα έτσι και στην Ελλάδα, εσύ θα ήσουν τώρα αυτή τη στιγμή μέρος εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί το Ναριανό το φύλλα το φάγανε πάω εξίσραμ. Έλα μου, εντάξει να πούμε.
0: Εντάξει, και εσύ ο ίδιος το λες. Ναι.
1: Εντάξει, δε, μην το πάρει. Λοιπόν, και να σου πω κάτι τελευταίο.
0: Πες μου.
1: Για τις λαμογίες, είχαμε ένα γεροντάκι εδώ πέρα που τον αγαπούσα πάρα πολύ. Πασόκος του Κερατά και οργανωμένος, εσύ.
0: Θα τον αγαπούσεις όμως.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί αυτό σου κοπεί φίλε, τα πιο πολλά τα στελέχη, τα κολλητάρια μου είναι αριστερίνα. Ακούς που λέω εγώ τώρα εδώ πέρα. Εντάξει, τα λέμε εδώ για να ξεδίνουμε. Αυτός λοιπόν είχε κάνει ένα σωματείο με υπογραφές και έπαιρνε επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχει σωματείο. Το καταλαβαίνεις.
0: Είχε κάνει ένα σωματείο με υπογραφές.
1: Ήταν αγροτικός σύλλογος και μάζεψε 30 υπογραφές ότι υπάρχει σύλλογος και έπαιρνε επιδοτήσεις. Είχε ανοίξει ένα γραφείο κάτω στον Πειραιά και αντιβές άκρισε να μου.
0: Δεν ξέρω
1: αυτό το
0: αυτά...
1: ένα και το άλλο.
0: Να γελάω
1: εγώ
0: ή να κλαίω.
1: Παλιά ήμουνα, εμπορευόμουν, μπάσχε, τόση ψάρια, να το πω έτσι, στα έσχη. Είχαμε ένα σωματείο αστέγων, λεγόταν, μέσα στη... Αυτό το λέω για αυτούς που παίρνουν σύνταξη χωρίς να... αναπηρικές, χωρίς να είναι ανάπηροι. Είχαμε το σωματείο μέσα στην κεντρική αγορά, στο Βαρβάκιο, φαντάζομαι να έχεις πάει από εκεί πέρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Ήταν σημαντικά τα λεφτά. Πάω να πάρω τις καρτέλες μου εγώ, γιατί μετά πήγα, έφυγα από εκεί. Και μου λείπανε 2 χρόνια. Τα οποία χρόνια εγώ τα είχα πληρώσει. Τα ένσημα για 2 χρόνια τα είχα πληρώσει.
0: Με αποτέλεσμα.
1: Και δεν μου τα είχε κολλήσει.
0: Και τι έκανες.
1: Τι να έκανα, πάνω το βρώναμε. Τέταρτο σταυρό δεξιά στο τέταρτο νεκροταφείο. Θα το ξεχάσω, δεν το κάνω. Άραξε αυτό. Μετά μπήκα στο σωματείο λαϊκών αγορών. Έφυγα από αυτό. Εκεί πήγα στο λαϊκών αγορών. Πάω σε αυτόν που μάζευε τα λεφτά. Του δίνω 120.000 για 2 μήνες, τα ένσημα. Μου λέει, αλλά μετά να σου δώσω την απόδειξη. Πάω μετά, μου λέει, εσύ είμαστε στη Νέα Μάκρη. Μου λέει, εσύ, άστα μου λέει, την άλλη εβδομάδα, γιατί έχω πολλή δουλειά. Τώρα δεν είμαστε, μου λέει, συνάδελφοι είμαστε. Πάω την άλλη εβδομάδα, μου λέει, σκαναμπάρτερα, μου λέει, ότι μου δώσες, μου λέει, τίποτα λεφτά. Να μου δώσεις και 80.000 πρόστιμο, μου λέει, γιατί έχεις 5 μέρες να μου φέρεις τα λεφτά. Και σε ρωτάω τώρα, εγώ να το έβαγα το σουλιά και το πέταγα, δεν τεράξει, άστεγα εγώ.
0: Θα σου βρει και το δικαστήριο ελαφρυντικά σίγουρα.
1: Ποια δικαστήρια να ξέρω, δεν είναι σοβαρό. Και στο... Ποια δικαστήρια να μου πει, να πάνω για άλλη άστον, ξέρω εγώ, τα έχει κάνει και σε
0: μια, εντάξει, όχι σου για άλλα, μια μπουνιά δεν έφαγε.
1: Θα έπαιρνα και εγώ τώρα, α πούμε, λέω λίγο σε 9 κατοστάρικα σύνταξη. Και παίρνω μια σύνταξη, εντάξει. Ούτε δεν πιάνω τα 8. Τέλο πάντων.
0: Τι λαμόγια υπάρχουν.
1: Άντε, τάπα και ξεθύμωνα.
0: Γεια σου, φύλακα.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ, ε.
0: Και εγώ. Πήγε να βγει και από πάνω το άλλο το λαμόγιο του ανθρώπου. Τι βρήκα για Ευάγγελο Γιαννόπουλο και Μπάντερ Μάινχοφ. Καταρχάς να πούμε ότι οι εποχές αλλάζουν πάρα πολύ, οπότε δεν είναι σωστή η σύγκριση διαφορετικών εποχών. Παράδειγμα, την εποχή που χτίστηκε το εργοστάσιο Λιγνίτη στην Τολεμαΐδα δεν βγήκε κιχ. Φανταστείτε να πήγαινε σήμερα σε περιοχή κοντά σε χωριά κτλ. Και τους έλεγε εδώ θα φτιάξω ένα εργοστάσιο Λιγνίτη. Όχι η περιοχή ίδια. Από το εξωτερικό θα ερχόντουσαν να διαμαρτυρηθούν. Ο Γιαννόπουλος, από ό,τι βρήκα στην τεχνητή νοημοσύνη, είχε τοποθετηθεί δημόσια για τον θάνατο των μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης ΡΑΦ, γνωστή και ως Μπάντερ Μάινχοφ, Φράξια Κόκκινο Στρατός είναι τα αρχικά. Μπάντερ Μάινχοφ από τους ιδρυτές. Ο Μπάντερ και η Μάινχοφ, αν θυμάμαι καλά, ήταν ζευγάρι. Βρέθηκαν νεκροί στα κελιά τους σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Στις 18 Οκτωβρίου του 1977, στη λεγόμενη νύχτα του Στάμχαϊμ, επειδή ήταν στις φυλακές του Στάμχαϊμ. Ο Γιαννόπουλος λοιπόν τότε υποστήριξε ότι δεν ήταν αυτοκτονία. Ότι ήταν ιδεολόγοι μαχητές αγωνιστές με ιδανικά και ότι αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν αυτοκτονούν, ακόμη και κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες κράτησης. Αυτό βρήκα ως προς τη στάση του για αυτό το ζήτημα. Τώρα, αν νιώθετε ότι η Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία δείχνει μια ανοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες ανάλογα από το χώρο από τον οποίο προέρχονται, να βγείτε στον αέρα, να το πείτε, να το συζητήσουμε. Εγώ είμαι λίγο μιας λογικής ότι μπορεί αυτό να συνέβαινε παλιότερα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει τώρα. Είναι 8:30 και όπως κάθε Δευτέρα αυτήν την ώρα το ραδιοφωνικό μας ραντεβού με τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είμαστε καλά, ελπίζουμε και εσείς. Έχουν έρθει και ερωτήματα, θα σας τα μεταφέρω όμως σε λιγάκι, γιατί πάντα ξεκινάμε με τη δική σας ενημέρωση στο αντικείμενό σας.
2: Επικαιρότητα αυτές τις ημέρες και ώρες περισσότερο τίνει προς το θέμα του εξοδικαστικού συμβιβασμού, καθώς έρχονται προς εφαρμογή δύο νέες ρυθμίσεις που αφορούν το θέμα της ρύθμισης οφειλών μέσω του εξοδικαστικού. Η πρώτη εξ αυτών είναι η επέκταση της πλατφόρμας της ρύθμισης και σε μικρόφυλες, δηλαδή από εκεί που για να υπαχθείς τον εξοδικαστικό μηχανισμό έπρεπε να οφείλεις πάνω από 10.000 ευρώ, πλέον θα μπορεί αυτό να γίνει και για οφειλέτες των οποίων οι οφειλοί είναι από 5.000 ευρώ και άνω. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία της ρύθμισης μικρόφυλων, κάτι αρκετά θετικό γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ενδιαφέρονται για μια ρύθμιση με μεγαλύτερο δοσολόγιο για οφειλές μεταξύ 5 και 10.000 ευρώ στο δημόσιο, τον ΕΦΚΑ κλπ. Επέκταση της ρύθμισης αυτής του εξοδικαστικού και στην προστασία της πρώτης κατοικίας, πλέον όμως αυτό θα γίνει ως εξής. Δεν είναι αυτόματη η προστασία, δεν έρχεται ένα τέτοιο καθεστώς, αλλά εφόσον κάποιος που οφείλει έχει περισσότερα ακίνητα, μεγαλύτερη περιουσία κλπ. Και αποδεχτεί την άμεση ρευστοποίηση του συνόλου της υπόλοιπης περιουσίας, τότε χαμηλώνει η δόση και μπορεί να υπαχθεί στον εξοδικαστικό προστατεύοντας την πρώτη του κατοικία. Είναι μια ρύθμιση που μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί σε κάθε περίπτωση αυτό το ρευστοποιητικό στοιχείο του υπολείπου της περιουσίας πρέπει ουσιαστικά να το δούμε να εφαρμόζεται στην πράξη, για να δούμε και κατά πόσο θα λειτουργήσει προστατευτικά για τα θέματα της πρώτης κατοικίας. Αλλά όλα αυτά συνοδεύονται από μια αρνητική χρειά στη ρύθμιση, καθώς η απόφαση του εξοδικαστικού πλέον ενδύεται τον μανδύα της εκτελεστότητας, δηλαδή μπορεί να αποτελέσει πράξη να αποτελέσει τίτλο εκτέλεσης, που σημαίνει ότι αν κάποιος χάσει την υπαγωγή του στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τότε άμεσα θα μπορούν να κινηθούν διαδικασίες εκτέλεσης και πληστηριασμού χωρίς να χρειάζεται η προηγούμενη προσφυγή στο δικαστήριο για να πιστοποιηθεί η αδυναμία καταβολής και οι πιστωτές να προχωρήσουν σε δικαστική προσφυγή για την έναρξη διαδικασιών εκτέλεσης. Θα είναι δηλαδή πιο άμεση η διαδικασία της εκτέλεσης και άρα και πιο επικίνδυνη για εκείνους που έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό και χάσουν τη ρύθμισή τους.
0: Α, μάλιστα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι δείχνει πιο βελτιωμένος, αλλά να το δούμε στην πράξη.
2: Ακριβώς. Μπορούμε να πούμε 2-1, δηλαδή δύο θετικά, ένα αρνητικό, με το ένα εκ των δύο θετικών πάντως να πρέπει να το δούμε στην πράξη, δηλαδή πώς θα εφαρμοστεί αυτό το κομμάτι της ρευστοποίησης του υπολείπου της περιουσίας. Και μάλιστα σε μια περίοδο όπου έχουμε αύξηση του ιδιωτικού χρέους και προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες, με συνέπεια αυτό να μεταφράζεται και προς εδώ, η στενότητα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς έχουμε μεγάλη αύξηση στα θέματα των πληθωριστικών πιέσεων από αρχή του χρόνου ειδικά, και αναμένεται και ακόμα μεγαλύτερη, ειδικά στα καύσιμα, από εδώ και μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Κατανοητό. Εγώ έβλεπα σήμερα κάποια δημοσιεύματα ότι θα μπορεί, ας πούμε, να βγάλει το εξοχικό για να σώσει την πρώτη κατοικία ως ένα παράδειγμα αυτής της ρευστοποίησης.
2: Όπως ακριβώς το είπαμε, ρευστοποίηση. Δηλαδή έχει κάποιος, ας πούμε, ένα εξοχικό, δύο κτήματα και μια πρώτη κατοικία. Δηλώνει ότι αύριο το πρωί ρευστοποιήστε μου όλη την υπόλοιπη περιουσία για να προστατεύσει μέσω υπαγωγής στον εξοδικαστικό άμεσα την πρώτη του κατοικία.
0: Να δούμε επίσης τον αριθμό των δόσεων που μάλλον
2: όλα
0: θα αυξηθούν.
2: Και των επιτοκίων.
0: Και των επιτοκίων, και το ύψος του κουρέματος επίσης να δούμε.
2: Φυσικά.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό. Άρα, όπως είπατε, κρατάμε αυτό, δύο θετικά, ένα αρνητικό, αλλά κυρίως να δούμε και στην πράξη. Μ' αρέσει που είστε πρακτικός, γιατί έχετε εμπειρία ότι άλλα γράφονται και άλλα τελικώς γίνονται.
2: Προφανώς.
0: Τώρα, μία είδηση ότι ο ΙΕΦΚΑ θα πληρώσει και η ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα ένα σημαντικό ποσό. Είναι από αυτά που λέτε τα αυτονόητα.
2: Ούτως ή άλλως πληρώνει κάθε μήνα. Δεν υπάρχει κάτι. Θα πληρωθεί εκτός σειράς. Το μόνο που θα πληρωθεί εκτός σειράς και είναι τα 400 ευρώ, αυτά θα χορηγηθούν στο τέλος Νοεμβρίου.
0: Εξαιρετικά. Δύο ερωτήματα έχουν έρθει. Το πρώτο είναι από τον κύριο Γιάννη. Εκτός κι αν είχατε εσείς κάτι άλλο που δεν προλάβατε να πείτε.
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Ο κύριος Γιάννης λοιπόν είναι ασφαλισμένος το 90. 1η Μαρτίου του 90 για την ακρίβεια. Είναι στο ΤΕΒΕ μέχρι σήμερα και ρωτάει, πλέον είναι 61 ετών. Εγώ νόμιζα ασφαλισμένος από το 90 θα ήταν μικρότερο. Τέλος πάντων, πότε βγαίνει με πλήρη σύνταξη και ρωτάει βεβαίως αν μπορεί να εξαγοράσει τα του στρατού, να βγει λίγο πιο νωρίς.
2: Στα 62 του με 40 συνολικά έτη ασφάλιση δεν μπορεί να βγει πιο νωρίς. στα 62 θα πρέπει να αγοράσει το υπόλοιπο κομμάτι της μέχρι την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης για να μπορέσει να πάρει την πλήρη σύνταξη.
0: Εξαιρετικά. Και ο κύριος Λευτέρης από το Βύρωνα αναφέρεται σε μια περίπτωση προσωπικής διαφοράς 398 ευρώ, 400 ευρώ να το πούμε έτσι. Διαπίστωσα, γράφει, ότι στις περιπτώσεις απόδοσης της σύνταξης χειρίας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην προσωπική διαφορά δεν υπολογίζεται στο τελικό ποσό που λαμβάνει ο χείρος ή η χείρα. Ξέρει ο κύριος Ρίζος γιατί
2: είναι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέμε, ότι εσείς λέτε, εσείς, η τοποθέτηση η κυβερνητική είναι ότι καταργείται η προσωπική διαφορά. Ναι ή όχι.
0: Ναι.
2: Αυτή. Όμως εδώ ο ακροατής το θέτει στη σωστή του βάση. Δεν καταργείται η προσωπική διαφορά, έχουμε πει. Η προσωπική διαφορά εξακολουθεί να αποτελεί ένα μέγεθος. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος που σήμερα παίρνει μια σύνταξη 1.000 ευρώ, η οποία σύνταξη 1.000 ευρώ αποτελείται από 800 ευρώ επανυπολογισμένη την παροχή του και 200 ευρώ προσωπική διαφορά, όταν αυτός και αν και εφόσον δυστυχώς φύγει από το μάταιο του το κόσμο και έρθει η σύζυγός του να πάρει το 70% της σύνταξης, το 70% της σύνταξης δεν θα υπολογιστεί στα 1.000 ευρώ. Το υπολογίζουν στα 800. Την αφαιρούν δηλαδή την προσωπική διαφορά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε πώς το εννοώ. Και είναι ακριβώς αυτό για το οποίο λέμε.
0: Μια χαρά κατανοητό είναι.
2: Σαν λογιστικό μέγεθος διατηρείται στις συντάξεις η προσωπική διαφορά με το σκοπό κιόλας όταν η σύνταξη αυτή μεταβιβάζεται να αφαιρείται από το ποσό του επανυπολογισμού. Και μάλιστα υπάρχουν και σχετικές αποφάσεις δικαστικές, γιατί έχουμε κάνει και προσφυγές, ατομικές όμως, όχι γενικές, που έχει κερδιθεί το ότι είναι λάθος το να μεταβιβάζεται το 70% του επανυπολογισμένου ποσού, αλλά πρέπει να μεταβιβάζεται το 70% του ποσού που χορηγείται κατά στιγμή του θανάτου.
0: Να πάω σε επόμενο ερώτημα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ξέρει κάτι ο κύριος Ρίζος για τις κομμένες συντάξεις και την αποζημίωση από τα δικαστήρια?
2: Οι περικοπές οι δικαστικές, οι οποίες περικοπές είχαν καταλογιστεί την περίοδο του 11μήνου και με βάση το 11μήνο αυτό είχαν χορηγηθεί οι διαφορές τους κατά την περίοδο του Οκτωβρίου του 2019, η διαδικασία όπου είχε ακολουθηθεί εκείνη την περίοδο ήταν η απόδοση αυτών των περικοπών. Μετά αρκετές χιλιάδες συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει με τις λεγόμενες προσφυγές αγωγές έκαναν τη διαδικασία αυτή, κέρδισαν στα δικαστήρια είτε την τοκοφορία είτε κάποιες διαφορές είτε δώρα και επιδόματα κλπ. Έχουν κερδιθεί αποφάσεις, δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον ΙΕΦΚΑ. Είναι ένα θέμα πολιτικό αρκετά σοβαρό, όπως ήταν και το θέμα κυρίας που είχαμε θέσει και λύθηκε με την σχετική τροπολογία.
0: Μάλιστα, άρα είναι ακόμα σε κρεμότητα.
2: Ναι.
0: Και το τελευταίο ερώτημα, κύριε Ρίζο, έρχονται, ξέρετε, και όσο μιλάμε, η Ανδρέα από την Βέρεια, αν έχει, γνωρίζει ο κύριος Ρίζος κάτι σχετικά με τις εργατικές κατοικίες? Δεν ξέρω και αν είναι στο αντικείμενό σας.
2: Θέλετε να κάνουμε μια αναδρομή? Υπήρχε ο οργανισμός εργατικής
0: ευθείας. Περιμένουν 24 χρόνια σε έναν οικισμό που είναι κάποια χαρτιά έγκρισης από το ελληνικό δημόσιο.
2: Σοβαρό νίχες... πρόβλημα, γιατί εκείνη την περίοδο.
0: Τι είναι αυτό, κύριε Ρίζο? Ναι.
2: Γιατί μετά το νομικό πρόσωπο που διαχειριζόταν το δεδομένο οργανισμός εργατικής κατοικίας έχει καταργηθεί. Ο διάδοχος του είναι η ΔΥΠΑ και υπάρχει μια κατάσταση γενικά αρκετά μπερδεμένη.
0: Δεν αναγνωρίζει η ΔΥΠΑ τα προηγούμενα του...
2: Πολλά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Οπότε αρκετοί που ήταν στο ΝΟΕΚ και είχαν θέματα και πλέον στη ΔΥΠΑ βλέπουν να καθυστερούν υποθέσεις
2: υπάρχουν
0: τους.
2: Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, ναι. Και δεν υπάρχει και πλέον ο οργανισμός, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι παλιά ο οργανισμός αυτός μέσω της χρηματοδότησης σήκωνε ολόκληρες κατοικίες. Τώρα δεν ισχύει κάτι.
0: Αν πιστεύετε εσείς ότι σε κάποια άλλη εκπομπή και αυτό από μόνο του αξίζει έτσι να το αναδείξουμε, μου το λέτε και το κάνουμε. Μια μικρή παρουσίαση με εσάς. Τι γίνεται με τον οργανισμό εργατικής, με όσους πώς να το πω τώρα, τους οι δικαιούχοι.
2: Με όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη διαδοχή.
0: Τη διαδοχή από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας στη ΔΥΠΑ. Έτσι όπως μου το είπατε, υπάρχει όντως σοβαρό θέμα. Οπότε γιατί όχι να το παρουσιάσουμε ξεχωριστά, χωρίς να είναι, δεν ανάγκη να είναι στην επικαιρότητα.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίζο μου.
2: Εγώ να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι.
0: Και σε
2: καλή
0: εσάς.
2: Συνέχεια και στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης να είστε καλά. Ο κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που στην καθομιλουμένη λέμε εργατολόγος. Κάθε Δευτέρα τον φιλοξενούμε 8:30. Επικαιρότητα, ακούσατε για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Μακάρι να είναι στην πράξη έτσι όπως μας είπε ο κύριος Ρίζος τα θετικά και άλλα. Πληροφορίες λένε ότι οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 240, δηλαδή 20 χρόνια. Μια χαρά. Πληροφορίες λένε ότι μπορεί κάποιος να διεκδικήσει μεγαλύτερο κούρεμα που να αγγίζει και κατά μέσο όρο το 13,5%. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό με την ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη. Να δώσει ανάσα σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας που τρέχουν εδώ και πολύ καιρό με αυτό το άγχος των κόκκινων δανείων. Ανδρέα, όπως είδες, το θέμα της εργατικής κατοικίας και της διαδοχής από αυτόν τον οργανισμό στη ΔΥΠΑ, είχες δίκιο, δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι κάτι που αφορά πολύ κόσμο, είναι κάτι πολύ, από ό,τι μας είπε ο κύριος Ρίζος, σοβαρό. Μάλλον δεν έχει λάβει την αντίστοιχη θέση που αναλογεί στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, ότι θα έπρεπε λίγο πιο συχνά και λίγο περισσότερο να αναδειχθεί. Ταλαιπωρείται πολύς κόσμος διότι δεν μπορεί η ΔΥΠΑ να δεχθεί τις προϋποθέσεις που υπήρχαν και τις καταστάσεις επί οργανισμού εργατικής κατοικίας, δεν μπορεί να τα δεχθεί επειδή υπάρχουν γραφειοκρατικά κολλήματα ή δεν μπορεί να τα δεχθεί διότι και ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας λειτουργούσε ανεξέλεγκτα. Οπότε σου λέει, τι να πάω τώρα να κάνω, να συνεχίσω μια κατάσταση η οποία δεν ήταν νόμιμη. Θα μιλήσω με τον κύριο Ρίζο για να το δούμε και ξεχωριστά. Και η Αντιγόνη και ο Life Coach και ο Στέλιος και ο Γιάννης περιμένετε υπομονετικά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε με όλους σήμερα. Αν δεν προλάβουμε εδώ θα είμαστε και από αύριο. Συνήθως και αυτήν την ώρα αναφέρω τον τηλεφωνικό αριθμό της εκπομπής για να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Σήμερα όμως δεν θα προλάβουμε, ήδη περιμένουν 4 ακροατές και θα έχουμε λιγότερο από 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Και λέω λιγότερο από 20 λεπτά διότι σε λίγο είναι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και ένα τραγούδι και μετά να δούμε με πόσες θα προλάβουμε. Μου γράφει ο Μιχαήλ, για μισό λεπτό μου λέει, ο ΠΑΟΚ δεν οργάνωσε ποτέ συστηματικά την εκτέλεση οποιοδήποτε αριανού. Κάποιες ομάδες του ΠΑΟΚ ή η ομάδα της αγνούσε. Δεν είναι και τόσο πλάκα. Έλαβε εντολή με τον κάθε θρασίδηλο να ζει. Ο Φραντζέσκα δεν το είδα εκείνη την ώρα, γι' αυτό σας ζητάω να τα στέλνετε νωρίτερα τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο για να τα μεταφέρω και του Γεωργίου. Ίσως να μην. Τέλος πάντων, να το ξέρετε, Φραντζέσκα, Γεώργιε. Κάθε Δευτέρα είναι εδώ ο κύριος Ρίζος, 8:30. Οπότε την επόμενη Δευτέρα να το στείλετε νωρίτερα το μήνυμά σας και θα το κρατήσω εγώ όταν έρθει η στιγμή που θα τον καλέσουμε και θα του το μεταφέρω. Και του ΤΕΚ. ΤΕΚ μου, ούτε εσένα το πρόλαβα. Της Μπίκης Νίκο στη ρύθμιση του ήχου. Λεγάκι Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Βούτσινος Θανάσης στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Θα σας πω τι θα κάνω. Θα αλλάξω λίγο τον προγραμματισμό για να προλάβουμε με περισσότερους ακροατές. Οπότε δεν θα πάμε πρώτα σε τραγούδι και μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ακροατές και θα αφήσουμε το τραγούδι για το κλείσιμο, για τον επίλογο της σημερινής απόψινής μας εκπομπής.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
5: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Περιμένει η κυρία Αντιγόνη από το Μεγάλο Πεύκο να πάρει το λόγο. Πριν την ακούσουμε, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Καθώς μπορείτε να επισκεφτείτε το Regency Casino Montparnasse στην Πάρνηθα και με δωρεάν είσοδο στο καζίνο παίρνετε δελτίο συμμετοχής για την κλήρωση για δύο ακόμη Charity Go 4 στις 25 Σεπτεμβρίου. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 1114. Παίξει υπεύθυνα. Γεια σας κυρία Αντιγόνη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Σας τηλεφωνώ γιατί τώρα. Γιατί ο φίλος μου ο Γιάννης Παραγιάννης, που είναι μόνιμος στα Μόναχα.
0: Α, ο Γιάννης, τι κάνει ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης μου έχει σπάσει τα νεύρα να πω να μιλήσω για αυτόν. Οπότε θα μιλήσω για αυτόν για αρχή.
0: Ναι.
1: Είμαστε γείτονες και φίλοι με τον Γιάννη, ο οποίος μου έβαλε τα γυαλιά φέτος το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
1: Γιατί συνειδητοποίησα ότι όσο και να λέμε ότι είμαστε πολλοί άνθρωποι μορφωμένοι και άνθρωποι του πνεύματος, συνειδητοποίησα πόσο ρατσίστρια έχω υπάρξει κατά καιρούς με ανθρώπους που μπορεί φαινομενικά να μοιάζουν ότι έχουν μια σπαστική τετραπληγία, γιατί φαινομενικά ότι ο νόμος του δεν λειτουργεί, γιατί εγώ δεν έδινα το χρόνο να αφιερώσω να ακούσω τι λέει, διότι όταν έχεις κάποιο πρόβλημα κινητικό μπορεί αυτό το κινητικό να σου ορίζει τη γλώσσα, το στόμα. Ήρθε να κάλυψω ότι ο Γιάννης είχε ένα υπέροχο μυαλό όταν του έδωσα το χρόνο που χρειαζόταν για να πει αυτά που ήθελε να πει. Και πραγματικά μου έβαλε τα γυαλιά και ένιωσα ότι πόσο ανόητη έχω υπάρξει απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις και πόσο πιο σοφά είναι αυτά τα άτομα τελικά, που πραγματικά το μυαλό τους λειτουργεί κανονικά όπως όλα τα άλλα μυαλά και εμείς οι θεωρητικά κανονικοί δεν τους δίνουμε το χώρο και το χρόνο. Και ανακάλυψα ότι τελικά όλοι κρίνουμε πολύ γρήγορα και δεν διαθέτει κανένας χρόνος στις μέρες μας. Και σταθήκαμε λίγο στην εκκλησία με τον Γιάννη και του λέω, μου λέει θα κοινωνήσεις μαζί μου. Του λέω, θα σε συνοδεύσω. Μου λέει, θα κοινωνήσεις και εσύ. Του λέω, μα Γιάννη, εγώ έχω πει κάτι μπύρες εσές. Λέω, δεν είμαι. Άστο, του λέω, θα μπορούσα να με τις είχα πει. Και τότε ο Γιάννης μου απαντάει, δεν είναι ποτέ κανένας χριστιανός έτοιμος για να πάει. Και λέω, κοίτα κάτι υπέροχα μυαλά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και δεν τους δίνουμε το χρόνο.
0: Μα τι ωραίο.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να θυμηθούμε ξανά να είμαστε λίγο άνθρωποι. Να μην αφήνουμε το AI να κάνει τα πάντα για εμάς. Αν να τα κάνει, εμεί αυτό το χρόνο που μας ωφελεί το AI, να τον διαθέσουμε ξανά στους ανθρώπους και να μέσα στη μέρα μας να την ομοθαίνουμε μόνοι μας, κοιτώντας τους ανθρώπους και προσφέροντας τους ανθρώπους. Γιατί αυτή η κοινωνία ποτέ δεν θα φτιαχτεί όμορφα. Δεν έχει φτιαχτεί από γυναίκες, έχει φτιαχτεί μόνο από άντρες. Θα έχουμε γυναικοκτονίες, αλλά αν δεν φροντίσουμε ένας τον άλλον, δύσκολα θα πάμε κάπου καλύτερα. Αυτό θέλω να πω ότι με δίδαξε ο φίλος μου ο Γιάννης, που είναι επίμονος και αν δεν έβγαινα να τα πω, θα με γέμιζε μηνύματα. Και θέλω να πω και για αυτό που αναφέρατε νωρίτερα για την γυναικοκτονία.
0: Παρακαλώ.
1: Σαν όρος. Εμένα ως γυναίκα αυτός ο όρος θεωρώ ότι ξανά είναι ένας όρος κατασκεύασμα από την πατριαρχική μας κοινωνία. Διότι ακόμα και όταν ένας άντρας θα σκοτώσει έναν άλλον άντρα και αυτός ο άλλος άντρας είναι ο πατέρας, παίρνει ένα ρόλο και γίνεται, μιλάμε για πατροκτονία, είναι πατροκτόνος. Ακόμα και εκεί ο άνδρας έχει μια ιδιότητα. Ακόμα και στο θάνατό του προσδίδουμε την ιδιότητα. Λοιπόν, η γυναίκα την ώρα που θανατώνεται ως σύντροφος, ως μητέρα, ως γυναίκα, ποιος είναι ο ρόλος της, είναι ο ρόλος της γυναίκας. Ο ρόλος της γυναίκας ποιος είναι. Δεν είναι μητροκτονία, δεν είναι σύντροφοκτονία. Δηλαδή εκεί τι δηλώνει αυτό το κίνητρο σε αυτή τη γυναικοκτονία, πώς ορίζεται αυτό το κίνητρο.
0: Άρα διαφωνείτε με τον όρο γυναικοκτονία.
1: Θεωρώ ότι αυτός ο όρος, ο κατασκευασμένος, φαντάζομαι από ένα ενδροκρατούμενο σύστημα δικαστικό, πολιτικό, κοινωνικό, δεν έχω δει κάποια ισοψηφία ανάμεσα στα δύο φύλλα ακόμη, δεν ορίζει κάτι για τη γυναίκα που πέθανε ή για το κίνητρο αυτού που τη σκότωσε ή όλα τα εγκλήματα το όνομά τους φέρουν το κίνητρο. Πώς δηλαδή κλείνουμε το θέμα του ανδρογενή κόσμου, δηλαδή του πατριαρχικού κόσμου που σκοτώνει το ρόλο τη. Ναι, υπάρχει ανδροκτονία. Τι θέμα λύνει ακριβώς με το να ορίσουμε τη γυναικοκτονία, αυτό το φόνο ως γυναικοκτονία.
0: Πολύ ωραία συζήτηση ανοίγεται. Μακάρι να είχατε καλέσει νωρίτερα, αλλά μπορούν από αύριο να τη σχολιάσουν. Θα σας πω το εξής. Ο Γιάννης έχει πολύ καλό κριτήριο τελικά. Πολύ καλά έκανε και επέμενε να βγείτε, διότι ήταν πάρα πολύ ωραία η τοποθέτησή σας.
1: Ας δώσουμε λίγο.
0: Οπότε έχει καλό κριτήριο, σου λέει, θα τα πει καλά η Αντιγονή. Ας την πιέσω να βγει.
1: Ναι, είμαστε χρόνια εκείνη στα μύθια και καταλαβαίνω, Γιάννη, γιατί επέμενε. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο κόσμος δεν στερείται ορολογίας. Νομίζω ότι η ελληνική μας γλώσσα έχει ορολογίες, έχει λέξεις. Ας μην είμαστε άλλο υποκριτές. Ας σταματήσει αυτό το political correctness που θέλει ταμπέλες, ενώ θέλει να ξεριζώσει τις ταμπέλες. Ας σεβόμαστε τις γυναίκες. Και ας βρίσκουν οι δικαστές τους φόνους, τα κίνητρα και τη λάθος συνθήκη. Δεν θα λύσει ο τίτλος αυτός κάποιο πρόβλημα.
0: Να είστε καλά, κυρία Αντιγονή. Πάρα πολύ χάρηκα που μιλήσαμε και ελπίζω τώρα που κάνατε το βήμα μετά την πίεση.
1: Στον υπέροχο Γιάννη, λοιπόν,
0: στον υπέροχο Γιάννη τα λέμε.
1: Σας χαιρετώ και καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε τώρα που κάνατε.
1: Βέβαια, θα πούμε για το AI.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς. Κλείνουμε με ένα μείγμα, δηλαδή από τη μία λες συναισθημάτων, ωραία τοποθέτηση για επίλογο, από την άλλη λες ωραία τοποθέτηση για να σχολιαστεί και να συνεχιστεί ο διάλογος. Η εκπομπή όμως μεταδίδεται σε συνέχειες. Θέλω να πω κάτι το οποίο ανοίγει τη Δευτέρα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα, υπάρχει κανένα πρόβλημα να σχολιαστεί την Τρίτη, την Τετάρτη. Για το ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί. Βεβαίως και θα το μετέφερα πνεύμα αντιλογίας στο μήνυμά σου, απλώς δεν υπάρχει τώρα ο χρόνος, γι' αυτό είπα, αν ήταν νωρίτερα θα το έλεγα. Και νιώθηκε αυτός λίγο αμηχανά ο πνεύμα αντιλογίας. Αν τα ίδια πράγματα τα έλεγε άντρας, θα τον στόλιζε. Ενώ τώρα, επειδή τα λέει γυναίκα για τη γυναικοκτονία, προσπαθεί με κάποια επιχειρήματα να απαντήσει. Και όχι με χαρακτηρισμούς και κοσμητικά επίθετα. Ναι, διότι κακά τα ψέματα επηρεαζόμαστε από το ποιος αναφέρεται σε ένα θέμα. Δηλαδή, αλλιώς ακούει κάποιος, ακόμη και όταν διαφωνεί, έναν άντρα για την γυναικοκτονία από τη μια γυναίκα για την γυναικοκτονία και για έναν, πώς να το πω τώρα, γηγενή για ένα θέμα μεταναστευτικό από ότι έναν μετανάστη για ένα θέμα μεταναστευτικό. Αλλιώς ακούς κάποιον όταν νιώθεις ότι έχει δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσεις, αλλά και η διαφωνία σου είναι πιο ήπια όταν νιώθεις ότι αυτός που ακούς έχει μια μεγαλύτερη συσχέτιση με το αντικείμενο της συζήτησης. Μένετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης και συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Προβάδισμα σχεδόν 10 μονάδων στην πρόθεση ψήφου δίνει η νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το κυβερνών κόμμα έχει μία μικρή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο και με 24,3% έχει διαφορά 9,9 μονάδων από την ΕΛΑΣ που έχασε μικρό έδαφος και βρίσκεται στο 14,4%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με ενωτικές τάσεις φτάνει στο 11,1% ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και η Λυπίδα για τη Δημοκρατία με 3,1%. Στο 6,9% βρίσκεται η επιλογή άλλο κόμμα, ενώ το 15,3% δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Στη Νέα Υόρκη συρρέουν ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες από ολόκληρο τον πλανήτη για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, στο περιθώριο της οποίας απόψε αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Γάλλο ομόλογό του. Αύριο, Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλίων με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει αύριο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Πολιτική πίεση στο Friedrich Merz μετά τις βαριές εκλογικές απώλειες του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Ο καγκελάριος υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση για τις πλαγιές οδού φαίνεται ότι αποκτά ο Ηλίας Κασιδιάρης λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Ο πρώην Σπαρτιάτης και έναν ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος δήλωσε ότι στο εξής θα εκπροσωπεί στη Βουλή τη Συμμαχία Ελλήνων. Ο ίδιος δήλωσε στην Ολομέλεια: τυπικά είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, ότι λέω όμως είναι και θέση της Συμμαχίας Ελλήνων την οποία και θα εκπροσωπώ. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Γιώργος Μανούσος ανέφερε πως η Συμμαχία Ελλήνων θεωρεί την παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση των παρισταμένων βουλευτών του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένουν να καταθέσουν αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα εξετάστηκε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος δήλωσε ότι είχε συναντηθεί μόνο μία φορά με τον τραγουδιστή, ωστόσο μιλώντας στους δημοσιογράφους αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της καταθέσης του. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Με σύνθημα 8 χρόνια μετά, ακόμα στον δρόμο, ολοκληρώθηκε νωρίτερα στα Προπύλαια η πορεία στη μνήμη του ακτιβιστή Ζακ Κωστόπουλου, 8 χρόνια μετά το θανάσιμο ξυλοδραμό του Συνοδογλάστονος. Επιδείνωση του καιρού, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από αύριο και την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα παράκτια της Μαντινησίας, σε σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοτασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια, πλησίων τη λίμνη Ηλίκη στη Βιωτία. Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών ο 27χρονος καθομολογεί ανδράστηση της δολοφονίας 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγκουμενίτσα και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχτηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια, με το θύμα να έχει δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα. Στην εξάλθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε αστυνομία σε Airbnb, τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα. Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 889 απόπειρες κλοπής, ενώ το παράνομο κέρδος τους υπολογίζεται πάνω από 240.000 ευρώ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε σήμερα με τον βασιλιά Κάρολο III στο κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία, σε ιδιωτική συνάντηση που δήρηκε σε μία ώρα αντί της μισής ώρας που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν ως την 5η οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων αντικατάστασης υδροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, σε μια κίνηση στήριξη προς τα CNN, Snow και Πολίτικο, τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα SBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σύμφωνα με ανακοίνωση που περίληφθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στα αθλητικά, ο Λιον Μπέιλι θα παραμείνει στο Ρέντι κατά το διάστημα της διακοπής των 3 εβδομάδων για τις εθνικές ομάδες. Ο 29χρονος δεξιός εξτρέμ αποφάσισε να μην ταξιδέψει για τα παιχνίδια της Τζαμάικας και θα δουλέψει προκειμένου να είναι έτοιμος για τον Ολυμπιακό στην επανεκκίνηση των υποχρεώσεων. Για τη Super Bet League 2 είχαμε σήμερα Πύργος 1968 Λάρισα 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Για το πρωτάθλημα Handball, Ασεδούκα Άρης Νίκαιας 28-29.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γιάννη Φακούλα του Ψάλα, από όλα τα διάλη. Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυάλι. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Τι είσαι εσύ?
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πώς?
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα?
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
1: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να τα πούμε. Σας περιμένω όπως πάντα. Παραπολιτικά μεριά 90,1. Παρέα με τον Νικόλα Οπισμπίκη, έναν εξπέρ του ήχου και πολύ καλή παρέα στο στούντιο, και η Ειρήνη Λιγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, 2-11-10-80-8-8-0, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Όπως ξέρετε, πολλές φορές τα θέματα προκύπτουν από μια ιδέα δική σας. Είναι ευπρόσδεκτο αυτό, πάντοτε. Ποτέ δεν αγνοώ μια ιδέα που έχετε. Μου αρέσει κιόλας να συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο. Παράλληλα είναι και ανθολόγιο η εκπομπή. Μπορεί κανείς δηλαδή να σχολιάσει κάτι που έχει στο νου του. Όχι να απαντήσει απαραίτητα στο ερώτημα που θέτω εγώ. Και τώρα το ερώτημα. Τι σημαίνει για εσάς η έννοια εθελοντισμός? Τι επίδραση έχει στο κοινωνικό σύνολο? Σε ποια μορφή εθελοντισμού θα αφιερώνατε χρόνο? Είναι η Ειρήνη Λεγάκη, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο για λίγο ακόμα μέχρι να έρθει η Θησαυρούλα. Και εγώ για ξεκίνημα κερνάω ένα άσμα.

0: Friends. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Δύο βαρκάδες με τον άγρυπνο. Κύριε Κώστα από το Κουκάκι.
5: Καλησπέρα, χαρά μου.
4: Γεια σου, κύριε Κώστα.
5: Πάντως, ο καπετάνιος έχει μια θέση για μένα.
4: Ναι ρε, μη μου το ρωτάς πάντα.
5: Ήθελα να συζητήσω κάτι άλλο εκτός από αυτό που είπε.
4: Μπορείς, πώς δεν μπορείς.
5: Ωραία. Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή του Κωνσταντίνου,
4: ναι,
5: μία κυρία βγήκε έξω και είπε κάτι που εγώ το συμφωνώ απόλυτα.
4: Και γιατί δεν πήρες εκείνη την ώρα?
5: Όρος γυναικοκτονία, ναι, δεν είναι σωστός.
4: Δεν είναι, όχι.
5: Δεν είναι καθόλου σωστό, γιατί αυτό σε κάνει να νομίζεις ότι είναι κάτι άψυχο πράγμα.
4: Είναι κάτι, σχέση εξουσίας πρώτα απ' όλα.
5: Κάτι πράγμα, ενώ είναι ένα ζωντανό αντικείμενο το οποίο είναι ο σύντροφός μας.
4: Ναι.
5: Θα έπρεπε κανονικά η αναφορά να γίνεται με την ιδιότητα που έχει
4: ανθρωποκτονία, ποια είναι η ιδιότητα? Τι να είναι δηλαδή, γιατροκτονία, δικηγοροκτονία?
5: Όχι, ούτε ανδροκτονία, ούτε γυναικτονία. Ο σύντροφος,
4: ανθρωποκτονία. Ανθρωποκτονία λέγεται αυτό.
5: Ναι, ανθρωποκτονία, ναι, γενικώς. Ανθρωποκτονία είναι γενικώς, αλλά όταν, ναι, ο άντρας, πώς το λένε, ο σύζυγος, φτάνει στο σημείο να γίνει έξαλλος και να σκοτώσει τη σύζυγό του,
4: ναι,
5: μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα επίθετα.
4: Καλύτερα να γίνεται έξαλλη η σύζυγος και να σκοτώνει το σύζυγο. Πιο
5: γιατί
4: καλά.
5: Αυτό το γυναικοκτονία μου θυμίζει ένα άψυχο πράγμα, δηλαδή.
4: Δείχνει, όπως λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Νίκ,

0: ότι οι όροι αυτοί είναι βλακίες. Ο όρος γυναικοκτονία δείχνει τη σχέση εξουσίας που έχει ο θήτης με το θύμα.
1: Ναι, δεν φτιάχτηκε... ναι, έτσι θεωρώ και εγώ. Δηλαδή ότι ο άντρας είναι ο δερβέναγας και η γυναίκα είναι το υποπόδιο.
0: Σιγά τα αίματα, το δερβέναγα.
1: Άρα καλά και λέω και εγώ ότι συμφωνώ όχι αυτόν τον όρο.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ωραία. Τώρα τι θέμα έχουμε?
0: Τον εθελοντισμό.
1: Ποιον?
0: Τον εθελοντισμό.
1: Α, ωραίο.
0: Πώς είναι
1: θέμα,
0: οι εθελοντές...
1: Θα πω δύο λόγια και θα πάω για ύπνο.
0: Ναι, να
1: λοιπόν, πάω. Ο εθελοντισμός κρύβει μέσα του τεράστια αγάπη.
0: Τέλεια. Τέλεια.
1: Είναι μια εκδήλωση της αγάπης προς το οποιοδήποτε γύρω μας. Προς το οποιοδήποτε γύρω μας. Προς τη φωτιά, προς το σεισμό, προς την πείνα, προς την θαλασσοταραχή.
0: Προς την τρίτη ηλικία.
1: Προς το ναυάγιο, προς το... σε όλα. Απευθύνεται ο εθελοντισμός,
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Ωραία.
1: Και για να τον κάνεις πρέπει να έχεις απέραντη αγάπη.
0: Και να διαθέσεις και χρόνο.
1: Θα τον βρεις το χρόνο όταν,
0: όταν έχεις αγάπη.
1: Όταν ναι. έχεις αγάπη θα τον βρεις το χρόνο, πουλάκι μου. Όταν βλέπεις και χάνεται μια ζωή μέσα στη φωτιά και κανείς δεν μπαίνει μέσα... Θα πάρεις μια κουβέρτα, θα τη βρέξεις, θα μπεις μέσα, να τον πάρεις και ας λιποθυμίζει.
0: Μάλιστα. Ωραία, φίλε.
1: Τον χρόνο θα τον βρεις, δεν γίνεται. Αλλά εγώ αυτό έχω να πω. Ότι χωρίς αγάπη, εθελοντισμός δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Σωστό.
1: Είναι η λοκομοτρύπα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η λοκομοτρύπα.
0: Εσύ Κώστα,
1: το τρένο δεν φεύγει.
0: Εσύ Κώστα μου, με τι ασχολιώσουν στη ζωή σου?
1: Α, εγώ είμαι πλέον φιλόσοφος, αγάπη.
0: Καλά, φιλόσοφος είσαι τώρα. Πριν γίνεις φιλόσοφος...
1: Έχω σπουδάσει πολλά πράγματα, στη ζωή μου έκανα πολλά επαγγέλματα. Ήμουνα εμπορικός αντιπρόσωπος, ήμουνα μεταφορέας, ήμουνα εργοστασιάρχης, ήμουνα... Πού να σου λέω τώρα άθλα.
0: Okay.
1: Δούλεψα. Εγώ εκείνο που θυμάμαι είναι ότι ξύπναγα στις 6 το πρωί και κοιμόμουν στις 12 το βράδυ.
0: Yeah.
1: Αλλά μεγάλωσα τα παιδιά μου. Είναι όλοι τους έξοχοι, επιστήμονες, σπουδαίοι. Τώρα είναι στα πρόχειρα του γίγαντος. Ο μεγάλος είναι 67, ο μικρός είναι 62. Η άλλη είναι 56.
0: Εσύ πόσο
1: έχω
0: είσαι?
1: Και μία μικρή που ξεφύτρωσε χωρίς να το θέλουμε, αλλά που ξεφύτρωσε.
0: Τι τυποτίσατε.
1: Χρόνο, καλά.
0: Δεν μου λες.
1: Τώρα είμαι μόνος μου, δεν έχω σύντροφο γιατί την ερωτεύτηκε ο καρκίνος και μου την πήρε. Και είμαι μόνος.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τα παιδιά μου μονάχα.
0: Εσύ πόσο χρονών είσαι?
1: 94.
0: Να ζήσεις, έρχοντά μου. Το μυαλό στο κάγκελο, μπράβο. Μπράβο.
1: Σε δύο μήνες τα κλείνω και μπαίνω στα 95.
0: Την ημέρα που θα γίνει αυτό, να μας πάρεις τηλέφωνο να σου κάνουμε βεγγέρα.
1: Θα
0: φωνάξω τα βιολιά.
1: 1η Δεκεμβρίου.
0: Εντάξει. Okay.
1: 1η Δεκεμβρίου.
0: Okay. Ναι. Ευχαριστώ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, καρδούλα μου.
0: Στο καλό να πας.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε, αμέσως.
1: Αυτά τα πιρκυρίκια που είναι στην αρχή.
0: Ναι.
1: Παιδιά σου είναι?
0: Όχι, είναι ανήψια μου και είναι και το παιδί του Ηλία Σελιμά.
1: Αλλά πρόσεξε. Τη βαρκούλα.
0: Τη βαρκούλα τη λέει ανήψη μου. Όταν ήταν 5 ετών. Τώρα είναι... κοντεύει να πάει φαντάρος, φανταρίνα.
1: Α, ήταν μικρό τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Μα τι ωραία που το λέει το σκατούφλα μας.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι που είναι αστείο. Δεν ξέρει ελληνικά. Απλά τη στάμαθε η γιαγιά της να το τραγουδάει στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και, αλλά δεν, δεν ξέρει ελληνικά, ξέρει μόνο αγγλικά και αιγυπτιακά. Δεν ξέρει καθόλου ελληνικά. Δύο-τρεις λέξεις.
1: Όχι,
0: ζει στο Τορόντο.
1: Στην Ελλάδα,
0: καθόλου, μόνο κάνα καλοκαίρι. Ζει στο Τορόντο.
1: Εσύ είσαι θείος καλός.
0: Καλός είμαι, καλά μια.
1: Καλά που να.
0: Το άλλο είναι του Ηλία, όχι. Το άλλο είναι του Λάσκαρη του Αγοραστού, ενός ηχολήπτη από τον προηγούμενο σταθμό. Ο οποίος τώρα πραγματικά τότε ήταν 5 χρονών και τώρα είναι 22, ξέρω εγώ, 23. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι, μου είχε πει ο Λάσκαρης, καλή του ώρα, ότι είχε ερωτευτεί ένα κοριτσάκι μικρό, ο Μπιτσιρικάς.
1: Ο Μπιτσιρικάς.
0: Ναι, ναι. Και πήγε στο κοριτσάκι και της λέει, έλα να σε ρωτήσω κάτι, εμένα με έχεις ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο? Μιλάμε έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Εσύ έχεις περάσει τα 50?
0: Τα έχω περάσει, ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Άντε, σε φιλώ.
1: Γεια σου, πουλάκι μου.
0: Γεια σου, Κώστα.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι το 211-10-88-80 και μιλάμε για τον εθελοντισμό και για όλες εκείνες τις εκφάνσεις του. Έτσι, μπορεί να είναι ο εθελοντισμός στη δασοπροστασία, μπορεί να είναι στην διαχείριση των αποτελεσμάτων ενός σεισμού. Θυμάστε τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία και φύγανε δικοί μας άνθρωποι και σκυλιά και πήγανε εκεί και ψάχνανε για διασωθέντες. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, περίθαλψη μικρών παιδιών. Μπορεί να είναι συμπαράσταση σε γέροντες. Γεια σου Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλησπέρα Μάνο μου και τους συνακροτές μας.
0: Καλώς είναι.
1: Εγώ θα μπορούσα για ένα λεπτό να πω ένα άλλο θέμα.
0: Παρακαλώ, και ωραία. Δύο λεπτά.
1: Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω στους συνακροατές μας τα ντοκιμαντέρ που έχει το πρωί η ΕΤ3.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι μοναδικής ομορφιάς. Είναι σήμερα παραδείγματος χάρη ο Φιλίππη ήταν στη Σουηδία. Και έχω να πω ότι το Talkberg βρίσκεται στη Σουηδία και είναι σε μία περιοχή, ένα μικρό γραφικό χωριουδάκι γνωστό για τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια του και για την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Ναι. Όταν είχα βρεθεί λοιπόν εκεί, αυτό απέχει περίπου το Talkberg περίπου 270 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Στοκχόλμης είναι. Mm-hmm. Και δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι σε ένα ξύλινο σπιτάκι θα ένιωθα τόση ζεστασιά και τόση θαλπορή και τόση ομορφιά μέσα σε αυτό το χώρο. Γύρω γύρω τα πάντα αυτά είναι με ξύλινους κορμούς κατασκευασμένα. Τα πάντα. Το πάτωμα, η τύχη, οι οροφές. Ειλικρινά, με τέτοια αρμονία και σειραφή αυτών των κορμών, γιατί σίγουρα εκεί η ξυλία περισσεύει σε αυτά τα μέρη και τα χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα σπίτια τους. Τόση ομορφιά, τόση στεγανότητα, τόση ζεστασιά δεν έχω συναντήσει σε κανένα ξενοδοχείο όπου και να έχω πάει στη ζωή μου. Και ειλικρινά θα το πρότεινα αυτό το μέρος, αν κάποιος ενδιαφερόταν από τους φίλους μας, να το έχει στο μυαλό του, γιατί πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία. Μοναδική όμως.
0: Εσύ πόσο καιρό έμεινες εκεί?
1: Όχι, ήταν ένα ταξίδι, είχε πάει στη Στοκχόλμη ο σύζυγός μου για ένα συνέδριο και εγώ ήμουν 5 μέρες ας πούμε ήμασταν εκεί.
0: Α.
1: Κάναμε πάντοτε, εγώ του προσκολιόμουν κοντά όποτε πήγαινε, όπου πήγαινε και έτσι έκανα εγώ και εγώ τις, τα δικά μου γυροφέρμα, τριγύριζα δηλαδή εγώ με τα... Πήγαινα πάντοτε και έβαζα παπούτσια ελβιέλες, ξέρεις, για να μπορώ να περπατάω.
0: Κατάλαβα.
1: Και έτσι πήγαινα 5 μέρες, αλλά ήταν αρκετές για να γεμίσουν και να μείνουν σαν πολύ γλυκιά ανάμνηση μέσα μου πάντα.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, για τον εθελοντισμό τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ξεκινήσω αυτό που λέμε συχνά και μπορεί να μην του δίνουμε και τόση μεγάλη αξία. Όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια σου, αλλά όταν δίνεις γεμίζει η ψυχή σου. Mm. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι μια πράξη προσφοράς που έχει αξία όχι τόσο για την κοινωνία αλλά για μας τους ίδιους, για το γέμισμα της δικής μας ψυχής. Είναι μια σημαντική πράξη προσφοράς. Mm. Μια πράξη που δεν χρειάζεται αντάλλαγμα, παρά μόνο αγάπη, διάθεση και μια ανοιχτή καρδιά, έτοιμη να γεμίσει με αυτό που πας να δώσεις. Γέμισμα πρώτα απ' όλα της ψυχής μας, αίσθημα ευγνωμοσύνης και πληρότητας, γιατί το να δίνεις και να βοηθάς και να είσαι εκεί για ένα συνάνθρωπό σου είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Εθελοντισμός αισθάνομαι δεν είναι απλώς μια πράξη, είναι στάση ζωής. Mm. Εγώ τουλάχιστον έτσι προσπάθησα να τη δώσω στα παιδιά μου, σαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε σε κάποιο τομέα που αυτά θα επέλεγαν να κάνουν κάτι για τον συνάνθρωπό τους. Καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, την υπευθυνότητα, την επικοινωνία, τη συνεργασία φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινές αξίες και ενδιαφέροντα. Μπορεί να σε βοηθήσει, ας πούμε, να ανακαλύψεις δυνατότητες που δεν γνώριζες ότι έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Σου θυμίζει ότι δεν χρειάζονται να κάνεις κάτι τεράστιο για να κάνεις τη διαφορά. Μερικές φορές αρκεί να είσαι εκεί,
0: mm-hmm.
1: να είσαι δίπλα. Σίγουρα η αλληλεγγύη και η κοινωνική προσφορά βοηθάει τους ανθρώπους και τα ζωάκια μας, το περιβάλλον, και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θα σταθώ σε μια πράξη εθελοντισμού εκεί που έστρεψα τα παιδιά μου, στο να γίνουν εθελοντές, στο να δίνουν αίμα. Αιμοπετάλια, ξέρετε, είναι
0: ναι,
1: κάτι που μπορεί οποιοδήποτε να δώσει υγιής, ας πούμε, και όχι και σε μεγάλη ηλικία βέβαια που είμαστε εμείς τώρα.
0: Καλά δεν.
1: Και σίγουρα για μένα είναι υπέρτατη πράξη αγάπης στον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη αγάπης από αυτή. Δώστε όπου μπορείτε αίμα και όσο μπορείτε, τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, για τους ανθρώπους εκείνους που το χρειάζονται εκείνη την πολύ πολύ δύσκολη ώρα για να το χρειαστούν. Συνήθως συνεργάζεται η πατρίδα μας και με άλλες χώρες,
0: ναι.
1: και έρχεται πολλές φορές το αίμα και από το εξωτερικό.
0: Βέβαια, μα δεν φτάνει.
1: Ναι. Αλλά
0: αυτό
1: όταν
0: έχουμε.
1: Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που και δεν είναι τίποτα, δηλαδή ούτε καταλαβαίνουν μια ενεσούλα και από εκεί και πέρα τραβάνε ένα ασκό μικρό με αίμα. Τίποτα δεν είναι. Θυμάμαι ο γιος μου που φοβάται και ασπιρίνη να πει, που λέει ο λόγος.
0: Yeah.
1: Τις πρώτες φορές ήμουν εκεί δίπλα για να μπορώ να τον στηρίζω και να του λέω, μα είσαι πολύ δυνατός, είσαι πολύ δυνατός. Και έτσι τη μία πρώτη δεύτερη φορά μετά το θεωρεί ότι είναι σαν έτσι χαρά δική του να πάει να δώσει, γιατί πρέπει κάθε τρεις μήνες μπορούν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, το αίμα, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, ώστε δεν μπορείς, ας πούμε, κάθε μήνα, και έτσι νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι όταν δίνεις αίμα σώζει σίγουρα έναν άνθρωπο και είναι το υπέρτατο αγαθό αυτό.
0: Πώς συνδυάζει κανείς τον εθελοντισμό με την καθημερινότητά του?
1: Το να μπορεί καθημερινά να κάνει μία πράξη αγάπης, εθελοντισμού. Ναι. Να πάει, να βοηθήσει έναν μεγάλο άνθρωπο, να ταΐσει κάποιον άνθρωπο που δεν μπορούν τα χεράκια του και τρέμουν. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω κάτι. Υπάρχουν και ομάδες στην εκκλησία μας που, είναι,
0: ναι.
1: που μαγειρεύουμε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι άστεγοι, που άστεγοι εισαγωγικά, που είναι ανήμποροι να προσφέρουν στον εαυτό τους ένα ζεστό σπιτικό φαγητό. Κάθε μέρα μπορείς, ακόμα και στο δρόμο να είσαι. Εγώ είδα προχτές μια κυρία που κουβαλούσε ένα καρότσι, το οποίο ούτε εγώ ειλικρινά σου λέω, με κόπο πολύ το κουβάλισα, και της λέω, αφήστε με να το πάρω εγώ να σας το πάω στο σπίτι, και μου λέει, όχι παιδί μου, δεν μπορείς και εσύ και εγώ δεν μπορώ, μα την έβλεπα ότι θα πέφτε κάτω. Ήτανε τόσο βαρύ αυτό το καρότσι, της γεμάτο, δεν ξέρω, πέτρες είχε μέσα. Mm. Και τελικά την έφερα εδώ στην πλαστήρα από πάνω, ήταν το σπίτι της ευτυχώς κοντά. Και αισθάνθηκα μετά ότι, πω Θεέ μου, λέω, τι αχαλίαση αισθανόμουν στην ψυχή μου. Μπόρεσα έστω και για πέντε δρόμους να της πάω αυτό το καρότσι στο σπίτι της. Δηλαδή κάθε μέρα δίπλα μας κάποιος θα μας χρειαστεί.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει κανείς ως άνθρωπος?
1: Κοίταξε, τον εθελοντισμό θα τον έχεις μέσα σου, θα τον έχεις, θα τον έχει διδάξει σε εισαγωγικά ο γονιός σου, ο διπλανός σου άνθρωπος, θα σε έχει παραδειγματίσει με το μεγαλείο που θα νιώθεις. Δηλαδή ξαφνικά ίσως ένα παλικάρι 18 χρονών δεν θα του λέει και τίποτα η λέξη, εντάξει, ας πούμε, εθελοντισμός. Αν όμως του πεις τα συναισθήματα που μπορεί να νιώσει μετά, Εγώ έτσι τα παιδιά μου άρχισα πρώτα να τους μιλάω όπως αισθανόμουν εγώ κάνοντας μια πράξη εθελοντισμού. Mm. Ήμουνα στο Κάνει μια Ευχή Ελλάδος, το οποίο τρέχαμε σε όλη την Αθήνα, όπου μας λέγανε, τι μόνο στην Αθήνα, όπου και να ήταν, μέχρι στη Γαλλία είχα
0: Το Κάνει
1: φτάσει.
0: Μια Ευχή ήταν αυτό που ένα ναι. πιτσιρίκι που με πρόβλημα κάνει μια ευχή και εντάξει.
1: Και του τη φτιάχνουμε εμείς.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πάμε και του παίρνουμε πρώτα την ευχή του. Δηλαδή πάμε και το αρχίζουμε και του μιλάμε, του λέμε παραμύθια, αν είναι μικρό μικρό, ξέρεις, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την επαφή μας ώστε να το κερδίσουμε πρώτα, για να μας εμπιστευτεί και να αρχίσει να ανοίγεται και να σου λέει, ας πούμε, εγώ θα ήθελα ένα σκυλάκι, σου λέει το ένα, το άλλο σου λέει να πάω στη Euro Disney στην Γαλλία, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και μετά σιγά σιγά αυτό αρχίζεις εσύ να του το πραγματοποιείς, ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, ότι μπορούμε, το φτιάχνει μετά αυτό το γραφείο που είναι, το προσαρμόζει ας πούμε στα δεδομένα που χρειάζεται το παιδάκι αυτό, ανάλογα αν είναι υγιές, αν δεν είναι, ποιοι πρέπει να συνοδεύσουν, και μετά του πραγματοποιείς αυτή τη μεγάλη ευχή και το κάνεις ευτυχισμένο όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Και εδώ πρέπει να σταθώ οπωσδήποτε και να σου πω ότι σε μερικά παιδιά άλλαξε η πορεία της ασθένειας της ίδιας. Αφού μας έλεγε ο καθηγητής ο Γραφάκος το παιδόν, ότι μου λέει, κυρία Χρήστο, το πιστεύετε ότι από την άλλη μέρα δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε τι αλλαγή είχαμε στις αιματολογικές εξετάσεις του? Και να λέω, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να παίρνει χαρά, να παίρνει έτσι αγάπη, να τη νιώθει αυτήν. Μπορεί πραγματικά να αλλάξει, φαίνεται, όλη αυτή η σύνθεση η αιματολογική. Αυτά οι γιατροί σίγουρα θα μπορούσαν να μας τα τεκμηριώσουν. Αλλά εμείς το βλέπαμε στην πράξη. Αυτά τα μάτια που γινόντουσαν τεράστια, αυτή η αγκαλιά που σου έκανε, που εσύ τι ήσουν, ένας εθελοντής ήσουν και ήθελες να του δώσεις χαρά. Τίποτα δεν είμαστε. Αλλά όταν αισθανόμουν τα χεράκια του να είναι γύρω στο λαιμό μου, ίσως την αγκαλιά μου, αισθανόμουν πραγματικά ότι κάτι τόσο εδώ τόσο μικρό έχω προσφέρει. Και ήταν πολύ, πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Πολύ ωραίο συνέστημα.
0: Εξαιρετικό.
1: Ναι. Εξαιρετικό. Και όποιος μπορεί να το κάνει στον συνάνθρωπό μας, θα γίνει και ο κόσμος ίσως λίγο πιο τρυφερός. Το χρειαζόμαστε, γιατί υπάρχει πια πολύ... είμαστε στεγνοί, είμαστε άνθρωποι που δεν κοιτάμε το διπλανό μας. Έχουμε απομονωθεί αρκετά. Ναι. Είναι δύσκολο αυτό στην εποχή μας. Σίγουρα είναι δύσκολη η εποχή μας, αλλά μην την κάνουμε κι εμείς πιο δύσκολη.
0: Και δεν μου λες, ναι, Δήμητρα, τι θα έλεγες ότι σε έχει συγκινήσει περισσότερο από την ασχολία με τον εθελοντισμό?
1: Α, τι με έχει συγκινήσει? Με έχει συγκινήσει ένα παιδάκι που είχε ζητήσει να του πάμε ένα σκυλάκι. Αυτό είχε ζητήσει για να του κάνουμε την ευχή του.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε λοιπόν και εμείς ένα μικρό έτσι κουταβάκι, πολύ όμορφο, του το πήγαμε και μετά από λίγο καιρό αυτό το κουταβάκι χτύπησε, έσπασε, δεν θυμάμαι όμως ακριβώς, γιατί είναι και πάρα πολλά χρόνια, έσπασε το ποδαράκι του. Και εκεί που νομίζαμε ότι αυτό το παιδάκι πια θα πει, εντάξει τώρα αφού έγινε ανάπηρο, δεν το θέλω, με στείλανε εμένα να πάω να δω πάλι, που εγώ είχα πάρει την ευχή, να πάω να δω την πρόοδο σε αυτή τη σχέση παιδιού με το ζωάκι. Και είχα δει πραγματικά, και τώρα που στο λέω, συγκινούμε, ότι αυτό κοιμότανε με αυτό το ζωάκι από την ημέρα που αισθάνθηκε ότι έχει ανάγκη μεγαλύτερη πλέον, ότι δεν έχει τα 4 ποδαράκια του και έχει 3.
0: Και διορθώθηκε η κατάσταση με το σκυλί? Ναι, μάλλον.
1: Όχι, έμεινε με τα 3 ποδαράκια αυτό.
0: Α, ναι.
1: Αλλά έμαθε πια και περπατούσε σαν να μην συμβαίνει, απλώς έγερνε, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Σαν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που θέλει να πάρει ένα μπαστούνι ο άνθρωπος, κάτι, ένας ανάπηρος άνθρωπος, ναι. Δεν τον μετά στον άλλο άνθρωπο. Απλώς προσπαθείς να του δώσεις κάτι που θα μπορέσει να του διευκολύνει αυτή την αναπηρία του.
0: Όπως λοιπόν, είναι κάτι βίντεο που είναι παράλληλα τα δύο ναι. πίσω πόδια τους και τα βάζουν επάνω σε καρότσια, με ρόλες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και τρελαίνονται. Μετά τρέχουν, παίζουν, ναι.
1: Βέβαια, εγώ πάντως το είχα δει τότε ότι το είχε αγκαλιά και το φύλαγε και το φύλαγε και το ζωάκι αυτόν. Δεν ξέρω αν μετά αργότερα που βγήκαν, ξέρεις, πιο εξελιγμένα αυτά σαν μηχανήματα, του βάλανε ποδαράκι. Δεν ξέρω. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή την αγάπη, τις σχέσεις που είχαν αναπτύξει αυτά τα δύο πλάσματα. Ήτανε μοναδικό.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, Δήμητρά μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

0: 90,1.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και το radio παπάκι παραπολιτικά.gr και την Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
2: Τι χαμπάρια.
3: Δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα και σήμερα. Όλα καλά πήγαινα.
2: Μπράβο.
3: Μάνο, δεν ξέρεις πόσο υπέροχα φτάνει στα αυτιά μας η ικανότητά σου να προσαρμόζεις τα γεγονότα, την ανταπόκρισή σου, τι θέλω να πω. Μίλαγες με τον κύριο Κώστα και κάποια στιγμή το ρώτησε στην ηλικία του. Άμα ξαναβάλεις την εκπομπή και την ακούσεις, θα δεις πόσο ακούγεται η φωνή σου. Αγαπησιάρικη, βρε παιδί μου, όλο γλυκύτητα.
2: Μα 95 χρονών θα πάει.
3: Ναι, καλός, δηλαδή, να είναι καιρός και δυνατός.
2: Το μυαλό στο κάγκελο.
3: Το
2: μυαλό στο κάγκελο.
3: Ναι. Ήταν όμως τέτοια και η ανταπόκριση της φωνής που έφτασε στα αυτιά μας τόσο ευχάριστα. Χαίρο. Και σημειωτέων εξαιρετικό παιδί και ειρήνη. Με στη γλύκα είναι.
2: Είναι, ναι, πράγματι.
3: Μανώ, μπορώ να μοιράσω το χρόνο στα δύο και αν
2: παρακαλώ,
3: αθολόγια...
2: και στα τρία.
3: Μπορείς. Ωραία, λοιπόν, αθολόγια, παιδιά, σας φέρνω μαντάτα.
2: Για λέγε.
3: Λοιπόν, τις προάλλες, σχετικά πρόσφατα, είχες κάνει μια αναφορά σε ένα θέμα το οποίο δεν άκουσα τον λόγο που έκανε την αναφορά. Είχε αναφερθεί στο ότι αν βρίσκουμε, αν κάποιο που μένει σε ένα σπίτι και βρίσκει αλλού ταλού τα πράγματα, καλό θα ήταν είτε να βάλει μια κάμερα, είτε να απευθυνθεί σε έναν ψυχίατρο, σε έναν νευρολόγο, κάπως έτσι. Δεν πρόλαβα να κατανακούσω με τι αφορμή έκανε αυτό το σχόλιο.
2: Κοίταξε, δεν είπα νευρολόγο με τίποτα. Είπα ότι ορισμένοι που θέλουν να κανιβαλίζουν τον κόσμο μπαίνουν μέσα στα σπίτια, μετακινούν τα έπιπλα, γυρνάνε τις φωτογραφίες ανάποδα, ξέρω εγώ, έτσι ώστε δεν κλέβουν τίποτα όμως, απολύτως. Μπαίνουν οι ιδιοκτήτες μέσα στο σπίτι για να καταλάβουν ότι κάποιοι μπήκανε. Και οι μεσίτες προτρέπουν τον κόσμο να αλλάξει κλειδαριές, όχι απλά κλειδιά, κλειδαριές, όχι τον αφαλό της κλειδαριάς, γενικότερα, ναι.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, είχες κάνει μια αναφορά στο ότι θα μπορούσε να επισκεφτεί κάποιος έναν ειδικό, μήπως είναι η αρχή της άνοιας, ή εγώ το έχω συνδυάσει.
2: Όχι, δεν είναι, τα λίμω. Απλά σε βάζουν στο λούκι να πιστέψεις ότι ενδεχομένως μπορεί να το έκανες και εσύ αυτό και να μην θυμάσαι, κατάλαβες.
3: Παιδιά, σας φέρνω ματάτα.
2: Τι?
3: Το συζήτηκα με μία φίλη.
2: Ναι.
3: Και μου λέει, είχε χωρίσει. Ο χαριτωμένος δεν δεχόταν να χωρίσουνε. Τέλος πάντων, τον απομάκρυνε το σπίτι.
2: Ναι.
3: Επί μακρόν έβρισκε στο σπίτι, μετά αφού απουσίασε και ξαναγύρισε, έβρισκε ένα μαχαίρι μπηγμένο σε μισή φέτα καρπούζι.
2: Ναι.
3: Ένα μαχαίρι πασαλημένο με πελτέ. Μέσα στο καρπούζι είχε σχέση λίγο να απορεί. Λέει, έχω το καρπούζι έξω από το ψυγείο. Τι δουλειά έχω, βέβαια. Και μεγάλο μαχαίρι.
2: Ναι.
3: Μετά όταν το είδε πασαλημένο με πελτέ, μα δεν μαγείρεψα κοκκινίσκο. Τι δουλειά έχει το μαχαίρι αυτό.
2: Ναι.
3: Γενικά έβρισκε πράγματα και τίνει να αποδειχθεί μετά από πολύ μεγάλη και σωστή νομίζω δική της δρομολόγηση ότι ήθελε να την εκφοβήσει ότι είμαι εδώ
2: ναι.
3: Και σε απειλώ.
2: Πήρε
3: λοιπόν, συμβουλεύτηκε λοιπόν ειδικούς, οι οποίοι μάλιστα μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που τα διευθύναν, λέγοντάς της ότι αυτό που θέλει είναι να σε φοβήσει για αρχή, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να προβεί και σε κάτι περισσότερο, να σου προκαλεί σύγχυση και τα λοιπά. Της είχαν βάλει πάγο γιατί δεν είχε αλλάξει τη λιδαριά, όπως είπε. Με αποκορύφωμα κάποια στιγμή να είχε βάλει το σπίτι για πώληση και ενώ είχε ενημερώσει τους μεσίτες ότι αποσύρεται για λίγο καιρό αυτή η διάθεση προς πώληση, κάποιοι προσπάθησαν να μπουν μέσα ενώ ήταν και η ίδια μέσα. Και της προκλήθηκε η δυσφορία. Δηλαδή, ξαφνικά να δει κάποιο μπροστά της. Έλειπε το κλειδί από την πίσω μεριά της πόρτας και να δει κάποιο μπροστά της και να λένε: μα είμαστε μεσίτες. Ναι, αλλά είχα ενημερώσει. Γινόταν ένα ανακάταμα μέχρι που βρέθηκε ένας άγιος άνθρωπος, ενημερώνοντάς τη και λέγοντάς κάτι πολύ απλό. Χρειαζόμαστε βιντεοληπτικό ή φωτογραφικό υλικό από μια κάμερα, δακτυλικά αποτυπώματα και δυνατόν μαρτυρίες δύο μαρτύρων, οι οποίοι θα κατέθεταν ότι ναι, είδαμε να παραβιάζεται το σπίτι σου, είδαμε σκιά στο μπαλκόνι σου την ώρα που εσύ έλειπες. Ένα πράγμα θα σας πω, παιδιά, είμαστε πολύ κοντά στο να ακούσουμε τα επόμενα ματάτα, που αυτή τη φορά όμως δεν θα έχει προλάβει να γίνει γυναικοκτονία. Όλα βαίνουν προς καλό αυτές τις γυναίκες. Να σε καλά, βρε Μάνο, που φύγεις τέτοια θέματα. Ζωή να έχεις, παιδάκι μου.
2: Μα και εμένα μου το είπε η Χαρά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Ναι, σου λέω, να μην ξέρεις.
3: Μην κλέβω ότι δόξα. Και που το φέρνεις όμως στην επιφάνεια, Μάνο, είναι τόσο από την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ένα πράγμα που πραγματικά σε θαυμάζω είναι ότι η γκάμα των θεμάτων, μα που θα σχολιάσεις, μα που θα βάλεις στα θέματα, είναι όλα μέσα από τη ζωή μας. Δεν περιορίζεται σε ένα τομέα.
2: Ασφαλώς, έτσι είναι.
3: Μπράβο, έτσι, ρε Μάνο. Μπράβο, σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Και στις κουβέντες τις καθημερινές που κάνουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας, δεν ανακατεύονται πολλά πράγματα μαζί.
3: Αυτό που είπες τώρα μπορεί να γίνει το φυλακτό. Οι κουβέντες που λέμε μεταξύ μας είναι, ναι, από μόνο του ένα φυλακτό.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα. Εθελοντισμός.
2: Ναι.
3: Όχι για να κάνω την καλή, το είπε η κυρία Δήμητρα πριν και το είπε τόσο όμορφα, αλλά επειδή εγώ παίρνω όταν δίνω, μου επιστρέφεται στο πολλαπλάσιο πίσω. Λοιπόν, είχα λάβει την ευχούλα της μητέρας μου πριν πεθάνει. Η γυναίκα μου λέει: παιδάκι μου, κοίτα να δεις, άμα πεθάνω, όχι για πολλά κλάματα και καφέδες και ιστερίες και τέτοια, λίγο χαλικά και ένα σταυρό, και αν είναι καλοκαίρι, βυσσινάδες του κόσμου να δροσίζονται, να μη σχοβνάνε, και αν είναι χειμώνας, ζεστή σοκολάτα. Και άμα μπορείς, ρε Κατέρινα, φτιάξε και ένα νηφικό σε ένα παιδί που δεν μπορεί, ή ξέρω εγώ, μια τουαλέτα βραδινή. Αυτό ήταν το πιο προσωπικό, ας το πούμε. Φτάνει κάποια στιγμή λοιπόν να πάω εθελοντρία σε σούπερ μάρκετ. Μαζεύαμε φαγητά, πώς λέγεται να δεις, τράπεζα τροφίμων.
2: Ναι.
3: Φόραμε μια ζακετούλα ενδεικτική, ένα γυλαίκο, ότι είμαστε αυθεντικοί, έτσι, δεν είμαστε μούφο.
2: Ναι.
3: Και μπαίνουν μέσα οι πελάτες στα σούπερ μάρκετ. Καλά, ακούγαμε τα πάντα. Δηλαδή, ακούγαμε το «δεν μας παρατάς, κοπελιά, δεν έχω να φάω». Και αυτό όμως που εισέπραξα με πολύ μεγάλη συγκίνηση είναι ότι έβλεπα πάρα πολύ νεαρό κόσμο, μάλλον πάρα πολύ νεαρό κόσμο, να φέρνει ό,τι μπορούσε. Και ακόμα πιο συγκινητικό ήταν όταν έφερναν οι γονείς, τα έδιναν στα μικρότερα παιδάκια να μας τα δίνουν εμάς που κάναμε την περισυλλογή των τροφίμων.
2: Ναι.
3: Μαρίσια, μα φακές, μα οτιδήποτε. Και άλλο να σου πω, εθελοντικά μου είχαν ζητήσει τα παιδιά από ένα παζάρι που κάνουμε. Τα παιδιά εννοώ, από την ενορία μας είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Και είχα, δόξα τω Θεώ, εγώ από χρέη έχω άφθονα, αλλά έχω και άφθονα υλικά από τη δουλειά μου που μείνει. Που ανάμεικτα, επειδή έκανα και πυλό, 30 φυλάκια μικρά, τα συνδύαζα με κορδελίτσες και τα λοιπά και τα κάνα περικάρπια. Ένα είδος βραχιόλι λίγο πιο περίτεχνο.
2: Ναι.
3: Εκεί όμως που είχα, μάνα μου, είχα κλάψει. Δηλαδή έφυγα από εκεί και έλεγα, Χριστέ μου, τώρα δηλαδή πώς μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Κάποτε μας είχε συμβεί στο περίγυρό μου, στο πολύ πολύ κοντινό μου, θα μπορούσα να πω και οικογενειακό, αν και είναι φίλη, το εγγονάκι μιας πολύ δικής μου φίλης, αδελφή θα την έλεγα, είχε το μανάρι μου νοσηλευτή στο πέζο.
2: Ναι.
3: Πηγαίνοντας λοιπόν για να δω το παιδί, που ήταν ένα σοκ από μόνο το αυτό που πέρασε περιπέτεια και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα τέλεια. Απέναντι από το παιδί αυτό ήταν 4 κρεβάτια, το ένα εκ των οποίων ήταν σαν κουνάκι, ήταν σαν κούνια μέσα σε κρεβάτι. Και ήταν 4 παιδάκια. Μου εξηγούν λοιπόν ότι αυτά ήταν εγκαταλελειμμένα, μάλλον.
2: Ναι, παιδί μου.
3: Έβλεπα λοιπόν να έρχονται κάποιες κυρίες, φοράγανε την λευκή ζακέτα τους, μας λέγανε ότι ήταν εθελόντριες, δεν ήταν του παίζον προσωπικό.
2: Ναι.
3: Τα ταΐσαν, λίγο τα παίζαν, λίγο τα κανακέδαν, λίγο αυτά. Το λέω και πραγματικά, παιδιά, δεν σας κάνω την καλή, έχω να τριχιάσει. Μου λένε λοιπόν ότι αυτά τα παιδάκια τα τέσσερα, τα τρία από αυτά ήταν τρία παιδάκια που τα είχε κάνει μία Φιλιππινέζα με τρεις διαφορετικούς πατεράδες. Και ήταν εγκαταλελειμμένα. Κάποια στιγμή αποσύρεται το παιδί, το δικό μας το παιδάκι, το πάνε σε άλλο δωμάτιο και πήγα εγώ πιο πίσω, θυμάμαι, για να δω τα πραγματάκια του αν έχουν φύγει όλα και εκεί βλέπω το σκηνικό, μάνα που μου χαράκουν στην καρδιά. Το ένα από τα νήπια, πρέπει να ήταν γύρω στα έξι, παραπάνω δεν ήταν, είχε καβαλήσει μια ράγα από το κρεβατάκι, το που είχε μέσα στην κούνια ένα πολύ μικρό βλάκι, πολύ μικρό βλάκι. Και το κανάκευε γιατί έκλειγε. Πάω εγώ και την παίρνω αγκαλιά, δεν με λέγει γενικά, θέλω να την παίρνω, ρώτησα όμως, λέω παιδιά μπορώ να την πάρω αγκαλιά, δεν έχω κάνει εξετάσεις ιατρικές. Βεβαίως, μου λέει, εδώ έρχονται θελότερες και τα παίρνω αγκαλιά. Μανώ, κυλίστηκε πάνω μου σεράκια, ποδαράκια, πώς να το πω, τα πόδια πιάστηκαν λίγο τη μέση μου. Και όποτε έκανα να την κατεβάσω κάτω, δεν μ' άφηνα. Χωρίς να ξέρει ελληνικά, απλά εγώ τη τραγούδαγα και την κανάκευα και με είχε σφίξει τόσο γλυκά, τόσο... μου χαμογέλαγε. Τα χεράκια της τα έχω ακόμα αίσθηση στο λαιμό μου γύρω-γύρω. Τι να την κάνω, πώς να την παραμυθιάσω λίγο, να την κανακέψω παραπάνω. Είχα όμως το όνομα και τα άλλα τρία. Λέω, πώς θα στερήσω, Παναγία μου, λίγη προσοχή και τα άλλα τρία. Το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, το ένα λίγο να κλαίει, να συγκινείται, ξέρω εγώ. Δίπλα ακριβώς ήταν ένας θάλαμος που νοσηλευόταν μία κοπέλα από τις φυλακές που είχε ένα μωράκι πολύ πολύ μικρό και συνοδευόταν και από δύο αστυνομικούς. Κάποια στιγμή λοιπόν που την είχα την μπέμπα αγκαλιά, ακούω και το άλλο μικρουλάκι να κλαίει. Λέω, ρε παιδιά, τι έγινε, μου λέει, έλειψε για λίγο η μάνα του, πάνε να φέρει μπεμπερό. Λέω μου ότι τρέπεθα να το γελάω, γιατί εκείνη ώρα δηλαδή να είχα 40 χέρια. Λέω, μπορώ να μπω, μου επιτρέπετε, το είπε στους αστυνομικούς. Βεβαίως, μου λέει, ήταν πολύ μικρούλη. Η μπέμπα που κράταγα στην αγκαλιά, παιδιά, να μην με αφήνει. Εγώ να τη δείχνω το πιο μικρούλη, το πιο βρεφάκι. Ω, αγάπη μου, τι καλό που είναι, και αυτό το αγαπάμε. Μη στα πω λόγο, μάνα μου, κάποια στιγμή το δωμάτιο του δικού μας παιδιού, πώς να πω, το ένα δικό μας και το άλλο ξένα, ήταν στη μία άκρη του διαδρόμου και τα άλλα παιδάκια στην άλλη. Και κάποια στιγμή που ήμουν εγώ στο δωμάτιο της δικής μας μικρούλας, βλέπω να έρχονται τρεχάλα και τα τέσσερα, αυτά που λίγο μιλάγαν ελληνικά, τα δύο-τρία μιλάγαν κάπως ελληνικά, και να μου φωνάζουν, κυρία, ελάτε. Λέω, Παναγία μου, τι έγινε. Και με πιάσαν τα χέρια, με τραβολογάγαν, γενικά, προς το δωμάτιο, προς το κάτω. Μάνο, ξέρεις τι είχαν κάνει. Είχαν βάλει, μ' ακούς. Είχαν βάλει τα παιχνίδια τους κάτι κύβους. Παιδιά, θα κλάψω. Και είχαν φτιάξει ένα πυράκι. Σαν παλάτι. Ένα πυράκι.
2: Ναι.
3: Και μου λένε, κυρία, άμα θέλετε, εδώ μπορείτε να μείνετε.
2: Τρομερό.
3: Έφυγα από τον παίδον με τα πόδια. Είχε σημάμαι και ζέστη. Κατέβαινα όλο εκείνο το δρόμο τον παίδον μέχρι τον Κίζη. Και λέω, εγώ τώρα έχω προβλήματα. Εντάξει, έχω, δεν λέω, αλλά... Και παιδί μου, έχω και μια ηλικία που είναι τροπή μου να μην μπορώ να ανταποκριθώ στα προβλήματά μου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άκουσα και την κυρία Δήμητρα ότι ασχολείται με το φαγητό των απόρων. Κυρία Δήμητρα μου, σας λατρεύω. Είμαι μία από αυτή που τρώω από ίδρυμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν ξέρω γιατί λέγεται εθελοντισμό. Ίσως να μας το εξηγήσει ο δάσκαλος. Εθελοντικά. Έχει μέσα τόση αγάπη. Που η λέξη εθελοντισμός που είναι η δραστηριότητα, καμιά φορά ξεχνιέται κάποιος ότι όλο αυτό είναι αγάπη. Το είπε η κυρία Δημήτρη. Είναι αγάπη. Μάνο μου έφυγε από εκεί και παιδιά χωρίς αστεία. Είχε φάει μπέμπα και είχε κάνει μια γουλίτσα που λέμε, όχι με τούλη, μια γουλίτσα λίγο και τη σκούπισα, θυμάμαι, το πηγούνι και όπως έκανα έτσι τον νόμο μου, μίλησε αυτή η γουλίτσα. Έμπηξα τα ζουμιά εκείνη την ώρα. Αυτά τα παιδιά πώς θα πηγαίνουν? Ποιος ασχολείται μαζί τους, ποιος θα τα κανακέψει, ποιος τι.
2: Κανείς. Κανείς, μωρέ Κατερίνα, κανείς.
3: Τα σπήλια φαλάκι, ρε παιδιά, αλλά επειδή το παιδί το αντιλαμβάνομαι σαν το τελειότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, δεν υπάρχει σαν αυτό.
2: Για όποιον το αντιλαμβάνεται.
3: Συγγνώμη.
2: Για όποιον το αντιλαμβάνεται έτσι.
3: Αχ, Μάνο, έχω τσακωθεί με συνομήλικη μου στην εκκλησία, γιατί θεώρησε ότι ήταν απρεπές ένα παιδάκι να περπατάει χοροπηδητά μέσα στην εκκλησία. Δεν είμαι τόσο καλούλα, παιδιά, όσο ακούγομαι. Δηλαδή, εκείνη την ώρα είχα ένα ύφος να το βάλουμε να κάνει ισολογισμό του κάτου. Δεν έκανε κάτι.
2: Ο Χριστόδουλος έλεγε, ελάτε όπως είστε.
3: Και που αναφερόταν σε μεγαλύτερο. Εγώ σου μιλάω για μικρουλάκι.
2: Σε όλα αναφερόταν.
3: Αχ, Μάνο, δόξα τω Θεώ, στην εκκλησία μας οι ιερείς μας τα έχουν καταφέρει έτσι. Και είμαστε γεμάτοι από μωρά, από νύπια, από βρεφάκια. Τελευταία βλέπω και αύξηση η εγκυμοσύνη. Μικρή, αλλά τη βλέπω και χαίρομαι. Τώρα που είπες για εθελοντισμό, κάποτε σηκώθηκα να δώσω τη θέση μου σε μία έγκυο. Και προλαβαίνει μία κυριούλα και παίρνει τη θέση. Εντάξει. Θέλω μόνο να ξέρετε ότι είχε σφιγμό μετά από αυτά που της είπα. Δηλαδή το εννοώ. Ότι η κορίτσια δεν σηκώθηκε για σένα. Μα είμαι κουρασμένη. Δεν με ενδιαφέρει. Και εγώ ήμουνα. Αλλά θα καθίσει η έγκυο. Όποιος δεν έχει δώσει, χάνει.
2: Έτσι.
3: Όποιος δεν έχει δώσει παιδιά χάνει. Και κάτι τελευταίο και κλείνω.
2: Ναι, καλή μου.
3: Επειδή σας ακούω με πολύ προσοχή, μάλλον δεν είναι που σας ακούω με προσοχή, είναι αυτά που λέγονται τόσο, περνάνε, δεν μένουν επιδερμικά, μπαίνουν κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος. Κάποτε θυμάμαι, είχα πει εγώ ότι εκεί που δουλεύω, και όντως ισχύει αυτό, δέχομαι να καθαρίσω το πεζοδρόμιο, ενώ μου ζητήθηκε να καθαρίσω και κάτω από το κράσπεδο, το δρόμο δηλαδή. Δεν το εδέθηκα, προβάλλοντας το τη δικαιολογία τέλος πάντων ότι όχι, γι' αυτό πληρώνονται κάποιοι άλλοι. Είναι η κυρία Σχοινά και λέει, όχι, να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Και λέω, σαν να έχει δει. Το κάνω. Την επόμενη φορά λοιπόν και με την σύμφωνη γνώμη της διαχειρίστριας που είμαι υπεύθυνη για την πολυκατοικία, λέω για την κατανάλωση του νερού, το εννοώ. Δηλαδή, μου επιτρέπεται να ρίξω. Ναι, μου λέει, αλλά πρόσεξε να κάνει. Θα ρίξει τόσο νερό, όσο να φύγουν τα σκουπίδια από την άκρη, από το κράσπεδο δηλαδή, μέχρι να φτάσουν στη μέση του δρόμου. Για ένα λόγο. Μπα και φιλοτιμηθούν να περάσουν να τα πάρουν.
2: Περίμενε λίγο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
7: Είναι η φίλη μας η Κατερίνα στη γραμμή, αλλά διαβάζω ένα μήνυμα που έστειλε η κυρία Βάλια. Μου θύμισε η κυρία Κατερίνα κάποια παιδιά που είχα στην κατασκήνωση ως ομαδάρχησα. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έβλεπα ορισμένα με σημάδια από τσιγάρα στα χέρια και όταν ρωτούσα μου έλεγαν ότι τους τα έκαναν οι γονείς. Εθελοντισμός για τα παιδιά για πάντα. Αν σωθεί το παιδί υπάρχει ελπίδα. Με αγάπη, Βάλια. Ακούς Κατερίνα?
8: Ακούω, Μάνο, και τώρα θα πω κάτι.
7: Πες.
8: Κάποτε κάτω από το σπίτι μας υπήρχε μια γυναίκα με ένα παιδάκι. Αυτή έκανε σωστό, νουφετώντας το καλά. Το έδαινε γυμνούλικο, μόνο με το ισορουχάκι, κρύο, μόνο,
7: ναι,
8: με μία ζώνη στα κάγκελα. Της βάζει τη φωνή η μητέρα μου, δεν την ακούει. Της βάζει δεύτερη φωνή, δεν την ακούει. Τρεις φορά η μητέρα μου λοιπόν πήρε την πρόνοια.
7: Ναι.
8: Ήταν κάτι πολύ απλό. Κάλεσε την πρόνοια από το δικό μας σπίτι. Ελάτε να δείτε, είναι αυτό που βλέπω. Γιατί στην αστυνομία όταν είχε αποτανθεί η μητέρα μου, της είχαν πει, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήμουν έφηβη τότε.
7: Πρέπει να πεθάνει το παιδί για να ασχοληθούν. Ναι.
8: Ότι είναι δικαίωμα του γονέα να βρει τον τρόπο που θα τον ουσιαστήσει.
7: Άντε ρε,
8: μιλάμε για ένα νήπιο, έτσι.
7: Μιλάμε για βούρλα αστυνομικού. Αυτός ο
8: συγκεκριμένος,
7: αυτός που στο είπε, έπρεπε να μαστιγωθεί στην πλατεία Συντάγματος. Με σιδερό μην πω.
8: Μάνο, όσον αφορά που το λέει συχνά ότι όταν κάποιος έκανε κατά σόλο ένα δίκημα έπρεπε να τιμωρηθούν και οι γονείς του.
7: Βεβαίως.
8: Πολύ πιθανό εγώ να είχα μεγαλώσει ορφανή.
7: Δεν πειράζει, καλύτερα ορφανός.
8: Όχι, όχι,
7: παρά
8: δεν το
7: με... Όχι, λέω, εγώ καλύτερα ορφανός παρά...
8: Επειδή κάποτε κλάθηκε στο μητέρα μου, πήγα να τις κάνω και εγώ κόνξε. Είδα ότι έπιανε με τον Γιώργο και λέω μόλις θα το κάνω και εγώ να δω πιάνει. Και κάτι της είπα τέλος πάντων και μου λέει ναι, είσαι καημένο, ε. Τι κάνεις μεθαύριο, τίποτα μαμά, πολύ ωραία. Για πάμε μια γραμμή που σου θέλω, μια βολτίτσα.
7: Ναι.
8: Για να πάει θυμάμαι σε ένα αρχοντροφείο. Λοιπόν, να σου ολοκληρώσω τώρα όσον αφορά την κυρία Σκηνά, πόσο πολύ να μπορεί να παίξει ρόλο οποιοδήποτε έχει κάτι καλό να μας δώσει.
7: Mm.
8: Θυμάμαι λοιπόν την κυρία Μαλία που είναι υπεύθυνη για μένα, που είμαι εγώ και το πω χρήσατε, ότι μου λέει βγάλει τα έξω κατένα τα σκουπίδια για έναν λόγο. Για να μην με τον εθελοντισμό μας αναθρέψουμε τεμπέληδες. Δηλαδή ο εθελοντισμός δεν είναι για να αποποιηθούν κάποιοι άλλοι τις ευθύνες τους. Όλη αυτή η μαραθώνη αγάπης, όλη αυτή η προσφορά δεν είναι για να αποποιηθεί τις ευθύνες του το οποιοδήποτε κράτος.
7: Μάλιστα.
8: Αυτό το λέω τώρα ως, όχι ως παράπονο, το εννοώ στον εθελοντισμό μου, εγώ θα πάω. Αυτό που μπορώ να κάνω θα το κάνω. Και σημειωτέων και ο άπορος μπορεί να κάνει εθελοντισμό.
7: Ναι,
8: δεν είναι θέμα δεν είναι θέμα χρημάτων να πάει παραπέρα το καρότσι.
7: Όχι, αλίμονο. Ή να συμπαρασταθεί σε έναν ηλικιωμένο να του διαβάσει 20 σελίδες από ένα βιβλίο το λιγότερο που μπορεί να κάνει. Να πάει να του ψωνίσει.
8: Μάνο, επειδή αυτά τα
7: Να πάει να του ψωνίσει, ρε παιδί μου.
8: Επειδή αυτά τα χρόνια έχω κάνει πολλές δουλειές, μία εκ των οποίων ήταν και σύλλεξη ηλικιωμένης, θυμάμαι ότι το πιο απλό πράγμα, επειδή τα έφερε έτσι η ζωή και μεγάλωσα μέσα σε πολλού ηλικιωμένους, δηλαδή η μητέρα μου ήταν υπεύθυνη για αρκετούς ηλικιωμένους, οπότε και εγώ ήμουν κοντά της, και με πολλά παιδιά. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν είχε χειρουργηθεί η μητέρα μου, εντάξει, την κανάκευα. Ξέρεις, ό,τι δίνουμε, παίρνουμε.
7: Ναι,
8: πρέπει να κάνει μαστεκτομή και εγώ τη στείλα τα μαλλιά με μπικουτί μες στην κλινική.
7: Mm-hmm.
8: Για να την κάνω να νιώσει καλύτερα. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου λέει, ας πούμε, λέει, είναι και στην κυρία απέναντι. Τη θυμάμαι ακόμα, ήταν η κυρία Όλγα.
7: Ναι.
8: Και κάτι μου λέει λίγο τα ποδαράκια με λίγο ενόπνευμα. Αυτό το ενόπνευμα, παιδιά, στα πόδια, το θυμάμαι από μικρή. Ενόπνευμα στα πόδια, να του τρίψουμε τα ποδαράκια στου πλημμύρε. Ή λίγο γαλάκτωμα, ή να του διαβάσουμε κάτι. Ή να καθίσουμε δίπλα να του ακούσουμε να μιλάνε. Αυτό μου το είχε μάθει ένα γιατρό, ότι προκάλεσε τον, αν θε, αφιερώσει χρόνο. Ρώτα τον, βρε παιδί μου, ιστορίες από τα ταξίδια του.
7: Ναι,
8: είχαμε τότε κλινήρι τον αδελφό του παππού μας και παίρνει ένα παππού. Τα πάντα όλα τα ήξερε. Τα παλιά τα θυμόταν όλα.
7: Έτσι είναι αυτά.
8: Όλα. Και ερχόντουσαν οι συγγενείς του Μάνα και μου λέγανε, τι το τσιγκλάρι, μου λέει πάλι τα ίδια θα πει. Μα εγώ αυτό θέλω να μιλάει. Αυτό κάνει χαρά. Θυμάμαι ότι του είχα πάει ένα μπουκέτο αγριολούζα.
7: Υπάρχει ένα κόλπο.
8: Ναι.
7: Ολοκλήρωσε και θα σου το πω.
8: Του είχα πάει ένα μπουκέτο λουλουδάκια, αγριολούζα, και μου είπαν μετά ότι όταν έφυγε είχαν ξεραθεί και τα πήρε μαζί του. Αποξηραμένα.
7: Αντί να πει σε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, άσε μωρέ πατέρα, μας έχει πρίξει όλη την ίδια ιστορία, λες, βάλε τον ηλίθιο εγκέφαλό σου να σκεφτεί μερικές ερωτήσεις απρόβλεπτες. Δηλαδή, σου λέει, ας πούμε, και μπήκανε οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Έτσι.
8: Ναι.
7: Το έχει πει 1.000.000 φορές.
8: Ναι. Μπορείς
7: να το ρωτήσεις, είχε ψύχρα εκείνη την ημέρα.
8: Τι ωραίο.
7: Μα όχι, μα είναι απλό. Ή ποιο ήταν το τελευταίο φαΐ που φάγατε πριν πλακώσει η πείνα. Αμέσως το μυαλό ξεκολλάει από τη συνηθισμένη διαδρομή και προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό που ρώτησες. Έτσι πάει.
8: Τώρα με πας χρόνια πίσω, όταν είχε πάθει πλέον τα κεφαλικά ο πατέρας μου, ήταν κλινήρη, μου υπαγόρευε και υπήρχε στόχος να βγει ένα βιβλίο.
7: Ναι.
8: Εκείνος μου υπαγόρευε, εγώ έγραφα. Και θυμάμαι αυτό τώρα που λες για την ακολουθία, ότι μου έλεγε και τόσο του κάνει καλό. Γιατί σταμάταγα εγώ να ρωτάω αν το έχω γράψει καλά και αν ήταν αυτό που μου διατύπωσε. Και εκεί μου έκανε παραπομπές.
7: Ναι.
8: Μου έβαλε και κάποιο ακόμα σχόλιο. Και θυμάμαι ο γιατρός ήταν και οικογενειακός φίλος και μου λέει, Κατερίνα, όσο μπορείς, τρίκλατα.
7: Ναι.
8: Τρίκλατα. Δηλαδή, κάνει καλό να το εκτός από αυτό που έχει να σου πει, να βγει και κάτι παραπέρα.
7: Μάλιστα.
8: Και επειδή δεν ξέρω γιατί, κάποιοι λένε ότι έχω πολύ υπομονή. Εμένα μου αρέσει να είναι έτσι ο χαρακτήρας μου. Όταν υπάρχει λόγος, έτσι.
7: Ναι.
8: Δεν με κουράζει να περιμένω τον άλλον. Δηλαδή δεν με κούραζαν τα παιδάκια που διάβαζαν να βάλουν τα δαχτυλάκια, να μετρήσουν. Δεν πειράζει. Στην αρχή δεν παθαίνει τίποτα. Ας βάλει τα δαχτυλάκια. Σιγά σιγά θα το μάθει. Δεν με πειράζει να μου μιλάει, να είναι ηλικιωμένος. Θα κάτσω εγώ στο. Όχι, δεν με πειράζει. Το ευχαριστήκαμε. Το ευχαριστήκαμε γιατί έχω δει και πολύ μεγάλη αχαριστία παιδιών σε γονεί.
7: Μάλιστα.
8: Έχω δει πολύ μεγάλη αχαριστία. Τέλος πάντων, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, δημιουργικοί.
7: Αμή.
8: Και ο εθελοντισμός. Και έχω δει πολύ μεγάλη ευχαριστία.
7: Τέλος πάντων,
8: να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, δημιουργικοί.
7: Αμή.
8: Και ο εθελοντισμός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Γεια!
3: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι! Κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι! Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρόπαλας. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
8: Παραπολιτικά 90,1.

2-11-10-88-80. Τι σημαίνει για εσάς η έννοια εθελοντισμός? Τι επίδραση έχει στο κοινωνικό σύνολο? Σε ποια μορφή εθελοντισμού θα αφιερώνατε χρόνο?

Η Φωτεινή Διαμαντοπούλου. Θα αφιέρωνα στα παιδιά μια ώρα από τη ζωή σου, μπορεί να γίνει για κάποιον άλλον ολόκληρη ανάσα.

0: μια αγκαλιά, μια ιστορία είναι ο πιο απλός τρόπος να πεις είμαι εδώ. Καλησπέρα Μάνε. Η κυρία Χριστίνα Νόβα. Συμφωνώ με την κυρία Διαμαντοπούλου. Αγαπητέ μου φίλε, χρόνια η αδερφή μου ήταν εθελόντρια σε οίκο ευγυρίας και προσπαθούσε να με πείσει να πάω. Μου ήταν αδύνατο, δεν μπορούσα. Με τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά. Είναι το μέλλον. Ο Γιώργος Λαδικός. Άνοιγμα ανιδιοτελούς προσφοράς από το περίσευμα γενναιόδωρων ψυχών. Και η ευτυχία Ζώη. Καλησπέρα, ο εθελοντισμός είναι να το έχει ο καθένας μέσα στο αίμα του. Για να είναι εθελοντής και να βοηθάει αφιλοκερδός. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Εγώ όπου μπορώ βοηθάω. Π.χ. όταν βλέπω στη γειτονιά μου κάποιους ηλικιωμένους που θέλουν μια βοήθεια, ένα πιάτο φαΐ θα τα προσφέρω. Εγώ δεν πάω στην εκκλησία να κάνω με τα δυο τα χέρια σταυρούς. Δεν πάω τακτικά. Μου αρέσει να βοηθάω, να δίνω. Μέχρι εκεί που φτάνω. Είναι και περιπτώσεις που δεν μπορείς να βοηθήσεις. Δεν μπορώ να ανέβω στο βουνό να βοηθήσω κάποιον που εγκλωβίστηκε. Και καταλήγει, είναι ωραίο να βοηθάς. Καλή ακρόαση σε όσους ακούνε την εκπομπή «Ο Άγρυπνος» του Μάνου Τσιλινίδη. Ευχαριστώ, ευτυχία. Γεια σου, Αϊδόνη της Σαλαμίνας.
1: Γεια σου, Μάνο μου.
0: Γεια σου, Βασιλική.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Πάντα καλά, Μάνο.
0: Εσύ?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Πώς είσαι, άλλα?
1: Άλλα τώρα κάνω μπάνιο στη θάλασσα.
0: Α, άρχισες επιτέλους.
1: Αφού τον Αύγουστο δεν έκανα.
0: Μα μου το έπρεπε, θυμάμαι.
1: Τώρα
0: θυμάμαι.
1: Είναι πολύ ωραία, Μάνο.
0: Ε, βέβαια.
1: Είναι δροσερούλα η θάλασσα, δεν είναι, έχει κόσμο, πολύ, λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Και μου αρέσει.
0: Ωραία.
1: Και χθες και σήμερα έκανα.
0: Για πες μου για τον εθελοντισμό.
1: Και εμένα ο εθελοντισμός μου αρέσει, Μάνο, να εξυπηρετώ.
0: Ναι.
1: Ηλικιωμένο, εδώ ήταν μια γειτόνια σε μια γριούλα, της πήγαινα κάθε μέρα φαγητό. Μ' αρέσει να εξυπηρετώ τα παιδάκια, άνευ αποδοχών βέβαια.
0: Εννοείται αυτό.
1: Εννοείται.
0: Εξού και εθελοντισμός.
1: Ναι, ναι. Ό,τι εδώ και μπορώ να εξυπηρετήσω το κάνω, ας πούμε. Στη θάλασσα που είναι κάτι παιδάκια που είναι με γιαγιά μεγάλη, τα προσέχω.
0: Δεν μου λες πώς αποφάσισες να γίνεις εθελόντρια?
1: Από μικρή τα έχω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάτι που σου το έμαθε η μάνα σου, ας πούμε.
1: Ίσως ναι και αυτό.
0: Ναι. Και πιστεύεις ότι σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο?
1: Γιατί και η μαμά μου είχε πάει εθελόντρια κάπου σε παλιά και στο, στην κατοχή, λέει, ξέρω.
0: Ναι. Πιστεύεις ότι...
1: Τι μου είπες, δεν κατάλαβα.
0: Ο εθελοντισμός σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο?
1: Πάντα ήμουνα έτσι. Δεν έχω αλλάξει, ας πούμε. Δεν ήμουνα κακιά. Ήμουνα καλή πάντα.
0: Καλά, εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς κακός.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην είναι εθελοντής.
1: Ναι. Όπως ας πούμε και στην αγιογραφία μου, έτσι. Ενώ κάνω πολύ καιρό να τελειώσω μια εικόνα, αρέσει ακόμα και τη τελευταία γραμμούλα να μην τη χάσω. Και κάνω δωράκια στις εκκλησίες.
0: Ναι. Και μετά τυχαίνει,
1: είναι και αυτό.
0: Τυχαίνει να πας, ας πούμε, σε κάποια εκκλησία και να τη δεις την εικόνα εκεί που την έβαλες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Mm, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο, Βασίλη.
1: Έχω τον Αρχάγγελο δώσει εδώ στην εκκλησία. Μπροστά μπροστά.
0: Τέλεια.
1: Την έχει ο παπάς. Και πάει πολλοί κόσμος εδώ. Πάρα πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καλός ο παππούλης και τον αγαπάνε.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Γενικά μου αρέσει ο θελοντισμός. Αν ήμουν, ας πούμε, πριν πολλά χρόνια, όπως λες και εσύ, θα ήμουν πιο δραστήρια, πιο... Τώρα όσο μεγαλώνουμε, ό,τι τυχαίνει βέβαια, ό,τι μπορούμε.
0: Όταν κάποιος σε πληγώσει, προσπαθείς να καταλάβεις το γιατί, να τον συγχωρήσεις ή απομακρύνεσαι?
1: Προσπαθώ να τον συγχωρήσω. Mm. Και τα παιδιά μου δηλαδή, αν πούνε κάτι, ξέρω εγώ, και με πληγώσουν που λέει λόγος, χωρίς να το θέλουν. Και η αδερφή μου, ξέρω εγώ, που και αυτή πετάει καμιά φορά κάτι. Δεν κρατάω κακία, δηλαδή, ναι. Συγχωρώ. Εύκολα.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι πολύ εύκολα, αλλά εντάξει, συγχωρώ.
0: Δηλαδή θα έκανες το σωστό, ακόμα και αν δεν υπήρχε κανείς να το μάθει.
1: Θα έκανα, ναι, το σωστό. Mm.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική.
1: Πούμε τραγουδάκι ή ποιο να πούμε τώρα?
0: Θα μου πεις ένα τραγουδάκι, αλλά ένα τραγουδάκι που δεν το έχεις ξαναπεί.
1: Τότε θα σε πάρω αργότερα για να κοιτάξω το τσαπά.
0: Εντάξει, οκ.
1: Έτσι, θα πάρω πιο αργά.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια.

0: 11 10 80 880 ο αριθμός επικοινωνίας, 211 10 80 880.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν,
3: 211 10 80 880.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Γεια σου, Ανδρέα μου.
4: Γεια σου, Μάνο μου, καλέ.
0: Καλώς τον.
4: Εθελοντισμός, λοιπόν, ε.
0: Yes.
4: Κοίταξε, αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολλές αφετηρίες. Καθένας μας έχει μόνο μία περιουσία, το χρόνο του, τη ζωή του. Τίποτα άλλο δεν έχουμε.
0: Ναι.
4: Ένα μέρος της ζωής μας το προσφέρουμε στο επάγγελμά μας για να πάρουμε χρήματα και με αυτά να ζήσουμε.
0: Ναι.
4: Όταν ασκούμε μια εθελοντική πράξη, δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα.
0: Ναι.
4: Δεν είναι υποχρέωση ο εθελοντισμός. Γιατί η υποχρέωση όταν τελειώνει το δικαίωμα.
0: Mm.
4: Ο εθελοντισμός έχει να κάνει με το κατά πόσον συναισθανούμεθα εμείς ότι έχουμε καθήκον. Και το καθήκον είναι ότι με συνέστηση του μεγάλου, της μεγάλης αξίας του, μας κάνει να θέλουμε να το επιτελέσουμε. Όπου η πολιτεία απουσιάζει και δεν τα καταφέρνει, μόνο η κοινωνία μπορεί να καλύψει την απουσία της πολιτείας. Μόνο εθελοντικά, με προσωπική προσφορά, ο άνθρωπος μπορεί να αναπληρώσει ως ένα βαθμό κάτι που δεν έχει θεσμοθετήσει η πολιτεία. Γι' αυτό και είναι μια ύψιστη μορφή έκφρασης ζωής. Παρέχεις υπηρεσία με τη θέλησή σου, χωρίς να περιμένεις καμιά απολύτως ηλική ανταμοιβή, γιατί έτσι πιστεύεις ότι το αγαθό, το καλό, το δέον, αυτό που πρέπει να συμβεί, πάει παρακάτω, γίνεται. Και γίνεσαι εσύ ένα μέσο με το οποίο προωθείται το καλό. Είναι αυτό που λέει ο λαός, κάνε το καλό και ρίξ' το στο γυαλό. Μην περιμένεις δηλαδή να σου αποδοθεί τίποτα. Ούτε ευχαριστώ δεν πρέπει να περιμένεις. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να γίνει το καλό να γίνει σε ένα πρόσωπο που ακόμα δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει οριμάσει και να έχει καταλάβει. Βεβαίως πρέπει να προσέχουμε που προσφέρουμε το περισσεύμα μας ή και τον εθελοντισμό μας, γιατί να μην πηγαίνει χαμένος. Εγώ δεν λέω να το κάνεις σε άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο κακός που δεν πρόκειται, τουλάχιστον όσο διαρκεί το δικό σου καλό προς εκείνον, να καταλάβει τι γίνεται, αλλά είναι υπέρ του να κάνεις το καλό και σε έναν άνθρωπο που δεν έχει καταλάβει ακόμα, δεν είσαι θέση, δεν έχει οριμάσει, σε ένα νεαρό άτομο που οι συνθήκες της ζωής δεν το έχουν κάνει να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να πράττουμε χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Αυτό απελευθερώνει και τον ίδιο τον εθελοντή. Βλέπουμε δίπλα μας ανθρώπους που σου λέει θα πάω να δώσω και μια ώρα της ζωής μου, μια ώρα της εβδομάδας, δύο, σε ένα νοσοκομείο. Να κρατήσω συντροφιά σε έναν παππού, σε μια γιαγιά. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, πηγαίνει από ένα στον άλλον. Ο παππούς αυτός κάπως αλλού θα θελθεί καλύτερα κάπου αλλού, θα δώσει την ελπίδα κάπου παρακάτω. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη μας ζωή σε εισαγωγικά. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε τα αποτελέσματα της προσφοράς μας, αρκεί να πιστεύουμε ότι αυτό που κάναμε το κάναμε με καθαρή καρδιά και είναι βέβαιο ότι θα πιάσει τόπο, προσέχοντας μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις, μήπως και πραγματικά είναι κάτι που το πετάς και πάει χαμένο. Δηλαδή δεν θα δώσεις μια οικονομική βοήθεια στο βυθό της θάλασσας να πετάξει ένα νόμισμα στον ωκεανό μέσα γιατί θα το πάρει κανείς. Δεν μιλάω για τέτοιου είδους προσφορές. Μιλάω για εθελοντισμό σε ανθρώπους που βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή υπάσχουν. Και εγώ είμαι της άποψης να μην κάνω και το δικαστή εντελώς. Το καλό μπορεί να είναι ο καλύτερος δάσκαλος για να μεταστραφεί το κακό. Σε μια επιστολή του ο Παύλος, αυτό μιλώ για τον Παύλο, όχι ενώ γύρω μου μυρίζει λιβάνι και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι. Μιλώ καθαρά φιλοσοφικά, καθαρά λογικά, καθαρά κοινωνικά, πέρα από την θρησκευτική έννοια που μπορεί κανείς να δώσει στο λόγο αυτό. Σε μια από τις προς Κορινθίους επιστολές του, ο Παύλος είπε «Νίκα το κακόν δια του αγαθού». Δηλαδή, το κακό, μην το πολεμήσεις με ένα άλλο κακό. Έγινε. «Νίκα το κακόν δια του αγαθού». Αξιοποίησε τη δύναμη του καλού για να νικήσει το κακό. Και βλέπει κανείς ότι αυτό το πράγμα 500 χρόνια πριν, 400 τόσα χρόνια πριν, είχε υποθεί από το Σοκράτη. Όχι στο ανταδικίν. Γιατί το ανταδικίν είναι και αυτό αδικίν. Έχουμε συμφωνήσει, λέει, στους μαθητές του, να μην αδικούμε. Ναι. Τότε γιατί μου λέτε να ανταδικήσω. Ναι, οι δικαστές με τον νόμο που με καταδίκασαν σε θάνατο, πράγματι. Πες ότι με αδίκησαν. Ωραία. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, να την κοπανίσω. Να κάνω αυτό που μου λέτε, να φύγω από το δεσμοφύλακα, να πληρώσουμε τους δεσμοφύλακες και να φύγω. Όχι. Αυτό είναι ανταδικία, αλλά είναι και αδικία. Δεν το κάνω. Εκείνοι με δική τους ευθύνη θα με καταδικάσουν αδίκως σε θάνατο. Εγώ με δική μου ευθύνη δεν θα την κοπανίσω. Τη στιγμή κατά την οποία είχα το δικαίωμα σύμφωνα με τον Αθηναϊκό νόμο στο δικαστήριο να πω προτείνω φυγή. Δηλαδή με καταδικάσεις σε θάνατο, ωραία, εγώ πιστεύω ότι είμαι αθώος, δεν θέλω να πεθάνω. Αντιπροτείνω να σηκωθώ να φύγω. Επιτρεπόταν αυτό. Αλλά αν έφευγε ο Σοκράτης θα παραδεχότανε το σφάλμα του. Την ενοχή του. Αυτός δεν ήθελε να παραδεχθεί την ενοχή του και σου λέει θα πεθάνω, το ξαφνικά με χρυλώσισαν. Εντάξει. Με δική σας ευθύνη όμως, όχι με δική μου. Ο εθελοντισμός λοιπόν είναι η προσφορά, η ανιδιοτελής προσφορά στον συνάνθρωπο όταν πιστεύουμε ότι έτσι προωθείται η έννοια του αγαθού μέσα στην κοινωνία. Και έτσι η κοινωνία μας γίνεται καλύτερη ή λιγότερο κακή. Ελαφρύνεται στην κακία της γιατί κάποιος κρατάει αντίσταση. Εγώ έτσι το βλέπω και είναι πολύ μεγάλη, πολύ ψηλή έκφραση πολιτισμού το να μπορεί κάποιος να είναι εθελοντής. Σε όσους επιμένουν όταν συζητάμε και μου λένε και τι κερδίζω εγώ άμα φέρθω εθελοντικά. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Το τι κερδίζεις είναι το πιο άμεσα αμοιβόμενο έργο. Κερδίζεις διότι τη στιγμή κατά την οποία προσφέρεσαι εθελοντικά και δίνεις, εκείνη τη στιγμή αμείβεσαι με την μοναδική ηθική χαρά ότι είσαι σε θέση να μπορείς να βοηθάς. Το να είμαι σε θέση να μπορώ να βοηθώ είναι τεράστια χαρά. Γιατί για να μπορώ να βοηθώ, μπορώ. Άρα είμαι τόσο καλά ως προς το να μπορώ να βοηθώ σε αυτόν τον τομέα. Και βλέπει κανείς ότι ο εθελοντισμός έχει λειτουργήσει, έχει προχωρήσει και έχει απλωθεί όχι σε ανθρώπους που τους περισσεύουν οι δυνάμεις οικονομικές, χρονικές κτλ. Αλλά σε ανθρώπους που εκ του υστερήματός τους φέρονται εθελοντικά. Γιατί? Γιατί αυτοί έχουν γνωρίσει τον πόνο, έχουν γνωρίσει την ανάγκη, έχουν γνωρίσει την, τη δυσκολία της ζωής και κοιτάζουν να μοιραστούν τον πόνο του άλλου, να προχωρήσουν και να ανακουφίσουν. Να μπορούν, είναι άνθρωποι που χαίρονται με τη χαρά του άλλου και που λυπούνται με τη λύπη του και κάνουν το παν για να τον βοηθήσουν. Είναι μεγάλη, πώς λέμε, ευλογία το να μπορείς πραγματικά συνειδά να φέρεις έτσι. Δεν τον μπορούμε όλοι, ούτε όσοι τον μπορούνε, τον μπορούνε αρκετά όσο θα θέλαμε. Πάντως, το να είμαστε, να έχουμε μπροστά μας, στη σκέψη μας, την έννοια του εθελοντισμού, είναι κάτι που μας κάνει πρώτα απ' όλα μας καλό, χωρίς να το επιζητούμε. Γιατί όσο φερόμαστε εθελοντικά, η ψυχή μας δεν βλάπτεται. Και αν έχει κάποια τραύματα, ιάται. Δέχεται ίαση.
0: Μάλιστα.
4: Δέχεται ίαση.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά, Μάνο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σου Παναγιώτη μου από την Πάτρα.
1: Γεια σου κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς τον.
1: Θέλω, μπορώ να μιλήσω?
0: Πώς δεν μπορείς.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Σταυρούλα, στην ευγενέστατη κυρία Σταυρούλα.
0: Ναι.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο. Μπαίνω στο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ υπήρξα εθελοντής,
0: ναι,
1: εμπεριστατωμένο στο αίμα.
0: Ήσασταν δωρητής αίματος.
1: Δωρητής αίματος.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα και έχω και ξέρω κάποια πραγματάκια από το ότι ας πούμε ήμουν εθελοντής και ξέρω κάποια πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Καταρχήν συμφωνώ σε όλα με τον κύριο Αντρέα που είπε, ο οποίος ήταν λαλίστατος και σαν εθελοντής διάφορων πραγμάτων όπως και της παρέας στα νοσοκομεία, εγώ όμως θα επικεντρωθώ στο αίμα.
0: Ναι.
1: Και θα πω ότι το αίμα δεν μπορεί να το φτιάξει κανένας, δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Παρά μη μόνο να γίνεις εθελοντής και από μόνο σου να δώσεις χωρίς να περιμένεις τίποτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Από κανέναν.
0: Ναι.
1: Συγκεντρωθήκαμε πριν κάποια χρόνια, γιατί τώρα δεν δίνω, μετά τα 65.
0: Δεν γίνεται.
1: Κοντεύω στα 80.
0: Να ζεις.
1: Λόγω φαρμάκων απαγορεύεται να δώσεις.
0: Ναι.
1: Και σταματάς. Είμαστε 5-6 εκεί οι ανθρώποι πριν κάποια χρόνια και κάναμε να πούμε ένα σύλλογο αιμοδοτών εδώ στην Πάτρα με κάποιον συγχωρεμένο αρχηγό, Σιμιλιάτο, και παρεκκίνησε και άλλους ανθρώπους όπως διάφορες οργανώσεις, διάφορα ας πούμε επαγγελματίες, συνδικαλιστές όπως τράπεζες κτλ. Παραγγινώντας από εμάς και Χαλαντρίτσα, αν ξέρετε λίγο παραπέρα από την Πάτρα έξω ένα νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ακουστά.
1: Ναι, και έκανε και αυτή ας πούμε, και είναι να πούμε όλοι οι παιδιά μας αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Που μοιηθήκαν με εμάς. Τι άλλο θέλω να πω. Δεν είμαι κι εγώ πολύ γραμματιζούμενος σαν τον κύριο Αντρέα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αντρέας είναι κλασικός φιλόλογος, καθηγητής.
1: Πού να τον πιάσω. Πού να τον πιάσω.
0: Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνει τη σκέψη του είναι προσβάσιμος από όλους.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν... ξέρεις,
1: δεν μιλάει επιστημονικά να μην τον καταλαβαίνει άλλος.
0: Δεν κάνει ακροβατισμούς, ναι.
1: Θέλω να πω ότι συμπληρώνουμε το κράτος, όπως είπες.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο Αντρέας,
0: ναι,
1: σε αυτή την προσπάθειά μας, γιατί δεν προσελκύει ανθρώπους τόσους όσο πρέπει, δεδομένου ότι έχουμε έλλειψη και ειδικά το καλοκαίρι με διάφορα που γίνονται εκεί, τρακαρίσματα, αυτοκίνητα από εδώ,
0: ναι,
1: από εκεί, δυστυχήματα,
0: ναι,
1: και παίρνουμε αίμα, κάνουμε εισαγωγή απ' έξω με διάφορους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν.
0: Σύμφωνα.
1: Ως προς την ποιότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι με δύο κουβέντες μπορώ να πω και κάτι που είπε έτσι ο Απόστολος Παύλος. Τι είπε ο κύριος?
0: Ναι, λοιπόν.
1: Εγώ θα πω πάλι κάτι θρησκευτικό που κολλάει ας πούμε με τον εθελοντή γενικά. Ότι, κάτσε να το θυμηθώ γιατί έχω και κάποια ηλικία. Λοιπόν, αγάπα τον εαυτό σου, αγάπα τον πλησίο σου, σαν τον εαυτό σου.
0: Ωραία.
1: Ίσον εθελοντής. Ή εθελοντής, αγάπα τον πλησίο σου ως εαυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τα λέει όλα. Αυτό ήθελα να πω. Τελείωσα και θέλω να μιλήσω ή δυνατόν τους νέους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές, ας πούμε, εκτός όλων των άλλων που επιθυμούνε, και του αίματος.
0: Ναι. Και δεν μου λέτε, αγαπητέ, από πού ακούτε, από το ίντερνετ?
1: Ακούω από ένα... Επειδή έπιανα εδώ Πάτρα, ναι, σε ένα σταθμό, το Max FM,
0: ναι,
1: τώρα δεν το πιάνω,
0: ναι,
1: και πήρα τηλέφωνο και έχω μετατρέψει το τηλέφωνο μου σε ράδιο.
0: Οκ, okay, τέλεια.
1: Και έτσι σε ακούω.
0: Ακούς μέσω Wi-Fi δηλαδή?
1: Δεν τα ξέρω, μη μου λες τέτοια.
0: Καλά, οκ. Okay.
1: Wi-Fi και τέτοια, ας πούμε, δεν ξέρω πολλά πράγματα από...
0: Σύμφωνοι, αγόρι μου.
1: Εντάξει.
0: Χάρηκα πολύ, Παναγιώτη μου.
1: Να είσαι καλά, και εκείνο που παρέλειψα και είναι ουσιαστικό, έχουμε, ας πούμε, κάποια υγεία, έτσι, τη χρωστάμε κάπου και πρέπει να δίνουμε χωρίς να παίρνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Και θα πω ένα παράδειγμα. Είναι παιδιά με θαλασσεμία, δηλαδή...
0: Στίγμα της Μεσογείου.
1: Μεσογειακή αναιμία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε 15, δεν ξέρω, το αίμα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί για και σκεφτείτε, για, ή εμείς που είμαστε υγιείς και ο καθένας, ας πούμε, με τον τρόπο του.
0: Δεν αλλάζουν το αίμα, περνάνε από αιμοκάθαρση.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Είναι, αλλά άλλο
1: πρέπει,
0: το ένα...
1: πρέπει να υπάρχει αίμα όμως. Για, ναι, να γίνει αυτή η δουλειά.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή ένας, ας πούμε, αμέριμνος που έχει υγεία και το έχει δεδομένο, δεν θα ήθελε, ας πούμε, αν είχε αυτή την αρρώστια, να είχε μια πρόσβαση, να πούμε, γιατί αυτός κάθε εβδομάδα, κάθε δύο, φροντίζει να κρατηθεί στη ζωή. Δεν θα έπρεπε, λοιπόν, και κάποιος, ας πούμε, που είναι υγιής, αν το είχε αυτό το πράγμα, να έχει μια πρόσβαση, να πούμε, σε αυτό το θέμα.
0: Okay.
1: Το είχε. Έχουμε δεδομένο ότι θα είμαστε υγιείς και ότι αύριο δεν θα πάθουμε κάτι?
0: Όχι, κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να έχει δεδομένο τίποτα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Και εγώ, Παναγιώτη μου, καλή δύναμη.
1: Γεια σας, γεια,
0: γεια σου. Λάκης Παπαδόπουλος, Διονύσης Αφόπουλος, τα μικρά μπαλκόνια.

επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα. Εξαιτίας του ότι σε 5 λεπτά θα είναι ακριβώς 11. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για τον εθελοντισμό και ο αγαπητός Ηλίας Ελιμάς θα αλλάξει τον ήχο, εν πάση περιπτώσει, τη μουσική, και θα διαβάσουμε Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Το δωμάτιο συνοικιακό, με λιγοστά έπιπλα, σαν περικοπή από το Ευαγγέλιο. Έτσι τέλειωσαν όλα γρήγορα και η Ιωάννα, κλαίγοντας πίσω από το σταθμό, εξάλλου ήταν ένα μυστικό υπέροχο που το ξεχνούσα μόλις πήγαινα να το πω. Άνοιξα τότε τη θήκη του βιολιού και μόνο καμιά φορά με πιάνει το παράπονο και φοράω τη γραβάτα μου με ένα τέτοιο τρόπο που να καταλάβουν επιτέλους ότι είμαι από καιρό κρεμασμένος. Έτσι, για να μην αθετήσω την υπόσχεσή μου, έπρεπε κάθε νύχτα τώρα να ξεχνάω, σαν τους φτωχούς που είναι έτοιμοι να δεχτούν με ένα οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Φτάνει να τους αφήσουν. Και για τους οποίους θα γράψω κάποτε μια ιστορία τόσο τρυφερή που δεν θα βρίσκω το δρόμο. Κάποτε θα θυμηθώ κάτι τόσο ωραίο, θα είναι φθινόπωρο, σε εκείνη τη μικρή πάροδο με τα Ιαλοπολία, εκεί που όταν ξεπέσαμε ο πατέρας πουλούσε ονειροκρίτες. Από τότε δεν ξαναβγήκα από το όνειρο κι όμως κρύωνα, αλλά μπορούσα τουλάχιστον να παραδοθώ στα ανώμαλα πάθη μου, τη μελαγχολία ή το συνωστισμό, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ κανένα ποτέ δεν αγάπησα και αυτό το τρυφερό βλέμμα μου ήταν για εντελώς ιδιωτική χρήση, σαν την Αθανασία των ποιητών. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Σβλίτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
1: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
2: Πρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
6: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
7: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
8: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
8: Να σας περιμένω.
1: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
8: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
1: Και εγώ τι σου φταίω?
8: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
8: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
9: Τίποτα άλλο παρά μόνο να καλέσεις στο 211 10 80 880 να μιλήσουμε για τον εθελοντισμό. Και τώρα θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα. Βασίλη.
10: Καλησπέρα.
9: Χαμπαριού.
10: Θεία και θεία.
9: Ναι, καλώς.
10: Να είστε καλά. Καλησπέρα φίλοι μου.
9: Καλώς.
10: Να έχετε υγεία.
9: Καλώς.
10: Εθελοντισμός. Εθελοντισμός, θείο Μάνο, είναι ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού.
9: Ναι.
10: Και ας πούμε πιο, έτσι, πιο πρόσφατο, η τελευταία εκατανταετία του 1922, όταν ήρθαν οι αγαπημένοι πατεράδες μας και παππούδες μας από τις Άγιες Πατρίδες Μικρασίας.
9: Ναι.
10: Τότε αναπτύχθηκε πάρα πολύ εθελοντισμός, φιλαλληλία, φιλανθρωπία, χιλιάδιο προσπάθειες από τους ντόπιους εδώ, τους Έλληνες, οι οποίοι συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ τότε και αναπτύχθηκε ένα αίσθημα και μία, θα έλεγα, παστρατιά εθελοντισμού, γιατί ήρθαν οι νοικοκυρέοι, ήρθαν εδώ μόνο με τα εσώρουχά τους και χωρίς τίποτε άλλο. Και τότε ναι, αναπτύχθηκε ένα κύμα εθελοντισμού, αγάπης, φροντίδας. Υπήρξαν όμως και τα αντίθετα.
9: Βέβαια. Μα αυτό
10: πήγα να πω.
9: Υπήρξαν
10: και κάποιοι οι οποίοι είπαν χιλιαδιό εις βάρος μας, γιατί εγώ είμαι γιος πρόσφυγα και το καμαρώνω. Ελέγχθηκαν και πολλά από τους ντόπιους. Εν πάση περιπτώσει η πλειονότητα όμως όχι. Η πλειονότητα υπήρξαν άνθρωποι, Έλληνες, σωστοί, όπως ήταν παλιά. Και επειδή στην εκατονταετία αυτή από το 1800 στα 200 μας χρόνια περάσαμε διαπυρός και σιδήρου από πολλές συφορές και πολλές καταρπακές και πολλές μειώσεις και διαλύσεις σαν κράτος και σαν λαός, αναπτύχθηκε έντονα το αίσθημα του εθελοντισμού και με τις διάφορες οργανώσεις που έγιναν με τους μεγάλους μας ευεργέτες, τους υπηρώτες που κόσμησαν την Αθήνα κυρίως και την Ελλάδα με τις μεγάλες τους δωρές. Και είναι λοιπόν νομίζω κάτι σύμφυτο με τον Έλληνα ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπία, όπως είπα, και η φιλαλληλία. Ένα χαρακτηριστικό τα τελευταία χρόνια, σχεδόν κάθε Μητρόπολη έχει και αρκετές εκκλησίες που έχουν το τραπέζι της αγάπης, που προσφέρουν το φαγητό. Όπου αυτά συντηρούνται και είναι σε δραστηριότητα με φιλάνθρωπες κυρίες και κυρίους από τις γειτονιές, οι οποίοι αφήνουν ή τις δουλειές τους ή και το σπίτι τους και κάθε μέρα είναι στα εργαστήρια και παρασκευάζουν το φαγητό σε γείτονες, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα συντηρήσεως και συντηρήσεως. Είναι κάτι που μας πηγαίνει και μας έρχεται ο προσκοπισμός, μια κλασική ελληνική αγγλική εφευρέσεως, αλλά ελληνική από το 1910, ιδρύσεως στην Ελλάδα ο προσκοπισμός, ο οποίος πρόσφερε εθελοντικά και προσφέρει ακόμα. Ειδικά θυμάμαι το 1953 ήταν οι σεισμοί στην τα Ιόνια νησιά,
9: ναι.
10: Όπου τότε εγώ νεαρός πισιρίκος νομοτάρχης πρόσκοπος, φύγαμε με όλη την ομάδα μας από την Έφλα Δέλβα και πήγαμε στην Κεφαλονιά και στείναμε σκηνές. Σε όλα αυτά τα χρόνια μετά, με σεισμούς, με άλλες ιστορίες, εδώ ο προσκοπισμός, ο κλασικός εθελοντής σε κάθε γεγονός, σε κάθε δυσκολία της πατρίδος. Και φυσικά αναπτύχθηκαν και πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι, σωματεία από Έλληνες φιλάνθρωπους, οι οποίοι θέλησαν να προσφέρουν ό,τι ήταν δυνατόν, ό,τι μπορούσαν δυνατόν, και έτσι είχαμε και έχουμε σωρία ιδρυμάτων και ιδιωτικών πρωτοβουλειών, τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά στους άτυχους συνέλληνες που δεν μπόρεσαν τη ζωή τους ή τους ήρθαν κεραμίδες, και πρόσφεραν και τους προσφέρουν ακόμα ό,τι είναι δυνατόν, απαλύνοντας τα τελευταία τους χρόνια και τις δύσκολες ζωής τους, τα χρόνια που μένουν σε πιο ανθρώπινη ζωή και απολαμβάνοντας μια ανθρώπινη ζεστασιά από πάλι συνέλληνες, από δικούς τους ανθρώπους.
9: Σωστά.
10: Είναι λοιπόν δικό μας χαρακτηριστικό, και στους σεισμούς θα γίνανε στην Τουρκία, που έγιναν και σε άλλα κράτη, στείλαμε ειδικούς πυροσβέστες
9: και
10: άλλους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν. Είμαστε από κοντά, είμαστε πρόθυμοι. Mm-hmm. Είναι δικό μας χαρακτηριστικό γνώρισμα η πάσα βοήθεια προς όποιον πάσει και υποφέρει. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι έτσι, διότι και ο εθελοντισμός σε διάφορες μορφές συνεχίζει να υπάρχει και να ανεβαίνει. Και να πω και κάτι δικό μας. Πέρσι, σε μια μεγάλη γιορτή που έγινε σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο των Αθηνών, ο ελληνικός τεκτονισμός πρόσφερε 10.000 φιάλες αίματος στο ίδρυμα εκείνης της περίφημης κυρίας Βαρδινογιάννη, Μαριάννας Βαρδινογιάννη, για το ίδρυμα που έχει και τα παιδάκια τα οποία έχουν καρκίνο και έχουν ανάγκη αιμοδοσίας. Και άλλοι σύλλογοι, και άλλα σωματεία, και άλλοι Έλληνες. Ναι, οι Έλληνες, είπα, έχουμε περάσει τόσα πολλά και σε σημείο πολλές φορές, εφαρμόντας το ευαγγελικό, μη γνώτο η δεξιά τύπη ή η αριστερά. Χωρίς να δίνουμε προβολή, χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα, βοηθώντας όπου μπορούσαμε και όπου μπορούμε, και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, και εγώ όλα αυτά τα χρόνια μ' άρεσε, ανακατεύτηκα, βοήθησα όπου μπορούσα ακόμα, παρόλο που είμαι τόσο μεγάλος, μοιάζομαι ακόμα και με ενδιαφέρει. Και μ' αρέσει, γιατί οι Έλληνες, από Έλληνες σε Έλληνες, είναι ό,τι καλό. Δικοί μας άνθρωποι, δικό μας αίμα, δικοί μας πατριώτες είναι.
9: Σωστά.
10: Αυτά θυεμάνω.
9: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
10: Σε φιλώ.
9: Καλή δύναμη, γεια.
10: Γεια χαρά, να είμαστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: να μην μπορούν να πάρουν για τα παιδιά αυτά διάφορα τρόφιμα, είτε και σε ηλικιωμένους, δηλαδή να μην λένε τώρα εγώ που να ασχοληθώ με τους γέρους δεν έχω την όρεξή του.
1: Σωστό.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Θυμάμαι ένα βράδυ πριν από αμνημόνευτα χρόνια, με πήρε τηλέφωνο η κυρία Κατερίνα από την Κηφωτό της Αγάπης.
0: Ναι, την ξέρω.
1: Και μου είπε ότι δεν έχουν ένα ποτήρι γάλα να δώσουν στα παιδιά. Και οι πρώτοι που πήγαν ήταν οι ταξιτζίδες της Πάτρας, οι οποίοι γεμίσανε τα πορπαγκάζ των αυτοκινήτων γάλατα, κουλουράκια, δεν ξέρω τι άλλο, και τα πήγανε. Και την άλλη μέρα το πρωί πάρα πολλοί άνθρωποι ακολούθησαν το ίδιο δρομολόγιο, την ίδια συμπεριφορά, και λύθηκε το πρόβλημα.
0: Και πώς της ήρθε να σε πάρει, δεν ξέρει από την Αθήνα τι να έκανες εσύ?
1: Μα αφού ακουγόμουν και στην Πάτερα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν με πήρε για να κάνω κάτι εγώ. Με πήρε για να πει ότι είναι στον αέρα τόσα παιδιά. Και έτσι κι αλλιώς ένας άνθρωπος μόνος του τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι,
1: εκτός
0: κι
1: αν είναι ο Νάσης. Κατάλαβες τι λέω? Ναι.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνος του. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άντε παίξει μας και ένα άσμα.
0: Ναι.

0: 11 και 20 και κάτι ψηλά, τέλος πάντων. Και είναι η Κατερίνα από την Πάτρα στο 211-10-80-880. Τώρα μόλις σε μνημονεύσαμε.
1: Άκουσα τη Μαριβούλα. Ήμουν κουρασμένη και λέω άντε θα πάρω αύριο. Αλλά άκουσα τη Μαριβούλα και σηκώθηκα. Λέω θα πάρω. Γιατί άργησα να έρθω από το ίδρυμα.
0: Πώς είναι όλα καλά?
1: Όχι καλά.
0: Όχι.
1: Πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Αγωνιζόμαστε.
0: Ναι, καρδιά μου, το καταλαβαίνω.
1: Αν δεν υπήρχε ο κόσμο. Δεν γινόταν τίποτα. Κανονικά έπρεπε να έχει κλείσει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Και καλέσαμε τους φορείς και είπαμε και όλοι είπανε ναι και αυτά καλά. Οι εθελοντές μένουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω ξέρω να λέω. Και τα παιδιά. Χαίρομαι που κατηγορούν όλη την νεολαία, αλλά είναι μια υπέροχη νεολαία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή. Όσα παιδιά νέοι έρχονται, εξαιρετικοί.
0: Ναι.
1: Έχω να το πω αυτό. Πάντα, όλα τα χρόνια. Όσο πιο νέα παιδιά είναι, τόσο καλύτερα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχω παιδιά από την πρώτη παιδιά, τώρα είναι μεγάλη. Από την πρώτη ηλικίου που τα έφερε η καθηγήτρια και ερχόσανε κάθε Σάββατο. Κάνανε πρόγραμμα. Το κανονίζανε μόνο του. Λίγη ώρα θα ζωγραφίσουν, θα χορέψουν. Διάφορα. Σκεφτόσατε. Τι θα κάνουν. Μόλις το προγραμματικό ήμουν εκεί. Και τώρα έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Εργάζονται και έρχονται. Πάμε τα παιδιά βόλτες. Κατασκήνωση. Με ποια θα έρθει. Και άλλα παιδιά. Ήδη 4 δύο αγόρια, 2 κορίτσια. Τα Σάββατα θα πάρουν τηλέφωνο. Να πάρουμε 3 παιδιά να πάμε στην πλατεία. Ναι, εντάξει. Το οποίο εγώ θα έρθουν 7 παιδιά.
0: Τι κάνει εκείνο το κοριτσάκι, το μικρούλι τότε που τώρα πρέπει να είναι.
1: Είναι κι άλλο μικρούλι.
0: Γυναίκα ολόκληρη πια.
1: Να δεις
0: που
1: με
0: έλεγε μπαμπά. Που με έλεγε μπαμπά.
1: Η Μαρία. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι.
0: Πόσο.
1: Θυμάσαι πότε είχα έρθει. Το 12.
0: Το 12.
1: Να. Λοιπόν.
0: Φαντάσου.
1: Τώρα η Μαρία είναι 23 χρόνια.
0: Φαντάσου.
1: Έτσι μικρούλι θα το δεις.
0: Τι.
1: Αλλά.
0: Δεν ξέρω. Αυτή
1: είσαι ο χρός. Ξέρετε τέλεια δώσεις και ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Και θέλει να χορεύει πάνω στο τραπέζι.
0: Το μανέλε.
1: Έχουμε μαγαζί που πάμε και να κάνουμε αυτά.
0: Δεν μου λες Κατερίνα καλά το θυμήθηκα. Ότι οι πρώτοι που αντέδρασαν στην έκκλησή σου τότε ήταν τα ψηζίδες. Δεν μ' αφήνεις να το πω.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Πρέπει να μ' ακούς όμως.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να μιλάω πάνω στα λόγια του άλλου.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι ταξιτζίδες της Πάτρας.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα το άκουσα που το πες και πριν.
0: Μα μπορεί να το είπα, αλλά ρωτάω εσένα.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι λέω, ξέρω τι λέω.
1: Ναι. Και χτύπαγε το τηλέφωνο. Όταν πήγα εγώ στο ίδρυμα, το μισήπαιρ, μου λέγε τι είναι αυτό. Τι έγινε. Πέρασαν από την Αυστραλία, πέρασαν. Δηλαδή, χαμός γινόταν.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Τότε άκουγε η Πάτρα. Και ναι. Άκουγε καλά.
0: Ναι,
1: και η Ελλάδα, και όλος ο κόσμος.
0: Το ξέρω.
1: Και η Αυστραλία που άκουγε και ήρθατε με τον Γιάννη. Καλά.
0: Ναι.
1: Αφού μου λέγανε, πού το βρήκες, παιδί μου. Πού σε βρήκα εσένα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Τι.
1: Εγώ ξέρεις. Εσύ το ξέρεις. Έχω καρκίνο 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είπα ποτέ και γιατί μου τύχε. Και πιστεύω ότι από αυτό. Από το ότι πηγαίνω στο ίδρυμα. Το ότι έχω δει τόσα πράγματα. Τόσο κόσμο να υποφέρει. Και δεν έχω δικαίωμα να παραπονεθώ.
0: Ναι.
1: Έτσι αισθάνομαι. Και τώρα έχω το Παρθένιο και πάω. Είχαμε συμβόλαιο. Πήγα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νιώθω. Κι εγώ ότι είμαι άχρηστη.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω τις ζωριμίες μου που παίρνω τηλέφωνα, που έρχονται πάνω κόσμο, φέρνει πράγματα, φέρνει χρήματα. Και το θέμα είναι να πληρώνετε και το προσωπικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Αφού δεν δίνει το κράτος, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τι δεν μου λες, Κατερίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Αφού αποδεδειγμένα επιτελείται κοινωνικό έργο, γιατί το κράτος αδιαφορεί.
1: και το καταλαβαίνουν.
0: Τι θα πει δεν το καταλαβαίνουν?
1: Ξέρεις το εσύ αυτό.
0: Μα κάτσε μισό λεπτό.
1: Όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει. Αλλά αυτές το καταλαβαίνουν.
0: Ωραία, γιατί δεν μαζεύετε τις υπογραφές των ανθρώπων που το καταλαβαίνουν? Να πάτε στον εισαγγελέα. Να πάτε στον εισαγγελέα.
1: Πήγαμε.
0: Και?
1: Γιατί είχαν πει προφορικά να διώξουμε τα μικρά, γιατί απαγορεύεται να είναι τα μεγάλα, θες και καταλαβαίνουν τώρα τα μικρά. Και να κάνω θα πάμε αλλού. Επίσης δεν μπορούμε να το πάμε αλλού. Και είπε ο εισαγγελέας να μας τα δώσει εγγράφους. Όσο το πήρες εσύ το έγγραφο, τόσο το πήραμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Και παλεύουμε γιατί...
0: Είναι απασχολημένος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο εισαγγελέας.
1: Ο εισαγγελέας εδώ μια χαρά τα είπε. Τώρα εμείς παίζουμε τηλέφωνα, προσπαθούμε, τίποτα δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λεπτό δεν έχουμε πάρει.
0: Κατάλαβα καλά.
1: 50.000 για όλο τον χρόνο. Τώρα είναι 67 παιδιά. Α, και να μην πάρουμε άλλα παιδιά. Να πάρουμε μεγάλα.
0: Μάλιστα.
1: Να πάρεις μεγάλο με αυτισμό, κατέβαζε κάτω το κτίριο. Εδώ το παίρνεις 12 και έχεις πρόβλημα. Όχι 18.
0: Πάντως ποτέ δεν θα χωνέψω την πληροφορία που εισέπραξα τότε που ήρθα, ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι απλώς έχουν παρκάρει τα παιδιά τους εκεί και δεν έχουν πάει, δεν με αφήνεις να το πω, και δεν έχουν πάει ποτέ να τα επισκεφθούν. Άμα μου λες βέβαια πάνω σε αυτό που ρωτάω, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Οκ. Εντάξει, χάρη μου. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Κι εγώ να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.

0: 11 και 32 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς την.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης. Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Πώς εισήλθε η εβδομάς?
1: Ορίστε.
0: Πώς εισήλθε η εβδομάς?
1: Πώς?
0: Πώς μπήκε η εβδομάδα?
1: Η εβδομάδα. Συγγνώμη Μάνο, αλλά έχω το παλιό το τηλέφωνο και δεν ακούω καλά. Η εβδομάδα, εντάξει, καλά μπήκε, αλλά λίγο στενάχωρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Γιατί?
1: Έφυγαν τα μικράκια μου.
0: Α, εντάξει. Θα έρθω να πάρω.
1: Εντάξει. Πήρα μια καλή δόση. Τώρα τα κενά θα τα αναπληρώνω με τα άλλα που έχουν μείνει εδώ.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, έτσι.
0: Όταν λέμε έφυγαν, πάνε πού, σε ποιο μέρος?
1: Στη Γερμανία.
0: Α, στη Γερμανία. Πάνε μακριά.
1: Ναι, ναι. Πάνε μακριά. Γι' αυτό θα αναπληρώσω τα κενά. Με τα μικρά που είναι εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Εντάξει, πρώτα αυτός θα καναδαμώσουμε του χρόνου. Εθελοντισμός λοιπόν Μάνο, τι πιο ωραίο πράγμα να προσφέρεις. Τι πιο όμορφο να προσφέρεις και να βλέπεις τη χαρά στο πρόσωπο του άλλου. Τα μάτια έτσι τα ορθάνυχτα να σε κοιτάνε και να σου λένε ευχαριστώ. Εμένα δεν μου αρέσει να μου λένε ευχαριστώ, να σου πω την αλήθεια. Το θεωρώ ψεύτικο πολλές φορές. Ένα ευχαριστώ. Εγώ θέλω πράξεις για να καταλάβω αυτό το ευχαριστώ στον άλλον. Από τον άλλον μάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θέλω εγώ. Και χρόνο, πολύ χρόνο θα αφιέρωνα στα παιδιά.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Ναι, στα παιδιά που είναι αγνά, που δεν έχουν κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Πέρα από το να σε παρακαλέσουν να παίξεις εδώ τώρα η πιτσιρίκα η μικρή. Με τράβαγε από το χέρι να πάμε να παίξουμε, να πάμε έξω, να πάμε στις κότες, να πάμε στο σκυλάκι, να, χίλια να. Αυτά τα αγνά πράγματα που έχουν τα παιδιά και μπορείς να σου προσφέρεις κι εσύ.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό πιστεύω. Τα παιδιά, πάνω απ' όλα τα παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φυσικά όχι ότι δεν έχω βοηθήσει και δεν έχω προσφέρει και σε μεγάλους ανθρώπους, αλίμονο. Όλοι έχουν ανάγκη, μεγάλοι, μικροί. Mm. Απλά αυτό που είπες πριν στην κυρία τη Βασιλική, ότι αν αποσύρεται και αυτά, εγώ μάνα μου αποσύρομαι. Καλή, κακή.
0: Τι, δηλαδή αποσύρω. Από τι?
1: Δηλαδή αν βοηθήσω και δεν δω ανταπόκριση, ας πούμε... Ανταπόκριση, όχι η ανταπόκριση μέσα στην ψυχή μου εννοώ. Να είμαι και εγώ ευχαριστημένη για αυτό που προσφέρω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι χαρά με λίγα λόγια, βρε Μάνο. Την εκτίμηση, ας πούμε, το σεβασμό. Και από εκεί και πέρα σταματάω. Τέλος.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Έτσι το βλέπω, του λέω. Έτσι μπορώ να λειτουργήσω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με το ζόρι. Γιατί ο εθελοντισμός είναι, η προσφορά είναι πράξη αγάπης. Άμα κάνεις αγκαρία, έτσι, για να κάνω κάτι, δεν αξίζει τον κόπο, πιστεύω. Άμα δεν γεμίζει και η ψυχή σου, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, ναι. Όταν προσφέρεις τους άλλους, τι σε δυσκολεύει περισσότερο? Να δίνεις χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση, να συγχωρείς, να βάζεις όρια ή να περιμένεις κι εσύ καλοσύνη από την πλευρά τους?
1: Να περιμένω σεβασμό, τίποτα άλλο δεν θέλω, ούτε ευχαριστώ, ούτε τίποτα. Απλά θέλω να βλέπω, ας πούμε, να με κοιτάνε με αυτά τα μάτια, τα παιδικά που λέμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Να βγαίνει δηλαδή από μέσα από την ψυχή τους, ευχαριστώ. Χωρίς λέξεις, χωρίς λόγια.
0: Και δεν μου λες, Άννα μου, θα βοηθούσες, ναι, κάποιον που σε έχει πληγώσει... Χωρίς να περιμένεις τίποτα από αυτόν, ούτε καν μία συγγνώμη?
1: Το έχω κάνει, μωρέ Μάνο μου, το έχω κάνει, χρόνια το έκανα.
0: Ναι.
1: Έπαψα, Μάνο. Πες με κακιά, πες μου ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή, καταντάω να χάνω τον ίδιο με τον εαυτό, καταντάω να μαυρίζω ό,τι πιο όμορφο έχω μέσα στην ψυχή μου. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Και τι κάνεις όταν, Όταν η καλοσύνη σου δεν αναγνωρίζεται.
1: Ε, αυτό αποσύρωμαι, τέλος.
0: Mm.
1: Τέλος. Εντάξει, αλήθεια είναι όχι με την πρώτη, θα τα λέμε και αυτά. Δίνω ευκαιρίες. Έτσι είναι, δεν βάζω, ας πούμε, δίνω ευκαιρίες, αλλά από εκεί και πέρα, τέλος μάλλον. Δηλαδή, όταν με την προσφορά μου, αντί να χαρώ, πληγώνομαι, τι να το κάνω, βρε μάνο, μετά που θα βρω εγώ τη δύναμη και το κουράγιο να προσφέρω και το πιο απλό μέσα στην οικογένειά μου κιόλας. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και θα έλεγες ότι, θέλω να πω, όταν δουλεύεις εθελοντικά, συνεργάζεσαι και με άλλους ανθρώπους. Ή από μόνη
1: όχι,
0: σου.
1: Όχι, από μόνη μου, από μόνη μου. Δεν έχω, δηλαδή, αυτά που λένε σε οργανώσεις, αυτά σε... Δεν έχω, από μόνη μου ό,τι κάνω. Με συγγενείς, με φίλους, με δικούς μου ανθρώπους. Εν τω μεταξύ, από μόνη μου, ας πούμε, έτσι μια φορά μου είχε έρθει και είχα πάει κάτω στην παραλία, είχα πάρει μια σακούλα, είχα φορέσει γάντια και αυτά και είχα στράψει όσο μπορούσα να περπατήσω μέχρι που κουράστηκα πια που λέω λόγους. Τέτοια εννοώ, ας πούμε,
0: ναι,
1: από μόνη μου, έτσι, ότι μπορώ, ότι και εδώ σε εμάς εδώ που πετάνε σκουπίδια δεξιά-αριστερά με τα φορτηγά που έρχονται, βγαίνω, παίρνω τη σακούλα κάποια στιγμή και αρχίζω και γεμίζω, ξανά πάλι από την αρχή,
0: Mm.
1: Αυτό δεν με κουράζει, μάλλον. Δηλαδή, αυτό δεν θα το παρατήσω.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί έχω άλλη επαφή με τη φύση, ας πούμε, δεν με πληγώνει. Τώρα, δηλαδή, το πέταξε κάποιος, που το ξέρω αυτός που το πέταξε αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Αλλά με τους ανθρώπους όμως ξεχωρίζω. Πού θα προσφέρω και πού θα σταματήσω.
0: Και δεν μου λες,
1: χωρίς να θέλω να κάνω κακό του άλλου, εννοείται. Έτσι.
0: Καλά, κατάλαβα.
1: Απλά είμαι απούσα.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα για έναν άνθρωπο που θέλει να προσφέρει?
1: Η μεγαλύτερη παγίδα. Πιστεύω ότι αυτό, ότι εξακολουθεί να προσφέρει σε αυτούς που τον πληγώνουν, συγχωρεί και χάνει στο τέλος κομμάτι από τον εαυτό του, κομμάτι από τη δική του αγνότητα, γιατί πέφτει σε ένα επίπεδο πιο χαμηλό. Κατάλαβες δηλαδή αυτό, γίνεσαι δυστυχισμένος μετά.
0: Κατάλαβες.
1: Ο θελοντισμός είναι χαρά, είναι ευτυχία, είναι αγαλιάζει ψυχή σου που λέμε. Δεν μαυρίζει η ψυχή σου και κάθεσαι και κλαις.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αυτός αν είσαι... αν σ' αρέσουν, ας πούμε... Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ έτσι το βλέπω πάντως.
0: Υπάρχει περίπτωση σε μια ομάδα που δέχονται την προσφορά να ωφελούνται οι πολλοί και να αδικείται ένας άνθρωπος?
1: Αλλά μπορεί να υπάρχει αυτό. Κοίταξε να δεις. Καμιά φορά οι άνθρωποι είναι και άπλιστοι. Δηλαδή νομίζουν, έχουν την εντύπωση ότι αδικούνται. Ενώ δεν αδικούνται. Γιατί όταν είναι, ας πούμε, σαν σε μια οργάνωση και βοηθάει κάτι συγκεκριμένο για ένα σκοπό, πιστεύω ότι αυτή η προσφορά είναι για όλους το ίδιο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιος είναι λίγο αχαριστούλης και περιμένει ίσως πιο πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι το βλέπω.
0: Και ένα που κατά τη γνώμη μου είναι οξύτατο δίλημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπορείς να βοηθήσεις μόνο έναν από δύο ανθρώπους που έχουν την ίδια ανάγκη. Πώς θα αποφασίσεις και με ποιο κριτήριο θα διαλέξεις ποιον από τους δύο θα βοηθήσεις?
1: Θα βοηθήσω και τους δύο, βρε μάνο
0: μου. Όχι, δεν με κατάλαβες, λέω.
1: Μπορείς να βοηθήσεις.
0: Μπορείς να βοηθήσεις μόνο έναν.
1: Μπορώ.
0: Αλλά είναι και οι δύο που έχουν την ίδια ακριβώς ανάγκη. Με ποιο κριτήριο θα διαλέξεις ποιον από τους δύο?
1: Με τα μάτια. Mm. Θα το κοιτάξω στα μάτια και θα κρίνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα μου μαρτυρήσει ποιος έχει αυτή την ανάγκη από μένα πιο πολύ. Ποιος μάλλον με τραβάει να το κάνω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, με πιάνει έτσι, δηλαδή είμαι λίγο μυστήρια σε αυτά τα πράγματα. Είμαι πολύ ευαίσθητη και δεν θέλω ούτε να πληγώνω, αλλά ούτε και να με πληγώνουν. Εντάξει, γίνεται αυτό βέβαια, αλίμονο. Αλλά άμα μπορείς, ας πούμε, να κρατήσεις τις αποστάσεις από κάποια πράγματα που σε στεναχωρούν, τις κρατάς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, Ανούλα.
1: Ναι, μάνα μου.
0: Ναι, εύχομαι να πας ταξίδι στη Γερμανία τώρα.
1: Αχ, μακάρι.
0: Να πάει ο σύζυγος.
1: Είναι και τίποτα δύσκολο, μωρέ. Μπάρτος, δεν παίρνει αεροπλάνο, μάνα μου.
0: Όχι, οδηγεί, δεν οδηγεί.
1: Ναι, οδηγεί. Θα κάνουμε πόσες μέρες να πάμε.
0: Ε, πώς θα κάνετε, 2 μέρες.
1: Ε, να μην κάνω ένα τριήμερο, βρε, μάλλον να δω και κάτι τις παραπάνω. Πρώτη φορά θα πάω.
0: Ε, να κάνετε.
1: Πού να πάρει τώρα άδεια από τη δουλειά, δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Αν θα πηγαίναμε με αεροπλάνο, παρόλο που ήταν αλεξιπτωτιστής, το αεροπλάνο θα φοβάται, δεν μπαίνει.
0: Αλήθεια,
1: δεν έχει το αλεξίπτωτο. Εγώ το είπα να πάρω ένα να το φορέσω.
0: Βάλ του ένα. Αλλά να τον βλέπουν οι άλλοι, οι επιβάτες του αεροπλάνου με το αλεξίπτωτο και θα φρικάρουν εντελώς.
1: Κοίτα, να σου πω, δεν το έχω σε τίποτα να πω και μόνη μου, γιατί μεγάλο κορίτσι είμαι. Εγώ δεν φοβάμαι τα αεροπλάνα. Τα βλέπω εδώ, τα μετράω, γιατί πάρα πολλά περνάνε. Είναι το αεροδρόμιο εδώ κοντά, ας πούμε, στα Σπάτα. Και γυρίζουν και κάνουν τη στροφή, είτε φεύγουν είτε έρχονται.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που τα κοιτάω, ανάλογα την πορεία που έχουν πάρει.
0: Του κάνει το stop.
1: Όχι, αλλά λέω. Θα ήθελα να ήμουν μέσα σε αυτό το αεροπλάνο, λέω. Και να πηγαίνει άραγε δυτικά, πάει, πάει προς τα εκεί. Και τα ξεφεύγουν. Μωρέ,
0: πηγαίνει
1: εγώ,
0: όπου να είναι. Το θέμα είναι να είμαστε μέσα. Το που πάει είναι δεν μας νοιάζει.
1: Θα πω και μέσα, ναι, ναι. Σιγά. Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Έτσι πάω.
1: Θα το αφήσω εδώ φαγητό για κάμποσες μέρες. Πάντα, χωρί μου, θα το πω να προσέχεις. Εγώ φεύγω. Αυτά, μάνα μου,
0: να σε καλά, Άννα μου. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Φιλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πιάσανε οι αυχές μας, Βέρα?
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Είστε το γούρι μου.
1: Ναι. Μπράβο, Βέρα, μπράβο. Οι εξετάσεις δηλαδή βγήκαν τέλειες.
2: Βγήκαν, ναι, πολύ καλές.
1: Μπράβο, ρε Βέρα.
2: Τους ξέφυγα και αυτή τη φορά.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη.
2: Όχι.
1: Σαββόπουλος.
2: Έτσι ακριβώς. Είχα ένα άγχος. Τι να σου πω.
1: Ένα?
2: Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, λέω. Αλλά εντάξει. Τους την έσκασα και πάλι.
1: Ναι, μα μην το βλέπεις έτσι. Μια χαρά είσαι.
2: Μια Εγώ χαρά, μια ναι. χαρά είμαι, αλλά οι γιατροί μου τα λένε αλλιώς, κατάλαβες.
1: Τι σου λένε οι γιατροί?
2: Εντάξει, όχι, δεν μου λένε. Τι μου κάνουν, έχει σημασία.
1: Τη σημασία έχει ότι βγήκαν οι εξετάσεις καλές. Αυτό έχει σημασία.
2: Βγήκανε καλές, δόξα τω Θεώ.
1: Βέβαια. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού.
2: Πολύ
1: και
2: καλές.
1: Εκ της Νέας Ιωνίας.
2: Πέταγα από τη χαρά μου.
1: Μπράβο.
2: Τι να κάνουμε, μωρέ, ανθρώπινο είναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, όλη μέρα περίμενε τις εξετάσεις στο νοσοκομείο?
2: Όχι όλη μέρα.
1: Α,
2: όχι όλη μέρα.
1: Α, το
2: Αυτές τις μέρες όλη... το βράδυ. Το βράδυ πήγα.
1: Α.
2: Και με ειδοποίησαν δηλαδή.
1: Ναι.
2: Επειδή είχα ζητήσει ένα συγκεκριμένο γιατρό.
1: Ναι.
2: Αλλιώς εντάξει θα μπορούσε και μου λέει περάστε, θα είναι και ο γιατρός εκεί να μιλήσετε. Εγώ όταν άκουσα έτσι, να σου πω την αλήθεια, κοπήκαν τα πόδια.
1: Κοπήκαν τα ύπατα, ναι.
2: Γιατί άμα σου λέει να μιλήσει με τον γιατρό. Τέλος πάντων όμως πήγα και ο άνθρωπος, επειδή ήξερε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τον είδα γελαστό και τα λοιπά, μου εξήγησε κάποια πράγματα, μου είπε να πάω στο καλό επειδή θα φύγω την Τρίτη.
1: Α, θα πας στην εξοχή?
2: Θα πάω, είπαμε θα πάω 10 μέρες σάμο και θα πάω και στη Μυτιλίνη.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, θα πάω στον ταξιάρχη.
1: Δεν θα πας δηλαδή και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη?
2: Όχι, όχι, και στα δύο αποκλείεται. Είναι πολύ κουραστικό.
1: Απαπαπα. Τι έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα?
2: Έχουμε ακούσει πολλά κουφά.
1: Πάρα πολλά κουφά.
2: Ναι.
1: Ολόκουφα.
2: Βέβαια, βέβαια. Είστε καλά όλοι?
1: Είμαι θα καλά όλοι.
2: Μπράβο, πολύ το χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα πήρε το μάτι μου τώρα που ερχόμουν ότι έχετε για τον εθελοντισμό.
1: Yes.
2: Θέμα, πολύ ωραίο θέμα, πάρα πολύ ωραίο. Και πότε δεν είναι, τι να σου πω, άμα κάνουμε ένα διαγωνισμό για θέματα εκπομπών,
1: ναι,
2: θα πάρουμε το βραβείο σίγουρα. Θα το πάρεις δηλαδή. Μη...
1: Ναι, μα όλοι θα το πάρουμε. Γιατί
2: όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί βάζουμε θέματα.
2: Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν...
1: Καμιά φορά κάτι ακούω, εκεί που συζητάω με κάποιον, και αυτό το κάτι μου φέρνει κάτι άλλο στο νου,
2: ναι,
1: και προκύπτει,
2: ναι,
1: ένα θέμα, ναι.
2: Είπαμε, εσένα το μυαλό σου, παιδί μου, γεννάει.
1: Το μυαλό μου είναι συντονισμένο με όλο αυτό που γίνεται, οπότε είναι λογικό να
2: γεννάει. Ότι γράφει τραγούδια όμως, δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει.
2: Λέω, γεννάει το μυαλό σου.
1: Εντάξει.
2: Βλέπεις εικόνες και το κάνεις εσύ λέξεις.
1: Okay.
2: Τι να κάνουμε, μπράβο σου. Λοιπόν, ο εθελοντισμός πραγματικά είναι υπέροχο πράγμα και... χρήσιμο πολύ, όχι μόνο για τον ωφελούμενο, γιατί άμα είσαι εθελοντής κάπου προσφέρεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
2: Είναι η ικανοποίηση μεγάλη για αυτόν που προσφέρει. Μπορώ να σου πω, μεγαλύτερη είναι η ικανοποίηση από ότι ίσως να το δεχθεί ο ωφελούμενος.
1: Αλήθεια και... είναι αυτό που λες?
2: Εγώ το έχω ζήσει σαν μαθήτρια γυμνάσιο Λύκειο. Είχαμε έναν καθηγητή, πώς έχεις εσύ το δάσκαλό μας, τον κύριο Μωρίκη, που τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Είχα κι εγώ ένα καθηγητή, τον Αλεξόπουλο, ο οποίος ήταν θεολόγος, αλλά μόνο θρησκευτικά δεν μας έκανε, εντελώς τυπικά. μας δίδασκε πώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Μας είχε κάνει μια χοροδία και κάθε Κυριακή πρωί-πρωί πηγαίναμε στην εκκλησία, στη Ζωδόχο Πηγή Ακαδημίας.
1: Ναι.
2: Και ήταν η χοροδιούλα αυτή, ήμασταν γύρω στα 20 κορίτσια.
1: Ήταν και μικρή.
2: Όχι, εντάξει, ναι. Εγώ τώρα σε σχέση με τα 70 άτομα της τάξης,
1: ναι,
2: κατάλαβες.
1: Εντάξει.
2: Τότε η τάξη ήταν πάνω από 60 παιδιά.
1: Σαν και εγώ το ίδιο.
2: Και εσύ το πρόλαβες αυτό, ε.
1: 80.
2: 80. Λοιπόν, πηγαίναμε και ψέλναμε το πρωί. Ήμασταν οι ψάλτες, ας πούμε, της Ζωοδόχου Πηγής.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ όμορφο αυτό. Και μετά φεύγαμε. Είχαμε γραφτεί, μας είχε γράψει τον Ερυθρό Σταυρό, Ερυθρό Σταυρίτησης, φορούσαμε και περιβραχιόνιο με σταυρό.
1: Ναι.
2: Και πηγαίναμε. Τι ορφανοτροφείο υπήρχε στην Αττική, πηγαίναμε στο Πικ Παπεντέλης, πηγαίναμε, εκεί όμως πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά, ήταν σε ένα ορφανοτροφείο στην Αγίου Αλεξάνδρου στο Φάληρο.
1: Ναι.
2: Και στο Πικ Παβούλας.
1: Α, διαδρομές δηλαδή.
2: Ναι, είχαμε ένα πούλμαν του Παυσανία τότε, ήταν τα πούλμαν του Παυσανία.
1: Ναι, τα θυμάμαι.
2: Ναι, και κάθε Κυριακή ήταν αυλωμένο το πούλμαν, μας τα πλήρωνε ο Ερυθρός Σταυρός στα έξοδα.
1: Ναι.
2: Και πηγαίναμε στο Πικ Παβούλας, θυμάμαι, ήτανε παιδάκια ανάπηρα.
1: Μανά.
2: Τα οποία μέχρι εκεί πέρα 14-15 ετών, από μωρά, από τσιγκούνια.
1: Που μπορεί να μην γινιόντουσαν καθόλου, ναι.
2: Ναι, βεβαίως. Είχαν παθήσεις των οστών και πάρα πολλά από αυτά ήταν σενάρθηκες μέσα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούσαν δηλαδή να τα αφήσουν γυμνά τα πόδια τους και καταλαβαίνεις τι δερματίτιδες, πώς υπέφεραν αυτά τα παιδάκια, τα οποία το τραγικό ήταν ότι ήταν εγκαταλελειμμένα εκεί. Τα είχαν παρατήσει οι γονείς τους όταν είδαν ότι αυτό το παιδί θα ήταν ανάπηρο όλη του τη ζωή, τα αφήνανε.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς συμβαίνουν και τώρα.
1: Παιδί
2: το
1: μου,
2: παιδόν.
1: Εκεί στη Μπάτρα, στην Κιβωτό της Αγάπης,
2: ναι.
1: Έχει ένα σωρό παιδάκια που έχουν μεγαλώσει μέσα εκεί. Δεν πήγαν
2: ναι.
1: οι γονείς τους ποτέ να τα δούνε.
2: Καλέ, τα αφήνουνε. Τα
1: παρκάρουν.
2: Τρομερό πράγμα. Θυμάμαι ένα κοριτσάκι και ήταν άγγελος, τι όμορφο. Ήτανε, μας είπαν από 6 μηνών εκεί, ήτανε 8 ετών. Και ήταν μονίμως ξαπλωμένο ανάσκελα, δεν μπορούσε ούτε να γυρίσει,
1: Ανάπη.
2: Το ήθελε σε κάτι νάρθηκες. Λοιπόν, αυτά τα ματάκια των παιδιών, που κι εμείς παιδιά ήμασταν, δεν θα το ξεχάσω. Όταν πηγαίναμε, καθόμασταν από τις 10-10:30 ας πούμε, σου λέω μετά την εκκλησία,
1: ναι.
2: μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Τους πηγαίναμε ό,τι επιτρεπόταν να φάνε. Τα δίναμε εκεί πέρα στις νοσηλεύτριες και τους δίναν καραμέλες, παιχνίδια, τους διαβάζαμε παραμύθια. Όσα κορίτσια ήταν δύο, το ένα έπαιζε κιθάρα και το άλλο ακορντεόν, τους τραγουδούσαμε και αυτά τα ματάκια έλαμπαν.
1: Το μανάρια.
2: Και η κάθε μία, θυμάμαι εγώ είχα αυτό το κοριτσάκι έτσι φίλη μου και καθόμουν στο κρεβάτι της, της μιλούσα και μόλις μπαίναμε μέσα, ενώ έβλεπες κάτι προσωπάκια κίτρινα, θλιμμένα, ούτε μεταξύ τους δεν μιλάγανε δηλαδή.
1: Τι να πούνε.
2: Και τα παιδιά μόλις μπαίναμε μέσα, ανάσταση γινότανε.
1: Ναι.
2: Αυτό, δίναμε σε αυτά τα παιδιά 2-3 ώρες χαρά. Εμείς όμως, εγώ αυτή τη χαρά την κουβαλάω ακόμα μέσα μου.
1: Βέβαια.
2: Πρώτα απ' όλα μας έκανε καλύτερους ανθρώπους αυτό.
1: Σωστό.
2: Είδαμε τον πόνο, το ίδιο και στο Πικ Παπεντέλης, αλλά στη Βούλα ήταν κάτι τραγικό. Τώρα ρωτούσα την κόρη μου, γιατί η κόρη μου είναι
1: έχω
2: εκεί.
1: Έχω πάει, έχω δει τι γίνεται.
2: Τώρα δεν έχουν παιδιά εκεί, τα έχουν απέναντι.
1: Ναι, αλλά όταν πήγαμε
2: είχε.
1: Με τον Γιάννη τον Μεράβογλου.
2: Αχα.
1: Από την Αυστραλία, ο οποίος
2: ναι.
1: είχε κάνει ο σταθμός εκεί, ο 2MM Έρανο,
2: ναι.
1: και είχαν μαζέψει ένα μυθικό ποσό.
2: Ναι.
1: Και ήρθε εδώ πέρα και πήγαμε σε διάφορα ιδρύματα και
2: ναι.
1: αγοράσαμε ό,τι είχαν ανάγκη.
2: Μάλιστα.
1: Δεν δώσαμε χρήματα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αγοράσαμε αυτά που χρειάζονταν.
2: Ναι. Όχι, χρήματα δεν χρειάζεται να δίνει κανείς.
1: Όχι, πράγματα.
2: Ναι, όχι, όχι. Το χρήμα είναι πειρασμός.
1: Σε ένα από αυτά, δεν θυμάμαι σε ποιο, πήραμε μία τηλεόραση η οποία πιάνε όλο τον τοίχο.
2: Αλήθεια,
1: Ναι.
2: Τρομερά.
1: Ναι.
2: Μπράβο, έτσι.
1: Αλλά στο, αυτό που με συγκλώνει σε μένα προσωπικά ήταν, το είπα και πριν στην Κατερίνα, ένα κοριτσάκι τότε ήταν 5 χρονών, τώρα είναι 23 όπως είπε.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο με το που με είδε που μίλαγα σε όλα τα παιδιά, ήρθε κοντά, με έπιασε από το χέρι και με πήρε να με πάει εκεί που ήταν ακινητοποιημένα στα κρεβάτια τα παιδιά. Και μου έλεγε, έλα μπαμπά να δεις. Και με έλεγε μπαμπά.
2: Ναι, είναι συγκλονιστικό
1: ναι,
2: αυτό.
1: Συγκλονιστικό.
2: Συγκλονιστικό. Σου λέω, αλλά έτσι έμαθα, αλλιώς μπορεί να μην το μάθαινα ποτέ, ότι τι νιώθεις όταν προσφέρεις. Χωρίς να έχεις ανταπόδοση. Μερικοί προσφέρουν γιατί, για τη φήμη τους, δεν ξέρω τι άλλο. Για ξέπλυμα χρήματος.
1: Και αυτό παίζει, ναι.
2: Παίζει. Εκεί όμως αυτή η προσφορά να δίνεις αγάπη. Αυτό είναι το πιο ωραίο.
1: Ναι.
2: Να δίνεις αγάπη.
1: Ναι.
2: Και μακάρι έτσι, δεν βλέπω τώρα να γίνονται κινήσεις από σχολεία. Και μας σχολείο ήμασταν, το οικονομικό σχολείο Αθηνών. Και όμως κάναμε πολύ, πολύ δουλειά τότε. Πάρα πολύ δουλειά.
1: Πολύ.
2: Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να το δοκιμάσουν αυτό για να δούνε τι θα εισπράξουν.
1: Ναι.
2: Τι χαρά, και ο Θεός θα τους προσέχει μετά. Όπως πιστεύω ότι προσέχει και εμένα.
1: Σε προσέχει, καλή μου. Φαίνεται, να, σήμερα σου έστειλε τηλεγράφημα.
2: Μου έστειλε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε σένα, όχι πάρα πολύ
1: για τη θετική
2: ενέργεια που μου στέλνετε.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι,
2: λυπάμαι για τη Ζαφυρούλα. Πολύ λυπάμαι.
1: Για
2: που άκουσα ότι δεν την πρόσεξαν οι γιατροί.
1: Ναι.
2: Και αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο.
1: Δεν την έβαλαν στη λίστα για τις μεταμοσχεύσεις.
2: Ναι, και ίσως και η νοσηλεία να μην ήταν αυτή που έπρεπε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι. Πολύ κρίμα.
1: Πολύ,
2: πάρα πολύ, πολύ κρίμα.
1: Ήταν εξαιρετικό πλάσμα.
2: Πάρα πολύ. Η φωνή της είναι στα αυτιά μου. Ψάχνω εκπομπές για να τη βρω, να την ακούσω. Το κατάφερα 2-3 φορές.
1: Ναι.
2: Μάλιστα λοιπόν,
1: εντάξει,
2: παιδιά.
1: Αγάπη μου.
2: Να γίνουμε εθελοντές όλοι, όσοι μπορούμε και όσο μπορούμε.
1: Στο καλό
2: λοιπόν,
1: να
2: πας. Σας φιλώ όλους.
1: Γεια
2: σου, Μάνο μου. Γεια.
1: Εδώ φτάσαμε στο στρογγύλωμα της ώρας. Σε περίπου 40 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι μεσάνυχτα. 2-11 10-80-880 και radio@parapolitika.gr σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε κάποιο email. Επιστρέφουμε αμέσως μετά την αναγγελία της ώρας.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε, άγια.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 2 λεπτά μετά τις 12, περίπου 2 λεπτά, και θέλω να καλημερίσω από καρδιάς και με απέραντη ευγνωμοσύνη τον Status FM 107,7 που από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 το πρωί αναμεταδίδει την εκπομπή. Τώρα, παλαιότερα, για εσάς που ρωτάτε, έκανε αναμετάδοση και τις 5 ώρες. Με τη μόνη διαφορά ότι ξεκινάγαμε 12 και τελειώναμε 5 το πρωί. Οπότε τώρα πια έχει το δικό του πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς ο σταθμός. Οπότε 12 η ώρα συνδέεται μαζί μας. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Status FM 107,7 και το δημιουργό και διευθυντή του Δημήτρη Βενιέρη που είχε την ιδέα αυτής της επαφής.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Φωτεινούλα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
2: Μπράβο.
0: Εσύ?
2: Μπράβο. Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο.
2: Δύσκολη μέρα λόγω ζέστη σήμερα.
0: Μέγα μου το ήτανε.
2: Ναι, ναι, ήτανε δύσκολη και πολύ ζέστη τέλος πάντων και δεν ήταν υψηλή η θερμοκρασία.
0: Να λέτε είναι η υγρασία τα κάνει.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Mm. Λοιπόν,
0: αλλά
2: μάνο
0: πάντως,
2: μου,
0: για να σε κατησυχάσω,
2: ναι, ναι.
0: Κακοκαιρία εξπρες από την Τρίτη,
2: το
0: καταιγίδες, καλάζι, κεραυνή,
2: μια χαρά.
0: Και από το μυπτός θερμοκρασίας.
2: Μια χαρά.
0: Και εγώ μαζί σου.
2: Μια χαρά.
0: Και χιόνια να πέσουν καλύτερα.
2: Καλύτερα, καλύτερα. Οχυρώνομαι καλύτερα έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
2: Μάνο μου, πες μου, σε διάκοψα.
0: Τίποτα, δεν έχω, εσύ περιμένω να μου πεις.
2: Λοιπόν, ο εθελοντισμός, μου μιλάμε απόψε, είναι απόφαση. Να σταθείς δίπλα σε κάποιον, όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή το θέλεις κι εσύ.
0: Ναι.
2: Εγώ βέβαια τον χρόνο τον θεωρώ ότι είναι πολύ πολύτιμος που έχουμε.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να έχουμε και χρόνο βέβαια για τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, είμαστε εθελοντές, αφήνουμε τα δικά μας πράγματα». Τότε νομίζω χάνεις κάτι από το δικό σου σπιτικό, χάνεις. Τέλος πάντων, πρέπει να μοιράσεις το χρόνο με λίγα λόγια.
0: Mm-hmm.
2: Ακόμα και στην καθημερινότητα, εγώ τον εθελοντισμό έτσι όπως βρίσκομαι στη φάση που βρίσκομαι ας πούμε, είναι για μένα μικρά πράγματα. Για άλλους είναι ίσως πιο διαθέτουν πιο πολύ χρόνο. Μικρά πράγματα. Μπορείς να βοηθήσεις μια ανήμπορη κυρία να τη ψωνίσεις ή να τη βοηθήσεις να την πας μια βόλτα, ξέρω εγώ. Επίσης ένα που μπορώ εύκολα να κάνω είναι να, για μια μαμά που εργάζεται, να της πάρω το παιδάκι από το σχολείο μαζί με τον Κώστα. Να τον φιλοξενήσω σπίτι μου για λίγη ώρα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Τι εννοείς μαζί με τον Κώστα, ποιο Κώστα?
2: Με τον εγγονό μου.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι. Και αυτό της φαίνεται, γιατί επειδή είμαι και εγώ εργαζόμενη και την νιώθω την κάθε μαμά, ας πούμε, γιατί έτρεχα και εγώ με τα παιδιά μου. Λοιπόν, αλλά βλέπω ότι είναι τροχοπέδι στον εθελοντισμό πολλές φορές οι κρατικοί φορείς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν το έχουν καθόλου ας πούμε τον εθελοντισμό. Μάλλον προτρέπουν εμάς ας πούμε, αλλά θα σου πω ένα περιστατικό μάνο μου την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι έχει σχέση. Αν δεν έχει σχέση θα μου επαναφέρεις εσύ.
0: Μην ανησυχείς.
2: Ο Δήμος Αμαρουσίου κούρευε τα δέντρα κάτω από το σπίτι μου και ώσπου να φύγω χάζεψα να δω τι κάνουν ας πούμε, γιατί άκουγα και κουρεύανε, κάνανε στο ποδηλατόδρομο. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήτανε 3 εργάτες και 4 που προείστατε, προϊστάμενοι.
0: Ναι.
2: Καλοβαλμένοι, καλοντυμένοι, ήταν 2-3 άντρες και 2 νεαρές κοπέλες. Παίζαν με τα κινητά τους. Λοιπόν, δεν ξέραν και τι να κάνουν οι άνθρωποι. Mm. Λοιπόν, γελάγανε, λέγανε αστεία. Και τέλος πάντων, φεύγοντας, εξακολουθούσαν αυτοί να πήγαν προς τα πάνω. Προχωρούσαν, ας πούμε, να κουρεύουν τα φυτά. Λέω δεν γίνεται από μέσα μου, θα ρωτήσω. Και λέω, γιατί, λέω νομίζω ότι είσαστε πολύ, λέω, γι' αυτό το...
0: Την εργασία που κάνετε.
2: Την εργασία που κάνετε, ας πούμε. Λοιπόν, γυρνάει ένας από τους, είχε και κάποια ηλικία, ας πούμε. Μου λέει, με ποια ιδιότητα ρωτάτε, λέει η κυρία μου.
0: Φορολογούμενου.
2: Όχι, όχι. κρατούσα την ψυχραιμία μου, εντάξει, λέω ευγενέστατη, λέω, με την ιδιότητα του δημότη, λέω, του πολίτη, του Αμαρουσίου. Είμαι πολίτης, δεν είμαι, λέω, δημότης. Και ρωτάω, λέω, γιατί βλέπω είσαστε πάρα πολύ, γι' αυτό, λέω, μας έρχονται τόσο ακριβά τα τέλη. Εν πάση περιπτώσει, και ρωτάω, λέω, γιατί βλέπω είσαστε πάρα πολύ, γι' αυτό, λέω, μας έρχονται τόσο ακριβά τα τέλη. Εν πάση περιπτώσει,

0: Για τον αθλητισμό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή με στενοχωρούσε έτσι σαν άνθρωπο. Και πραγματικά τα τέλη εδώ σε εμάς στο Μαρούσι είναι πολύ υψηλά.
0: Ναι.
1: Αν πάρεις το τιμολόγιο της ΔΕΗ βλέπεις πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό έχω να πω, Μάνο μου.
0: Τέλη άπιστη δουλειά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Έπειτα αξίζει ο εθελοντισμός. Είχα βρεθεί πολύ νέα κοπέλα γύρω στα 25-24. Στον Πέδον πήγα να δω ένα συγγενικό μου πρόσωπο που είχε το παιδί του εκεί και βρήκα ένα κοριτσάκι το οποίο το είχαν αφήσει όντως οι γονείς του εκεί, γιατί ήταν μεταγγιζόμενο από μεσογειακή αναιμία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το έπιασα την κουβέντα, γιατί το θυμάμαι και το έχω στο μυαλό μου, τόσα χρόνια έχουν περάσει. Έπλαινε ένα μαντιλάκι και λέω, από πού είσαι, κουκλίτσα μου? Μου λέει, είμαι από τη Χαλκίδα. Και οι γονείς μου δεν έρχονται, γιατί μεταγγιζόταν, ξέρω εγώ, 3-4 φορές την εβδομάδα. Αλλά και πολύ σκληρό, Μάνο μου, να είσαι μόνος σου σε αυτή την ηλικία. Και λέω, εγώ έρχομαι τακτικά, λέω, εδώ, τι θέλεις να σου φέρνω? Και τι μου είπε? Τσίχλες.
0: Το μανάρι μου.
1: Μα, τι να πω, τρομερό.
0: Φαντάζομαι.
1: Τρομερό. Πόσες φορές πήγαινα, και αφού είχε φύγει το παιδάκι από εκεί, πήγα 2-3 φορές. Μετά δεν μπορούσα, ας πούμε, αλλά είναι πράγματα που αυτό είναι να έχεις χρόνο να το παίρνεις σπίτι σου και να το πηγαίνεις για τη μετάγγιση, να αισθανθεί μια ζεστασιά. Είναι δύσκολα πράγματα. Και ο εθελοντισμός επίσης είναι δύσκολο, και η προσφορά, δηλαδή είναι καλό να προσφέρεις, καλό να προσφέρεις. Αυτά, Μάνο μου.
0: Γιατί, πολύ πολύ σωστό.
1: Καλό είναι να προσφέρεις όταν μπορείς, χωρίς να αφαιρείς βέβαια, και τότε έχει και νόημα. Προστάτευσε πρώτα το οικογενειακό σου αυτό, και από το περίσευμά σου νομίζω θα είναι και καλό να προσφέρει. Οπουδήποτε μπορεί.
0: Σωστά.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Γεια σου,
1: γεια χαρά σου, γεια.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και η Αγλαία που ξαναπήγε στην Πορτογαλία. Αγλαία.
2: Ναι, καλέ, ναι.
1: Ξαναπήγες. Α,
2: με ξαναπήρανε. με τραβήξανε.
1: Ναι, ας έλεγες όχι.
2: Δεν μπορεί. Αφού ήταν να κρυφτώ να φύγω.
1: Ναι, το κατάλαβα.
2: Και δεν με αφήνανε. Άσε τι έπαθα.
1: Άντε μωρέ, καλά είμαι εκεί.
2: Ούτε στην Αθήνα δεν με αφήσανε να μείνω. Μια μέρα έμεινα. Πήγαινε στο εξωτερικό, πήγαμε στην Πρέβεζα, πήγαμε στη Δευτά και ξαναγυρίσαμε.
1: Πού πήγατε στην Πρέβεζα και μετά?
2: Λευκάδα.
1: Α, πήγατε και Λευκάδα, ωραία.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και όταν γυρίσαμε 3 μέρες στην Αθήνα, έτοιμο το εισιτήριο δρόμου. Άσε τι έπαθα, δεν ήθελα να γυρίσω.
1: Ναι. Δεν ήθελες να πας στην Πορτογαλία?
2: Δεν ήθελα.
1: Ναι.
2: Ήθελα να καθίσω εκεί, στην πατρίδα μου.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, να δούμε, θα τα καταφέρω. Είσαστε όλοι καλά?
1: Καλά είμαστε. Τώρα στενοχωριόμαστε που δεν θα σε έχουμε κοντά, θα είσαι...
2: Ναι,
1: δεν πειράζει, μωρέ. Θα είσαι με την κόρη σου. Και το γαμπρό σου που σε αγαπάει.
2: Ναι, όχι, δεν έχω παράπονο. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω μακριά από την Ελλάδα.
1: Το καταλαβαίνω, καλή μου, το καταλαβαίνω.
2: Τι να κάνω όμως, τι να κάνω. Ναι. Τώρα έτσι που έχω γίνει εγώ, σαράβαλο. Δεν μπορώ να πάω και πουθενά μόνη μου. Και αναγκαστικά είμαι εδώ.
1: Ναι. Εκεί όταν πήγες στο χωριό, στο, πώς λέγεται, το Δερβαίνι. Στο Δερβαίνι, ε?
2: Ναι.
1: Ήταν μια γυναίκα μαζί και σε φρόντιζε?
2: Όχι, ήταν η κόρη μου.
1: Η κόρη σου, είχαν έρθει από την Πορτογαλία.
2: Μα μαζί ήρθαμε.
1: Οκ.
2: Μαζί, δεν με αφήσανε μόνη, όχι.
1: Γιατί σου λέει, άμα την αφήσουμε μόνη θα ξεπορτήσει.
2: Άμα με αφήνανε μόνη θα έφευγα.
1: Άρα, Αγλάια.
2: Τι να κάνω, τι να κάνω. Λέω, απόψε μου θύμισε στα νιάτα μου, Μάνο.
1: Τι δηλαδή?
2: Με τον εθελοντισμό.
1: Για πες μου.
2: Α, τι χρόνια ήταν αυτά.
1: Τι καλή.
2: Επειδή δεν ήξερα τίποτα όταν παντρεύτηκα.
1: Ναι.
2: Λέω, θα έχω πεθερά, θα έχω πεθερό. Έχω τη μάνα μου. Έχω τα παιδιά μου, πρέπει να κάτι να κάνω, να μάθω. Δεν γίνεται. Και δούλευα κιόλας. Και 5 ανθρώπους στο σπίτι. Η μάνα μου, τα γερόντια, το πεθερό μου, την πεθερά μου, τι συζητά. Λέω, δεν ξέρω τίποτα, πώς θα τους βοηθήσω.
1: Ναι.
2: Και σηκώνομαι και πάω στον Ερυθρό Σταυρό,
1: ναι,
2: και κάνω 1 χρόνο μαθήματα.
1: Ναι.
2: 1 χρόνο. 6 μήνες στο αμφιθέατρο, μαθήματα, τι για το αμφιθέατρο, εθελοντές. Και 6 μήνες μέσα στο νοσοκομείο, νοσηλεία.
1: Ναι,
2: δεν μπορεί να καταστήσει τι πράγματα μάθαμε και μετά όταν τελειώσαμε, ένα ψήφισε, θυμάμαι, και μετά έβγα και πήγα Αμερική ταξίδι.
1: Μίλα μου κοντά στο ακουστικό κοντά.
2: Ναι, το σκασμένο το τηλέφωνο, που δεν το πετάξω.
1: Πέταξε το, επιτέλους, πάρε ένα άλλο.
2: Έλα, πήρε ένα άλλο, αλλά δεν το φτιάξανε ακόμα.
1: Κακός, πες τους φτιάχνουμε το τηλέφωνο για να φύγω και να πάω στην Ελβετία.
2: Ναι. και δεν μπορείς μάλλον να φανταστείς μέσα στο νοσοκομείο τι ένιωθα, τι όμορφα που ένιωθα. Φρόντιζα τους ασθενείς, ειδικά αυτούς που δεν είχαν κανέναν. Τους γλώζαμε, τους κρατούσαμε στην τροφιά, τους ταΐζαμε. Τους κάναμε μπάνιο, τους τρώναμε τα κρεβάτια, τους κάναμε νοσηλεία, ενέσεις. Εγώ πρόσεγα τον ασθενή τόσο πολύ να μην τον πονέσω. Και μου λέγανε, εσείς να έρχεστε να μας κάνετε ενέσεις, εσείς να έρχεστε.
1: Ναι, μα, ναι.
2: Δεν ήθελα να τους πονάω, να τους πετάω. Πάπα την πετάγανε και όπου πήγαινε η ένεση.
1: Ναι.
2: Εγώ τους έβλεπα και τρόμαζα. Ναι, και μου λέγανε, εσείς να έρχεστε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε να μην όλο τον χρόνο να μην τον τρώω για τον εαυτό μου. Και έτρεχα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πάλι ήμουν εθελοντρία.
1: Αλήθεια.
2: Μέχρι στο γύρο της Αθήνας είχα τρέξει, στο Γαπί.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
2: Μ' άρεσε να ασχολούμαι με αυτά. Σε ιδρύματα μα πηγαίναμε, παρέλαση κάναμε, έρανο κάναμε, μεγάλη δουλειά. Παρότερο να τα παιδιά μου να πάνε και δεν πήγε καμία.
1: Ναι.
2: Ναι. Και το λέω ότι είναι μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Και οι νέοι να αφιερώνουν λίγο χρόνο. Υπάρχει πολύ χρόνο. Εγώ δούλευα, είχα 5 ανθρώπους. Τα παιδιά, τι θέλαν τα παιδιά τότε. Και όμως από αυτό το χρόνο που πήγαινα, όλο το απόγευμα στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι.
2: Για ένα χρόνο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι όμορφα που ένιωθα και πόσο τέλος πάντων αυτό που ήθελε πρόσφερα. Μεγάλη δουλειά.
1: Ωραία.
2: Να μην τρώνε τα παιδιά όλο τους το χρόνο στις βόλτες.
1: Εντάξει, αλλά αυτό πρέπει να στο μάθουν.
2: Όχι, δεν στο μαθαίνει κανένα. Ναι, να το θέλεις. Άμα το θέλεις.
1: Ναι, μωρέ, και να το θέλεις, αλλά μέχρι να αρχίσει να το θέλεις, πρέπει να στο έχει κάποιος μάθει νωρίς. Εγκαίρος, νωρίς.
2: Όχι, εγώ το σκέφτηκα μόνη μου. Εγώ είχα μεγάλους ανθρώπους και έπρεπε να τους βοηθάω. Μόνο μου πήγε, δεν με βοήθησε κανείς.
1: Σωστό.
2: Δεν είναι ανάγκη. Ποιος να σου πει. Δεν ακούνε για τον εθελοντισμό, τον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι, ακούνε, με τη μόνη διαφορά ότι εσύ παρακινήθηκες επειδή είχες μεγάλους ανθρώπους στο σπίτι σου.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες,
2: ναι.
1: Δηλαδή.
2: Ναι, δεν βλέπουν για εθελοντισμό, δεν βλέπουν συμπαρέντα, δεν βλέπουν σε εθελοντές που κάνουν παρέντα.
1: Μίλα μου κοντά στο ακουστικό, χάνεται η γραμμή.
2: Κοντά είναι το τηλέφωνο, το βλαμμένο.
1: Τέλος.
2: Σε λίγο θα κάνει μπουρμπουλίδες.
1: Να το πετάξεις, μόλις.
2: Ναι. Ναι,
1: πέτα το από το παράθυρο να σπάσει και
2: όχι,
1: μην το κάνεις γιατί πρέπει να σου περάσουν τα αρχεία στο καινούργιο τηλέφωνο.
2: Ναι, πρώτα θα τα περάσω καλά και μετά θα το πετάξω.
1: Ναι, καλά, μετά μην το πετάξεις. Κράτα το, γιατί στο μέλλον μπορεί να κοστίζει, να ξέρεις, σαν αρχαιότητα.
2: Α, αγαπητήκα, ναι.
1: Okay. Τώρα κάνει γαργάρα. Τώρα κάνει γαργάρα. Αγλαία μου, πρέπει να σε αφήσω. Κάνει γαργάρα του.
2: Ναι.
1: Άντε, φιλιά πολλά. Γεια χαρά.

ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκή.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
1: Γεια σου συνοδοιπόρε στις νύχτες μας. Τι έγινε Μάνο?
0: Καλά φίλε μου, εσύ?
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, δόξα τω.
1: Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Καλή εβδομάδα να πούμε κιόλα.
0: Επίσης.
1: Έτσι. Και εμείς εδώ. Καλά είμαστε στη Γερμανία, περίεργα τα πράγματα.
0: Δηλαδή τι περίεργα?
1: Αλλού βγαίνουν αριστεροί πρώτοι, αλλού βγαίνουν ακροδεξιοί. Τα έχετε μάθει τα νέα?
0: Τα έχω δει, ναι.
1: Ναι. Περίεργη η κατάσταση.
0: Καταλαβαίνεις ότι συνασπίζονται οι άνθρωποι τώρα. Αυτοί που είναι υπέρ του, εναντίον της ακροδεξιάς, συνασπίζονται και ψηφίζουν κομμουνιστές. Και το αντίθετο, είναι... και συμβαίνει, ναι, και το αντίθετο.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς. Είναι πολύ περίεργο. Ξέρεις τι γίνεται? Γίνεται ένα περίεργο πείραμα τώρα στη Γερμανία, να δούμε πού θα οδηγηθεί. Δεν είναι ούτε ακροδεξιά ούτε αριστερά. Τέλος πάντων, γίνεται λίγο μπέρδεγό, σου λέω. Είναι πείραμα αυτό. Περιμένω να δω πού θα καταλήξει όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί και στο... Έχεις πάει ποτέ Βερολίνο?
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Όχι, σου εύχομαι να πας να δεις λίγο τι γίνεται, αλλά άθλια πόλη.
0: Ναι.
1: Ναι. Όσοι ζουν εκεί το γνωρίζουν, όσοι δεν ζουν και πάνε θα δουν, θα καταλάβουν τι εννοώ.
0: Έχω δει μόνο το Berlin Alexander Platz του...
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι το σκηνοθέτη.
1: Έχει χαλάσει πάρα πολύ γενικά. Είναι ένας τρόπος ζωής περίεργος και χαλάλι τους όποιον το θέλει αυτό. Εμένα προσωπικά και τζάμπα να μου δίνεις να πάω να μείνω στο Βερολίνο, δεν θα πήγαινα με τίποτα. Τέλος πάντων, το ποιος κρύβεται πίσω από την αριστερά στο Βερολίνο και γενικά το τι γίνεται... Ας το ψάξουν όποιος θέλει να το ψάξει. Τώρα όσοι νομίζω ότι είναι αριστερά και ότι εντάξει, καλά κάνουν. Τα ίδια είναι και με τη δεξιά, έτσι, ακροδεξιά. Όσοι νομίζουν ότι θα έρθει αλλαγές και θα διορθώσει την ίδια κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία, είναι βαθιά ανοιχτωμένος, γιατί και η Γερμανία και η Ευρώπη γενικά βουλιάζει και δεν γυρνάει το ποτάμι. Δεν γυρνάει το ποτάμι γιατί... Οι βιομηχανίες καταραίουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, καταραίουν. Η Κίνα αρχίζει και επενδύει στον ευρωπαϊκό χώρο για να αποφύγει τους δασμούς. Μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία ανοίγει τεράστιο εργοστάσιο στην Πολωνία. Οπότε οι δασμοί το 40% που τις είχαν βάλει πάνε περίπατο.
0: Ναι.
1: Οπότε, Μάνο, τέλος πάντων. Είναι μαύρη η όλη φάση.
0: Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά.
1: Μαύρη και σαν καλιακούδο που λέει. Και μαύρη είναι το βλέπεις και στα βενζινάδικα. Καλά και στην Ελλάδα νομίζω έχουν.
0: Καλά στη Εύωσα.
1: Στο Θεό, έτσι. Θα είναι περίεργος χειμώνας πολύ. Πολύ περίεργος χειμώνας. Από θες πολιτικής πλευράς, θες από οικονομικής, θες από πολλά πράγματα. Και όποιος αντέξει. Όποιος αντέξει, πιο πολύ ψυχολογική πίεση είναι στους περισσότερους και οικονομική, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι περίεργα τα πράγματα, Μανώ. Τι ήθελες να πεις πριν ξεκινήσω?
0: Όχι, μου έστειλες ένα μήνυμα που ότι δεν έχει μόνο η Ελλάδα πρόβλημα υπογεννητικότητας.
1: Μπράβο. Σε μια επαρχία, τέλος πάντων, στο κρατήδιο που σου έστειλα, σε σχέση με το 21, τώρα με το 25, 96.000 παιδιά είχαν γεννηθεί και γεννήθηκαν 21.000 λιγότερα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα με την υπογεννητικότητα συμβαίνει παντού. Και στην ίδια τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Οπότε, αντιλαμβάνεσαι που πάει το όλο θέμα.
0: Mm.
1: Ότι δεν γεννιούνται παιδιά, παιδιά. Σε 5 με 10 χρόνια θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Ποιο 5 με 10 χρόνια, όπου να είναι, όχι.
1: Όπου να είναι, ναι. Όπου να είναι. όπου να είναι, σε 5 με 10 χρόνια θα έχουν, θα έχουμε δει τεράστιες αλλαγές σε πολλά θέματα, αλλά κακό του κεφαλιού μας. Κακό του κεφαλιού μας, Μανώ. Ο ατομικισμός, το εγώ μας, το όπου βολευτεί ο καθένας μας, έτσι αντιμετωπίζαμε την κατάσταση. Οπότε τώρα τα λουζόμαστε. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε να βγούμε από το διέξοδο αυτό.
0: Δεν ξέρω. Να σου πω. Σταματάμε τα επιδόματα σε οποιονδήποτε δεν κατάγεται από την χώρα που... δηλαδή, μόνο οι Γερμανοί να παίρνουν επιδόματα. Μόνο οι Εγγλέζοι. Μόνο οι Γάλλοι. Όλοι οι υπόλοιποι να πάνε στις μουσουλμανικές χώρες να πάρουν επιδόματα.
1: Δεν είμαι... Όχι, δεν γίνεται αυτό. Σου είχα πει και την άλλη φορά. Δεν γίνεται να φύγουν αυτά που λένε περί... τους μετανάστες να τους βγάλουν. Δεν γίνεται αυτό, μάλλον. Και η Ελλάδα τους χρειάζεται. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, ότι χρειάζεται και τους ξένους και όλο το... Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα μίξ πληθυσμών.
0: Δεν είπα ότι είναι κακό.
1: Ναι,
0: απλά
1: όχι.
0: Δεν γίνεται να πρημοδοτείς αυτούς οι οποίοι κάνουν παιδιά μόνο και μόνο για να παίρνουν τα επιδόματα.
1: Α, μπράβο. Κοίταξε, πρέπει να συμπεριφέρεσαι στο πώς συμπεριφέρεσαι σε όλους. Έτσι. Και να, δηλαδή, κάποιος, τι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει εδώ στη Γερμανία. Έχεις ένα ζευγάρι που δουλεύουν και οι δύο. Και έχεις ένα ζευγάρι μεταναστών που δεν δουλεύουν και οι δύο. Με τα ίδια παιδιά. Αυτοί οι Γερμανοί που δουλεύουν, δεν τους συμφέρει οικονομικά που δουλεύουνε, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είμαστε στη φάση τώρα πλέον με, αυτή, με πολιτικές έτσι πως έχουν γίνει, που είναι καλύτερα να κάθεσαι σπίτι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι καλύτερα να κάθεσαι σπίτι. Σε αυτή την εικόνα που σου έστειλα, που για αυτή την περιοχή εκεί πέρα, μια εταιρεία ξέρεις τι έκανε. Λέει, έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει ότι για να... δώσουμε κίνητρο στους εργαζομένους μας, που ήταν μια μεγάλη εταιρεία τέλος πάντων, 6 μήνες θα τους δώσουμε γονική άδεια, σαν αυτό που θα πάρω εγώ από τον Δεκέμβριο, αλλά με ολόκληρο το μισθό.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα πας να ζητήσεις μια γονική άδεια όπως εγώ, παραδείγματος χάρη, εκτός αν έχεις κάνει καμιά ειδική ασφάλεια που σου καλύπτει τέλος πάντων κάτι, παίρνεις μειωμένο το μισθό, πάρα πολύ. Οπότε, δεν έχεις χρόνο και για να κάνεις παιδί και για να... δηλαδή δεν δίνουν κίνητρα. Το ίδιο συμβαίνει και στη γυναίκα, ότι θα πάρει για ένα χρονικό διάστημα τον μισθό της και μετά πέφτει που θα κάτσει αυτή την τριετία που θα είναι για η μητρική άδεια. Πέφτει πάρα πολύ, οπότε τα οικονομικά της οικογένειας με καινούργιο και παιδί πέφτουν πάρα πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε δεν είναι κίνητρο να κάνεις παιδιά. Μετά, ναι, μεν παίρνεις, δουλεύεις όλα καλά το ένα το άλλο, αλλά μένα μόνο μου ήρθε να πληρώσω 3.000 φορεία. Γιατί να πάω να δουλέψω τόσο πολύ. Ας πάρω λιγότερα. Κατάλαβες πως είναι η φάση. Σε βγάζουν σε τέτοια φάση ότι αυτός και αφήνουν τεράστιες επιχειρήσεις και βιομηχανίες που έχουν τεράστια κέρδη, δεν έχουν την ίδια φορολογία που έχω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες πώς γίνεται, Μάνο.
0: Κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο. Και θα το δούμε στο μέλλον. Και κάτι ακόμα, ότι υπάρχει και στη Γερμανία, άμα δεις το Βερολίνο τι γίνεται, τέλος πάντων, αλλά...
0: Τι γίνεται δηλαδή.
1: Μουσουλμανοποίηση, Μάνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι απλά τα πράγματα. Σε λίγα χρόνια οι Γερμανοί θα είναι μειονότητα. Και οι Γερμανοί και σε πολλές άλλες περιοχές.
0: Και οι Έλληνες.
1: Και οι Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: σου είπα, δεν είναι κάτι απαραίτητα κακό. Απλά πρέπει να μάθεις να συμπεριφέρεσαι όπως βρίσκεις σε μια χώρα. Άμα και ιδιαίτερα οι θρησκείες κάνουν πολύ μεγάλο κακό. Η θρησκεία του καθενός, το πώς συμπεριφέρεται. Τώρα μπορεί να μην το καταλαβαίνει πολλοί κόσμος αυτό που λέω, αλλά σε μια κοινωνία επηρεάζει τις καθημερινές σχέσεις του καθενός. Και στο τι θες να επιβάλλεις τον καθένα. Πες πως είμαι εγώ φανατικός χριστιανός, πες πως είναι ο άλλος φανατικός καθολικός, πες πως είναι ο άλλος φανατικός μουσουλμάνος. Καταλαβαίνεις, είμαστε μια κοινωνία, αλλά οι θρησκείες μας φέρνουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός και αν είσαι που μπορείς να αποδεχτείς τα θέλω και τα πιστεύω του άλλου. Μπορείς να το κάνεις. Ή όπως πρέπει να αποδεχτούμε τις σεξουαλικές προτιμήσεις του καθενός. Μπορώ να σου πω εγώ μάλλον τι θα κάνεις στο κρεβάτι σου. Αλλά από εκεί και πέρα και εσύ πρέπει να αποδεχτείς ότι η κοινωνία ζει με κάποιους κανόνες ώστε να υπάρξει συνέχεια. Έτσι. Άμα δεν το σέβεσαι κι εσύ αυτό, τότε ας κάνει ο καθένας το κεφαλιού του να δούμε ποιος θα κάνει παιδιά αύριο μεθαύριο. Είναι κάποια ερωτήματα και κάποιες συζητήσεις που βγάζουν λίγο περίεργα συμπεράσματα, αλλά πρέπει να βλέπουμε λίγο τη λογική μάλλον. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, άλλο, ήθελες να ρωτήσεις κάτι άλλο?
0: Τίποτα, εντάξει. Πώς είναι ο καιρός, χάλασε?
1: Εντάξει, καλά, είναι ό,τι πρέπει για Σεπτέμβρη. Είναι ό,τι πρέπει. Έχει ιδανική θερμοκρασία 10 με 20 βαθμούς. Πέφτει δηλαδή μέχρι 10 και μέχρι 20-20 κάτι. Αλλά μια χαρά, πολύ καλός καιρός.
0: Τέλεια.
1: Ο καιρός είναι ο μόνος λογικός νομίζω. Σε όλη την φάση που ζούμε.
0: Να είσαι καλά, Απόστολα.
1: Έγινε,
0: ευχαριστώ.
1: Κύριε Σμάνο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νήπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Χρήστο από το New Jersey.
3: Μάνο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
2: Καλώς τον.
3: Άκουγα προηγουμένως τη συνομιλία που είχες με τον συνακροατή από τη Γερμανία.
2: Ναι.
3: Και ήθελα να μοιραστώ μία τις εμπειρίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τις οποίες τις έχω εγώ και πολλοί άλλους κόσμους. Και μιλάμε για τους μετανάστες, όπως τους ονομάζεται τους μη νόμιμους. Επί Bill Clinton, των Δημοκρατικών, είχαν, και θα, άμα μου επιτρέψει θα το βάλω σκαλοπάτι, είχαν μαντέψει οι πολιτικοί, οι βαθιά σκεφτόμενοι, ότι θα χρειαστούμε κόσμο, ειδικά για το Μαχάτα. Τότε ανοίξαν τις πόρτες στο Σάντο Ντομίνικο και στο Πορορίκο. Και φέρανε ανθρώπους μεσαίας ηλικίας, ανήπαντρους ή παντρεμένους με παιδιά. Περισσότεροι ήταν ανήπαντροι και παντρέστηκαν εδώ. Ο σκοπός που όταν τους είχαν φέρει τότε εδώ, τους δίνανε τζάμπα διαμέρισμα να μένουν μέσα και επίδομα. Οι ανθρώποι αυτοί με το πέρασμα του χρόνου κάνανε οικογένειες, κάνανε παιδιά. Τα παιδιά αυτά αυτονών γεννηθήκαν ειδικά στο Μαχάταν. Το Μαχάταν είχε πολύ ανάγκη τότε. Δεν φαινόταν, δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε εμείς, αλλά φάνηκε μετά από 25 χρόνια τι ακριβώς έγινε. Με τα παιδιά αυτονών και οι οικογένειες αυτονών μεγαλώσαν στο Μαχάταν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους είχαν δώσει σε μια περιοχή του Μαχάταν, το λεγόμενο Washington Heights και Bronx. Εκεί ήταν υποβαθμισμένες περιοχές και μένανε, τα σπίτια ήταν φθηνά. Και τους έδιναν τζάμπα ενίκιο εκεί σε αυτές τις περιοχές. Αρχίσανε σιγά σιγά και πρόσεξε να δεις. Όταν είχαν έρθει αυτοί, τους άκουγα με τα ίδια μου τα αυτιά, δεν ήταν καθόλου υπερασπιστές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεν ήταν καθόλου. Κάνοντας τα παιδιά τους και μεγαλώνοντας τα παιδιά τους πήγαν στα σχολεία, τα Αμερικάνικα. Μάθανε την Αγγλέζικη, μπήκαν στην νοοτροπία την Αμερικάνικη. Το Μαχάταν, με τόσες πολυκατοικίες που άρχισαν και χτίζονταν, πέρασε αναγκαστικούς νόμους. Και θα σου πω ένα νόμο που άμα θα περάσει σήμερα στην Αθήνα, δεν θα έχετε άτομα να τους βάλετε να εργαστούν. Η κάθε πολυκατοικία έπρεπε να έχει υπεύθυνο τον λεγόμενο σούπερ της πολυκατοικίας, διαχειριστή της πολυκατοικίας, να έχει ανθρώπους που καθαρίζουν τους διαδρόμους μέσα της πολυκατοικίας, να συντηρούν την πολυκατοικία. Αυτά όλα χρειάζονται άτομα. Εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη αύριο με μια καινούργια πολιτική, θα ψαχνόσαστε να βρείτε ανθρώπους. Το ίδιο είχε γίνει και τότε εδώ. Όλες οι πολυκατοικίες του Μαχάταν όταν μπήκαν σε αυτό το επίπεδο έπρεπε να έχουν ανθρώπους να καθαρίζουν τις σκάλες, να καθαρίζουν τους διαδρόμους, να καθαρίζουν τα ασανσέρ, το πεζοδρόμιο, να είναι υπεύθυνοι για τη θέρμανση. Αυτό, η θέρμανση της κάθε πολυκατοικίας πρέπει να έχει υπεύθυνο ποιος θα βάζει φωτιά στον καυστήρα και μέχρι πού θα πηγαίνει ο καυστήρας και πότε θα παίρνει πετρέλαιο. Αυτά γίνανε όλα με νομοθεσία. Εάν θα γίνουν αυτά αύριο στην Αθήνα, Μάνο, δεν θα έχετε ποιο να δουλέψει για αυτά τα πράγματα. 25 χρόνια μετά που πέρασαν, γιατί είμαι τώρα 40 χρόνια εγώ και μπορώ να δω το παρελθόν, 25 χρόνια μάνα μετά, οι υποβαθμισμένες περιοχές αυτές που είχαν έρθει οι πατεράδες και οι μανάδες από το Πορορίκο και από το Σάντο Ντομίνικο, οι κατοικίες αυξήθηκαν στο διπλό. Γιατί τα παιδιά που γεννήθηκαν ήθελαν καλύτερο μέρος διαβίωσης, γιατί πήγαν στο σχολείο άρχισαν να έχουν εισόδημα, έπρεπε να έχουν, αν μεγάλωσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα, έπρεπε να έχουν διπλό διαμέρισμα τώρα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και οι πολυκατοικίες αυτές του Bronx και του, οι περιοχές που αναφέρω, του Bronx και του Washington Heights, έχουν πάει τουλάχιστον 2 και 3 φορές πάνω. Οι ανθρώποι που ήρθαν μετανάστες της πρώτης γενεάς βοηθηθήκαν από τις ΗΠΑ. Αλλά η δεύτερη και η τρίτη γενιά πληρώνει φόρους μάνου στις ΗΠΑ και εργάζεται τώρα για τις εργασίες τις οποίες ψάχνει το Μαχάταν και κάθε άλλη πολιτεία. Αυτά τα πράγματα, εάν δεν ζεις στο εξωτερικό και δεν τα βάλεις κάτω να τα καταλάβεις, όλα σας φαίνονται περίεργα και ανάποδα. Από ό,τι διαπιστώθηκε εδώ, και μετά ήρθαν οι Μεξικάνοι. Οι Μεξικάνοι, τις δουλειές που χρειαζόμασταν, καταρχήν οι καλύτεροι χτίστες σήμερα, μάνο στις ΗΠΑ, παλιότερα ήταν Ιταλοί. Οι Ιταλοί δεν έρχονται πια τώρα. Οι καλύτεροι χτίσεις οικοδομικές εργασίες είναι οι Μεξικάνοι. Τώρα, το ποιος δεν τους αρέσει και ποιος αρέσει είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αυτό θα χρειάζεται άλλη κουβέντα. Αλλά όταν χρειαστώ, εγώ ο ίδιος να κάνω κάτι σήμερα, να κάνω κάτι στο σπίτι μου, να βάλω καινούργια παράθυρα, να βάλω καινούργια... Προχτές έβαλα καινούργια σκεπή στο σπίτι μου. Όλοι οι εργαζόμενοι, νόμιμοι βέβαια, ήταν Μεξικάνοι. Δεν υπάρχει Αμερικάνος που να πάει να σου αλλάξει σκεπή. Αυτά τελειώσανε. Όπως τον ονομάζεται, τον παράνομο μετανάστη ή τον μετανάστη που έρχεται νόμιμα με ειδικές συμφωνίες, σε μία 20ετία μάνο, ό,τι έγινε με τους Αλβανούς. Θα τους ψάχνετε και δεν θα τους βρίσκετε και δεν θα βρίσκετε εργάτη για τίποτα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί, πρέπει, είμαι της γνώμης ότι πρέπει να βρίσκονται ανθρώποι από το εξωτερικό να σας τα εξηγούν. Γιατί οι ανθρώποι του εξωτερικού ή του εσωτερικού ή δεν μπορούν να τα δούνε, γιατί δεν τα γνωρίσανε, δεν τα είδανε από πουθενά αλλού. Και ένας πολιτικός πρέπει να σκεφτεί με βαθύ μυαλό για το μέλλον της πατρίδος. Και όταν θα έρθει σε αντιπαράθεση με τον κάθε ψηφοφόρο, θα είναι χαμένος. Γιατί ο ψηφοφόρος δεν τους θέλει και δεν θα του δίνει ψήφο. Σε αυτό που κάνει ο πολιτικός, ό,τι έκανε τότε και ο Μπιλ Κλίντον. Με τη βουβαμάρα του δεν είπε τίποτα, άνοιξε τις πόρτες, ήρθανε. Τώρα μετά από 30 χρόνια όλοι το κατανοούμε και λέμε καλά δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε τότε. Όχι, δεν μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να δούμε τόσο βαθιά. Δεν μπορούσαμε να δούμε την ανοικοδόμηση του Μαχάταν. Πόσο η ανοικοδόμηση του Μαχάταν έχει πηγαίνει, καλπάζει σαν τρελή κάθε μέρα και ακόμα έχει να ανοικοδομηθεί. Δεν μπορούσαμε να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Και σήμερα ακούγοντας αυτή την κουβέντα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν είμαι εξυπνότερος από κανέναν άλλον της εκπομπής. Έχω διαφορετικές εμπειρίες εδώ στο εξωτερικό και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Αν θέλετε, τις ακούτε. Δεν θέλετε, δεν πειράζει. Καλά να είσαστε.
2: Τις ακούμε παρόλα αυτά.
3: Ευχαριστώ, Μάνο. Ευχαριστώ για την ώρα που με έδωσες.
2: Να σε καλά. Να σε
3: ακούω.
2: Γεια σας. Καλή δύναμη. Γεια. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μισό λεπτό μετά τη μία. Και θα πάμε στη λυκόβρηση. Βάλια, τι κάνεις?
5: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
4: Να σου πω κάτι για τη λυκόβρηση.
5: Για πες.
4: Όταν ήμουν μικρός, η μάνα μου είχε κόλλημα με την Αγία Ειρήνη τη Ξοβαλάντου.
5: Mm-hmm.
4: Χωρίς να είναι παλαιό ημερολογίτησα, απλά της άρεσε να πηγαίνει εκεί.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, το λεωφορείο μας άφηνε, εκεί που μας άφηνε τέλος πάντων, έπρεπε να κατέβουμε ένα ποτάμι, το οποίο ναι, ήταν στεγνό, και να ανεβούμε από την άλλη μεριά. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπαιρνε λοιπόν μια σακούλα μεγάλη και τη γέμιζε χόρτα. Τα ωραιότερα χόρτα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου.
5: Βλέπεις.
4: Τώρα δεν υπάρχει. Ήρθα μία μέρα με ένα φίλο. Δεν υπάρχει πια αυτό το χάσμα, τέλος πάντων.
5: Υπάρχει ένα ρέμα, βέβαια, να σου πω για την ιστορία ότι εγώ δεν είμαι λυκοβρισιώτης. Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Γαλατσίου.
4: Α, οκ. Okay.
5: Αλλά συνδέομαι με το μοναστήρι, γιατί μεταμένει σε αυτό το μοναστήρι.
4: Α, μάλιστα.
5: Χωρίς να είναι παλαιοημερολογίτες οι γονείς, χωρίς να ήταν.
4: Καλά, συμβαίνει.
5: Για τους γνωστούς λόγους που γινόντουσαν τα τάματα σε αυτή την Αγία.
4: Για λόγους υγείας βασικά.
5: Mm-hmm. Ναι. Ναι. Οπότε το επισκεπτόμουν πολύ συχνά. Και τα έφερε η ζωή να έρθω και εδώ.
4: Ναι, είδες, φοβερό.
5: Ναι, με.
4: Το Βάλια είναι ολόκληρο, πώς είναι, Χρυσοβαλάντου.
5: Το Βάλια είναι μία πληγή. Όλο είναι Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
4: Αυτό, οκ.
5: Ναι, απλά χάρη της συντομίας και τότε που γινόντουσαν όλα τα ονόματα, τα κόβανε, τα τσεκουρεύανε και ήταν Βάλια, Σούλα, Ρούλα.
4: Ναι.
5: Έτσι έγινε και το δικό μου Βάλια. Και έμεινε.
4: Μάλιστα. Εγώ σε ένα τραγούδι έχω τη Βαλάντου.
5: Και αυτό πολύ ωραίο. Εγώ τους λέω ότι δεν έχω πρόβλημα να με φωνάζετε και έτσι. Εγώ γυρίζω σε όλα.
4: Εντάξει. Για λέγε.
5: Θέμα φοβερό και τρομερό.
4: Ο εθελοντισμός.
5: Δηλαδή, ναι, εντάξει. Αλλά για κάποιο λόγο εμένα με τραβάει προς τα παιδιά. Πάντα δηλαδή με τραβούσαν τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Όπου μπορώ. Δεν υπάρχουν και τα οργανωμένα, αλλά ακόμα δεν έχω κάνει κάτι οργανωμένο. Πέρα από συλλόγους σε σχολεία, αν μπορείς να το πεις εθελοντισμό. Εθελοντισμός είναι βασικά. Απλά δεν είναι μεμονωμένα σε κάποιο άτομο, το κάνεις λίγο πιο συλλογικά. Σε παιδιά που μπορεί να ξέρω ότι έχουν κάποια οικογενειακή στενότητα, οπότε λες, ξεκινάει η σχολική χρονιά, πας στο σχολείο, όταν είχαν σχολείο τα παιδιά, πόσα παιδάκια δυσκολεύονται φέτος, τόσα. Δεν θες να ξέρεις ούτε ποια είναι. Τόσα θα πάνε τα πράγματα που πρέπει να πάνε για να ξεκινήσει ένα παιδάκι χωρίς να το δείχνουν τα πράγματα εκεί πέρα. Και σε μεγαλύτερους και γενικά όπου ακούσω ότι υπάρχει κάτι, δηλαδή θα μαζέψουμε τρόφιμα για να τα πάμε στην εκκλησία, για να τα πάνε στο κοινωνικό παντοπολείο, για να τα πάνε στο γυροκομείο, θα τα πάμε.
4: Ναι.
5: Κάποια στιγμή, βασικά από τα παιδιά μαθαίνεις τα πιο πολλά πράγματα, έτσι, ξεκάθαρα.
4: Mm-hmm.
5: Κάποια στιγμή, για αυτούς που έβλεπα στο δρόμο, πάντα έδινα κάτι. Είτε ήταν χρήματα, είτε ήταν φαγητό, ό,τι ήτανε. Μετά θυμάμαι ότι όλοι λέγανε ότι κοροϊδεύουν, κάνουν, ράνουν και το είχα συμμαζέψει.
4: Ναι.
5: Και ήρθε ο μεγάλος μου γιος και μου το ανέτρεψε πάλι.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή κάποια στιγμή που έτυχε να περάσουμε μαζί μπροστά από κάποιον που ζητούσε βοήθεια.
4: Ναι.
5: Και προχωρήσαμε και κοιταζόμασταν και του έλεγα θα έδινες. Μου λέει θα έδινα. Του λέω δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να σε κοροϊδεύει. Και άμα με κοροϊδεύει, μπράβο του. Αλλά αν δεν κοροϊδεύει...
4: Σωστό.
5: Πάρε να έχεις μάνα. Σωστό. Λες, και εκεί μου ήρθε η κουβέντα η εκκλησιαστική που λέει καλύτερα να αδικήσαι παρά να αδικείς. Και επειδή δεν ξέρεις αν αδικείς,
4: ναι, είναι αρχαία ελληνική φράση, όχι χριστιανική.
5: Αλήθεια.
4: Βεβαίως. Είναι του Σοκράτη ή του Αριστοτέλη. Καλύτερα να αδικούμε παρά να αδικώ.
5: Δεν το ήξερα.
4: Ναι, μπορώ να σου πω και ποιανού είναι τώρα σε ένα λεπτό. Λέγε εσύ.
5: Οπότε, ναι, κάπως έτσι πορεύομαι. Ακούω τις συμβουλές από τα παιδιά. Γι' αυτό σου λέω, τα παιδιά είναι αλληλεπίδραση. Κάνεις και μαθαίνεις. Δίνεις, παίρνεις. Οπότε εκεί...
4: Ο Σοκράτης λοιπόν.
5: Ο Σοκράτης ήταν.
4: Καλύτερα να αδικούμε παρά να αδικώ.
5: Ναι.
4: Η περίφημη θέση που διατύπωσε ο Σοκράτης στον πλατωνικό διάλογο Γοργίας.
5: Ισχύει πάντως.
4: Ναι, εντάξει, όχι, απλά θέλω να πω ότι δεν είναι χριστιανική.
5: Καλό είναι να
4: χριστιανική είναι στη δομή της.
5: Μπορεί δηλαδή, να υιοθετήθηκε μετά από το λόγο.
4: Όχι τους. Μπορεί.
5: Σίγουρα.
4: Εκλάπη.
5: Εκλάπη. Βαρύ.
4: Τι
5: βαρύ.
4: Τέλος πάντων. Ναι.
5: Γι' αυτό που σου έγραψα στην, το μήνυμα με την κατασκήνωση. Mm-hmm. Αυτό κι αν ήταν μάθημα. Δηλαδή μια κατασκήνωση όλοι με παιδιά με ειδικές ανάγκες.
4: Ναι.
5: Να βλέπεις και πόσα δεν έμαθα από αυτά τα παιδιά. Ήταν όλα ένα και ένα. Που έχει μια συγκεκριμένη άποψη περισσότερος κόσμος για αυτά τα παιδιά.
4: Ναι.
5: Παιδιά με όνειρα, με απορίες, με συναισθήματα, με τα πάντα όλα. Και όταν βλέπεις γονείς που άκουγα, νομίζω ήταν η κυρία Κατερίνα που μιλούσε, να βλέπεις ανθρώπους, τους γονείς να έχουν να διαφορούν, τρελαίνεσαι.
4: Ναι ρε παιδί μου,
5: εγώ
4: πολύ
5: θεωρούσα... Θεωρούσα ότι είχαν φέρει τα παιδιά για να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν, να έρθουν σε επαφή με άλλα παιδάκια κτλ. Το επισκεπτήριο κατάλαβα ότι είχαν παρκάρει τα παιδιά για να πάνε διακοπές.
4: Ακριβώς.
5: Και ήταν φρικιαστικό. Και όταν έβλεπα παιδιά στο δικό μου σπιτάκι που ήταν με τσιγαριές και τους λες, παιδί μου, αυτό
4: τι ήταν με
5: τα σημάδια από τα τσιγάρα.
4: Τα τσιγάρα, ναι.
5: Πώς έγινε αυτό από τους γονείς, μα πώς. Στο σπίτι τα είχαν κλεισμένα στο δωμάτιο, τους ανοίγουν να τους δώσουν φαγητό και άμα κάνουν φασαρία, γκρινιάξουν κτλ. Τους έκαναν αυτό για να ησυχάσουν.
4: Νομίζω ότι και η κοινωνία έπρεπε το ίδιο να κάνει.
5: Ναι.
4: Να τους καίει το μάτι όμως.
5: Τους γονείς, ναι.
4: Στο μάτι όμως, όχι στα χέρια.
5: Ξεκάθαρα.
4: Ναι. Δηλαδή με συγχωρείς. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά εγώ το κάνω άμα είναι. Αναλαμβάνω δηλαδή.
5: Ναι, δεν, νομίζω ότι δεν θα είσαι μόνος σου. Γενικά και όποτε ακούω ειδήσεις που αφορούν παιδιά και κακοποίηση.
4: Μη φεύγεις, δεν σε ακούω.
5: Εδώ είμαι.
4: Ναι. Τι είπες όταν ακούω ειδήσεις.
5: Με παιδιά που κακοποιούνται ή που είναι παρατημένα. Δεν μπορεί να το δει ένας. Δεν το χωράει βασικά το κεφάλι μου. Γεννιέται παιδί, ας πούμε, και είναι ανάπηρο και το παρατάς επειδή είναι ανάπηρο.
4: Ναι, άκου τώρα.
5: Τι σου έκανε.
4: Άκου τώρα.
5: Θα βρεθεί κάποιος καλός άνθρωπος, θα το προστατέψει κάπως. Αλλά εσύ είσαι αγωνιός μέσα.
4: Δεν είσαι, δεν είναι ο πατέρας σου και η μάνα όμως.
5: Δεν είναι.
4: Ναι.
5: Και εσύ πώς πορεύεσαι. Είσαι εντάξει με αυτό που τα
4: είναι.
5: Παρατάνε.
4: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
5: Λέτε.
4: Και δύο τρομάρες δηλαδή, αλλά είναι. Μια χαρά.
5: Δηλαδή σκεφτόμουν τότε σε εκείνη την κατασκηνωτική περίοδο, εμείς για να αναλάβουμε, που δεν ήμασταν μόνοι μας στο σπιτάκι, υπήρχε προσωπικό που ήταν εκπαιδευμένο.
4: Ναι.
5: Που ήταν, το είχαν σπουδάσει όλο αυτό, το πώς να φροντίζουν αυτά τα περιστατικά. Και εμείς ήμασταν ουσιαστικά... Πολύσαμε την κατασκηνωτική εμπειρία με όλο αυτό. Αλλά πριν αναλάβουμε, μας πέρασαν από ψυχολόγους, μας πέρασαν από εκπαίδευση. Αυτοί οι άνθρωποι που τα γέννησαν, πέρασαν κανένα τεστ, έκαναν κάτι. κάποια εκπαίδευση, κάποια συμβουλευτική, κάτι. Όχι.
4: Πουλή μου, Βάλια μου, είχα πάει, το είπα πριν, στην Κυβωτό της Αγάπης, γιατί είχε γίνει ένας έρανος στην Αυστραλία και πρόκειται να αγοραστούν κάποια πράγματα εκεί και ναι. Πήγα μαζί με τον Γιάννη τον Μαράβογλου, το διευθυντή του σταθμού, και ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο είχε ένα ελαφρότατο μογκολισμό. Δεν ήταν δηλαδή τίποτα, σχεδόν δεν φαινόταν. Λοιπόν, το είχαν παρατήσει από την ημέρα που γεννήθηκε εκεί, στην Κυβωτό της Αγάπης. Την ημέρα που πήγα εγώ ήταν 5 χρονών. Με πήρε από το χέρι και με πήγε στα δωμάτια που ήταν ακινητοποιημένα τα παιδιά, λόγω που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ας πούμε. Για να μου δείξει και αυτά τα παιδιά. Και ξέρεις κάτι, με έλεγε μπαμπά.
5: Άκουγα πριν και είχε σκοθήτριχα.
4: Ναι, με έλεγε μπαμπά.
5: Δηλαδή αυτό το παιδί πόσο ανάγκη είχε να προφέρει.
4: Ναι, τη λέξη. Ναι. Δεν με άφησε από το χέρι όλη την ώρα που ήμουνα εκεί. Και ήμουνα πολλές ώρες. Όπου πήγαινε έπρεπε να την ακολουθώ. Με πήγαινε, ας πούμε, μου έλεγε ο Δημήτρης. Και ήταν ένα παιδάκι, ας πούμε, ακίνητο. Ένα άλλο ήταν σε θήκη μέσα, πώς να πω ρε παιδί μου. Σε υποστήριξη, ας πούμε.
5: Ναι.
4: Να έρθηκα, βρήκα τη λέξη τέλος πάντων. Και λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, τι σκληρότητα υπάρχει.
5: Σκληρότητα, light το λες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λέξεις που μπορούν να υποθούν.
4: Καλά,
5: αέρα.
4: Ναι.
5: Χιδεότητα,
4: τι να το πω.
5: Αλλά
4: εγκληματικότητα. Ναι.
5: Επειδή πάντα λοιπόν θεωρώ απροστάτευτα αυτά τα πλάσματα. Και πάντα προς τα εκεί με τραβάει. Δηλαδή και τώρα που μεγάλωσαν και τα παιδιά, λέω κάτι θέλω να κάνω, κάτι κάπου πρέπει, σε κάποια δομή, κάτι εθελοντικά πρέπει να το. Πρέπει μέσα μου, όχι ότι με υποχρώνει. Θέλω να το κάνω.
4: Ναι. Η αδερφή μου, με το που πήρε σύνταξη από εκεί που δούλευε, έκανε αίτηση και πέρασε μια επιτροπή, τέλος πάντων, ενεκρίθη η παρουσία της και πηγαίνει στο παιδόν, ξέρεις, σε διάφορες δομές, ναι, και μου λέει ένα παιδάκι το οποίο είναι 2 χρονών, ξέρω εγώ, το οποίο, ξέρεις, σε διάφορες δομές, ναι, και μου λέει ένα παιδάκι το οποίο είναι 2 χρονών, ξέρω εγώ,

0: Η αδερφή μου ήταν σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο υπεύθυνη στα παιδικά. Βιβλία, ναι. Στα παιδικά βιβλία, ναι. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι, ωραία, οπότε θα μου δώσει πληροφορίες.
0: Και περνάς κάποιο τεστ.
1: Ναι.
0: Σου μαθαίνουν μερικά πράγματα να ξέρεις.
1: Mm-hmm.
0: Σε περνάνε από ένα ψυχίατρο να δουν τι μυαλά κουβαλάς. Και μετά παίρνεις την άγουσα. Αυτό.
1: Μάλιστα, χρήσιμη πληροφορία.
0: Ναι.
1: Να μου την αναλύσεις.
0: Ναι.
1: Όπου μπορεί να βοηθάει ο καθένας, καλό είναι. Δεν ξέρω αν μαθαίνετε αυτό, επειδή άκουσα αρκετούς ακροατές. Εσύ νομίζω το είπες, ότι πρέπει να μαθαίνετε από μικρός και τα λοιπά.
0: Μαθαίνετε από μικρός, με την έννοια ότι πρέπει να σου διδάξουν τη συμπόνια.
1: Τη συμπόνια σίγουρα πρέπει να σου διδάξουν, το να μην είσαι παρτάκιας να σου διδάξουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αν ζεις σε ένα σπίτι που παίρνεις κάποιες αξίες και λες ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό το πλανήτη, ότι μόνο εσύ αξίζεις και όλοι οι άλλοι
0: είναι
1: μόνοι
0: για πέταμα,
1: τους,
0: ναι.
1: Ναι, θα βγει κάποια στιγμή και στο παιδί.
0: Σωστά.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα.
0: Εσύ με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου?
1: Εγώ ασχολήθηκα με κάτι που μου προσφέρει τα προστοζήν,
0: ναι.
1: Χωρίς να είναι κάτι που ήταν αυτό που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάφερα σε πρώτο χρόνο, αλλά τώρα κάνω τα απογεύματα κάποια ιδιαίτερα, που είναι αυτό που θέλω, να είμαι με παιδιά. Και στην αρχή έκανα με παιδιά μικρά, παιδάκια δημοτικού.
0: Μάλιστα.
1: Μετά αποφάσισα όμως, ήθελα να το πω λίγο παραπέρα. Επειδή έβλεπα και το είδα δηλαδή με αφορμή το δικό μου το παιδί που είχε μαθησιακά, ότι τα παιδιά που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, είτε είναι μαθησιακά, είτε είναι αυτισμός, είτε είναι τέτοια πράγματα, δεν τα πολύ δέχονται σε φροντιστήρια, δεν τα πολύ αναλαμβάνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε πλέον κάνω μόνο σε τέτοια παιδιά μάθημα. Και όταν δηλαδή μου λένε για τυπικά παιδιά, λέω ναι μένα, αλλά όχι, γιατί θέλω να πάρω αυτά που δεν τα θέλουν οι άλλοι.
0: Σωστό. Τι τρομερό να μην σε θέλουν οι άλλοι.
1: Είναι απέσιο.
0: Βέβαια.
1: Είναι άθλιο και έχω να σου πω ότι τα παιδάκια που έχω είναι ένα και ένα.
0: Είμαι βέβαιος.
1: Είναι αξιολάτρευτα, προσπαθούν, κάνουν βηματάκια, δεν κάνουν τα βήματα που θα έκανε ένα τυπικό παιδί, όμως κάνουν βήματα και αυτό είναι σημαντικό για μένα και για εκείνα. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη και για ένα κοριτσάκι που έχω, που αρχικά ο γονιός του μου είχε πει ότι απλά θέλει, δεν θέλει πολλά μωρέ, λίγο να μάθει να διαβάζει και να γράφει, γιατί και μου κάνει με το χέρι την κίνηση ότι δεν στροφάρει. Αλλά το πήρα κάπως εγωιστικά, ειδικά αυτό το παιδί, και λέω τι σημαίνει δεν στροφάρει, δεν το δέχομαι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το παιδί αυτή τη στιγμή το έχω 4 χρόνια. Από εκεί που ήταν στο απλά να μάθει να γράφει, να διαβάζει, έχουμε περάσει στο τι θέλει να σπουδάσει, πώς θα είναι, τι μαθήματα θα έχει, απορίες για τις σπουδές, για πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που ήταν στο δε στροφάρο.
0: Κατάλαβα. Έχω ένα φίλο, το έχω ξαναπεί βέβαια, ο οποίος η γυναίκα του πριν από 30 χρόνια η γυναίκα του γέννησε ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση.
1: Ναι.
0: Κουνάει μόνο το δάχτυλο, το δείκτη του δεξί του χεριού.
1: Ναι.
0: Με αυτό μετακινεί το όχημα πάνω στο οποίο κάθεται. Ναι. Λοιπόν, όταν γεννήθηκε στο μαιευτήριο, επειδή ο μαιευτήρας ήταν φίλος του, του είπε θες να το στείλω.
1: Ο Χριστός και Παναγία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς του είπε. Θες να το στείλω, του λέει το παιδί, δεν πρόκειται κανένας να μας ρωτήσει τι έγινε. Και του λέει ο άνθρωπος αυτός, δεν λέω

0: ονόματα. Του λέει άφησε με να το σκεφτώ. Πήγα μου λέει σπίτι, ήπια δύο μπουκάλια ουίσκι, έπεσα στο πάτωμα, κοιμόμουν δύο μέρες, ξύπνησα και πήγα στο νοσοκομείο και είπα όχι. Και ζει μαζί τους.
1: Μια χαρά.
0: Ο μικρός. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, Βάλια. Όταν φύγουν αυτοί από τη ζωή, αυτό το παιδί τι θα κάνει?
1: Θα σου πω, την είχα την απορία αυτή, επειδή ένα φιλικό ζευγάρι είχε ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε χωρίς άκρα. Κανένα άκρο.
0: Ούτε χέρια, ούτε
1: τίποτα,
0: πόδια.
1: Τίποτα.
0: Πόπο, μανάρι μου.
1: Το ξέρανε. Το ξέρανε και αποφάσισαν ότι θα το γεννήσουν. Η απορία μου, μπορώ να σου πω ότι θύμωσα κιόλας τότε.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, παιδιά, τι θα γίνει αυτό το παιδί όταν εσείς θα φύγετε? Εσείς καλά θα το φροντίσετε, θα το αγαπήσετε, θα. Μετά, τι? Υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας, βλέπετε κάτι, ας πούμε, που θα μπορούσε? Έχει άλλα δύο αδέλφια.
0: Ναι.
1: Είναι κάπως, όχι επιβεβλημένο, το έχουν στο νου τους και τα άλλα τα παιδιά, ότι θα συνεχίσουν να το έχουν στη φροντίδα τους τα παιδιά τα άλλα, χωρίς να είναι βαρύδιο. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό που έχουν κάνει. Δεν το θεωρούν τα άλλα παιδιά βαρύδι αυτό το παιδί.
0: Το παιδί αυτό γεννήθηκε πριν τα άλλα παιδιά?
1: Το παιδί αυτό γεννήθηκε ανάμεσα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Αλλά μεγάλη και η απόφαση, να το ξέρεις από την αρχή όταν μπορείς να κάνεις διακοπή. Μεγάλη όμως και η επιτυχία της οικογένειας που χωρίς να το έχει επιβάλει στην υπόλοιπη οικογένεια, ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω που θα το φροντίσουν.
0: Και αυτό το παιδάκι μέρα νύχτα ξαπλωμένο, ε?
1: Μέρα νύχτα ξαπλωμένο, ναι.
0: Έχει δράμα,
1: καρότσι,
0: ναι.
1: Έχει πάρα πολλά.
0: Ναι,
1: πρόσεξε όμως τώρα, αυτό το παιδί δεν φταίει σε κάτι.
0: Όχι, δεν φταίει.
1: Δηλαδή
0: δεν φταίει.
1: Από τη στιγμή που επιλέγεις να το γεννήσεις, οφείλεις να το φροντίσεις, να το αγαπήσεις, να του προσφέρεις ό,τι είναι να του προσφέρεις. Να το κάνεις να νιώσει ό,τι μπορεί να νιώσει.
0: Ναι.
1: Να ενταχθεί. Δεν κάνεις ένα παιδί και δεν μ' αρέσει, πέταμα. Βγήκε κοντό ή βγήκε με λαχρινό ή βγήκε με αναπηρία ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Πέταμα.
0: Σωστά.
1: Οπότε γι' αυτό, επειδή όχι τα θεωρώ, είναι απροστάτευτα σε σχέση με τους ενήλικες. Πάντα προς τα εκεί έκλεινα, προς τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και στους μεγάλους. Προφανώς αν υπάρχει κάποιος που θα έχει ανάγκη, θα είμαι εκεί. Αλλά αν έπρεπε να απαντήσω στην ερώτησή σου πριν που έλεγες πρέπει να δώσεις τη βοήθεια σου σε έναν,
0: ναι,
1: θα είναι στον στο παιδί. Τώρα αν είναι ίδιες ηλικίες και είναι και μεγάλης ηλικίας.
0: Σωστά. Μάλιστα, αργότησα. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
1: Και εγώ, μαν, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Βάλια μου, σε περιμένω πάλι.
1: Καλή εκπομπή, ναι. Έχει καλό υπόλοιπο.
0: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Τι κάνετε κύριε
1: Μάνο. Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά.
1: Δόξα τω Θεώ. Το θέμα σας πάρα πολύ. Έχω συγκινηθεί κύριε Μάνο μου.
0: Να σε
1: σας ακούω από την αρχή. Να είστε καλά Παναγία μου. Τόσος κόσμος σας ακούει. Η καρδούλα του να μαλακώνει και να κάνει το καλό πάντα. Κύριε Μάνο, είπαμε για γονείς που τα παρατάνε και αυτά. Αλλά είναι και γονείς που θυσιάζονται για τα παιδάκια τους. Ήξερα για τον νησά μου που είχε παιδί έτσι μογγολικό. Down, πώς τα λένε αυτά.
0: Ναι, με το σύνδρομο Down.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Λοιπόν, τη μανούλα, πώς το κοίταζε το παιδί. Αλλά πόσο μου άρεσε που ενδιαφέρθηκε τι θα γίνει αυτό το παιδί μετά αν φύγουν οι γονείς. Και είχε τον άλλο γιο, τον σπούδασε φαρμακοποιό και του είπε, παιδί μου, θα έχεις τον αδελφό σου, θα μου δώσεις το λόγο σου, θα τον έχεις στο φαρμακείο ούτως ώστε να μην τον κοροϊδεύει κανείς. Και όμως κυρία Μάνα το τήρησε το παιδί της το άλλο και πατρεύτηκε και καλή κοπέλα και τον είχαν το γιο, τον αδελφό του. Και μπορώ να σας πω, συνεννοείται κιόλας. Το στέλνω, ας πούμε, πήγε να πάρεις με πορτοκαλάδα. Δηλαδή, δεν είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Mm-hmm. Η μάνα αυτή πολύ ωραία σκέφτηκε. Δηλαδή, και άλλες περιπτώσεις ξέρω που μέχρι τέλος και στη γειτονιά μου, στην Κόρινθο, μανούλα, είχε πολλά παιδιά και έτυχε να βγάλει και έναν άπειρο. Μα τι αγάπη! Τι αγάπη της είχε. Αγκαλίτσα βγαίνανε βόλτα κάθε απόγευμα την πήγαινε γιατί δεν ούτε καταλάβε να μιλήσει. Ξέρετε ήταν πολύ. Και τώρα όμως πώς να σας το πω το προσέχουν. Πέθανε μεγάλη ηλικία 90 χρονών. Μεγάλη και η ανάπηρη.
0: Ναι.
1: Ζούνε πολλά χρόνια δεν ξέρω. Το προσέχουν οι αδερφές. Οι αδερφές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι. Βέβαια είναι φρικτό.
0: Ευτυχώς και εγώ.
1: Και σκέφτομαι και το άλλο κύριε Μάνο. Μακάρι να ήμουν νέα. Όταν ήμουν νέα έτρεχα πάρα πολύ. Πάρα πολύ έτρεχα έτσι όσο μπορούσα να βοηθήσω. Και που έλεγε η κυρία και στη Βούλα κάτω. Επί είχα πάει και εκεί και σε νοσοκομεία. Έβλεπα πολύ. Αλλά το πάνι είναι να το κάνεις με όλη σου την καρδιά.
0: Ναι.
1: Με όλη σου την καρδιά. Καμιά φορά εθελοντισμός είναι και σε δικούς σου ανθρώπους που δεν έχουν και πρέπει να τους κοιτάξεις. Και εκεί δεν είναι αγάπη, είναι δικός σου άνθρωπος, αλλά πρέπει να τον κοιτάξεις.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ και αυτό. Δηλαδή και εύχομαι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων να λέμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, πάντα να κάνουν το καλό. Πάντα να κάνουν το καλό. Mm. Πώς το λέει και η παροιμία, κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Δηλαδή και καλό θα έχεις. Και μην περιμένεις την ανταπόδοση, βλέπει ο Θεός από πάνω. Πώς το λέει, ελεείς τον πτωχό, το Θεό ελεείς. Έτσι είναι. Πολύ συγκινήθηκα με το θέμα σας απόψε και εύχομαι. Υπάρχει εθελοντισμός κύριε Μάνο μου. Μια ανιψιά μου που πολύ της αρέσει τα ταξίδια, δεν είναι, όχι ότι είναι πλούσια, αλλά της αρέσει τα ταξίδια και τρέχει. Και πολύ είχε ασχοληθεί με τα παιδάκια έξω και με πολλά πράγματα μάζευε και πήγαινε και εκεί να βλέπεις, θεία μου λέει, τι χαρά που κάνανε να τους δίνεις κάτι. Δηλαδή, να σκεπτόμαστε και τον άλλον, να σκεπτόμαστε και τον άλλον, όσο μπορούμε κύριε Μάνο μου.
0: Έτσι.
1: Όσο μπορούμε. Πολύ συγκινήθηκα απόψε με το θέμα σας.
0: Να είσαι καλά Κωνσταντίνα.
1: Εύχομαι να είστε πάντα καλά και πάντα τα θέματά σας είναι ωραία. Πάντα, πάντα, πάντα. Αλλά πιστεύω τώρα με αυτά που ακούνε οι ψυχές κάθε καρδιά να συγκινηθεί και να κοιτάζει το καλύτερο, το καλύτερο. Μην λέμε εγώ θα το κάνω. Να εγώ ό,τι μπορώ. Πήγαινα που ήμουν νέα στο ίδρυμα κάτω στους Καραμαγκά. Αν είχατε υπόψεις που ήταν ανίατη, ανάπηρη.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα πολλές φορές. Λοιπόν, μια κοπέλα που ήταν και από το χωριό του αντρός μου και πήγαινε και την έβλεπα. Την αγάπησε ένα παλικάρι μέσα εκεί και αυτός ανάπηρος. Και ας ήταν στο κρεβάτι κύριε Μάνο. Δεν είχε σηκωθεί από το κρεβάτι ποτέ η κοπέλα αυτή. Και όμως ήταν άτυχη βέβαια. Χάθηκε ο άντρας της νωρίς, ήταν πιο καλά λίγο αυτός. Και πήγαινα μετά και εδώ στο, έμενε και στο Φίξ κάτω την έβλεπα και εκεί. Κύριε Μάνα μου, τι χαρά έκανε. Πήγαινα πότε με μια θιά μου, πότε με μια φίλη, έτσι. Έλεγε ευχαριστώ και έτσι έλεγα, δεν θέλω να ακούω ευχαριστώ. Εγώ να σου λέω ευχαριστώ που μου δόθηκε αφορμή, έστω να πω δύο κουβέντες, έστω να κάνω κάτι. Γιατί κάποιος το βρισκόταν να τις βρεθεί. Έτσι να το παίρνουμε. Να μην δεχόμαστε ευχαριστώ. Εμείς να λέμε που μας δόθηκε η αφορμή να κάνουμε κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Ας το έχουμε αυτό, μέλημά μας, όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε.
0: Σωστό.
1: Δίνεις χαρά, γιατί και σου δίνει ο Θεός τη χαρά. Ναι, περνάμε δοκιμασίες, αλλά μας βοηθάει ο Θεός. Έτσι είναι. Κύριε Μάνα μου, σας κούρασα.
0: Ναι, γιατί να με κουράσεις. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν κουράζομαι ποτέ.
1: Το ξέρω, κύριε Μάνα μου. Και σας ευχαριστώ. Εγώ παίρνω αργά γιατί θέλω να ακούω. Από την αρχή ακούω όλη την εκπομπή. Και πώς να σας πω, λέω μπράβο. Η κυρία που μίλησε τώρα, η κυρία Βάλια, τι ωραία μίλησε. Τα παιδάκια που βοηθάει, είδατε πόσο έργο κάνει. Και μια φορά νομίζουμε, όχι, αυτός δεν αξίζει. Όμως το κάθε ένας, θυμάμαι που είχα πάει στο Υγεία για στο νοσοκομείο και κάτσα πολλές μέρες, χρειάστηκε κάτι. Mm. Και είχαν τα κουλουράκια που έχουν εκεί πέρα, είδατε με τον καφέ, και έλεγαν ότι τα κάνουν παιδάκια που ήταν από ίδρυμα. Πώς να σας το πω.
0: Κατάλαβα.
1: Βοηθούσε έτσι το νοσοκομείο, το ίδρυμα αυτό. Και έλεγα χεράκια, ευλογημένα χεράκια που τα κάνετε, να είστε καλά. Να υπάρχουν άνθρωποι να σας φροντίζουν. Ναι, κύριε Μάνο μου, εύχομαι να μαλακώνει η καρδιά των ανθρώπων και να πάντε... τυχαίνει να δουλεύει και η νύφη μου στον Ερυθρό Σταυρό και βλέπει πράγματα. Βοηθάει ο κόσμος. Βοηθάει ο κόσμος. Όχι, δουλεύει σαν υπάλληλος, όχι. Αλλά υπάρχει και εθελοντισμός πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Μακάρι.
0: Να σε
1: καλό ξημέρωμα, κύριε Μάνο μου.
0: Επίσης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου.

Και ας κάνουμε φινάλε τώρα με ένα κείμενο που υπογράφει η κυρία Ειρήνη Κρυσταλίδου, που είναι συμβουλευτική ψυχολόγος και έχει τίτλο «Κάνοντας καλό, η αγάπη επιστρέφει σε μας». Τι παρακινεί τους ανθρώπους να προσφέρουν εθελοντική εργασία? Στον απολογισμό των καταστροφικών πυρκαγιών στη Δυτική Αυστραλία, εντύπωση δημιουργεί η κινητοποίηση ενός μεγάλου δικτύου 26.000 περίπου εθελοντών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Δυτικής Αυστραλίας, όπως και ένας εξίσου μεγάλος αριθμός εθελοντών φιλοζωικών οργανώσεων που φροντίζουν άγρια ζώα θύματα των πυρκαγιών, πλέκοντας ή έχοντας ράψει μια σειρά αντικειμένων, όπως γάντια για κοάλα που έχουν κάψει τις πατούσες τους, αλλά και μάρσιπους για μωρά καγκουρό που έχουν χάσει τις μητέρες τους. Χωρίς εθελοντές, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας θα ήταν τελείως αναποτελεσματικές. Αυτοί οι εθελοντές προσφέρουν απίστευτο χρόνο και προσπάθεια κάθε έτος, χωρίς να περιμένουν κάποιο αντάλλαγμα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν είναι ο μόνος τομέας που επωφελείται από τους εθελοντές. Περίπου το 1/4 του πληθυσμού σε Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη προσφέρουν εθελοντική εργασία κάθε χρόνο σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες. Πολλοί άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο από τη ζωή τους στην εθελοντική εργασία. Τι παίρνουν ως αντάλλαγμα? Τι παρακινεί τους ανθρώπους να προσφέρουν εθελοντική εργασία? Στην πραγματικότητα, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η αίσθηση ότι κάνουν τη διαφορά και η συμμετοχή σε μια κοινότητα αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι γίνονται εθελοντές. Προσφέροντας εθελοντική εργασία, ενισχύεται η εικόνα του εαυτού, το αίσθημα αυταξίας και προσωπικής ικανοποίησης. Αποκτά νόημα η ζωή και έχεις κίνητρο να παρουσιάσεις μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού σου. Όταν μάλιστα μέσω του εθελοντισμού έχεις την ευκαιρία να αναπτύξεις και να χρησιμοποιήσεις δεξιότητες, να συμμετέχεις στις αποφάσεις και να οικοδομήσεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, έχεις περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσεις τον εθελοντισμό. Και ενώ τεράστιος όγκος της βιβλιογραφίας αφορά τα ωφέλη του εθελοντισμού για το κοινωνικό σύνολο που γίνεται αποδέκτης αυτής της προσφοράς, οι πιο πρόσφατες έρευνες συνδέουν την εθελοντική εργασία με μείωση προβλημάτων υγείας και αύξηση του προσδόκιμου ζωής στους ίδιους τους εθελοντές. Καθημερινά μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς οι αρνητικοί παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης, αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης. Εδώ θέλαμε να καθορίσουμε εάν ένας θετικός παράγοντας του τρόπου ζωής, όπως η εθελοντική εργασία, θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο της ασθένειας. Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, οι κοινωνικές μεταβάσεις, όπως η συνταξιοδότηση, το πένθος και η αναχώρηση των παιδιών από το σπίτι, συχνά αφήνουν τους ηλικιωμένους με λιγότερες φυσικές ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση. Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες μπορεί να προσφέρει στους ηλικιωμένους κοινωνικές σχέσεις που μπορεί να μην είχαν διαφορετικά. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ύπαρξη καλών κοινωνικών συνδέσεων προωθεί την υγιή γύρανση και μειώνει τον κίνδυνο για μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων στην υγεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος πίσω μας, ενώ μέσω εκπομπής. Εύχομαι να είστε καλά, ακμέ και δυνατή, και ορεξάτε και να μας έρθετε πρώτα ο Θεός 9 η ώρα το βράδυ στο καινούριο ραντεβού. 9 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Όπως κάθε μέρα έχουμε παρασκήνιο, πληροφορίες και ανάλυση για όλα τα ζητήματα. Θα πω μόνο κάτι και θα το δούμε στην πορεία. Οι πληροφορίες και οι διαρροές που υπάρχουν για την διαχείριση με το καλώδιο είναι γκρίζες. Θα τα πούμε στην πορεία. Υπάρχει πάλι προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας. Θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί στο πεδίο. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Παρένθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τελική σύγκρουση με το Ιράν, κατά πάσα πιθανότητα μετά τις ενδιάμεσες. Θα το δούμε. Κλείνουμε την παρένθεση. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα διάφορα μέτωπα. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλή εβδομάδα. Κοίταξα, θα σου επικεντρωθώ σε μια σειρά από διεθνείς διασκέψεις που έγιναν το τελευταίο τετραήμερο και οι οποίες ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αλλά και η πιο σημαντική ήταν του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου, που έκανε την σε επίπεδο αρχηγών γεθά και όχι μόνο, στην Πράγα, Πέμπτη και Παρασκευή, μια διεθνή διάσκεψη, στην οποία βασικοί ομιλητές ήταν αρχηγοί γεθά διαφόρων χωρών.
0: Ήταν και ο δικός μας, ο στρατηγός, ο Αγγεθά, ο στρατηγός
1: Χούπης. Ο κύριος Χούπης. Τώρα όμως το θέμα προήλθε από τα όσα είπε ο Γενικός Επιθεωρητής, γιατί ξέρετε στη Γερμανία, ονομάζεται Γενικός Επιθεωρητής ο αρχηγός της Bundeswehr, δηλαδή των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Καστενμπούερ. Κάστε μου, είπα σημείο, είπε το εξής, ότι πρέπει να προετοιμάζει τη Γερμανία, λέει, στο σύνολό της για πόλεμο. Πρέπει να είναι, λέει, η κοινωνική, λέει, διάσταση της Γερμανίας έτοιμη, γιατί τα πράγματα με τη Ρωσία θα χειροτερέσουν, είναι, λέει, τόσο πολύ παγωμένα και θα γίνουν ακόμα πιο παγωμένα. Μίλησα, λέει, όχι για frosty relations, εδώ μίλησε μια κατάσταση προβληματική και ιδιαίτερα, λέει, και μετά τα γεγονότα στη Λειψία με την προσπάθεια των Ρώσων πρακτόρων με την άξονα αεροπλάνο Αντόνοφ της Ουκρανίας στις 4 Αυγούστου. Λοιπόν, είπε και κάτι άλλο, ότι πολλοί αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων διαφόρων χωρών ανέφερε και στην Ελβετία, στην Πολωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά, όπου και αυτοί, λέει, είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις θέσεις μας, ότι τα πράγματα δείχνουν χειροτέρευση και συνεπώς μην αποκλείουμε μέσα στην επόμενη διετία, το έβαλε μέχρι εκεί το όριο, να έχουμε αυτή μια σημαντική έξαρση που να οδηγήσει σε πόλεμο μεταξύ της Δύσης. Δηλαδή, μιλάω για πόλεμο, λέει, πέραν των καθαρά ενεργειών, των ασύμμετρων, των υβριδικών και των μη γραμμικών. Εγώ μιλάω στιγμή ότι τα πράγματα χειροτερεύουν σε επίπεδο συμβατικό. Και από εκεί και πέρα έχουμε, λέει, και τις πυρηνικές απειλές και τις πυρηνικές φιλοδοξίες.
0: Είδα μια σειρά από άρθρα στον διεθνή τύπο αναφορικά με το εξοπλιστικό της Γερμανίας και το νόημα και οι τίτλοι. Αυτές ήταν ότι η Γερμανία ετοιμάζεται όντως για πόλεμο.
1: Η Γερμανία ετοιμάζεται, για σωστά το λες, γιατί υπάρχουν και άρθρα και μάλιστα θα γίνει και από το ίδρυμα Καρνέγκη στην Αμερική την άλλη εβδομάδα μια γενική συζήτηση για το θέμα πόσο θα επηρεάσει ο επανεξοπλισμός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας τώρα επί Μέρτς, παρά τα εσωτερικά προβλήματα στα δύο κρατήδια της που βγήκαν οι ακροδεξοί στην Ανατολική, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ενώ τα κρατήδια, αλλά το γεγονός είναι ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είχαμε την Σάββατο και Κυριακή, Λάμπρο, ήταν η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, η οποία συνεδρίασε σε επίπεδο αρχηγών γεθά, δηλαδή αμέσως μετά την Τσεχία πήγαν στην Κοπεχάγη, στη Δανία, όπου αυτή τη στιγμή ο αρχηγός επικεφαλής μου, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, Ιταλός Ναύαρχος Κάβο Ντραγκόνε, είπα ότι το ΝΑΤΟ είναι πανέτοιμο για όλα, οι συμβατικές δυνάμεις είναι έτοιμες, για ασύμμετρες απειλές είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή συνέχεια χρησιμοποιήσει τη λέξη έτοιμες. 9 φορές είδα εγώ στο κείμενο, επειδή το διάβασα, του Ιταλού Ναυάρχου, ο οποίος είναι και από τους Ιταλούς που είναι αρκετά διαβασμένος, δεν είναι κανένας τυχαίος, ο επί χρόνια έκανε και αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας. Ενώ, άρα στην προηγούμενη περίπτωση υπάρχει και αυτή η ανησυχία, φάνηκε και στη σύνοδο της Τσεχίας, την οποία οργάνωσε το International Institute of Strategic Studies, το γνωστό και ιδιαίτερα θα λέει κανείς αναβαθμισμένο πάντοτε, και βεβαίως και η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Εκεί μέσα συζητήθηκαν και κάποια άλλα πράγματα. Οι Καναδοί, ασχέτως αν βέβαια το δεν μπορεί να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς και διαφόρους λόγους, παρά την πρόσκληση της Φαν ντερ Λάιεν, αλλά ο Καναδάς θέλει να μπει στη λεγόμενη Λάμπρουμ, το έχουμε συζητήσει δυο μας, JEF, δηλαδή στην διακλαδική ομάδα αντίδρασης. Όπως ξέρεις, αυτή έχει έδρα το Northwood στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην οποία συμμετέχουν οι Σκανδιναβοί, οι πέντε χώρες δηλαδή, οι Σκανδιναβικές, οι τρεις Βαλτικές, η Πολωνία και η Ολλανδία. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν είναι μέσα. Βόρειες χώρες.
0: Βασικά είναι όλο το βόρειο δυτικό ημισφαίριο.
1: Ναι, ακριβώς. Και αυτό το λόγο έχει την ασφάλεια της Αρκτικής κτλ. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι εδώ και 5 χρόνια υπερδραστήριο. Το στρατηγείο είναι στο Northwood με επικεφαλής Βρετανό στρατηγό. Είναι μια ενέργεια που ξεκίνησε επί Τζόνσον πρωθυπουργού, συνεχίστηκε και επί άλλων πρωθυπουργών που αλλάζαν συνέχεια οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και επί εργατικών πρωθυπουργών και, και με τον προηγούμενο και με τον τωρινό. Πάντως, ο Καναδάς, θέλει να ενταχθεί και θεωρεί ότι πρέπει να εμπλαγεί ακόμα περισσότερο στην αρχική ασφάλεια. Μια και για να κλείσουμε την αρχική, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ίσως και μεθεπόμενη τώρα, ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω, θα εκδοθεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρχική, τον απότατο βορρά και το βόρειο παγωμένο ωκεανό, η οποία είναι πολυσέλιδη. Την έχουν γράψει αναλυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα διάφορα, θα λέει κανείς, κράτη που είναι στην περιοχή, την αρκτική. Και αυτή τη στιγμή αναμένεται με ενδιαφέρον, γιατί οι Αμερικανοί, εφόλων των Πρόεδρων, είτε επί Ομπάμα, είτε επί παλαιότερου Μπούς του νεότερου, δηλαδή, είτε και επί Τραμπ την πρώτη τραετία κτλ., έχουν γράψει εκθέσεις για το πώς κινείται οι ΗΠΑ στην αρκτική ασφάλεια. Και βεβαίως, όπως ξέρεις, έχουμε και εξελίξει με το θέμα της Γρυλανδίας. Θα υπογραφεί στη σύνοδο που γίνεται σε λίγες μέρες, λιγότερο από μια εβδομάδα τώρα, στα Ηνωμένα Έθνη. Θα υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ, από την κυρία Φρεντέριξεν, την πρωθυπουργό του Βασιλείου της Δανίας, και από τον κύριο Νίλσεν, τον πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, η οποία η Γρυλανδία παραμένει έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, αλλά οι ΗΠΑ με τη νέα συμφωνία, αν και επίσημα, αλλά που δεν την έχω δει ακόμα να εκδοθεί στο σύνολο.
0: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.
1: Δεν υπάρχει. Απλώς εγώ από εδώ και από εκεί έχω συνέχεια πληροφορίες, και να λέμε και την αλήθεια, και από ένα Ινστιτούτο πολύ μικρό που στέλνει οριακές πληροφορίες, που είναι στο ΝΟΥΚ της Γρυλανδίας. Πέραν βέβαια στον Ινστιτούτο με τη Δανία που συνεργάζουμε, και στο οποίο φέρεται αυτή τη στιγμή ότι ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα, δεν λέει τίποτα για τις σπάνιες γιές, το αποφεύγει, λέει αυτή τη στιγμή ότι και ευρύτερα εσωτερικά προβλήματα και ζητήματα οι ΗΠΑ θα τα συζητήσουν με τη Δανία. Λέει όμως αυτή τη στιγμή ότι οι ΗΠΑ έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό βάσεων, και βέβαια λέει αυτή τη στιγμή ότι δεν θα είναι κανένας μη νατοϊκός. Μηνατοϊκός, ο οποίος θα έχει αυτή τη στιγμή βάση στην Γρυλανδία. Τώρα, αυτό σε απλά λόγια σημαίνει Κίνα και Ρωσία, έτσι. Δηλαδή, αυτό που ο Τραμπ επεδίωκε ήταν να μην έχουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι προσβάσεις στα λιμάνια της Γρυλανδίας ή σε αεροπορικές βάσεις. Πάντως, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επειδή ξέρεις ότι είμαι λάτρης της ιστορίας, οι Αμερικανοί είχαν αυτή για να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στο βόρειο ημισφαίριο τότε, απέναντι στην ναζιστική Γερμανία, στην Νορβηγία κλπ. Είχαν 17 βάσεις. Και κάποια στιγμή είχαν φτάσει σε 82 βάσεις, των οποίων κάποιες είναι μυστικές και δεν έχουν βγει ποτέ στη δημοσιότητα, ακόμα και αν το ψάξει κανείς στο ίντερνετ, πολλές από αυτές δεν έχουν δοθεί. Δηλαδή, να το πω έτσι, επειδή είναι το μεγαλύτερο λιμάνι, νησί στον πλανήτη, επειδή αυτή τη στιγμή έχει χειμώνες πολύ σκληρούς, επειδή γίνονται ασκήσεις τώρα αυξημένους αριθμούς από Αμερικανούς, Καναδούς και βεβαίως και τους Ευρωπαίους, αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι έχουμε η Γρυλανδία αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Δύο τελευταία πράγματα να σου πω. Ναι. Συνεδρίασε πριν από λίγο το Coreper. Το θέμα είναι ότι κόλλησαν πάλι με τη Σλοβακία οι κυρώσεις. Ελλάδα είναι 3.200
0: κυρώσεις. Το Συμβούλιο Μόνιμων Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι.
1: Υπάρχει ένα πλήν από τη Γαλλία, γιατί για έναν πάμπλουτο, δισεκατομμυρίουχο θα έλεγα πάμπλουτο, τον Οσμάνοφ, έχει βάλει η Γαλλία μαζί με τη Σλοβακία να μην είναι στη λίστα
0: αυτή που
1: την έχει ετοιμάσει. Ναι. Παράλληλα, αυτή υπάρχει είναι και κάποιοι άλλοι Ρώσοι γνωστοί. Ένας από αυτούς είναι της Alpha Bank, της Ρωσικής, η οποία νομίζω έχει όνομα δυτικό, δεν έχει όνομα ρωσικό, ο οποίος αυτό η Σλοβακία έχει πει, επειδή έχει συμφέροντα η συγκεκριμένη τράπεζα στην Μπραντισλάβα, δεν τον θέλει μέσα. Και αυτό και σήμερα, αν και το βράδυ 9 η ώρα θα ξανασυνεδριάσουν, και για την Πέμπτη θα ξανασυνεδριάσουν, λογικά κάποια στιγμή θα επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα αν θα τους βγάλουν έξω είναι θέμα. Πάντως, να πούμε ότι μέσα στο. Είναι 3.000 περίπου λαμπρό, τεράστιο αριθμό ονομάτων και οντοτήτων με ρώσικα συμφέροντα, από ρωσικό σπίτι μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι για τον Πούτιν και ιδιαίτερα για τη δεύτερη κόρη του Πούτιν. Είναι για τον Λαυρόφ και την ερωμένη του Λαυρόφ, η οποία έχει μαζί με την κόρη της από το πρώτο γάμο της, έχει κάποια συμφέροντα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι και βεβαίως και για σειρά άλλων, δηλαδή μιλάμε ας πούμε ότι είναι υπερλίστα. Αν μέχρι τώρα έχουμε κάπου 2.000, τώρα εδώ πάμε να φτάσουμε με τις 3.000 στις 5.500. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι ας πούμε, πολύ σημαντικά αυτά. Και βέβαια για να κλείσω, Λάβρο, θα έλεγα το εξής, ότι εδώ που είναι τα πράγματα, να δούμε ας πούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί ασχολούμαι με μία έρευνα τώρα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση θα το πείσεις σου, δεν ξέρω, μια και το ασχολήσει με το θέμα, η Σαουδική Αραβία στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει πάει κανένας να τη βοηθήσει.
0: Το ξέρω, έχει ζητήσει από όλους.
1: Για να είμαι σαφής.
0: Ούτε ζήτησε από Βρετανούς, Γάλλους, Ιταλούς, Αμερικανούς, κανείς. Στρέφεται στο Ισραήλ σε πρώτη φάση για Ιντερνετ. Το έχω πει, θα ασχοληθούμε.
1: Παρόλο αυτή που πίστεψε μου ότι στη σύνοδο του. της Στρατιωτικής Επιτροπής υπήρξε κριτική στο Ισραήλ, γιατί λέει, δώσαμε κάπου, είπαν έξι χώρες, τώρα δεν χρειάζεται να τις ονομάσουμε, 1.700 πυράβλους πάτριο, λέει, δώσαμε για εχθρό ο οποίος δεν υπάρχει για την Ευρώπη. Ο εχθρός είναι για το Ισραήλ. Αυτή είναι αρχική ηγεθά 6 χωρών, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι. Λοιπόν, η οποία προφανώς υπάρχει μια δυσαρέσκεια, γιατί υπάρχει έλλειψη πυράβλων, έλλειψη ντρόουν, έλλειψη πολλών στις ΗΠΑ. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, οι ΗΠΑ είπαν ότι για τα επόμενα 5 χρόνια σε κάποιες χώρες που είναι να πάρουν άμεσα αμερικανικά όπλα, θα καθυστερήσουν πάρα πολύ για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή, κάποιες χώρες θα πάρουν, προφανώς η Ουκρανία νωρίτερα, στον ένα χρόνο ή στα δύο χρόνια, αλλά άρα υπάρχει εξής και αυτή η δυσαρέσκεια σχετικά με τους δύο πολέμους και το τι έχει γίνει ακριβώς στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δείχνουν ξανά έξαρση. Είναι και η περίπτωση των χώρων.
0: Θανάση Πλαχνίδη, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κόλπος έχει βρεθεί μεταξύ Μπάμπελ Μαντέπ.
0: Θα τα πούμε τώρα πάνω. Θα κάνουμε σύνδεση τώρα με Μέση Ανατολή, τώρα με τον κόλπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Θανάση
0: Τρούγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα με τον κόλπο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο σε Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, πάμε μέχρι τον κόλπο να δούμε τι γίνεται εκεί, να πάρουμε κλίμα. Ο Θανάσης Δούργος μας είπε τι γίνεται γενικά στο παρασκήνιο, στις διάφορες συσκέψεις και συνόδους και παρασυνόδους. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόλπο. Σπυρίδων Πλακούδας, διεθνολόγος, αναλυτής γνώστης της Μέσης Ανατολής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την επίτη ευκαιρία. Να σας ευχηθώ και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας καλή δύναμη και καλή συνέχεια εκεί. Λοιπόν, από τα Εμιράτα, τι γίνεται στον κόλπο? Η Σαουδική Αραβία έχει εισπράξει αλλεπάλληλα όχι για άμεση στρατιωτική βοήθεια από Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική. Στρέφεται προς το Ισραήλ, το Ισραήλ βάζει όρους, αλλά γενικά ο κόλπος είναι σε κατάσταση ρευστή.
1: Ακριβώς. Και το είχαμε συζητήσει προμηνών, κύριε Καλαρίτη. Πως δηλαδή θα μετανιώσει η Σαουδική Αραβία τις δράσεις της στην Ιεμένη κατά των Εμμυράτων. Και όντως δεν συμπληρώθηκε ούτε ένας χρόνος και έχουν μετανιώσει πικρά οι Σαουδάραβες, γιατί οι Εμμυρατιανοί εκδιώχθηκαν κακή κακός από την Ιεμένη και πρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν μόνοι τους οι Σαουδάραβες με αυτούς τους όχι ιδιαίτερα αξιόπιστου συμμάχους, τους φιλοϊρανούς Χούθη. Και από ό,τι διαπιστώσαμε, κύριε Καλαρίτη, όχι απλά δεν έχουν αναχαιτιστεί οι Χούθη, αλλά δημιουργείται για πρώτη φορά μια τέτοια κρίση στις πετρελαϊκές εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας. Χτυπήθηκε ο ίδιος ο αγωγός μεταξύ Ακμπαϊκ και Γιαμπού, ο λεγόμενος αγωγός East-West. Αυτό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν κατά τις εχθροπραξίες μεταξύ του βασιλείου και των εξυπόλυτων παντοφλάδων. Mm-hmm. Πρώτη φορά συνέβη.
0: Ναι, και εδώ πιστοποιείται πλέον αυτό που ούτως ή άλλως φαινόταν, ότι όλα αυτά τα τρισεκατομμύρια, γιατί μιλάμε για τρισεκατομμύρια θρηστικά δολάρια όπλων και οπλικών συστημάτων, είναι άχρηστα για τη Σαουδική Αραβία. Δεν τους έχουν βοηθήσει. Όμως δεν τους βοήθησε και η συμφωνία της Μέκας, έτσι.
1: Σωστά. Όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, και θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα επ' αυτού. Το πρώτον, ότι με τα λόγια χτίζουν

0: αρχίζουν ανόγια και κατόγια οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί, ενώ ακόμα αναμένουν οι Σαουδάραβες να τους βοηθήσουν εμπράκτος έναντι των επιθέσεων. Και το δεύτερο, όπως ακριβώς εύστοχα παρατηρήσατε κύριε Καλαρίτη, η ακριβή επένδυση των Σαουδαράβων και στα στρατεύματά τους αλλά και στους πρόξεις τους στην Ιεμένη δεν τους ωφέλησε, και αυτό οφείλεται πρωτίστως, κύριε Καλαρίτη, στη στρατιωτική κουλτούρα της Σαουδικής Αραβίας. Επειδή ακριβώς ανησυχούσε η δυναστεία για ένα τυχόν πραξικόπημα από τις φυλές των Βεδουίνων, όπως ακριβώς συνέβαινε κατά συρροή στον 20ο αιώνα, δημιούργησαν ένα ξεδοντιασμένο, ας τον ονομάσουμε έτσι, στρατό, ο οποίος ήταν ο στρατός των παρελάσεων. Δεν ήταν ο εξίσου μαχητικός όπως αυτός των Εμμυράτων. Γιατί ακριβώς πάντα υπήρχε αυτή η υπαρκτή απειλή κατά του θρόνου. Και διαπιστώνουν λοιπόν οι Σαουδάραβες ότι όχι μόνο απλά δεν ωφελούνται από την ακριβή επένδυσή τους στα όπλα και στις πλατφόρμες, αλλά και ότι δεν έχουν οράσει την εύνοια μέσω αυτής της εξοπλιστικής διπλωματίας.
1: Σωστό, πολύ σημαντικό.
0: Ακόμα και οι Αμερικανοί τους αρνήθηκαν, και ο κύριος Τραμπ με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη τους υποσχέθηκε εάν και όποτε ότι θα προμηθευτούν τα F-35. Εάν και όποτε. Ναι. Γιατί ακόμα δεν έχει ειδοποιηθεί επισήμως το Κογκρέσο.
1: Σωστό. Και μάλιστα, είπε ότι συνομίλησε με τους Χούθη. Καταρχήν να πούμε ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία βρέθηκε με αντιπροσωπεία των Χούθη. Ο Τραμπ είπε ότι οι Χούθη δεν θα απειλήσουν Αμερικανικά πλοία και Αμερικάνες συμφέροντα και όλα καλά.
0: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, και οι Ισραηλινά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η εκεχηρία μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αφενός και Χούθη αφετέρου διατηρείται. Γιατί ακόμα ενθυμούνται οι Χούθη τα στοχευμένα πλήγματα κατά της ηγεσίας τους από τους Ισραηλινούς. Γιατί άλλο λόγια, ναι, όπως οι Τούρκοι, άλλο πράξεις όπως οι Ισραηλινοί, οι οποίοι, να σημειώσουμε εδώ κύριε Καλαρίτη και το εξής φέδρο για τους γειτονές μας, ότι ενώ έχουν υποσχεθεί και σε Σαουδική Αραβία αλλά και στη Συρία ότι θα τους υποστηρίξουν έναντι των απειλών, βλέπε Ισραήλ, βλέπε Χούθης κτλ, προς το παρόν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τέσσερις, κύριε Καλαρίτη, τέσσερις ύποπτες εκρήξεις σε τέσσερις αποθήκες οπλισμού έχουν σημειωθεί εντός 11 ημερών. Από το Ιντλίπ και το Ντέιρ Αζόρ, ναι, μέχρι χθες το Χαλέπι.
1: Σωστό.
0: Τυχαία. Μάλλον οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
1: Από το στόμα μου το πήρατε.
0: Υψηλές θερμοκρασίες.
1: Από το στόμα μου το πήρατε. Να το πούμε αυτό για τους ακροατές.
0: Είσαι καπνιστές.
1: Ναι.
0: Είσαι καπνιστές.
1: Κάποιος θα πρόσεξε, έρχεται τσιγάρο. Να το πούμε αυτό, ότι συνολικά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, 5 αποθήκες πυρομαχικών, έγινε άλλη μία σήμερα, 5 αποθήκες πυρομαχικών έχουν όλους περιορίσει την αχτή στην Συρία, αποθήκες εδώ με βαριά πυρομαχικά, πυράβλους κλπ. Κυκλοφορούν τα βίντεο όπου μετά τις εκρήξεις άρχισαν πυράβλοι να εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση από τις εκρήξεις και ήταν ένα έτσι θέαμα με βεγγαλικά.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και διαπιστώνουν και φίλοι και εχθροί και ουδέτεροι τα όρια της όποιας τουρκικής στρατιωτικής ισχύως, όχι μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στη Συρία. Και μάλιστα οι Χούθη προειδοποίησαν, κύριε Καλαρίτη, ότι αν κατά διάνοια παρεύουν οι Τούρκοι υπέρ της Σαουδικής Αραβίας στο μέτωπο της Ιεμένης, θα δυσχεράνουν πάρα πολύ τη ζωή των Τούρκων στο χρυσό κέρας της Αφρικής. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι Τούρκοι έχουν επέμβει ανοιχτά και στον εμφύλιο του Σουδάν και στον εμφύλιο της Αιθιοπίας και τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Σομαλίας, και τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως ακριβώς.
1: Παρότι καλά που το αναφέρετε, την Σομαλία παρότι την έχουν κάνει προτεκτοράτο, έχουν αναλάβει ακόμα και τη διαχείριση της ΑΟΣ της Σομαλίας. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν διαδηλώσεις από Σομαλούς κατά της ασφικτικής τουρκικής παρέμβασης.
0: Ακριβώς. Και κατά της ξεδιάντροπης πλέον στήριξης προς έναν πρόεδρο του οποίου έχει εκπνεύσει η κυβερνητική εντολή. Μας θυμίζει κάτι αυτό με τον Τμπέιμπα στη Λιβύη?
1: Προφανώς υπάρχουν αναλογίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, πέραν της στρατιωτικής πίεσης που έχει, έχει και μεγάλη οικονομική κακουχία. Αναστέλει παραδόσεις φορτίων και για τον Οκτώβριο προς την Ευρώπη. Υπάρχει κατάρρευση των εσόδων. Δηληστήρια και αγωγή έχουν βγει εκτός. Σε τι κατάσταση είναι οικονομικά? Μεγάλα project, όπως αυτό για τη μεγάλη πόλη κλπ., έχουν ακυρωθεί. Project δεκάδων εκατομμυρίων, δεκάδων δισεκατομμυρίων. Τι γίνεται με την οικονομία?
0: Ομιλούμε περί μιας κρίσης άνευ προηγουμένου, κύριε Καλαρίτη. Πριν την επανέναρξη των εχθροπραξιών με τους Χούθη, οι προβλέψεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας ήταν για μια ανεμική ανάπτυξη του 1 έως 1,3%. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθη εντός των δηληστηρίων και αγωγών, της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή εντός του εδάφους, μάλλον θα εξανεμιστεί ακόμα και αυτή η ανεμική ανάπτυξη, η οποία, όπως και εσείς εύστοχα παρατηρήσατε, προστίθεται τα υπαρκτά προβλήματα. Δεν χρειάζεται παρά κάποιος να αναζητήσει στο διαδίκτυο τα βίντεο για τις δημόσιες αγοραπολισίες των χιλιάδων, επαναλαμβάνω, όχι δεκάδων ή εκατοντάδων, των χιλιάδων εξκαφέων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα μηχανήματα, ναι, από τη τουριστική Μητρόπολη Νέων που παρέμεινε στα χαρτιά.
1: Μάλιστα. Και με έναν προϋπολογισμό ελληματικό πλέον. Έτσι, να το πω αυτό, έχει έλλειμμα η Σαουδική Αραβία στον προϋπολογισμό.
0: Η χώρα με τόση παραγωγή πετρελαίου και με τόση υψηλή τιμή του πετρελαίου είχε κατορθώσει ακόμα και εν καιρό ειρήνης να καταγράφει δημοσιονομικά ελλείμματα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι θα συμβεί, όπου το 2015, κύριε Καλαρίτη, το εβδομαδιαίο, συγγνώμη, το ημερήσιο κόστος της εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη στήχιζε 200 εκατομμύρια δολάρια. Το ημερήσιο.
1: Συγγνώμη, το ημερήσιο κόστος ήταν 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: 200 εκατομμύρια δολάρια.
1: Δηλαδή ήταν.
0: Υπολογίζω τα πάντα. Δηλαδή, τα πυρομαχικά, την κυροζήνη και ούτω καθεξής.
1: 6 δις τον μήνα ήταν περίπου, δηλαδή, το κόστος της εμπλοκής στην Ιεμένη.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα με ελληματικό προϋπολογισμό τα πράγματα έχουν χειροτερέψει ακόμα, έτσι.
0: Βεβαίως. Και έχουν ακριβήνει και τα όπλα και τα πυρομαχικά, όπως επίσης έχουν ακριβήνει και οι μισθοί των πρόξης της στην Ιεμένη.
1: Εντάξει, διαβάζαμε ότι είναι και ότι πληρώνουν και εικονικούς πρόξης, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Στέλνουν χρήματα και μισθούς σε στρατεύματα τα οποία δεν υπάρχουν. Κάποιοι εισπράττουν εκεί, αλλά όπου και πέτυπου.
0: Στη Μόκα, την τριώνυμη πόλη από όπου προέρχεται και ο καφές Μόκα, στην Ερυθρά Θάλασσα, το 40% των μαχητών υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Λάμβαναν όμως τη μισθοδοσία κανονικά.
1: Στρατός φάντασμα κανονικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σπύρι τον Πλακούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα Εμιράτα. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα λαμπροσκαλαρίτσι. Επιστρέψαμε. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα τα εσωτερικά δικά μας, αμυντικά δικά μας, να δούμε τι έχει η λίστα με τα ψώνια, με τις αγορές. Φέδων Καρεσυφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Χαίρε Φέδων, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Λαύρο μου, καλή σου εβδομάδα.
0: Παραλάβαμε το 60ο, Viper.
1: Ναι, εδώ δεν έχουμε ψώνια, έχουμε παραλαβές.
0: Παραλαβές, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: delivery.
1: 16/9, μεγάλο ορόσημο, η παράδοση του 60ου F-16 Viper. Και τώρα, για να σημειωθούμε λίγο το πρόγραμμα, ξεκίνησε με τα αεροπλάνα της παρτίδας που ήταν η πίεση Ζήνια 3, δηλαδή ήταν τα αεροπλάνα που αγοράστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν αυτά που ονομάζαμε Block 52+, ήταν οι μοίρες που το χρησιμοποιούσαν, ήταν οι δύο μοίρες της 115 και οι 337 στην Λάρισα. Αυτά ολοκληρώθηκαν στις αρχές του χρόνου, λίγο αργότερα μάλλον. Στη συνέχεια μπήκε στη διαδικασία η δεύτερη παρτίδα, μάλλον η τέταρτη παρτίδα, η δεύτερη χρονολογικά για τα Viper, τα Block 52 Plus Advanced, δηλαδή τα αεροπλάνα της 335 και 336. Και είναι αυτά τα οποία σήμερα βρίσκονται στη διαδικασία εξυγχρονισμού στην ΕΑΒ. Το 60ο έχει σημασία για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα είναι ένα ορόσημο, διότι αν προσθέσουμε και τα 24 Rafale, έχουμε 84 αεροπλάνα με ραντάρα ΕΣΑ. Είναι ένας από τους ισχυρότερους στόλους στον κόσμο, όχι στην εξαιρουμένων των μεγάλων δυνάμεων, έτσι. Αλλά είναι ένας ισχυρότερος στόλος, είναι ο ισχυρότερος στόλος στην Ευρώπη, εξαιρουμένη της Γαλλίας.
0: Ακόμα και με τη Γαλλία σε αριθμούς μπορούμε να συγκριθούμε. Σε αριθμούς.
1: Ναι, βέβαια. Μπορούμε. Και βέβαια δεν συζητάμε για τα Eurofighter των χωρών που τα αξιοποιούν, που δεν έχουν ραντάρα ΕΣΑ. Τα πρώτα Eurofighter με ραντάρα ΕΣΑ θα φτάσουν σε ισπανικά χέρια στο τέλος του χρόνου. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μας επιτρέπει να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα. Γκρινιάζαμε πριν από ένα χρόνο και κάτι, περισσότερο από ένα χρόνο για την ακρίβεια, ήταν άνοιξη του 2005, όταν η ψαλίδα τότε του χρονοδιαγράμματος ήταν τεράστια. Δηλαδή έφτανε τα 11 αεροπλάνα. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει ψαλίδα. Αλλά το πρόγραμμα συμμαζεύτηκε σημαντικά και αυτό οφείλεται και στις προσπάθειες της ΕΑΒ και του προσωπικού και της διοίκησης και της κατασκευάστη, μάλλον της αναδόχου εταιρείας της Lockheed Martin και φυσικά η αεροπορία, η οποία εντατικοποίησε όσο γινόταν από την πλευρά της το πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα 23 αεροπλάνα τα οποία απομένουν από τα 83 θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2027. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι τον Αύγουστο του 2027 θα παραλαμβάναμε τα δύο τελευταία, ένα μονοθέσιο και ένα διθέσιο, Block 52 Advanced Plus. Η προοπτική είναι ότι μέσα στο 2027, εκτός σοβαρού απρόπτου, θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και εδώ έρχονται τώρα τα δύσκολα. Το ένα δύσκολο είναι ότι τα αεροπλάνα ολοκληρώνονται, μάλλον το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού ολοκληρώνεται, ένας από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη. Στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει έχουμε συγκριτικά το τι κάνανε οι Πολωνοί. Δηλαδή οι Πολωνοί αγοράσαν μετά από εμάς, περίπου 3 χρόνια αργότερα, Block 52+, και η συμφωνία που κλείσανε ήταν στο τέλος του 2025, με προοπτική να το ολοκληρώσουν μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Δηλαδή τα τελευταία τα πολωνικά θα ολοκληρωθούν το 2029. Άρα προηγούμαστε συγκριτικά με μια χώρα που επίσης ήταν μέτρο σύγκρισης όταν αποκτήσαμε τα μαχητικά αυτά. Όπλα. Τεράστια εκκρεμότητα. Ακόμη μεγαλύτερη ή εξίσου σημαντική εκκρεμότητα είναι το σύστημα αυτοπροστασίας. Θα κάνουμε μια συζήτηση κάποια στιγμή για τι σημαίνει σύστημα αυτοπροστασίας σε ένα, και γιατί χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή θα χρειαζόταν πιθανότατα έτσι κι αλλιώς, η ανανέωση του υφιστάμενου συστήματος αυτοπροστασίας λόγω ηλικίας. Δηλαδή το υπάρχουν σύστημα που είναι φορεμένο σε όλα τα αεροπλάνα. Ήταν κάτι που είχε τότε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για την Ελλάδα, που ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για σύστημα αυτοπροστασίας να μην το έχει άλλη χώρα, είναι σήμερα παμπάλαιο. Ή παλαιό, τέλος πάντων. Παμπάλαιο για την πρώτη έκδοση, τον Block 50, παλαιό, έως αρκετά παλαιό για τις νεότερες εκδόσεις. Τεράστιο το κόστος. Απλώς εδώ πέρα, για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι κοιτάμε και τα Ισραηλινά συστήματα, τα οποία εμφανίζονται εξαιρετικά ανταγωνιστικά στον οικονομικό τομέα και δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πω και εξίσου καλά, αλλά πουλάνε. Δηλαδή, από την ημέρα που υπογράψαμε, για παράδειγμα, εμείς τη συμφωνία για τα αντιεροπορικά, υπάρχουν τουλάχιστον δύο χώρες οι οποίες ετοιμάζονται να υπογράψουν και αυτές συμβάσεις αντίστοιχες για Ισραηλινά αντιεροπορικά και αντιπαλιστικά συστήματα της τάξης του δισεκατομμυρίου. Άρα,
0: τελικά η Ελλάδα λειτουργεί ως προωθητής και διαφημιστής εντός εισαγωγικών συστημάτων. Παίρνουμε Ραφάλ, ανοίγει η αγορά. Παίρνουμε
1: Ραφάλ,
0: ανοίγει η αγορά. Παίρνουμε,
1: για το συγκεκριμένο πάντως θέμα του συστήματος αυτοπροστασίας.
0: Για πόσα αεροσκάφη μιλάμε συνολικά θα χρειαστεί, αν έπρεπε να γίνει όπως πρέπει.
1: Σε 121.
0: Μάλιστα. Άρα για όλα.
1: Για όλα. 50-52 plus, 52 plus advance.
0: Πλην των 30αριών.
1: Πλην των 30αριών. Τώρα για τα 30αριά, επειδή γράφονται απίθανα πράγματα, αυτή τη στιγμή πραγματικά προέχει το πρόγραμμα του Block 50. Διότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένο και κάθε μέρα που περνάει προσθέτει στο κόστος.
0: Τι θα γίνει, συγγνώμη, Φέδων, έχει ξεκαθαρίσει. Τι θα γίνει, έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τα 50αρια. Ναι. Θα πάνε και αυτά για Viper.
1: Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπράβο. Πλέον και πολύ εκεί ωραία. Βρίσκεται ο μεγάλος ογκόλυφος που πρέπει να υπερπηδήσουμε. Διότι το 2017, το μακρινό πλέον 2017, όταν συζητούσαμε με τους Αμερικανούς και όταν είχε γνωστοποιηθεί στο Κογκρέσο η πρόθεση της Ελλάδας για να υιοθετήσει το πρόγραμμα Viper για τα F-16, τότε συζητούσαμε για 123 αεροπλάνα. Ήταν 50-52 plus, 52 plus advance. Υπήρξαν δύο απώλειες ενδιαμέσως, γι' αυτό υπάρχει αυτό το 121 σε σχέση με το 123. Συζητούσαμε για 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και σε αυτά βέβαια συμπεριλαμβανόντουσαν και κάποια εφεδρικά, δηλαδή υπήρχαν ας πούμε 125 ραντάρ. Υπήρχαν κάποια επιπλέον συστήματα και βέβαια υπήρχαν και οι εξομοιωτές σαν πακέτο. Παραγγείλαμε τελικά για 1,3 περίπου, σκάρτο 1,3, δηλαδή τη συμφωνία για το 84 αεροπλάνα, που αυτή τη στιγμή είναι το πρόγραμμα που υλοποιείται για 83. Η μία απώλεια η οποία υπάρχει είναι το 2024.
0: Και τώρα μένουν άλλα 38-50αρια. Ξέρουμε κόστος για 38 δεν είναι τα 50αρια.
1: Λοιπόν, 38 δεν είναι τα 50αρια. Ναι. Το κόστος μάλλον είναι 37 συν 1. Mm-hmm. Είναι αυτό το ένα το υβρίδιο. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Όταν πρωτοσυζητήσαμε με τους Αμερικανούς τον Ιανουάριο, ή μάλλον πέρσι το Δεκέμβριο προς τον Ιανουάριο του 2026, το κόστος που ανέφεραν για πρώτη φορά ήταν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,6 όπως το είχαμε υπολογίσει τότε, γιατί μιλούσαμε σε ευρώ εμείς, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται, περιμένουμε τη ΛΟΑ. Κατάλληλος η ΛΟΑ έχει φτάσει, κατάλληλος θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα. Εγώ λέω ότι η ΛΟΑ, η τιμή δεν είναι γνωστή. Απλώς περιμένουμε είναι το διαδικαστικό.
0: Να πούμε ότι είναι το letter of acceptance, έτσι, η επιστολή αποδοχής
1: με την οποία θα υπάρξει συμφωνία, έτσι. Λοιπόν, η συζήτηση η οποία γίνεται είναι για 1,86 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Α, ευρώ, όχι δολάρια.
1: Όχι δολάρια. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Εγώ, επειδή το παρακολουθώ το θέμα διαχρονικά, έχω να πω το εξής. Όταν συζητούσαμε για πρώτη φορά πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 2010 για εξχρονισμό, πλέον γιατί αρχικά μιλούσαμε για να αναβαθμιστούν και να ενοποιηθούν όλα στο ανώτερο επίπεδο, τα 50 και τα 52 πλάς να γίνουν advanced. Δεν υπήρχε τότε ακόμη η επιλογή Viper. Η επιλογή Viper ήρθε στην επικαιρότητα για πρώτη φορά κάποια στιγμή του 2005 και το χρωστάμε κυρίως στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν ήταν η οποία σήκωσε αυτό το πρόγραμμα και το τελείωσε βέβαια νωρίτερα από όλους και είναι αυτή η οποία έχει πληρώσει ένα μεγάλο μέρος. Μετά ήρθαμε όλοι οι υπόλοιποι και ήμασταν οι πρώτοι βέβαια, από τους πρώτους που εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα του Viper. Τότε αυτό το 2,4 για τα 121, για τα 123 τότε αεροπλάνα δεν ήταν κατανεμημένο διαιρούμε το 100.
0: Ναι, καταλαβαίνετε, ήταν αναλόγως στον τύπο, ήταν διαφορετικό.
1: Ήταν σημαντικές οι διαφορές. Δηλαδή, έτσι προσεγγιστικά, επί 0,7 ήταν το κόστος για τα νεότερα αεροπλάνα, τα Block 52 Plus Advanced, δηλαδή τα πιζίνια 4.
0: Για τα 50.
1: Επί 0,9 ήταν για τα ενδιάμεσα, για τα πιζίνια 3 και για τα 50 ήταν 1,2.
0: Ωραία, λοιπόν, συνοψίζοντας, άρα έχουμε το 60 Viper από το τρέχον πρόγραμμα. Λοιπόν, υπολείπουν 23 μέχρι το τέλος του 27. Μικρή καθυστέρηση. Και ξεκινάνε μετά τα 50.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχουν ανακοινώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το είχε ανακοινώσει όταν πρωτοσυζητήθηκε το θέμα ότι πάμε για Viper. Ότι θα είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα. Τώρα το δεκαετές δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο πού αναφερόταν. Δηλαδή αναφερόταν στην αποπληρωμή, διότι και το πρόγραμμα που υλοποιείται αυτή τη στιγμή δεκαετές είναι. Υπογράφηκε το 18 και,
0: και τελειώνει τέλος
1: του χρόνου ακόμη θα χρωστάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα τα 50 έχουν εγκριθεί από τη Βουλή και μένει να δούμε την υλοποίηση. Περιμένουμε το letter of acceptance.
1: Το ιδανικό θα ήταν να μπουν στην ΕΑΒ τα πρώτα, μόλις τελειώσουμε τα τέτοια, για να εκμεταλλευτούμε το ότι υπάρχει εκεί πέρα μια στημένη γραμμή. Ωραία. Αλλά όταν ακούγεται με βάση αυτό που είχε υποθεί από υπουργικά χείλη ότι το τελευταίο αεροπλάνο θα παραδοθεί το 37. Δεν συνάδει με ένα τέτοιο εντατικοποιημένο πρόγραμμα. Σημαίνει με ένα πρόγραμμα που το τραβάμε γιατί απόσπαστα πρέπει να, οικονομικά τουλάχιστον, θα πρέπει να διαχειριστεί μέσα σε μια δεκαετία.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, βάζουμε ότι είναι και να
1: συνέχεια, για τα 30... θα υπάρξει υπογραφή στις αρχές του 27.
0: Μακάρι, αμήν. Και να δούμε, κάνουμε συζήτηση αύριο από τον Μπορείς για τα 30. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και για τα 30 και για τα F35, διότι είναι και η ώρα να βάλουμε τις υπογραφές για την ανακατασκευή της Ανδραβίδας που θα τα υποδεχθεί, διότι αν δεν είναι έτοιμη βάση, αεροπλάνα δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Έγινε. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε. Φέτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτον Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Current Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς, επιστρέψαμε. Λοιπόν, τα είδατε, τα ακούσατε τα αποτελέσματα στην Γερμανία σε δύο ακόμα περιφερειακές εκλογές. Θα πάμε στην συνέχεια της εκπομπής και στην Γερμανία. Πάμε όμως να πάρουμε μια ιδέα, να το αναλύσουμε, να το δούμε, γιατί αυτό πέραν του τοπικού ενδιαφέροντος για τη Γερμανία έχει προεκτάσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι εικόνες από αυτές που εκτυλίσσονται και αλλού στην Ευρώπη και θα συνεχίσουν να εκτυλίσσονται. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο και στο Βερολίνο επιβεβαιώνεται ότι τελικά το κέντρο συνθλίβεται, πιέζεται. Πέραν της γενικής επέλασης του ΑΕΦΔΕ, έχουμε και ένα άλλο συμπέρασμα, ότι έχουμε πλέον γωνίες. Ο κόσμος ψηφίζει με γωνίες.
1: Έχουμε δύο βασικά. Το ένα είναι αυτό που λέτε, ότι και το βλέπουμε συνεχώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, ανάλογα σε τι φάση βρίσκεται η κάθε χώρα και η κάθε περιοχή, να έχουμε από τη μία να ανεβαίνουν τα αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, από την άλλη να ανεβαίνουν τα αντισυμβατικά αριστερά κόμματα. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στην Ήπεθρο, ότι έχουν τη δυναμική τους τα δεξιά κόμματα, τα συντηρητικά. Στις μεγάλου πόλεις έχουν τη δυναμική τους τα αριστερά κόμματα, όπως είναι το Die Linke, το οποίο θάρρωσε στις εκλογές του Βερολίνου κυρίως τους νέους. Στους νέους από 16 μέχρι 35 πήρε 42-48% στα δύο age groups, τις δύο ηλικιακές ομάδες. Και επίσης θα πρέπει να δούμε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον και που δείχνει ότι η ταυτότητα μπαίνει πλέον πάνω από την όποια ιδεολογία, ή μάλλον γίνεται ιδεολογία, ότι αν δούμε στους αυτούς που έχουν επιχειρήσεις στο Βερολίνο, θα δούμε ότι κέρδισε τον Die Linke και εν πρώτης όψεως σου βάζει ερωτηματικά αυτό. Όμως αν σκεφτείς ότι πάρα πολλοί που έχουν μικρά μαγαζιά είναι Τούρκοι και Άραβοι στο Βερολίνο, από εκεί καταλαβαίνεις ότι η ψήφος πηγαίνει με βάση την ταυτότητα, το identity. Δεν πάει με βάση πλέον το ταξικό φέρι από τη μέση και μπαίνει και αυτό το οποίο υπάρχει είναι η ταυτότητα.
0: Και νομίζω και με επικεφαλής τουρκικής καταγωγής.
1: Επικεφαλής τουρκικής καταγωγής και με μια ατζέντα η οποία είναι πολύ φιλοπαλαιστινιακή, ας το πούμε.
0: Προφανώς.
1: Οπότε έχουμε αυτό το σκηνικό στο Βερολίνο.
0: Η επικεφαλή της αριστεράς που κέρδισε και είναι μάλιστα δεύτερης γενιάς, έτσι δεν είναι, ας πούμε, νεοφερμένη, σωστά.
1: Σωστά. Να σκεφτείτε ότι στα headquarters, στα κεντρικά του Die Linke στο Βερολίνο, μετά είχαν χορούς με τουρκικά τραγούδια. Σκεφτείτε το λίγο, στην πρωτεύουσα
0: ναι,
1: της Γερμανίας. Ναι.
0: Η πτώση της Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθούμε την πτώση της Δύσης.
1: Δεν είναι πτώση, δεν τη ρίχνει κάποιος. Μόνη της πέφτει.
0: Ναι, μόνη της πέφτει.
1: Τώρα στο Μεκλεμβούργο έχουμε και το άλλο. Αυτό που βλέπουμε, το οποίο το είδαμε και στο Βερολίνο, στο Μεκλεμβούργο, είναι εμφατικό. Είναι η κατάρρευση του CDU. Ένα κόμμα το οποίο κυριαρχούσε από το 1945, από το 1945 από την ίδρυξή του, για πρώτη φορά μένει κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή ενός τοπικού κοινοβουλίου. Πήρε 4,9, το όριο είναι 5. Όταν εκεί είναι σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή του CDU. Γιατί? Διότι αν ήταν να κάνει συγκυβέρνηση με το ΑΕΦΔΕ, θα πρέπει να την κάνει όταν ήταν πάνω από το ΑΕΦΔΕ. Τώρα που θα είναι, άμα κάνει συγκυβέρνηση, υπήρχε τότε το Pogodon Sanitaire, δηλαδή το ότι βγάζαν το ΑΕΦΔΕ εκτός όλοι τους για να μην συγκυβερνήσουν. Τώρα αν είναι να πάει να κάνει συγκυβέρνηση, καταρχάς δεν μπορεί γιατί θα γίνει χαμός μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μερκελιστές, υπάρχουν πάρα πολλοί. Η Μέρκελ έστριψε το κόμμα τόσο κεντρό-αριστερά, πείτε το όπως θέλετε, μακριά από το συντηρητικό κομμάτι. Και αυτό έχει οδηγήσει το κόμμα στο να μην μπορεί να μπει σε μια συγκυβέρνηση με το ΑΕΦΔΕ, αλλά και να μπει τώρα θα μπει ως μικρός εταίρος. Yeah. Από την άλλη, αν φύγει προς την άλλη ακόμα περισσότερο, το ΑΕΦΔΕ θα γιγαντώσει ακόμα περισσότερο. Θα φύγουν όλοι οι συντηρητικοί. Είναι ένα τρομερό δίλημα αυτό το οποίο υπάρχει. στο Τσεντεού, το οποίο δεν ξέρω κατά τώρα, πρέπει να έρθει κάποιος ο οποίος δεν υπολογίζει και αντιδράσεις και σπάει αυγά για να μπορέσει να το γυρίσει.
0: Είναι και μπορεί και να μην γυρίσει. Εδώ έχουμε μία σύμπτωση, ενώ χρονική και γεωπολιτική κατά τη γνώμη μας. Τελειώνουν οι μεταπολεμικές συμβάσεις γεωπολιτικά. Έτσι, όλες οι διευθετήσεις, η τάξη πραγμάτων μεταπολεμική τελειώνει. Και το βλέπουμε αυτό στα διάφορα πεδία, στις αλλαγές συνόρων, στις συμμαχίες που γίνονται, στις συγκρούσεις κλπ. Λογικό είναι μαζί
1: να
0: με αυτό.
1: Και η πολιτική λογική. Ακριβώς.
0: Και οι πολιτικοί φορείς. Και οι πολιτικοί φορείς και η ιδεολογία και η πολιτική που κυριάρχησε. Είμαστε σε σημείο καμπής γενικά. Δεν μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό και να μείνει η ίδια πολιτική ατζέντα. Αλλάζουν όλα. Τέλειωσε. Η Γιάλτα τελείωσε. Το μεταπολεμικό πλαίσιο τελείωσε. Το μεταψυχροπολεμικό τελείωσε. Πάμε σε νέα εποχή. Άρα αλλάζουν όλα. Και τα σύνορα θα αλλάξουν και τα πολιτικά κόμματα θα αλλάξουν και οι ιδεολογίες θα αλλάξουν και οι προτεραιότητες θα αλλάξουν.
1: Γι' αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, σιγά σιγά θα το βλέπουμε σε κάθε χώρα και το βλέπουμε σε κάθε χώρα. Απλά κάποιες χώρες είναι κάποιους εκλογικούς κύκλους πιο μπροστά από άλλες.
0: Ναι,
1: και το βλέπουμε. Και το βλέπουμε τώρα και αυτό αργότερα μπορεί να χτίσει την Ελλάδα για παράδειγμα σε δύο εκλογικούς κύκλους. Mm-hmm.
0: Ναι, ό,τι δεν προσαρμοστεί θα εκλείψει. Και εδώ πάντως φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία προσαρμογής σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Συνεχίζουν τα ίδια. Και
1: ενδεχομένως να μην μπορούν, δεν μπορούν, διότι δεν έχουν μάθει κιόλας. Δηλαδή, όταν έχουν μάθει να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε. Είχαμε την κεντροδεξιά. Και είχαμε την κεντροαριστερά.
0: Στην ουσία, μία παράταξη ήταν με διαφορετικά φανελάκια.
1: Αυτό. Αυτοί οι δύο μαζί παίρναν 80-85% της ψήφου και τελείωνε το πανηγύρι εκεί. Πλέον όμως έχουμε διακριτές διαφορές. Δηλαδή, το Τσέντεο με το S5 είχαν διαφορές μικρές. Το AFD με το Die Linke που ανεβαίνουν, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Mm. Και το ερώτημα είναι για τις χώρες της Ευρώπης. Εάν αυτό συνεχιστεί. Εάν στην Ήπεθρο ανεβαίνουν κόμματα τύπου ΑΕΒΔΕ και στις μεγαλοπόλεις ανεβαίνουν κόμματα τύπου DLN και Πρασίνων, πού θα οδηγηθούν οι χώρες, η συνοχή των φορών αυτών. Θα συνεχίσει να υπάρχει μετά από 15-20 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Ή θα πάμε σε διαλυτικές τάσεις.
0: Και έχει επιταχυνθεί πολύ ο πολιτικός χρόνος. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, η Μελώνη θεωρεί το ακραία αντισυστημική, ακροδεξιά κλπ. Μια χαρά έγινε αποδεκτή, καλά τα πάει μέχρι τώρα, αλλά ήδη αμφισβητεί τα αποδεξιά.
1: Της βγήκε ο Βανάση, ο οποίος πλέον έχει 8% συνταγματάρχες. Δηλαδή, όποιοι δεξιοί ανεβαίνουν και δεν κάνουν αυτά που ακριβώς θέλει ο κόσμος που τους ψήφισε. Η Μελώνη σε έναν βαθμό το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει συστηματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, θα απειλούνται, δεν θα πάει ο κόσμος προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, θα απειλούνται από τα δεξιά τους. Η Μελώνη ήταν καρφωμένη στο 30%, πλέον είναι στο 25% και στα δεξιά της έχει ένα κόμμα το οποίο ανεβαίνει και λέει εγώ μαζί δεν συνεργάζομαι, οπότε έχει πρόβλημα.
0: Βλέπουμε τη μετατόπιση και στην Γαλλία, μας έλεγε ο Γιώργος Τασιόπουλος, ότι ήδη έχει αρχίσει το σύστημα να εκλογικεύει την προοπτική να κερδίσει Λεπέν, λέγοντας ότι εντάξει, θα είναι ακόμα μία Μελώνη η οποία θα συστηματοποιηθεί, δεν είναι τόσο τρομερή. Ο Μελανσόν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το σύστημα δεν μπορεί να ανακόψει πλέον τις δυναμικές και προσπαθεί να τις εκλογικεύσει.
1: Και προσπαθεί να προσαρμοστεί να εκλογικεύσει. Βέβαια, η Λεπέν δεν θα είναι Μελώνη, εάν κάνει αυτό που έχει πει. Δημοπά για το αν οι νόμοι του κράτους θα μπουν πάνω από τους ευρωπαϊκούς νόμους. Εάν συμβεί αυτό, είναι το πρώτο βήμα για τη λύση του μεταναστευτικού στη χώρα της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα. Μεγάλο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Απόστολος Πιστόλας, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90, Λάμπρος Καλαρίτ. Συνεχίζουμε. Εντάξει, αυτό πάμε για σύνδεση με Γερμανία. Είπαμε να βάλουμε Ραμστάιν για να κάνουμε την εισαγωγή. Αλέξιος Ντόνας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Μου καμία εντύπωση από τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο και στο Βερολίνο. Έτσι, όπου εκεί η Τουρκάλα, επικεφαλής του Ντιλίνκε, πανηγυρίζει για την επικράτηση της αριστεράς, με το FD να υπερδιπλασιάζει, αν θυμάμαι καλά, τα ποσοστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Και το κόμμα του Μέρτς να βυθίζεται στην Άβυσσο. Λοιπόν, αποτίμηση από εσάς που είστε εκεί.
1: Οι πρόσφατες κατηγοριακές εκλογές στη Γερμανία στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι τα άκρα ενισχύονται, το κέντρο καταραίει. Όπως είπατε πολύ σωστά, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το AfD αναγνωρίστηκε πρώτη δύναμη με 38,2. Έτσι. Το S5D, η πρωθυπουργός Μανουέλα Σρέζικ, με μόνο με
0: 35. Αν έχετε την καλοσύνη, βγάλετε λίγο τα hands free για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Μ' ακούτε καλά?
0: Ναι, κάπως καλύτερα. Θα δούμε.
1: Λέω στο Μεκλεμβούργο,
0: ναι, τώρα. Πομερανία.
1: Λέω, ανεδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2, διπλασιάζοντας τα ποσοστά του, έτσι, το S5 και η Μανουέλα Σβέζικ, η πρωθυπουργός εκεί, έμεινε στο 35,5. Το CDU του Μέρτς δεν πήγε καν στο κοινοβούλιο της Πομερανίας. Παράλληλα, όπως είπατε πολύ σωστά, στο Βερολίνο ότι η αριστερά είναι δυνατή. Ο Μέρτς εξαφανίστηκε για κάποιες ώρες, μετά εμφανίστηκε φανερά καταπονημένος. Είχε και έκτακτη συνάντηση του CDU, του Presidium στο Βερολίνο, εκείνο το βράδυ. Βγήκε μπροστά και παρουσιάστηκε ως κάποιος ο οποίος ξέρει ότι υπάρχει αυτή η συντριβή, πρώτη φορά που δεν μπαίνει το CDU σε ένα κρατήριο, την ιστορία του CDU. Και το AfD